0: στα δύο άκρα Μακένι στον άξονα και στην κορυφή ο Μπάλογκαν. Από την άλλη, οι Βόσνοι, όπως έλεγε και ο Δημήτρης Μαλισιώβας πριν, είναι Βοσνία-Ριζεγοβίνη, αλλά επειδή είναι λίγο δύσκολο στην μετάδοση και σε οποιαδήποτε χρήση της χώρας να λες η Βοσνία-Ριζεγοβίνη, η Βοσνία-Ριζεγοβίνη, θα τους λέμε Βόσνους. Για να δούμε και πάλι τους Αμερικανούς με τον Μακένι να κερδίζει ακόμη ένα κόρνερ. Είμαστε στα 5 λεπτά περίπου, προφανώς 0-0 το παιχνίδι, αλλά μέχρι στιγμής αυτό το πεντάλεπτο έχουμε δει 3 κόρνερ. Χαίρονται ήδη αυτοί που έχουν παίξει κόρνερ στο στοίχημα. Για να δούμε το κόρνερ για τους Αμερικανούς με τον Τίλμαν από το αριστερό σημαίακι αυτή τη φορά. Η λογική λέει ότι θα εκτελεστεί πλασαριστά. Ο διαιτητής του παιχνιδιού, ο Βραζιλιάνος Ράφαελ Κλάους, λέει στους επιθετικούς και αμυντικούς να μην σπρώχνονται μέσα στην περιοχή για να δώσει την εντολή να εκτελεστεί το κόρνερ. Τώρα θα το εκτελέσει απευθείας ο Τίλμαν, θα απομακρύνουν εκεί οι Βόσνοι με τον Γκίγκοβιτς και η μπάλα θα πάει στο χώρο της μεσαίας γραμμής όπου την ελέγχει ο Άνταμς. Πάμε και στους Βόσνιους, ενώ υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, είναι στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας το κεφάλι του στην απόκρουση που έκανε πριν στο κόρνερ, συγκρούστηκε με κάποιον αντίπαλο και είναι στον αγωνιστικό χώρο ο 24χρονος ανασταλτικός μέσος της Young Boys με το νούμερο 16, είναι ο Φρίμαν, αυτός που συγκρούστηκε με τον Γκίγκοβιτς. Ο παίχτης των Βόσνιων τώρα σηκώθηκε για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Βασίλ κάτω από τα δοκάρια, ή Βασίλ κάτω από τα δοκάρια της Βοσνίας. Τριάδα στην άμυνα με Μουχαρέμοβιτς, Ράντελιτς και Κάτιτς, οι τρεις κεντρική αμυντική, να το πούμε έτσι, της ομάδας της Βοσνίας. Κολάσινατς στο αριστερό και Ντέντιτς στο δεξί άκρο με ανασταλτικούς μέσους Σούνιτς και Γκίγκοβιτς. Βλέπουμε δηλαδή το αμυντικογενές σύστημα που έχει παρατάξει ο τεχνικός της Εθνικής Βοσνίας, ο Σεργέι Μπάρμπαρες. Από εκεί και πέρα, τριάδα ουσιαστικά στην επίθεση, με πιο επιτελικό τον Αλαϊμπέγκοβιτς, τον πιτσιρικά 19 χρόνων είναι ο Αλαϊμπέγκοβιτς της Σάλτσμπουργκ, και μπροστά ο Ντομίροβιτς και φυσικά το τοτέμ, να το πούμε έτσι, επιτρέψτε μου τη φράση, της Εθνικής Βοσνίας, ο Έντιν Τζέκο, 40 ετών και 107 ημερών παρακαλώ. Σήμερα είναι πρώτος σε όλα, 151η η συμμετοχή του σήμερα, 73 τα γκολ που έχει πετύχει μέχρι τώρα, έχει πάρει Premier και Κύπελλο Αγγλίας με τη City, έχει πάρει Bundesliga με την Wolfsburg, έχει παίξει τελικό Champions League με την Inter. Τι άλλο να πεις για αυτόν τον παίχτη, θα το επαναλάβω, το τεμ για την Εθνική Βοσνίας. Διαιτητής είναι ο Βραζιλιάνος ο Ραφαέλ Κλάους, 47 ετών, δεύτερο του παιχνίδι είχε σφυρίξει το Ισπανία-Σαουδική Αραβία και ήταν ο διαιτητής του τελικού του Κόπα Αμέρικα το 24 πριν από 2 χρόνια ανάμεσα σε Αργεντινή-Κολομβία. Βραζιλιάνοι οι δύο βοηθοί, Μανίς και Γκουεϊρέδο, Αργεντίνος ο τέταρτος ο Ερέρα, Σότο από Βενεζουέλα, Γκάλο από Κολομβία και Μπριχάρ από Γαλλία.
1: Μ' αρέσει το γαλλικό σου.
0: Τώρα σε παρακαλώ.
2: Έχει μεγαλώσει έτσι με μαντάμ στο σπίτι.
0: Μεγαλικά και πιάνω με ωμέγα όμως. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, είμαστε στα 9 λεπτά του παιχνιδιού. Οι Αμερικανοί και πάλι με τον Ντεστ από δεξιά προσπαθεί να περάσει εκεί από μια συμπληγάδα Βόσνιων. Τελικά ο Κολασίνατς μάλλον, ο ληξίαρχος, έτσι μου τον είπε ο Δημήτρης ο Μαλισιώβας.
1: Έτσι μας το λες.
0: Έτσι θα σας το λέω και εσάς. Ο Κολασίνατς, ο αριστερός μεσοαμυντικός της Εθνικής Βοσνίας και της Αταλάντα, 33 ετών, κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο στην εξέλιξη της φάσης. Δεν ήταν καλή η παλιά που έγινε προς το δεξί άκρο της Αμερικανικής επίθεσης εκεί που κυνήγησε την μπάλα ο Ντέστα, αλλά δεν κατάφερε να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Οι Βόσνοι είναι αυτοί που θα κερδίσουν ένα πλάγιο out.
2: Λοιπόν, Μιχαλή, ο Μπαρμπάρεθ, ο coach, ο Βόσνο, είναι αρκετά διαβασμένος. Έχει δει το εκρηκτικό ξεκίνημα των ΗΠΑ στα παιχνίδια της και προσπαθεί τώρα με τη διπλή ζώνη άμυνας να τους κρατήσει λίγο
1: φλαγκά,
2: να μην μπορούν να αναπτυχθούν στο τέμπο που μπορούν. Και να πούμε ότι σήμερα ουσιαστικά αγωνίζονται δύο διαμέτωπα αντίθετες ομάδες που είδαμε στην πρώτη φάση. Την πολύ ελκυστική αμυνά.

0: Τουρκική και την άχρωμη και άοσμη Βοσνία, έτσι.
1: Άχρωμη και άοσμη όμως είναι στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, και να μην ξεχνιόμαστε ότι λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα, η Βοσνία είναι η πιτσιρίκα της διοργάνωσης. Είναι μόλις 34 ετών. Ναι, μην γελάτε. Αν υπολογίσουμε ότι έχει ντριθεί με την διάλυση, για να δούμε τώρα τους Βόσνιους μπροστά. Θα γίνει το σούτ, θα αποκρούσει την τελευταία στιγμή ο τερματοφύλακας, ο Φρίς της Εθνικής Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα σούτ που έκανε ο Ντομίροβιτς, ο οποίος τώρα θα κερδίσει και το κόρνερ. Μια πολύ γρήγορη, πάρα πολύ γρήγορα βγήκαν στην κόντρα οι Βόσνοι, με πάσα από τον τερματοφύλακα.
2: Offside ήταν, Μιχάλη.
1: Μετράει από τερματοφύλακα.
0: Όχι, δεν offside.
1: Νομίζω ότι δεν μετράει από τερματοφύλακα offside.
0: Και γι' αυτό δεν το σήκωσε ούτε στη συνέχεια της.
1: Ναι, φάσης. Ναι, ούτε στη συνέχεια. Έχει κάνει το σουτ ο Ντομίροβιτς και έχει αποκρούσει ο Φρίς. Και στην εξέλιξη της φάσης υπάρχει κόρνερ. Δεν αφήνει να εκτελεστεί ο Βραζιλιάνος ο διαιτητής. Προφανώς ζητάει από τους παίχτες να σταματήσουν. Τώρα έχει και ένα κοντινό πλάνο. Λαβέ σούμο είναι αυτές, ελληνορωμαϊκής. Ό,τι είδους πάλι θέλετε, τη βλέπετε και ξανά. Δεν αφήνει τον Αλαϊμπέκοβιτς να εκτελέσει το κόρνερ ο Βραζιλιάνος, ο διαιτητής του παιχνιδιού, ο 47χρονος Ράφαελ Κλάους. Τώρα πάλι γίνεται
2: πάλι πιάνονται εκεί πέρα.
1: Ναι, εντάξει. Θα εκτελεστεί όμως το κόρνερ. Πολύ καλή εκτέλεση και τελευταία στιγμή ο Φρίς θα απομακρύνει την μπάλα πριν αυτή περάσει την γραμμή.
0: Ήτανε μέσα πήγαινε.
1: Ναι, 100% μέσα πήγαινε. Η εκτέλεση του Αλαϊμπέκοβιτς έχει πολύ καλά στημένα. Ο πιτσιρικάς 19 ετών είναι της Σάλτσμπουργκ. Δείχνει να καθιερώνεται στην Εθνική Βοσνίας, με τους Βόσνιους να σε διαψεύδουν, Άκη μου, αυτό που λες ότι... Πώς τον είπες, Μπαρμπαρέθ?
0: Ναι.
1: Όχι Μπάρμπαρες.
0: Το ίδιο είναι. Έτσι μας τον είπαν, έτσι σας το λέμε.
1: Ρώτησε τον Λυψιακό.
2: Είναι Εσπανιόλος.
1: Όχι, δεν έχει Ισπανική εθρίδεθ. Ο άνθρωπος έχει γεννηθεί στο Μόσταρ, είναι πατριωτάκι του Μπάγκεβιτς. Έχει περάσει ουσιαστικά όλη την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Γερμανία, γιατί στα μικράτα του ο πατέρας του τον έστειλε στο θείο του στο Ανόβερο για να γλιτώσει τον πόλεμο και τελικά έμεινε εκεί κάμα 33 χρόνια ο Μπάρμπαρες.
2: Ξόμινε
1: εκεί και έπαιξε μεγάλος στην Εθνική Βοσνίας, καθότι υπήρχαν απειλές για τη ζωή της μητέρας του, η οποία μητέρα του ήταν από πατέρα Κροάτη και μάνα Βόσνια. Εκεί στην εμπόλεμη κατάσταση δέχθηκε απειλές, έγιναν απόπειρες απαγωγής της μητέρας του και είχε ζητήσει για να παίξει στην Εθνική Βοσνία ως απαράβατο όρο να εξασφαλιστεί δεν μ' αρέσει τώρα θα το πω όμως, να εξασφαλιστεί ασφάλεια, δεν ακούγεται καλά,
2: ναι.
1: Αλλά αυτό ουσιαστικά είχε
2: αυτό
1: ζητήσει.
2: Αυτό είναι όμως, ναι, όντως, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Δεν έχει ξαναδουλέψει προπονητής. Κάποια στιγμή είχε πάει εκεί γύρω στο 2018, είχε πάει να αναλάβει την Εθνική Βοσνίας, αλλά τελικά έχασε στα σημεία και την ανέλαβε τον Απρίλιο του 2024. Αυτό για τον Μπάρμπαρες κατ' εμέ, Μπαρμπάρεθ κατά τον Άκη. 13 λεπτά στη Σάντα Κλάρα. Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, τώρα μπορούμε να το πούμε 0-0, με τους Αμερικανούς να έχουν περισσότερο την κατοχή, αλλά και τους Βόσνιους να μην είναι αυτό το ταμπούρι. Προφανώς φαίνεται και από την εικόνα των τηλεοπτικών δεκτών ότι είναι πρωταρχικός του στόχος
2: να κρατήσουν τα μετόπιστα.
1: Η καλή ανασταλτική λειτουργία, να κρατήσουν τα μετόπιστα, αλλά μέχρι στιγμής ουσιαστικά είναι αυτοί που έχουν κάνει τις πιο καλές φάσεις στο παιχνίδι, έτσι.
0: Ισχύει. Από τη γρήγορη μετάβαση, τη μακρινή μετάβαση. Αλλά όταν αμήνονται παίζουν ξεκάθαρα 5-4-1. Είναι 5 πίσω στην σειρά και 4 μπροστά.
1: Ακριβώς. Ναι, και 5-3-2 το λες. Γυρίζει πιο πίσω λίγο και ο Ντεμίροβιτς, ο Τζέκο. Δεν έχει πλέον και τα...
0: Όχι, μόνο ο Τζέκο κάθεται μπροστά. Ο Ντεμίροβιτς γυρίζει στην κορυφή των 4 μπροστά. Όταν αμήνονται, αν το δεις.
1: Τον Τζέκο δεν βλέπω τώρα. Όχι, τον βλέπω. Τώρα είναι όλοι πίσω από την μπάλα, γιατί έχουν κερδίσει ένα φάουλ οι Αμερικανοί στο 15ο λεπτό από δεξιά, όπως επιτίθεται, με τον Τίλμαν να έχει πάει πιο κοντά στην μπάλα.

0: να αναλάβει την εκτέλεσή του. Είναι εκεί και ο Άνταμς, ο έτερος. Θα γίνει εκτέλεση, θα απομακρύνουν οι Βόσνοι. Είναι ένα τείχος από μπλε φανέλες, έτσι, στην περιοχή του Βασίλ. Τώρα για να δούμε τον Άνταμς. Θα κάνει τη σέντρα, θα πιάσει το απευθείας σούτ εκεί ο Μπάλογκαν, αλλά θα στείλει την μπάλα να περάσει αρκετά έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας των Βόσνιων. Όχι, δεν ήταν offside στο ξεκίνημα της φάσης ο Ρόμπινσον που έκανε τη σέντρα. Καλή η σέντρα μέσα στην περιοχή, στο κέντρο σχεδόν της περιοχής. Δεν έπιασε όμως ο Μπάλογκαν, ο επιθετικός της Μονακό, όπως θα ήθελε το σουτ, και έστειλε την μπάλα να περάσει έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Βασίλ. Μια και είπαμε για τον Μπάρμπαρες, να πούμε και δύο κουβεντούλες για τον Μαουρίτσιο. Για πες, Άκη.
1: Τι δες σου τον Μαουρίτσιο?
0: Το επώνυμό του.
1: Το Ποκετίνο.
0: Ποκετίνο το λες?
1: Ναι.
0: Όχι Ποσετίνο.
1: Εγώ το λέω Ποκετίνο, όπως το λέγαμε.
0: Θα σφαχτούμε σήμερα.
1: Και στον Βόρειο Λονδίνο.
0: Α, μάλιστα. Είσαι βέρος Βόρειο Λονδρέζος, έτσι.
1: Είμαι η μοναδική ομάδα που υποστηρίζω εγώ στο εξωτερικό, είναι τότε.
0: Α, μάλιστα.
2: Είναι συμπαίχτης με τον Σαράντο. Τότε.
1: Αλλά η μοναδική, έτσι.
0: Αν δεν έχεις δηλαδή στην Ιταλία κάτι
1: όχι,
0: άλλο.
1: Όχι, όχι, όχι. Μόνο τότε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Champions League σε πήγε.
2: Να το κοιτάξεις αυτό, έτσι. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Okay. Τελικό Champions League σε πήγε ο Ποσετίνο ή Ποκετίνο, ο 54χρονος Αργεντίνος, εκεί όπου η Τότεναμ είχε χάσει 2-0 από τη Λίβερπουλ με εκείνο το πέναλτι. Ποιος το είχε κάνει, Ρεσιάκη, θυμάσαι?
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ένα χέρι στο ούτε λεπτό δεν ήταν.
1: Ναι,
2: στο ξεκίνημα.
0: Δευτερόλεπτα έγραφε το ρολόι. Έχει πάρει όμως τρεις τίτλους στην Γαλλία, πρωτάθλημα, κύπελο, Super Cup. Το 2024 ανέλαβε την εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών και φίλε το παλικάρι αυτό καθαρίζει 6 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Για να δούμε τώρα τον Μπάλογκαν μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει, θα του βάλει πολύ όμορφα την κόντρα εκεί ο Ράντελιτς και θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο out. Λέγαμε, ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ποδοσφαιρική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών και τρίτος από τους πόσες ομάδες είπαμε ότι είναι, 48 από τους 48 προπονητές των εθνικών που παίρνουν μέρος στο παγκόσμιο κύπελο, πίσω από τον Κάρλο Αντσελότη των 10 εκατομμυρίων και τον σούπερ πετυχημένο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, τεφαρίκη για την εθνική Γερμανία, ο οποίος παίρνει 7 εκατομμύριο παραπάνω δηλαδή από τον Ποκετίνο. Αυτά και για
2: λοιπόν,
0: τους...
2: Λοιπόν, μια και είπατε και τον τελικό τώρα του Champions League Tottenham Liverpool, το πέναλτι είχε κάνει ο Σοκό.
0: Για να δούμε, η σέντρα απομακρύνει τελευταία στιγμή με τα ακροδάχτυλα ο Μπαζίλ στη σέντρα που έκανε ο Μακένι από τα δεξιά. Πριν γίνει επικίνδυνος εκεί ο Ντες, το οποίος είχε τρυπώσει μάλλον στην άμυνα των Βόσνιων. Είχε κάνει καλή σέντρα, θα βρει την μπάλα με το κεφάλι, αλλά πολύ μαρκαρισμένος. Δεν ήταν ο Ντες τελικά, ήταν ο Ρόμπινσον, ο ακραίος αμυντικός της Εθνικής Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν την βρήκε όπως θα ήθελε, πάνω στο βηματισμό την μπάλα χτύπησε στο πάνω μέρος του κεφαλιού του και πέρασε ψηλά έξω από τα δοκάρια του Μπαζίλ. Καλή φάση, πρώτη καλή φάση για τους Αμερικανούς, και επειδή στην εξέλιξή της ο Ρόμπινσον συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας Ερζεγοβίνης, το χάιδεψε και λίγο. Ο Μπαζίλ μάλλον είναι στον αγωνιστικό χώρο τραυματίας. Έχει μπει το ιατρικό επιτελείο των Βόσνιων και του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στο 19ο λεπτό. Βλέπω να σηκώνεται τερματοφύλακας για ζέσταμα, εκτός αν είναι για προληπτικούς λόγους. Τον έχει σηκώσει για κάθε ενδεχόμενο Μπάρμπαρες. Δεν έχω δει ποιος από τους δύο είναι. Η λογική λέει ότι δεν θα είναι ο μηδέν συμμετοχές ο Γιούρκας, αλλά θα είναι ο Σλόμις Λίτς, ο τερματοφύλακας της Κάραμπακ, ο οποίος έχει τρεις συμμετοχές. Θα δούμε. Βλέπουμε τώρα στα πλάνα να ζεσταίνεται ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας. Πρέπει να έχει, σίγουρα έχει χτυπήσει πάνω από το αριστερό μάτι ο Μπαζίλ, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Βοσνίας. Είναι το ιατρικό επιτελείο μέσα. Ανεβάζει ρυθμούς σιγά σιγά στο ζέσταμά του ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας. Επαναλαμβάνω, θα τον δούμε σε λίγο ποιος είναι, αλλά δεν βλέπω τον...

0: Μπαζίλ διατεθειμένο να φύγει.
1: Νομίζω ότι είναι εντάξει, λέει Μιχάλη.
0: Και εγώ αυτό νομίζω, και μάλιστα έπιασα και ένα νεύμα που έκανε στους, στους γιατρούς της ομάδας, σηκωθείτε φύγετε, είμαι εντάξει παίζω. Και τώρα μάλιστα εύκολα και όμορφα και ωραία, ενώ συμπληρώνουμε 20 λεπτά, θα κάνει και το ελεύθερο με το παιχνίδι να παραμένει στο 0-0 στην Σάντα Κλάρα, στο San Francisco Bay Arena Stadium, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Βοσνία. Ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, όχι ένα χώρο στο φάουλ του κέντρου που πήγα να πω. Έχουν κερδίσει οι Αμερικανοί, κοντινές πασούλες εκεί για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις να βγάλουν λίγο από το καβούκι τους τους Βόσνιους και να φτιάξουν διαδρόμους για να τους εκμεταλλευτούν και να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής στην ιστορία τους έχουν παίξει 3 φορές, όλα φιλικά, 2 νίκες των Ηνωμένων Πολιτειών, μία ισοπαλία ή προϊστορία όπως έχουμε συνηθίσει να την λέμε. Ο Ντεστ με τον Μακένι θα γυρίσει πιο πίσω στον Φρίμαν, και πάλι ο Μακένι αυτά δεξιά και κοντά στην γραμμή του πλαγίου άου. Τώρα αλλάζουν σιγά σιγά κατεύθυνση και με 4 πάσες έχουν βγει. Κακό το κοντρόλ εκεί που έκανε, θα κάνει και το φάουλ ο Τίλμαν πάνω στον... όχι, δεν θα δώσει φάουλ ο Βραζιλιάνος, θα δώσει κόρνερ. Ο Τίλμαν φάνηκε να σπρώχνει τον, πρέπει να ήταν ο Μουχαρέμοβιτς αυτός που τον μάρκαρε. Τελικά τώρα στο replay δεν φαίνεται να τον σπρώχνει ο Τίλμαν, και η μπάλα από το πόδι του Μουχαρέμοβιτς περνά εκτός αγωνιστικού χώρου. Κόρνερ στο 21ο λεπτό με τον Τίλμαν, τον 24χρονο της Λεβερκούζεν, από το αριστερό σημαίακι να έχει αναλάβει την εκτέλεσή του. Θα το εκτελέσει, καλό και αυτό. Βγαίνει τελευταία στιγμή ο Βασίλη, ο οποίος πλέον δείχνει και με αυτή του την αντίδραση ότι δεν έχει επηρεαστεί από τον τραυματισμό του νωρίτερα, για απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο out. Πλάγιο out μέσα στην περιοχή, θα κινηθεί εκεί, θα απομακρύουν όμως, θα πεταχτεί ο Αλαϊμπέγκοβιτς, ο οποίος εκτός από καλά στημένα έχει και πολύ γρήγορες αντιδράσεις, και τώρα πήγε να βγει από την άμυνα που απέκρουσε σε πλάγιο out, πήγε να βγει στην κόντρα. Αποτέλεσμα, οι Βόσνοι να λύσουν την πολιορκία των Αμερικανών και να κερδίσουν ένα πλάγιο out που θα δώσει και ανάσες και δυνατότητες να βγουν αυτοί στην επίθεση στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Το πλάγιο το εκτέλεσε ο Κολασίνατς προς εκεί που θα κινηθεί ο Τζέκο, θα πάρει την κεφαλιά, μπαλιά στο πουθενά όμως από τον Ντεμίροβιτς, περίμενε να έχει γίνει κάποια κίνηση από συμπαίχτες του, γι' αυτό γύρισε την μπάλα ουσιαστικά στα τυφλά. Κανείς δεν είχε ακολουθήσει τη φάση. Οι Αμερικανοί και πάλι με τον Φρίμαν από τα δεξιά και τώρα τον Ντεστ στην κατοχή της μπάλας. Θα αφήσει όμορφα να περάσει ο Τίλμαν, ο Μπάλογκαν έξω από την περιοχή. Θα περάσει αριστερά στον Ρόμπινσον μέσα στην περιοχή. Ο Πούλησικ πολύ καλό και αποτελεσματικό εκεί το μαρκάρισμα που θα του κάνει ο Κάτιτς. Η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου out. Ήταν καλή η ανάπτυξη των Αμερικανών. Πέρασε η μπάλα στον Πούλησικ, αλλά ήταν λίγο πιο δυνατή και ήταν πάρα πολύ καλό το διάβασμα της φάσης από τον 30χρονο αμυντικό της Σάλκε, τον Κάτιτς, ο οποίος έκοψε το διάδρομο του μεσοεπιθετικού, του ακροεπιθετικού της Μίλαν, και άφησε την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου στο 23ο λεπτό και οι παίχτες πάνε για το time out και το διάλειμμα της ενυδάτωσης.
2: Ωραία, πάρε μια ανάσα πάλι.
0: Όχι, εγώ καλά είμαι εδώ.
2: 23 λεπτά, βλέπουμε ένα ζωηρό παιχνίδι, από μια φάση έχει κάθε ομάδα, είναι ωραίο το παιχνιδάκι μέχρι στιγμής. Ένα ωραίο στατιστικό που έχει βγάλει εδώ η UEFA, είναι μόνο 2 φορές στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου μία ομάδα έχει αντιμετωπίσει 2 διοργανωτές στις χώρες τους, ίδια διοργάνωση. Η Τουρκία το 2002 τέθηκε αντιμέτωπη την Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, και φέτος η Βοσνία, που μετά το Καναδά στη φάση των ομίλων συναντάει τώρα τις ΗΠΑ στη φάση των 32.
3: Ναι, βέβαια δεν έχει γίνει και πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Έτσι, μία χώρα, μάλλον 2-3 χώρες να διοργανώνουν την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Μας είχαν συνειδήσει περισσότερο έτσι. Μία χώρα να κάνει τη διοργάνωση. Αλλά είναι πραγματικά ένα ωραίο στατιστικό αυτό.
0: Νομίζω είναι η δεύτερη φορά. Όχι. Είναι.
2: Μία της Τουρκίας και μία Βοσνία τώρα.
0: Όχι, η δεύτερη εννοώ που υπάρχουν συνδιοργανώτριες σε παγκόσμιο κύπελλο. Σε Euro το έχουμε ξαναδεί αρκετές φορές νομίζω. Σε παγκόσμιο πρέπει να είναι η δεύτερη μετά το.
3: Μετά την Ιαπωνία, η Ιαπωνία Κορέα.
0: Ανατολικό εκείνο, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα. Και θα το ξαναδούμε και στο επόμενο με.
3: Με τρεις χώρες πάλι, έτσι.
0: Με
3: τρεις χώρες.
0: Δύο και τρεις πέντε.
3: Ναι, καλά το λες. Τρεις χώρες σίγουρα, αλλά και κάποια μας να γίνονται στην Νότια Αμερική.
0: Είναι δύο, Ισπανία, Μαρόκο.
3: Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.
0: Α, και Πορτογαλία
3: και
0: είναι.
3: Και Πορτογαλία, τρεις χώρες.
0: Sorry. Okay, τότε είναι τρεις και τρεις έξι.
3: Και τρεις έξι, ναι, γιατί κάποια
0: θα γίνει
3: παιχνίδια...
0: και στην Αργεντινή, Ουρουγουάη θα γίνουν σήμερα, σίγουρα. Όχι, δεν νομίζω να γίνουν σε άλλη Λατινική.
3: Ίσως και Βραζιλία.
0: Δεν νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, δεν νομίζω.
3: Κι εγώ δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Καλά, έχουμε χρόνο μέχρι τότε.
0: Καλά, δεν χαλάσε και ο κόσμος.
3: Τέσσερα χρονάκια μας χωρίζουν από εκείνη τη διοργάνωση. Οπότε,
0: όντως.
3: Χαλαρά πηγαίνουμε.
0: Λέγαμε λοιπόν για τους Βόσνιους. Ιδρύθηκαν το 1992. Δεύτερη συμμετοχή σε τελική φάση. Η πρώτη ήταν το 2014. Είναι η δεύτερη πιο πιτσιρίκα. Τα πολύ πιτσιρίκια της ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου δηλαδή. Είναι το Κουρασάο, οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν από τους Πορτογάλους εν έτη 2011, δηλαδή μόλις 15 ετών παιδάκια έπαιξαν στο παγκόσμιο κύπελο. Παρατσούκλια τους, τώρα δείτε εδώ να βγάλετε συμπέρασμα. Δράκι το ένα, Παναγιά να σε φυλάει, Αγριάδα, φωτιές κτλ. Τα χρυσά κρίνα, ρομαντισμός. Μόνη Πακρινολίνα και τέτοια το δεύτερο παρατσούκλι. Τώρα,
3: πώς, πού κολλάνε τώρα οι Δράκοι με τα χρυσά κρίνα.
0: Έλα μου ντε. Έλα μου ντε. Οι Δράκοι κρατάνε χρυσά κρίνα. Μου φαίνεται λίγο.
3: Περίεργο. Έτσι.
0: Ναι, εξωπραγματικό.
3: Ναι, πραγματικά, ναι.
0: Ξαναξεκίνησε το παιχνίδι. Πήγαν να βγουν μπροστά οι Βόσνοι. Έχουν την μπάλα στην κατοχή, αλλά δεν τους επέτρεψαν να πλησιάσουν την περιοχή του Φρύση οι Αμερικανοί. Και έτσι η μπάλα γυρνάει πίσω που ο Βασίλ θα προσπαθήσει από τα δικά του πόδια να ξεκινήσει μια επίθεση. Εκεί έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι, πολύ καλό χειρισμό της μπάλας και κατοχή της μπάλας ο Γκίγκοβιτς ανάμεσα σε τρεις Αμερικανούς. Κατάφερε να την κρατήσει, να κάνει διάφορες πιρουέτες και τελικά πήρε το φάουλ, τον πάτησε στην εξέλιξη της φάσης ο Πούλισικ. Και έτσι οι Βόσνοι κέρδισαν φάουλ, πήραν την κατοχή της μπάλας και παίρνουν και ανάσες, γιατί οι Αμερικανοί μέχρι στιγμής είναι αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό της κατοχής δικιά τους. Τώρα είναι και πάλι στην επίθεση από τα αριστερά αυτή τη φορά με τον Ρόμπινσον και τώρα γυρίζει μπάλα στον άξονα εκεί όπου ο αρχηγός τους, ο 39χρονος κεντρικός αμυντικός της Charlotte Orim, θα βγάλει στον Freeman από τα δεξιά και πάλι θα πάρει την μπάλα. Ο Orim ψάχνει τις επιλογές του, θα προσπαθήσει να περάσει μπροστά, δεν τα κατάφερε. Ο Γκίγκοβιτς ήταν αυτός που έδωσε για ακόμη μια φάση την λύση, την σωστή λύση για τους Βόσνιους. 0-0 το ματσάκιον λοιπόν στο 28 λεπτό. Οι Αμερικανοί γυρίζουν, κυκλοφορούν, προσπαθούν, αλλά μέχρι στιγμής με εξαίρεση αυτές τις τη μία φάση στο απευθεία σουτ του Μπάλογκαν που έστειλε την μπάλα out και την άλλη φορά που περισσότερο η μπάλα βρήκε το κεφάλι του Τίλμαν παρά ο Τίλμαν την μπάλα με το κεφάλι και πάλι πέρασε out στον τραυματισμό του Βασίλη, δηλαδή δεν έχουν απειλήσει ιδιαίτερα. Και τώρα ο Ρόμπινσον από τα αριστερά πήγε να κάνει μια τρίπλα εκεί στον Μουχαρέμοβιτς, τελικά αυτός ήταν που έκλεισε το πεδίο στον μεσοεπιθετικό των Ηνωμένων Πολιτειών και η μπάλα κατέληξε out. Κοντεύουμε σε περίπου 1,5 λεπτό, θα συμπληρώσουμε μισή ώρα παιχνιδιού. Σε ένα παιχνίδι στο San Francisco Bay Area με καλό ρυθμό, αλλά χωρίς έτσι
3: πολλές φάσεις. Όμως.
0: Ναι. Ναι.
3: Χωρίς τη μεγάλη φάση έτσι να σκοθεί και η κερκίδα να κάνει το άχα.
0: Πλάκα-πλάκα η μεγάλη φάση ήταν το κόρνερ του Αλαϊμπέγκοβιτς. Που πήγαινε μέσα και την έβγαλε λίγο έξω από τη γραμμή ο Φρύς, ο τερματοφύλακας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή μπορείς να πεις ότι ήταν η πιο μεγάλη φάση του παιχνιδιού. Για να δούμε τώρα η πάσα στον Μπάλογκαν, ο οποίος είναι από τα αριστερά. προσπαθεί να ελιχθεί και είναι πέναλτι, όχι δεν είναι πέναλτι, προσπάθησε εκεί να περάσει τον Ντέντιτς, ο ακραίος της Βοσνίας έδειξε ότι υπήρχε επαφή, τουλάχιστον από την τηλεοπτική εικόνα χωρίς replay, τώρα θα μας δείξουν το πρώτο replay, δεν είναι offside τον Μπάλογκαν στο ξεκίνημα της φάσης. Έχει πάει γρήγορα πάνω του ο Ντέντιτς, κάνει εκεί διάφορα υδραυλικά, δεν ξέρω αν τον βρίσκει, ούτε από εδώ φαίνεται, από εδώ θα φαίνεται.

0: που σημαίνει ότι έκρινε και ο διαιτητής και η τριάδα του ΒΑΡ ότι το μαρκάρισμα του Ντέντιτς στον Μπάλογκαν δεν ήταν τέτοιο που να σηκώνει πέναλτι. Για να δούμε όμως τώρα, θα προλάβει τελευταία στιγμή εκεί και θα πάρει και το φάουλ? Όχι, θα πάρει το φάουλ, θα πάρει και το φάουλ, το σφυρίζει το φάουλ πάνω στον Ράντελιτς από τον Ντεστ ο Κλάους. Μέχρι στιγμής ο Κλάους, ο οποίος είναι 50 και μη σου πω και 52-48 Βόσνιους.
1: Ναι, γιατί το άδωσμα δεν υπάρχει φάουλ που το δείξε σε κοντινό.
0: Ναι, δεν υπάρχει φάουλ, δεν υπάρχει φάουλ. Γι' αυτό με είδες και εμένα να κομπιάζω, γιατί νόμιζα θα συνεχίσει το παιχνίδι και μετά κατάλαβα ότι διακόπτει ο διαιτητής για φάουλ. Είναι μέχρι στιγμής η διαιτησία του καμία σχέση με κάτι διαιτησίες που έχουμε δει στο παρελθόν, που ο γηπεδούχος
2: παίρνει τα σφυρίγματα, έτσι.
0: Παίρνει βέβαια και κουκούτσια, ναι, και ναι, λίγο από το καρπούζι. Για να δούμε τώρα τον Μπάλογκαν μες στην περιοχή. Θα κάνει την τρίπλα, θα σουτάρει γκολ, 1-0 για τους Αμερικανούς στο 31ο λεπτό, με τον Μπάλογκαν να εκμεταλλεύεται το λάθος της... Το έχει ακυρώσει. Για να βλέπω αυτές τις αντιδράσεις, ναι, έχει σηκώσει το σημαίακι ο πρώτος βοηθός, ο Ντανίλο Μανίς από την Βραζιλία, και έχει ακυρώσει το γκολ. Εδώ γίνεται το λάθος από τους Αμερικανούς. Ο Μπάλογκαν, ναι, όταν φεύγει η μπάλα από τα πόδια του Μακένι, είναι εκτεθειμένος, μετά έχει καλυφθεί, έχει κάνει πολύ ωραία ενέργεια μέσα στην περιοχή, κόψιμο με το δεξιό και απευθείας πλασέ με το αριστερό χαμηλά στην αριστερή γωνία του Βασίλ, αλλά τελικά είναι offside και μάλιστα έχει δείξει και ένα κοντινό πλάνο από πανηγυρίζοντες φίλους της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών με το what offside που είπε ένας από αυτούς που στην αρχή πανηγύριζε και μετά έμεινε με ανοιχτό στόμα. Απομακρύνουν τώρα με τον Μουχαρέμοβιτς η Βόσνη και θα πάρει την μπάλα ο Γκίγκοβιτς από τα δεξιά, συγγνώμη, για να παγώσει λίγο το ρυθμό του παιχνιδιού, να δώσει ανάσες στους συμπαίκτες του και να βγάλει την Βοσνία μπροστά. Και λάθη, δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα εδώ και περίπου, νομίζω μετά τη διακοπή οι Βόσνοι έχουν πρόβλημα στο να κρατήσουν την μπάλα, γι' αυτό και κάποιες χειρονομίες προς τους μεσοαμυντικούς από τον Τζέκο. Προφανώς τους ζητάει να ηρεμήσουν και να σοβαρευτούν λίγο στις μπαλιές τους, με το σοβαρότερο λάθος που έφερε τον γκολ μάλλον, αλλά ακυρώθηκε σαν offside. Για να δούμε τώρα τον Ντεμίροβιτς, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του.
1: Πάντως Μιχάλη, με αυτά και με αυτά έχει λίγο ξυπνήσει και η εξέδρα,
0: Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι κοιμήθηκε καθόλου η εξέδρα.
1: Ενώ ότι έχει λίγο πάθος και ένταση.
2: Έχει ζωντανέψει.
0: Ναι, το βουητό ήταν πάντως από την αρχή. Εδώ μας δείχνουν και το
1: εμιά. Έχει το πόδι σε διάταση και το δεξί του πόδι...
0: Όχι, όλος είναι. Άμα δεις, είναι όλος. Σε σχέση με τον παίχτη που είναι στο βάθος, μόνο το δεξί του πόδι καλύπτεται, για να το πούμε έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτό, μόνο το δεξί.
0: Όλο το υπόλοιπο σώμα ήταν εκτεθειμένο στην προηγούμενη φάση. Τώρα ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, περίεργο πράγμα, έχει πάει να το εκτελέσει ο τερματοφύλακας της Εθνικής Βοσνίας, ο Βασίλ. Αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί ένα κλέψιμο μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις δύσκολες για τους Βόσνους. Τελικά δεν υπήρχε κλέψιμο, υπήρχε απομάκρυνση από τους αμυντικούς των Ηνωμένων Πολιτειών σε πλάγιο out, εκεί όπου ο Σούνιτς έξυπνα την άφησε να περάσει σε πλάγιο, για να δούμε αυτό που λέμε, τους Βόσνιους να προσπαθούν εκτός από μέτρα στον αγωνιστικό χώρο να κερδίσουν και δευτερόλεπτα στο ρολόι, για να περιορίσουν όσο γίνεται την πίεση που τους ασκείται από τους Αμερικανούς στο τελευταίο περίπου δεκάλεπτο, μετά δηλαδή από την διακοπή. Και τώρα ο Ράντελιτς θα γυρίσει πίσω στον Βασιλέξο από την περιοχή του, ο τερματοφύλακας της Ζανκ Πάουλη και της Εθνικής Βοσνίας. Θα κλέψουν και πάλι, αλλά ο Σούνιτς είναι αυτός που θα κερδίσει. Θα δώσει δίπλα του στον Κάτιτς και αυτός στον Γκίγκοβιτς από τα δεξιά. Αλλάζουν κοντινές πάσες τώρα, δείχνουν να ακολουθούν αυτό που τους είπε ο Τζέκο νωρίτερα, οι παίχτες Εθνικής Βοσνίας, πιο προσεγμένες και πιο κοντινές και σίγουρες μπαλιές. Και με αυτά και με αυτά πέρασαν την μεσαία γραμμή, έφτασαν

0: κάπως έξω από την περιοχή και κέρδισαν και ένα πλάγιο από την παρέμβαση του Φρίμαν. Βλέπουμε τον Αλαϊμπέγκοβιτς τώρα να γυρίζει την μπάλα πίσω εκεί όπου κινείται ο Κάντιτς. Θα βγάλει αριστερά στον Μουχαρέμοβιτς, αυτός θα προσπαθήσει να γεμίσει εκεί που πάει να κινηθεί ο Ντεμίροβιτς, ο επιθετικός της Στουτγκάρτης. Ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα, δεν ήταν κακή, ήταν αρκετά καλή η πάσα στην πλάτη της άμυνας των Αμερικανών από τον Κάντιτς, αλλά ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θα την ήθελε ο Ντεμίροβιτς, με αποτέλεσμα να καταλήξει στην αγκαλιά του Φρις. 36 λεπτά στην Καλιφόρνια. Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη στο 0-0 και δεν ξέρω, θέλω να δω αν θα ακολουθήσει την πεπατημένη και αυτό το παιχνίδι, δηλαδή μόνο δύο παιχνίδια έχουν σβήσει νωρίς, των Γάλλων και των Μεξικανών, όλα τα υπόλοιπα έχουν τσιτώσει την αδρεναλίνη, δηλαδή
1: μέχρι το φινάλε, Μιχάλη.
2: Είναι ένα παγκόσμιο κύπελο των τελευταίων λεπτών.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Άκη. Για να δούμε τώρα όμως τον Μακένι. Θα φέρει την μπάλα στα αριστερό, θα σεντράρει, θα απομακρύνουν εύκολα. Δεν πήγε στο κέντρο της περιοχής. Ήτανε κοντή η σέντρα που έκανε ο κεντρικός μέσος της Γιουβέντους και της Εθνικής Αμερικής. Απομακρύνθηκε εύκολα και πάλι κατοχή για τους γηπεδούχους. Ο Φρίμαν είναι αυτός που θα κάνει ένα σλάλομ, θα δώσει τον Τίλμαν στον Μακένι από δεξιά. Θα κάνει τη σέντρα, καλή η σέντρα αυτή τη φορά. Η προηγούμενη ήταν πολύ κοντή, αυτή είναι πολύ ψηλή, να πούμε, και πέρασε από την άλλη άκρη της περιοχής. Τώρα πάλι φωνάζουνε.
2: Για τράβηγμα φανέλας.
0: Για τράβηγμα φανέλας, φωνάζει ο Μπάλογκαν. Για τράβηγμα φανέλας που του έγινε μέσα στην περιοχή. Αν έχω προλάβει να δω καλά, πρέπει να είναι ο Ράντελιτς. Δεν νομίζω ότι... Όχι, δεν είναι ο Ράντελιτς. Είναι ο Μουχαρέμοβιτς. Η μπάλα έχει φύγει, έχει σχεδόν καταλήξει out και τότε είναι το πιο δυνατό μαρκάρισμα του κεντρικού αμυντικού των Βόσνιων στον Σέντερφορ των Αμερικανών. Εντάξει, δεν δίνονται αυτά τα πέναλτι. Από τη στιγμή που δεν δόθηκε το προηγούμενο, που ήταν, ας πούμε, επιτραπή λίγο πιο πέναλτι από αυτό, αυτό δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο να δοθεί. Τώρα ο Γκίγκοβιτς κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, θα περάσει τον Κολασίνατς, θα βγει μπροστά για τον Τζέκο. Πάλι προσπάθεια για κάθετα από τον Αλαϊμπέκοβιτς. Κόβεται από τους Αμερικανούς που με τον Ντεστ βγαίνουν μπροστά. Ο Αλαϊμπέκοβιτς θα κόψει και πάλι κατοχή για τους Βόσνιους, αλλά την χάουν. Ωραία η κάθετη με τον Μπάλογκαν, αρκετά άκρη όμως, αρκετά πλάγια. Θα κάνει την σέντρα ο Γκίγκοβιτς που έχει προλάβει να γυρίσει, θα απομακρύνει και πάλι την μπάλα και πάλι δεν ολοκληρώθηκε αυτή η προσπάθεια των Αμερικανών, που τελικά τελειώνει εντελώς με το φάουλ που καταλογίζει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, το οποίο το έκανε ο Άνταμς. Αν έχω προλάβει να δω καλά, πρέπει να είναι ο Σούνιτς αυτός που και το κέρδισε, ο 30χρονος μέσος της Πάφου. Το παιχνίδι κοντεύει να φτάσει στο τελευταίο του πεντάλεπτο. Πρέπει να είμαστε στο 31ο λεπτό. Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, πάντα στο 0-0, με τους Βόσνιους, με τον Κολασίνατς προσπαθεί να βγάλει μπροστά. Γίνεται το λάθος εκεί από τον Ρόμπινσον. Ο κακός ο υπολογισμός της πορείας της μπάλας, βρήκε και στα δύο του πόδια. Τελικά δεν πρόλαβε να εκμεταλλευτεί ο Ντεμίροβιτς, η μπάλα πήγε στην αγκαλιά του Φρις. Και πάλι οι Αμερικανοί τώρα μπροστά, αλλάζουν την μπάλα κατά την προσφυλή του συνήθεια. Δεν μπορούν να κάνουν και περισσότερα. Μόνο έτσι ίσως να καταφέρουν να ανοίξουν την πολύ καλά δομημένη άμυνα των Βόσνιων. Τώρα είναι από τα αριστερά με τον Ρόμπινσον. Έχει απέναντί του τον Ντέντιτς. Η μπάλα θα περάσει μέσα στην περιοχή στον Τίλεμαν. Καλό το τακουνάκι. Πούλησικ. Ούτε ο ίδιος ξέρει τι έκανε. Η σέντρα που έκανε, ενώ θα μπορούσε να είναι μια γλυκιά σέντρα στο ύψος του πέναλτι, εκεί που έχουν κινηθεί ο Μπάλογκαν και ο Μακένι, τελικά έστειλε την μπάλα στην άλλη άκρη του γηπέδου. Βρήκε και σε ένα κεφάλι Βόσνου, βέβαια πλάγιο για τους Αμερικανούς που έχουν γυρίσει τώρα εντελώς πίσω στα δύο κεντρικά τους μπακ, τον Ρίτσαρτς και τον Ριμ, να προσπαθούν να βγάλουν και πάλι την επίθεση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Φρίμαν με τον Μακένι τώρα αλλάζουν την μπάλα δεξιά. Ο Φρίμαν ψάχνει επιλογές, θα δώσει στον Ντεστ. Ο Μακένι είχε κάνει κίνηση προς τα μπροστά περιμένοντας την πάσα του συμπαίχτη του. Η πάσα του Ντεστ ήταν προς τα πίσω και τελικά η μπάλα κατέληξε σε πλάγιο out. Ξαναβλέπουμε τώρα τη φάση με τον Πούλισικ να έχει φτάσει πολύ κοντά στην εστία, αλλά έχει κάνει μια κάκιστη σέντρα.
2: Στο μοναδικό σημείο που δεν είχε συμπαίχτη.
0: Ναι. Ήταν σχεδόν μέσα στη μικρή περιοχή Μακένι Μπάλογκαν, η σέντρα του Πούλισικ έφυγε εντελώς έξω.
1: Και έχει γυρίσει και το κεφάλι για να βρει συμπαίχτη, αλλά εκεί που στέλνει την μπάλα δεν.
0: Δεν το βρήκε όπως ήθελε, το βρήκε πολύ πιο δυνατά τη σέντρα από ό,τι θα ήθελε. Την βρήκε περισσότερο με τη μύτη παρά με το εσωτερικό του ποδιού. Αυτό κατάλαβα εγώ από το replay τουλάχιστον. Και τελικά χάθηκε αυτή η προϋπόθεση, δεν μιλάμε για ευκαιρία, για προϋπόθεση μιλάμε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα 41 λεπτά το παιχνίδι, 4 για τη συμπλήρωση του 45 λεπτού. Ο Μπάλογκαν από τα δεξιά θα κερδίσει το φάουλ τώρα εκεί από τον Μουχαρέμοβιτς. Ο Μπάλογκαν είναι στον αγωνιστικό χώρο, ο Μουχαρέμοβιτς διαμαρτύρεται, λέει ότι δεν τον ακούμπησε. Δέχεται να δούμε τώρα και το replay. Εντάξει, τον έχει πατήσει. Okay. Τον έχει πατήσει, ναι. Είναι μερικές φορές που απορείς, ρε φίλε, με τις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών.
1: Δεν έκανα τίποτα, ναι.
0: Δεν έχω κάνει τίποτα. Και δεν μπορεί να μην έχει νιώσει και ο ίδιος την επαφή του ποδιού του με το πόδι του αντιπάλου. Προφανώς είναι η αδρεναλίνη που τον κάνει να νιώθει ελάχιστα πράγματα.
1: Ή που θέλει να ξεγελάσει τον διαιτητή τώρα.
0: Ναι, εντάξει, ο διαιτητής έχει σφυρίξει ήδη όμως. Και μετά διαμαρτύρεται γιατί τι έκανα. Θα το πάρει πίσω, δεν γίνεται. Λοιπόν, Τίλμαν και Ρόμπινσον. Ο Τίλμαν με το δεξί, ο Ρόμπινσον με το αριστερό πόδι. Μπάλα είναι πλάγια δεξιά, περίπου στο μέσο της πλάγιας γραμμής της μεγάλης περιοχής. Αυτοί έχουν αναλάβει την εκτέλεση. Περνά πάνω ο Ρόμπινσον, θα το εκτελέσει ο Τίλμαν στο πρώτο δοκάρι εκεί όπου κινήθηκε ο Μπάλογκαν. Δεν είχε πολλά περιθώρια να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που έκανε ο επιθετικός της Μονακό, δηλαδή να γυρίσει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου out. Τη στείνει στη γωνία της μικρής του περιοχής ο Βασίλ. Θα εκτελέσει, συγγνώμη για το Βασίλ, αλλά έχει λάμδα και τζέι,
1: ναι.
0: Οπότε έτσι είναι
1: πάσπαλι.
0: Ναι, έτσι είναι η προφορά του, παιδιά. Με όλη την εκτίμηση δεν κάνω κάτι για αστείο, ενώ τα συνηθίζω. Κλείνει η παρένθεση. 43 λεπτά η μπάλα στην κατοχή των Βόσνιων με ένα πλάγι out με τον Κολασίνατς να έχει αναλάβει την εκτέλεσή του και πάνω που ουσιαστικά συμπλήρωνε τα δάχτυλα ο Βραζιλιάνος στο μέτρημα το εκτελεί και δεν αλλάζει η κατοχή της μπάλας. Η Βόσνη τώρα από τα δεξιά και στο κέντρο της άμυνάς του, η μπάλα θα γυρίσει στον τερματοφύλακά τους και από εκεί θα πάει στον Μουχαρέμοβιτς και πάλι δίπλα στον Κάτιτς. Αυτός ακόμα πιο δεξιά είναι, έχει ο Ντέντιτς έχει πάει εκεί για να πάρει την μπάλα. Δεν πιέζουν οι Αμερικανοί, φαίνεται πως και αυτοί έχουν συμβιβαστεί και περιμένουν το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου ημιχρόνου για να πάνε στα ποδητήρια να πάρουν τις οδηγίες του Ποσετίνο ή του Ποκετίνο ανάλογα αν προτιμήσετε Λαδόπουλο ή Δημακό. Και πάλι η μπάλα έφτασε στον τερματοφύλακα των Βόσνιων, πήγε στον Κάτιτς, από εκεί δεξιά στον Ντέντιτς, κοντινές, αργές και παγωμένου ρυθμού πάσες από τους Βόσνιους που επαναλαμβάνω βολεύονται να πάνε με την ισοπαλία, έχουν διανύσει το μισό δρόμο του παιχνιδιού αν πάνε με την ισοπαλία στο ημίχρονο. Ούτως ή άλλως το outsider είναι και το μεγάλο outsider, αν είναι κανείς κάποιος τις αποδόσεις του στοιχήματος. Ο Άσος δεν παίζεται πάνω από ένα 36. Για να δούμε τώρα όμως που έχουν ανεβάσει την πίεση οι Ηνωμένες Πολιτείες και τελικά ο τερματοφύλακας της Εθνικής Βοσνίας θα πετάξει την μπάλα μακριά. Θα κερδίσουν όμως την κατοχή έξω από την περιοχή. Πήγε να γίνει κάθετη με τον Μπάλογκαν. Γκολ 1-0 για τους Αμερικανούς. Αυτή τη φορά τον γκολ θα μετρήσει. μετά από ένα τόσο passing game των Βόσνιων, είναι αδιανόητο το λάθος που έχουν κάνει στην κάθετη πάσα. Εκεί ο Ράντελιτς φωνάζει στους υπόλοιπους συμπαίκτες του, έχει γίνει κάθετη πάσα από τον Τίλμαν, η μπάλα πέρασε, κόντραρε σαν σε τρίσποντο μπιλιάρδο, έφτασε στα πόδια του Μπάλογκαν, ο οποίος δεν συγχώρησε. Είναι λάθος καταρχάς και η απομάκρυνση που κάνει, είναι λάθος η αντίδραση όλων των παιχτών των Βόσνιων. Εκεί η μπάλα θα κοντράρει σε δύο πόδια, θα φτάσει στον Μπάλογκαν, ο οποίος δεν θα δυσκολευτεί από το ύψος του πέναλτι να πλασάρει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας, και έτσι περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει το 45 λεπτό, οι Αμερικανοί παίρνουν το κεφάλι στο σκορ και προηγούνται 1-0 με το τρίτο γκολ του επιθετικού τους, του Μπάλογκαν στην διοργάνωση, και συνολικά με την Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών το 12ο σε 30 παιχνίδια με το σημερινό. Καλέως ο απολογισμός του, περίπου ένα γκολ ανά τρία παιχνίδια ο Μπάλογκαν. 5 λεπτά των καθυστερήσεων, θα καθυστερήσουμε λίγο ακόμα γιατί υπάρχουν δύο παίχτες στον αγωνιστικό χώρο.
2: Ένας δεν είναι μόνο λάθος τώρα στη φάση αυτή, έδωσαν και ασίστ μόνοι τους.
0: Η πλάκα είναι να έχει περάσει την κάθετη ο Τίλμαν στην περιοχή, έχει κοντράρει πρώτα στον Μουχαρέμοβιτς, στη συνέχεια αλλάζει πορεία ενώ έχει πάρει να κλείσει την διαγώνιο, να το πούμε, τον κάθετο άξονα ο Ράντελιτς, τον βρίσκει στο ανάποδο βήμα, βρίσκει στη φτέρνα του και έρχεται μετά βούτυρο στο ψωμί του Μπάλογκαν, που δεν δυσκολεύεται, επαναλαμβάνω, να πλασάρει περίπου από το ύψος του πέναλτι και να ανοίξει το σκορ ακριβώς με τη συμπλήρωση 45 λεπτών. 1-0 λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και μας δείχνουν οι κάμερες στον Τίλμαν που με τη βοήθεια δύο Βόσνιων έβγαλε την assist, και τον Μπάλογκαν που πέτυχε το γκολ ανοίγοντας το σκορ αυτή τη φορά.
1: Το τρίτο τέρμα του Μπάλογκαν, Μιχάλη, στην διοργάνωση.
0: Ναι. Και το, τι σου είπα πριν γιατί το ξέχασα, συνολικά με την φανέλα των Ηνωμένων Πολιτειών, το 10ο, έλα ρε παιδιά, τον 12ο σε 30 συμμετοχές. Με κάπως έτσι κυλάει το παιχνίδι. Συγχαρητήρια, εδώ βλέπουμε σε replay με Μπάλογκαν και Τίλμαν. Δεν υπάρχει παιχνίδι αυτή τη στιγμή, καθότι ο παίχτης των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν έχω δει νούμερο, που συγκρούστηκε νωρίτερα με τον Τζέκο, παραμένει στον αγωνιστικό χώρο, ο center for και αρχηγός της Εθνικής Βοσνίας Ερζεγοβίνης, έχει σηκωθεί πολύ πιο γερός καρύ από τον αντίπαλό του. Θα χτύπησε και όχι τόσο δυνατά όσο εκεί στην σύγκρουση που είχε με τον αντίπαλό του. Επαναλαμβάνω, δεν έχω καταφέρει να δω ποιος είναι ο παίχτης. Είναι με το νούμερο 4 ο Άνταμς, ο οποίος έχει συγκρουστεί και φυσιολογικά να είναι στον αγωνιστικό χώρο ο μέσος της Μπόρνμουθ, διότι ο Τζέκο τον βρήκε με πλευρό και ώμο, ενώ ο Άνταμς πρέπει να πήγε κατευθείαν με το καταμέτωπο που λέμε, με το μέτωπο πρέπει να έχει πέσει πάνω στον αντίπαλό του. Παραμένει το ιατρικό επιτελείο, τώρα γίνονται οι προσπάθειες να σηκώσουν από τον αγωνιστικό χώρο το Άνταμς, του δείχνουν δάχτυλα, προφανώς
1: ζαλίζεται, ποιος είναι.
0: Ζαλίζεται, μπορεί να έχει πάθει και καμιά ελαφριά διάσηση, έτσι. Δεν είμαστε γιατροί, αλλά πάντως τώρα σηκώθηκε, στέκεται. Δεν τον βλέπω να έχει και τη μεγαλύτερη δυνατή ευστάθεια. Τώρα σκουπίζει το πρόσωπό του, τώρα αρχίζει να κάνει κάποια βήματα, κάποια σηκώνεται, εντάξει,
1: okay.
0: Δείχνει ότι είναι καλά. Δείχνει ότι είναι καλά, τον ξαναπηγαίνουν. Έρχεται και ο διαιτητής, του λέει πρέπει να περάσει έξω, και λογικό είναι να περάσει έξω.
2: Ένα λεπτό τώρα θα είναι έξω. Ναι.
0: Ένα λεπτό μόνο λες.
1: Ένα λεπτό, γιατί δέχτηκε τις ιατρικές βοήθειες.
0: Ενδεχομένως η διακοπή, παιδιά, να είναι παραπάνω από ένα λεπτό. Δεν νομίζω να είναι μόνο ένα λεπτό η διακοπή που έγινε σε αυτή τη σύγκρουση και τον τραυματισμό του Άνταμ.
2: Δεν λέμε για την καθυστέρηση.
1: Ο Άνταμ θα μείνει ένα λεπτό έξω.
0: Α, συγγνώμη, λάθος εγώ.
2: Με τον νέο κανονισμό.
0: Okay, ναι, σωστό. Εγώ νόμιζα ότι λέγατε για την καθυστέρηση. Πρέπει να μείνει τουλάχιστον 2 λεπτά.
1: 2 λεπτά τουλάχιστον.
0: Ακριβώς. Οπότε με 10 παίχτες για ένα λεπτό η Βόσνη, με τον Αλαϊμπέγκοβιτς να είναι αυτός που προσπαθεί να περάσει και από τα μαρκαρίσματα των Αμερικανών, θα έχει τη βοήθεια του Κολασίνα, τσιμπάλα θα γυρίσει πιο πίσω σε Ράντελιτς και Σούνιτς, οι οποίοι θα αναλάβουν την οργάνωση. Τώρα συμπληρώνονται τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Περιμένουμε να δούμε, δεν έχουμε δει τη χειρονομία του διαιτητή για το πόσα θα είναι τα επιπλέον λεπτά. Ο Πούλησικ όμως είναι αυτός που θα βγάλει στον Τίλμαν η μπάλα πιο πίσω στον Άνταμς. Μια χαρά τον βλέπω, εντάξει, έχει συνέλθει από τον τραυματισμό, δεν ήταν τόσο σοβαρός τελικά από ό,τι φάνηκε. Και τώρα, για να μην γίνει εντελώς απειλητικός ο Πούλησικ από τα αριστερά, ο Κάτιτς θα πετάξει την μπάλα. Μου φαίνεται ότι έφτασε στην κερκίδα αυτή η απομάκρυνση του ακραίου στόπερ της εθνικής Βοσνίας, με τον Ρόμπινσον να αναλαμβάνει την εκτέλεση του πλαγίου out. Έχουμε συμπληρώσει περίπου ένα λεπτό επιπλέον των 5 των καθυστερήσεων. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τους Αμερικανούς να έχουν την κατοχή και τον Πούλησικ να παίρνει ένα φάουλ από τον Ντέντιτς στα αριστερά. Ζητάει και κάρτα ο μεσοεπιθετικός της Μίλαν, υπάρχει σαφέστατο τράβηγμα φανέλας. Ο Βραζιλιάνος όμως, ο Κλάους, δεν την βγάζει από το τσεπάκι, τουλάχιστον δεν έχει φανεί να την βγάζει και δεν βλέπω κάποια ένδειξη στην εικόνα του παιχνιδιού που να λέει ότι χρεώθηκε με κίτρινη κάρτα ο δεξιός μέσο αμυντικός της.
1: Θα βγάλει το ημίχρονο χωρίς κάρτες, Μιχάλη.
0: Έτσι, αυτό φαίνεται. Για να δούμε τώρα, Τίλμαν και Άνταμς πάνω, και Ρόμπινσον πάνω στην μπάλα. Ο Ρόμπινσον θα το εκτελέσει το φάουλ. Μπάλα θα περάσει από όλους, ήταν αδύνατο εκεί, ό,τι και να έκανε δεν μπορούσε να την προλάβει. Ο Φρίμαν, η μπάλα πέρασε out. Δεν πέρασε out, κρατήθηκε στον αγωνιστικό χώρο από τους Αμερικανούς. Με τον Πούλησικ από τα δεξιά τώρα να στριφογυρίζει, να κάνει όμως μια κακή πάσα προς το κέντρο της άμυνας, ψάχνοντας τον Μπάλογκαν. Πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Ράντελιτς και απομάκρυνε και πάλι κατοχή για τους Αμερικανούς. 2 λεπτά συμπληρώνουμε τώρα επιπλέον των 5 των καθυστερήσεων. Ο Πούλησικ στον άξονα θα κοπεί τελευταία στιγμή. Πολύ καλή η παρέμβαση του Σούνιτς, αλλά και πάλι ο Ντεστ θα γυρίσει την μπάλα. Θα ολιγορήσει δοκάρι. Δοκάρι στην προβολή του Μπάλογκαν, μεγάλη ολιγορία εκεί από τον Μουχαρέμοβιτς στην κεφαλιά πάσα που του έδωσε ο Ντέστε. Ο Μπάλογκαν βρήκε την μπάλα με το πλασέ, έχει ολιγορήσει στο μαρκάρισμα ο Κολασίνατς, τον έχει αφήσει να βγει από πίσω του, δεν πάει γρήγορα και ο Μουχαρέμοβιτς και τελικά η μπάλα βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι και καταλήγει out. Μεγάλη ευκαιρία για τους Αμερικανούς στην εκπνοή ουσιαστικά του πρώτου ημιχρόνου να πετύχουν ακόμη ένα γκολ με τον Μπάλογκαν και να πάρουν σαφέστατο προβάδισμα νίκης και πρόκρισης στη φάση των 16, όπου τους περιμένει από αυτό το Grand Guignol που προηγήθηκε το Βέλγιο, που αν και έχανε μέχρι το 25ο λεπτό, να πούμε στον κόσμο που δεν ξέρει τι έχει γίνει, με 2-0 από την Σενεγάλη, τελικά κατάφερε με ένα γκολ στο 120ο, στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, να επικρατήσει με 3-2.
1: Στο 125.
0: 125, μάλιστα. Και μια ψηλο, δεν το λέμε σύραξη, αψιμαχίες και λογοφέρνουν, να το πούμε έτσι, οι παίχτες των δύο ομάδων, σε ένα σκληρό φάουλ που έγινε στον Αλαϊμπέγκοβιτς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ήταν από τον Μακένι σε πρώτη φάση και τον Άνταμς σε δεύτερη, που
2: ο Άνταμς του πάτησε και το χέρι, νομίζω.
0: Του πάτησε και το χέρι, πρέπει να τον βρήκε με αστράγαλο ή λίγο πιο πάνω στο κεφάλι. Στη φόρα που είχε για να πάει να μαρκάρει, έχει πέσει από το αρχικό μαρκάρισμα του Μακένι ο Αλαϊμπέγκοβιτς, και πάνω που έρχεται με φόρα, επαναλαμβάνω, ο ο παίχτης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Άνταμς, ο οποίος τον βρήκε στο κεφάλι. Μάλιστα,
1: και τώρα τι έχουμε.
0: Έχουμε τον πιτσιρικά τον Αλαϊμπέγκοβιτς να τα λέει στον Άνταμ, θα σε πετύχω. Του έκανε κάτι χειρονομίες, σε είδα, ξέρω ποιος είσαι και τα λοιπά.
1: Που μένεις και
0: ξέρω που μένεις και άλλα τέτοια. Okay, είναι ο μικρότερος όλων, 19 χρόνων και ενδεχομένως άκλειστα 19 χρόνια, ο Αλαϊμπέγκοβιτς, ο μεσοεπιθετικός της Σάλτσμπουργκ. Βράζει λίγο περισσότερο το αίμα του. Ας πούμε δικαιολογημένη, γιατί δέχτηκε και ένα αρκετά ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι. Και τώρα, όπως θα ακούτε και εσείς, όχι δεν ακούτε, ναι, όντως ακούτε, όπως ακούτε και εσείς λοιπόν, το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο από τον Ραφαέλ Κλάους, τον 47χρονο Βραζιλιάνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον γκολ του Μπάλογκαν από το 45ο λεπτό έχουν πάρει κεφάλι στο σκορ, προηγούνται με 1-0 σε ένα ημίχρονο που σαφώς ήταν καλύτερη από τους Βόσνιους οι Αμερικανοί. Είχαν την κατοχή, είχαν την κυκλοφορία της μπάλας, είχαν την προσπάθεια αν μη τι άλλο για να δημιουργήσουν προϋποθέσεις απειλής για την εστία του Βασί, αλλά τελικά δεν κατάφεραν να σκοράρουν περισσότερες από μία φορά. Είχαν και δοκάρι με τον Μπάλογκαν στις καθυστερήσεις, είχαν νωρίτερα και ένα κυρωθέν γκολ του ίδιου παίχτη. Ό,τι έχει κάνει επιθετικά η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών το έχει κάνει με το center forward της, τον Μπάλογκαν. Τελικά με το ισχνό 1-0 πάει στα αποδυτήρια απέναντι στους Βόσνιους, που ήταν ακριβώς αυτό που περιμέναμε. Μια δυνατή, σφιχτοδεμένη μεσοαμυντικά και πολύ συμπαγής ομάδα. Δεν καταφέρνει όμως.
1: Η οποία όμως δεν αποφεύγει τα λάθη, ναι, Μιχαλή, όπως στον γκολ.
0: Και στον γκολ έχει κάνει λάθη και μετά και στο δοκάρι έχουν γίνει λάθη. Και γενικά, ενώ βλέπεις μια καλή μεσοαμυντική λειτουργία, ανασταλτική λειτουργία, σαν να κολλάει το μυαλό σε κάποιες φάσεις και γίνεται το εύκολο λάθος. Όπως αυτό από το οποίο προήλθε το γκολ του Μπάλογκαν στο 45ο λεπτό, που έχει διαμορφώσει και το 1-0 του ημιχρόνου ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Βοσνία.
2: Και εντωμεταξύ, τόσο καιρό λέμε για το πόσο καλός παίκτης είναι ο Πούλησικ, αλλά αυτός ο Μπάλογκαν είναι εξαιρετικό φορ, έτσι.
0: Είναι φορ, παιδί μου. Είναι ο παίκτης που μυρίζεται τη φάση. Ξέρει να παίρνει σωστές θέσεις, έχει πολύ καλή κίνηση για να ξεμαρκαριστεί από τους αντιπάλους του. Είναι αυτό που είναι φορ. Είναι φορ. Λοιπόν, Άκη, Δημήτρη, ο λόγος εσάς, επιστρέφουμε σε κανένα τέταρτο το πολύ για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ωραία, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Ξεκουράσου λιγάκι. Ημίχρονο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία 1-0 με το δράμα του Μπάλογκαν από το 45ο λεπτό. Δίκαιο το αποτέλεσμα του τωράκι.
2: Δίκαιο. Ωραίο όμως είναι ματσάκι.
1: Ωραίο μάτς, ναι.
2: Είναι ζωηρό, είναι γρήγορο. Θα μπορούσε να είναι και 2-0.
1: Σωστά.
2: Στην τελευταία αυτή φάση. Ναι, είναι ένα παιχνίδι, ένα αποτέλεσμα που αντικατοπτρίζει πλήρως το τι έχουμε δει.
1: Και επίσης οι Αμερικανοί μέχρι τώρα παίρνουν το αποτέλεσμα καθαρά στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς τη βοήθεια της διαιτησίας. Θα μπορούσε ο διαιτητής, αν έπαιζε έδρα, να τους δώσει πέναλτι. Θα μπορούσε να κάνει τα στραβά μάτια στον γκολ που ακύρωσε, έτσι. Αλλά βλέπεις ότι παίζει 50-50 πραγματικά.
2: Και δεν εδώ, ξέρεις, ένα από τα πολύ γνωστά site είναι που κάνει ανάλυση στους αγώνες, το Opta Analytic. Ουσιαστικά σου λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με την ίδια δεκάδα που είχαν και στον αγώνα της πρεμιέρας με την Παραγουάη,
1: που κέρδισαν με 4-1.
2: Ναι, και είναι η πρώτη φορά, λέει, που σου πούνε δύο φορές την ίδια ακριβώς την δεκάδα σε ένα παγκόσμιο κύπελο μετά το 94 κόντρα σε Κολομβία και Ρουμανία.
1: Μάλιστα. Η δεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.
2: Την αλλάξαν στο δεύτερο.
1: Την αλλάξανε, ναι.
2: Για να ξανακερδίσουν. Και ο Πούλησικ.
1: Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι για να συνεχίσουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Μανέ, καλοτραβηγμένη σέντρα, φοκάρι, ευκαιρία και γκολ. Γκολ για τη Σενεγάλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία με τους Ιόνες σε γκολ με τον Διαρά. Κεροφυλακτούσε, πήρε το rebound στην επιστροφή της μπάλας από το αριστερό δοκάρι και στο 25 κάνει το 1-0. Για να δούμε νέα ευκαιρία για τη Σενεγάλη, μέσα στη μεγάλη περιοχή και γκολ. Εξαιρετικό τέρμα, κατέβασμα με την μπάλα στα δίχτυα, 2-0 με τον Σαρ. Στο 51 ο παίκτης που είχε σημαδέψει δύο φορές δοκάρι. Μορέιρα βάζει την κόντρα από τα δεξιά με τον Μενιέ. Γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Γκολ για την ομάδα του Βελγίου. Έρχεται λοιπόν ο Λουκάκου στο 86 να μειώσει το σκορ σε 2-1 και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Γέμισμα μέσα στη μικρή περιοχή, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Γκολ για τους Βέλγους. Μέσα σε ένα δίλεπτο ισοφαρίζουν στο 89 με τον Τροσάρ να είναι ο πρωταγωνιστής. Πιθανότητα πέναλτι. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του πέναλτι. Τίλεμαντς εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. Στο 120 το Βέλγιο πετυχαίνει τον γκολ και φεύγει για την επόμενη φάση.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Ερασπόρ, μικρόφωνο σε γύρω του Μουντιάλ, 8 λεπτά μετά τις 4 με τον Παναγιώτη Σταυρούλια στην ρυθμίση των ήχων. Άκης Δημακός, Δημήτρης Γιαχαναζής στα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Σας κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 6, όπου θα μας αντικαταστήσουν ο Χρήστος Κοντός με τον Δημήτρη Λουκάκη με την εκπομπή Breakfast με Σπορ. Βέβαια δεν παίρνω και ορκοάκι, γιατί αν το μάτς πάει παράταση πέναντι, μπορεί να κρατήσει παραπάνω.
1: Έτσι, με αυτά που έχουμε δει, μην παίρνει ορκο για τίποτα.
0: Βέβαια. Αλλά νομίζω ότι οι Αμερικανοί θα το καθαρίσουν το παιχνίδι, δείχνουν μια ομάδα ότι είναι μια κλάση, αν θέλει, ένα κλικ παραπάνω από τους
1: Βόλφους. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι εσύ περίμενε το 2-0 στην Εγάλη να σου πάρει στο Βελγίο?
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Άρα...
0: Είχα κλειδώσει ότι η Σενεγάλη θα περάσει στους 16.
1: Δηλαδή έχουμε δει την ανατροπή του αιώνα.
0: Και γιατί... έγινε αυτό το απίστευτο μάτς στο τέλος του παιχνιδιού, με τους Βέλγους μέσα σε ένα τρίλεπτο να πετυχαίνουν 2 γκολ, να στέλνουν το μάτς στην παράταση και να παίρνουν το παιχνίδι λίγο πριν τα πέναλτι. Έτσι με πέναλτι.
1: Ναι, ανατροπή του αιώνα. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε δει ματσάρα και νωρίτερα.
0: Το Αγγλία Κονγκό, έχει δίκιο.
1: Λοιπόν, είναι η πρώτη ανατροπή της Αγγλίας μετά από 60 χρόνια.
0: Που βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον γκολ του Σιπέγκα από το πρώτο μέρος.
1: Εν τω μεταξύ, έχεις μπει στα βρετανικά site.
0: Δεν πρόλαβα να δω.
1: Λοιπόν,
0: για πες εσύ.
1: Θα σου πω με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Όλοι παίζουν In Kane We Trust.
0: Ναι. Αυτό πρόλαβα και το είδα. In να σου πω την αλήθεια.
1: Έτσι. Δηλαδή με Harry λίγα Kane. Λόγια. Τι θα λέγαμε εμείς εδώ, αρχηγού παρόντος, πας αρχή, παύσατε.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας και ενδεχομένως να μην έχουν παρακολουθήσει το τι έχει συμβεί, να κάνουμε μια μικρή έτσι ανασκόπηση. Στο μάτς που έγινε νωρίς το απογευματάκι, η Αγγλία ίδρωσε πραγματικά να καταβάλει την αντίσταση του Κονγκό, το οποίο Κονγκό βρήκε δίχτυα από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Σιπέγκα, που προηγήθηκε με 1-0. Με αυτό το σκορ πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Και στο δεύτερο μέρος ανέλαβε δράση ο Χάρι Κέιν από το 75 και μετά. Έτσι. Χάρι Κέιν στο 75 το 1-1. Ο φόρ της Μπάγκερ Μονάχου, το δεύτερο τέρμα των τριών λιονταριών, που τους έστειλε και στους 16, κόντρα στο Μεξικό, παρακαλώ. Δυνατή αναμέτρηση.
1: Μισό λεπτό. Εμείς οι φιλοάγγλοι δεν το βλέπουμε το Μεξικό.
0: Το μάτς σου θυμίζω ότι θα γίνει στο Αζτέκα.
1: Στο μάτς σου θυμίζω την περασμένη εβδομάδα τι σου είπα, ποιοι θα περάσουνε.
0: Το πες μου.
1: Σούπα για Μαρόκο.
0: Πες για Μαρόκο, μου πες για Παραγουάι, ναι. Για την Παραγουάι δεν σε πολύ πίστευα, να σου πω την αλήθεια, αλλά να πω έγινε.
1: Ναι, το πίστευα.
0: Λοιπόν...
1: Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πίστευα και Εκουαδόρ με το Μεξικό.
0: Ναι, εντάξει. Οι Μεξικάνοι κέρδισαν καθαρά με 2-0.
1: Περίπατο, τελείωσε το μάτς πριν αρχίσει.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε λίγο πριν από τη σέντρα για το δεύτερο μέρος στο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με τη Βοσνία. Οπότε καλό είναι να πάμε στον Μιχάλη Αδόπουλο. Έλα, Μιχαλή.
2: Ελάτε, λοιπόν, ελάτε. Τι το λέτε και δεν έρχεστε?
1: Ήρθαμε.
2: Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με τους Αμερικανούς να κάνουν τη σέντρα της Paris Saint-Germain, με την μπάλα να βγαίνει πλάγιο out λίγο έξω από την περιοχή των αντιπάλων, για να ξεκινήσει το παιχνίδι με πίεση στο...
1: Λοιπόν, Μιχάλη, άκου τώρα τι γίνεται. Βλέπω παρακαλώ. Πάλι, το έχω παρατηρήσει, όποτε παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με το που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, το πλάνο, η κεντρική εξέδρα, η απέναντι, είναι ψιλοάδιανο, είναι κατάμεση.
0: Έχουν πάει για μπέργκερ.
1: Δεν είναι, λοιπόν, έβαλα και το ψάξα. Είναι τα πολύ ακριβά εισιτήρια που στο ημίχρονο πάνε και έχουν μπουφέ απ' έξω.
0: Μπουφέ μπέργκερ τώρα.
1: Μπουφέ, έχουν μπουφέ κανονικό απ' έξω. Λοιπόν, μπαίνουν, όχι απ' έξω, ενώ στον ενδιάμεσο χώρο από το εξωτερικό με το γήπεδο. Οπότε γι' αυτό αργούνε. Βλέπεις πώς τρέχουν και ανεβαίνουν.
2: Τι τρέχουνε, δεν μπορούν να τρέξουν με τόσο που έχουν φάει από
1: το κάτω. Ναι, από το μπουφέ βγαίνουν.
2: Κατευθείαν να το
0: βγουν. Δεν είναι με τρία μπέργκερ και δύο αναψυκτικά, έλα τώρα.
2: Λοιπόν, πρώτο λεπτό συμπληρωμένο και κάτι ψηλά στο δεύτερο 45 λεπτό. Παραμένει προφανώς το 1-0 υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, χάρη στο γκολ που πέτυχε ο Μπάλογκαν στο 45ο λεπτό. Ο σκόρερ είχε για κυρωθέν γκολ σωστά ως offside νωρίτερα και είχε και δοκάρι στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα μπορούσε να είχε γίνει από τώρα, πριν περπατήσουμε περισσότερο στο παιχνίδι, ο ήρωας των Αμερικανών να ήταν αυτός που θα τους είχε περάσει ήδη στο στη φάση των 16. Για να δούμε τώρα και πάλι ο Μπάλογκαν. Θα κοπεί όμως αυτή τη φορά και θα κάνει και το φάουλ εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής στον Κάτιτς, ο οποίος τον μάρκαρε. Η μπάλα όμως και πάλι στους Αμερικανούς. Θα περάσει στα αριστερά, είναι από εδώ. Από εδώ είναι αριστερά στον Τίλμαν. Αυτός θα κοπεί, αλλά θα προλάβει ο Ρόμπινσον εκεί να απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο out σε αυτή την λίγο επιπόλαιη ενέργεια του Τίλμαν. Τώρα όμως θα ξαναπάρουν με τον Πούλησικ, και εντυπωσιακή η ενέργεια του Πούλησικ από τα αριστερά. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί, θα κάνει την σέντρα, θα διώξει ο Κολασίνατς εκεί με το κεφάλι σε κόρνερ, διαμαρτύρεται και στους συμπαίχτες του για τον τρόπο που μαρκάρουν περισσότερο, αν έχω καταλάβει καλά, διαμαρτύρεται στον Σούνιτς που επέτρεψε στον Πούλησικ να κάνει τη σέντρα. Ο Ρόμπινσον έχει πάει να εκτελέσει από το δεξί σημαίακι το κόρνερ, θα μετακινήσει και λίγο το ηχείο εκεί που είναι κοντά στον αγωνιστικό χώρο για να ακούγονται και οι φωνές των παικτών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θα κάνει το κόρνερ ο Ρόμπινσον μέσα στην περιοχή, θα πιάσει την πρώτη κεφαλιά, θα απομακρύνει με γροθιές ο Βασίλειο τερματοφύλακα στον Βόσνιον και τώρα θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα μπροστά στον Ριμ, ο οποίος είχε προωθηθεί όπως και ο Ρίτσαρντ, ο έτερος κεντρικός αμυντικός των γηπεδούχων, που ήταν αυτός που έπιασε την κεφαλιά την πρώτη στο κόρνερ που έκανε ο Ρόμπινσον. Λέγατε για το γήπεδο, το Levi Stadium φτιάχτηκε το 2012, περίπου 1,5 δισεκατομμύριο έχει στοιχήσει, 68.500 η χωρητικότητά του, με την προοπτική να φτάσει και στις 75 σε περίπτωση του που το απαιτήσουν οι συνθήκες του παιχνιδιού, που τα απαιτήσουν οι ανάγκες μάλλον, όχι οι συνθήκες του παιχνιδιού. Θα δούμε μετά πόσα εισιτήρια έχουν κοπεί στο σημερινό παιχνίδι. Πάντως το ρεκόρ είναι σε συναυλία στις 16 Σεπτεμβρίου του 2023, πριν από περίπου 3 χρόνια δηλαδή. Ο Ed Sheeran είχε μαζέψει λίγο πάνω από 80.000 κόσμο στο γήπεδο. Τώρα υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι. Για
1: μας η Μιχάλη κάποτε που στα ελληνικά γήπεδα ερχόντουσαν στα booth τα γραφεία τύπου και μας έλεγαν πόσα εισιτήρια έχουν κοπεί.
2: Όχι στα booth.
1: Εκεί που περιγράφω,
2: στη συνέντευξη τύπου.
1: Α, ναι, και εσύ,
2: μετά το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και όχι μόνο εισιτήρια, φίλε. Και εισπράξεις.
0: Ναι.
2: Εισιτήρια 1879, εισπράξεις 15.500. Έτσι, σαν τραχμές πάντα.
0: Ήτανε μάστερ στοιχείο για να το βάλουμε στην εφημερίδα, έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Άμα δεν τα έχεις, σε ρώταγε ο...
0: Την άκουγες κιόλας, γιατί δεν τα έχεις.
2: Εισιτήρια έχουμε, γιατί δεν έχουμε. Και έπρεπε να ψάξεις τηλέφωνο του Γιαχανατζή. Ρε εσύ Δημήτρη, μήπως...
0: Μήπως θα κράτησες.
2: Ναι, μήπως κράτησες εισιτήρια. Γιατί εγώ το χάσα. Ρε τι θυμήθηκες. Λοιπόν, εκτός αγωνιστικού χώρου όλα δείχνουν ότι θα περάσει ο Τζέκο. Πιάνει το εσωτερικό σημείο του δεξιού του μυρού σε ένα σπριτ, μάλλον κάτι τον τράβηξε. Γίνεται άμεσα αλλαγή στη θέση του, νομίζω είναι ο Μάμιτς αυτός που θα πάρει τη θέση του Τζέκο. Ο επιθετικός 21 της Slovan Liberec στην πέμπτη του συμμετοχή και θα γίνουν και άλλες 2-3 αλλαγές θα κάνει ο Μπάρμπαρες.
1: Τρεις αλλαγές.
2: Ετοιμάζεται για τρεις αλλαγές. Ο ένας που θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο είναι ο Σούνιτς και θα περάσει στην θέση του με το νούμερο 6 ο Ταχίροβιτς. Και θα βγει και από τον αγωνιστικό χώρο και ο Τζέκο για να περάσει στη θέση του ο Μάμιτς. Και έχει βγει και ο Γκίγκοβιτς για να πάρει τη θέση του ο Μπαϊρακτάροβιτς. Τρεις αλλαγές λοιπόν με τα καινούργια πρόσωπα Μπαϊρακτάροβιτς, Ταχίροβιτς και Μάμιτς. Στη θέση Γκίγκοβιτς, Σούνιτς και Τζέκο. Τζέκο πρέπει να είναι μοναδική αναγκαστική, καθότι επαναλαμβάνω τον είδα στο ξεκίνημα της προηγούμενης φάσης να προσπαθεί να κάνει ένα σπριτ, να σταματάει αμέσως το σπριτ και να πιάνει τον δεξιό του μυρό. Ναι, κάτι πρέπει να έχει τράβηγμα. ενδεχομένως και για προληπτικούς λόγους. Σου λέει, αν μία στις τόσες καταφέρουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι και να πάρουμε την πρόκριση για την άλλη φάση, μην έχουμε χάσει επειδή είμαστε αμελοί σε τον Τσέκο. Τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά οι Βόσνοι. Λογικά θα το δούμε στην εξέλιξη του παιχνιδιού αυτό, όσο περνάει η ώρα δηλαδή, να προσπαθούν να βγουν όσο γίνεται περισσότερο στην επίθεση ή τυπικά και ουσιαστικά φιλοξενούμενοι.
0: Μα πρέπει να το κάνουν, Μιχάλη, γιατί είναι βέβαια πίσω στο σκορ και πλέον πιέζονται.
2: Εξυπακούεται αυτό. Ο Ριμ τώρα, ο αρχηγός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος δεν είναι βέβαια 40, είναι 39, δεν είναι σαν τον Τζέκο δηλαδή, αλλά είναι ένα χρόνο μικρότερος.
0: Οπότε έχει τα πνευμόνια.
2: Έχει, ναι, εντάξει. ένα χρόνο πιο φρέσκα πνευμόνια έχει, έτσι. Και η πλάκα είναι ότι από το Κατάρ οι συμπαίκτες του στην Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών τον αποκαλούσαν παππού. Δηλαδή τώρα, που ήταν και στα 35, τώρα 4 χρόνια αργότερα, πώς θα το λένε. Μαθουσάλα.
0: Τάισον.
2: Τάισον, λες. Για να δούμε τώρα τους Αμερικανούς. Προσπάθησε και ο Τίλμαν να κάνει μια κάθετη στον Μπάλογκαν. Δεν κατάφερε να περάσει την μπάλα στον σκόρερ των Ηνωμένων Πολιτειών στο σημερινό παιχνίδι και πρώτο τους σκόρερ στη διοργάνωση με 3 γκολ, τον επιθετικό της Μονακό. Η μπάλα κατέληξε out. Με τον Βασίλη να είναι αυτός που έχει αναλάβει την εκτέλεσή του. Με τους Αμερικανούς, η φετινή είναι η 12η συμμετοχή σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Μάλιστα το 1930 στην πρώτη διοργάνωση είχαν πάρει την τρίτη θέση, προφανώς πολύ λίγες ομάδες, και την τρίτη θέση την είχαν πάρει μαζί με την Εθνική Ιουγκοσλαβίας τότε, προφανώς, γιατί δεν υπήρχε μικρός τελικός. Προημιτελικά το 2002 είχαν χάσει 1-0 από τους Γερμανούς και άλλες 4 φορές έχουν πάει στους 16. Δεν το λες και κακό απολογισμό για μια χώρα που το ποδόσφαιρο δεν είναι και το αγαπημένο άθλημά τους, έτσι. Έχουν baseball, έχουν αμερικάνικο ποδόσφαιρο, έχουν hockey, ενδεχομένως να είναι και το τέταρτο το ποδόσφαιρο, αν και από ό,τι έχω διαβάσει έχει ανέβει στην προτίμηση των φιλάθλων. Δεν είναι όμως κάτι που λένε «Ω, πάμε να δούμε σόκερ», αυτό που έχω καταλάβει. Και φαίνεται και από τις αντιδράσεις τους, έτσι, έδειξε πλάνα από τις αντιδράσεις του κόσμου στο γκολ του Μπάλογκαν. Δεν ήταν αυτό το έξαλλο που θα δεις ακόμα και στην Ελλάδα, να μην σου μιλήσω για λατινοαμερικάνικες χώρες, που βλέπεις στην καλύτερη, στην πιο επίοικη περίπτωση έκσταση στα πρόσωπα των φιλάθλων, έτσι. Ήτανε χαμογελαστά πρόσωπο. Α, μπάλα με την μπάλα στα δίχτυα. Τι ωραία που είναι. Κάπως έτσι το στυλ των...
0: Το μαθαίνουνε σιγά σιγά, Μιχάλη,
2: εντάξει. Για να δούμε τώρα τον Μπαϊρακτάρεβιτς από τα αριστερά. Η Βόσνη είναι στην επίθεση. Θα γίνει κάτι σαν σέντρα σουτ. Έξυπνο αυτό που έκανε. Ζητάει συγγνώμη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίχτες του. Ο Κάτιτς είδε λίγο εκτός θέσης τον τερματοφύλακα τον Ρις των Ηνωμένων Πολιτειών. Πήγε για το φιλόδοξο. Δεν ήταν τόσο κακό αυτό που έκανα, αλλά η μπάλα δεν του έκανα το χατήρι, πήγε εκτός αγωνιστικού χώρου. Μετράει ο Βραζιλιάνος, ο διαιτητής του παιχνιδιού, ο Κλάους, για την εκτέλεση του ελεύθερου από τους Αμερικανούς και πάλι προλαβαίνουν να μην υποπέσουν σε παράπτωμα, αλλά η εκτέλεση που έκαναν ήταν πολύ κακή, έστειλε την μπάλα να περάσει πολύ μακριά από τη γραμμή του πλαγιού out. Ένα πλαγιού out όμως που έχει φέρει κόσμο αμερικανικό και προς την περιοχή, και αμερικανικό κόσμο μάλλον προς την περιοχή των Βόσνιων, και τελικά ο Τίλμαν θα είναι αυτός που θα κλέψει την μπάλα. Δεν θα τη βρει ο Πούλησικ, δεν θα τη βρει ο Μπάλογκαν. Νέα κατοχή για τους Βόσνιους, που λίγο έτσι άτσαλα και επιπόλαια. Πλάγιο out από την κεφαλιά του Κάτιτς. Οι Αμερικανοί έχουν την μπάλα στο δικό τους μισό, με τον αρχηγό τους τον Ριμ να βγάζει όμορφη μπαλιά εκεί όπου κινείται ο Μακένι. Θα κοντράρει στα πόδια του Μουχαρέμοβιτς, ο οποίος δεν θα αφήσει την μπάλα να καταλήξει στα τέρμα, στα χέρια του τερματοφύλακά του, θα την απομακρύνει, θα ακούσει λίγο και τα σχολιανά από τον τερματοφύλακα, θα μπορούσε να την αφήσει, γιατί τώρα οι Βόσνοι κυκλοφορούν την μπάλα έξω από την περιοχή, αλλά με πίεση από τους παίχτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Πίεση δεν τη λες ασφυκτική,
0: αλλά κάτω από τη σέντρα όμως.
2: Ναι, είναι κάτω από τη σέντρα, περισσότερο ελέγχουν χώρους, δεν ανεβάζουν την προστινή τους γραμμή να πιέσει πιο κοντά προς την περιοχή των Βόσνιων, αλλά παρόλα αυτά δυσκολεύουν την κυκλοφορία και τώρα θα γίνει η βαθιά πάσα από τον Ρίμ, εκεί όπου θεωρητικά θα μπορούσε να κινηθεί ο Ντέντιτς. Η πάσα όμως του αρχηγού ήταν τόσο δυνατή που στείλε την μπάλα να περάσει έξω από την πλάγια γραμμή, πλάγιο out για τους Αμερικανούς. 58 λεπτά στο παιχνίδι, 1-0 οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται των Βόσνιων και είναι και πάλι στην επίθεση με τον Πούλισικ, πήγε να κάνει εκεί κάτι υδραυλικά, δεν κατάφερε. Ο Αλαϊμπέγκοβιτς τώρα είναι αυτός που θα βγάλει μπροστά συγγνώμη, εκεί όπου κινήθηκε ο Μάμιτς, ο αντικαταστάτης του Τζέκο, και είναι αυτός που λογικά θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου της επίθεσης για τους Βόσνιους. Μάμιτς 21, 4 συμμετοχές, 5η η σημερινή με την εθνική του ομάδα, 2 γκολ μέχρι στιγμής, παίζει στην Slovan Liberec. Από τους Βόσνιους μόνο ένας παίκτης δεν είναι αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο, είναι ντόπιος, παίζει δηλαδή στο πρωτάθλημα της Βοσνίας ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας ο Γιούρκας, που παίζει
0: στην
2: Μπόρατς του Μπανιαλούκα. Οι Αμερικανοί έχουν περισσότερους, έχουν αν θυμάμαι καλά 7, εντάξει δεν νομίζω ότι είναι ανάγκη να ψάξουμε τώρα να βρούμε σε ποια ομάδα παίζει ο καθένας. Για να δούμε όμως τώρα τους Βόσνους, καλή η σέντρα, καταπληκτική η παρέμβαση του Ριμ. Γι' αυτό είναι αρχηγός, πρόλαβε τελευταία στιγμή και πήρε την μπουκιά από το στόμα του Ντεμίροβιτς και βγαίνουν και στην κόντρα οι Αμερικανοί από δεξιά. Θα περάσει μπροστά στον Πούλισικ, προσπάθησε να περάσει την μπάλα στον Πούλισικ, δεν την πέρασε τελικά ο Ντεστ. Έβαλε την κόντρα το τάκλινο Ράντελιτς και απομάκρυνε. Δύο φάσεις, καλές φάσεις με σωστές τοποθετήσεις των κεντρικών αμυντικών σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Η πρώτη ήταν η πολύ σωστή, πολύ κέρια αντίδραση του Ριμ, που πρόλαβε με το τάκλιν την σέντρα που έγινε και η μπάλα πήγαινε στον Ντεμίροβιτς, ο οποίος ήταν τα τέτ με τον Ρις. Η άλλη φάση πιο μακριά από την εστία, αλλά και πάλι στην περιοχή των Βόσνιων, πρόλαβε ο Ράντελιτς να κόψει την μπάλα πριν φτάσει στον Πούλισικ. Συμπληρώνουμε τώρα μια ώρα αγώνα, 5-2 οι τελικές, οι προσπάθειες για γκολ, 1-1 στο στόχο, η μία από τις δύο στο στόχο των Αμερικανών έχει καταλήξει και στο γκολ του Μπάλογκαν από το 45ο λεπτό. Η δεύτερη δεν είναι το δοκάρι, γιατί το δοκάρι, όσο και αν αγαπητό φαίνεται περίεργο, δεν θεωρείται προσπάθεια στον στόχο. Οι Αμερικανοί και πάλι με την μπάλα στην κατοχή τους βγαίνουν μπροστά, προσπαθούν να, δεν βγαίνουν και τόσο μπροστά βέβαια, προσπαθούν να ξεκινήσουν την επίθεση από τον Ρίμ, από την άμυνά τους. Τώρα περνάνε την μεσαία γραμμή με τον Πούλισικ, από τους καλούς παίχτες της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα. Αν και δεν έχω δει κάποιον να υστερεί, εδώ υπάρχει και πρέπει να είναι και σοβαρός ο τραυματισμός εκεί του Μουχαρέμοβιτς. Έχει γυρίσει πολύ άσχημα στο μαρκάρισμα που του έκανε ο Μπάλογκαν, έχει γυρίσει πολύ άσχημα τον δεξιό του αστράγαλο. Ο Κάτιτς από πάνω του δεν έχει σταματήσει μία να... εντάξει, δεν μπορεί να τραβήξει μαλλιά γιατί δεν έχει και τόσο μακριά για να τραβήξει. Δεν έχει σταματήσει να πιάνει το κεφάλι του σε αυτό το μαρκάρισμα που έγινε στο συμπαίκτη του. Περιμένουμε. Έχει γυρίσει άσχημα τον αστράγαλό του πάντως. Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν έχει σηκωθεί ακόμη από τον αγωνιστικό χώρο ο Μουχαρέμοβιτς. Είναι από πάνω του το ιατρικό επιτελείο των Βόσνιων και του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Και είμαστε
0: δυνατό χτύπημα πάντως έγινε, Μιχάλη.
2: Του έχει πατήσει σε πρώτη φάση τον δεξιό αστράγαλο, έχει γυρίσει άσχημα το πόδι του και σαν να μην φτάνει αυτό, στο πέσιμο πέφτει πάνω στο...
0: Πέφτει πάνω του,
2: στο τραυματισμένο πόδι, πόδι, να το πούμε, να το πούμε έτσι. Έχει σηκωθεί και προσπαθεί να δει αν μπορεί να πατήσει το πόδι του που... Α, μάλιστα. Και πάμε για έλεγχο στο VAR από τον Βραζιλιάνο. Τον έχουν καλέσει να δει κατά πόσο το μαρκάρισμα του σκόρερ της Εθνικής Ηνωμένων Πολιτειών, του Μπάλογκαν, σηκώνει κάρτα. Και αν σηκώνει κάρτα έτσι όπως πάει το πόδι του, δεν νομίζω να είναι κίτρινου χρώματος, γιατί πάει πολύ άτσαλα, βέβαια χωρίς πρόθεση, χάνει το βηματισμό του και πάει με το πόδι πάνω στο το δεξί δικό του πόδι, στο δεξί πόδι του Μουχαρέμοβιτς. Το βλέπει και το ξαναβλέπει ο Βραζιλιάνος, ζητάει προφανώς και την γνώμη των τριών του VAR, του Σότο από τη Βενεζουέλα, του Γκάλο από την Κολομβία και του Μπρισάρα από την Γαλλία, και περιμένουμε να δούμε την απόφαση, ενδεχομένως αν η απόφαση...
0: Δεν ξέρω, Μιχάλη, αν έχει τη δυνατότητα να μαζέψει το πόδι του, γιατί νιώθει ότι πατάει τον αντίπαλο και συνεχίζει, δηλαδή δεν κάνει προσπάθεια να τραβήξει το πόδι του πίσω, ξέρεις.
2: Αφού τον έχει πατήσει, νομίζω πάει για, πάει για τσεπάκι. Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει.
3: The number 20 United States Committee Serious Foul.
2: Μάλιστα.
3: Final decision is red card.
2: Μάλιστα. Τα ακούσατε, φαντάζομαι, και εσείς ότι μετά τον έλεγχο του VAR, το νούμερο 20 των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή ο Μπάλογκαν, έκανε serious foul, σοβαρό foul, και η απόφαση είναι κόκκινη κάρτα. Ο Μπάλογκαν έχει μείνει αποσβολωμένος. Προσπαθεί να σκουπίσει το πρόσωπό του με την φανέλα του. Μάλιστα πήγε και ο κάρτα. Ο Μπάλογκαν έχει μείνει αποσβολωμένος. Προσπαθεί να σκουπίσει το πρόσωπό του με την φανέλα του. Μάλιστα

0: τα λεπτά του παιχνιδιού και έχει πάει ο μισός πάγκος των Ηνωμένων Πολιτειών πάνω να τον παρηγορήσει.
1: Τυχερή και εδώ η Βέλγη.
0: Ναι, πλάκα πλάκα φίλε, ναι. Ο πιο επικίνδυνος, ο πιο δραστήριος, ο πιο χαρισματικός επιθετικός των Ηνωμένων Πολιτειών μένει εκτός παιχνιδιού σήμερα στο 64ο λεπτό και εκτός του παιχνιδιού της φάσης των 16, αν φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που θα πάρουν το εισιτήριο μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.
1: Έτσι,
0: που παρακολουθούμε.
1: Έτσι, γιατί αναμένεται άλλο παιχνίδι τώρα.
0: Η λογική αυτό λέει. Η λογική αυτό λέει. Πάντως έχει κάνει και... δεν έχει κάνει αλλαγές ακόμα ο Ποκετίνο, έτσι. Έχει αφήσει τους παίχτες με τους οποίους ξεκίνησε το παιχνίδι και ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο. Θα δούμε τώρα αν θα κάνει κάποιες
2: διορθωτικές
0: κινήσεις. Λογικά ή θα περάσει τον Πούλισικ. Για να δούμε τώρα ένα σούτ, θα μπλοκάρει. Ήταν καλό το σούτ που έκανε εκεί μέσα από την περιοχή ο Ντεμίροβιτς, αλλά η μπάλα πήγε στην αγκαλιά, δεν πήρε φάλτσα ιδιαίτερα, δεν μπορούσε να σημαδέψει, ήταν γυριστό το σούτ και ήταν με παίχτη κρεμασμένο πάνω του, δεν πρόλαβα να δω ποιος ήταν, νομίζω ήταν ο Ρίτσαρτς, αυτός που έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Ντεμίροβιτς, αλλά η μπάλα πήγε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα των Ηνωμένων Πολιτειών του Ρις. Να, όντως έχει περάσει στην κορυφή της επίθεσης ο Πούλισικ. Οι υπόλοιπες θέσεις δεν έχουν.
1: Έχει μαζέψει το πλάτος και τους έχει φέρει σε ένα σαν τρίγωνο,
0: ναι,
1: για να προσέξουν τις κάθετες σε κέντρο του κηπέδου.
0: Προφανώς, μπράβο, ακριβώς αυτό είναι. Τους έχει μαζέψει πιο προς την μεσαία γραμμή.
1: Προς τον άξονα.
0: Πιο προς τον άξονα, ακριβώς. Έχει ανεβάσει τον Πούλισικ στην κορυφή της επίθεσης και έχει φέρει στη θέση του, στα δεξιά, ας το πούμε έτσι, έχει απλωθεί λιγάκι ο Τίλμαν που έπαιζε σε ρόλο ανασταλτικού μέσου. Και φαίνεται τώρα είναι με ένα, ναι, 4-4-1 ουσιαστικά από αυτό το 4-2-3-1 που, 4-3-2-1 μάλλον, που έπαιζε μέχρι την αποβολή του Μπάλογκαν. Η Βόσνη τώρα με την μπάλα στα πόδια, με τον Κάτιτς να προσπαθεί να αλλάξει μπάλα, θα περάσει στην άλλη πλευρά, εκεί όπου κινείται ο Κολασίνατς, και πάλι Κολασίνατς προσπαθεί να γεμίσει, θα απομακρύνει σε πρώτη φάση. Ο Κολασίνας θα διεκδικήσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Μπαϊρακτάρεβιτς είναι αυτός που θα τη γυρίσει όμως στην αγκαλιά του τερματοφύλακα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ρις. Έχουμε φτάσει στο 68ο λεπτό και μετά την αποβολή έχουμε μια πρώτη εικόνα του τι θα αντικρίσουμε στην συνέχεια. Οι Βόσνοι έχουν πάρει η κατοχή της μπάλας, γίνεται όμως το λάθος και πάλι από τον Κολασίνατς. Ο Πούλισικ θα πάρει την μπάλα, έχει πάει στο δεξί άκρο τώρα από το κέντρο της επίθεσης. Θα αλλάξει την μπάλα με τον Ντεστ πιο πίσω, εκεί όπου κινείται ο Φρίμαν. Η μπάλα ακόμα πιο πίσω στον κεντρικό αμυντικό τον Ρίτσαρτς, και πάλι η Φρίμαν θα αποφύγει τον αντίπαλό του, αλλά θα κοπεί από τον Κολασίνατς, θα κρατήσει το κοντρόλ, θα προσπαθήσει να περάσει από όλους. Ο Κολασίνατς είναι αυτός τελικά που θα του πάρει την μπάλα. Κακή η προσπάθεια να βγουν στην κόντρα οι Βόσνοι, ήταν άσχημη παλιά που έβγαλε εκεί ο Ντέντιτς προς την επίθεση, και τώρα θα διακόψει νομίζω το παιχνίδι, αν έχω καταλάβει καλά. Ο Βραζιλιάνος στέλνει τις δύο ομάδες στους πάγκους για το διάλειμμα
2: ενυδάτωσης.
0: Νομίζω αυτό, αν έχω καταλάβει καλά, έχει, ναι, όντως,
2: ναι, ναι.
0: Οι παίχτες είναι στους πάγκους των δύο
1: και
0: ομάδων.
1: Και μην γελιόμαστε τώρα, το κλειδί για τις Ηνωμένες Πολιτείες από εδώ και πέρα να μπορεί να κυκλοφορήσει λίγο με την μπάλα και να μην έχει μόνο παθητικό ρόλο.
0: Να μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ γρήγορη ομάδα, που σημαίνει ότι αν καταφέρει να ανεβάσει ψηλά τους Βόσνιους στην κόντρα,
2: μπορεί να βρει
0: τους χώρους και να τους χτυπήσει. Είναι γρήγορη ομάδα, στηρίζεται στην ταχύτητά της δηλαδή. Από εκεί και πέρα,
1: απλά σε κάθε κόντρα θα παίζει με σύν ένα η Βοσνία, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, οκ, okay, ναι. Εντάξει.
2: Το ζητούμενο νομίζω για τη Βοσνία είναι να μπορέσει να χτυπήσει πλέον από τα πλάγια, από τα φτερά, να πλαγιοποιήσει την άμυνα της των ΗΠΑ και να σταματήσουν να κάνουν αυτά τα παιδαριώδη λάθη που κάνουν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα μέχρι τώρα. Κάνουν κάτι

0: πίσω από τα λάθη. Χάνουν την μπάλα από μόνοι τους, δηλαδή. Τι να πω.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις την πουλιά Χανάτζης πριν, Μιχάλη.
2: Για πες.
1: Άκουγε Bon Jovi από το στο στάδιο μέσα από το τραγουδάκι και του λέω: γιατί έβαλες Bon Jovi, μου λέει να μην τα ακούσουμε κι εμείς εδώ.
2: Σωστός.
0: Μα το ακούω σε κάθε γήπεδο, ρε παιδιά, το τραγουδάκι αυτό. Και είπα να το βάλουμε κι εμείς.
1: Το λέει ο player.
0: Ναι.
2: Γιατί, τι, είναι αυτοί, τι έχουν αυτοί εκεί που δεν το έχουμε εμείς.
0: Έτσι. Εντάξει, εμείς θα έχουμε από αυτούς.
2: Ε?
0: Εμείς θα έχουμε από αυτούς, λέω.
2: Ρε φίλε, τι είναι, ρε, σε παρακαλώ.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
2: Okay. Όταν εμείς είχαμε Ακρόπολη, αυτή που ήταν.
1: Καλά, ναι. Εγώ βλέπω το Spider-Man στην εξέδρα.
2: Ναι, ο ίδιος είναι.
1: Είναι ο κλόνος του.
2: Κάτι είπες, δεν το πρόλαβα να το ακούσω, Άκη, στο ημίχρονο για τον διαιτητή, ότι θα μπορούσε να κάνει τα στραβά μάτια στον γκολ.
1: Εγώ όχι, δεν είπα.
0: Εγώ το είπα.
2: Α, στον γκολ δεν θα μπορούσε να κάνει τα στραβά μάτια. Στο πέναλτι θα μπορούσε να κάνει.
0: Κοίταξε, θα μπορούσε να δώσει το πέναλτι, ναι, καταρχήν, έτσι. Αλλά και στη συνέχεια και στον γκολ, ας πούμε, θα μου πεις, υπάρχει τεχνολογία πλέον. Παλιά δεν υπήρχε τεχνολογία. Και ξέρεις πώς δίνονταν αυτά υπέρ των διοργανωτών, έτσι. Να σου θυμίσω Νότια Κορέα το 2002, το τι έγινε με Ισπανία και Ιταλία που φωνάζουν ακόμα.
2: Ήταν όμως, φίλε, πολύ offside.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Δηλαδή ήταν μόνο.
1: Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι για Χανατζή του αρέσει πάρα πολύ η ίντρικα. Προσπαθεί να μου πετάξει την ίντρικα για να απαντήσω, αλλά εγώ δεν απαντάω.
2: σου λέω ήταν πολύ offside. Ήταν μόνο ο δεξιός του όμως. Από το σημείο του σώματος που μπορεί να μετρήσει γκολ καλυμμένος. Όλο το υπόλοιπο σώμα ήταν ακάλυπτο. Ναι. Αν ήταν περίπτωση δηλαδή του γκολ του Ιράν, ας πούμε, το είχε μετρήσει και πανηγύριζε και αυτός μαζί με τους
0: παίχτες.
2: Καλά,
0: σίγουρα.
2: Έτσι. Ξαναρχίζει το παιχνίδι λοιπόν μετά το διάλειμμα ενυδάτωσης. Πάει να κάνει εκεί το λάθος του παιχνιδιού. Ο Ρίτσαρτς άφησε την μπάλα να κυλήσει μπροστά του, έκανε το σπριντ ο Ντεμίροβιτς, αλλά τελικά ο κεντρικός αμυντικός της Πάλας και των Ηνωμένων Πολιτειών πέταξε την μπάλα πλάγιο out. Η Πάλας έχει γεμίσει τις ομάδες, έτσι. Η πορεία της κυπελούχος πέρσι, Conference League φέτος, έχει φέρει αποτελέσματα με πολλούς παίχτες από τους Λονδρέζους να είναι στο παγκόσμιο κυπελό.
0: Και η Brighton.
2: Ναι.
1: Έχουν βρει τώρα ευκαιρία που η μεγάλη ομάδα του Βόρειου Λονδίνου δεν ήταν καλή και ξέρεις, τροφοδοτούν οι άλλοι.
2: Να τον. Καλό στο φίλο μου τον Άκη.
0: Μετά λέει για ίντρικες για μένα, κατάλαβες.
2: Ναι, φίλε, ναι, ναι. Ναι. Στις 10 λέξεις οι 11 είναι η μεγάλη ομάδα του Βόρειου Λονδίνου, έτσι.
1: Παιδιά, η ώρα είναι 5 παρά 20, να μην σκέφτομαι και λίγο.
2: Ναι, εντάξει. Εδώ τι να σου πω, να σου δώσω άδικο, δεν σου δίνω καθόλου. Οι Βόσνοι κυκλοφορούν την μπάλα στο αμυντικό τους μισό, αλλά οι Αμερικανοί είναι καλά κλεισμένοι. Τώρα έχει γίνει μια ωραία βαθιά παλιά προς τον Μπαϊρακτάρεβιτς. Θα κρατήσει την μπάλα εκεί απέναντι από τον Ρόμπινσον και τελικά θα πάρει το κόρνερ ο Νοίς Ελθόν. Να θυμίσουμε ότι έχει μπει στο 51ο λεπτό στην θέση του Γκίκοβιτς. Κόρνερ από το δεξιό σημαίακι, έχει πάει να το εκτελέσει αυτός που το κέρδιζε, δηλαδή ο μεσοεπιθετικός της Αϊτχόφεν. Προφανώς θα σεντράρει και πάλι ο Κλάους λέει: ρε παιδιά, σταματήστε να σπρώχνετε, δεν γίνεται παιχνίδι έτσι. Τώρα θα σφυρίξει, έχει κοντά του ο Μπαϊρακτάρεβιτς και τον Ντεμίροβιτ, τον Αλαϊμπέγκοβιτς, και πάλι Μπαϊρακτάρεβιτς έξω από την περιοχή. Θα γίνει σούτε, διπλή κόντρα, δεν θα προλάβουν οι Βόσνοι και θα ξαναξεκινήσουν την επίθεση από το χώρο της μεσαίας γραμμής και πάλι δεξιά με τον Μπαϊρακτάρεβιτς. Αυτός θα δώσει πιο δίπλα του στον Μάμιτς, ο οποίος θα κάνει μια βαθιά παλιά και τελικά η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Φρις, συγγνώμη. 74 λεπτά, το 1-0 που έχει διαμορφωθεί από το 45ο με τον γκόμελ του Μπάλογκαν παραμένει, με τον σκόρερ όμως να έχει πάρει το δρόμο προς τα αποδυτήρια με κόκκινη κάρτα για το σκληρό μαρκάρισμα που έκανε στον Μουχαρέμοβιτς εδώ και περίπου ένα δεκάλεπτο. Από το 64ο λεπτό οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με επιθετικό, με αριθμητικό μειονέκτημα. Πούλησικ τώρα, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει όσο περισσότερο μπορεί. Πήγε να βγάλει μια κάθετη εκεί για τον Μακένι, πιο δυνατή από όσο θα την ήθελε ο...
1: Πρόσεξες τι έγινε στην προηγούμενη φάση.
2: Για πες,
1: λοιπόν,
2: όχι.
1: Μπλοκάρει την μπάλα του ματοφυλάκας των Πολιτειών και από συνήθεια κάνει τα δύο βήματα μπροστά για να παίξει γρήγορα και δείχνει κοντινό το Βοκετίνο που του έχουν φύγει, του έχουν φύγει γυαλιά τα πάντα κινητά από τις οδηγίες και τα πινελίκια που του ρίχνει να πάει σιγά σιγά.
2: Μάλιστα. Μάλιστα, ακόμη κλείνει τις αλλαγές του γρήγορα γρήγορα από το 75ο λεπτό. Έχει βγει ο Κολασίνατς, έχει βγει και ο Κάτιτς στη θέση τους, ο Μέμιτς στη θέση του Κάτιτς και ο Ταμπάκοβιτς στη θέση του Κολασίνατς.
1: Ένας μεσοεπιθετικός και ένας επιθετικός.
2: Ναι, ναι. Προσπαθεί να ανακατέψει την τράπουλα ο τεχνικός της Εθνικής Βοσνίας, διεκδικώντας ό,τι περισσότερο μπορεί σε ένα παιχνίδι που από το 64ο λεπτό, είπαμε, έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του σκόρερ από το 45ο των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μπάλογκαν. Μπαϊρακτάρεβιτς τώρα και πάλι από τα δεξιά. Γέρνει λίγο η ανάπτυξη των Βόσνιων, να το πούμε και αυτό, από την δεξιά πλευρά. Ίσως εδώ έχουν μαζευτεί και οι πιο καλοί τους παίχτες, δηλαδή.
0: Προσπαθούν να δημιουργήσουν υπεραριθμία από εκεί.
2: Ναι, ναι. Δεν ξέρω το λόγο, ίσως γιατί από αριστερά... Όχι, γίνεται η σέντρα τώρα και πάλι από δεξιά. Η μπάλα θα περάσει έξω από την περιοχή. Καλό το σούτ, δυνατό το σούτ, ο Λαϊμπέγκοβιτς. Έχει κοντράρει πάνω στο σώμα του Ντε στην μπάλα και καταλήγει σε πλάγιο out. Και φωνάζουν οι Αμερικανοί στις κερκίδες, προσπαθούν και αυτοί με τον τρόπο τους να εμψυχώσουν τους παίχτες του να περάσουν αυτά τα 13,5 λεπτά που υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση των 90, σύν τις όποιες καθυστερήσεις που θα είναι αρκετούτσικες. Δηλαδή, εκτός από το τρίλεπτο, υπάρχει και το VAR για την αποβολή του Μπάλογκαν, υπάρχουν και οι αλλαγές. Να δούμε πόση θα είναι η καθυστέρηση. Προς το παρόν πάντως η κατοχή είναι στους Αμερικανούς. Θα κρατήσουν την μπάλα στα πόδια του Πούλησικ. Τι πετάει, κάτι πέταξε από την τσέπη του.
1: Σαν αυτοκόλλητο φάνηκε.
2: Ναι, σαν αυτοκόλλητο, σαν αυτή τις ταινίες.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Πούλησικ έκανε μια ωραία τρίπλα εκεί και τελικά τον έσπρωξε ο Μπαϊρακτάρεβιτς. Τον γκρέμισε και ακόμα περισσότερο ο Μάμιτς και έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής και δίνεται η δυνατότητα και στον Πούλησικ να κάτσει λίγο κάτω, να ροκανίσει λίγο χρόνο, να κερδίσει κάποια δευτερόλεπτα. Αυτό δηλαδή που ουσιαστικά κάνουν οι περισσότερες ομάδες όταν βρίσκονται σε τέτοια φάση, δηλαδή έχουν το προβάδισμα στο σκορ και βρίσκονται και με παίχτη λιγότερο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ντεμίροβιτς τώρα, αυτός είναι που έχει περάσει στην κορυφή της επίθεσης από τη στιγμή που βγήκε εκτός αγώνα ο Τζέκο. Οι φωνές που ακούτε, που φτάνουν στα αυτιά σας, είναι του τεχνικού των Βόσνιων, του Μπάρμπαρες, για την καθυστέρηση, την χαρακτηριστική καθυστέρηση των Αμερικανών στην εκτέλεση του φάουλ. Για να δούμε τώρα τη σέντρα. Γίνεται το κοντρόλ μέσα από την περιοχή. Πούλησικ και 2-0. Πούλησικ και 2-0 στο 71ο λεπτό. Όχι όμως. Δεν θα μετρήσει τον γκολ. Έχει πιάσει την πρώτη κεφαλιά. Ο Μακένι ήταν αυτός που έπιασε την πρώτη κεφαλιά. Αν έχω προλάβει να δω καλά. Η μπάλα κόντραρε. Έφτασε στον Πούλησικ που με δυσκολία και χάνοντας την ισορροπία του κατάφερε να πλασάρει. Για να ξαναδούμε τώρα την φάση. Έχει γίνει σέντρα, είναι offside το Πούλησικ.
0: Ναι.
2: Είναι offside το Πούλησικ. Τελικά ο Μακέν έχει κάνει τη σέντρα, αλλά ο Ντεστ δεν πανηγυρίζει καν το γκολ γιατί έχει καταλάβει ότι ήταν offside. Δεύτερο γκολ λοιπόν των Αμερικανών που δεν μετράει, αυτή τη φορά από τον Πούλησικ, τον πρώτο τους σε συμμετοχές. Η σημερινή είναι η 89η, έχει παραπάνω από τον Ριμ, τον αρχηγό. 85 έχει ο Ριμ, με τη διαφορά ότι όπως είπαμε και νωρίτερα είναι ο φυσικός αρχηγός, του έδωσε το περιβραχιόνιο Ποκετίνο και τώρα βλέπουμε μια άγριο τσακωμό.
0: Αυτό εγώ δεν το έχω ξαναδεί, Μιχάλη.
2: Ναι, άγριο τσακωμό ανάμεσα στον Μπάρμπαρες και τον Κλάους, προπονητής Βόσνιων, διαιτητής Βραζιλιάνος. Εδώ δεν δίνει την μπάλα. Όπου είναι
0: πολλά νευρά,
2: έξαλλος, έτσι.
1: Ντύθηκε αταμάνο κόουτς.
2: Χειρότερος από... Ναι, εντάξει. ναι. Μια αταμανίλα την είχε στις αντιδράσεις του. Δεν έδινε την μπάλα στον Τίλμα να εκτελέσει το πλάγιο out. Γενικά ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Λογόφερε και για αρκετή ώρα με τον διαιτητή, με τον Βραζιλιάνο τον Κλάους. Τελικά πήρε την κίτρινη κάρτα και τώρα ο Κλάους έχει δώσει ένα φάουλ για τράβηγμα που έγινε στην προηγούμενη φάση. Ένα τράβηγμα που έχει κάνει ο Ταμπάκοβιτς πάνω στον Μακένι. Σε πολύ καλό σημείο, πολύ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Ράντελιτς ήταν τελικά αυτός που θα δει και την κίτρινη κάρτα από τον Βραντιάν διαιτή, τον Κλάους. Είναι σε πολύ καλό σημείο, είναι ελάχιστα, είναι γύρω στα 3 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή προς τα αριστερά, αλλά σε σημείο που ένας με καλό δεξί πόδι και καλά στατικά μπορεί να το κάνει και απευθείας. Συσκέψεις εδώ από τους Αμερικανούς. Έχω δει τον Τίλμαν πάνω από την μπάλα, έχω δει τον Ρόμπισον πάνω από την μπάλα, έχω δει και τον Άνταμς πάνω από την μπάλα. Αυτή είναι η τριάδα των Αμερικανών που είναι κοντά στην μπάλα και κάποιος από αυτούς θα δοκιμάσει ενδεχομένως να γίνει και με αριστερό πόδι να σημαδευτεί η δεξιά γωνία, που είναι αυτή που δεν μαρκάρει ο τερματοφύλακας, την κλείνει το τείχος. Ο Τίλμαν βλέπω να παιδιά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πήγε να πατήσει τον Άνταμς, ήταν ακριβώς πίσω του στα βήματα, πήγε να τον πατήσει. Έχει πάρει τα βήματα ο Τίλμαν, περιμένει και ο Ρόμπινσον όμως. Για να δούμε, 82ο λεπτό, φάουλο Τίλμαν. Γκολ 2-0 για τους Αμερικανούς. Αυτό που λέγαμε, η μπάλα πάει στη δεξιά αφύλακτη γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας, του Βασίλ, και έτσι στο 82ο λεπτό το φάουλ αυτό του Τίλμαν δίνει προβάδισμα πρόκρισης, να το πούμε έτσι ξύλινα, στους Αμερικανούς, καθότι και ο χρόνος είναι μικρός και ακόμα περισσότερο οι Βόσνοι δεν έχουν δείξει σε αυτά τα 82 λεπτά που έχουμε παίξει ως τώρα ότι είναι η ομάδα που μπορεί στο τελευταίο δεκάλεπτο σύν τις όποιες καθυστερήσεις να πετύχει δύο γκολ και να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Πολύ καλή η εκτέλεση φάουλ από τον Τίλμαν, έστειλε την μπάλα. Πρέπει να την βρει και λίγο με το δεξί του χέρι ο τερματοφύλακας της Εθνικής Βοσνίας, όχι τόσο όμως όσο χρειαζόταν για να της αλλάξει την πορεία προς τα δίχτυα. Δεν ήταν πολύ γωνία, αλλά είχε πολλά φάλτσα η μπάλα.
1: Εφόσον κατάφερε να περάσει εκεί από το τείχος.
2: Άκη, πρέπει να έχει αργήσει να κάνει και το πρώτο βήμα ο Βασίλη. Να πάει προς την μπάλα δηλαδή. Πάντως την έχει βρει με τα ακροδάχτυλά του, αλλά όχι τόσο, επαναλαμβάνω, όσο χρειαζόταν για να την να αποτρέψει την πορεία της προς την εστία. Έτσι λοιπόν στο 82ο λεπτό ο Τίλμαν κάνει το 2-0 και φέρνει τους Αμερικανούς λογικά, έτσι έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μας, έχουμε δει 2 ώρες νωρίτερα περίπου αυτό το επικό 2-0 στο 85, 2-2 στο 89 των Βέλγων. Για να δούμε τώρα, θα βγει ο Φρίς και θα μπλοκάρει την μπάλα μπροστά από τον Ντεμίροβιτς.
1: Εγώ ξέρω ότι παίζουν 20 λεπτά με παίχτη παραπάνω που δεν έχουν κάνει φάση όπως.
2: Ναι, εντάξει, εντάξει. Κοίταξε, είναι όπως και να το κάνουμε μια ομάδα δυνατή, καλοδουλεμένη, αλλά νομίζω η μεσοεπιθετική ποιότητα δεν πρέπει να είναι και το κύριο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού της.
0: Και αυτή η ομάδα απέκλεισε την Ιταλία, έτσι.
2: Εντάξει, την Ιταλία
1: απέκλεισε. Τους διαλέξαν Ιταλοί κιόλας.
0: Ναι.
2: Την Ιταλία απέκλεισε. Μην το ξεχνάμε. Την Ιταλία που την έχουν αποκλείσει οι πάντες τα τελευταία 12 χρόνια από τα παγκόσμια κύπελα, έτσι. Είναι, όχι τα τελευταία... Ναι, 3-4-12. Ναι. Είναι
0: 12 χρόνια.
2: 12 χρόνια που δεν παίρνουν μέρος οι Ιταλοί
0: σε τελική φάση
2: παγκοσμίου κυπέλου.
1: Πάντως δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς που βλέπει σήμερα το παιχνίδι ότι η καλύτερη ομάδα μέχρι στιγμής είναι αυτή που προηγείται 2-0 και είναι με το ένα πόντο στην επόμενη φάση.
2: Προφανέστατα, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Είναι σαφώς καλύτεροι οι Αμερικανοί. Λοιπόν, 68.827 τα εισιτήρια, οι θεατές μάλλον που βρίσκονται στο San Francisco Bay για το παιχνίδι, που σημαίνει
0: περιμένω και τις εισπράξεις, Μιχάλη.
2: Θα πάρω τηλέφωνο το γραφείο τύπου των Ηνωμένων Πολιτειών να μου τις δώσει λίγο αργότερα, όμως θα τελειώσει το παιχνίδι, γιατί τώρα δεν προλαβαίνω. Δεν έχω και καλό σήμα εδώ στο booth. Λοιπόν, που σημαίνει ότι άνοιξε η χωρητικότητα, 68,5 είναι η αρχική χωρητικότητα του γηπέδου, ανοίξανε και το επιπλέον, προφανώς όμως δεν έφτασε στις 75 που είναι η συνολική χωρητικότητα αν ανοίξουν τα πάντα. Και αυτό που έλεγε ο Άκης, οι χορτάτοι επέστρεψαν στις κεντρικές.
1: Εγώ το έχω παρατηρήσει πάντα με το με τις βολτίες.
2: Ναι. Φάγανε οι άνθρωποι, τα κανονιστικοί θα μείνουν.
1: Εν τω μεταξύ το παρατήρησα για τις άλλες θύρες. Δεν άδειαζε, για να πω ότι πάνε όλες τις καντίνες. Άδειαζε μόνο η κεντρική.
2: Που σημαίνει ότι έχει.
0: Έχει καλή μάσα,
2: έχει καλή εγώ περιποίηση. Κυκλοφορία της μπάλας από τους Βόσνιους στο επιθετικό τους τρίτο. Αλλά δείχνουν, ρε παιδιά, να μην ξέρουν. Για να δούμε τώρα που ξέρει, θα την κάνει ο Μέμιτς. Πολύ κακή η σέντρα του, παρακινδυνευμένο.
0: Πάρα πολύ.
2: Αυτό που έκανε ο Φρίμαν, να γυρίσει την μπάλα με το στήθος στον τερματοφύλακά του, ο οποίος την αφήνει να σκάσει, πάει να την ξαναπιάσει. Πρέπει να ήταν, αν πρόλαβα να δω καλά, γιατί πέρασε πολύ γρήγορα ο Ντεμίροβιτς, αυτός που τον βρήκε πάνω στον βηματισμό του. Εντάξει τώρα, πω τον σκότωσε. Για να καταλάβουν και οι ακροατές τι έχει συμβεί, ο Ντεμίροβιτς περνώντας από δίπλα από τον γονατιστό τερματοφύλακα των Ηνωμένων Πολιτειών, ακούμπησε, κυριολεκτικά όμως, ακούμπησε το δεξί του χέρι στην πλάτη, και ο Φρίς έπεσε σαν να τον είχαν μαχαιρώσει.
0: Σαν να τον βρήκε ο Βίδα.
2: Να τον είχαν μαχαιρώσει. Γιατί ο Βίδα θα ήταν από μακριά. Έτσι. Αυτό. Τελικά προφανώς θα δοθεί το φάουλ, γιατί είναι επαφή με τον τερματοφύλακα στη μικρή περιοχή. Αλλά δεν ήταν και τόσο φοβερά και τρομερά τα πράγματα. Ο Μπερχάλτερ θα πάρει τη θέση του Ντεστ, και με το νούμερο 9 ο Πέπι θα πάρει τη θέση του Πούλισικ. Ο Πούλισικ και από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, αλλά και από τη στιγμή που αποβλήθηκε στο 64ο λεπτό ο Μπάλογκαν, έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα στον αγωνιστικό χώρο. Πέπι και Μπερχάλτερ λοιπόν στη θέση των Ντεστ και Πούλισικ. Για αυτά τα 2,5 συν τις όποιες καθυστερήσεις λεπτά που υπολείπονται για το τελευταίο σφύριγμα του Ράφαελ Κλάους, του Βραζιλιάνου διαιτητή, που μεγάλη κουβέντα ας μην μπούμε για ακόμη μια φορά, λογικά όμως θα στείλει τους Αμερικανούς στους 16 να αντιμετωπίσουν τους Βέλγους.
0: Νομίζω ότι δεν γυρνάει, Μιχάλη, πλέον αυτό.
2: Καλά, ναι. Και εγώ αυτό νομίζω, Δημήτρη μου, αλλά θα σου επαναλάβω. Με αυτό που είδαμε πριν από λίγες ώρες στο Σιάτλ, νομίζω ήτανε.
1: Μαζί σου, αλλά και οι δύο ανατροπές που έχουμε δει είχαν σημεία αναφορά στην κορυφή. Είχαν Λουκάκου και Κέιν. Σήμερα δεν βλέπω, έχει βγει και ο Τζέκο. Δεν υπάρχει σημείο αναφορά.
0: Και έπειτα, εκτός από αυτό, οι Βέλγοι ήξεραν τι ήθελαν στο τέλος. Οι Βόσνοι μας δείχνουν ακόμα ότι δεν ξέρουν πώς θα το κάνουν.
2: Και εκτός από αυτό, εκτός από αυτά όλα σωστά που έχετε πει, οι Βέλγοι, όπως και αν το κάνεις, ακόμα και στη μέρα που έχουν, ας μου επιτραπεί, τα χάλια τους, είναι σαφώς καλύτερη και ποιοτικότερη ομάδα από τους Βόσνιους, και αν αποφασίσουν να παίξουν λίγο αυτό που ξέρουν, γιατί ξέρουν μπάλα, έτσι όπως και να το κάνουμε, μπορούν να πετύχουν κάποια πραγματάκια όπως και τα πέτυχαν. Ναι. Ταχίροβιτς τώρα έξω από την περιοχή, θα βγάλει στα, στα αριστερά, θα γίνει η σέντρα, θα απομακρύνει με τις γροθιές, όχι θα απομακρύνει καθόλου με τις γροθιές, γίνεται το γύρισμα και θα απομακρυνθεί η μπάλα αρχικά από τον Ρίτσαρτ και στη συνέχεια από τον Τίλμαν και θα βγουν μπροστά οι Αμερικανοί, προσπάθησαν να βγουν μπροστά μάλλον με τον Πέπι. Έχει γίνει φάουλ υπέρ της Εθνικής Βοσνίας, ο Πέπι δεν μπορεί να βγάλει την μπάλα από τα πόδια του, ρε παιδιά, ένα περίεργο πράγμα, πώς γίνεται και αυτή η άτιμη μπάλα, μπλέκεται συνέχεια μέσα στα πόδια του για να μην αφήσει τους Βόσνιους να εκτελέσουν αυτό το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μπάλα στα πόδια του Μπαϊρακτάρεβιτς, αυτός του, συγγνώμη, του Μάμιτς, αυτός έχει πάει να αναλάβει την εκτέλεση του φάουλ, θα γεμίσει προς την περιοχή, θα απομακρύνει και πάλι ο Ρίτσαρντ Μέμιτς από την άλλη πλευρά, από τα αριστερά, θα γυρίσει δίπλα του, θα γίνει σέντρα και πάλι ο Ρόμπινσον θα απομακρύνει. Προσπαθούν να πιέσουν, 10 λεπτά των καθυστερήσεων ξεκινάνε να μετράνε από τώρα, 10 λεπτά έχουν στη διάθεσή τους οι Βόσνοι, μπας και καταφέρουν να κάνουν κάτι, έστω να περιορίσουν το 2-0 και να το κάνουν σε ένα πιο τιμητικό 2-1. 30 δευτερόλεπτα έχουμε παίξει από τα 10 λεπτά των καθυστερήσεων. Η μπάλα πάντα στην κατοχή της Βοσνίας σε αυτό το τελευταίο 5-7 λεπτό, να το πούμε έτσι. Μια κατοχή που είναι πλέον στο 51-49 υπέρ των Βόσνιων, ούτως ή άλλως είχε αυξηθεί μετά την αποβολή του Μπάλογκαν, αυξήθηκε ακόμη περισσότερο στο τελευταίο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού. Ο Μουχαρέμοβιτς από την άμυνά του προσπαθεί να βγάλει στον Αλαϊμπέγκοβιτς, αυτός ακόμα πιο δεξιά εκεί όπου κινείται ο Μάμιτς, και πάλι Αλαϊμπέγκοβιτς και πάλι Μουχαρέμοβιτς, είναι ο κεντρικός αμυντικός και προσπαθεί να περάσει το μισό παιχνίδι της Βοσνίας από τα πόδια του, δηλαδή είναι αυτός που οργανώνει και προσπαθεί να βγάλει την πρώτη πάσα ή τη σέντρα, όπως πήγε τώρα να σημαδέψει τον Ντεμίροβιτς, αλλά και πάλι ήταν εκεί ο Ρίτσαρτς, ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα από την άμυνά του. Και πάλι Μουχαρέμοβιτς θα δώσει στον Ράντελιτς, αυτός στον Αλαϊμπέγκοβιτς από τα δεξιά, θα κάνει ένα σουτ, καλό το σουτ του Αλαϊμπέγκοβιτς, η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι, ο πιτσιρικάς ο 19χρονος της Σάλτσμπουργκ ζητάει κόρνερ, όχι δεν έχει δίκιο, τράβηξε το κεφάλι του την τελευταία στιγμή για να μην βρει εκεί ο Φρίμαν, μια από τις αλλαγές των Ηνωμένων Πολιτειών, και εδώ ξαναβλέπουμε, όχι εσείς δεν ξαναβλέπετε, σε replay η καλή ευκαιρία που χάσανε νωρίτερα οι Βόσνοι με το σουτ που έγινε και την απόκρουση πάνω στη γραμμή. Και πάλι κατοχή για τους Βόσνιους. Ο Ταμπάκοβιτς καταφέρνει να πετύχει τον Μέμιτς από τα δεξιά. Τώρα οι Αμερικανοί έχουν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και προσπαθούν με κοντινές και πολλές πάσες να παγώσουν το χρόνο, να κρατήσουν την κατοχή. Είναι ο Άνταμς αυτός που θα γυρίσει την μπάλα πιο πίσω, θα γίνει μια προσπάθεια για μπροστινή πάσα εκεί όπου κινήθηκε ο Μακένι. Ο Μακένι όμως είναι δύσκολο να κάνει το σπριντ, έχει τρέξει και αυτός αρκετά στα 93 λεπτά συν το 8 λεπτό των καθυστερήσεων, 101 λεπτά έχει τρέξει αρκετά ο Μακένι, δύσκολο να συνεχίσει να κάνει το ίδιο πράγμα και σε αυτή την χρονική στιγμή του παιχνιδιού. Πάλι λοιπόν ο Μουχαρέμοβιτς το ίδιο στυλ, τώρα ο Ράντελιτς είναι αυτός ο δεύτερος κεντρικός αμυντικός των Βόσνιων που αναλαμβάνει την οργάνωση. Μουχαρέμοβιτς από τα δεξιά εκεί όπου κινείται ο Μέμιτς θα προσπαθήσει να σεντράρει εύκολα, ο Ρίμ θα απομακρύνει και θα κάνει με νεύματα στους συμπαίχτες του, θα δώσει μάλλον με νεύματα στους συμπαίχτες του την εντολή να βγουν από την περιοχή. Προσπάθεια για μπροστινή παλιά, είναι ο Ρόμπινσον αυτός που θα απομακρύνει, ο Τίλμαν θα κρατήσει, θα βγάλει με, έστω και με τα κουνάκια εκεί στον Πέπι, θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του ο Πέπι και η μπάλα θα πάει στα αριστερά εκεί όπου κινείται ο Άνταμς, θα γυρίσει πιο πίσω για πάγωμα ρυθμού και να κρατήσουμε την μπάλα στην κατοχή μας. Ο Τίλμαν είναι αυτός που αναλαμβάνει τώρα να το κάνει να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Θα κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των Βόσνιων, σχεδόν πάνω στην γραμμή του πλαγίου out. Σε αυτή την προσπάθεια και αυτός είναι κουρασμένος και αυτός έχει τρέξει αρκετά. Και αυτός βλέπει να συμπληρώνονται τα 5, το 50% της δεκάλεπτης καθυστέρησης, με τους Αμερικανούς να είναι μπροστά. Λέγαμε πριν για τον Μακένι ότι έχει σκάσει το παλικάρι. Μας άκουσε ο Ποκετίνο και κάνει την αλλαγή στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, βάζοντας στην θέση του τον Ρέινα, τον 24χρονο της Gladbach, στην 42η συμμετοχή του στην εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Φάγαμε και λιγάκι, θα φάμε και λίγο περισσότερο, γιατί η μπάλα θα γυρίσει πολύ πιο πίσω στον Ριμ. Αυτός με κοντινές πάσες οι Αμερικανοί κάνουν αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ο Φρίμαν τώρα θα περάσει την μπάλα μες στην περιοχή. Εκεί ο Πέπι δεν θα μπορέσει να την κοντρολάρει. Θα κοπεί από τον Μουχαρέμοβιτς. Το σούτ του Φρίμαν θα στείλει την μπάλα πολύ πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Βασίλ και η κατοχή θα περάσει και πάλι στους Βόσνους. Να και δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Την πέταξαν κάποιοι από την κερκίδα. Θυμίζει λίγο, Άκη...
1: Κάνα τουρίστη σαν τον Κορυδαλό θα είναι.
2: Λες, ε. Μόνο Κορυδαλό.
1: Όχι, εντάξει, έτσι το πάω.
2: Γενικά τρίτη εθνική έχει,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Ναι, ναι,
2: δύο
1: ναι.
2: Και τρεις μπάλες στον αγωνιστικό χώρο. Οι Βόσνοι σε αυτά τα 4 λεπτά που υπολείπονται προσπαθούν να βγουν μπροστά. Θα γίνει τρίπλα εκεί από τον Αλαϊμπέγκοβιτς, αλλά και αυτός έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα, δεν θα καταφέρει να την κρατήσει την κατοχή του. Οι Αμερικανοί με κοντινές πάσες λίγο έξω από την δική τους περιοχή θα απομακρύνουν την μπάλα. Για να δούμε τώρα, βγαίνει μπροστά στην κόντρα ο Τίλμαν από τα δεξιά, αντίθετα από το αριστερό άκρο που κάλυπτε συνήθως. Αναγκάζει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας, τον Βασίλ, να βγει πολύ έξω από την περιοχή του και να πετάξει την μπάλα πλάγιο out. Αυτή η κυριούλα ποια είναι τώρα, σ' είπες πριν για το Spider-Man.
1: Και νωρίτερα είδα και το άγαλμα της Ελευθερίας στην εξέδρα.
2: Α, οκ. Του τη δω ποια ήταν τώρα.
1: Ξέρω εγώ. Σαν cheerleader πάντως.
2: Ήταν λίγο όντως σε cheerleader mood. Λοιπόν, οι Βόσνοι, ενώ συμπληρώνουμε το 7ο από τα 10 λεπτά των καθυστερήσεων, σε 3 λεπτά οι Ηνωμένες Πολιτείες φραγίζουν και τυπικά για τους ουσιαστικά πλέον είναι δικό τους το εισιτήριο για την φάση των 16, όπου τους περιμένει εδώ και περίπου 3 ώρες η Εθνική Βελγίου. Οι Βόσνοι προσπαθούν να δημιουργήσουν ό,τι μπορούν να δημιουργήσουν σε αυτά τα λεπτά που υπολείπονται. Με τα Χίροβιτς, Μέμιτς και Μπαϊρακτάροβιτς θα απομακρύνει και πάλι ο Ρίμς, που δεν είχε χρειαστεί τόσο πολύ στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Τώρα όμως στο τέλος δείχνει το 40χρονο αυτό παλικάρι, το 39χρονο μάλλον αυτό παλικάρι, την εμπειρία του και γιατί παίζει σε τόσο υψηλό επίπεδο. Ένα πολύ καλό σουτ από μακριά, από έξω από την περιοχή του Μάμιτς, η μπάλα πέρασε και πάλι λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Ήταν πολύ ωραίο σουτ με εξωτερικό φάλτσο, ενδεχομένως να έγλυψε και την ρίζα του αριστερού δοκαριού και ενδεχομένως και το εξωτερικό φάλτσο του Μάμιτς να ήταν λίγο περισσότερο από όσο θα ήθελε ο ίδιος. Δηλαδή, αν δεν της είχε βάλει τόσο πολλά φάλτσα της μπάλας, ίσως αυτή να είχε κατάληξη χαμηλά στην αριστερή γωνία.
1: Απλά για να καταλάβει ο κόσμος, πήγε τόσο κοντά στην εστία που βρήκε τον μπουκάλι του ματοφύλακα που ήταν ακριβώς από το δοκάρι.
2: Σου είπα, ενδεχομένως και να έχει ξυρίσει το δοκάρι. Και άλλο ένα σουτ. Αυτή τη φορά από τον και πάλι από τον Μάμιτς. Δεν διστάζει ακόμα και τώρα που έχουμε φτάσει στο τέλος του παιχνιδιού ο Μάμιτς, ο 21χρονος της Λόμα Λίμπερετς, να δοκιμάσει το πόδι του από όλα τα πιθανά σημεία του γηπέδου. Τώρα πήρε την μπάλα από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν είναι και τόσο κουρασμένος. Έχει μπει στο 51ο λεπτό στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ τσακώνεται και λίγο με το... Η Ιεροσιλία έσπρωξε τον Ρίμς ο Μάμιτς, έτσι. Είναι ποινικά κολάσιμο αυτό. Ένα παλικάρι 24-25 χρόνων να σπρώχνει τον εμβληματικό αρχηγό της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εδώ θα γίνει και ένα φάουλ πάλι πάνω στον ριμ από τον Ντεμίροβιτς. Υπολείπονται 40 δευτερόλεπτα, εδώ όμως ο ριμ δεν τσαμπουκαλεύεται, θα δώσει το χέρι στον Ντεμίροβιτς για αυτό το σπρόξιμο. Άλλωστε δεν του είπε και τίποτα ο επιθετικός των Βόσνιων. Και αυτός ουσιαστικά παραδέχτηκε το φάουλ που έκανε, δεν ήταν σαν τον Αφθάδη πιτσιρικά νωρίτερα. Τώρα θα κρατήσει την μπάλα όσο χρειάζεται, τώρα θα εκτελέσει το ελεύθερο από το φάουλ ο Φρις. Στην άλλη περιοχή η μπάλα, υπολείπονται 10 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Δεν θα αργήσουμε να ακούσουμε το τριπλό σφύριγμα από τον Βραζιλιάνο, τον Ραφαέλ Κλάους, 47 ετών. Τώρα ακούγεται και οι Αμερικανοί είναι αυτοί που παίρνουν την πρόκριση για την επόμενη φάση, για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Καθότι ναι μεν οι Αμερικανοί ίσως είναι πιο ποιοτική ομάδα, οι Βέλγοι όμως έχουν τις παίχτες προσωπικότητες, έχουν την εμπειρία και έχουν και αυτό που ίσως να τους χρειαστεί για να βοηθήσουν, και έχουν και το πλεονέκτημα να βρουν τους Αμερικανούς χωρίς τον πρώτο του σκόρερ, τον Μπάλοκαν, ο οποίος άνοιξε το σκορ σήμερα στο 45ο λεπτό και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 64ο για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Μουχαρέμοβιτς. Το 2-0 το πέτυχε ο Τίλμαν με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 82ο λεπτό. Αυτά τα περίπου 35 λεπτά μέχρι το 100 από το 65 που έπαιζαν με παίχτη παραπάνω οι Βόσνοι, δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι ιδιαίτερο εκτός από αυτά τα σουτ του Μάμιτς έξω από την περιοχή προς το τέλος του παιχνιδιού. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το παιχνίδι στην Καλιφόρνια. Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία 2-0, οι Αμερικανοί είναι στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε όλες και σε όλους καλημέρα πλέον, παιδιά, καλή συνέχεια για το υπόλοιπο που σας έχει απομείνει στον αέρα της Ερασπόρ. Άκη και Δημήτρη.
0: Καλημέρα Μιχάλη, να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία 2-0.
1: Είδαμε στους πανηγυρισμούς τους παίκτες της Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να πηγαίνουν και να δείχνουν τη φανέλα του Τίλμαν, χρήζοντάς τον ως MVP της αναμέτρησης. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το δεύτερο γκολ που έχει βάλει είναι κολάρα και σε ένα σημείο που η ομάδα του παίζει με 10 παίκτες και το χρειάζεται όσο τίποτε άλλο.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, πάμε. Η Αμερική που στα 4 παιχνίδια που την έχουμε δει, πείθει έτσι, σε πείθει σαν ομάδα.
0: Ναι. Θα πούμε περισσότερο όμως, πάμε πρώτα σε διαφημιστικά μηνύματα που έχουμε και επανερχόμαστε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Ένα φόρο μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. 5 και 4 με Παναγιώτη Σταύρουλια στην ρύθμιση. Τον ήχο Νάκης Δημακός, Δημήτρη Γιαχανατζή στα μικρόφωνα τη Ερασπορ.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, εδώ είμαι σαν τυχερή. Εμείς για το κύκλωμα είχε μείνει ανοιχτό, κοντρά συναισθημάτων. Από τη μία, το κλάμα των Βόσνιων, το κλάμα και του coach του Μπάρμπαρες, και από την άλλη η αποθέωση για τον Ποκετίνο. Όλο το γήπεδο τον αποθέωσε. Δεν είναι τυχαίο, είναι ο στάρ της ομάδας των Ηνωμένων. Ήταν μέχρι και η θρηλυκή παίχτρια των ΗΠΑ, η Άλεξ Μόργαν, της εξής του γηπέδου, η οποία κατέβηκε χαμηλά, τον αγκάλιασε και τον φίλησε αυτόν τον προπονητή, ο οποίος έχει αναλάβει την τύχη των ΗΠΑ και τα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Έχει στείλει ήδη την ομάδα του στους 16 και ευελπιστεί να πάνε ακόμα ψηλότερα, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μάτς που ήταν ψιλοθρίλερ το απογευματάκι. Τι ψιλοθρίλερ δηλαδή, μέχρι να μιλήσει ο Χάρι Κέιν. Οι Άγγλοι δεν ξέρω τι σταυρούς κάνανε και τι προσευχές κάνανε για να μπορέσουν να κάψουν την αντίσταση του Κονγκό. Ανοίγουμε γραμμές με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάμε στην Ατλάντα, εκεί βρίσκεται ο Τάσος Κολίτζας που έκανε την περιγραφή στην αναμέτρηση της Αγγλίας με το Κονγκό. Τάσο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σου, Τάσο.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Εδώ, κουμπούλα, κουμπούλα.
2: Save the Kane είναι το σύνθημα από ό,τι καταλαβαίνω τον Άγγλο.
1: Ναι, επειδή έχω μπει σε πάρα πολλά βρετανικά site, in Kane we trust.
2: Ναι, ναι, μα είναι. Μα μόνο σου το γύρισε ουσιαστικά το παιχνίδι. Ήταν πολύ νόθρη η Αγγλία. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και έχει ακούσει πολλά ο καημένος, γιατί προς τιμήν του νομίζω έκατσε πολλά χρόνια στην τότε να μια ομάδα. Ήταν πολύ, πολύ δύσκολο να κατακτήσει κάποιον τίτλο. Είδαμε πόσο ζορίστηκε τελικά.
1: Παίζει με τον πόνο μας τώρα.
2: Με τον ευρωπαϊκό τίτλο. Όχι, αλλά είχε βγει πολλοί κόσμος, θυμάμαι, και είχε αρχίσει να σνομπάρει τον Κέιν. Ότι έλα μωρέ, τώρα πώς μπορεί να είναι διαχωριστή. Φόρτα δεν έχει πάρει τίτλο κτλ. Έχει πάρει στην Μπάγερν, έχει αρχίσει να παίρνει τίτλους. Και με τα γκολ του, δηλαδή διαβάζα τώρα τα στατιστικά, διαβάζοντα για το παιχνίδι σήμερα, νομίζω ότι 61 γκολ σε 51 μάτια. Φέτος με την Bayern σε όλες τις οργανώσεις. Να μην για τέτοια απίθανη επίδοση.
1: Έτσι. Και δεν είναι ότι σκοράρει με την Bayern, είναι ότι έχει ηγετικό ρόλο σε μια ομάδα, ναι, που ναι, έχει πολλούς ηγέτες και ομαδάρα.
2: Ισχύει, ισχύει. Και τον ίδιο ρόλο είχε αναλάβει και στην Εθνική Αγγλία. Γιατί αυτός τον έχει και ο Μπέλιγχαμ. Νομίζω αυτοί οι δύο μόνο μπορούν να πούμε ότι ξεχωρίζουν τα προσωπικότητα κυρίως να μπορέσουν να πάρουν την ομάδα τους ώμους όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Όπως δυσκόλεψαν πάρα πολύ σήμερα, όπως το περιμέναμε νομίζω. Δεν ξέρω αν δεν είχαμε κουβεντιάσει πριν αυτό το συγκεκριμένο μάτς. Αλλά εγώ το περίμενα δύσκολο, γιατί είχε δείξει η Αγγλία ότι απέναντι στις κλειστές άμυνες έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Είχε φανεί στα δύο τα τρία μάτς τουλάχιστον του Πάστον Ομίλων, και βγάζουμε έξω μάλλον παραφωνία σε αυτή τη λογική. Ήταν το 4-2 με την
0: Κροατία.
2: Τύχτηκε να προηγηθεί νωρίς βεβαίως η Ιταλική Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, όπως τόσες και τόσες που έχουν εμφανιστεί σε αυτό το Μουντιάλ, όπως και η Γκάνα που κατάφερε και έκοψε βαθμούς από την Αγγλία, όπως η Ιαπωνία που στρίμωξε πάρα πολύ τη Βραζιλία, μην ξεχνάμε. Οι μικρές ομάδες είναι μέχρι στιγμής, θα έλεγα, το Μουντιάλ των μικρών ομάδων. Το έλεγα και στις πρώτες αγωνιστικές, γιατί όλοι χαιρόμασταν έτσι λίγο με τις όμορφες ιστορίες, με ένα γκολ του Κουρασάο, για παράδειγμα, ή ξέρω εγώ, ένα θετικό αποτέλεσμα που είχε πάρει το Κονγκό από την Πορτογαλία.
0: Το Κονγκό, ακριβώς. Το πράσινο αγροτήρι με την Ισπανία, έτσι.
2: Και αυτό, ο Βοζίνια με τις επεμβάσεις του.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτές ήταν οι ωραίες ιστορίες, νομίζω, μέχρι τώρα στο Μουντιάλ.
1: Τις πρώτες φάσεις και τις δεύτερες φάσεις.
2: Τα νοκάουτ, οι μικροί δείχνουν ικανοί, ξέρεις, να κοντάρουν τους μεγάλους. Έτσι. Δεν ξέρω, οι μεγάλοι δεν δείχνουν να είναι τόσο μεγαθύρια όσο σε προηγούμενες διοργανώσεις. Με ξέρεις, ζουν στη Γαλλία. Αυτή έχει κάνει επίδειξη δυνάμει.
1: Και στη δεύτερη φάση νομίζω ότι είναι το παγκόσμιο κύπελο των τελευταίων λεπτών.
2: Όντως, είναι τρελό αυτό που έχει συμβεί και σήμερα. Εντάξει, έχασα, για να είμαι ειλικρινής, το καλό, το πολύ καλό το μάτι, το μεστέο του Βελγίου και τη μεγάλη
0: ανατροπή.
2: Δεν το περίμενα, ναι, δεν το πίστευα. Εγώ νομίζω ότι θα πηγαίναμε για να. Περίμενα ότι θα μπορούσε να γίνει έκπληξη, γιατί με έχει απογοητεύσει και σε αυτή τη διοργάνωση στο Βέλγιο.
0: Ναι.
2: Αλλά είδα ότι πήρε πολύ γενναία απόφαση ο προπονητής, βγάζοντας τον De Bruyne και ποιον ακόμη, και τον Ντοκού έβγαλε πολύ νωρίς το παιχνίδι, δεν ήταν 0-2 το σκορ.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Να πω ότι το ρίσταρε προφανώς, το πίστεψε, είδαμε και την ανακούφιση στο τέλος, τον είδα να μην μπορεί καν να παρακολουθήσει την εκτέλεση του πέναλτη. Αλλά πίσω στην Αγγλία, εντάξει, νομίζω και ο πιο φανατικός φίλος της Αγγλίας έχει τρομάξει λίγο με την εικόνα της ομάδας και σήμερα, θα έλεγα.
0: Πάντως ήταν και πολύ τυχερή, να το πω εγώ, οι Αφρικανοί, γιατί είχαν σήμερα σε εξαιρετική ημέρα τον τερματοφύλακά τους, έτσι, τον Εμπασί.
2: Αλλά για να μπορέσει να κάνει ένα τέτοιο μεγάλο αποτέλεσμα, σίγουρα θα χρειαστεί τον goalkeeper σου. Κατέβασε τον Λουλά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, γιατί δεν έχει χρειαστεί να κάνει πολλά πράγματα. Δεν έχει κάνει μεγάλε φάσει η Αγγλία μέχρι να φτάσουμε. Ουσιαστικά η καλύτερη ευκαιρία είναι μια σέντρα που βγάζει ο Μπέλιγχαμ στο ξεκίνημα τη επανάληψη. Είναι και κοντράρι μπάλα και καταφέρνει και το βγάζει ο Εμπασί. Από εκεί πέρα χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι το 75. Να έρθει η σοφάριση και λίγο μετά να έρθει και το δεύτερο γκολ από τον Κέιν.
1: Και η πρώτη νίκη της Αγγλίας με ανατροπή μετά από 60 χρόνια.
2: Πρώτη νίκη της Αγγλίας με ανατροπή.
1: Ναι.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Δεν είχε ξαναβρεθεί πίσω στο σκορ να γυρίσει, μα δεν μπορεί.
1: Όχι,
2: σε μουντιάλ
1: ενδεχομένως. Ναι, σε παγκόσμιο κύπελλο.
0: Απλώς τάσω το δεύτερο γκολ του Χάρι Κέιν, μην το λες απλώς γκολ, γκολάρα είναι, έτσι. Νομίζω είναι από τα highlight του μουντιάλ.
2: Ναι, δεν το περίμενα, γιατί έτσι όπως είχε κάνει η κίνηση, έφευγε προς τη γωνία της περιοχής. Λες, δεν μπορεί να την γυρίσει την μπάλα καλά το τέρμα. Ο Κέιν μπορεί.
1: Από
2: τον λίγο θα μπορούσε να το πει αυτό το γκολ, νομίζω. Δηλαδή είναι γκολ. Center for class, παγκόσμια class. Και νομίζω ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον καλύτερο center for στον κόσμο. Καθαρό είμαι ο center for, δηλαδή. Αν τον έπαζα πάνω τον Χάλαντ, δηλαδή.
0: Και επόμενος αντίπαλος πλέον για τους Άγγλους, οι Μεξικάνοι.
2: Τα πράγματα γνωρίζουν πολύ. Και παρακολουθούσα και σχόλια τώρα και την κουβέντα που είχαν ο Ρόι Κιν με τον Γκάρι Νέβιλ. Και είπαν κάποια νούμερα τα οποία είναι τρελά. Έχει να χάσει το Μεξικό στο Αστέκα. Έτσι, γιατί παίζει ρόλο τα γίνει το μάτι στο συγκεκριμένο γήπεδο.
1: Σωστό.
2: 8 χρόνια έχει να χάσει το παιχνίδι. Και επίσης έχει εκεί μόλις 2 ήττες στα τελευταία 70-80 παιχνίδια. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να πας να νικήσεις το Μεξικό μέσα σε αυτό το θρυλικό στάδιο. Νομίζω ότι τα είχαμε πει και μετά την πρεμιέρα. Εντάξει, σε πιάνει ένα δέος όταν μπαίνεις μέσα λόγω της ιστορίας, και για τους Άγγλους έχει ακόμη μεγαλύτερη ιστορία από το γήπεδο. Έτσι. Εκεί είχαν χάσει και το ιστορικό μάτι. Από την Αργεντινή.
0: Από την Αργεντινή με τα γκολ του Μαραντόνα, βέβαια. Το γκολ του με το χέρι, το γκολ του. Το χέρι του Θεού και το γκολ του αιώνα, ακριβώς.
2: Οπότε ήδη τους βλέπω τους Άγγλους να είναι αρκετά μαζεμένοι, να πηγαίνουν με το κεφάλι χαμηλά, γιατί ξέρουν ότι είναι και το υπτόμετρο, έχουν πάρα πολλά πράγματα εναντίον του αυτό το ζευγάρι. Στην την πολύ καλά στρωμένη ομάδα που έχει φτιάξει ο Αγγίρε στο Μεξικό.
1: Διαβάζω τώρα.
2: Στην
1: Daily Mirror ότι αυτή η νίκη με ανατροπή είναι μετά από το 66 σε νοκάουτ παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στη Γερμανία. Που ουσιαστικά είναι και το μοναδικό.
2: Για να μπορέσουν να το συνδυάσουν και να πούνε πάνω να το πάρουν.
1: Το μοναδικό τρόπο έως τώρα.
2: Ναι, κατάλαβα. Είναι το μοναδικό, είναι απίστευτο,
1: έτσι.
2: Για την Αγγλία. Είναι απίστευτο. Το 66, πέρασε 60 χρόνια από τότε.
1: Εμείς οι φιλοάγγλοι βλέπουμε Ιωνούς.
2: Υπάρχει το Euro ενδιάμεσα. Αλλά όσο να είναι, φλερτάζει τα τελευταία χρόνια κατά ψέματα με την κορυφή.
1: Τάσο, εμείς οι φιλοάγγλοι βλέπουμε Ιωνούς, να ξέρεις.
2: Ναι, φαντάζομαι, το φαντάζομαι. Όποιος μου δει κάτι πάρα πολύ,
1: ναι.
2: Και φτάνει διάφορα μαγικά.
0: Ιωνούς, ξέρεις, βλέπουμε και εμείς. Ιωνούς βλέπουμε και εμείς οι Βραζιλιάνοι, που πιθανότητα θα σας αντιμετωπίσουμε στα προημιτελικά, αν καταφέρουμε και περάσουμε.
2: Γιατί τελικά διασταυρώνονται αυτοί οι δύο.
0: Ναι. Γιατί πάει τώρα Βραζιλία, Νορβηγία και Αγγλία, Μεξικό, και οι νικητές από τα ζευγάρια, από τα παιχνίδια αυτά, συναντιούνται μεταξύ τους στα προημιτελικά.
2: Ναι. Αυτά και ενδιαφέρον αυτό, γιατί είναι και οι δύο ομάδες που έχουν πολλά να αποδείξουν. Και η Βραζιλία και η Αγγλία. Αλλά πάμε πολύ μακριά. Ήδη προχωρήσαμε πάρα πολύ. Κάτσε. Ειδικά για τους Άγγλους είναι πάρα πολύ δύσκολο εμπόδιο αυτό. Επαναλαμβάνω. Θα είναι τεράστια μαγκιά τους να καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση μέσα στο Αστέκα. Εκεί τους βγάζει το καπέλο και τους λες: OK, είστε έως και φαβορί τώρα, πιστεύω.
0: Ναι. Ενδεχομένως. Γιατί υπάρχει και μια Γαλλία βεβαίως από το άλλο ταμπλό, έτσι.
2: Ναι.
0: Που είναι υπερδύναμη πραγματικά.
2: Θα τους δούμε αύριο,
1: ναι.
2: Και δεν σήμερα πια για εσάς, αλλά μην τους ξεγράφουμε κι αυτούς.
0: Έχεις δίκιο.
2: Να μην έχουν το υλικό όπως προηγούμενες χρονιές, επίσης να μην έχουν εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής. Αλλά είναι Ισπανία, έτσι, δηλαδή είναι η ομάδα που σαρώνει τελικούς και τίτλους τα τελευταία χρόνια.
0: Σωστά, και πρωταθλήτρια Ευρώπης εξάλλου. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
2: Τσάω.

0: 30 λεπτά μετά τις 5 ακούτε την Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μοντιάλ από την Ατλάντα. Να πάμε στην άλλη πλευρά της, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και λίγο βορειότερα, στο Σιάτλ. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Τραπεζανίδης, ο οποίος είδε και περιέγραψε για λογαριασμό της ΕΡΤ 2 ένα εκπληκτικό παιχνίδι, της ΕΡΤ 2 Σπορ, ένα εκπληκτικό παιχνίδι, μια επική ανατροπή. Το Βέλγιο να κερδίζει τη Σενεγάλη με 3-2.
1: Την ανατροπή του αιώνα είναι. Εγώ έτσι χαρακτηρίζω. Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
2: Γεια σας, γεια σας. Προσπαθούμε να συνέλθουμε λίγο, γιατί το μπακ πραγματικά πέρασε από χίλια κύματα.
1: Μα ναι, Γιώργο μου, στο 65, στο 70 πλακωνόντουσαν μεταξύ τους και 15 λεπτά αργότερα κάνανε την ανατροπή του αιώνα.
2: Ναι, ναι, στο 85 ήταν 2-0 υπέρ της Σενεγάλης και σε μια επίθεση μείωσε εκεί ο Λουκάκου.
1: Την ανατροπή του αιώνα.
2: Ναι, ναι, στο 85 ήταν 2-0 υπέρ της Σενεγάλης και σε μια επίθεση μείωσε εκεί ο Λουκάκου.

0: Όσοι έβλεπαν εκείνη τη στιγμή έλεγαν Σενεγάλη. Και όμως στο ποδόσφαιρο έχουμε δει πολλά, θα δούμε κι άλλα. Έτσι λοιπόν πέρασε το Βέλγιο με ένα συγκλονιστικό φινάλι και περιμένει τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σιάτλ, γιατί το Βέλγιο από την πρώτη στιγμή και το προπονητικό κέντρο είναι η έδρα των Sounders. Είναι δηλαδή το προπονητικό κέντρο των Sounders της ομάδας του Σιάτλ που παίζει στο MLS. Είναι εδώ δηλαδή τρεις εβδομάδες και θα μείνουν σίγουρα άλλη μια εβδομάδα για αυτό το παιχνίδι που θα γίνει τη Δευτέρα στο Σιάτλ. Με μια πιθανότητα να έρθει και ο Τραμπ, λέγονται διάφορα. Θα παίξουν δηλαδή Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες για μια θέση μετά
1: στα πρώην
0: τελικούς.
2: Και τι σου είναι ένα πλάνο του ΒΑΡ από τον ουρανό που αλλάζει τα πάντα. Ναι. Διότι ό,τι πλάνο εγώ τουλάχιστον έβλεπα μέχρι το πλάνο αυτό, δεν έβλεπα πέναλτι.
0: Ναι, ήταν και το πρώτο που έδωσαν στον DAT από την Ονδούρα, δηλαδή όταν πήγε στην οθόνη εκεί για τον Field Review, το πρώτο πλάνο ήταν αυτό που δεν ήταν από την τηλεοπτική μετάδοση.
2: Έτσι.
0: Ναι, αλλά έχουν παντού κάμερες και αμέσως εκεί πραγματικά λες όπου κάτι συμβαίνει εδώ και όπως είπες ήταν δηλαδή μια εικόνα που σου αλλάζει και την απόφαση και γίνεται το πέναλτι, το βάζει ο Τίλεμανς και το Βέλγιο πραγματικά αναστήθηκε, δηλαδή πραγματικά όπως πόθηκε κάποια στιγμή ήταν τόσο άσχημο το όλη η κατάσταση που ο Τίλεμανς άρχισε με τον Τροσάρτ κανονικά, δηλαδή στα ίσια μέσα στο γήπεδο, μέσα στο αγωνιστικό χώρο να λένε διάφορα.
1: Ναι.
0: Βγήκε ο Ντεμπρόινε με αλλαγή, βγήκε ο Ντοκού, δηλαδή βγαίνουν και τα πρώτα ονόματα, είναι 2-0 και
1: έκαναν ό,τι μπορούσαν για να χάσουν με λίγα λόγια, έτσι.
0: Οι Σενεγαλέζοι.
1: Όχι, οι Βέλγοι. Κατά δηλαδή, όταν έγιναν αυτές τις αλλαγές.
2: Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, ο Γιώργος έχει πει μία φράση που είναι όλο το ρεζουμέ του παιχνιδιού. Έχει πει ότι ο Λουκάκου τους αλλάζει όλη την ψυχολογία και τους βάζει στο παιχνίδι.
0: Ναι. Χωρίς να είναι στο 100%, γιατί δεν είναι, γενικά δεν είναι απόλυτα έτοιμος, αλλά.
2: Αλλά είναι σημείο αναφοράς.
0: Είναι σημείο αναφοράς, όπως έγινε και στο παιχνίδι με τους, το 1-1, με το παιχνίδι που έγινε με τους Αιγύπτιους. Δηλαδή μπαίνει μέσα και πραγματικά και η αντίπαλη άμυνα τον καταλαβαίνει και ο ίδιος και λοιπά. Και εκεί στο 86 δηλαδή που το παιχνίδι πάει για να τελειώσει είναι σβηστό ουσιαστικά, μειώνει σε 2-1 και αλλάζει όλο το μάτσο.
1: Και σε 3 λεπτά μέσα έρχεται και το 2-2, έτσι, ένα απίστευτο, ναι. Απίστευτο.
0: Ναι, εκεί βοήθησε, έβαλε το χέρι του λίγο και ο Ντιαό, τερματοφύλακα σε Σενεγάλη.
2: Πολύ, όχι λίγο.
0: Που δεν είναι ο βασικός. Ναι, δεν είναι ο βασικός, έλειπε ο βασικός και κάποια στιγμή το πληρώνει και αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι από τα παιχνίδια δηλαδή, που μένουν στη μνήμη. Δηλαδή, εντάξει, έλεγα στη μετάδοση ότι το 2018 θυμόμουν στο Καζάν έναν πρώην τελικό Βέλγιο-Βραζιλία, ένα φοβερό μάτς 2-1 που απέκλεισε τη Βραζιλία το Βέλγιο και στους Βραζιλιάνους σπίτι και έλβες να κλαίνε και τους φιλάθλους και λοιπά. Και τότε βέβαια το Βέλγιο ήταν στα πολύ καλά του, με πολύ καλή ομάδα.
1: Η χρυσή ομάδα,
0: δηλαδή ήταν χάρμα η δεύτερη εκείνο. Δηλαδή τους έβλεπες και χτυπήσαν τη Βραζιλία στα ίσια. Και τώρα μετά από 8 χρόνια κερδίζω ένα παιχνίδι που θα έλεγα ότι δεν το άξιζαν. Αλλά τελικά όλα τα αξίζουν. Δηλαδή βέβαια είναι. Το ποδόσφαιρο αυτό είναι.
2: Αν τα ακούσουν στις Βρυξέλλες αυτό που λες, βλέπω να σε έχουν σε κάθε παιχνίδι μαζί τους.
0: Λες τώρα να πάρει τηλέφωνο ο Γκαρσία μόλις θα μου το ακούσει. Εν πάση περιπτώσει είναι αλήθεια ότι και τότε και σήμερα Βέλγιο έφυγε από το γήπεδο με την πρόκριση και τώρα αυτό με τους Αμερικανούς στο παιχνίδι, το είπα και προς το τέλος εκεί ότι αν το δούμε έτσι βέβαια είναι πολύ βελτιωμένοι και οι Αμερικανοί σαν ομάδα. Δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας δηλαδή από το σημερινό.
2: Τεράστια απουσία όμως ο Μπάλογκαν σήμερα που αποβλήθηκε.
0: Ναι, πήρε την κόκκινη. Ναι. Βέβαια εδώ τώρα θα γίνει στο Σιάτλ, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει. Εντάξει, τώρα οι Αμερικανοί το έχουν πάρει και αυτοί πολύ πατριωτικά πλέον.
2: Γιώργο, είναι μια ομάδα που σε πείθει η Αμερική, έτσι. Δηλαδή παίζει ωραίο
0: ποδόσφαιρο. Ναι. Και σήμερα και ναι, μπαίνει μέσα και παίζει κάτι. Δεν είναι δηλαδή ούτε η τύχη ούτε κάτι άλλο πραγματικά. Από την πρώτη στιγμή το έδειξε αυτό, από τον αγώνα με την Παραγουάη.
2: Έτσι.
0: Και θα γίνει Δευτέρα, εδώ είναι τελευταίο παιχνίδι στο Σιάτλ. Βέβαια εγώ θα αποχωρώ αύριο, οπότε... Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι θα είναι ένας αγώνας στη φάση των 16, έτσι, πολύ δυνατός, με έντονο χρόνο.

0: μας, δηλαδή το αμερικανικό εδώ.
1: Και νομίζω ότι στο Σιάτλ πλέον θα συζητάνε για αυτό το παιχνίδι αρκετά πριν τη Δευτέρα, έτσι, πριν την αναμέτρηση.
0: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Αρχίζω να το βλέπεις έξω, δηλαδή με κάποιο τρόπο τώρα το παγκόσμιο κύπελλο έχει γίνει μέρος της ζωής των Αμερικανών. Όλης πρόλαβα που βγήκα μετά το παιχνίδι εδώ στο Σιάτλ, δεν υπήρχε δηλαδή κατάστημα με τηλεοράσεις, με γιγαντοοθόνες, με έξω, σε οθόνες έξω, στις κεντρικούς δρόμους κλπ. Δεν είναι απίστευτο πράγμα. Δηλαδή και όλοι με φανέλες το ζουν. Οι Αμερικανοί το έχουν αυτό. Δηλαδή το έχουν πάρει τώρα.
1: Σε πλήρη αντίθεση με το τι συνέβαινε στο ξεκίνημα του Μουντιάλ, έτσι, Γιώργο.
0: Ναι. Αλλά ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα είναι τα αποτελέσματα που τρέφουν τον κόσμο. Δηλαδή τον βάζουν στην εξίσωση και αρχίζουν όλοι, όλο και περισσότεροι. Λοιπόν, ίσως και κάποιοι ανακαλύπτουν για την.
2: Μα την ανακαλύπτουν.
0: Σήμερα μπήκε σήμερα κάποια στιγμή ένα γκολ που δεν μέτρησε των Αμερικανών και ενώ φάνηκε σκόθηκε offside λίγο, κάποιοι πανηγύριζαν ακόμη. Έχει σημασία.
2: Στην αποβολή δεν σπονταρωτιώσαν γιατί είναι αποβολή.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Το ζουν όμως, το χαίρονται. Εντάξει.
2: Εν τω μεταξύ, Δημήτρη Γιαχαναντζή, θυμάσαι το 2000 εκεί ποιο ήταν σε καλή τέτοια, σε καλό μουτ, σε καλή φόρμα.
3: Το 2000.
2: Ναι. Ρωτάω γιατί όχι. Ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό, ο Μπάρμαν στον Απόλλων Πάτρας, Σπανούλης MVP στους Πέντες, ευτυχισμένο το 2000. Έτσι.
0: Είναι μεγάλη κύκλη που γίνονται.
1: Σωστά.
2: Σημειολογικά.
1: Σωστά.
2: Ωραία, άντε Γιώργο. Ωραία. Μου, καλή επιστροφή.
1: Γιώργο, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Ναι, τώρα απλά ενημερωτικά τώρα μια και το συζητάμε. Αύριο πρώτο Θεός η μετάβαση είναι στο Μαϊάμι. Γιατί είναι και μεγάλο ταξίδι, 6 ώρες αεροπορικό ταξίδι είναι αυτό. Από τη μια πλευρά στην άλλη. Και την Παρασκευή έχει Αργεντινή με Μέση και τους μπλε καρχαρίες εκεί. Το πράσινο ακροτήρι. Δεν ξέρω τι μπορεί να κρύβει.
2: Το πράσινο ακροτήρι. Όπως έχω πει και στο Δημήτρη, ούτε πράσινο ούτε ακροτήρι είναι.
1: Είναι οι μπλε καρχαρίες.
0: Και τα δύο. Ναι. Αλλά έχουν γίνει τόσα πράγματα ήδη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο που είμαστε έτοιμοι να δούμε κι άλλα.
2: Σωστά. Βέβαια, εμείς δεν θέλουμε να δούμε άλλα. Θέλουμε να δούμε τις μεγάλες ομάδες να κοντράρονται μεταξύ τους. Αλλά εντάξει, όχι.
0: Okay. Εννοείται.
1: Ναι. Αλλά και έχει αυτό την ομορφιά του, έτσι. Και είναι...
0: Δεν μπορείς να αφαιρέσεις από κανέναν το δικαίωμα να ελπίζει.
1: Σωστά.
0: Και το ποδόσφαιρο αυτό το δίνει πιο απλόχερα από, ίσως από όλα τα αθλήματα.
2: Εννοείται. Δηλαδή... Εγώ το θέλω, μου είπα.
0: Ναι, όχι, συμφωνούμε σε αυτό. Απλά σου λέω ότι στο ποδόσφαιρο, γιατί θα θυμίσω και εγώ τι κάναμε το 2004. Δηλαδή,
2: συμφωνώ.
0: Πήγαμε εκεί για να μείνουμε 8-9 μέρες, τρία παιχνίδια, με μια βαλιτσούλα εκεί και μείναμε 25.
2: Εγώ τότε από κοντά, αλλά σου θυμίζω ότι μόνο εμείς χαιρόμασταν. Ναι. Όλοι τα άλλα κράτη γκρινιάζανε.
0: Ναι. Απλά το ποδόσφαιρο, γι' αυτό είναι και τόσο δημοφιλές και τόσο λαοφιλές. Δίνει ελπίδα σε όλους, μικρούς και μεγάλους. Δαβίδ και Γολιάθ, σε όλους.
2: Εγώ η Αμερική να προχωρήσει για στοιχηματικούς λόγους και όλα καλά.
1: Σε ευχαριστούμε. Γιώργο, να σε καλά.
0: Είμαστε στα μισά.
2: Είμαστε μισά. Καλά είμαστε.
1: Σωστά. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά.

0: Λοιπόν, και ενώ αναρωτιόμουν για ένα μήνυμα που ήρθε και δεν καταλάβαινα τι έλεγε, μου το εξηγήσει εσύ και κατευθείαν πάμε στον Πέτρο Μαυρογεννίδη να μας εξηγήσει τι έχει γίνει. Έχει έρθει Πέτρο ένα μήνυμα ξαφνικά.
1: Να... Περίμενε. Γεια σου Πέτρο, αλλά θα πάθουμε τζετλάκ να ξέρεις, έτσι.
0: Τι είναι.
1: Θα πάθουμε μεγάλο τζετλάκ. Από Ατλάντα πήγαμε Σιάτλ και από Σιάτλ ξαναγυρνάμε Νέα Υόρκη.
0: Όσο μου κάνεις την ξενάγηση εσύ, έχει έρθει εδώ πέρα ένα μήνυμα που λέει βγάλτε ρε παιδιά τον Πέτρο, έσκασε ο Νέρ μία μπάλα. Τι εννοείς.
2: Έσκασε, έτσι λέμε. Ναι. Εγώ φταίω που την πήρα και έκανα. Εμείς μέσα στο μέρο τα λέγαμε κοδαράκια. Τα αφήνα τα λέγανε κελάκια, πώς τα λένε, δεν ξέρω. Πήρε την μπάλα την ώρα που έκανα τον ζωντανό, την πήρα, δίδαξα, την άφησα, τελείωσε. Συνέχισε.
0: Και εγώ είπα, αποκλείεται που... να την έσκασε γιατί ο Πέτρος είναι ο γητευτής στην μπάλα.
2: Ο Πάνος που παρακολούθησε, που είναι ο τεχνικός Γιάννης Πανουλή, μου είπε στην επικοινωνία ότι ήμουν εξαιρετικός. Ορίστε. Και εγώ τον πάρω, τον πιστεύω.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Ετοιμάζει για μεταγραφή δηλαδή, έτσι.
2: Ναι, μπορώ, βαρύ center for.
1: Έτσι. Έτσι. Ποιο Χάρι Κέιν τώρα, τι να μα πει ο Χάρι Κέιν.
2: Καλά, εντάξει, γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι ο Χάρι Κέιν, παιδιά, προσπαθεί να το φέρει σπίτι μόνο του. Ναι. Δηλαδή, ώρες και ώρες είναι ο άνθρωπος διαλύπηση. Τον έβλεπε την ώρα που έκαναν, πώς το λένε, άμυνα, να είναι έξω από την περιοχή τη Αγγλία και να μαρκάρει. Δηλαδή, ήταν αδιανόητο. Συν, εντάξει, το πρώτο γκολ που βάζει είναι ίδιο με αυτό που έβαλε το προηγούμενο παιδί, βγήκε από την πλάτη του αμυνόμενου και τον έβαλε μέσα. Το άλλο όμως είναι αδιανόητο. Για ρίχτε μια ματιά. Πού πάει η μπάλα, πού πάει η μπάλα, πάει στον ουρανό.
1: Πραγματικά. Και πολύ δυνατό σούτ, έτσι. Από δύσκολη, από δύσκολη θέση κιόλας. Δηλαδή, πώς γύρισε το κορμί του και έπιασε αυτό το σούτ. Είναι αδιανόητο.
0: Καπιτάνο.
2: Ναι. Λοιπόν, να πούμε δύο πραγματάκια. Θέλετε τώρα.
0: Εννοείται.
1: Βεβαίως.
2: Να σας πω γιατί 2 Ιουλίου είναι. Αυτή η τραγική επέτειος από τον Εσκομπάρ, τον Αντρέα Εσκομπάρ. Θυμόμαστε όλη την ιστορία. Για τους παλιούς, θυμόμαστε, εντάξει, εγώ μικρός ήμουν τότε, αλλά κάθε χρόνο το θυμόμαστε και είναι μια από τις τραγικές ιστορίες που έχουν γραφτεί στα παγκόσμια κύπελα.
1: Στο Μουντιάλ του 1994.
2: Το 1994, που είχε το προσωμείο, τόσο καλό παιδί ήταν κιόλας, το λέγανε. Δηλαδή, ο υπότης των γηπέδων, El Caballero de Football, τον λέγανε λόγω του ύψους του. Παρά την επωνυμία, δεν είχε καμία συγγένεια με τον βάρονο τον Παύλο Εσκομπάρ, τον βάρονο Μαρτιντιμών. Αλλά στην ουσία παραμένει μια από τις πιο μαύρες σελίδες. Δηλαδή, τι, έπαιζε κεντρικό αμυντικό, feedback τέλο πάντων, κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι, φορούσε το νούμερο 2 στην πλέτη, τότε τα νούμερα ήταν 1-11, άρα για να φορούσε το 2 μάλλον δεξιό back ήταν περισσότερο. Έπαιξε στην πλέτη παραστηνά τη Κολομπία, τέλο πάντων. Έπαιζε 10 μέρες αργότερα, 2 μέρες αργότερα, λέω. 2 Ιουλίου 1994, 27 ετών πρωτοσυλληφθεί μετά τον αποκλεισμό τη ομάδα του και αφού είχε βάλει ένα από τον γκολ, είχε πάει σε έναν εξτρεμό κέντρο στο Μεντεγίν. Είναι και σε σειρές, έτσι, και σε ταινίες, και τα λοιπά, εκεί δρούσαν πάρα πολύ έντονα οι Βαρόνοι. Μετά από τραφική από τη συμμαχία με κάψιν, δέχτηκε έξω πυροβολισμός από τον Ομπέρτο Μινίς Κάστρο, ο οποίος εργαζόταν ως οδηγός για τους αδερφούς Γκαγιών, που ήταν ισχυροί έμποροι ναρκωτικών τότε, και μάλιστα επειδή δεν λέγανε ότι κάθε φορά που τον πυροβολούσε, τον έδεγε γκολ, σε κάθε πυροβολισμό δηλαδή. Λέγανε τέλος πάντων ότι ο λόγος ήταν ο καβγάς στο ελευθερικό κέντρο. Αλλά ουσιαστικά ο λόγος ήταν επειδή χάθηκαν.
1: Πλήρωσε το αυτογκόλ με τη ζωή του, Πέτρο.
2: Χάθηκαν πάρα πολύ μεγάλα ποσά λόγω του αυτογκόλ που έβαλε.
1: Ναι.
2: Να πω τώρα κάτι άλλο, αφήνοντας αυτό πίσω. Ο Γερμανός, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και αυτό ισχύει και για εμάς δημοσιογράφους, και σου πω περισσότερο για εμάς δημοσιογράφους, και για όλους γενικότερα, ότι δεν είναι κακό αν δεν παίρνει θέση για όλα. Αν στέκεται μόνο στα πλήντου σου. Εντάξει, έτσι στα πλήντου σου, που λέει και η διαφήμιση του ΕΕ. Λοιπόν. Ο Γερμανός καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μπέρτ, ο οποίος τώρα μου λέγανε ότι θα τελειώσει και πρόσφατα στις συνδέσεις του Βρενίδη, ο οποίος ξέρει ότι γενικότερα δεν το πολύ έχει, είπε, προκάλεσε κάτι έτσι έντονο στην κράτηση λέγοντας το εξής, μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας. Είπε ότι ο αποκλεισμός πονάει, αλλά τι παιχνίδι είδαμε, την αποσύρωση και το ομαδικό σας πνεύμα και αυτό το παγκόσμιο κύκλο, εμπνεύσατε τη χώρα μας, είμαστε περήφανοι για εσάς. Όπως καταλαβαίνετε, στη Γερμανία από αυτή τη στιγμή βράζει, θα φύγει ο Νάγκελσμαν, θα φύγει ο Κλοπ, δεν ξέρω πού θα γίνει. Εμφανίστηκε από το πουθενά, χωρίς λόγο και αφορμή, να αναφέρει κάτι τέτοιο. Το πας ρε ψηλές. Δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα, κατάλαβες. Δεν χρειάζεται. Πες κάτι άλλο. Μετά ανασκεύασε προφανώς. Είπε ότι γιορτάζουμε μαζί στις νίκες και στις ήττες και επιτυχίες της αποτυχίας και διάφορα τέτοια. Αλλά το γιαούρτι.
1: Δεν μπορούσε να το μαζέψει πλέον, Πέτρο, δεν μαζεύεται αυτό.
2: Όχι, με τίποτα, με τίποτα. Επίσης θα σας πω ότι οι νεκροί από τους πανηγυρισμούς στο Μεξικό έφτασαν τους 4 από συμφόρηση, έτσι. Αυτό το 2-0 επί του σημερινού που τους έστειλε στους 16 από γιορτή μετατράπηκε σε τραγωδία λόγω του ακραίου συνοστισμού. σύμφωνα με τη Γραμματεία Υγείας της πόλης, έτσι λέγεται εκεί, το αντίστοιχο Υπουργείο Υγείας του Δικό μας, όπως έτσι, οι τρεις από τις τέσσερις θανάτους προκλήθηκαν από ασφυξία μέσα στον εξέλιξη του πλήθους. Μια 19χρονη κοπέλα, ένας 44χρονος άντρας και μια 48χρονη γυναίκα. Προέκυψε ένα τέταρτο θύμα στη συνέχεια, ένας 30 ετών άντρας, ο οποίος υπέστη σοβαρούς σπασμούς και γαστρεντερική αιμορραγία, καταλήγοντας τελικά από καρδιακή ανακοπή. Έγινε πανικός από πυροτεχνήματα, χρήση παράνομων βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων μέσα στο πυκνό πλήθος. Αυτό προκάλεσε το νέο πανικό. Και όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος άρχισε να τρέχει σε οποιαδήποτε
1: κατεύθυνση.
2: Ναι, προκαλώντας έτσι πονοπαθήματα. Μάλιστα, είχαν πάρει κάποια μέτρα στο Μεξικό, όπως απαγόρευση πώληση αλκοόλ εκείνες τις μέρες. Σιγά, δεν το στήριξε κανένα. Απέκλεισαν κυκλοφορία βασικών οδικών αξώνων. Άφησαν μεγαλύτερες αποστάσεις και έβαλαν μεγαλύτερες γιγαντοοθόνες για να μην συσσωρεύεται ο κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, όμως τελικώς το κακό έγινε. Δεν απεχθέθηκε δηλαδή. Και φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν με 4 νεκρούς και παραλαμβάνω. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στον Jürgen Klopp. Τα είπα και λίγο το μεσημέρι. Απλώς από ό,τι φαίνεται, όλο και αυξάνεται η πίεση στον Γερμανό τεχνικό. Δηλαδή, θα ρίξ του. Το έχουν πει μέσα στο media, το έχουν διαμιλήσει. Ότι να φύγει ο Nagelsmann, να έρθει ο Klopp. Ήρθε μετά εκείνο το τυπίδισμα του γιγαντιαίου του Ιταλού, του δημοσιογράφου που ασχολείται με τις μεταγραφές.
1: Και του Ρωμανό.
2: Ότι, ναι. Και είπε ο Ρωμανό ότι σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά τον ενδεχόμενο να γυρίσει στους πάντους. Δεν ήταν και πολλοί Γερμανοί. Εμείς πώς ήμουν οι Γερμανοί. Παγκοσμίως δηλαδή, γιατί είναι συμπαθείς γενικότερα. Και ψοφάνε όλοι να τον δουν στους πάντους και χαιρόν ότι αφού είχε πει τότε ότι εγώ θα φύγω, θα κάνω ράδι, λοιπόν, άντε είναι μια εθνική, παλεύεται. Παράδειγμα θα γίνει. Ναι.
1: Κομμάτια να γίνει έτσι.
2: Ναι, κομμάτια να γίνει.
0: Το θέμα είναι, περιμένουν να παρτηθεί ή θα τον αποζημιώσουμε.
2: Τον Nagelsmann.
0: Βέβαια, γιατί είναι πολλά τα λεφτά.
2: Εντάξει, δεν νομίζω τώρα οι Γερμανοί ότι έχουν τέτοια ζητήματα. Ο Φέλερ είπε ότι εγώ θεωρώ πως είναι ο κατάλληλος για να συνεχίσει το έργο. Και άμα τελείωνε εκεί η δήλωση, θα ήταν OK. Λέει όμως μετά ακόμα, αλλά το συμβούλιο είναι αυτό το οποίο θα επικρατήσει. Θέλω να λέει λέτε στην Τριάσια Ομοσπονδία και θα αποφασίσει. Γενικώς πάντως το θεωρούν ψηλοτελειωμένο. Έτσι, ο τύπος ειδικά τον έχει κάνει, δεν έχει περάσει τις γενιές 14. Και αν με ρωτάτε, απολύτως θεωρώ δικαιολογημένα. Έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Α, να σου πω και το εξής. Πριν από λίγο έπαιζε Αμερική ή Βοσνία. Σωστά. 2-0. Mm-hmm. Σωστά. Άρχισαν οι Αμερικανοί να λένε για τραβηγμένη κόκκινη κάρτα και διάφορα τέτοια. Εγώ δεν είδα τραβηγμένη. Πιο πολύ είδα από ο Βραζιλιάνος, ο μεζοδιευτής ήταν. Ζωρίστηκε στο βάρο ουσιαστικά να το επιβεβαιώσει. Θα ρίξει ότι έψαχνε τρόπο να μην του δώσει. Με ένα έτσι κάνει τη σούρη. Για να μην πω ότι μετά από εκεί και στην επιβίωση μετά και μετά επέφυγε 90-10 Αμερική. Έτσι. Sorry, εντάξει, αυτό το λέω είναι δική μου γνώμη να το πω έτσι.
1: Πάντως δηλαδή, στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, Πέτρο πήγε πολύ καλά σαν διαιτητής. 50-50 πήγε.
2: Ναι, εντάξει. Απλώ το έλεγα. Και ο Πάουλ που κάνει το 2-0 η Αμερική. Δεν το λε, τέλο πάντων. Εντάξει, εδώ και σε άλλε όμω τη Βοσνία ήταν από τι κακέ ομάδε του Βοσνία, δεν το συζητάμε. Και νομίζω γενικότερα άξιζε περισσότερο να περάσει την παρουσία τη. Τώρα. Και γιατί το είπα αυτό, γιατί όταν εδώ ένα παιδί μου είναι από τα κεντρικά σημεία στη Νέα Υόρκη είναι η Times Square Garden, εντάξει. Ήρθα στο Times Square Garden για την ανάγκη τη τηλεόραση και για να μιλήσω με εσά, για να έχει λίγο παγούρα να βγουν οι Αμερικανοί να πανηγυρίσουν και δεν ξέρω εγώ τι. Παιδιά δεν είχε άνθρωπο. Άνθρωπο να βγουν να πανηγυρίσουν την Χριστό. Μπορώ να πω ότι στην πραγματικότητα ήταν τα μαγαζιά γεμάτα, ότι είχε κόσμο, έβλεπαν το παιχνίδι δηλαδή οι Αμερικανοί κτλ. Αλλά δεν είχε παιδιά κανένα να πανηγυρίσει. Και με μου έκανε εντύπωση που
1: σου κάνω. Τώρα έχουν περάσει στους 16 και.
2: Κανένα. Κανένα. Και με μπαλάρες και με τρεις νίκες και λοιπά. Κανένα. Και πούλε και τα γυρίζει και να είναι καλό. Τέτοια πράγματα. Τέλο πάντων. Λοιπόν, τώρα. Ναι. Η Αγγλία μα θα παίξει με το Μεξικό. Σωστά.
1: Ναι, στο 10.
2: Ναι, και επειδή θα παίξει σε υψομετρό 2.240 μέτρων από την εφάνεια τη θάλασσα, αυτό είναι ένα ζήτημα για το πώς θα τα αντιμετωπίσουν οι Άγγλοι απέναντι στους απολύτως συνηθισμένους Μεξικάνους. Έτσι. Τι θα κάνουμε, πώς θα πάμε σε υψόμετρο, τι να κάνουμε, πώς θα προετοιμαστούμε, να κάνουμε καμία πρόβα, κάτι τέτοιο κτλ. Λοιπόν, τελικώς αποφασίστηκε ότι θα κάνουν αυτό που λέγαμε και για το Ιράν, να μην θυμάστε, το fly in, fly out. Τι είναι αυτό, δηλαδή, ότι έρχομαι, παίζω, σηκώνομαι, φεύγω. Αυτό. Ο λόγος τώρα ποιος είναι, δηλαδή. Σκέφτηκαν δηλαδή πώς θα το αντιμετωπίσουν. Είπαν λοιπόν, με βάση την επιστημονική εξήγηση οι Άγγλοι, ότι η παραμονή στο υψόμετρο για μόλις 3-4 μέρες, για 3-4, έτσι, για παραπάνω, okay, για 3-4 μέρες, δεν βοηθάει, διότι το σώμα θα περάσει τη φάση της πρώτης έντονης κόπωσης και των συμπτωμάτων της νόσου του υψομέτρου. Πονοκέφαλη, ζαλάδα κτλ.
1: Ναι.
2: Και δεν θα μπορεί να προλάβει, δεν θα προλάβει να παράγει επιπλέον ερυθρά αιμοσφαίρα για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Άρα, σου λέει, άμα πάμε εκεί προετοιμαστούμε, θα πέσει πάνω στο τριήμερο-τετραήμερο που θα είμαστε με την νόσο του υψόμετρου, όποιον επηρεάσει, γιατί άλλο μπορεί να μην του επηρεάσει τέλο πάντων, και αυτό θα μα επηρεάσει στο μάτι. Άρα, σου λέει, τι θα κάνουμε, θα προετοιμαστούμε αλλού, επειδή είναι αδύνατο να προσαρμοστούμε στις συνθήκες εκεί.
1: Προσγειωνόμαστε στο ΑΣΔΕΚΑ, παίζουμε και φεύγουμε κατευθείαν από
2: εκεί. Και πίσω μπρος, έτσι, ναι, ναι, ναι, σωστά. Για χάρη και που λέγαμε λίγο νωρίτερα, έχω χρόνο, παιδιά, ή μιλάω.
1: Ναι, έχει χρόνο. Για λίγο όμως, έτσι, γιατί κλείνουμε και σε λίγο.
2: Ξεπέρασε επισήμως τον Πελέ και στην ελληνικά γκολ στις τελικές φάσεις του κοσμίου κυπέλλου. Προφανώς έχει περάσει η πρόκληση στην Αγγλία. Είναι μέσα στο Golden Boot και κρατά στο παπούτσι. Για αυτά τα δύο γκολ που πέτυχε, έφτασε στα 13 γκολ στο παγκόσμιο κύπελλο. Ο Πελέ είχε σταματήσει σε 12 σε 16 συμμετοχές. Ο Κέιν έφτασε στα 13 με τον γκολ που έβαλε στο 75 και στο 86 και τον προσπέρασε πια οριστικά και μετάκλητα. Να πω ότι πρώτη φορά είδαμε στο Βέλγιο Σενεγάλη εισβολές οπαδών στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Και μάλιστα τρεις οπαδοί,
2: Τρεις οπαδοί. Και εδώ βέβαια να πω ότι. Εντάξει, να θυμίσω μάλλον γιατί πια είναι γνωστό. Και η FIFA και η UEFA γενικότερα όλες τις διοργανώσεις, εκτός από μερικές χώρες όχι πολύ προηγμένες ποδοσφαιρικά, δεν δείχνουν αυτούς που μπουκάρουν εμείς.
1: Ναι.
2: Για αυτόν τον λόγο, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να λένε και στους υπόλοιπους μπίτες και εμείς θα τους δείξουμε.
1: Ακριβώς. Παροτρύνουν και τους υπόλοιπους.
2: Ο πρώτος διδάκτης ήταν ο περιβόητος Jimmy Jam, φίλος της Ελλάδας, γιατί έχει μπουκάρει και στο γύρο μέσα, να θυμάστε. Και διάφορα άλλα που έχει κάνει κατά το παρελθόν. Η εισβολή λοιπόν είναι συγκεκριμένη, είναι αυτό που ενημερωθήκαμε μετά social media, influencer, τέτοια πράγματα. Διαφήμιζαν κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, δεν χρειάζεται να το πω καν, ενώ έχει γίνει γνωστό. Το οποίο προϊόν, να το πω έτσι, γίνει γνωστό με αυτόν τον. Έχει συνδεθεί το παρελθόν με αυτόν τον Andrew Tate, αν τον ξέρετε τέλος πάντων, που επίσης influencer, motivational speaker και διάφορα τέτοια. Mm-hmm. Οι άνδρες ασφάλειας, αφού γλίστηκαν λίγο αυτό τον Ανταλμιωμό, τους έπεσαν, τους έφεραν από τον γήπεδο κλπ. Να κλείσω, αν δεν έχετε κάτι άλλο να πείτε, εγώ που θα μπορούσα να μιλάω ώρες, ότι ο David Beckham, παιδιά, θα βγάλει γύρω στα 24 εκατομμύρια δολάρια από το Μουντιάλ. Ανησύχησα βλέποντας τα παιχνίδια στο Fox, στα hydration break πριν τα παιχνίδια, μετά στα ημίχρονα, στο τέλος κτλ. Έχει συνέχεια διαφημίσεις του Beckham, διαφορετικές και μάλιστα η μία μετά την άλλη. Και λέω για να δω κάποιος θα έχει ασχοληθεί με αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Είναι μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι διαφορετικές εταιρείες που διαφημίζουν, λοιπόν και τα αναφάνει. Μάλιστα κάποια στιγμή είχαν δείξει με τα χέρια του μόνο σε κάποιες αφήσεις, αλλά θα μείνουν τα χαρακτηριστικά του Άρη κτλ. Και λέει ότι θα βγάζουμε ποτέ ο πρόσωπο τη εταιρεία μα, τη Τάδε, αλλά δεν δείχνουμε το πρόσωπό του γιατί θα αποκτούσε λίγο την προσοχή. Άρα σου λέει ότι μόνο τα χέρια του δεν ευθυνόμαστε. Εντάξει. Επίσης κάποια στιγμή είχε χαρακτηρίσει το γήπεδο του Αρτούντα μια ποτήρα τεράστια που το είχαν χαρακτηρίσει ως φυσικόλ, γυάλα για χρυσό ξέρω, δηλαδή τόσο μεγάλο. Ήταν και λέμε, μα καλά, τι κάνει ο Μπέκαμ με τόσο μεγάλο που πήρε στη δουλειά, τι πίνει τέλο πάντων. Αλλά προφανώς και αυτό ήταν μέρος διαφορετικό, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για τόσο γίνεται μέρα, κάτι για την.
1: Μάλιστα. Ωραία, Πέτρο. Λοιπόν, μια χαρά μας ενημέρωσε και σήμερα είμαστε σούπερ. Καλή δουλίτσα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, Πέτρο.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς να κλείσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Να κλείσουμε, ναι, να κλείσουμε ένα τραγουδάκι. Ήταν το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Άκη Δημακό
0: και τον Δημήτρη Γιαχαρατζή.
1: Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, Παναγιώτης Σταυρούλιας μας φέρνει παρέα στην ρύθμιση των ήχων. Και εμείς παραδίδουμε πλέον τη σκυτάλη στον Χρήστο Κοντό και στον Δημήτρη Λουκάκη που έρχονται με την εκπομπή Breakfast με Σπορ.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε ρε αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Ατλακόλ!
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all' innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Διάβασα μια ιστορία χθες, φίλες και φίλοι, και είπα να τη μοιραστώ μαζί σας, γιατί κατάλαβα πως ο κουμπάρας μου κάποια στιγμή θα μπει σε χαρτονόμισμα.
2: Έπρεπε ήδη να έχει γίνει, είναι παράληψη, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουν, να αποκατασταθεί αυτή η ιστορική αδικία.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το Δεκέμβριο του 1912, ο Μόνσον και άλλοι δύο εξερευνητές βρισκόταν στην Ανταρκτική. Ξαφνικά ο ένας από τους δύο έπεσε σε μια τεράστια σχισμή στον πάγο μαζί με τα περισσότερα σκυλιά και τις προμήθειες. Ο Μόνσον και ο τρίτος της παρέας έμειναν μόνοι, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη βάση, με ελάχιστο φαγητό. Λίγο μετά ο δεύτερος σύντροφός του πέθανε από εξάντληση και πιθανή δηλητηρίαση από το σηκώτι των σκυλιών που αναγκάστηκαν να φάνε. Ο Μόνσον έμεινε ολομόναχος μέσα στην παγωμένη κόλαση. Καθώς περπατούσε, οι πατούσες άρχισαν να αποκολλώνται από το δέρμα λόγω του ψύχους. Τις έδεσε πίσω από στα πόδια του με επιδέσμους και συνέχισε. Κάποια στιγμή έπεσε και ο ίδιος σε μια σχισμή, αλλά τον έζησε το σχοινί του έλκυθρου που σκάλωσε στον πάγο. Ανέβηκε πάνω με υπεράνθρωπη προσπάθεια παρά το γεγονός ότι λιμοκτονούσε. Όταν έπειτα από εβδομάδες έφτασε τελικά στη βάση του, είδε το πλοίο της επιστροφής να φεύγει στον ορίζοντα. Άκουα τυχεία, πέβγανε. Αλλά, περιμένετε. Είχε καθυστερήσει τόσο πολύ που όλοι νόμιζαν, καταλαβαίνετε, ότι πέθανε. Αναγκάστηκε να μείνει στην Ανταρκτική για άλλον έναν ολόκληρο χρόνο μαζί με μια μικρή ομάδα που είχε μείνει πίσω να τον αναζητήσει μέχρι να ξαναέρθει το πλοίο. Ο Μόσον δεν έγινε μόνο ήρωα στην Αυστραλία, αλλά η μορφή του μπήκε και στο χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων της χώρας. Έχεις δει 100 δολάρια Αυστραλιανό?
2: Όχι.
1: Αυτός είναι ο τύπος.
2: Αυτός είναι.
1: Με κάτι γένεια και τα λοιπά.
2: Εμένα όμως βάλει... σε τι κάτσε, περίμενε φίλε. Εμένα σε τι χαρτονόμισμα θα με βάλεις?
1: Εσένα?
2: 5 ευρώ, 10 ευρώ, 20 εντάξει. Ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ.
1: Όχι σαν το Μόσο.
2: 200 ευρώ, 1000 ευρώ.
1: Εσένα σε βάλω σε 10 ευρώ. Σε τι θες?
2: 1000 ευρώ.
1: Έλα,
2: είμαι ανεκτήμητος.
1: Δεν υπάρχουν.
2: Πολύτιμος, σπάνιος, δισεύρετος.
1: Για να σε βλέπει. Έχεις ο
2: κόσμος. Έχεις τίποτα σιγεύερο?
1: Όχι.
2: Θα με εφεύρεις.
1: Υπάρχει.
2: Όχι, θα με εφεύρεις. Άνοιξε δρόμους.
1: Για να σε δει ο κόσμος, σε βλέπει ο κόσμος. Ένα 10 ευρώ. Εντάξει, το πιο δεδομένο χαρτονόμισμα.
2: Αυτή μέρα με ψάχνει ο κόσμος. Να λέγανε όλοι να είχαμε ένα κοντό στην τσέπη μας. Ενώ τώρα 10 ευρώ όλοι έχουν. Ενώ όμως, να σου
1: όχι, 10 ευρώ δεν έχουν όλοι.
2: Έτσι.
1: Το ξέρεις ότι το 10 ευρώ είναι δισεύρετο? Γιατί δεν υπάρχουν πολλά 10 ευρώ πραγματικά. Ποιο είναι το χαρτονόμισμα που κατά κόρον κυκλοφορεί στην αγορά?
2: Γνήσιο ή πλαστό?
1: Γνήσιο.
2: Γνήσιο. Το 20 ευρώ.
1: Μπράβο. Το 20 ευρώ και το έχω διαβάσει σε έρευνα. Και αυτό που δεν υπάρχει, φίλες και φίλοι, είναι το 10 ευρώ. Δηλαδή για να βρεις 10 ευρώ μερικές φορές, κάνεις αίτηση στο Θεό.
2: Ναι, γιατί δεν δίνει το μηχάνημα 10 ευρώ.
1: Δεν δίνουν.
2: Το 10 ευρώ, πώς το μηχάνημα δίνει 20 ευρώ, 50 ευρώ. Ούτε 5 ευρώ δίνει, ούτε 10 ευρώ. Που σημαίνει ότι αυτά τα παίρνεις από ρέστα. Δίνεις με κάποιο τρόπο. Παίρνεις τα ρέστα και από εκεί και πέρα αποκτάς.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα που λέμε για ρέστα, είναι. Προχτές πάω να ψωνίσω εκεί σε ένα σούπερ μάρκετ, εντάξει, μιλάμε για αυτά. Και είναι έξω ένας τύπος. Τον είδα. Εντάξει, έχει πει ο Πίτο Παπαδάκος, συγχωρεμένος, έσχολα στον Πίτ, ότι κάνω face control καλό. Λοιπόν, τον είδα έτσι αυτός, λέω. Κάποια στιγμή πρέπει να έχει χρήματα. Ζητιάνευε ο άνθρωπος, αλλά ξέρεις, έτσι όπως τον είδα, λέω θα έχει καμιά επιχείρηση, θα πέσει έξω, κάτι ας πούμε. Ξέρεις πολύ. Και μου λέει, φίλε μου, έχεις κάτι με καθαρή γλώσσα, άρθρωση κτλ. Του λέω δεν έχω, αλλά του λέω θα πληρώσω, του λέω με μετρητά για να σου φέρω κάτι, πραγματικά. Πάω μέσα τελικά, σαν βλάκας πληρώνω με την κάρτα. Ξεχνιέμαι. Με το που βγαίνω έξω, τον βλέπω εκεί στο αυτοκίνητο κοντά που είχα παρκάρει να βάλω τα ψώνια. Ξαναμπαίνω μέσα, πάω στο ταμείο τώρα. Δηλαδή, μερικά πράγματα, κάποιοι άνθρωποι εργάζονται κάπου και δεν ξέρουν τι γίνεται. Λέω, συγγνώμη, μπορώ να χαλάσω ένα εικοσάρικο κτλ. Όχι, λέει, εμείς δεν χαλάμε χρήματα. Λέω, δεν χαλάνε πουθενά. Μου λέει, όχι, δεν μπορεί να χαλάσετε πουθενά. Όχι, λέω, την πάτησα. Αλλά επειδή ξέρω ότι κάποιοι χτυπάνε σε τοίχο, λέω, δεν πάω να ρωτήσω και έναν άλλον ταμείο. Πάντα αυτό κάνω στη ζωή μου. Παίρνω και πάω σε μια άλλη κοπέλα, πιο νεαρή, γι' αυτό σου λέω κάποια στιγμή πρέπει μετά τα 62 να μην δουλεύει κανείς. Λοιπόν, και λέω, μπορώ να χαλάσω κάποια. Μου λέει, φυσικά, στο κεντρικό ταμείο θα σας κάνουν ψηλά. Και γυρνάω μετά, παίρνω τα ψηλά. Πρέπει και πριν που έξω, λέω στην κοπέλα, ακούστε, για να ξέρετε, αν σας ζητήσει κάποιος άλλος, δεν ξέρω πόσα χρόνια δουλεύει εδώ, αλλά στο κεντρικό ταμείο δίνουν ψηλά. Να τους στέλνω εκεί να εξυπηρετηθούν. Είμαι αρτών.
2: Ναι, ναι, ναι. Συμβαίνουν και σκάλτες πηγαίνεις αυτά. Εγώ προχθές που ήμουν βόλτα, βλέπω μια τύψα 2 μέτρα, το μίνι πάνω από τη ζώνη. Και δίπλα παπούλι που τον έσαιρνε κανονικά από το χέρι.
1: Περίμενα να πει ότι ήταν άντρα, αλευτικό στην κλειδώση.
2: Παπούλι εκεί πέρα τον έσαιρνε. Και λέω: τι είναι αυτό, λέω σε ένα φίλο μου. Λέει: αυτή εδώ που βλέπει, αυτόν τον τύπο τον έχει κάνει εκατομμυριούχο. Λέω: πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πριν τον γνωρίσει, πριν την γνωρίσει, ήταν δισεκατομμυριούχο. Κατάλαβε. Οπότε έχουμε θεματάκια εδώ. Παρακαλημέρα κυρίε και κύριοι, αγαπημένο παιδί. Θα μάθετε πολλά πράγματα. Όταν θα γίνω. Στο 1000 ευρώ θα με δείτε τη διαφορά με τη Σονάδα, τότε θα με ψάχνετε όλοι. Προς το παρόν όλοι λένε ρε, φύγει από εδώ, ειδικά οι Ολυμπιακοί. Αυτό πάρε σύνταξη, κάνε δείξει.
1: Όχι όλοι. Νεύρα. Όχι όλοι.
2: Εντάξει, οι περισσότεροι. Αλλά όταν θα έρθει εκείνη η ώρα που θα με δείτε τυπωμένη τη φάτσα μου πάνω σε 1000 ευρώ, τότε θα με ψάχνετε όλοι. Θα με αγκαλιάσετε, θα με έχετε εδώ στην καρδιά σας. Πάντα εδώ θα με πάσετε.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Στη μέσα τσέπη από το σακάκι σας. Για να μην προσέχετε. Μποντζόνα, τότε καλημέρα σε όλους. Δεν ξεκινάμε καλά, φίλε. Αγόρι, είχαμε καιρό να σας δούμε σένα.
1: Ποιο είναι το Σελεμέζι?
2: Εγώ ναι, είχα καιρό να τον δω.
1: Εδώ είναι.
2: Με τα κορίτσια ήμουν εγώ. Είχα εδώ τα κοριτσάκια κάθε πρωί εδώ. Πέρασα τις καλημέρες μου. Χαμογελαστά κοριτσάκια. Χαμογέλα λίγο, αγόρι μου. Μπράβο.
1: Εδώ είναι, ρε.
2: Χαμογέλα.
1: Παίρνει 2 ώρες από την εβδομάδα ο άνθρωπος, βλέπει αυτό.
2: Τώρα δεν έτυχε να βρεθούμε. Να πάρει εγώ και το ζευγάρι μου την περσάδια. Δεν έτυχε να πέσουμε μαζί. Εδώ είμαστε, δεν μπορούμε να πούμε ανοίξαμε γιατί το μαγαζί το βρήκαμε ανοιχτό. Δεν είναι όπως άλλες φορές που έχουμε μια γρανάπαυση 3 ωρών από τις 2 μέχρι τις 6, 4 ωρών. 2 μέχρι τώρα πάει το μαγαζί ρολόι, ροδάνι. Και νομίζω θα συνεχιστεί αυτό τώρα, έτσι, όλη τη διάρκεια του μουντιάλ. Ακόμα και όταν τελειώσουν τα πολύ βραδινά παιχνίδια.
1: Δεν ξέρω, μάλλον θα έχουμε, γιατί δεν βγάζουν εκεί τους απεσταλμένους.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Θα τα δούμε. Αλλά λογικά θα πρέπει να πάμε μέχρι το φινάλε. Έχουμε ακόμα 2 εβδομάδες γεμάτες. Καλημέρα σας όλους λοιπόν. Τάσο Λεμέ σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Δημήτρης Λουκάκης Κρυστάω κοντό στα μικρόφωνα της Ερασπορ. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρίτσα. Breakfast Best Sport, ένα original Breakfast Best Sport, χωρίς φίνες, χωρίς μεταδόσεις. Κλασικό Breakfast Best Sport με εσάς συμπαίκτες. Γνωστή διαδικασία, πάρα πολλές πλατφόρμες επικοινωνίας. Να τις θυμηθούμε, το πενταψήφιο, έχουμε την κονσόλα της News Phone. Πάτε στο κινητό σας, τα μηνύματα, γράφτε τη λέξη Sport, Sport με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή παίζα γράμματα. Αφήνετε ένα κενό, γράφτε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160. Όσοι δεν θέλετε να έχετε μια μικρή χρέωση 10 λεπτά, δεν ξέρω, κάπου εκεί είναι. Ένα μικρό ποσό το οποίο καρπώνει το τηλεφωνικό σας πάροχος και όχι ΕΡΤ. Μπορείτε να επιλέξετε να μας βρείτε είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, Breakfast μέσα στο Πόρο, όπως τα ακούτε, με αγγλικά, γκρίκλις, ελληνικά, μας βρίσκετε, δεν μας κάνετε. Εκεί μπορείτε να είστε και λίγο πιο άνετοι, γιατί με το πενταψήφιο οι γραφικοί χαρακτήρες είναι περιορισμένοι. Μια-δύο αράδες πόσο να γράψετε. Εδώ είστε λίγο πιο άνετοι, πιο λάτζ, όπως πιο λάτζ μπορείτε να είστε και με το mail μας. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι Erasport, μία λέξη. Χωριστά στο τέλος papaker.gr. Μπορείτε να μας βρείτε μέσα από το Viber, είναι η εφαρμογή που προτιμάτε οι περισσότεροι. Απλή εφαρμογή, την έχετε υποθέτω όλοι στο κινητό σας και αν δεν την έχετε πάρα πολύ εύκολα την κατεβάσετε. Μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μηνυματάκι και το διαχειριζόμαστε αναλόγως, το διαβάζουμε. Θέλουμε να πέσετε μαζί μας μπάλα, να μην είστε απλά θεατές στην εξέδρα. Να κατεβαίνετε στο γήπεδο, να βάζετε σορτσάκι, φανέλα και να είστε μέλη της ίδιας ομάδας.
1: Και βέβαια εδώ θα κάνουμε αυτή την αφίδρα με επικοινωνία. Βλέπω στη συνδέση στο Earth News ότι Sharon Stone γύρισε ξανά στην Πασαρέλα. Ξέρεις πόσο, και ξέρετε φίλες και φίλοι, πώς ταλαιπωρήθηκε αυτή η κοπέλα, η οποία βρίσκεται εκτός Hollywood τα τελευταία, για περισσότερα από 20 χρόνια, καθώς ταλαιπωρήθηκε και για την κατάσταση της υγείας της που έγινε και αιτία μάλιστα με αυτή την, πώς λέγεται αυτό, μαστεκτομή, πώς το λένε αυτό.
2: Μαστεκτομή, ναι. Ναι.
1: Αναγκάστηκε να χωρίσει και με τον άντρα της και τα λοιπά. Μετά είχε πάθει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, ένα ανέβρισμα το 2001. αντιμετωπίζει μια μη εμφανή αναπηρία και όπως έχει δηλώσει η ίδια χρειάζεται 8 ώρες αδιάκοπου ύπνου για να λειτουργήσει η φαρμακευτική της αγωγή. Εξαιτίας όλων αυτών έμεινε εκτός από τον Hollywood. Βγήκε και κατήγγειλε δημόσια τη σκληρότητα της βιομηχανίας εκεί στην Αμερική και είπε με έχουν στο περιθώριο για 2 δεκαετίες. Και βέβαια ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που είδα τώρα την είδηση, πρέπει να είναι 33 χρόνια που, γιατί επέστρεψε δυναμικός μοντέλο ήταν, ξαναεπέστρεψε πάλι πίσω, γιατί εμείς οι νεαροί, εγώ ο Χρήστος, αυτά τα παιδιά αυτής της ηλικίας, την Sharon Stone την έχουμε βάλει ψηλά στην ατζέντα.
2: Είναι επικίνδυνη η γυναίκα η Sharon Stone, διότι από ό,τι διάβασα, δεν ξέρω τώρα βέβαια αν ακριβές το δημοσίευμα, γιατί τώρα το φρεσκάρα και ξαναμπήκα, είναι η πιο έξυπνη ηθοποιός του Hollywood.
1: Το έχεις ξαναπεί αυτό.
2: Ναι, το IQ της είναι 154 καταγεγραμμένο. Δεν υπάρχει άλλη ηθοποιός που να έχει τόσο υψηλό IQ. Ακόμα και άντρες που υποτίθεται ότι είναι, τουλάχιστον στη σχετική λίστα είναι η πλειοψηφία. Την περνάει μόνο ο James Woods που έχει 184, ο Quentin Tarantino που έχει 160. Η Sharon Stone είναι τρίτη σχετική λίστα με 154. Ακολουθεί ο Steve Martin με 142. Η Gina Davis αρκετά κοντά με 140. Η Madonna, φίλε, 140.
1: Ναι.
2: Δεν κάνεις καριέρα σε τέτοιο επίπεδο αν δεν στρίβεις και λίγο, έτσι. Δεν φτάνει μια φωνή. Φωνή έχουν πολύ. Και ωραίο παρουσιαστικό. Το να μπορέσεις να γίνεις μια κινούμενη επιχείρηση, έτσι, γιατί αυτή είναι μια κινητή βιομηχανία η Μαντόνα, ας πούμε, για παράδειγμα, δισεκατομμύρια έχει βγάλει στην καριέρα της, θέλει κάτι παραπάνω από μια απλή φωνή και ένα ωραίο χώρο και ένα ωραίο κορμί. Και η Σακύρα επίσης, 140.
1: 140 η Σακύρα ήδη.
2: Σακύρα, ναι. Νάταλι Πόρτμαν επίσης το ίδιο.
1: Μ' αρέσει η Πόρτμαν.
2: Ναι, ναι. Είναι δηλαδή μερικοί.
1: Αλλά η Sharon Stone πραγματικά. Ναι. Το έχεις ξαναπεί. Το έχεις ξαναπεί στην εκπομπή.
2: Το είχα διαβάσει, μου και έκανε εντύπωση. Είναι πανέξυπνη.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε. 60 χρόνια προσπαθούσε η Αγγλία να ανατρέψει εις βάρος της σκορ σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Και χθες που το βρήκε, τα έλεγε ο κοντός. Τι περιμένετε, λέει. Προχτές, εχθές τα έλεγε στην εκπομπή το πρωί. Άστα, προχωρήσα.
2: Δικαιώθηκα.
1: Ναι, αφού έχει χάρη και είναι από τις ελάχιστες φορές που σε προβλέψεις, ο κουμπάρος μου δικαιώνεται. Αυτός λοιπόν ο Χάρη Κέιν από ασίς του Γκόρντον. Τη μία φορά στο 70, όχι στο 75 και στο 86 λεπτό, μου φαίνεται ο Γκόρντον του έδωσε και τις δύο μπάλες. Νίξε την πρώτη, έκανε την ανατροπή 2-1. Την περιμένει το Μεξικό και βέβαια οι Αφρικανοί προηγήθηκαν νωρίς το 7ο λεπτό, είχαν δοκάρι με τον Βισά στο 43ο, δηλαδή θα μπορούσαν εκεί να καθαρίσουν την πουγάδα.
2: Εντάξει, αλλά με το 0-2 δεν την καθαρίζαν σίγουρα, γιατί είδαμε τι έγινε.
1: Καλά, με στο άλλο. Αλλά αυτή είναι καλύτερη ομάδα από τους Σενεγαλέζους. Αλλά δεν κατάφεραν να γίνει. Στα γρήγορα, έτσι να τα πούμε και θα σχολιάζουμε μετά. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συγκλονιστική στιγμή, αν την είδατε, αν βλέπατε το παιχνίδι, με τον Σεργέι Μπάρμπες, ο οποίος προπονητής της Βοσνίας. Ήταν τόσο στεναχαρημένος που ξέσπασε λυγμούς από αυτό το 2-0 και τον αποκλεισμό της χώρας του. Αποχώρησε, εσύ βλέπουμε αθλητές να φτάνουν σε αυτό το σημείο, αλλά αυτή τη φορά είδαμε προπονητή. Τώρα,
2: πίστεψε ότι μπορεί κάτι να κάνει όταν έμεινε παίχτη λιγότερο η ομάδα των ΗΠΑ και ήταν μπροστά στο σκορ 1-0, αλλά αντί να ισοφάρει στην Βόσνη που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ήταν ίσως και ένα πιθανό σενάριο, περάσταν να παίχτη παραπάνω για περισσότερο από μισή ώρα, δέχαν το δεύτερο γκολ στο 82 από στη μήνυ μπάλα. Μια ωραία εκτέλεση φάουλ και εκεί σχολός ο γάμος.
1: Δεν είναι, έπαιξε καλύτερα η Αμερική. Το Βέλγιο, αυτός ο ανιψιός μου Λουκάκου, πάλι μπήκε μέσα, καθάρισε την πουγάδα, αλλά εδώ θα πούμε, είχαμε δραματικό φινάλε στο παιχνίδι με τη Σενεγάλη που ήταν μπροστά στο 2-0, η Σενεγαλέζη.
2: Μέχρι το 86, 2-0 μπροστά, έτσι, και γύρισε στο μάτς.
1: Γίνεται ιστορία με το ΒΑΡ, Τώρα δεν ξέρω ρε παιδιά τώρα αυτή την είδε στη φάση.
2: Για το πέναλτι στην
1: Ελλάδα. Ναι.
2: Υπάρχει μία.
1: Ναι, τώρα ξέρω.
2: Το φάουλ ξεκινάει καθαρά εκτός περιοχής. Υπάρχει όμως ένας κανονισμός που λέει ότι όταν είναι επαφή η αντικανονική είναι παρατεταμένη και εδώ ήταν παρατεταμένη. Δηλαδή τον πήρα Μπάριζα και τον έριξε ουσιαστικά τον πέταξε μέσα στην περιοχή. Δεν έχει σημασία από πού ξεκινάει η παράβαση, αλλά εκεί που τελειώνει.
1: Καλά, εντάξει, ήταν και πολύ μπροστά. Δεν ξέρω αν πίσω τι γινόταν εκεί. Ήταν αρκετά μέσα στην περιοχή. Αλλά τι να σου πω.
2: Το φάουλ ξεκινάει καθαρά εκτός περιοχής. Δηλαδή, όταν την παγώνει την εικόνα, την πρώτη επαφή που την παγώνει ο σκηνοθέτης, είναι 30 πόντους έξω από την περιοχή. Εκεί δηλαδή γίνεται η πρόσκουση του ποδιού.
1: Τι να σου πω.
2: Αλλά το πόδι παραμένει κολλημένο πάνω στο κορμί του, στο πόδι του άλλου. Και όπως με τη φορά που έρχεται. Ο Βέργος πέφτει μέσα στην περιοχή και είναι κολλημένο το πόδι.
1: Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι γίνεται συνέχεια αυτό το πράγμα. Αυτό όμως που κράτησε ο προπονητής και δεν είχε κρατήσει ο Κοντός, σε μια ιστορία που σας έχει πει στο παρελθόν, με μένα και τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη, είναι ότι εκεί που ήταν πίσω στο σκορ το Βέλγιο και γίνεται το διάλειμμα για διαφημίσεις.
2: Στο 70 υπάρχει μια καταστροφική εικόνα για το Βέλγιο, έτσι, χάνει 2-0,
1: ναι,
2: και πλακώνονται οι μισοί παιδιά.
1: Όχι, πλακώνονται ο Τροσάρ με τον Τίλεμανς.
2: Αλλά μπαίνουν και άλλοι στη μέση. Να σπρώχνει ένας, να τραβάει ο άλλος.
1: Εκεί αυτοί οι δύο το ξεκίνησαν. Ακούστε τώρα τι είναι, το ξεκίνησαν αυτοί δύο παιχταράδες. Λέει ο προπονητής τώρα τι να κάνω και τα λοιπά, γιατί είναι εκεί, παρακολουθώ το παιχνίδι και βλέπω και τις κινήσεις του. Τελικά μπαίνουν μέσα και τι έχει γίνει. Αυτοί οι δύο συνεργάζονται στη φάση του γκολ. Πώς τα φέρνει η τύχη. Λοιπόν, και χτυπάει δύο φορές στο φινάλε, μία με τον Λουκάκου και μία και στην παράταση. Και ο Τίλεμανς με τον Λουκάκου δηλαδή, και κερδίζει το. Πού να ξέρουμε, Σοϊ Λεμέζι, τύπο ένα στον άλλο εκεί πέρα.
2: Κάτι για μια πάσα, μωρέ, που ήταν πιο δυνατή.
1: Ποιος ξέρει.
2: Γκέλαρε κάτω. Και έφυγε με δύναμη εκτός αγωνιστικού χώρου και κάτι του είπε και ο Τίλεμανς. Γύρισε ο άλλος και του λέει: Α, παράτα μας εκεί πέρα. Και έγινε ένας πιο χαμός.
1: Ο Τίλεμανς είναι παιχταράς όμως.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν... Εντάξει, αυτό που λες τώρα, το σκηνικό. Τώρα είχε γίνει. Τι πάτησε αυτό τώρα, μόνο του.
1: Βγήκε η τεχνητή νοημοσύνη να σου πει τι πάει να μου πεις.
2: Λοιπόν, άκου να δεις. Το συζητάγαμε τότε και ήταν θέμα για μεγάλη συζήτηση μεταξύ για τις σχέσεις Γκιανά και Γκάλι. Ήταν δύο κοκόρια στο ίδιο κοτέτσι, ήταν φανερό, το καταλαβαίναν όλοι ότι οι προσωπικές τους σχέσεις δεν ήταν ιδιαίτερα καλές. Δεν κάναν παρέα έξω. Δεν ανταγωνιζόταν, πώς το λένε, ο ένας ανταγωνιζόταν τον άλλο, όλοι, και ο ένας και ο άλλος ήθελε να είναι λίγο πιο μπροστά από τον συμπαίκτο, αλλά την ώρα του αγώνα τον έψαχνε ειδικά ο Γιαννάκης τον Γκάλι με κλειστά τα μάτια. Να τον ταΐσει, να του δώσει, είναι άλλο πράγμα. Το υπόλοιπο και άλλο πράγμα
1: το μέσα
2: στο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, βγήκε αυτό το ζευγάρι. Το πρόγραμμα σήμερα από το Λος Άντζελες ξεκινάει, Ισπανία-Αυστρία, φάση 32 είμαστε, Ερασπόρερ 2 σπορ θα μεταδοθεί, θα ακολουθήσει στο Τορόντο η μονομαχία της Πορτογαλίας με την Κροατία, θα δούμε πάλι την Πορτογαλία. Τι θα κάνει, 2 τα ξημερώματα αυτό το παιχνίδι, 1 σπορ και 2 σπορ, και 6 τα ξημερώματα θα παίξουν Ελβετία-Αλγερία στο Βανκούβερ. Εσύ μου φαίνεται είσαι αυτό το παιχνίδι.
2: Σχολιασμό, δεν πάω να κάνω μετάδοση, σχολιασμό.
1: Ναι, με ποιον?
2: Με τον Νικόλα θα με.
1: Τον Νικόλα, τον Άσημο. Πες το επειδή δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος ποιο Νικόλα.
2: Πες Νικόλα.
1: Και... Τι έχουμε εδώ, 6 τα ξημερώματα, Ελβετία-Αλγερία στο Βανκούβερ, μετάδοση από την Ερασπορ. Λοιπόν, πάμε. Έχεις παίξει καθόλου στοίχημα μέσα?
2: Δεν παίζω, να παίξω εγώ, φίλε.
1: Ωραία.
2: Έχω κερδίσει από το στοίχημα πάρα πολλά λεφτά. Όλα αυτά που δεν χάνω τόσα χρόνια.
1: Λοιπόν, κερδίζεις τώρα πραγματικά, όποιος δεν παίζει στοίχημα κερδίζει, σου μένουν λεφτά. Εντάξει, τα έχω ξαναπεί, μην τα ξαναλέμε. 6 γκολ. Παίκτες που συνεχίζουν. Άμα δείτε τον πίνακα των σκόρερ, γιατί κάποιοι φίλοι χτες εκεί που πήγα για ρακέτα λέγανε για του σκόρερ και λέγανε ποιος θα βγει. Εγώ θα κερδίσω το στοίχημα, τον έχω παίξει από την αρχή.
2: Είναι πολύ όμως που είναι μέσα στο κόλπο,
1: ναι,
2: δεν είναι.
1: Τον έχω παίξει.
2: Είναι ένα χαρακτηριστικό, συγγνώμη που σε διακόπτω λίγο. Ένα χαρακτηριστικό μέχρι στιγμής του Μουντιάλ είναι ότι όλα τα μεγάλα αστέρια, όλοι οι σεσημασμένοι σκόρερ, αυτοί που πρέπει να είναι ή κατεξοχήν παστελωτές για κάθε ομάδα, όλοι βάζουν γκολ. Ο πιο ταπεινός από όλους είναι ο Κριστιάνο που βάλε 2 σε ένα μάτς και δεν σκόρασε άλλα 2. Οι υπόλοιποι βλέπεις, ο Εμπαπέ έχει φτάσει στα 6, 6 έχει ο Μέση, 5 έχει ο Χόλαντ, πόσα έχει ο Χάρι Κέιν, αλλά 5 ο Χάρι Κέιν. Όλοι αυτοί οι παίχτες που από την αρχή ήταν φαβοροί για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, παίζαν δηλαδή στοιχηματικά και είχαν σχετικά μικρές αποδόσεις γιατί ο κόσμος τους πίστευε και τους πόνταρε, είναι όλοι μέσα στο κόλπο.
1: Ο δικός μου είχε παίξει Ντεμπελέ και μου λέει έχει 4 γκολ ο Ντεμπελέ.
2: Και δεν είναι μακριά, δεν είναι τίποτα.
1: Είναι 2 γκολ διαφορά από όλους αυτούς που είπε ο Χρήστος στην τετράδα. Ο Ντεμπελέ, μαζί βέβαια 4 έχει και ο Βινίσιος, ο Τζούνιορ.
2: Όλοι δεν μπορώ να φανταστώ κάποιο σκόρερ.
1: Βλέπουμε το Just με 3. Ποιο άλλο έχει 3.
2: Είναι κανένα
1: Ρόμπι, τέλος πάντων.
2: Είναι, ναι, είναι.
1: Έχουμε μείνουμε μέχρι τα 4 που μπορεί να γίνει και όλοι αυτοί δηλαδή οι εξάριδες, οι πεντάριδες και οι τεσσάριδες είναι σε Αργεντινή, 2 η Γαλλία, Νορβηγία και Αγγλία και Βραζιλία βέβαια ο Βινίσιος, οι οποίοι όλοι προχωράνε, κανένας δεν έχει μείνει έξω, οπότε περιμένουμε να δούμε.
2: Θα βάλουμε κάτω του center for, δηλαδή του σκόρερ κάθε ομάδα. Δεν υπάρχει κανείς που να μας έχει απογοητεύσει. Να πούμε εξαφανίστηκε ή κάνω λάθος.
1: Όχι.
2: Νομίζω ότι όλοι μέχρι στιγμής έχουν τιμήσει το πλάτος. Μια χαρά είναι. Και γενικά έχουμε ένα μουντιάλ με αρκετά γκολ. Νομίζω ότι στο τέλος σήμερα θα είναι ένα μουντιάλ με πάρα πολλά ρεκόρ. Βέβαια, αριθμητικά αυτό θα βγει γιατί έχουμε πολύ παραπάνω παιχνίδια. Οπότε είναι πολύ περισσότερες ευκαιρίες σε πολλά επίπεδα και για τον κόσμο και για τις πράξεις και για το ένα για το άλλο. Νομίζω ότι σε πάρα πολλές στατιστικές κατηγορίες θα δούμε ρεκόρ σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Ωραία. Πάμε. Πρώτο τραγούδι, γιατί έβαλα ένα συγκρότημα, το άκουσα χτες κάποια στιγμή και μου άρεσε. Πάμε. Δεν το έχουμε ξαναβάλει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς, ένας νεκρός και τουλάχιστον 11 τραυματίες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Άνθρωπο κυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Αγώνας επιβίωσης χωρίς Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Αγώνας επιβίωσης.

0: Hera Sport 101,8.
1: Γυρίσατε.
2: Γυρίσαμε. Δεν είχε πάμε με η Αγγλία. Με ποιον, πες το. Με ποιον διασταυρώνεται. Διασταυρώνεται λοιπόν με το Μεξικό, το οποίο έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, κατά την άποψή μου, γιατί θυμάσαι ήμουνα και στην περιγραφή.
3: Έχει τρομερή έδρα καταρχάς. Σε ένα σύνολο 70 αγώνων εκεί μέσα, αν άκουγα καλά, να προχώμουν που τα λέγει ο Τάσος Κολίτζας, έχει μόνο δύο ήττες. Είναι αίτητο, ούτε θυμάμαι πόσα χρόνια μέσα στην έδρα του. Είναι δύσκολα τώρα για τους Άγγλους που δείξανε πάλι αδυναμίες στο χθεσινό παιχνίδι. Γιατί εντάξει, οκ, okay, δίκαια προκρίθηκαν εδώ που τα λέμε, είχαν πολύ καλύτερες ευκαιρίες. Θα μπορούσαν να βρεθούν με δύο τερμάτα πίσω με το δοκάρι που είχαν οι Κογκολέζοι στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά σε γενική εικόνα, έχοντας και αυτό το χαρισματικό Harry Kane που παστέλωσε δύο γκολάκια πάλι, καταφέραν και κάναν αυτό που ο Δημήτρης μετά από 60 χρόνια ανατροπή σε Μουντιάλ. Όποτε βρισκόταν πίσω στο σκορ, ποτέ δεν είχαν καταφέρει να γυρίσουν παιχνίδι. Το κάναν πρώτη φορά. Και πάνε τώρα στους 16 και θα παίζουν πάνω στο Μεξικό. Το Μεξικό μέχρι τώρα είναι πυράβλος. Κερδίζει εύκολα τα παιχνίδια του, δεν έχει αγχωθεί καθόλου. Και στην έδρα του, σας λέω, έχει απίστευτο ρεκόρ. Δεν είναι καθόλου εύκολο για μια ομάδα σαν την Αγγλία να την κερδίσει. Αν βέβαια πετάξει το Μεξικό έξω, είναι σημάδι ότι θα πάει πολύ ψηλά. Αν καταφέρει και αποκλείσει μια τόσο καλή διοργανώτρια ομάδα.
2: Και βέβαια δεν έπαιξαν και με το βασικό του θερματοφύλακα, τον Μεντί. Πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι που δείχνουν κάποιες δηλώσεις και τα λοιπά, το είπε ο Ντιόπ. Οι Σενεγαλέζοι, αλλά όλοι αυτοί οι Σενεγαλέζοι, όλες αυτές οι ομάδες που βλέπετε που προχωράνε και τα πάνε καλά και στο κύπελλο Εθνών Αφρικής, το περιγράφουμε και εμείς εδώ. Τους έχουμε δει τους ποδοσφαιριστές αυτούς. Παίζουν οι περισσότεροι στη Γαλλία, γιατί είναι γαλλοαναθρεμένοι και τα λοιπά, και λόγω της γλώσσας. Και η Γαλλία έχει πάρα πολλές απικίες εκεί κάτω στην Αφρική, τις χώρες τους, πρέπει να αλλάξουν να γίνουν λαϊκές δημοκρατίες και τα λοιπά. Και όπως στην Τινησία που είπε, γαλλικά μιλάνε.
3: Καλά, όλη η Βόρεια Αφρική.
2: Ναι, 50 χρόνια Γαλλία ήταν η Τινησία. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι παίζουν ή στη Γαλλία ή στην Αγγλία. Και σε καλές ομάδες.
3: Αφρικανικές ομάδες. Το βλέπουν, καλές ομάδες. Κάτι όμως τους λείπει να μπορέσουν να κλειδώσουν τα αποτέλεσματα. Γιατί μοιάζει, αγγίζουν τη μεγάλη πρόκριση. Και με κάποιο τρόπο τη χάνουμε μέσα από τα χέρια τους. Βλέπεις τώρα χθες η Σενεγάλη προηγείται 2-0 μέχρι το 85-86 και τελικά χάνει. Είναι δεύτερη φορά, θα θυμηθείτε, ότι και στον τελικό του Κοπα Αφρικά, παίζοντας μέσα στο Μαρόκο, δέχθηκε πέναλτι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Καλά, αυτό έτυχε τώρα.
3: Πιέζαν οι άλλοι. Δεύτερη φορά όμως.
2: Ναι, αλλά πιέζανε.
3: Δεύτερη φορά πέναλτι στο τελευταίο λεπτό της παράτασης.
2: Καλά παίξανε.
3: Καλά παίξαν, αλλά φάγαν τρία γκολ. Μέχρι το 86 ήταν στο 0 και φάγαν τρία γκολ. Δύο γκολ σε τρία λεπτά. Αυτό σου λέω, πάντα κάτι συμβαίνει και δεν σου δίνουν τη σιγουριά, ρε παιδί μου, θα περάσουν. Το Κονγκό κρατούσε. Πήγε στο 75 από τη στιγμή που σοφαρίστηκε, λες, δεν γυρνάει το παιχνίδι και πραγματικά δεν γύρισε. Δεν πήγε καν στην παράταση.
2: Ωραία. Να πούμε και για προπονητές. Ο Μπεκατσέτσε, αυτός ο προπονητής του Εκουαδόρ, πάει και αυτός. Φεύγουν όσοι αποκλείονται, φεύγουν έτσι μετά τον Κούμαν. Είχαμε και αυτόν να αποκλείεται. Αλλά να πούμε και για τον Ντεσάν, ο οποίος μου άρεσε πάρα πολύ ως ποδοσφαιριστής. Έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία της τελικής φάσης των παγκοσμίων κυπέλων. Δηλαδή με το που κερδίζει η Γαλλία τη Σουηδία, έκανε αυτό το ρεκόρ. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο ρεκόρ στο παγκόσμιο κύπελο. Για ποδοσφαιριστές έχουμε.
3: Θα παίζουν πολλά ρεκόρ.
2: Προπονητές, ναι.
3: 14 χρόνια στην εθνική ομάδα της Γαλλίας ο Ντεσάν. Νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνω εγώ, ότι είναι ο προπονητής που αγαπάει πάρα πολύ ο Μπαπέ, τον εμπιστεύεται. Βλέπεις ότι στην Εθνική Γαλλίας είναι εξαιρετικός και αμέσως προχθές πήγε αφιέρωση στον γκολ, γιατί είχε χάσει ο Ντεσάν τη μητέρα του, αν θυμάστε.
2: Πήγε τον αγκάλιασε, άμα δεις που έγινε.
3: Αλλά η μάνα είναι μάνα, όπως είχατε, όσο χρόνο και να είναι. Όταν φύγει είναι μάνα, έτσι. Εδώ ο άνθρωπος άφησε την εθνική ομάδα και επέστρεψε στη Γαλλία για να είναι κοντά στο τελευταίο της μάνας.
2: Στην κηδεία.
3: Στην κηδεία. Βλέπεις ότι. Και τον ρωτήσατε χθες ο Δρυμόνας που κάνει μια κουβέντα, γιατί λέει τον Μπέρντ τώρα. Τον,

0: Μεντές αν η Ρεάλ, που θα μπορούσε να αναγεννήσει, μάλλον όχι, γιατί η αλήθεια είναι ότι και στη Ρεάλ ο Εμπαπέ βάζει πάρα πολλά γκολ. Με κάποιο τρόπο δεν έχει δέσει με τον κόσμο.
1: Εντάξει, ο κόσμος δεν τον γουστάρει.
0: Με κάποιο τρόπο, ενώ είναι ο πρώτος κόρος της ομάδας, μακράν, και βάζει γκολ και πολλά και κρίσιμα. Με κάποιο τρόπο τον έχουν πάρει με στραβωμάτι.
1: Οι
0: περισσότεροι Μαδριλένοι. Δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν τον γουστάρουν.
0: Και σου λέει μήπως. Αλλά εγώ νομίζω ότι ο βασικός λόγος που ο Ντεσάν πια δεν μπορεί να ξανακάνει μεγάλη καριέρα σε πάγκο ομάδας είναι η καθημερινότητα. Όταν έχει μείνει 14 χρόνια μακριά από την καθημερινότητα μιας ομάδας και είσαι απλά part-time προπονητής 5 φορές το χρόνο για 10 μέρες, δεν είναι εύκολο να ξαναμπεί το κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, ρουτίνα με τα ίδια άτομα.
1: Τι συστήματα, ιστορίες.
0: Έχει άλλα πράγματα. Είναι διαφορετική η λειτουργία.
1: Είσαι 12 ώρες την ημέρα, να πούμε, στην Τσίτα. Μη σου πω, μερικοί είναι και 14. Έλεγε ο Μουρίνιο κάποια στιγμή, όταν ήταν στην Ίντερ τότε με την καλή την ομάδα, ότι ήταν 14 με 16 ώρες κάθε μέρα και κοιτάγανε μαζί με τους συνεργάτες του. Έβαζε μέσα και την προπόνηση, βέβαια. Ιστορία. Τι λες το. Πού να δεις συνεντεύξεις προπονητών του American Football. Εκεί να σε έχω, που είναι ο ένας βασικός και από πίσω είναι 6-8, ξέρω εγώ, οι οποίοι άλλωστε έχουν την επίδεση στην άμυνα, έτσι από εδώ από εκεί. Να δείτε ξενύχτια, λέει, που κάνουμε κτλ. Μιλάμε, είναι ιστορία το καθημερινό.
0: Εγώ πήρα ένα φίλο προφέσης που ακολουθεί την αποστολή του Παναθηναϊκού στην προετοιμασία.
1: Ολλανδία, πού είναι?
0: Στην Ολλανδία, στο Apeldoorn. Του λέω πώς πάνε και τα πράγματα, μου λέει, κοίτα να δεις, μου λέει, εμένα τι μου έχει κάνει εντύπωση. Δεν τους κάνει σκληρή προετοιμασία. Δεν κάνει δύο προπονήσεις την ημέρα. Όπως κάναμε παλιά, τις περισσότερες φορές που έχω έρθει. Μία προπόνηση σε όλο το διάστημα, μία φορά είχαν διπλή και μία προχθές δεύτερη. Δίτερμα δεν τους κάνει καθόλου.
1: Δίτερμα.
0: Ούτε καθόλου. 11 να
1: την φίλε.
0: Είναι σε μισό γήπεδο με ασκησιολόγιο. Και υποχρεωτικά πράγματα ρουτίνας.
1: Ναι,
0: θα πάει μπάλα στον πλάγιο, ο πλάγιο θα κόψει το μέσο.
1: Συστήματα παίζει.
0: Ναι, ναι, αυτό το πραγματάκι. Αλλά μου λέει, έχω πάθει πλάκα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, meeting. Ελάτε εδώ. Ανάλυση. Αυτό. Εσύ μόνος σου. Εσείς οι επιθετικοί, εσείς οι αμυντικοί. Αυτό. Δηλαδή πάρα πολύ, πάρα πολύ μπλα μπλα. Συνέχεια meeting, θεωρία.
1: Όχι, καλό είναι αυτό.
0: Το παλεύει διαφορετικά. Δηλαδή και πιο πολύ σε επίπεδο τακτικής, ας πούμε.
1: Καλό είναι αυτό το meeting και η τακτική. Βέβαια, εντάξει, εγώ το βάζω ψηλά αυτή τη θεωρία. Γενικώς, γιατί νομίζω από τη θεωρία ξεκινάνε τα πάντα για να πας στην πράξη. Και ακόμη και στη ρακέτα τώρα που έχω βγάλει ένα σύστημα 24 ωρών, είχα βγάλει 16, το έκανα 24. Βάζω θεωρία πάντα για να πάμε στην πράξη μετά με τα παιδάκια. Αλλά εκεί δεν είναι το θέμα μας εκεί. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτό που θέλουν οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές, ξέρεις ποιο είναι. Και μην τους το χαλάσεις. Το δίτερμα.
0: Μπάλα,
1: το ξέρω από μένα. Λοιπόν, το δίτερμα. Θυμάμαι τότε στην ΑΕΚ. Όταν είμαστε μικροί, δηλαδή μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ρε παιδιά, που μας βάζανε και εμάς καμιά φορά μέσα εκεί, λοιπόν, τους πιτσιρικάδες, τους παιδες, έβλεπα το Στεριούδα και το Χριστίδη, είχε ΑΕΚ τερματοφύλαξη το Στεριούδα και το Χριστίδη, όταν ήμουν εγώ εκεί τότε, παιδας. Λοιπόν, δεν πέσανε τερματοφύλακε στο δίτερμα ποτέ. Και ήμουν ένα μικρό παιδί και μου είχε κάνει.
0: Του βάζουν μέσα δηλαδή.
1: Δεν ήθελα να πέσουν μέσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ήμουν ένα μικρό παιδί και δεν ήξερα τότε, ας πούμε, την ιστορία. Και λέω, γιατί αυτοί δεν παίζουν τερματοφύλακα, δεν πρέπει να κάτσουν τέρμα για να κάνουν την προπόνησή του κτλ. Με Μπάγκεβιτς, τέτοια, Βάγκνερ. Τι να σα λέω τώρα. Ιστορίες. Αλλά δεν παίζανε μέσα. Το θυμάμαι σαν τώρα. Και μια φορά ήταν ο συγχωρεμένος ο προπονητής του Στίβου, ο Πάπα Βασιλείου, ο οποίος με έψινε εκεί να πάω να κάνω κατοστάρια. Ήταν ο Τζορτζής εκεί, πες τον άλλον. Ο Παρίς, ο Τζορτζής.
0: Κύπριος.
1: Ναι, ήταν εκεί που έκανα προπόνηση. Είχε τότε, δεν ήταν Ταρτάν το γύρω-γύρω στη Νέα Φιλαδέλφια, είχε αυτή την. Τη σκόνη, έτσι που.
0: Την Καρβουνόσκο.
1: Ναι. Ήταν λοιπόν εκεί. Συγχωρέθηκε πριν δύο χρόνια ο Βασιλείου Και με ήθελε εκεί να πηγαίνω να κάνω στέμπο, γιατί ήμουν γρήγορος εδώ που τα λέμε. Και θυμάμαι και το ρώταγα. Λέω, γιατί αυτοί, λέω, παίζουν. Καμιά φορά ξέρεις που καθόμαστε εμείς απ' έξω για να δούμε τους μεγάλους τι γίνεται, να πάρουμε μερικά αυτά συστήματα, κινήσεις κτλ. Μας βάζανε δηλαδή να τα βλέπουμε. Γιατί λέει, του έλεγα αυτό. Μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει αυτό. Συγχωρεμένο. Εγώ με λέει του Στίβου εδώ.
0: Τώρα το λες αυτό, να ξέρεις μια παραδεσούλα. Χρειαζόταν με τον Παναθηναϊκό να ξεκινάει βασικό, ένα πιτσιρικά που δεν είχε γίνει καν 17 χρονών. Ο Μπινιάρης. Παναγιώτης Μπινιάρης, Τάκης Μπινιάρης, Τάκη τον φωνάζουν. Θα κλείσει τα 17 του στις 25 Ιουλίου. Και έπαιξε όλο τον πρώτο μήχρονο αριστερό μπακ. Και στο δεύτερο μέρος το κούλι μπρέκ μπήκε και αντικατέστησε τον Ταμπόρδα. Ξαναμπήκε δηλαδή. Είναι και χαλαρά τα πράγματα, είναι παιχνίδια προετοιμασία ναι, αυτά. Ναι. Και μα έκανε εντύπωση αυτό το παιδάκι. Από του καλού παίκτε η K17, γενικά ήταν και πρωταθλήτρια ομάδα. Πάμε να ακούω η K17, έχει καλά παιδιά. Το ξεχώρισε αμέσως ο Νίστρουπ και μας τον σύστησε. Δηλαδή, εγώ τον είδα με πολύ ευχαριστώ.
1: Μπορεί να τον ξεχώρισαν και οι συνεργάτες του.
0: Ναι, ναι, ναι. Να το βλέπουν δηλαδή ότι αξίζει το παιδί. Πήρε 4 παιδιά, παίξε και ο Λάδας κάποια στιγμή στο 20 λεπτάκια στο τέλος. Σέντερ μπακ πήρε θέση του Ντουμπά. Εντάξει, ξεκάθαρα δεν πρόκειται το παιδί. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στη λογική να τον έχει στην πρώτη ομάδα, έτσι 17 χρονών. Θα πάρει αριστερό μπακ, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Αλλά είναι ωραίο αυτό που λέξε εσύ, ότι τα πιτσιρικάκια από την κάτω ομάδα τα παίρνει και τα χρησιμοποιεί.
1: Ναι, και τα χρησιμοποιεί.
0: Έχει ευκαιρία, ρε παιδί μου, να πάρουν μια γεύση λίγο έτσι, να συγχρονιστούν με του μεγάλου.
1: Εντάξει, παλιά ήταν μόνο κοίταξη. Παλιά ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ή ξέρω εγώ αν έμπαινε μέσα. Να συμπληρώσεις στο τέλος, αφού τελείωνε η προπόνηση, να συμπληρώσεις, αν ήθελε ο Ντούσκο, ξέρω εγώ, να κάνει μια ατομική προπόνηση και να κάνει 20 κεφαλιές μετά την προπόνηση ή 20 βολ πλανέ με τη μία και χρειαζόταν μια σέντρα και τα λοιπά, γιατί ενδεχομένως οι άλλοι μεγάλοι θέλουν να πάνε στα ποδητήρια να τελειώσουν. Αυτό είναι διαφορετικό, αλλά οι πιτσιρικάδες τότε απλά κοίταγαν. Τώρα έχουν τα πράγματα, το ποδόσφαιρο έχει γίνει, τι να λέμε. Τι να λέμε πως έγινε το πράγμα. Λοιπόν, λέγαμε, είχαμε και για το, ο ΠΑΟΚ είχε ένα φιλικό. Μια και λέμε για το
0: Μπέβερ 4-1.
1: Με την Μπέβερ 4-1, δύο γκολ του Ζαφίρη και ακόμη δύο από τους Μύθου και Πέλκα.
0: Μύθου και Ταμπόρδα ήταν η πρώτη σκόρη για τις δύο ομάδες. Ανεπίσημα παιχνίδια βέβαια, αλλά ναι. Το πρώτο γκολ τη σεζόν, το πρώτο έμαθα, δεν το είχε σαν αυτοί οι δύο.
1: Αυτή,
0: τα πρώτα για τον Παναθηναϊκό, ο Μύθου για τον ΠΑΟΚ.
1: Ο Λύση είπε πρέπει να βελτιωθούμε πολύ τακτικά και τεχνικά έως τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα μας. Ανεπίσημο βεντεπούτο κι αυτός, στον πάγκο. Τι άλλο να πούμε από τι άλλε ειδήσει, να σα βάλουμε λίγο στον κόλπο. Τα είπαμε τα δύο φιλικά. Μαρινάκη θα παρουσιάσει 6 απόγευμα το Καραϊσκάκι. Εκεί. Πάνω λένε λίγο πάνω από 50.000 θέσεις και κόστος να ξεπερνάει τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ θέλω να πω κάτι. Εντάξει, είναι, εμείς έχουμε καταντήσει να μην κυκλοφορούμε με το αμάξι όταν είναι ώρα αιχμής ή όταν είναι γήπεδα. Και το λέω αυτό γιατί κάθε μέρα πάω στον Πάτη ή σχεδόν κάθε μέρα πάω με τη μηχανή. Υπάρχει περίπτωση να πάρω το ποτάμι με... Άστο, με το αυτοκίνητο. Άστο. Και στο πήγαινε και στο έλα.
0: Άστο, πάμε τώρα. Την κόρη μου χθες στο λιμάνι.
1: Χαμός, τι ώρα.
0: Την ώρα που του μάτσε λίγο πιο πριν. Χαμός.
1: Λοιπόν, είναι καλά, είναι και με τις ώρες. Δηλαδή, από μία-δύο δεν βρίσκεσαι στο πολυκίνηση. Αλλά μετά, τέλος πάντων, το θέμα είναι να πάμε λίγο στο Καραϊσκάκι. Όταν τελειώνει το Καραϊσκάκι, το οποίο παίρνει τώρα 30.000 κόσμο, δηλαδή 20.000 λιγότερο, είναι μία ουρά στο Φεύγα μέχρι το Περιστέρι. Πρέπει κάπως να δουν τι θα γίνει. Δηλαδή, άστο το με αφορμή τώρα που θα το παρουσιάσει αύριο ο πρόεδρος, μου ήρθε στο μυαλό
0: σήμερα.
1: Αυτό. Σήμερα ο πρόεδρος. Πρέπει κάτι να κάνουμε με το συγκοινωνιακό σε αυτή την πρωτεύουσα. Και ειδικά με τον Κηφισό. Κάτι πρέπει να γίνει με τον Κηφισό.
0: Όλο λένε. Δεν είναι δυστυχώς, ζούμε σε μια πρωτεύουσα που ήταν φτιαγμένη για 100.000 κόσμο και έχει 5 εκατομμύρια.
1: Καλά λέει ο Τάσος. Τάσος λέει έχει κλείνει η Αττική Οδός. Το ξέρεις ότι η Αττική Οδός μπλοκάρει.
0: Ναι, ρε. Όλη μέρα delay. Δηλαδή, πληρώνεις 2,5 ευρώ και τρως για τη μάπα το μισάωρο στην έξοδο, ειδικά προς την Εθνική Οδό.
1: Λοιπόν, πάμε και άλλο ένα για να μην πριν το τραγούδι. Έρτε ένα κέρασπορ, θα μεταδώσει 6 το απόγευμα τον αγώνα.
0: Τσιτσιπά είχαμε χθες.
1: Περίμενε, εθνική ομάδα μπάσκετ, γιατί έχουμε μπάσκετ, φίλε, πρώτα από το
0: τέλος. Τι ωραία είναι σήμερα, 7.
1: Στη Ρουμανία, ο Ραντέα για τα προκριματικά εκτός αποστολής ο Μίτογλου.
0: 7 είναι το μάτι.
1: 6 το απόγευμα είπα.
0: Α, 6.
1: Λοιπόν, στο Πόλο προκρίθηκε στα προημιτελικά εθνική μας ο Εφήβων, κέρδισε 38 την Κίνα και πάμε στο Τσιτσιπά και κλείνουμε. Αξεπέραστο εμπόδιο.
0: Το βλέπα το μάτι. Με τσάντισε ρε παιδί μου. Ενώ φαινόταν μπορούσε. Έπαιξε κάποια στιγμή ωραία. Είχε πολλούς άσους. Κάνε μερικά ωραία γυρίσματα. Στο κρίσιμο σημείο εκεί που είχε στο πρώτο σετ 3.
1: Το έχασε 6-3.
0: 3 να κάνει break.
1: Ναι, εντάξει, θα κάνει.
0: Δεν το κάνει, του έχει κάνει κι άλλο ένα break. Χαίρεται.
1: Χαίρεται. 6-3, 6-4 και 6-2. Εύκολα για μένα, βέβαια.
0: Δεν είναι τόσο εύκολα. Αν δεν είναι τα δύο πρώτα σετ, δύο πόντι ήταν διαφορά.
1: Κάνει 6-2 τώρα και.
0: Α, στο τελευταίο, παράτησε το 3-0 και απογοητεύτηκε. Μα ήταν μπροστά. και ο πόντος που χάνει το δεύτερο σετ, η μπάλα ψηλά να καρφώσει να την κάνει και κάνει δύο γελίες αστείες, δηλαδή από υπερβολική σουλογία επιστροφές, και του πήρε ο άλλος μια ποντάρα και του πήρε το παιχνίδι.
1: Πάμε, Τζόκοβιτς αυτός. Δώστα, τελείο.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων. Φως στο σπορ, πρώτη μας τάση. Κεντρικό θέμα, τρέχει για τρεις. Στο Ρέντι χθες ο Καρντόσο τα πέμε Κοβάσεβιτς με την Λίμπαρ. Επισπεύδει τις διαδικασίες για να φέρει άμεσα τους Ρο Καστάνιτς και ένα στόπερ σε πρώτο πλάνο Ντουάρτε. Νέα σενάρια για Σμαϊλόβιτς. Νέο συμβόλαιο στο Τζολάκι, πιέσει διαθέσεις του Ολυμπιακού. Χαμός στο εξωτερικό για τον Έλληνα γκολκίπερ και βροχή προτάσεων στον ορίζοντα. Στο κάδρο ΟΣΑ για πάνε ενδεχόμενο σενάριο και για τον Χόρκας από τη Λασπάσμαλς. Αποκαλυπτήρια για το παλάτι. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει το απόγευμα στις 6 όλες τις λεπτομέρειες για το νέο Καραϊσκάκι. Στην κορυφή, πρώτο αρχηγός, η παραμονή Παπα-Νικολάου στο ρόστερ των πρωταθλητών Ελλάδος και Ευρώπης αποτελεί προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό. Οι δύο πλευρές θα μιλήσουν εκ νέου τις επόμενες μέρες για να βρεθεί η χρυσή τομή. Σε καλό δρόμο οι επαφές με την ΑΕΚ για τη χρήση της Ανέλ Αρίνα τους πρώτους μήνες της νέας περίοδου. Δεν βιάζονται για 4-5 στο λιμάνι. Χάρη Κέιν ο λυτρωτής με ανατροπή από τον τρομερό Κέιν. Η Αγγλία γλίτωσε από ιστορικό κάζο νικώντας 2-1 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οκτάδα με 30, η εθνική εφήβων Πόλο σκόραρε για τρίτο γενικό αγώνα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τουλάχιστον 30 γκολ, συντρίβοντας 38 την Κίνα. Προκρίθηκε στον σημερινό, στις 3:30 είναι το παιχνίδι, προημιτελικό κοντά στο Μαυροβούνιο. Ξεκίνημα με 4 ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, άλλο επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός σε σχέση με την Helmut Σκορ αναφορά για τα παιχνίδια. Στον δρόμο για το Κατάρ, το εμπόδιο της Ρουμανίας καλύτερα να ξεπεράσει απόψε στις 7, λέει εδώ Ερτένα, μάλλον 7 και που θυμάμαι. Ναι. Η εθνική ανδρών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και για πάντα μαζί η Βάσο Πλευρή του, η κάπτεν της Πρωταθλήτρια Ευρώπης και τρεμπλούχο Ελλάδας ομάδας πόλου του Ολυμπιακού, ανανέωσε με τον Πυριώτικο Σύλλογο και θα συνεχίσει για 16η σεζόν με το Ερυθρόλευκο Σκουφάκι.
2: Λοιπόν, Sport Day. Αποκάλυψη τώρα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει σήμερα το όραμα για το νέο Καραϊσκάκι. Τον έχει και φωτογραφία τον πρόεδρο. Κόκκινος ο Πόποβιτς ανακοινώνεται ως των προσεχών ορών σε ένα άλλο θέμα. Κάτω Παναθηναϊκός με νέα ταυτότητα. Για το φιλικό λέει το 4-0. ΑΕΚ πύλιος τετραετίας. Έδωσε τα χέρια με την Ένωση για επέκτωση συμβολέου. ΠΑΟ κλάμψη από Ζαφύρι. Στο φιλικό αναφέρεται και εδώ. Μπάσκετ Παναθηναϊκός βλέπει Λάις. Ολυμπιακός δίδυμο φωτιά. Εθνική τεστ με Ρουμανία σήμερα στις 7 Ερτένα. 7 λοιπόν είναι το παιχνίδι. Εγώ έκανα λάθος.
1: Δεν έχεις εσύ. Γραμμένο ήταν λάθος.
2: Εντάξει.
1: Δεν το κάνεις εσύ. Αθλητική ώρα των σπορ. Χίλια μπράβο, κίνηση ΜΑΤ με παρόν και μέλλον. Η ΑΕΚ απέκτησε τον 15χρονο τερματοφύλακα Γιώργο Σαρακασίδη από τον Πανιόνιο, που θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τον πιστεύουν τόσο πολύ στην ΑΕΚ που θα βρίσκεται στην αποστολή για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στην κορυφή, άνανδρη και αλήτικη επίθεση από χούλιγκαν σε φίλο της ΑΕΚ με την ανήλικη κόρη του. Επέστρεφαν από την παρουσίαση του τροπέου στο Μαντρίτη, παιδιά, είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Έτσι. Τον σταματήσανε κάτι χούλιγκαν, δύο από τους οποίους είναι στο κατηγορητήριο με τη δολοφονία του Λιγκερίδη. Και μπροστά στο 12χρονο κοριτσάκι, τους χτυπάγαν τα μάξι, τον απειλούσαν γιατί είχαν την υποψία ότι έχει λέει πανόλη τσάκ στα μάξι. Και γκάζωσε αυτός, ειδοποίησε αστυνομία και τους πιάσανε. Φοβερά πράγματα. Τελειώνει μέσα στα επόμενα 24 ώρα και ανανέωση του ΠΙΟΥ, λέει η εφημερίδα. Και χάντμπολ απέκτησε τον 29χρονο διεθνή Ιάπωνα playmaker Χιρόκι Ματσουόκα.
2: Άμαν. Live Sports, Special Αντίνο και πρώτο δείγμα Νίστρουπ. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Ο Αργεντίνος έδειξε στο φιλικό με τη Χέλμον 4-0 ότι φέτος θα είναι υπερόπλα για τον Παναθηναϊκό. Πέταξε ο Ζαφύρης 4-1 ο ΠΑΟΚ στο άλλο φιλικό. Φάκελος ανανεώσεις είναι και αφορά την ΑΕΚ αυτός ο τίτλος. Και πάνω στην κορφή μεγάλη μέρα για θρηλυκό μέλλον με αφορμή βέβαια την παρουσίαση του Καραϊσκάκη.
1: Κόκκινος πρωταθλητής 4 καυτά σημεία για Άμραμπατ. Το ψάχνει πολύ για το Μαροκινό Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στο παιχνίδι για τον Μαροκινό παιχταρά. Η προσέγγιση στην πλευρά του παίχτη, η στάση της Φενέρ απέναντι στην Μπεσίκτας, το σενάριο για δανεισμό και το θολό τοπίο στην Μπέτις. Επίσης, παιχνίδι με δύο πρώην υποθέσεις Σάκη Ποντένσε. Το σενάριο να επανέλθει για τον Χιλ. Πώς μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα για τον Εξτρέμ. Δίνει τα χέρια με κορδόν σε πολύ καλό κλίμα. Οι πρώτες συζητήσεις με τον Ισπανό παράγοντα έπιασε δουλειά ο Καρντόσο. Ο Μαρινάκης παρουσιάζει το νέο παλάτι του θρύλου σήμερα στις 6. Στο κόλπο για Χόρκας, το σενάριο για τον Κροάτι goalkeeper της Las Palmas και η σύνδεση με τον Τζολάκη. Μπάσκετ ψάχνει για ένα World of Bazookas, κυνηγά μια βελτιωμένη έκδοση του Αμερικανού. Κουρού, έτσι θα χωρέσει όλα τα αστέρια ο θρύλος. Και επίσης, ο μάγος είναι εδώ, ξανά στο θρύλο Τζιοβάνι, πως ο Ολυμπιακός ανοίγει μια ολόκληρη Ήπειρο, κάνοντας τον Βραζιλιάνο πρεσβευτή της ομάδας στη Λατινική Αμερική.
2: Ναυτεμπορική, ρεκόρ 25 ετών στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, το ενεργητικό ξεπέρασε το ρόσημο των 32 δις στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
1: One Voice Business and Politics, αποκλειστικό, κρίσιμο τετ-α-τετ Βασιλιάδη Αχτσιόγλου, οι δυο τους τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα στη Λουκάριος.
2: Απογευματινή, ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν, σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις.
1: Άλλο και αυτό ρε παιδιά, Σικάγο έχουμε γίνει. Ναι, τι πράγμα είναι αυτό τώρα. Πώς φεύγει μια ζωή έτσι. Θλιβερό, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στην δημοκρατία. Φιάσκο με τις επιστροφές λάθρομεταναστών. Η Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη πλεύρη.
2: Εθνικός Κήρυξ. Παρετήθηκε ο επίσκοπος Φασιανής Αντώνιος, διευθυντής του Άγιο Μιχαήλ στο ένα θέμα και στο άλλο επίσης μεγάλο φωτογραφικό. Κύμα καύσωνα στις ΗΠΑ.
1: Ελεύθερη ώρα, το πέναλτι των Ιαχωβάδων με αφορμή τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντέλια και την εθνική ομάδα.
2: Ελεύθερος τύπος, ακροαριστερή δολοφόνη, τρομοκρατική επίθεση καταστελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
1: Εστία, εκλογές με δίλημα ασφάλεια ή αναρχία στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εφημερίδα των Συντακτών. Σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του ΙΠΕΣ, του Υπουργείου Ιστορικών δηλαδή, στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ.
1: Η Καθημερινή, ο πυρήνας, εντός εισαγωγικών η λέξη πυρήνας, πίσω από την δολοφονική επίθεση, η έρευνα των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη.
2: Ο Λόγος. Ψαλιδισμένος πληθωρισμός, αποκλιμάκωσε τιμών σε ενέργεια και τρόφιμα τον Ιούνιο.
1: Ριζοσπάστης, με κουκουέ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά. Εκδήλωση συζήτηση της κεντρικής Αττικής του κουκουέ για την λαϊκή στέγη. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει την στέγη πανάκριβο εμπόρευμα.
2: Τα νέα. Νεκρή στο βωμό του τυφλού μίσους. Το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας, και έχει ακόμη και ένα μεγάλο, επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση.
1: Εσπρέσο, με την πίκρα έφυγε ο Ταμτάκος, η κατάρα του γύφτου που στήχωνε το μόσιο μέχρι να κλείσει τα μάτια του.
2: Κόντρα, σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού. Μετά τις αποκαλύψεις έπαθε αμνησία και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Πώς πέρασε τα χέρια της διαμέρισμα φτωχών διοβαλιστών, συνοδό Ιουλιανού.
1: Σταρ, έφυγε με καημό ο γύφτος της βιντεοκασέτας, έζησε στα 79 το Μιχάλης Μόσος, ήταν πτάκος του ελληνικού κινηματογράφου, η τραγική ιστορία του, η Ρένα Βλαχοπούλου, η σύζυγος και τα δύο παιδιά, ο θάνατος της συντρόφου του και η βαριά κατάθλιψη του φτωχού ορφανού.
2: Το μανιφέστο σκοτώνει η τυφλή και ομή βία, τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, σοκαρισμένη κοινωνία από το τραγικό θάνατο της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα.
1: Εβδομαδιαίες εφημερίδες τώρα, Έλληνας Αγρότης, τα σημεία κλειδιά για την έκπτωση φόρου, τι ισχύει για τους νέους ερχομένους και τους κατόχους εκμεταλλεύσεων.
2: Κιβωτός Ορθοδοξίας, πίστη σημαίνει σχέση με τον Χριστό, αφιέρωμα Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, μαρτυρίες και θαύματα, και έχει και συνέντευξη του Μητροπολίτη Φλωρίνης Ειρηναίου.
1: Είχαμε Άγιο Μαξίμοβιτς στον Πάνο, τον πουλήσαμε.
2: Τον πουλήσατε.
1: Εντάξει, αυτά ο πρόεδρος. Λοιπόν, το ποντίκι. Τα ποντάρει όλα στην οικονομία, προεκλογικό το κλίμα, παρότι ο Μητσοτάκης αποκλεί κάλπη στο φθινόπωρο, τη θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στον Τσίπρα, την οικονομία εννοεί, και επενδύει στη μεταξύ του σύγκριση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με αυτά και με αυτά θα πάμε σε ένα time out.
2: Ετοιμαζόταν να το κάνετε.
1: Επειδή δεν το έχουμε ακόμα 22, απλά να πούμε ότι θα πάμε σε ένα time out.
2: Γιατί θα συνδέσει τίποτα περιφερειακό σταθμό.
1: Στείλτε μηνυματάκια, αυτό ήθελα να πω, να τα λέμε αργότερα. Viber, breakfast με σπορ, ηλεκτρονική μα διεύθυνση aerasport@papakir.gr και το πενταψήφιο το 54160.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις.
5: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
8: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
7: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
8: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
7: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
9: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη, η δική μας γεύση.
10: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Ακούτε Era Sport.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ.
15: Ακούτε Era Sport.
16: Μέσα στην περιοχή σου γκολ. Γκολ για τον Ογκό στο 7ο λεπτό με σκόρερ το Σιπενγκά. Που αγωνίζεται στην Καστελιόν, την Ισπανική. Μια κολοτούμπα πανηγυρίζει τον γκολ, το οποίο βάζει μπροστά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο σκορ, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Και γκολ για την Αγγλία. 1-1 ισοφάρηση στο 75ο λεπτό. Ο Κέιν με κεφαλιά νικά τον Εμπασί. Προσπάθησε να αποκρούσει και σε αυτή την περίπτωση ο Κονγκολέζος γκολκίπερ. Δεν τα κατάφερε. Η μπάλα πέρασε από το δεξί του χέρι, κατέληξε στην δεξιά του γωνία και η Αγγλία ισοφαρίζει στο 75ο λεπτό του αγώνα. Γκολ! Απίθανο γκολ από τον Χάρι Κέιν. Στο 86 η Αγγλία ανατρέπει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελλο από το 66 και έπειτα την εις βάρος της κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο ξεκίνημα του αγώνα και με δύο γκολ του Χάρι Κέιν παίρνει το προβάδισμα στο 86. Η Μπαπέ πατάει περιοχή, σουτάρει γκολ 1-0. Λύνει το γόρδιο δεσμό ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ποιος άλλος, ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ο μεγάλος στάρ της Εθνικής Γαλλίας. Με τις τρίπλες του ζάλισε τους Σουηδούς, βρήκε χώρο, 1-0 η Γαλλία της Σουηδίας στο 45. Φεύγουν ξανά οι Γάλλοι στην επίθεση με τον Τσουαμένι να παίζει κάθετα για τον Ολίσε. Για να δούμε, βρίσκει πολύ ωραία σε θέση βολής, 2-0! 2-0 ο Μπαρκολά. Εκτέλεσε με τη μία, δεν έχασε χρόνο, σημάδεψε την δεξιά γωνία του Ζέτερστορμ. Και στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης διαμορφώνει το Γαλλία-Σουηδία 2-0. Πολύ ωραία κατά την παλιά στον Εμπαπέ. Πλασέ 3-0. Χάθηκε η μπάλα εδώ και ο Κιλιάν Εμπαπέ γράφει το 3-0 στο 74. Τελικό αποτέλεσμα στο New Jersey. Γαλλία-Σουηδία 3-0.
17: Με το Μεξικό τώρα να απελευθερώνεται. Δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει offside. Και εδώ υπάρχει ευκαιρία με τον Κινιώνες να πατάει περιοχή από αριστερά. Να σουτάρει γκολ. Γκολάρα Κινιώνες. 1-0 στο 22. Το Μεξικό ανοίγει το σκορ.
16: Λάθος από τον Πάτσο. Ραούλ Χιμένεθ έχει την μπάλα έξω από την περιοχή. Πασάρει στον σκόρερ στον Κινιώνες. Ραούλ Χιμένεθ μέσα στην περιοχή. Το σουτ γκολ. 2-0 στο 31ο λεπτό από το λάθος του Πάτσο. Ραούλ Χιμένεθ και Κινιώνες συνεργάζονται άψογα. Ο σκόρερ γίνεται δημιουργός και ο Ραούλ Χιμένεθ σκοράρει το δεύτερο του τέρμα στο Μουντιάλ.
15: Ακούτε Eurosport.

0: Γυρίσαμε, φίλες και φίλοι.
1: Γυρίσατε.
0: Μια ώρα. Κάνε να μπει. Ήταν, είχε καθυστέρηση.
2: Χρόνο καθυστέρηση. Μήπως είναι έγκυος.
0: Ξέρω εγώ.
2: Να το προσέξω.
0: Και μια και λέμε για εκατομμύρια, είχαμε κουβέντα χτες για το Σαϊμπαρί. Εδώ με τον Χρήστο και λέγαμε τι γίνεται. Ο Ελκαμπή, ο οποίος τα πάει πάρα πολύ καλά και τα λοιπά, και παίζει Σαϊμπαρί και αυτά. Έλεγα εγώ και το είπα και στη μετάδοση, αυτός ο παίχτης σκόραει κατά ρυπάς. Έγινε ο πρώτος Μαροκινός που σκόραρε σε όλα τα παιχνίδια της φάσης και της πρώτης. Και τελικά από τις 4 Ιουνίου, αν θυμόσαστε, η Μπάγερ Μονάχου είχε κάνει επαφές.
2: Το πάλευε πολύ, το πάλευε πολύ και το έφερε.
0: Το θυμάμαι, το είχαμε πει, το είχα γράψει στο δελτίο.
2: Ναι.
0: Θυμάμαι, ήταν εκεί 3-4 Ιουνίου. Απλά είπα 4 έτσι κατά προσέκηση. Η Bayern και χτες έκλεισε με την Eindhoven και τώρα με τα εκατομμύρια, με το 2031 διάβασα. Για τα εκατομμύρια που είπα, δεν έχει ανακοινωθεί.
2: 55.
0: Ανακοινώθηκε τελικά.
2: Ναι, ναι, ναι. 55 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η Bayern στην Eindhoven. Όπως λέει και ο φίλος Γιώργος από την Τούμπα που έστειλε το σχετικό μήνυμα, θα φοράει το νούμερο 34.
0: 34.
2: Είχε μια εξαιρετική χρονιά με την Eindhoven, έβαλε 19 γκολ.
0: Τρίτο σκόρερ ήταν.
2: Ναι.
0: Το είχα πει στη μετάδοση.
2: Ναι, ναι, ναι. 19 γκολ και είχε και 9 assist στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Γενικά ένα πρωτάθλημα που ευνοεί του σκόρερ. Είναι ανοιχτό επιθετικό ποδόσφαιρο, οπότε όταν έχει το χάρισμα, σκοράρει και φαίνεσαι. Εξαιρετική επιλογή για την Bayern. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει μια επιθετική γραμμή με παιχταράδες τώρα η Bayern, η οποία εμπλουτίζεται.
0: Πάντως το θέμα είναι αυτό που μου έκανε εντύπωση, γιατί λέμε για τον LKB ότι η Μαρκάρη παίζει, για μένα παίζει την καλύτερη επιθετική άμυνα center force στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και αυτό το παιδί λες και έχουν μάθει έτσι οι Μαροκινοί. Άμα τον δείτε πώς μάρκαρε στο προηγούμενο παιχνίδι, δηλαδή
2: είναι από τα χαρακτηριστικά, ναι, του παιχνιδιού του.
0: Είναι αυτό.
2: Συμπαίκτη του Κέιν τώρα, έτσι.
0: Ναι. Του Χαρίδη μου.
2: Του Χαρίδη.
0: Λοιπόν,
2: μα στέλνει εδώ τώρα και ο φίλος μας, τώρα μιας και το συζητάμε. Ο φίλος μας ο Πολωνός, ο Τζον Γουέιν, λέει ότι ο Λεβαντόσκι υπέγραψε στο Chicago Fire. Ναι. Μια ομάδα, λέει, από τις πιο πολωνικές πόλεις των ΗΠΑ, έχει πάρα πολλούς πολωνούς μετανάστες εννοεί εκεί το Σικάγο, και θα πάρει 20 μοίρια δολάρς
0: το χρόνο. Το έπαιρνε προχτές, όχι χτες, προχτές το έπαιρνε εκεί που με φώναξε η γυναίκα μου, δηλαδή, γιατί έχουμε την τηλεόραση που δείχνει τα πολωνικά, το δέχτη μέσα. Με φώναξε για να δω την είπε την είδηση προχτές στο TVN και για τα 20 μοίρια και για το Λεβαντόσκι.
2: Εδώ μεταξύ είναι αυτήν την ομάδα. Ξέρεις ποιος παίζει βασικό center forward?
0: Ποιος?
2: Εκεί είχε πάει ο Κούτσιας, αν θυμάστε. Ναι. Είχε αγοράσει από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν ευδοκίμησε και δόθηκε μετά δανεικός. Συνεχίζει αλλού. Παίζει ο Κάιπερς. Ο Κάιπερς, θυμάσαι, είχε ξεκινήσει με τον Αργοτέλη και γίνει ο κακός χαμός που θέλει να τον πάρει η ΑΕΚ και του αρνήθηκε να πάει. Τον πήρε ο Ολυμπιακός, δεν του έδωσε ποτέ ουσιαστικά κάποια ευκαιρία. Πήγε στο Βέλγιο, έγινε πρώτο σκόρερ εκεί πέρα. Και τώρα το λέω αυτό γιατί είναι εντυπωσιακό να δει και το χαρακτήρα του ανθρώπου, ρε φίλε, έτσι. Πηγαίνει ο Λεβαντόφσκι εκεί, ο Κάιπερς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι τη διακοπή λόγω του Μουντιάλ, ήταν ο πρώτος σκόρερ του MLS. Πάνω και από το Μέση. 14 γκολ νομίζω είχε ο Κάιπερς και 11 ή 12 ο Μέση. Και με το που ήρθε ο Λεβαντόφσκι του παραχώρησε τη φανέλα με το νούμερο 9. Αλλά είναι η Ρωσιλία, δήλωσε. να είναι ο Λεβαντόφσκι στην ομάδα και να φοράω εγώ το 9.
0: Εντάξει.
2: Που συνήθως άλλους λένε ο κύριο με βρήκες. Εγώ το έχω το 9. Εγώ έχω το 10, ξέρω εγώ, και τα σκοτώνται με τα νούμερα πολύ. Δεν το δίνω. Και το έδωσε μόνο στο κατευθείαν με το που ήρθε ο Λεβαντόφσκι. Του λέει: περάστε, κύριε, η φανέλα δικιά σας.
0: Έλεγε ο Βασίλης εδώ για την. Μπήκα τώρα στο NBA με αφορμή του Βασίλη του Σωτηρίου το μήνυμα. Κάτσε. Γιατί έκλεισε το κομπιούτερ, το τηλέφωνο.
2: Για το λεμπρό που τον θέλουν.
0: Όχι, όχι. Γίνεται χαμός, λέει, στο NBA από μεταγραφές. Και κοίτα, μπαίνω τώρα. Λοιπόν, έχουμε στους Spurs το Χάρις. Έχουμε.
2: Χαρταγουέι στους Χιτ, συμπαίκτης του.
0: Ο Ντελαρέα θα παίξει στη Summer League του NBA για να δούμε με τους Mavericks.
2: Dallas Mavericks.
0: Ναι, να δούμε.
2: Ντελαρέα, αυτή η παιχτούρα η αποκάλυψε. 19χρονος Βαλένθια, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Παιχτούρα μεγάλη.
0: Τι άλλο, τριπλό χτύπημα από τους Lakers με Μαμουκελασβίλη, Grimes και Sexton. Κάτσε εδώ, τα έχει δει σε τίτλους στο NBA.com. Στους Lakers ο Kessler. που λέει εδώ.
2: Σενάριο έντονο ότι οι Sixers θα κάνουν all-in για να πάρουν τον LeBron James.
0: Καλά, θα δούμε τώρα.
2: Εντάξει, είναι ανοιχτό ρε παιδί μου, αλλά κάνουν all-in. Του κάνουν πάρα πολύ καλή πρόταση.
0: Θέλει να πάει στους, στο τέτοιο. Στο πανεπιστήμιο, τι θα κάνουμε.
2: Έχει
0: δύο κολλητούς εκεί. Μετά, λοιπόν, μετά το πρωτάθλημα του Knicks, ο Mitch Robinson μετακομίζει στους Celtics. Ο Robinson πρέπει να ήταν καμιά οκταετία. Γιατί βλέπω τους τίτλους τώρα στους Celtics. 19 εκατομμύρια δολάρια για δύο χρόνια ο Mo Wagner και πήγε στους Brooklyn Nets. Αυτά. Και στους Magic, ο Vucevic. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι τίτλοι στις μεταγραφές που χτύπησα μεταγραφές έτσι λίγο για να δούμε οι τίτλοι στο NBA.com.
2: Μαξί άφησε, έμεινε ελεύθερος από τη Real ο Lyles και θα γίνει ένας κακό χαμός τώρα γιατί θα πάει NBA, θα μείνει Ευρώπη, αν μείνει Ευρώπη τον θέλει μισή Ευρωλίγα και ο Παναθηναϊκός πρώτος από όλους τον έχει κυκλώσει. Τώρα θα πάει όμως NBA γιατί λέγαμε ότι και για τον Μπογκδάνοβιτς αυτό και πήγε τελικά ούτε καν έγινε σύριαλ σε κάτι ώρες από την ώρα που είμαι ελεύθερος από τους Clippers.
0: Γιατί άφησαν τον Καναδό όμως εκεί στη Μαδρίτη, οι Ισπανοί. Μπορώ να το καταλάβω.
2: Όχι, δεν τον άφησαν ελεύθερο. Νομίζω ότι αυτό
0: είχε. Είχε ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά μου φαίνεται είχε και άλλη μία.
2: Αυτό ήταν και
0: ήταν αυτό. Και δεν θέλει να κάτσει στη Ρεάλ.
2: Δεν θέλει να κάτσει στη Ρεάλ. Θέλει να πάει κάπου άλλο προφανώς.
0: Τέλος πάντων, λέω ο Μπράντοβιτς, διάβαζα χτες ότι τον θέλει. Έχει 13,5 πόντους. Τώρα μου φαίνεται γύρω στα 5 rebound. Το κοίταγα τα στατιστικά του χτες.
2: Ναι, και σχεδόν 2 assist κάθε παιχνίδι. Το βασικό είναι ότι μπορεί να παίξει με πολύ άνεση και πεντάρι και τεσάρι. Και είχε 45% στο τρίποντο. Να έχει τώρα ψηλό μου.
0: Το θυμάσαι με το στόχο με τον Ολυμπιακό.
2: Πώς το θυμάμαι.
0: 30 πόντους έβαλε.
2: Πώς το θυμάμαι. Αυτός κράτησε τη Ρεάλ.
0: Ναι.
2: Αν δεν ήταν αυτός, δηλαδή θα το παρέλαβε.
0: Μιλάμε, είναι παιχταράς ο άνθρωπος. Απορώ που γιατί δεν θέλει. Μάλλον επειδή βλέπει ότι η Ρεάλ αδειάζει σιγά σιγά και φεύγει και αυτός. Τι να πω.
2: Α, και τέλος
0: και ο Τάρλατς από την Μπάγκερν. Κάπου το είδα και αυτό χτες. Να το πούμε. Ήταν αθλητικός διευθυντής. Ναι. Εκεί στην Bayern δεν ξέρω τι θα γίνει. Πού θα πάει. Το αναφέρουμε γιατί όλα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, Βαλάντης, Δημήτρη, σήμερα άσπρος ουρανός, σήμερα άσπρη μέρα. Ξεκινάτε σωστά. Φιλιά και στο Χρήστο.
2: Θέλει και μήνυμα του, ανέκδοτο Βαλάντης.
0: Που πατάει και αυτό σα πίθες. Σας λατρεύω.
2: Λοιπόν, θέλει ανέκδοτο ο Βαλάντης. Λέει, τρεις φίλοι θέλουν να πάνε μαζί στην έννοιπο Ζαχάρα με μηχανές. Στα χνάρια σου. Ο Άγγλος λέει: πήραμε τα χρήματα, λέει, της χρονιάς, μια Harley 1700 και με τα υπόλοιπα αγόρασα μια γκαρσονιέρα για την κόρη μου. Ο Γερμανός λέει: εγώ με το μισθό της χρονιάς πήρα μια Honda 1500 και με τα υπόλοιπα ένα διάρρη στην κόρη μου.
0: Εντάξει, στα κυβικά δεν έχει πέσει μέσα.
2: Εντάξει, τώρα λέει σημασία. Τώρα μην αφήνει την αλήθεια να χαλάει μια ωραία ιστορία, ρε παιδί μου. Και ο Έλληνας, εγώ λέει: με το μισθό της χρονιάς πήρα ένα Piaggio 150. Και με τα υπόλοιπα του λένε οι άλλοι, τα υπόλοιπα τα βάλει μάνα μου.
0: Καλά. Θανάσης Λιολιούς είσαι εδώ παρόν. Και καλημέρα ο Στέφανος. Τι λέει, σε περίπτωση που μιλείς με την Ελένη Ροδά.
2: Μα φαγώθηκε πάλι.
0: Με τον Γιώργο Ζαμπέτα. Στέφανε από την Καλαβέτα. Μίλησα προχτές που πήγα να πάρω το σκελετό από τα παπάκια και από την Κλειφάδα πέρασα από το σπίτι της.
2: Παπαναγία μου.
0: Δεν της είπα, ξέχασα να το πω για τον. Γιατί είχες ξαναστείλει μήνυμα για το Ζαμπέτα. Λοιπόν, άλλο, για κοίτα εκεί.
2: Έχει εδώ λέει. Ορίστε, στην πέφτει ο άλλο.
0: Ποιο.
2: Η Γερμανία πρέπει να πάρει το Λουκάκι προπονητή. Και θα πάρει το Μουντιάλ και δεν χρειάζεται και βοήθεια.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, είναι δύσκολα αυτά τα εγχειρήματα. Δεν είμαι εγώ για τέτοια πράγματα.
2: Δεν του ταιριάζει και το γερμανικό μοντέλο. Τα κανά πορτογαλικό.
0: Καταρχήν δεν κουστάρω την γενικά το γερμανικό μοντέλο. Γενικός και αορίστος. Τι να κάνω, δεν πάω εκεί.
2: Λοιπόν,
0: και να με κλείσεις λοιπόν εσύ που γράφεις, είσαι μάνατζερ μου, δεν πάω. Κλείσε μου, άμα είναι να πάω εκεί στους. Στο Μόναχο κανένα μαγαζί να τραγουδήσω.
2: Λοιπόν, Γιώργος Παγκυριαζής, επισημαίνει αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι είναι ένα μουντιάλ ανατροπών αυτό και με πολλά γκολ στα τελευταία λεπτά της καθυστερήσης. Δηλαδή αλλάζει το σημείο με γκολ στο 90 φεύγα.
0: Σαν το Παναθηναϊκό.
2: Ναι, είναι αυτό το πράγμα.
0: Τα λέω αυτά και γελάω.
2: Τι να έρθει, τον καημό μου τώρα. Τον κουμπάρο. Τον καημό μου. Η Γαλλία έχει παίξει την πιο ωραία μπάλα από όλους. Στην Νίκη Βόλου ανακοινώθηκε η ομάδα ανακοίνωσε η ομάδα όλο το τεχνικό επιτελείο του Μαλεζά. Όλα πάνε όμορφα. Και μετά δείχνει μια φωτογραφία ενός παππού, κανονικό παππού. Με ένα μωρό, κανονικό μωρό. Ναι. Κανένα 25χρονο εκεί, αγκαλιά στην πισίνα και γράφει Λεζάντα. Πάει η σύνταξη και αυτού του μήνα και το επόμενο.
0: Άρε παππού, το μωρό που και πού. Καλημερίζει ο Λεωνίδας Τσιαντής, νωρίς. Καλημέρα στα κουμπαράκια από την παρέα από Φραγκφούρτη. Άρχισε και γίνεται το παγκόσμιο πολύ καλό, γράφει ο φίλος μας ο Ιωάννης σε δύο μηνύματα που ήρθαν στο WhatsApp. Στο Viper ο Λεωνίδας από το Στήλες από το Βόλο. Ο Γιάννης με το πετάνκ, τι λέει, το Σαββατοκύριακο διεξαχθεί στο πανηπιδιωτικό στάδιο Ιωαννίνων το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πετάνκ στη μορφή ντουμπλέτες μίξ, που σημαίνει κάθε ομάδα θα παρτίζεται υποχρεωτικά από έναν άνδρα και μία γυναίκα. Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές. Καλή επιτυχία να πούμε κι εμείς. Το ξέρεις το πετάνκ.
2: Ναι, ναι.
0: Τώρα εσύ έτσι όπως σε βλέπω παχουλοκομψό για πετάνκ είσαι πρώτος. Χωρίς πλάκα.
2: Σε πολλά αθλήματα θα ήμουν πρώτος.
0: Όχι. Από σε πετάνκ θα ήσουν, σε bridge. Κάτσε να σου πω.
2: Καλά, εντάξει, το bridge.
0: Σε τέτοια αθλήματα. Δεν μπορεί να είσαι σε αθλήματα.
2: Ντροπή τώρα να τα λες αυτά τα πράγματα για τον κουμπάρο σου.
0: Έχουν ταχυδύναμη.
2: Αίτη, αίτη.
0: Συγγνώμη, με ταχυδυναμικά αθλήματα. Ντροπή
2: σου.
0: Μπορείς να κάνεις.
2: Μπορώ.
0: Όχι να κάνεις, μπορείς. Αλλά να πρωταγωνιστείς.
2: Με τη βοήθεια του κοινού. Να βοηθήσει το κοινό.
0: Ο Φάνης από τα Πετρανά Κοζάνης καλημερίζει. Το απόγευμα εδώ είχαμε, λέει, καταιγίδα, πολύ νερό και τα λοιπά. Έγινε, λέει, άσε στα Σέρας, μια και λέμε για νερό, με το χαλάζι, καταστραφήκανε και βγάζουν εκεί κάτι πολύ ωραίες πατάτες και τέτοια, για να ξέρετε. Και ο Γιώργος ο Τσέλικας, ο Βαζέλας, ο φίλος μας, καλημέρα. Α, στέλνει μόνο καλημέρα σήμερα ο φίλος μας ο Χατζούρης.
2: Μάρνινα, ο Νίκος Κίμη, επιτέλους λέει να σας χορτάσουμε μια μέρα, σήμερα είστε όλοι δικοί μας. Μόνο σε εμά, γιατί ξέρει αυτό που έχουμε μεταδώσει. Να είστε καλά, λέει, μας λείψατε.
0: Ο Σάβας από την Κοζάνη, ο ταξιτζής, ο κυνηγός και ο Ολυμπιακός, όπως λέει εδώ. Και ο Βυσαρίωνας, τι έγινε. Αρχίζει, λέει, από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη. Τι είναι, τι είναι.
2: Το Μουντιάλι είναι, αλλά μου αρέσει ο τρόπος σκέψης. Μ' αρέσει ο τρόπος σκέψης.
0: Καλό στο Βυσαρίωνα.
2: Περίμενε με, σούρχομαι.
0: Από το Μεγανίσι.
2: Σε 10 μέρες σούρχομαι.
0: Πάλι Μεγανής θα πας.
2: Βέβαια, δεν υπάρχει πίσω.
0: Τι γίνεται, αγόρασε κάτι εκεί να παραμείνει στη σύνταξη.
2: Θα μου δώσει ο Βυσαρίωνας. Έχει και ένα ακροτήρι στη μια πλευρά, έχει και με ένα νησί απέναντι. Κάτα μου δώσει ο Βυσαρίωνας.
0: Κάτσε δικά του, είναι θα πάντα καταπατήσει.
2: Δεν ξέρω, θα πάνε εκεί. Θα βάλουν το τσαρδί.
0: Βυσαρίωνα, πηγαίνετε από τώρα γιατί σε 20 χρόνια δεν κάνει χρησικτησία.
2: Καμιά σπηλιά εκεί. Θα βρούμε και τη σπηλιά του Παπα-Νικολή. Λοιπόν, ο Στέλιος εδώ λέει, πάτσο κοντό λέει, θα έπρεπε όταν θα μπει στο ευρώ να έχει το ανάλογο φόντο. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης που θα το φιλοτεχνήσει να ζωγραφίσει κοψίδια από τη μία άκρη του χαρτονομίσματος μέχρι την άλλη. Ορίστε. Δεν θα ήθελα να στο 10 ευρώ γιατί έχει κόκκινο χρώμα. Το μόνο πράσινο χαρτονόμισμα είναι το 500 ευρώ. Και είναι τόσο δυσέβρετο σαν το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού στο ποδοσφαίρο. Κοίταξε να δει. Εγώ θα το κάνω 1000 ευρώ όμως, είπαμε. Γιατί θα ανοίξω κατηγορία μόνος μου. Δεν είναι θέμα. Πάντως καλή προσπάθεια του Θεού.
0: Φίλε, άκου τώρα για το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού που λες μια φάση χτες που 5 άτομα γελάγανε μέσα στα αποδυτήρια του Μπάτι. Έρχεται λοιπόν ένα φίλο, να μην λέμε το όνομά του, γνωστό και μη εξαιρεταίο. Α, το Αντώνη Τσιπλάκη, κατά λάθο έπειρα τηλέφωνο. Πήγα να ανοίξει το μήνυμά σου, μην γράψει τίποτα. Ακούσε γιατί το βλέπω πάει να γράψει. Μπαίνει λοιπόν Χρήστο. Άρρωστος Παναθηναϊκός αυτός και κάναμε μια πολύ καλή τετράδα χτες. Έρχεται, μου λέει, τι ωραία, είμαστε τώρα οι τέσσερις που παίξαμε και ένας άλλος, ένας Αιγύπτιος, ο Οσμάν. Τι ωραία, λέει, παίξατε και τα λοιπά. Και εσύ, λέει, έχεις ανέβει πολύ τώρα τελευταία. Τον κοιτάω. Λέω, λες να μου κάνει πλάκα. Πριν αυτός αρχίσει τη ραγκέτα, εγώ έπαιρνα μετά, λέει, εντωμεταξύ. Λέω, λες να μου κάνει πλάκα. Του λέω, σοβαρά. Ναι, μου λέει, έχεις ανέβει πολύ. Ναι, του λέω, ξέρεις, επίτε από τα εμβόλια του, λέω, του κορονοϊού. Αρχίζουν τώρα οι άλλοι. Λέω, ο Λουκάκης αρχίζει τώρα. Αρχίζει και γελάει. Επίτε, του λέω, από τα εμβόλια του κορονοϊού. Αισθάνομαι τον εαυτό μου πολύ δυνατό, του λέω. Άλλοι λένε, οι περιραίωση του αριθμού λένε ότι πέφτουν, ξέρω εγώ, κάποιοι λέει πεθαίνουν. Εγώ του λέω, αισθάνομαι πολύ δυνατό. Δεν φαίνεται στο παιχνίδι. Ναι, μου λέει, φαίνεται. Του λέω, φιλέ. Θα γίνω σαν τον Παναθηναϊκό φέτος. Τώρα που πήρατε, του λέω, και τον Τεφράι πίσω τοίχο και δεν θα περνάει τίποτα, θα πάτε για πρωτάθλημα, πει φτιάξε το γήπεδο. Μου λέει, σοβαρά, Δημήτρη. Του λέω 100%. Εντάξει, τελειώσαμε. Ξέρεις, έγινε μέσα στον πάτη.
2: Όπως λέει ένας κοινός μας φίλος, στο μόνο άθλημα που δεν θα πάρει φέτος ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα είναι το πόλο γυναικών. Σοβαρά, ακόμα και στον Ανδρώνη θα το πάρουμε. Παντού δεν θα τα πάρουμε όλα του, αδερφέ μου. Τι με φτιάχνει πρωί-πρωί τώρα, μου φτιάχνει κέφι, άσε με.
0: Αντώνη Σιπλάκη, καλημερίζει. Νομίζω ότι το παγκόσμιο κύπελλο έχει κακού διαιτητέ και βαρίστε. Με αυτόν τον τρόπο, με ποιο τρόπο δεν είναι πέναλτι στον Γκέιν, ξεκάθαρα υπάρχει επαφή με το χέρι του τερματοφύλακα. Λέει. Δεν ξέρω αυτό, αλλά το άλλο, κάτι φάουλ που δεν σφυριχτήκαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν ξέρω και ο διαιτητή ήταν κοντά. Τι να σου πω. Δημήτρης αποπέφχει, τη λέει, από τα λίγο που έχω δει στο Μουντιάλ, θα το πω ξανά για τελικό, βλέπω Μεξικό-Πορτογαλία ή Μεξικό-Γαλλία. Αν και πιστεύω είναι το πιο αδιάφορο Μουντιάλ λόγω των ωρών που γίνονται αμάξι. Το πιο αδιάφορο για μας, εντάξει. Πολύ όμως
2: είναι δύσκολο γιατί κάποιος που δουλεύει. Εντάξει, ένα χομπίστα μπορεί να κάτσει.
0: Ναι, πολύ κάθονται.
2: Άμα δεν έχει να κάνει. Αλλά άμα το πρωί πρέπει να πα στη φάμπρικα και στη. Δεν είναι εύκολο.
0: Μάνο Τρυπιά καλημερίζει. Τα γήπεδα είναι όλα γεμάτα. Καλά λέει ο Τάσο.
2: Δεν είναι χαμό.
0: Μα
2: ήδη έχουν γίνει διάφορα ρεκόρ. Τα λέγαμε χθε, είναι το πρώτο Μουντιάλ που ξεπέρασε ήδη τα 5 εκατομμύρια σε εισιτήρια. Και έχει ακόμα δρόμο, γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Ο Στέλιος Ευδριάκης λέει καλημέρα. Αυτή πάντως που θα χάρηκε πραγματικά τη χθεσινή ανατροπή του Βελγίου θα είναι η Σελήν, γνωστό μοντέλο από τη βορειοευρωπαϊκή χώρα που ποζάρει σε ανάλαβρες πόζες. Ναι, είναι τρομερό παιδί. Καταρχήν έχει ένα baby face, κοίτα τι. Την έχεις δει ποτέ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει, ρε φίλε Στέλιο και φίλες και φίλε, ένα baby face αυτό το κορίτσι. Λες ένα έτσι αλαβάστρινο πρόσωπο. Μου δίνεις εμένα στα νιάτα μου. Ε, τι είπες? Σ' άρεσε. Άσε ρε Σοηλεμέτη, τι γελάς? Δεν μπορούμε να πούμε και μια κάτι για τον εαυτό μας?
2: Λοιπόν, καταρχάς να πω για το φίλο το Πέτρο Μαυρομάτι, ρώτανε κοντά και πιστεύει, δεν πάμε να το διαβάσουμε.
0: Όχι, θα μας κλείσει, ναι.
2: Ναι, κανονικά. Ο Χρήστος Κούρος λέει, ο Πάλμερ Μπράουν είναι στο Μαθημαϊκό, είναι στην προετοιμασία? Είναι. Σας το έχουμε όμως πει ότι ουσιαστικά παραμένει μέχρι να βρεθεί ακόμα ένα στόπερ.
0: Α, δεν τον θέλει. Δεν το ξέρω.
2: Χθες τον έβαλε καθόλου. Τώρα δεν ξέρω αν είχε κάποιο θεματάκι, αν είχε κανένα τραβηματάκι, οτιδήποτε. Δεν έπαιξε ούτε λεπτό.
0: Ναι.
2: Αλλά το είχαμε πει από την αρχή ότι τον έχουν ενημερώσει και αυτόν και τον μάνατζερ ότι καλό είναι να ψαχτεί, γιατί άμα πάρουν άλλο στόπερ, δεν θα χωράει, θα περισσεύει.
0: Πάμε. Α, ωραίο. Pix Life Καράς μαζί. Συνεργασία. Τυχεροί είσαστε, δεν το τραγουδάω.
2: Αν έχεις κότσια, τολμά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνθρωπο κυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, λέει ο Πρωθυπουργός. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου. Συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Τα στενά του ορμού βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης, τονίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη θετική πρόοδο στις συνομιλίες. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς, 8 νεκροί και 25 τραυματίες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για την επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα μία εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. 7ήμερο εθνικό πένθος, μάχη για να σωθούν εγκλωβισμένοι. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΕΠΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ 101,8.

0: στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως, δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Ακούτε Eraspor.
3: Ορίστε, τώρα περίμενα στο Ηλεμέζι, δεν μπαίνει, το γυρίσατε. Την προηγούμενη φορά που έπεσε
4: και
3: πάνω.
4: Αντίστοιχε και κάνει μούτρα.
3: Δεν είναι, το έχει βάλει. Ο Αχιλλέας Ογκουλιός, γνωστός τερματοφύλακας, μπασκετμπολίστας κτλ. Οι περισσότεροι τερματοφύλακες έχουν έβριζε και στο μπάσκετ, να τα λέμε αυτά. Διότι θυμάμαι, είχαμε εμείς έναν. Πού ήτανε, σε ποια ομάδα. Τέλος πάντων, ο οποίος ήταν καλός μπασκετμπολίστας. Τον έβλεπε στο τέρμα, ήταν Γατόπουλο, και μετά καμιά φορά που έκανε. Έτσι, γιατί είχε και ένα γήπεδο μπάσκετ εκεί μέσα σε εγκαταστάσεις του γήπεδου ποδοσφαίρου κτλ. Καλημέρα, λέει, κουμπαράκια. Πες, πάρε το Χρήστο και ελάτε για κανένα κεμπάπ. Μην πάει και τρώει μόνο στην Ελασσόνα με το Σάκι. Ποιος είναι αυτός, ρε. Σε έχουν στιγματίσει.
4: Ποιος είναι. Με το Σάκι δεν έχω πάει και είχαμε.
3: Αυτός που σου λέει να χειλάει στο κουλιό, φίλο.
4: Αφιλόγαφρος, βέβαια, ο Σάκι, αλλά ωραίος που σου ξεσφίλει. Ωραία φωνή και κάναμε όλο.
3: Ναι. Ο Αχιλλέας είναι εξής εδώ, φιλαράκι.
4: Κοίταξε, έχω μάνατζερ το Λουκάκη σε αυτά και δεν έχω ούτε έχω μυρίσει.
3: Αφού δεν έρχεσαι,
4: με κάλεσες ποτέ. Όλο θα πάμε, όλο θα δείξουμε, όλο θα ψήσουμε.
3: Ωραία, πάμε στην Ελασσόνα.
4: Οργάνωσε το. Τι μάνατζερς έχω. Οργάνωσε το. Και εγώ θα πω στα μάξη, θα πάμε στην Ελασσόνα. Κατάλαβα.
3: Τι κολώνω νομίζεις εγώ.
4: Ποιος κολώνει.
3: Λοιπόν, η Πατρίτσια Καλευράτη λέει καλημέρα. Λουκάκι, πράγματι, πατάτες βροντούς, οι καλύτερες πατάτες. Ναι, εκεί στα Σέρας. Το θυμόμουν, είδες.
4: Στα Σέρας.
3: Ναι, ναι, πατάτες βροντούς. Και το ανάτος και ο φίλος μου, ο Τάκης ο Μπάκουλας, ο συνάδελφος. Το θυμάσαι τον Τάκη.
4: Τάκαρος, ρε.
3: Τάκαρε, καλημέρα, ρε.
4: Γεια σου, ρε, Τάκαρε.
3: Εκεί στην Κυπαρισία την έχει αράξει ο Τάκης με την
4: σύνταξη. Παίζαμε πολλά χρόνια.
3: Ωραίος, καλός ποδοσφαιριστής, ναι, στην ΑΕΚ. Καλός. Είχε ξεκινήσει και αυτός από την ΑΕΚ και τα λοιπά. Στα τμήματα εκεί υποδομής της ΑΕΚ εκείνα τα χρόνια τα παλιά. Γερόλικος Λουτράκη. Ξανάζμισαν τα ειδόνια και τα αστέρια της Ερασπόρ. Εντάξει, δεν είχαμε πάει πουθενά.
4: Γερόλικος Λουτράκη, Λουτρό.
3: Α, ναι, Λουτρό. Α, ναι,
4: να σου μαμαλή, ναι, ναι. Γερόλικος ο Στάθης είναι. Φλάρακος.
3: Ο Λουτρό, ο Βλάχος.
4: Ναι, Στάθαρος, γιγάντας.
3: Λοιπόν, τώρα το είδα, νόμιζα Λουτράκη.
4: Φιλιά στη Μαρία και στην Αντασούλα μου. Με συγγενείς μου.
3: Ναι.
4: Καλαμάτα. Γυναίκας μου.
3: Καλαμάτα, θείος, ναι. Καλαμάτα ο Εμίλιος Γεωργουδιός, ο Κρίς Κατσής τρελαίωνα, οι Ιάπωνες λέει άλλο επίπεδο λαού, καλά, εντάξει.
4: Ναι, άλλο επίπεδο λαού, το είδατε όμως το βιντεάκι στο αεροδρόμιο.
3: Ποιο, τα σπάσανε.
4: Πήγαινε η αποστολή να φύγει, όλοι με σκιστά κεφάλια και ήταν μερικοί και βρίζανε. Μπινελίκια κανονικά. Όντα βουγιού, χαρακτήρι. Αυτό εκείνο ήταν, γιατί φουκαριάριδες. Το 18 φάγαν γκολ στο τελευταίο λεπτό και αποκλειστήκανε. Το 22 στα πέναλτι ή ανάποδα, δεν θυμάμαι τώρα. Και πάλι προχθές το φάγανε τελευταία στιγμή. Και μείναν απ' έξω. Αλλά παρόλα αυτά έπαιζε τακ τακ τακ.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρίζανε, γιατί αυτή δεν...
4: Έπεσε μπινελίκι, έχει βιντεάκι κανονικό. Ήταν ένας που τον είχε πια ιστερία. Τους έλεγε, πνιγείτε, γυρίστε πίσω και για τέτοια. Είχε ιστορία. Η Βροντού είναι στη Δράμα, λέει ο Γιώργος από την Τούμπα.
3: Ρε Γιώργο από την Τούμπα, για τις πατάτες Άνω Βροντούς λέμε. Οι πιο καλές πατάτες,
4: ναι,
3: στις ορεινές πλαγιές των Σερών.
4: Ανήκει, λέει, στο νομό Δράμα.
3: Κάνεις λάθος. Ορεινές πλαγιές των Σερών είναι. Με υψόμετρο. Και το κλίμα εκεί που υπάρχει, γιατί το έχω, όταν ήμουν και στη Δόξα, είχα και κάτι και το λέγανε, είναι εκεί 1150 με 1160 μέτρα και το υψόμετρο είναι αυτό το οποίο βοηθάει στην ανάπτυξη αυτής της πατάτας. Και 70 χρόνια μου είχαν πει, άντε για να σας τα πω, και να μην λέει ο άλλος εκεί ότι τα ξέρω, φίλε, αφού μου τα λένε και μαθαίνω. Τι να κάνω, άμα εσένα σου λένε κάτι, το ξεχνάς. 70 χρόνια, λέει, ξεκίνησε από κάποιες οικογένειες, είναι οικογενειακή παράδοση και τα λοιπά. Και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο αρχίζουν και τις μαζεύουν, γεμίζουν και τις

0: αποθήκες και κάνουν, τις κρατάνε. Αλλά λέει τώρα πάθανε ζημιά οι πατάτες εκεί στην Άνω Βροντούς.
1: Και δικαιοαντολικά, εγώ δεν το ξέρω και γκούγκλαρα και λέει η Άνω Βροντού είναι ορεινό χωριό του νομού Σερών.
0: Τώρα δικαιοαντολικάκι. Δεν θέλουν άλλες τέτοια πράγματα. Δεν θέλουν άλλες τέτοια πράγματα.
1: Είναι χτισμένη σε υψόμετρο 1060 μέτρα στις πλαγιές των όρων Βροντούς που αποτελούν απόλυξη του όρβιλου.
0: 1160, άμα κοιτάξεις, ξαναγκουγκλάρεις, θα δεις ότι εκεί λίγο πιο πάνω φτιάχνουν τις πατάτες.
1: Μάλιστα. Εδώ, ορίστε.
0: Ξεκίνησε η οικογενειακή επιχείρηση πριν 70 χρόνια. Τι δικαιώνει τον Λουκάκης. Άσε φίλε. Όχι για τον φίλο, για τον κοντό, για αυτούς που γράφουν. Τι να κάνουμε, αφού μας τα λένε και τα θυμόμαστε.
1: Τα θυμάται τα αγόρια.
0: Άμα δεν γυρίσεις, αγόρι μου, σου το έχω ξαναπεί. Αν δεν γυρίσεις, ειν δε δεις κάλτσα με κολλημένο χορτάρι επάνω σε που έλεγα τότε στον κοντό και γελάγαμε στην καθημερινή. Γελάσαι. Τέλος πάντων. Αν δεν γυρίσεις, εκεί στο γυρούλιο.
1: Για αυτές τις ατάκες την αγάπη.
0: Δεν μαθαίνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά να τα μάθεις από τα βιβλία και αυτά. Πρέπει να γυρίσεις. Και τι να κάνω. 45 χρόνια γυρνάω. Η μάνα μου είπε: Όποιο και να έρθει στο σπίτι να μα κάνει επίσκεψη, τον έφαγε το γυρουλιό. Μια αυτή την έχει την ατάκα χρόνια. Λες και θα με κράξει.
1: Λοιπόν, εδώ σε κράζει ο κόσμο όμω.
0: Έχουμε
1: ένα μήνυμα.
0: Τι λέει.
1: Από το φίλο του Βασίλη, ότι πέθανε, λέει ο Βίκτορ Γουίλι, τον Village People τραγουδιστή. Και δεν έβαλε τραγούδι.
0: Όχι, δεν το ήξερα.
1: Και εγώ τώρα το είδα, γιατί από αυτό το μήνυμα μπήκα μέσα και έψαξα να δω.
0: Δεν το ήξερα. Πέθανε ο Γουίλι.
1: Ναι, μετά όπω ανακοινώσανε σε ηλικία 74 ετών,
0: τι
1: μετά
0: γίνεται,
1: από σύντομη και πολύ επιθετική αρρώστια. Προφανώς κάνα καρκίνο.
0: Και ο Ταμτάκος 75, ο Γουίλης 74.
1: Ήταν αυτός που ντυνόταν αστυνομικός συνήθως.
0: Ναι.
1: Αστυνομικός κατά βάση. Γιατί θυμάσαι ότι είχαν όλοι ένα ρόλο. Άλλος τον Ινδιάνο, το στρατιωτικό, τον μηχανόβιο. Ήταν φτιαγμένοι έτσι περίεργα αυτοί. IMCA και τα λοιπά.
0: Καλημέρα Μιτσάρα και Χρήστο. Ανεβασμένο βλέπω τον κουμπάρο Μιτσάρα. Από μεταγραφές και προπονητή. Ελπίζω να μην είναι η πρώτη αγωνιστική με την ΑΕΚΑΡΑ. Γιατί θα έχει άστρη γάτα, μαύρη γάτα. Λέει ο Χρήστο Κρυανόπουλος. Κάτσε. Θα βγει τώρα, θα γίνει κλήρωση. Περιμένουμε και την κλήρωση να δούμε τι θα γίνει.
1: Για πού λες.
0: Του πρωταθλήματος.
1: Α, γιατί νόμιζα ότι. Γιατί...
0: Μη σου βγει, λέει, η πρώτη αγωνιστική με ΑΕΚ. Τώρα σε βλέπει ανεβασμένο και πέσει κάτω.
1: Όχι, νομίζω τι τρεις πρώτες αγωνιστικές. Δεν έχουμε ντέρμπι. Από την Τρίτη και μετά. Ναι. Αν τουλάχιστον ανασχεί το περσινό σύστημα. Από την Τρίτη και μετά έχουμε τα ντέρμπι. Λοιπόν, εδώ. Άνω Βροντού Σέρες, αλφα ποιότητα πατάτες, η κάτω Βροντού είναι στη Δράμα.
0: Άστο, εγώ λέω για την Άνω Βροντού.
1: Κάτσε, παιδί μου, εδώ πέρα το λέω φίλο 315 και μας βάζει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και ο Βαλάτης επανέρχεται και λέει ότι οι καλύτερες πατάτες είναι στη Φίβα, στον νομό Κορνηθίας.
0: Λοιπόν, ανοίγω και το Viper, δεν έχω πει, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και εκεί που λέμε, ανοίγω, αλλά λοιπόν, περνάω τις καλημέρες, Πολιτάκης, Φράγκος και τα λοιπά.
1: Ο Θωμάς Αυσαλονίκη λέει, για να κάνουμε το Λουκάκι να συμφωνεί με ό,τι λες, γιατί στον παρόλα που κάνει μαζί εκπομπή, του είχα πει ότι δικαιούσε να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη μου. Το εκφράσαμε από την αρχή αυτό το θέμα, το λύσαμε και δεν είχαμε κανένα θέμα. Λοιπόν, πάρτον μαζί σου, λέει, ανεβείτε, θα σας πάω, λέει, Μπαχτσέ, σε ένα πολιτικό μαγαζί να μάθει τι εστί ποιοτικό φαγητό.
0: Πού είναι αυτός?
1: Σαλονίκη, ρε. Θωμάκος, Θωμά Σαλονίκη. Άμα ανέβουμε, θα πάμε, ρε Θωμά, να το φτιάξουμε.
0: Θωμά, εγώ θα ανέβω. Με πήρε ο Τσιάρας, έχω να πάω. Αμαν. Πρέπει να με βοηθήσει εδώ, γιατί ο Τσιάρας θέλει να πάει κάπου στη Χαλκίδα, έτσι ωραία, να κάτσει ένα μήνα να κάνει τον Αύγουστο.
1: Καμιά... Στη Χαλκίδα,
0: όχι στη Χαλκίδα, στην Εύβοια.
1: Έχει πολλές επιλογές η
0: Εύβοια. Θα τις πω.
1: Αλλά
0: μετά
1: δεν έχει όμως να ξέρεις υποδομές.
0: Ναι.
1: Έχει λίγες επιλογές. Γεμίζουν γρήγορα. Δεν είναι εύκολο, ειδικά στον Αύγουστο, να βρεις ελεύθερο.
0: Ωραία παιχνίδια, λέει, βλέπουμε. Επική ανατροπή Βελγίου, τη γλίτωση, Αγγλία, άνετα Ηνωμένες Πολιτείες. Θετικό το πρώτο δείγμα του ΠΑΟΚ χθες.
1: Αυτό που λες για τις Ηνωμένες Πολιτείες, κλάμα πολύ, γιατί βλέπω σε ένα από τα μηνύματα τα βραδινά. Το έχει στείλει δύο παρά καμιά ώρα πριν ξεκινήσει το μάτς των Ηνωμένων Πολιτείων. Λέει, ρε παιδιά, κάντε το, λέει, over. Κλείνω δελτίο, 9.000 στην τσέπη. Over 2,5.
0: Και
1: έμεινε στα 2. Ρε φίλε, υπάρχει το cash out. Μην είστε άπλιστοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει το cash out. Το ρημάδι το cash out. Κάντε ένα cash out. Βάλτε στην παντελώνα τα σίγουρα χρήματα. Τώρα για μισό γκολ έχασε 9.000 αυτός.
0: Λοιπόν, Άγγελος Μίχος από ΠΑΟΚ το έγραψε ο
1: Παπαδόπουλος. 7 μάτς έχει πιάσει, άκου να δεις.
0: Εντάξει, καλά λες. Έπρεπε
1: και
0: να.
1: Το
0: μπορείς να φύγεις δηλαδή και να πάρεις κάποιο
1: ναι,
0: χρήμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Με μικρότερη απόδοση, αλλά τα παίρνει στη τσέπη.
0: Έτσι. Μαρία Κονταράτου, ωραία φωτογραφία μας έχει στείλει το μαράκι από Λεύκες Πάρου, ο συνήθως εκεί που μας θέλει ωραίες φωτογραφίες. Μ' άρεσε πολύ αυτή με το ποδήλατο που μας είχε στείλει τις προάλλες. Σας άκουγα και αναρωτιέμαι, λέει, γιατί με τις δραχμές λέγαμε 50, 100, 200 και τα λοιπά, 5.000, 10.000, και ενώ ήταν πλούσιοι όταν κρατάγαμε, και τώρα με το ευρώ λέμε 10 ευρώ, 20 ευρώ, 50 ευρώ. Απορία ενός 40χρονου. Χριστάρα. Τι να σου πούμε εμείς.
1: Ρε φίλε, είχαμε ένα 500 στην τσέπη, δηλαδή 1,5 ευρώ σήμερα. Και ήμασταν πλούσιοι.
0: Τι λες, ρε, 500.
1: 500. Πολύ πλούσιοι. Νιώθαμε δηλαδή ότι ήμασταν αίτητοι. Να είσαι τώρα 18 χρόνια και να είσαι 500 στην τσέπη. Με ωραίσουνα.
0: Τι γίνεται.
1: Σούπερ. Τώρα.
0: Εδώ όταν είμαστε. Θυμάμαι έκτη δημοτικού παίρναμε ένα δεκάρικο να πούμε για να πάρουμε καμιά τυρόπιτα, κάνα αυτά. Και λέει, κάναμε τεμενάδες. Λοιπόν, θα μας πείτε, λέει, λίγο για τις μέγιστες μεταγραφές στην Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, λέει, Παναγιώτης Καλογιάννης. Κάτσε, ρε Παναγιώτη, να τα μαζέψουμε λίγο πιο μετά αυτά.
1: Ναι, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα
0: που τρέχουν. Ναι. Δεν έχουν κλείσει ακόμη και
1: ακόμα πολύ. Δεύτερη μέρα της μεταγραφής περίοδου είμαστε, να φανταστείς. Έχουμε ακόμα δρόμο και βουνό να ανέβουμε. Εντάξει, είδα ένα θεματάκι να μου επιτρέψεις λίγο να κάνουμε μια παρένθεση στα μηνύματα. Κάτσε να μπω για να μιλώ και χαζομάρες. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά. Λέγαμε χθες ότι το Μουντιάλ, το φτωρινό, κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει ρεκόρ εισπράξεων. Οι εκτιμήσεις μιλάνε για 11 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα, τζίρο. Έτσι, που είναι μυθικό ποσό για ένα τουρνουά ενός μήνα. Στοιχηματικά δε, οι προβλέψεις λέγανε ότι θα παιχτούν πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ γύρω από το τουρνουά. Οι τωρινές εκτιμήσεις λένε ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερο αυτό το νούμερο. Και πάμε τώρα, για να το συνδυάσω με το θεματάκι που βρήκα εδώ μπροστά μου. Λοιπόν, τη σεζόν 25-26, σεζόν που έκλεισε, η Premier League είχε, ρε φίλε, έσοδα 9,3 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Απίστευτα νούμερα, έτσι. Ένα πρωτάθλημα και μόνο του. Το δεύτερο ήταν η πριμέρα
0: Διβιθιών,
1: η Λα Λίγκα δηλαδή, η Ισπανική Λα Λίγκα, ακριβώς τα μισά. 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή.
0: Και πολλά ήταν για την.
1: 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Και πολλά είναι.
1: Δηλαδή η Premier League είχε τα διπλάσια έσοδα από το Ισπανικό πρωτάθλημα που είναι η Real και η Μπαρτσελόνα, οι δύο από τις πιο ισχυρές.
0: Και Αθλέτικο, πέντε ομάδες είναι εκεί. Γι' αυτό σου λέω είχε και πολλά. Ενώ στην Αγγλία ο άλλος κάνει χορηγία. Στη Φούλαμ, στη Λούτον Φερρυπίν. Τώρα λέω έτσι ομάδες. Γιατί βλέπεις ένα αγώνα Τότεναμ Νιούκαστλ και πέφτουνε κορμιά. Και κάθονται όλοι οι Άγγλοι προσιλωμένοι. Και ας μην είναι ούτε Τότεναμ ούτε Νιούκαστλ. Γι' αυτό ενώ στο Ισπανικό πρωτάθλημα, τι θα δεις, Ρεάλ Μπαρσελόνα, καμιά Ρεάλ Βαλένθια, Ατλέτικο, Βαλένθια πήγα να πω, Βαλένθια, τι να δεις από και από αυτές τις ομάδες. Λένε τον Ροναλντίνο, βλέπεις καθόλου Ισπανία που έπαιξε εκεί και κάνεις αυτά. Βλέπω, λέει, Ρεάλ Μπαρτσελόνα κάτι. Δεν έρθω και μετά βαριέμαι και φεύγω.
1: Λοιπόν, είδηση επιβεβαιώνεται ότι ο Σεμπάστιαν Μπεκασέσε.
0: Το βάλαμε αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: το
1: βάλα και εσύ. Είναι επίσημο πια, ανακοινώθηκε. Ότι αποχωρεί από την ομάδα του σημερινού.
0: Το είπαμε. Λοιπόν, ο Αντώνης Καμπανάς, κοντέ, λέει, έχει κερδίσει στοίχημα. Εσύ μυρίζεις πλαστικό λουλούδι και βαραίνεται.
1: Αυτό είναι αλήθεια που λέει. Εδώ του έλεγα χθες, δεν θα το πω, άστο, γιατί ήταν. Του έλεγα του κουμπάρου μου τι έγινε χθες. Δεν θυμάσαι τι σου είπα. Που θα πάω το Σάββατο και τι έγινε. Άστο, λοιπόν, γιατί.
0: Όχι, κάτσε, κάτσε, εδώ τι είμαστε, είναι ο Σαραντόπουλος. Βλέπω μια αφίσα, κάτσε να την ανοίξω. Δήμος Αγράφων, τρίτη γιορτή. Προβατίνας, Κυριακή 5 Ιουλίου, είναι έξι 12. Δούκου Αγίου Δημητρίου, θέση Πλατανιάς.
1: Ωραία, τι πάμε γίνεται. Στον Παναγιώτη τον Βερβερίδη.
0: Ό,τι κάνει ο φιλοδοβλαράκι.
1: Ζαχαροπλαστείο, εδώ είμαστε, παρόν. Ανοιχτό, σα περιμένω.
0: Πάστρι σεφ στο ξενοδοχείο, έχω πάει. Μου έχει βάλει, στο.
1: Στην περιοχή.
0: Στα Χανιά, κάτω.
1: Α, κάτω Χανιά. Άρα δεν μπορούμε να πάμε για προβατίνα και μετά.
0: Όχι, περίμενε. Λοιπόν, μου έχει βάλει αυτό που βάζουν στο χέρι.
1: Αυτό το βραχιολάκι.
0: Το βραχιολάκι.
1: Και πας παντού.
0: Είχε δώσει, είναι υπεύθυνος εκεί στο Πάστρι Σέφε, στα αγγλικά μέσα, ο επικεφαλής που λέμε, και πήγαινε εκεί παντού να βλέπεις τι γίνεται. Ποτά, φαγητά, όλα τσάμπα.
1: Χαμόν.
0: Δεν είχα πάει σε έτσι all inclusive που λένε και την ιστορία. Ποτέ. Με τον Παναγιώτη πήγα. Ποτέ ρε Παναγιώτη είχα έρθει για πρώτη φορά και πήγαμε εκεί. Πριν τρία χρόνια. Χρήστο Δημήτρη, η ιστορία που είπες έχει γυριστεί ταινία και είναι συγκλονιστική, λέει ο Νίκος από Καλαμάτα. Δεν το ξέρα, φίλε. Καλά κάνεις και μας το λες με την ιστορία. Και ο Καρντόσο στην ΑΕΚ μόνο θεωρία έκανε. Αν θυμάστε, λέει ο Γιώργος. Εντάξει τώρα. Η θεωρία είναι θεωρία, φίλε. Από τη θεωρία πας στην πράξη. Άκουσε με.
1: Ο Νίκος Σταμούλης.
0: Ο, και άλλος το λέει. Και ο Κρίσος, και άλλος λέει για τον Καρντόσο. Ο Κώστας από την Άρτα. Και ο Γιώργος. Τι γίνεται,
1: μιλημένοι. Καλημένο. Λοιπόν, ο Νίκος Σταμούλης λέει, καταρχάς θέλει την αγάπη του από την καταπράσινη Κεφαλονιά και λέει, τι το έχουν το βάρα αφού λέει, κάνουν ό,τι γουστάρουν, λέει. Αυτό το πέναλτι, λέει, είναι δυνατό να μην το δώσουν στον Κέιν. Σκέψου, λέει, να αποκλειόταν από αυτή τη φάση ολόκληρη η Αγγλία, τι θα γινόταν σήμερα.
0: Δεν ξέρω, ρε.
1: Μου θύμισε εποχές παράγκας.
0: Ναι, παράγκας. Ο Νεκτάρος τι σου λέει. Κλασικός κοντός. Ο Τσιτσιπάς πήρε τα μισά game και πάει να μας πει τώρα λίγο να κερδίσει.
1: Τι είναι, παιδιά.
0: Άσε, λέει, να πιει μια τζέρα καφέ, ρε Χρήστο. Πολλές καλημέρες.
1: Παιδιά, το είδατε το μάτς. Ακούς το 6-3. Όταν ακούς 6-3. Όταν ακούς 6-3. Ένα game παραπάνω είναι, ρε. Μα ξεκινάει. Μα είσαι χαζός. Ξεκινάει 1-0. 1-1. 2-1. 2-2 σου κάνει break.
0: Ναι.
1: Πας 3-2-4-2, τελείως. Αυτό ήταν.
0: Ναι, μέχρι το 6 είναι 5-2.
1: Όχι, όταν σερβίρεις πρώτος. Όταν σερβίρεις πρώτος το 6-3, ένα χαμένο
0: γκέιμ. Ναι, φίλε, ναι, αλλά.
1: Ένα είναι, δεν είναι δύο.
0: Σου σπάει τρία όμως.
1: Μα με
0: για
1: ένα
0: να σε
1: break.
0: Φτάσει
1: όχι,
0: εκεί.
1: Με ένα break. Ένα break. Δύο πόντι είναι. Ένα break. Οι δύο πόντι σου καθορίζουν όλα. Τα υπόλοιπα είναι μοιρασμένα. Ένα break είναι διαφορά. Αν σερβίρεις πρώτος. Το δεύτερο που ήταν, που σερβίρει πρώτος, Τσιπάς και το έχασε 6-4, πάλι ένα break έχασε. Ένα γκέιμ έχασε. Του κάνε break ο άλλος.
0: Ρε Νεκτάρια, τι μας τα στείλες τα μήντρα, άμα θα αρχίσεις. Λοιπόν, ο Δημήτρης τι λέει. Ο Παναγιωτόπουλος από το Βύρονα. Τελικά η κάμερα στο κεφάλι του διαιτή προσέφερε κάτι στον τηλεθεατή σαν εμπειρία. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον είναι για να έχουν καλύτερα πλάνα προς απονομή δικαιοσύνη στους διαιτητές, λέει ο Μιτσάρας.
1: Εντάξει, προσπαθούν να βάλουν λίγο τεχνολογία, ρε παιδί μου, μέσα.
0: Παίζει και αυτό που λέει.
1: Δεξιά-αριστερά έχει διάφορα θεματάκια.
0: Καλημέρα, κουμπαράκια. Από Φράδα μέρα σήμερα. Πάνε στο χρονοτούλο από τα 52. Πάμε για άλλα χρόνια πολλά. Φιλαράκι, χαρίλα.
1: Γιατί από Φράδα μέρα, ρε. Μια χαρά είσαι 52.
0: Κερνάω,
1: πριν 10
0: λέει,
1: χρόνια ήμουν από 52.
0: Κερνάω,
1: μια χαρά είσαι.
0: Κερνάω κέρασμα που έλεγε ένα παππού στα σόμορφα σαβλίδα.
1: Ο κύριο Κυρβασίλη.
0: Ο Στάμος, ο Χαρί είναι. Μα τα χρόνια πολλά, Στάμο.
1: Ο Παναγιώτης Κορυφίδης εύχεται χρόνια πολλά, λέει. Καλημέρα, μάλλον σε όλους. Τους συνταξιούχους με υγεία, γιατί μόνο οι συνταξιούχοι πρέπει να έχουν υγεία. Φίλε μου, Παναγιώτη, εορδαϊκάρα μου.
0: Αλέξανδρο, σιγά την Ευρωλίγκα με Ισραηλινές ομάδες εκτός έδρας, χωρίς ρωσικές ομάδες. Ρεάλ Μπαρτσελόνα κάτω των περιστάσεων, Μονακό με 7 παίχτες, λέει ο Αλέξανδρος.
1: Και ξαναμάθει τα τελευταία χρόνια. Τέσσερις ομάδες είναι που κυκλοφοράνε στα Final Four. Μια μικρή ανακύκλωση γίνεται. Ουσιαστικά τι είναι, Φενέρ, τα τελευταία τρία. Φενέρ, Ολυμπιακός, Ρεάλ. Μπήκε λίγο ο Παναθηναϊκός στο κόλπο που είχε πολλά χρόνια να πάει σε Final Four, πήγε σε δύο συνεχόμενα. Η Μονακό πρώτη φορά. Γενικά οι δύο ομάδες γύρω-γύρω είναι. Στο γύρω-γύρω. Η Μπαρτσελόνα πραγματικά είναι πολύ down.
0: Και τι, μετά που ήταν ο Τσεσεκά ήταν, ρε, φίλε.
1: Είναι απόλυτο ότι δεν παίζουν οι ρωσικές ομάδες. Και ειδικά η Τσεσεκά που είναι μία από τις πιο ισχυρές ομάδες διαχρονικά. Στον πάρει με πολλά λεφτά, καλά συμβόλαια, ανταγωνισμό.
0: Οι Ισραηλινοί δίνουν λεφτά. Και μάλιστα θέλουν να πάρουν και παίχτες. Αλλά δεν πάει ο άλλος.
1: Δηλαδή, τον πόλεμο.
0: Ναι, βλέπει τον πόλεμο, βλέπει το ένα, βλέπει το άλλο, δεν πάει. Δίνουν οι Ισραηλινοί λεφτά που λες. Τι λέει, καλημέρα Χριστάρα, καλημέρα Δημήτρη, καλώς από το κύριο κτλ. Μιτσάρα, με ξέχασες. Ο μπάρμπας μου ο Παναγής, τα φιλιά. Α, ο μπάρμπας μου ο Παναγής. Λοιπόν, όχι, εντάξει, ευτυχώς που το βρήκαμε, Χριστάρα μου, που το διαβάσαμε το μήνυμα, γιατί είναι πάρα πολλά και δεν τα είδα.
1: Μήνυμα από τα Σέρας, αγανακτισμένο. Δεν μπορείς να βρεις πια Έλληνα να ακούσεις καλημέρα στην Τούζλα. Έχει πνιχεί, λέει, η περιοχή από Βούλγαρους και Τούρκους.
0: Στην
1: παραλία Οφρυνίου. Εμείς, λέει, πάμε να βρούμε. Δεν μπορούμε, τα έχουν πιάσει, λέει, όλα τα διαμερίσματα, τα καταλήμματα, οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούμε να βρούμε, λέει, πάμε να κάνουμε μια βουτιά.
0: Πάω εκεί, στην Τούζλα, γιατί είναι το φιλαράκι. Και μάλιστα πήρε και ένα Τέσλα και καμιά φορά.
1: Τέσλα.
0: Ναι, άμα σε σκέφτεται ο άλλος. Όταν παίρνεις ένα Τέσλα, είναι να πάρεις ένα Τέσλα. Αν σε προτείνει κάποιος που έχει Τέσλα, παίρνεις 1000 χιλιόμετρα δωρεάν. Σου δίνει στοχοφορτιστές η Τέσλα. Και με παίρνει τηλέφωνο να πούμε και μου λέει: Δημήτρη, θα πάρω ένα Τέσλα. Και μου είπαν εδώ ότι αν με προτείνει κάποιος δικός μου που έχει Τέσλα, 1000 χιλιόμετρα. Έβαλα το όνομά σου. Δηλαδή μου έδωσε ο άνθρωπος και 1000 χιλιόμετρα δωρεάν. Τώρα στο ταξίδι που θα πάω, θα το κάνω στην υγειά του.
1: Σωστός ο παίκτης. Πάρα πολύ ωραίος. Στο είχα πει την άλλη φορά, όταν είχα πάει Ισπανία πριν το Πάσχα.
0: Να το πούμε και το Θεό Παπαδόπουλος είναι το φιλαράκι από την Τούζλα και στα σώματα ασφαλείας.
1: Ωραίος ο Θεό. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι όλα τα Τέσλα που είχα δει στην Ισπανία ήταν μπορντό χρώμα. Φοβερό πράγμα. Μπορντό, μπορντό, παντού, μπορντό, μπορντό. Δες και δεν υπήρχε άλλο χρώμα. Λοιπόν, τι εικόνα σου άφησε ο Παναθηναϊκός στις παιδιά τώρα, τι να βγάλεις
0: πέρασμα από αυτά. Ανεπίσημο φιλικό ήταν.
1: Δηλαδή δεν είχε κανένα εξέδρα, αν δεν να είχε 200 θέσεις σε μια πλευρά εκεί που ήταν η κάμερα. Δεν είναι, αυτά παιχνίδια δεν είναι. Η ομάδα, πρώτα ένας άλλος φίλος, τι ομάδα ήταν αυτή τη κατηγορία. Πέρυσι τερμάτισε 18η στη Β' Εθνική της Ολλανδίας, υποθέτω 18η στις 20 πρέπει να υποβιβάστηκε, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λογικά πρέπει να παίζει τρίτη κατηγορία τώρα. Είμαι μικρής ομάδας, μικρής δυναμικότητας ομάδα. Τώρα αυτά τα παιχνίδια είναι να ξεμουδιάσεις λίγο, να βρεις λίγο ρυθμό. Και ήταν και το πρώτο της περίοδου. Θα δούμε κάτι παραπάνω στο μάτς με τον Άγιαξ. Μην φανταστείτε κάτι πολύ παραπάνω. Αλλά σαφώς άλλο να παίζει με τον Άγιαξ και άλλο να παίζει τώρα με την Χέλμσποτ, πώς τη λένε εκεί.
0: Εντάξει, να πει.
1: Δεν είναι. Πραγματικά. Αν μου άρεσε ο Αντίνο, ρωτά ένα άλλο, είναι εντάξει. Τον είδε πολύ ωρεξάτο. Μπήκε, έβαλε 2 γκολ. Να φανταστείτε ότι στο προηγούμενο διάστημα, σε 6 μήνες, είχε βάλει μόνο 1 στο πρωτάθλημα. Τώρα τον είδε διαφορετικό, λίγο έτσι πιο κινητικό, λίγο στι φάσει πιο συμμετοχικό. Αλλά δεν μπορεί όμω να κρυφθεί από ένα παιχνίδι τέτοιου επίπεδου. Να τον δούμε στα πιο σημαντικά και με μεγαλύτερη σταθερότητα. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Εικόνα από ΠΑΟΚ δεν έχω, παιδιά. Δεν έχω δει τον ΠΑΟΚ τίποτα. Ούτε κατά στιγμιότυπα, sorry, δηλαδή δεν πρόκαμα. Οπότε δεν έχω να συνεισφέρω στην κουβέντα. Γιατί ρωτάει ένας άλλος φίλος, ο Αχιλλέας, από την Τριαδρία, πώς μου φάνηκε ο ΠΑΟΚ. Δεν τον είδα. Την ίδια ώρα πέσανε. Μα αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσα να τα δω και τα δύο. Οπότε δεν ξέρω εσύ, έχει πάρει τίποτα από ΠΑΟΚ.
0: Είδα τα στιγμιότυπα, δεν μπορεί να δει ιστορία τώρα. Ό,τι είπαμε. Λοιπόν, ό,τι είπαμε στην αρχή. Τι έλεγα από Ακαδημία Πλάτωνος, τα φιλαράκια μας εδώ. Τώρα με γυρνάς, τώρα γι' αυτό σταμάτησα. Με την Μπέβερεν τώρα 4-1. Δεν είναι ακόμη δείγματα αυτά.
1: Εντάξει, η Μπέβερεν παλιά ήταν μια πολύ καλή ομάδα.
0: Παλιά.
1: Τώρα όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι υποδέστερη, δεν είναι δηλαδή. Είναι καθαρά για ξεμούδιασμα. Και ο Πάοκ είδε ότι κάνει αμέσως. Πήγε Δευτέρα και Τετάρτη έκανε φιλικό. Παναθηναϊκός πήγε την περασμένη Δευτέρα για να κάνει το πρώτο φιλικό.
0: Άκουγε ο γέλιο τώρα, ωραίος είναι ο φίλος μας ο Γιάννης τώρα. Εκεί στη Σενεγάλη λέει, είχε πει ο μάγος και έκανε ανάποδα τα μάγια. Κρίμα, ωραίο αυτό, ναι.
1: Μπερδεύτηκε λιγάκι.
0: Ναι, που έκανε τις ιστορίες. Τι είναι αυτά, ρε, τι κάνουν, τι μας βγάζουν.
1: Τα πιστεύουν, ρε φίλε, το καταλαβαίνεις. Τα πιστεύουν. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Κάθε ο κόσμος εκεί με τις παγανιστικές ιστορίες, να πούμε, και πιστεύουν αυτά.
0: Χριστάρα, ούτε μια ανοίξη για Ολυμπιακό, χάλασε ο κόσμος. Ξεκίνα να μάθεις Μπριζ. Έχει και εκεί διαιτησία, σου λέει.
1: Έχει διαιτησία στο Μπριζ. Το Βορρά και το Νότο και την Ανατολή.
0: Λέω. Πες το φίλο τον κουμπάρο σου Δημήτρη ότι αν δεν βγεις εσύ τα εξπρετάθλημα δεν παίρνει.
1: Καλά, λέει ο
0: Ζούγκα, που είσαι ρε. Απ' τη Θάσσα ρε τα παιδιά τα φιλαράκια μου.
1: Εγώ θα το πάρω, δεν μου το δώσουν. Η διαφορά. Άλλο το παίρνω μόνος, μάλλον το παίρνω τελείο.
0: Τώρα...
1: τώρα δεν είναι τώρα όπως παλιά, αλλά η πλειοψηφία, η συντριπτική είναι με delivery έξω από την
0: και
1: πόρτα.
0: Και βλέπεις τι γίνεται και με τις συμμαχίες, δεν είναι τώρα είναι... με τον Ολυμπιακό, δεν τον έχουν στα οπαόματα.
1: Από μόνος του έχει,
0: μόνος του έχει μείνει
1: από
0: Ολυμπιακός.
1: Από μόνος του έχει όσες οι άλλοι τρεις μαζί.
0: Ναι, αλλά έχει μείνει μόνος του.
1: Άντε τώρα, ναι, έχει μείνει μόνος του, μάλλον τους 7 από πίσω.
0: Ναι,
1: που θα μου πούνε πάλι ποιος ψηφίει, οι ίδιοι, κλασικοί. Κλασικότατη.
0: Ναι, και οι ίδιοι είναι 7 με τους άλλους 7 όμως στις άλλες πλευρές.
1: Οι άλλοι 3 έχουν 7 μαζί και αυτός έχει 7 μόνος του.
0: Νίκος Ντέντες, είπαμε. Έλα. Για σώματα ασφαλείας. Νάτος ο αστυνόμος. Καλημέρα. Σου έχω πει τι γίνει με τον Τέντε, να σου πω. Έξω παίρνουμε ένα γνωστό δημοσιογράφο τη Ερασπόρ και καλά. Τον ακούει ο Νίκος το βράδυ και λέει: καλώ είναι, λέω, θες να το μιλήσεις. Ναι, λέει να το μιλήσω. Του λέω: περίμενε, τον παίρνω τηλέφωνο σαν να παίρνω εσένα. Έλα, Χρήστο, τι έγινε, καλά. Ρε, είμαι τώρα σε ένα μπλοκ, έχω φάει μια κλίση, λέω. Και δεν ξέρω, σε ακούει αυτό ο άνθρωπο στην Ερασπόρ, του λέω: σε έχει τα όπα, όπα. Δεν με ακούει τώρα να στον δώσω λίγο να μιλήσει, να του βρει. Του μιλάει, ξέρω εγώ, άλλε τα λοιπά. Μιλάνε, κλείνει το τηλέφωνο. Έρχομαι εδώ και μου λέει: καθάρισα, του λέω: φίλε, σε ευχαριστώ.
1: Άρχοντας,
0: Λοιπόν, έλα, δεν έχει άλλο και να ακούσουμε και το τραγούδι, την παραγγελία.
1: Ναι, αλλά δεν σε καταγγέλιο, αν σου πάει και ζωή.
0: Τι?
1: Πριν 6-7 χρόνια λέει που γνωριστήκαμε, όταν περάσαν και τον πατέρα μου. Έτσι λέει. Κυκλοφόρησε μαζί και νομίζω ότι είναι ο μπαμπάς του.
0: Α, να, η Καλευρά τι λέει: οι Ισπανοί έχουν τον μπορντό και το κόκκινο του Ταύρου. Αγαπημένο χρώμα.
1: Α, γι' αυτό
0: ξέραμε αυτό. Ρε Καλευρά, πού τα ξέρεις αυτά, ρε Πατρίτσια, εσύ.
1: Μα αφού του τράβηξα μερικές φωτογραφίες και του το έδειξα, του λέω: ρε φίλε, εδώ στην Ελλάδα βλέπεις άσπρο μαύρο και εκεί μόνο μπορντό.
0: Πού τα ξέρεις, ρε Πατρίτσια, αυτά. Έχεις πάει Ισπανία, Ισπανάθρεμένη είσαι. Αφού είσαι μεγαλικά καπιάνο, εσύ.
1: Λοιπόν, να βάλουμε μια τζούρα από τραγούδι. Φιλιά πολλά. See you tomorrow morning.
0: Tomorrow morning, έχεις αγώνα.
2: 68 χρονών άνθρωπος και παντρεύτηκε κοσάρα.
3: Και Ισπανίδα.
2: Ο Λέο Ταύρος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Με μια ακόμη πιστική εμφάνιση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βοσνίας, κερδίζοντας 2-0, πανηγυρίζοντας την πρόκρισή τους στους 16 της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα τεθούν αντιμέτωπες με το Βέλγιο. Μπαλογκούν και Τίλμαν, οι σκόρες των Αμερικανών, που έμειναν με 10 ποδοσφαιριστές στο 64ο λεπτό, λόγω αποβολής του σκόρερ Μπαλογκούν. 60 χρόνια προσπαθούσε η Αγγλία να ανατρέψει εις βάρος της σκορ σε παγκόσμιο παγκοσμίου κυπέλλου και χθες βρήκε το λύτρωτή της στο πρόσωπο του Χάρι Κέιν. Από ασίστ του Γκόρντον, ο 33χρονος επιθετικός βρήκε τα δείκτες λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό στο 75ο και 86ο λεπτό, χαρίζοντας την Αγγλία την νίκη με 2-1, μαζί και την πρόκληση στους 16 φετινής διοργάνωσης, όπου την περιμένει το Μεξικό. Οι Αφρικανοί προηγήθηκαν στο 7ο λεπτό με τον Τσιμπέγκα και είχαν και δοκάρι με τον Βισά στο 43ο. Ο Κέιν έφτασε στα 72 γκολ σε φετινή σεζόν, τα 11 γκολ στις τελευταίες 10 διεθνείς συμμετοχές του και τα 13 σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλων, ξεπερνώντας τον θρυλικό Πελέ. Το Βέλγιο πέτυχε τη μεγάλη ανατροπή του 23ου παγκοσμίου κυπέλλου, ήταν ομάδα χωρίς σφιγμό για 85 λεπτά, ωστόσο κατάφερε στο τέλος του κανονικού αγώνα να καλύψει το πλεονέκτημα 2 τερμάτων που είχε πάρει σε Νεγάλη και στις καθυστερήσεις της παράτασης να πάρει την πρόκριση 16 με τη σκορ 3-2. Μορφή του αγώνα ο Τίλεμαν, σκοράροντας το 89ο και στο 125 με πέναλτι, ενώ προηγήθηκε γκολ του Λουκάκου στο 86ο. Οι Ντιαρά και Σαρ πέτυχαν τα 2 γκολ σε Νεγάλη, στις 6 του μήνα οι Βέλγοι θα αντιμετωπίσουν στο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από το Λος Άντζελες με την αναμέτρηση Ισπανίας-Αυστρίας ξεκινάει το σημερινό πρόγραμμα της φάσης του 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αγώνας θα μεταδοθεί από την Era Sport και την R2 Sport. Θα ακολουθήσει το Τορόντο η μονομαχία της Πορτογαλίας με την Κροατία, σέντρα του αγώνα στις 2 τα ξημερώματα και μετάδοση από την Era Sport και την R2 Sport. Στις 6 τα ξημερώματα θα παίξουν Ελβετία-Αλγερία στο Βανκούβερ με μετάδοση από την Era Sport και την R1. Ο Σεμπάστιαν Μπεκασέσε δεν θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο του Εκουαδόρ, με τον Αργεντινό τεχνικό να αποτελεί παρελθόν από την ομάδα. Με 2 γκολ του Αντίνο και άλλα 2 από του Σταμπόρδα και Τέτε, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 4-0 την Χέλμουντ στο πρώτο παιχνίδι της φετινής προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Ικανοποιημένος έμεινε από την εικόνα της ομάδας του ο Δανός τεχνικός Τζέικοπ Νίστρουπ. Τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό υπέγραψε ο 19χρονος Αλβανός μέσος Αϊντόν Σέχου και θα παραχωρηθεί ως δανεικός. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1 τη βελγική Μπέβερεν στην Ολλανδία με 2 γκολ του Ζαφίρη και ακόμα 2 από του Σμίθου και Πέλκα. Πρέπει να βελτιωθούμε πολύ τακτικά και τεχνικά έως τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα, μας δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λύση έπειτα από το ανεπίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο Άγγελος Μαρινάκης θα παρουσιάσει 6 το απόγευμα το σχέδιό του για την κατασκευή του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης με σκοπό να ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις η έδρα του Ολυμπιακού. Το κόστος φτάνει και ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ΠΑΕ. Η ΕΡΤΕΝΑ και η ΕΡΑ ΣΠΟΡ θα μεταδώσουν στις 7 το απόγευμα τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με τη Ρουμανία στην πόλη Οραντέα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Εκτός αποστολής έμεινε ο Ντίνος Μίτογλου, ενώ Παπα-Νικολάου, Τολιόπουλος και Χαραλαμόπουλος είναι τα πιο βαριά ονόματα στη δωδεκάδα του Βασίλη Σπανούλη. Στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Πόλο προκλήθηκε η Εθνική Εφήβων συντρίβοντας 38 και την Κίνα. Στις 3.30 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο στην πόλη Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας. Αξεπέραστο εμπόδιο αποδείχθηκε ο τρομερός Νόβακ Τζόκοβιτς για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος αποχαιρέτησε το Ουίμπλετον με σκορ 3-6, 4-6, 2-6 σε 1 ώρα και 40 λεπτά. Σε αυτό το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσει η αναμέτρηση της Μαρία Σάκαρη με την Ουτσμπέκα Καμίλα Αρχίμοβα στο δεύτερο γύρο του Ουίμπλετον. Ελεύθερος έμεινε από τη Real Madrid της ο Trey Lyles που αποτελεί μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού. Ωστόσο ο Καναδός Power Forward θα δοκιμάσει πρώτα να βρει εγγυημένο συμβόλαιο με ομάδα του NBA. Διετές συμβόλαιο με τον Άρη υπέγραψε 28χρονος Σκοπιανός playmaker Ρένταν Δημητρίεβιτς που έπαιζε φέτος στην Bayern Μονάχος δανεικός από τη Zenit Αργίας Πετρούπολης. Αποχώρησε από τον Πανετολικό ο Ρουμάνος Extreme Alexander Ματσάν ενώ αποκτήθηκε ο Σουηδός αμυντικός Ελάια Σόλσον. Ο Ηρακλής απέξω τον Ισπανό δεξιό αμυντικό Κάρμες Σόρια που αγωνίστηκε φέτος στο Νέο Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Βόλος, ενώ τερμάτισε η καριέρα του Έντι Σαλσέδο στον Όφι. Τον 28χρονο μέσο Γιάννη Μπουζούκη απέκτησε ο Αστέρας Τρίπολης, ο Δελεβαδιακός δανείστηκε από την Στεάουα το Ρουμάνο Μπακ Αλεξάνδρου Παντέα, ενώ έχασε τον Σλοβαίνο Όσμπολτ που κατέληξε στον Απόλλωνα Λεμεσού. Τέλος, ο Μαροκινός κεντρικός αμυντικός Χαντίμ Ες Σαούμπι υπέγραψε στον Βόλο. Επιπλέον 115 εκατομμύρια ευρώ ρίχνει στην αγορά η Τότεναμ αυτή τη φορά για να αποκτήσει από την Νιούκα στον Ιταλό μέσο Σάντρο Τονάλι. Η Μπάγκερν αγόρασε το Μαροκινό Σαϊμπάλι από την Αϊτχόφεν αντί 55 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Λίβερπουλ έδωσε 70 εκατομμύρια ευρώ στη Ρεν για τον 20χρονο Γάλλο στόπερ Ζέρεμι Ζακέ. Περισσότερες ειδήσεις στο sport.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 9.
0: Era Sport 101,8.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
7: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
6: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
7: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
6: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
8: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
9: Τι έπαθε εσύ αυτός?
8: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ.
10: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
11: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
12: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
13: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
15: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
16: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
15: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
17: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
18: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
17: Era Sport.
18: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
17: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι
0: μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
0: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Ακούτε Era Sport.

Μόνο να σοπάσουμε δεν γίνεται σήμερα, η Αθλητική Συντάκτης, γιατί είναι η δική μας παγκόσμια ημέρα. Και να θυμίσω εδώ με την ευκαιρία ότι δεν είναι η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, μια έννοια η οποία είναι λαθασμένη. Είναι η Παγκόσμια μέρα των αθλητικών συντακτών και θα πάμε συνεχώς με τραγούδια που έχουν τραγουδηθεί πάρα πολύ από τους φιλάθλους. Πάμε, Τάσο. Επαναλαμβάνω, Παγκόσμια ημέρα αθλητικών συντακτών και όχι αθλητικογράφων, γιατί η λέξη αθλητικογράφος παραπέμπει σε κάτι διαφορετικό από το δημοσιογράφος. Έχετε ακούσει καλλιτεχνικό δημοσιογράφος, οικονομό δημοσιογράφος, πολιτικό δημοσιογράφος? Όχι. Άρα ούτε και αθλητικογράφος. Και μια και είναι η δικιά μας Παγκόσμια ημέρα, θα ήθελα, προσωπική βεβαίως επιθυμία, να ανακτήσουμε όλοι μαζί το σεβασμό προς το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Ο Νίκος Πορτοκάλο και η Φατμέ είχαν φτιάξει αυτό το τραγούδι βεβαίως με αφορμή την εθνική ομάδα μπάσκετ του 87 και όχι το ποδόσφαιρο. Αλλά γίναμε ψυχάρες και στο ποδόσφαιρο το 2004.

Να σας καλημερίσουμε λοιπόν. Εμείς οι αθλητικοί συντάκτες από την Era Sport. Είναι η εκπομπή Goal από τα αποδυτήρια. Με τον Τάσο Σολεμέ στην κονσόλα τον ήχο, τον Ηλία Δρυμόνα στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9 και είμαι βέβαιος ότι έχετε πάρα πολλά να σχολιάσετε κι εσείς. Ειδικά μετά από αυτά που είδαν τα μάτια μας από χθες το απόγευμα με τους Άγγλους, μέχρι αρκετά μετά τα μεσάνυχτα με τους Βέλγους και τα ξημερώματα με τους Αμερικανούς. Αυτή ήταν η πιο φυσιολογική εδώ που τα λέμε. Εντάξει, υπήρχε μεγάλη διαφορά δυναμικότητας απέναντι στους Βόσνιους, ακόμα και με 10 παίκτες. Στην πραγματικότητα, ελάχιστα κινδύνευσαν οι Αμερικανοί να χάσουν το εισιτήριο για την φάση των 16. Και να επαναλάβω για τους Αμερικανούς ότι είναι σαφώς πολύ καλύτεροι από οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση. Το έχουν πάρει πλέον σαν σοβαρό το ποδόσφαιρο. Δεν είναι όπως το 1994 που ήταν μια ατραξιόν τότε το παγκόσμιο κύπελο για εκείνους. Δεν είχε απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό την αμερικανική κοινή γνώμη. Μα τώρα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Άλλωστε η Ευρώπη έχει εισχωρήσει κατά πολύ στο αμερικανικό πρωτάθλημα το MLS. Για την Αγγλία, τα γνωστά. Να επιλέξω μία τάκα του Thierry Henry, ότι όταν μιλάς για Αγγλία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, μιλάς για Harry Kane. Και τα αφήνουμε εκεί. Να και Ricky Martin, ο οποίος έχει τραγουδήσει για παγκόσμιο κύπελο.

Όσο και αυτά που έγιναν στον αγώνα της Σενεγάλης με το Βέλγιο, εντάξει, θα συμμεριστώ εγώ τη γνωστή θεωρία ότι ενώ το αφρικανικό ποδόσφαιρο έχει προοδεύσει πάρα πολύ αγωνιστικά και τακτικά, πνευματικά ακόμα εμφανίζει ένα έλλειμμα. Υπάρχουν πολύ σπουδαίες ομάδες Αφρικανικής Ηπείρου, όπως η χθεσινή Σενεγάλη που έπρεπε να προηγείται τουλάχιστον 3-0 στο χθεσινό παιχνίδι με βάση την εικόνα του, οι οποίες κάπου το χάνουν. Δηλαδή, αυτό που συνέβη χθες, από τη μία το πιστώνεις ως την μεγαλύτερη ανατροπή του φετινού παγκοσμίου κυπέλου στους Βέλγους, αφετέρου το χρεώνεις στους Σενεγαλέζους ως τη μεγαλύτερη επιπολαιότητα του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Το Βέλγιο ήταν μια ομάδα χωρίς σφιγμό για 85 λεπτά. Δηλαδή, δεν θα δικούσα κανέναν τον εαυτό μου αν είχε προπολού στοιχηματίσει ότι το τρίτο γκολ του αγώνα θα μπει από τους Σενεγαλέζους. Κι όμως μέσα σε 3 λεπτά άλλαξε όλο το σκηνικό. Και δεν είναι ότι ισοφάρισαν απλά οι Βέλγοι. Έκτοτε είχαν και τον έλεγχο του αγώνα. Γι' αυτό και φτάσαμε στο 120 να κερδίσουν πέναλτι και με αυτό να προκριθούν στην επόμενη φάση. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κείμενο που θα σας διαβάσω αργότερα για την πνευματοδομή, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, ας είναι αδόκιμος ο όρος, των σύγχρονων ποδοσφαιριστών. Γιατί όλα τα άλλα είναι, αν θέλετε, αν υπάρχει πλάνο, αν υπάρχει πρόγραμμα, είναι κάπως πιο εύκολο να τα αποκτήσεις, αλλά αυτό το στοιχείο της πνευματικής ισορροπίας δοκιμάζεται σε κάθε αγώνα. Γι' αυτό και ως καλύτερες ομάδες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αναγνωρίζεις αυτές που έχουν πνευματική ισορροπία. Ας χάνουν πόντους σε επίπεδο ταλέντου, ας χάνουν πόντους σε επίπεδο τακτικής, ας χάνουν πόντους σε επίπεδο αποστολής, δηλαδή σε βάθος ως ομάδα. Όταν έχεις την πνευματική ισορροπία, έχεις πολύ μεγάλο πλεονέκτημα έναντι του αντιπάλου σου. Αυτό που είδαμε χθες με τους Βέλγους, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να τσακώνονται μεταξύ τους, το είδε το σκηνικό με τον Τίλεμανς και τον Τροσάρ, και τελικά αυτός που προκάλεσε τον εσωτερικό καυγά, ο Τίλεμανς, αναδείχθηκε σε μορφή του αγώνα, ισοφαρίζοντας σε 2-2 και παίρνοντας πάνω του την ευθύνη για να εκτελέσει το πέναλτι στις καθυστερήσεις της παράτασης. Να, μου λέει τώρα ο Τάσος, αυτό τι σημαίνει, δηλαδή ότι οι Βέλγοι έφτασαν σημείο να τσακώνονται μεταξύ τους όσο έχαναν και τελικά μπόρεσαν να γυρίσουν την ψυχολογία του παιχνιδιού, ότι γύρισαν όμως με τη βοήθεια των Σενεγαλέζων, Τάσο. Μετά το δεύτερο γκολ στην πραγματικότητα άλλαξε η ψυχολογία των Βέλγων, γιατί επιβαρύθηκαν πάρα πολύ οι Σενεγαλέζοι. Δεν πίστευαν ότι είχαν χάσει την πρόκριση μέσα από τα χέρια τους. Και ναι, ο Τροσάρ ήταν αυτός που έκανε την πιο σφιχτή αγκαλιά Τάσο στον Τίλεμανς μετά το 2-2. Δείχνοντάς το ότι, έλα μωρέ, περασμένα ξεχασμένα αυτά που συνέβησαν προηγουμένως. Όπως και ο Χάρι Κέιν. Γιατί είπε ότι η Ρίνα ότι όταν λες Αγγλία σημαίνει Χάρι Κέιν, γιατί ξεχωρίζει από όλους τους άλλους. Έχει μία ψυχική δύναμη ο Χάρι Κέιν να επιβάλλεται στους αγώνες του και ειδικά τη φετινή σεζόν, η οποία είναι αποθεωτική σεζόν για τον Χάρι Κέιν. 72 γκολ έχει πετύχει φέτος ο Άγγλος σκόρερ. Έχει πετύχει 11 στα τελευταία 10 μάτς της Εθνικής Αγγλίας. Έχει ξεπεράσει δηλαδή και το 1 ως μέσον όρο. Αυτός δεν κλονίζεται με τίποτα. Ό,τι και να συμβαίνει μέσα στο γήπεδο, ο Κέιν παραμένει ο άνθρωπος εμπιστοσύνης για την αγγλική ομάδα. Με την προσθήκη βεβαίως χθες μιας πραγματικά πολύ επιτυχημένης αλλαγής στο Τούχελ, και αναφέρομαι φυσικά στον Γκόρντον που είχε τις 2 ασίστ. Να, όπως ο προπονητής της Σενεγάλης Τάσο μου έκανε όλες τις λάθος αλλαγές. Αν θέλεις τον παρέσει η μορφή του αγώνα, σου λέει κυριαρχούμε στο γήπεδο, όπου να θα βάλουμε και το τρίτο, και έκανε κάποιες αλλαγές οι οποίες στέρισαν από την ομάδα του την δυναμική της. La vida es competición.
Και αυτός ο νεαρός ο Καμαρά που μπήκε σαν αλλαγή αποδείχθηκε καταστροφικός, είναι αυτός που έκανε και το πέναλτι στο 120. Λοιπόν, να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί κοντεύουμε να φάμε το μισάωρο ακούγοντας συνεχώς τραγούδια που συνδέονται με τον παγκόσμιο αθλητισμό, γιατί είπαμε σήμερα είναι η μέρα των αθλητικών συντακτών σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε λοιπόν να στείλετε μήνυμα μέσω του Viber, θα μας βρείτε εκεί ως Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να στείλετε στο προσωπικό μου Messenger στο Facebook, Ηλίας Δερημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papakir.gr, όπως και SMS. Γράφετε εκεί πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Να θυμάστε ότι έχουμε ήδη τα 5 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16 και 2 ακόμα παρτίδες για να τελειώσει η φάση των 32. Σήμερα έχουμε στις 10 η ώρα την Ισπανία εναντίον της Αυστρίας. Στην ουσία είναι η προτελευταία ημέρα της φάσης των 32. Μετά θα πάμε ξημερώματα στις 2 να δούμε την Πορτογαλία εναντίον της Κροατίας. Και στις 6 ξημέρωμα Παρασκευής, θα συμπέσει μάλιστα με την πρώτη πρωινή εκπομπή της Eraspor, θα έχουμε την μετάδοση του αγώνα της Ελβετίας με την Αλγερία. Και θα μας απομένουν μετά 3 τελευταία παιχνίδια για την φάση των 32, δηλαδή Παρασκευή στις 9 Αυστραλία-Αίγυπτος, ξημερώματα Σαββάτου στη 1 Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, και θα ολοκληρωθεί η φάση αυτή 4.30 ξημέρωμα Σαββάτου με τον αγώνα της Κολομβίας εναντίον της Γκάνας. Έχουμε τα 5, είπαμε, έτοιμα ζευγάρια. Το τελευταίο που σχηματίστηκε είναι αυτό ανάμεσα στο Βέλγιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με έδρα το Σιάτλ στις 6 του μήνα. Θα προηγηθούν στις 4 του μήνα οι αγώνες του Καναδά με το Μαρόκο στο Χιούστον και της Παραγουάης με τη Γαλλία στη Φιλαδέλφια. Και έχουμε επίσης σχηματισμένο το ζευγάρι της 5ης Ιουλίου ανάμεσα σε Βραζιλία και Νορβηγία, και του Μεξικού με την Αγγλία. Οι Βραζιλιάνοι και οι Νορβηγοί θα παίξουν στο New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών. 5 του Ιούλη, θυμίζω, στο Mexico City, Μεξικό εναντίον Αγγλίας, με ξεκάθαρο στα δικά μου τα μάτια φαβορεί το Μεξικό, διότι δεν είναι απλά εντυπωσιακή η πορεία του στην φετινή διοργάνωση με 4 νίκες και 0 γκολ παθητικό. Είναι γιατί παίζει στην έδρα του, έχει μεγάλο χρονικό επιτυχιών στο Mexico City. Θυμίζω ότι στις 2 προηγούμενες διοργανώσεις που οι Μεξικανοί ήταν γηπεδούχοι έφτασαν ψηλότερα από ποτέ, και στις 2 περιπτώσεις, και το 1970 και το 1986, τερμάτισαν στην 6η θέση, που σημαίνει ότι πέρασαν στα προημιτελικά και αυτό θέλουν να πετύχουν και τώρα, και τους θεωρώ πιο ικανούς από τους Άγγλους. Σε όλες τις υπόλοιπες διοργανώσεις οι Μεξικανοί, εκτός της χώρας τους δηλαδή, δεν κατάφεραν να πετύχουν κάτι σπουδαίο. Ακούμε τους New Order, και αυτοί έχουν φτιάξει τραγούδι ποδοσφαιρικό και λέγεται World in Motion, ο κόσμος δηλαδή σε διαρκή κίνηση.

δίνει μια εξήγηση ο Γιάννης για τον Κέιν, ότι σου λέει από την ώρα που πήγε στην Bayern, εκεί ένα από τα βασικά που σου μαθαίνουν είναι την ψυχολογία. Ναι, όντως είναι πολύ μεγάλος οργανισμός η Bayern, αλλά έκανε και ο ίδιος τρομερή δουλειά, Γιάννη μου, για να φτάσει σε αυτό το τόσο υψηλό επίπεδο σε προχωρημένη ηλικία, εντάξει.

Πάντως δεν τους βλέπω τους Άγγλους τα τρία λιοντάρια να φτάνουν πολύ μακριά σε αυτή τη διοργάνωση. Και ας έχουν τον Χάρι Κέιν σε τρομερή κατάσταση, ο οποίος ξεπέρασε ήδη τον Πελέ στη λίστα των κορυφαίων σκόρων όλων των παγκοσμίων κυπέλων. Μ' αρέσει που στέλνετε μηνύματα από δροσερά σημεία της χώρας, όπως από την Αρκαδία ο Γιάννης.

Να απαντήσω στον Κώστα ότι εγώ το θεωρώ λειτουργήμα την δημοσιογραφία, αρκεί βεβαίως να την υπηρετείς με αυτόν τον τρόπο. Και βεβαίως το ότι διεκδικώ τον σεβασμό σας σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθώ κάθε μέρα, γιατί ο σεβασμός κερδίζεται, πράγματι δεν χαρίζεται. Πάμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητικό μήνυμα μηδενικής ανοχής μετά την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Κάλεσμα της ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτιο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της Εκεχηρίας. Τα στενά του Ορμούς βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης, τονίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη θετική πρόοδο στις συνομιλίες. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς, 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα, μία εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. 7ήμερο εθνικό πένθος, μάχη για να σωθούν εγκλωβισμένοι. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΕΠΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2,

Αυτό το τραγούδι και αν δεν συνδέθηκε με τον παγκόσμιο αθλητισμό χάρη στους Queen και τον αλυσμόνητο Freddie Mercury. Δεύτερο ημίχρονο του γκολ από τα αποδυτήρια με την Ματίνα Κανελοπούλου πλέον στην κονσόλα των ήχων και με υπενθύμηση ότι σήμερα έχουμε και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά και την εθνική μας ομάδα μπάσκετ ή αν θέλετε ένα κομμάτι της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Παίζουμε στην πόλη Οραντέα της Ρουμανίας ένα ακόμα προκριματικό παιχνίδι για το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2027. Τι θέλουμε τη νίκη για να περάσουμε μαθηματικά στη δεύτερη προκριματική φάση. Είναι μακρύς ο δρόμος μέχρι την τελική φάση. Θυμίζω Βασίλης Πανούλης στον πάγκο της εθνικής ομάδας και ως πιο βαριά ονόματα αυτής της δωδεκάδας που θα δείτε σήμερα ο Κώστας Παπανικολάου, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Στις 7 η ώρα η μετάδοση τηλεοπτική από την ΕΡΤ1 του Αγώνα Ρουμανίας-Ελλάδος και βεβαίως από την ΕΡΑ Σπορ. Για πάμε να ακούσουμε και ένα δικό μας τραγούδι για το ποδόσφαιρο από τους Λοκομόντο.

0: Ακούμε λοιπόν τους Λοκομόντο και το τραγούδι Γκολ. Ας ακούσουμε και το αγαπημένο όλων των φίλων του αγγλικού ποδοσφαίρου. Είστε πολλοί εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχω καλό, είπαμε, προαίσθημα για εσάς όσον αφορά την αναμέτρηση με το Μεξικό. Τουλάχιστον ας σας φτιάξουμε τη διάθεση με το πιο αγαπημένο σας τραγούδι.
1: You're not creative enough.

Προσέξτε το στίχο, τον έχουν παραφράσει την πορεία οι Άγγλοι. Το τραγούδι λέγεται «Το ποδόσφαιρο γυρίζει σπίτι», όχι «Το τρόπαιο γυρίζει σπίτι» που το έχουν κάνει τότε, από τότε σημαία τους οι Άγγλοι, από το 1996 δηλαδή, που φτιάχτηκε αυτό το τραγούδι, από τους Lightning Seeds, τον Buddy και τον Skinner.

Και όσο ακούμε την Σακύρα, να ευχαριστήσω ανθρώπους που αντιλαμβάνεστε την προσπάθεια που γίνεται από αυτήν την εκπομπή, όπως η Βάσο. Επίσης να πω στον Γιάννη ότι ναι, το μουσικό χρώμα πρέπει να είναι ιδιαίτερο. Ραδιόφωνο είμαστε, δεν γίνεται χωρίς μουσική. Για τους Άγγλους να προσθέσω ότι είχαν 60 χρόνια να γυρίσουν παιχνίδι σε παγκόσμιο κύπελλο, δηλαδή από το δικό τους το τιμημένο 1966 δεν τους είχε ξανασυμβεί. Χθες φαινόταν να επιστρέφει ο Εφιάλτης στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τον απομάκρυνε ο Χάρι Κέιν με τη βοήθεια, επαναλαμβάνω, του Γκόρντον και στις δύο περιπτώσεις. Ωστόσο, αν προσέξετε καλύτερα, το δεύτερο γκολ είναι από ένα σημείο και μετά προσωπική προσπάθεια του Χάρι Κέιν και μια εκτέλεση ιδανική. Να επισημάνω κάτι και για τους Βέλγους, όπου ο Γκαρσία τόλμησε, βλέποντας το μας με τη Σενεγάλη, να είναι εντελώς στραβό για τους Βέλγους. Επαναλαμβάνω, δεν είχαν ρυθμό, δεν είχαν σφιγμό οι Βέλγοι. Πέταξε εκτός γηπέδου νωρίς, παρακαλώ, δύο μεγάλα ονόματα, αφενός τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, αφετέρου τον Ντοκού. Έχετε ξαναδεί τον Κέβιν Ντε Μπρόινε να πανηγυρίζει όπως χθες μετά τη λήξη του αγώνα? Εγώ ποτέ. Λες και ήταν άλλος άνθρωπος, γιατί βρισκόμενος στον πάγκο για τόση πολλή ώρα, η αλλαγή του έγινε στο ξεκίνημα σχεδόν του δευτέρου ημιχρόνου, μετά το 60 δηλαδή, είχε άλλη συμπεριφορά, έτωσε διαφορετικά το παιχνίδι και ξέσπασε ως άνθρωπος κι αυτός. Αλλά να σας γυρίσω λίγο στο θέμα της ψυχικής ισορροπίας των αθλητών, το οποίο στην ουσία τόνισε και ο Μπιέλσα στην συνέντευξη τύπου, που στην ουσία ήταν και η τελευταία του ως προπονητής Εθνικής Ουρουγουάης. Είπε λοιπόν μια συγκεκριμένη αντάκα ο Μπιέλσα, η οποία δεν αφορούσε μόνο το συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελλο, αλλά συνολικά τα τελευταία χρόνια του ποδοσφαίρου. Παραδέχθηκε λοιπόν ανοιχτά πως αναγκάστηκε να μειώσει τον όγκο των τακτικών πληροφοριών που μετέδιδε στους παίκτες της Ουρουγουάης, επειδή οι ίδιοι το εξομολογήθηκαν ότι ένιωθαν πνευματικά εξουθενωμένοι. Και εκεί, όπως διαβάζω σε ένα πολύ ωραίο κείμενο, βρίσκεται ο πραγματικός πυρήνας του προβλήματος. Διότι στη σημερινή εποχή το επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχει πάψει να βασίζεται αποκλειστικά στις τεχνικές, τακτικές ή σωματικές αρετές ενός αθλητή. Αντιθέτως, απαιτεί ολοένα και περισσότερο ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο γνωστικής ικανότητας και αντίληψης. Η κατανόηση του παιχνιδιού, η αστραπιαία επεξεργασία δεδομένων, η προσαρμογή στη συνολική στρατηγική, επίσης η ερμηνεία των κινήσεων στον χώρο και η άμεση λήψη της βέλτιστης απόφασης υπό πίεση είναι πλέον αδιαπραγμάτευτα στοιχεία. Και εδώ πάμε πλέον στην επιστημονική λεπτομέρεια, διότι σας διαβάζω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η νευροεπιστήμη αποκτά σταδιακά πρωταγωνιστικό ρόλο στα προπονητικά κέντρα του κορυφαίου επίπεδου, και σε αυτόν ακριβώς τον τομέα είναι που ο μέσος ποδοσφαιριστής συχνά χάνει την μπάλα, όπως λέμε. Μνημονεύεται η αδυναμία του Νούνιες να ταιριάξει με την Λίβερπουλ επί ημερών Κλοπ, όπου ο Κλοπ ζητούσε πολλές ασκήσεις και πνευματικές από τους παίκτες του και ο συγκεκριμένος δεν κατάφερε να ανταποκριθεί, ενώ είναι κορυφαίος Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος όμως τελικά περιορίζεται στα απολύτως βασικά, καθιστώντας τον εαυτό του αφόρητα προβλέψιμο για την αντίπαλη άμυνα. Έγινε πολλή συζήτηση στην Ουρουγουάη για τον Μπιέλσα, αν υπερφόρτωσε τακτικά την ομάδα του, αν τους έκαψε όπως λέμε με τις εξαλλητικές προπονήσεις οδηγώντας τους σε τραυματισμούς, ή αν έκανε λάθος επιλογές και στις αρχικές ενδεκάδες και στις αλλαγές. Αλλά όταν ο ίδιος ο προπονητής αναγκάζεται να ομολογήσει ότι έκοψε τις πολλές πληροφορίες επειδή η ομάδα του αδυνατούσε να τις επεξεργαστεί,
γνωστό ότι το πρόβλημα ξεπερνά τα όρια της προπονητικής μεθοδολογίας. Στο υψηλότερο επαγγελματικό επίπεδο, η πληροφορία υπάρχει για να λειτουργεί ως εργαλείο ενδυνάμωσης και όχι ως στοιχείο σύγχυσης. Εάν ένας διεθνής ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να την αφομοιώσει, ίσως το φταίξιμο να μην βαραίνει μόνο τον πάγκο, ίσως το πραγματικό έλλειμμα να είναι αντιληπτικό. Και αυτό το έλλειμμα στο ποδόσφαιρο του σήμερα έχει πολύ βαρύ τίμημα. Εύχομαι να κατανοήσατε το όλο νόημα του συγκεκριμένου κειμένου, γιατί είναι αυτή η ποδοσφαιρική πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα.

Όπως επίσης πολλά άρθρα ήδη γράφτηκαν για το Harry Kane με αφορμή την χθεσινή δεσπόζουσα μορφή του στο γήπεδο, καθώς όλη η εθνική Αγγλίας τελικά πρέπει, και αυτό συμβαίνει, να περιστρέφεται γύρω του, γιατί είναι ο παίκτης ο οποίος και θα κατέβει πιο χαμηλά στον αγωνιστικό χώρο για να συμμετάσχει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, και θα είναι αυτός που θα τραβήξει πάνω τους αμυντικούς, δημιουργώντας χώρους για παίκτες σαν τον Μπέλιγχαμ και τον Ράσφορντ. Αυτές οι αλλαγές που έκανε ο Τούχελ έδωσαν χώρο και στον Χάρι και στο χθεσινό παιχνίδι. Είναι επίσης και κανένας καθαρέωμος σεντερφόρ που θα γεμίσει την περιοχή όταν η ομάδα το έχει ανάγκη. Έχει δηλαδή όλες σχεδόν τις λύσεις στο ρεπερτόριό του, και επαναλαμβάνω, η φετινή σεζόν, με τη συνδρομή, φυσικά έχετε δίκιο στα μηνύματά σας, της Bayern, έχει στείλει τον Harry Kane ένα ακόμα σκαλοπάτι ψηλότερα. Τα γκολ που πέτυχε εναντίον του Κονγκό ήταν πραγματικά υποδειγματικά, ασχέτως αν μας άρεσε πολύ περισσότερο η εκτέλεση στο δεύτερο, γιατί ήταν και δυσκολότερη. Να δούμε ότι στο πρώτο γκολ έκανε μια σεμιναριακή κίνηση, γιατί έκανε πρώτα δύο βήματα πίσω για να ξεμαρκαριστεί, μετά τρύπωσε στο χώρο ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς, έκανε και το τέλειο συγχρονισμό στο άλμα του. Ήταν λογικό μετά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Βεβαίως. Και η Σενεγάλη που αποκλείστηκε με αυτό τον τυχαίο, σίγουρα, τρόπο από ένα σημείο και μετά, ενώ επανήλθε το Βέλγιο, ξαναπέκτησε σφιγμό αυτή η ομάδα, αλλά όσα συνέβησε σε εκείνο το τρίλεπτο, μόνο τυχαία μπορεί να τα θεωρήσει με βάση τη συνολική εικόνα του αγώνα. Και το Κονγκό είχε φτάσει πολύ κοντά στην πρόκληση. Θυμάστε ότι είχε δοκάρει στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά από ένα σημείο και μετά ήταν πολύ ασφυκτική η πίεση των Άγγλων και το έβλεπες ότι το Κονγκό ένα γκολ θα το δεχτεί. Έκανε μια πολύ ωραία παρουσίαση του γερμανικού ποδοσφαίρου και ο Τόνι Κρος, που ξέρετε δεν έχει πολύ καιρό που έχει εγκαταλείψει τα γήπεδα. Μετά λοιπόν τον αποκλεισμό από την Παραγουάη, είπε για την Γερμανία ο Τόνι Κρος: προς το παρόν δεν έχουμε ούτε έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης. Θα μπορούσαν δηλαδή οι Άγγλοι εκείνη τη στιγμή να κολλήσουν, δεν έχετε ούτε έναν Χάρι Κέιν. Έχουμε, όπως είπε ο Κρος, παίκτες με δυνατότητες παγκόσμιας κλάσης, αλλά η δυνατότητα από μόνη της δεν σε κάνει παγκόσμια κλάση. Οι πραγματικά πρωτοκλασσάτοι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που αποφασίζουν για τους αγώνες παγκοσμίου κυπέλου τη δεδομένη στιγμή που βρίσκουν την ευκαιρία και σε οδηγούν στο σκορ. Δεν έχουμε κανένα σε αυτή την κατηγορία τη συγκεκριμένη εποχή και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Στα επιτυχημένα μας τουρνουά, εμείς οι Γερμανοί πάντα νιώθαμε ότι μπορούσαμε να ανεβάσουμε το επίπεδό μας όποτε χρειαζόταν. Με αυτή την ομάδα εγώ δεν βλέπω αυτό το συναίσθημα. Θεωρώ, ολοκλήρωσε μάλλον την τοποθέτηση του Τόνι Κρος, ότι βλέποντας απέναντί μας την Παραγουάη είχαμε ως δεδομένη μια τακτική και σωματική υπεροχή μας, ότι η νίκη θα έρθει με έναν τρόπο φυσιολογικό. Αυτό ποδόσφαιρο το σύγχρονο δεν λειτουργεί καθόλου έτσι. To never stop finding, moving as one is the word for home.

Ναι, Κώστα μου, δεν έχει άδικο. Αυτό το coming home, το coming home των Άγγλων έχει αρχίσει να μοιάζει με αυτό το φέρτο του Ακύλα στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision όσον αφορά την επιθυμία, η οποία όμως δεν φτάνει από μόνη της. Αυτό το μήνυμα είναι αφιερωμένο στη Ματίνα Κανελόπουλου. Ακούς Σακύρα και ανοίγει το μάτι σου. Αφού έχει προηγηθεί, λέει, το φλόρικο τραγούδι των Άγγλων. Αυτό το γράφει ο Σπύρος από τη Θήβα.

Να ευχαριστήσω για το μήνυμά του και τον Παναγιώτη την Εσμήνη, γιατί θυμάται και το θυμόμαστε και όλοι. Άλλωστε τον είχα ως εντός εισαγωγικών δάσκαλό μου στα πρώτα χρόνια δημοσιογραφίας, τον πρωτοπόρο κατ' εμέ και κατά τον Παναγιώτη στην αθλητική δημοσιογραφία, τον κύριο Πέτρο Λινάρδο. Θα συνεχίσω πάντα να τον θυμάμαι ως κύριο Πέτρο, διότι δεν ήταν μόνο από τους καλύτερους σε επίπεδο γνώσεων, αλλά με το συγγραφικό του έργο, όπως λέει ο Παναγιώτης, και τα μηνύματα που έστελνε στον δικό μας χώρο, μας βοηθούσαν όλους να γινόμαστε καλύτεροι. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Να και το πειραχτήρι ο Γιάννης. Ευτυχώς λέει που πέρασε το Βέλγιο και η Αγγλία, και έτσι έχουμε σίγουρα και να στοιχηματίσουμε για αποκλεισμό στην επόμενη φάση. Κοιτάξτε, εγώ για το Μεξικό σας είπα τη γνώμη μου. Θεωρώ ότι είναι υπέροχη ομάδα και το έχει δείξει σε κάθε ένα από τους τέσσερις αγώνες, και έχει και το πλεονέκτημα έδρας. Ναι, θα στοιχημάτιζα άνετα υπέρ του Μεξικού. Για τους Αμερικανούς που έχουν προοδεύσει πάρα πολύ, ανησυχώ μόνο και μόνο για το γεγονός της χθεσινής τρομερής ανατροπής των Βέλγων. Δηλαδή, ευάλωτη ομάδα είναι το Βέλγιο, θα συμφωνήσω, δεν έχει ικανοποιήσει, αλλά τώρα πήραν πολύ πάνω τους με αυτό που συνέβη και θα αντισταθούν όσο μπορούν περισσότερους Αμερικανούς. Μπράβο, βρε Ματίνα, που να είσαι μικρότερη σε ηλικία, αλλά είναι δυνατόν μια αθλητική εκπομπή που συνδέεται και μουσικά να μην ολοκληρωθεί με Europe?

να στο εξομολογηθώ και εσένα, το έχω κάνει άπειρες φορές με τους ακροατές. Δεν πάνε να έχουν περάσει πλέον από το 87 σχεδόν 40 χρόνια. Κάθε φορά που ακούω αυτό τραγούδι να τριχιάζω. Είναι οι εμπειρίες εκείνων των ημερών που σε βάζουν σε αυτή την κατάσταση. Δεν το ξεχνάς ποτέ.

Τίποτα, σας αφήνω με αυτό το τραγούδι. Δεν υπάρχει καλύτερος επίλογος για σήμερα. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο το πρωί, πάλι στις 8. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σήμερα στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Με μια ακόμη πιστική εμφάνιση, οι ΗΠΑ ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βοσνίας με 2-0 στο παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγη ώρα, το τελευταίο της ημέρας, πανηγυρίζοντας την πρόκρισή τους στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα τεθούν αντιμέτωπες με το Βέλγιο. Μπαλογκούν και Τίλμαν οι σκόρες των Αμερικανών, που έμειναν με 10 ποδοσφαιριστές από το 64ο λεπτό λόγω αποβολής του σκόρερ Μπαλογκούν. 60 χρόνια προσπαθούσε η Αγγλία να ανατρέψει εις βάρος της σκορ σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου και βρήκε χθες τον λυτρωτή της στο πρόσωπο του Χάρι Κέιν. Από ασίστ του Γκόρντον, ο 33χρονος επιθετικός βρήκε τα δίχτυα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στο 75ο και 86ο λεπτό, χαρίζοντας τη νίκη στην Αγγλία με 2-1 μαζί και την πρόκριση 16 φετινής διοργάνωσης όπου την περιμένει το Μεξικό. Οι Αφρικανοί προηγήθηκαν στο 7ο λεπτό με τον Τσιπέγκα και είχαν δοκάρει με τον Βισά στο 43ο. Ο Κέιν έφτασε τα 72 γκολ στη σεζόν, τα 11 γκολ στις τελευταίες 10 διεθνείς συμμετοχές του και τα 13 σε τελική φάση παγκοσμίων κυπέλλων, ξεπερνώντας τον θρυλικό Πελέ. Το Βέλγιο πέτυχε τη μεγάλη ανατροπή του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ήταν ομάδα χωρίς σφιγμό για 85 λεπτά. Ωστόσο, κατάφερε στο τέλος του κανονικού αγώνα να καλύψει το πλεονέκτημα 2 τερμάτων που είχε πάρει σε Σενεγάλη και στις καθυστερήσεις παράτασης να πάρει την πρόκριση 16 με σκορ 3-2. Μορφή του αγώνα ο Τίλεμαν, σκοράροντας στο 89ο και στο 125ο με πέναλτι, ενώ προηγήθηκε γκολ του Λουκάκου στο 86ο λεπτό. Οι Ντιαρά και Σάρ πέτυχαν τα 2 γκολ της Σενεγάλης. Στις 6 του μήνα οι Βέλγοι θα αντιμετωπίσουν στο Σιάτλ τις ΗΠΑ. Από το Λος Άντζελες με την αναμέτρηση Ισπανίας-Αυστρίας ξεκινάει το σημερινό πρόγραμμα της φάσης των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 10 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την R2 Sport. Θα ακολουθήσει στο Τορόντο η μονομαχία της Πορτογαλίας με την Κροατία. Σέντρα του αγώνας 2 τα ξημερώματα και μετάδοση από την Era Sport και την R2 Sport. Στις 6 τα ξημερώματα τέλος θα παίξουν Ελβετία-Αλγερία στο Vancouver με μετάδοση από την Era Sport και την R1. Ο Σεμπάστιαν Μπέκα Σέσε δεν θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο του Εκουαρδό, με τον Αργεντινό τεχνικό να αποτελεί παρελθόν από την ομάδα. Με 2 γκολ του Αντίνο και άλλα 2 από τους Ταμπόρδα και Τέτε, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 4-0 την Χέλμοντ στο πρώτο παιχνίδι της φετινής προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Ικανοποιημένος έμεινε από την εικόνα της ομάδας ο Δανός τεχνικός Τζέικοβ Νίστρουμ. Τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό υπέγραψε ο 19χρονος Αλβανός μέσος Αϊντόν Σέχου και θα παραχωρηθεί ως δανεικός. Ο ΠΑΟΚ νίξε 4-1 τη βελγική Μπέβερνε στην Ολλανδία με 2 γκολ του Ζαφίρη και ακόμη 2 από τους Μύθο και Πέλκα. Πρέπει να βελτιώσουμε πολύ τακτικά και τεχνικά έως τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα μας, είπε ο Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λίση μετά το ανεπίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει στις 6 το απόγευμα το σχέδιό του για την ανακατασκευή του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης με σκοπό να ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις η έδρα του Ολυμπιακού. Το κόστος θα φτάσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ΠΑΕ. Η ΕΡΤΕΝΑ και η ΕΡΑ ΣΠΟΡ θα μεταδώσουν σε 7 το απόγευμα τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με τη Ρουμανία στην πόλη Οραντέα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Εκτός αποστολής έμεινε ο Ντίνος Μίτογλου, ενώ Παπα-Νικολάου, Τολιόπουλος και Χαραλαμπόπουλος είναι τα πιο βαριά ονόματα στην 12άδα του Βασίλη Σπανούλη. Η πρώτη φάση των προκριματικών θα ολοκληρωθεί την Κυριακή στη Σανέλ Αρίνα με αντίπαλο την Πορτογαλία στις 7.30. Στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο προκρίθηκε η Εθνική Εφήβων συντρίβοντας 38 και την Κίνα. Στις 3.30 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο στην πόλη Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας. Αξεπέραστο εμπόδιο αποδείχτηκε ο τρομερός Νόβακ Τζόκοβιτς για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος αποχαιρέτησε το Γουίμπλεντον με σκορ 3-0 σετ σε 1 ώρα και 40 λεπτά. Στις 7 το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσει αναμέτρηση της Μαρία Σάκαρη με την Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα στον δεύτερο γύρο του Γουίμπλεντον. Ελεύθερος έμεινε από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Τρέι Λάιλς, που αποτελεί μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, ο Καναδός Power Forward θα δοκιμάσει πρώτα να βρει εγγυημένο συμβόλαιο με ομάδα του NBA. Είτε συμβούλιο με τον Άρη υπέγραψε ο 28χρονος σκοπιανός playmaker Νένατ Δημητρίεβιτς, που έπαιζε φέτος στην Bayern Μονάχου ως δανεικός από τη Zenit Αγίας Πετρούπολης. Αποχώρησε από τον πανετολικό ο Ρουμάνος εξτρέμ Αλεξάνδρ Ματσάν, ενώ αποκτήθηκε ο Σουηδός αμυντικός Ελάιας Όλσον. Ο Ηρακλής απέξε τον Ισπανό δεξιοαμυντικό Καρλ Σόρια, που αγωνίστηκε φέτος στον νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλος, ενώ τερμάτισε η καριέρα του Έντι Σαλσέδο από τον Όφη. Τον 28χρονο μέσο Γιάννη Μπουζούκη απέξε ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Δε Λεβαδιακός δανείστηκε από τη ΣΤΕΑΟ τον Ρουμάνο Μπακ Αλεξάνδρου Παντέα, ενώ έχασε τον Σλοβαίνο Όσμπολτ, που κατέληξε στον Απόλλωνα Λεμεσού. Τέλος, ο Μαροκινός κεντρικός αμυντικός Χατίμ Ες Σαούμπι υπέγραψε στο νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλος. Επιπλέον 115 εκατομμύρια ευρώ ρίχνει στην αγορά η Τότεναμ, αυτή τη φορά για να αποκτήσει από τη Νιούκαστλ τον Ιταλό μέσο Σάντρο Τονάλι. Η Μπάγκερν αγόρασε το Μαροκινό Σαϊμπάλι από την Αϊτχόφεν αντί 55 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Λίβερπουλ έδωσε 70 εκατομμύρια ευρώ στη Ρεν για τον 20χρονο Γάλλο στόπερ Ζέρεμι Ζακέ. Περισσότερες ειδήσεις στο airsport.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
7: Τρελό σερί.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
10: Προσλαμβάνεστε.
12: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
15: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Ακούτε Era Sport.
16: Μέσα στην περιοχή σου, γκολ! Γκολ για τον Ογκό στο 7ο λεπτό με σκόρερ το Σιπενγκά, που αγωνίζεται στην Καστεγιόν, την Ισπανική. Μια κολοτούμπα πανηγυρίζει τον γκολ, το οποίο βάζει μπροστά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ογκό στο σκορ, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Και γκολ για την Αγγλία, 1-1 ισοφάριση στο 75ο λεπτό. Ο Κέιν με κεφαλιά νικά τον Εμπασί. Προσπάθησε να αποκρούσει και σε αυτή την περίπτωση ο Κογκολέζος γκολκίπερ. Δεν τα κατάφερε. Η μπάλα πέρασε από το δεξί του χέρι. Κατέληξε στην δεξιά του γωνία και η Αγγλία ισοφαρίζει στο 75ο λεπτό του αγώνα. Γκολ! Απίθανο γκολ από τον Χάρι Κέιν. Στο 86 η Αγγλία ανατρέπει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελλο από το 66 και έπειτα την εις βάρος της κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο ξεκίνημα του αγώνα και με δύο γκολ του Χάρι Κέιν παίρνει το προβάδισμα στο 86.
17: Μανέ, καλοτραβημένη σέντρα, δοκάρι, ευκαιρία και γκολ. Γκολ για τη Σενεγάλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία με τους ιόνες σε γκολ με τον Διαρά. Κεροφυλακτούσε, πήρε το rebound στην επιστροφή της μπάλας από το αριστερό δοκάρι και στο 25 κάνει το 1-0 για να δούμε νέα ευκαιρία για τη Σενεγάλη. Μέσα στη μεγάλη περιοχή και γκολ. Εξαιρετικό τέρμα. Κατέβασμα με την μπάλα στα δίχτυα, 2-0 με τον Σαρ. Στο 51 ο παίκτης που είχε σημαδέψει δύο φορές δοκάρι. Μορέιρα βάζει την κόντρα από τα δεξιά με τον Μενιέ. Γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Γκολ για την ομάδα του Βελγίου. Έρχεται λοιπόν ο Λουκάκου στο 86 να μειώσει το σκορ σε 2-1 και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Γέμισμα μέσα στη μικρή περιοχή, μεγάλη ευκαιρία και γκολ! Γκολ για τους Βέλγους, μέσα σε ένα δίλεπτο ισοφαρίζουν στο 89 με τον Τροσάρ να είναι ο πρωταγωνιστής, πιθανότητα πέναλτι. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του πέναλτι. Τίλεμαντς εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. Στο 120 το Βέλγιο πετυχαίνει τον γκολ και φεύγει για την επόμενη φάση.
18: Ο τερματοφύλακας Εθνικής Βοσνίας θα πετάξει την μπάλα μακριά, θα κερδίσουν όμως την κατοχή. Έξω από την περιοχή πήγε να γίνει κάθετη. Με τον Μπάλογκαν γκολ, 1-0 για τους Αμερικανούς. Αυτή τη φορά τον γκολ θα μετρήσει. Μετά από ένα τόσο passing game των Βόσνιων, είναι αδιανόητο το λάθος που έχουν κάνει στην κάθετη πάσα. Εκεί μπάλα θα κοντράρει σε δύο πόδια, θα φτάσει στον Μπάλογκαν, ο οποίος δεν θα δυσκολευτεί από το ύψος του πέναλτι να πλασάρει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας και έτσι περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει το 45 λεπτό οι Αμερικανοί παίρνουν το κεφάλι στο σκορ και προηγούνται 1-0 με το τρίτο γκολ του επιθετικού τους, του Μπάλογκαν στην διοργάνωση. Έχει πάρει τα βήματα ο Τίλμαν, περιμένει και ο Ρόμπινσον όμως. Για να δούμε, 82 λεπτό, φάουλο Τίλμαν, γκολ 2-0 για τους Αμερικανούς. Αυτό που λέγαμε, η μπάλα πάει στη δεξιά αφύλακτη γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας του Βασίλ και έτσι στο 82 λεπτό το φάουλ αυτό του Τίλμαν δίνει προβάδισμα πρόκρισης, να το πούμε έτσι ξύλινα, στους Αμερικανούς.
19: Ακούτε Ερασπορ.

0: Καλημέρα σας. Δεν ξέρω πόσοι αντέχετε το ξενύχτη, πόσοι μπορεί να αναπληρώνετε ύπνο νωρίτερα για να μην χάνετε τα μεσονύχτια παιχνίδια, αλλά γίνεται θρίλερ στο Μουντιάλ. Η Αγγλία σταυροκοπιόμασταν όλοι, η πιστή του Αγίου Γεωργίου και των τριών γιονταριών έκανε ανατροπή που είχε να κάνει από το 1966, φτου σερ Χάρι Κέιν. Το Βέλγιο εκεί που τσακωνόντουσαν μεταξύ τους ήταν 0-2, έμπαινε το μάτς το 85 και το είχες για αποκλεισμένο. Δύο γκολ εκεί στο 86 και στο 89 και εκεί που περίμενες πέναλτι πολλά ήρθε το ένα στο 120 που το έβαλε και ο Τίλεμανς και να η ανατροπάρα με τη Σενεγάλη από 0-2 σε 3-2. Φοβερά πράγματα. Και μπορεί όλοι να μιλάμε για τη Γαλλία, πόσο άνετα περνάει η Le Bleu και τα σχετικά. Εγώ βλέπω και τη USA Team να περνάει άνετα. Με τρεξίματα αυτά, Ποτσετίνο. Έχει ιστορίες να πει το παγκόσμιο κύπελο της Αμερικής. Να πούμε καλή σεζόν, γιατί όταν γίνεται το πρώτο φιλικό της πρώτης ελληνικής ομάδας που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, ξεκινάει, παιδιά, έστω και ανεπίσημα, ποδοσφαιρική σεζόν. Μέχρι να αρχίσει η Αγγλία, γυρίζεις και βλέπεις παιχνίδι στο προπονητικό κέντρο, φιλικό, ωραιότατα. Ο Παναθηναϊκός μια τεσσάρα στην πρεμιέρα του στην Χέλμοντ, ο ΠΑΟΚ μια τεσσάρα στην πρεμιέρα του στην Μπέβερεν και ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία εδώ με σύστημα 3-5-2. Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννη Σαντορινέο στα μικρόφωνα έως τις 10. Επικοινωνία μαζί μας στέλνετε στο Viber, που είναι πιο άμεσο, ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες, τουλάχιστον εγώ το προτιμώ, αλλά ανάλογα με τις συνήθειές σας στέλνετε και στο SMS και στο mail. Και πάμε έτσι στις πρώτες κουβέντες των φιλικών αγώνων. Είναι η καλύτερη μου, καταλαβαίνω ότι έχει μπει το καλοκαιράκι και αρχίζουμε τώρα και μετράμε αντίστροφα για τα πρώτα επίσημα μάτς, για να αρχίσουν και ποδοσφαιρικές συζητήσεις των ομάδων μας. Τον είδες αυτόν, τον είδες εκείνο, τι κάνει ο Νίστρουπ, τι κάνει ο Λύση. Πάμε ο Παναθηναϊκό λοιπόν. Τι έκανε ο Νίστρουπ, τι φιλοσοφία θέλει να περάσει, τι μας άρεσε, τι είδαμε. Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Γεια σου Άρη, καλημέρα. Α, το κάπου μπλοκάραμε. Δεν πρέπει να... Α, μα ναι, έλα Άρη μου, έλα, σ' ακούω.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Μια χαρά, σου έκανα ολόκληρη εισαγωγή για το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού.
1: Σ' άκουσα, αλλά θέλω να πω και για τη ληστεία που έγινε εναντίον τη Σενεγάλη. Εντάξει τώρα, δηλαδή αυτό το πέναλτι δεν δίνεται στο τέλος.
0: Αδερφέ, δεν το έχω δει, δεν έχω δει τα στιγμιότυπα.
1: Δεν θα καταλάβει.
0: Περιμένω να δω, να πάω σπίτι να δω όλο το μάτς.
1: Στήσανε στα τρία μέτρα, του εκτέλεσαν. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώ πληρώνουν και την αποχώρηση στο Κοπάφρικα. Του έχουν σημαδεμένου, αλλά δεν γίνεται τώρα αυτή η ιστορία. Με αυτό το βάρ, εντάξει, έχει παραγίνει το κακό πολλέ φορέ. Δηλαδή, καταδοκούν το εφαρμόζουν και στο τέλος έπρεπε να τα αφήσει το παιχνίδι γιατί να πάει όπως πήγε, να φτάσει τουλάχιστον στα πέναλτι για να παίξουν τη ζαριά τους εκεί. Έτσι τους εκτέλεσαν κυριολεκτικά στα τρία μέτρα.
0: Για να το λες εσύ, ναι, εντάξει, περιμένω και εγώ να το δω. Ναι, αυτό που είδα όμως με την Αγγλία.
1: Προχωρά αμφισβητούμενη, δηλαδή πάντα τα φαρά τηλεοπτική φάση.
0: Και οι Άγγλοι διαμαρτυρήθηκαν για δύο πέναλτι, έτσι.
1: Ναι.
0: Και το ένα, και το, ένα το χέρι σε αφύσικη θέση, απλωμένο, πάει στην μπάλα.
1: Πήραν ή με τον γκολ που έβαλαν, το ακύρωσαν.
0: Εκεί είναι offside όμως, είναι το μισό παπούτσι.
1: Υπάρχει ένας παίκτης πίσω όμως της ομάδας.
0: Δεν υπάρχει ο τερματοφύλακας εκεί. Έχει βγει ο τερματοφύλακας.
1: Τον έχουν ξεχάσει.
0: Υπάρχει ο ένας παίκτης πίσω, αλλά δεν είναι πιο πίσω το τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας είναι πιο μπροστά, οπότε πρέπει να καλύπτεται από δύο, γι' αυτό πήγε γραμμή εκεί.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, okay, υπάρχουν
1: λοιπόν,
0: θεματάκια.
1: Στα δικά μας,
0: ναι.
1: Ο Αθηναϊκός ξεκίνησε τη χρονιά ουσιαστικά χθες με αυτό το φιλικό ματς. Εντάξει, για μένα δεν προσφέρεται για πολλά συμπεράσματα το παιχνίδι λόγω της δυναμικότητας του αντιπάλου και επειδή πολλές φορές δημιουργούνται εντυπώσεις ή προσπαθείς να δημιουργήσεις ένα κλίμα το οποίο είναι καλό, είναι θετικό. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε να περιμένουμε να είμαστε μετριοπαθείς στο θέμα που φορά το τι είναι Παναθηναϊκός, τι θα δούμε, πώς θα είναι ο Νίστρουπ.
0: Καλά, είναι πολύ νωρίς. Προφανώς.
1: Δεν είναι κάνουν ούτε ένα πρώτο δείγμα γραφής. Και λέω δεν είναι κάνουν ένα πρώτο δείγμα γραφής, γιατί παραλαμβάνω αυτές τις περιπτώσεις αυτό που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο δεν είναι ούτε το αποτέλεσμα, ούτε η ατομική ποιότητα ή απόδοση κάποιων παιχτών. Για μένα σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτά τα πρώτα παιχνίδια, ειδικά με τέτοιους αντιπάλους, είναι να αρχίσουμε σιγά σιγά να εμπεδώνουμε μια σκέψη που μπορεί να έχει ο προπονητής για το πώς οραματίζεται ο ίδιος τον Παναθηναϊκό. Και αυτή η σκέψη πρώτη είναι καταρχήν ότι θα δούμε ένα Παναθηναϊκό πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον στην αρχή. Όταν λέω θα δούμε ένα Παναθηναϊκό πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια, δεν λέω ότι θα είναι καλύτερος ή ότι de facto θα παίρνει τα αποτελέσματα, αλλά θα είναι πολύ διαφορετικό σε σχηματισμό και σε φιλοσοφία παιχνιδιού. Αν αυτό του βγει ή δεν του βγει, είναι μια άλλη ιστορία, η οποία θα φανεί στην εξέλιξη και στη διάρκεια. Τι διαφορετικό λοιπόν θα δούμε? Νομίζω ότι αυτό το οποίο λέγαμε από το καλοκαίρι, ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει με 4-4-2 και ψευτοενιάρι, και όχι για μένα 4-2-3-1, όπως ακούστηκε χθες. Για μένα αυτό το οποίο έβαλε ο Νίστρουπ στην αρχή ήταν 4-4-2, με ψηφτοενιάρι το Γιάνγκουσιτς χθες. Έτσι ξεκίνησε αυτή την αναμέτρηση. Με δύο αμυντικούς χαφ, δύο πλάγιους χαφ, τους οποίους τους είχε σε ρόμβο τους δύο αμυντικούς χαφ, το Γιάνγκουσιτς από πίσω και τον Τετέ μπροστά, μοναδικό προωθημένο. Θα δούμε μια ομάδα η οποία θα προσπαθεί να πιέσει καταρχήν στην πρώτη μπάλα του αντιπάλου. Θα δούμε μια ομάδα η οποία θα επιχειρεί να παίζει build-up, θα δούμε μια ομάδα η οποία θα επιχειρεί να παίζει με την μπάλα κάτω και θα δούμε μια ομάδα η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό θα θέλει να εκμεταλλευτεί και την ατομική ποιότητα παιχτών που πέρσι δεν τους είδαμε πολύ. Βλέπε Γιάνγκουσιτς και Αντίνο, γιατί φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό και χάλασε συμφωνία με τον Μπενίτεθ, θέλει να επενδύσει πάνω σε αυτά τα παιδιά. Και από εκεί και πέρα θα δούμε μια φιλοσοφία ενός προπονητή, ο οποίος τουλάχιστον με το καλημέρα σε αυτό το φιλικό παιχνίδι, βλέποντας ας πούμε την εικόνα, στηρίζεται πολύ στην κυκλοφορία της μπάλας, στο pressing και στην ανάπτυξη, παραλαμβάνουμε την μπάλα κάτω, και με το ότι αυτό το οποίο βλέπαμε για την περσινή χρονιά, μεγάλες μπαλιές, γεμίσματα, άμεσο παιχνίδι, με τον Ίστρουπ έχει τελειώσει. Ήταν ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο με αυτό που βλέπουμε το καλημέρα. Τώρα, μπορούμε να συζητάμε και σε επιμέρους θέματα αρκετά. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε μια δεκάδα η οποία πάνω κάτω ήταν παιδιά που είχαν χρόνο όχι πολύ συμμετοχής πέρσι. Δηλαδή, παιδιά όπως αγωνίστηκε ο Γιάνγκουσιτς και ο Αντίνο, ο οποίος δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση και αρχίζει να προσαρμόζεται σιγά σιγά. Και κυρίως τα πιτσιρίκια, τα οποία σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα ξέρεις, έχουν μια ευκαιρία να διακρίνονται. Αναφέρομαι στο Γκάτρι που είχε ένα ζήτημα τραυματισμού πέρσι και έμεινε έξω ένα δίμηνο στο τέλος. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό ο Γκάτρις φέτος είναι ένα από τα βασικά project που ο Παναθηναϊκός θέλει να επενδύσει. Και σε κάποιους πιτσιρικάδες όπως αυτός ο νεαρός ο Μπινιάρης, ο οποίος μπήκε στο γήπεδο χθες, 17χρονος, με την ομάδα του Παναθηναϊκού, την ΚΑΠΑ 17 πρωταθλητής φέτος, έδειξε αρκετά καλά στοιχεία, έχοντας έτσι ως εικόνα το ότι έπαιξε αριστερό μπακ στην αρχή, μετά τον έβαλε στο δεύτερο και στη δεξί χαφ ο Νίστρουπ, και είναι ένα παιδί το οποίο παίζει κυρίως στη μεσαία γραμμή αμυντικό χαφ, καλή τεχνική κατάρτιση, ένας παίκτης που είναι φερέλπιδας και μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό αργότερα βέβαια, δεν ξέρω φέτος πόσο χρόνο συμμετοχής θα πάρει αυτό το παιδί, αλλά φαίνεται ότι είναι ένα από τα project που ο Παναθηναϊκός έχει σκοπό να επενδύσει. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα που βγαίνουν. Έπαιξαν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Ο Καμαρά, ο οποίος έδειξε ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί με την παρουσία του να βοηθήσει στο κέντρο. Είχε καλή πρώτη πάσα, καλά παρσίματα της μπάλας. Είχε μια αρχοντική παρουσία στη μεσαία γραμμή. Αλλά σου παραλαμβάνω, Γιάννη, δεν μπορούν να βγουν πολλά συμπεράσματα. Ήταν πολύ αδύναμος ο αντίπαλος.
0: Ναι,
1: δεν
0: εντάξει.
1: Είναι μια ψυχολογία στον Παναθηναϊκό.
0: Και πρώτο φιλικό κιόλας. Θα αρχίσουν να βγαίνουν όταν αρχίσουν τα επίσημα.
1: Αυτό και
0: που και πάλι είναι νωρίς, έτσι, αλλά...
1: Και πάλι είναι νωρίς, αλλά όταν ο αντίπαλος όμως είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, το δεν μπορώ να συγκρίνω. Πήγαιναν τα παιδιά αυτά πάντα δεύτερη και τρίτη στη
0: Έχουμε πάντα. Μέλλον. Ωραία.
1: Η ταχύτητα ήταν πολύ διαφορετική. Ο τρόπος, ας πούμε, παιδιού.
0: Θα πούμε ήταν περισσότερα στη συνέχεια.
1: Να ξεμουδιάσουν.
0: Άρη, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη. Γεια, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Έχει συζητηθεί πολύ η κίνηση που έκανε η ΑΕΚ να αποκτήσει τον 15χρονο τερματοφύλακα του Πανιωνίου, τον Γιώργο Σαρακασίδη. Μία μεταγραφή σε έναν ταλαντούχο αθλητή, σε έναν ταλαντούχο τερματοφύλακα, όπως αναφέρουν όσοι γνωρίζουν το τι γίνεται στα τμήματα υποδομών των ομάδων. Και είναι τέτοια η εκτίμηση που έχει το team της ΑΕΚ στην αξία του Γιώργου Σαρακασίδη, ο οποίος θα ακολουθήσει και την αποστολή της πρώτης ομάδας στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Μια μεταγραφή που ανακοινώθηκε από τον Πανιόνιο, που στοίχισε αρκετά χρήματα. Οι πληροφορίες λένε πάνω από μισό εκατομμύριο, με το 1/3 να δίνεται από την ΑΕΚ ως προκαταβολή και για 3 χρόνια συμβόλαιο. Πέρα δηλαδή από τα δικά της ταλέντα που επιχειρεί να αναπτύξει η ΑΕΚ από την Ακαδημία της, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζει εγκαίρως τα ταλέντα που υπάρχουν και σε άλλες ομάδες και να τα πείθει να έρθουν να δουλέψουν στην ΑΕΚ.

Και επειδή μιλάμε για τους νεαρούς της ΑΕΚ, που είναι και μια συνθήκη που θα την βρει μπροστά της και στο Super Cup και στο Κύπελλο Ελλάδας, σε σχέση με τις δύο παρουσίες στην ενδεκάδα ποδοσφαιριστών γεννημένων από το 2004 και μετά, που να έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδας. Εκτός του Ζώη Καραργύρη, τον οποίο δεν τον βάζουμε στους μικρούς, Αύγουστο κλείνει το 19, αλλά δεν το λέμε με ηλικιακό κριτήριο. Είναι από πέρσι στην πρώτη ομάδα, είχε αυτόν τον σοβαρό τραυματισμό, οπότε δεν πρόλαβε να πάρει τις ευκαιρίες που θα έπαιρνε, αλλά ήταν και στην απονομή του πρωταθλήματος, πήρε μετάλλιο, ανήκει στην πρώτη ομάδα ο Καραργύρης, δεν είναι είδηση δηλαδή ότι θα πάει στην αποστολή. Οι τρεις που θα ακολουθήσουν είναι ο Σπύρος Χριστακόπουλος, ο Σταύρος Ψηρόπουλος και ο Παύλος Τσαραμανίδης. Ο Χριστακόπουλος είναι μέσος δεξί μπακ, Ψηρόπουλος και Τσαραμανίδης είναι στόπερ και βεβαίως το νέο μεταγραφικό απόκτημα ο Γιώργος Σαρακασίδης. 2-3 σας είχαμε πει, εκτός του Ζώου είναι 3 συν την μεταγραφή. Βέβαια πρέπει και να πείσουν και τον Νίκο Λίτς για την προσπάθεια και για την εξέλιξή τους. Δεν αρκεί μόνο να βρίσκονται εκεί, είναι μια ευκαιρία. Θα συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ αμέσως μετά το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων. We'll be right back.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης μέσω του Earth News Radio μετά την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Δεν αρκεί η απλή καταδίκη, είπε χαρακτηριστικά. Αυτό που δεν βλέπουμε επαρκώς τουλάχιστον είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ο κύριος Χατζηδάκης. Κάλεσμα της ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Αισιόδοξη για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εμφανίστηκε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio. Εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα, είπε, θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Νέος γύρος επαφών ΗΠΑ Ιράν μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούς, τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς, 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες, 7 ημέρο εθνικό πένθος στη Βενεζουέλα, μάχη για να σωθούν εγκλωβισμένοι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά. Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο

λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport να ολοκληρώσουμε και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, γιατί βλέπω κάποια μηνύματα σε σχέση με τον Χαφ, πότε θα έρθει ο Χαφ, τι θα γίνει με τον Χαφ. Παιδιά, αυτά τα ξέρουν πρώτα απ' όλα ελάχιστοι άνθρωποι, έτσι, και δεν υπάρχουν διαρροές στην ΑΕΚ, μόνο αν η ΑΕΚ επιλέξει να δώσει το θέμα. Είναι ο Χαβιέρη Μπάλτα που είναι ο ποδοσφαιρικός διευθυντής, Μάρκο Νίκολιτς, Μάριος Ηλιόπουλος που χρηματοδοτεί και Μινάς Λισάνδρου όταν έρχεται η ώρα των τελικών συζητήσεων, των συμβολέων κτλ. Και δεν βγαίνει προς τα έξω απολύτως τίποτα. Εμείς από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνουμε ότι έχουν γίνει προεργασίες που αφορούν τον Χαφ. Καταλαβαίνουμε ότι θέλει ο Νίκολιτς να έχει και τον Χαφ όσο γίνεται νωρίτερα. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και εμπιστοσύνη, γιατί το έχουν κερδίσει και στους ανθρώπους που κάνουν τον σχεδιασμό. Κάπως έτσι προέκυψε και ο Ζούπκοφ, κάτω από τα ραντάρ, στην σωστή στιγμή, πριν σκάσουν άλλοι μνηστήρες, και έγινε η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ. Και όταν θέλεις να πάρεις ποδοσφαιριστές, και το έχουμε δει στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, δεν είναι εύκολο από το πανοράφι οι παίκτες που παίζουν σε top πρωταθλήματα να σου πούνε ναι τον Ιόνιο. Θυμίζω, ο Γιώβιτς ήρθε αρχές Αυγούστου. Μην πάμε πιο πίσω για το Βίντα, που ο Βίντα τον Ιούνιο είχε πει όχι και έφτασε Αύγουστος για να πει το ναι. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ τον κορμό της τον έχει, την ενδεκάδα της την έχει, τις εναλλακτικές επιλογές της διαθέτει. Σαφέστατα θα κάνει τις τρεις αυτές μεταγραφές και του Half Game Changer που τον περιμένουμε μέχρι να αρχίσει η προετοιμασία. Αλλά αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι είτε η συγκεκριμένη περίπτωση δεν προχωρά και θέλει περισσότερο χρόνο, είτε υπάρχει κάποιο κόλλημα ίσως αγωνιστικό που θα ξεπεραστεί στην πορεία ή κάτι άλλο. Ας έχουμε λίγη υπομονή και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που το κέρδισαν με το σχεδιασμό που έκαναν και έφεραν την ΑΕΚ στην πρώτη θέση, έτσι. Ο Ριμπάλτα πάντως δεν δείχνει να ανησυχεί. Και θυμηθείτε πέρσι το καλοκαίρι, όταν ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έβγαινε φωτογραφία που ήταν στην Άξο, σε αυτό το ταβερνάκι με το καπελάκι, Άκη κτλ. Και όλοι ήταν στα κάγκελα που είναι ο προπονητής, ποιος είναι ο προπονητής, ποιος θα έρθει ο προπονητής. Και ο Ριμπάλτα τον είχε κλείσει και απλά περίμενε να διευθετηθούν οι εκκρεμότητες, να ξεπεραστούν κάποιες αγγυλώσεις για να έρθει ο Νίκολιτς. Γι' αυτό ας περιμένουμε. Αλλά οι κινήσεις που είναι να κάνει η Άκη θα τις κάνει. Και με τον Χαφ και με τον Στόπερ και με τον μεσοεπιθετικό. Είναι ένα θέμα να δούμε εάν θα είναι και ο Πιερό με τον Φερνάντες σε προετοιμασία. Γιατί υπάρχουν σκέψεις μέσα στην ομάδα να είναι και αυτά τα δύο παιδιά μαζί, για να είναι ενεργά και να προωθηθούν στην αγορά, άσχετα αν δεν υπολογίζονται από τον Νίκολιτς. Αλλά οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί, όπως και με τους πιτσιρικάδες. Αρχικά η σκέψη είναι να είναι και λιγότεροι από αυτούς που πάνε, για να μην είναι μεγάλο το γκρουπ στις προπονήσεις. Αλλά ήρθε και αυτή η διάταξη του κυπέλου που έβαλε αυτές τις προϋποθέσεις. Οπότε, αν και έχει εικόνα ο Νίκολιτς, ειδοποιήθηκαν και οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, όπως ανέφερε και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και ο Γιώργος Μαντέος, για να είναι την Παρασκευή 3 του μηνός στα εργομετρικά και στις ιατρικές εξετάσεις. Θα γίνουν οι κινήσεις που πρέπει. Ο χρόνος είναι σύμμαχος για την ΑΕΚ. 2 Ιουλίου έχουμε σήμερα. Το πρώτο της επίσημο μάτς είναι 12 Αυγούστου. Αλλά όσο πιο γρήγορα έρθει, ειδικά ο Χαβ, γιατί ο Πινέδα λείπει στο παγκόσμιο κύπελλο, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα για να μπει στο πνεύμα της ομάδας. Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος, όπως λέει και το επαιτειακό κασκόλ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος 2026, που δίνεται σε μικρούς και μεγάλους φίλους στον δρόμο του νικητή. Είναι η περιοδία του πρωταθλήματος που γίνεται χαμός σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν είναι στα Τρίκαλα, 11 η ώρα το πρωί στην πλατεία Ρήγα Φεραίου και στις 8 το βράδυ στην Καρδίτσα, στην πλατεία Ελευθερίας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Φιλικό και για τον ΠΑΟΚ. Νέο ξεκίνημα, νέα εποχή με προπονητή τον Λύση και η πρώτη τεσσάρα της σεζόν. Γιάννης Βοητσίδης μας ενημερώνει έτσι για αυτό το ξεκίνημα. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Το ξεκίνημα βέβαια με πολλά παιδιά από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ δεν μπορούν να βγουν και σημαντικά συμπεράσματα. Ούτως ή άλλως από το πρώτο φιλικό της σεζόν για καμία ομάδα δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα. Πόσο μάλλον για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος έχει ακόμη πάρα πολλά κενά, χρειάζεται πολλές μεταγραφές και από εκεί και πέρα και από το υπάρχον ρόστερ. Υπήρχαν πάρα πολλές απουσίες. Δηλαδή αν σκεφτούμε ότι η πρώτη ενδεκάδα της σεζόν σε αυτό το φιλικό παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1, να θυμίσουμε, με μια καλύτερη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, πέρα από τον Τζιφτσί, τον Κένι, εντάξει ο Τέιλορ ήταν πέρσι μια εναλλακτική λύση, μπορούμε να δούμε έπαιξαν νέα παιδιά όπως ο Κωσίδης, όπως ο Παταούλας, ο Τσοπούρογλου, ο Μπέρδος, ο Μπάλντε και βέβαια ο Μύθου που είναι και αυτός στους πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ, αλλά έχουμε δείγματα γραφής από την περασμένη σεζόν. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι στην πλειοψηφία ήταν παιδιά από τις ακαδημίες που οι περισσότεροι απλά θα δώσουν τη μάχη τους για να παραμείνουν στην ομάδα κάποια στιγμή, αν κάποιοι κερδίσουν την εμπιστοσύνη του Λύση. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε επίσης και άλλα νέα πρόσωπα και άλλα νέα παιδιά όπως ο Κοτάς, όπως ο Σαρίς, όπως ο Ντούγκα, όπως και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που παίξαν, ο Μοναστηρλής που μπήκε κάποια στιγμή ως τρίτος θερματοφύλακας, γιατί στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Τσιφτής, μετά μπήκε ο Γκουγκεσασβίλη κάποια στιγμή στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου, μπήκε ο Μοναστηρλής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν μπορούν να βγουν ουσιαστικά συμπεράσματα. Τώρα να πούμε ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Λύση, είπε ότι όλοι οι παίκτες ξεκινούν από το μηδέν, γι' αυτό γίνεται η προετοιμασία. Μιλά πάντα ο αγωνιστικός χώρος, όλοι έχουν την ευκαιρία να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Ρωτήθηκε αν αισθάνεται πίεση χρόνου και είπε δεν αισθάνομαι κάποια ιδιαίτερη πίεση, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει πάρα πολύς χρόνος για να δουλέψουμε στο διάστημα που έχουμε μπροστά μας, θα κάνουμε τη δουλειά που πρέπει. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ ευρωπαϊκό, ενδεχομένως το πιο πιθανό σενάριο να είναι με την Δυναμό Κιέβου, είναι στις 23 του μήνα. Είμαστε στις 2 του μήνα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει και πάρα πολύς χρόνος. Έτσι είναι 3 εβδομάδες που έχει ο ΠΑΟΚ μπροστά του και όπως αναφέραμε νωρίτερα είναι πάρα πολλές ακόμη οι εκκρεμότητες. Είπε ο Λύση ότι το πιο σημαντικό είναι να είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση. Μου άρεσε ότι οι παίκτες προσπάθησαν, έκαναν το καλύτερο στη διάρκεια του αγώνα. Είπε ακόμη ότι πρέπει να βελτιωθούμε αρκετά. Είναι λογικό, ήταν το πρώτο παιχνίδι, δεν είχαμε αρκετό χρόνο να προετοιμαστούμε, είχαμε μόνο 2 πραγματικές προπονήσεις. Στην Ελλάδα κάναμε ουσιαστικά δουλειά μόνο στη φυσική κατάσταση. Αυτές ήταν οι πρώτες τοποθετήσεις από τον Ιταλό προπονητή. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε μεθαύριο στο δεύτερο φιλικό με τη Βέστερλο τι διαφορετικό ενδεχομένως θα παρουσιάσει ο Λύση και αν κάποιοι από τους παίκτες οι οποίοι απουσίασαν χθες, έτσι ήταν αρκετοί και κάποιοι σημαντικοί παίκτες για την ομάδα.
0: Γιάννη, επειδή ρωτάνε, ο Παβλένκα είναι στην ομάδα.
1: Είναι, αλλά έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, γι' αυτό δεν έπαιξε. Ήταν αρκετοί οι παίκτες που χθες δεν έπαιξαν λόγω προβλημάτων τραυματισμού. Κάποιοι τους κουβαλάνε αυτούς τους τραυματισμούς από την περασμένη σεζόν. Να πούμε για παράδειγμα ο Ντεσπότοφ ή ο Μιχαηλίδης ή ο Μεϊτέ. Είναι στην προετοιμασία, δεν έπαιξαν χθες. Ο Χατσίδης δεν έπαιξε. Ο Ελουστόντο είναι στην Ολλανδία, αλλά και αυτός ενδεχομένως, εντάξει, είχε μόνο μία προπόνηση.
0: Εντάξει, τώρα ήρθε, ναι.
1: Ναι, ενδεχομένως να παίξει για πρώτη φορά το Σάββατο, δηλαδή έλειπε το βασικό δίδυμο των στόπερ Ελουστόντο Μιχαηλίδης και από εκεί και πέρα βέβαια είπαμε και παίκτες που τους υπολογίζουμε ως βασικούς για την ομάδα. Να, για παράδειγμα, ο ΜΕΙΤΕ είναι μια τέτοια περίπτωση. Ο Γερεμέγεφ δεν έπαιξε και αυτός με ένα πρόβλημα. Γενικά είναι πάρα πολλές οι εκκρεμότητες αυτή τη στιγμή με τραυματισμούς. Και βέβαια για τα μεταγραφικά να πούμε ότι οι αναζητήσεις του ΠΑΟΚ συνεχίζονται. Έτσι, να τα κωδικοποιήσουμε, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει δύο στόπερ. Είπαμε, έχει ένα δίδυμο Ελουστό, τον Μιχαηλίδη πλέον, είναι και τα νέα παιδιά στην προετοιμασία, Μπαταούλα, Σκοτάς, ενδεχομένως κάποια από αυτά τα παιδιά να παραμείνει ως μια πέμπτη επιλογή στις θέσεις των στόπερ. Ψάχνει βέβαια αριστερό μπακ, ο Μπάμπα είναι στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Γκάνας, με το Γιαννούλη. Μετά την βελτιωμένη πρόταση που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ, δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη. Όπως φαίνεται, οι Γερμανοί της Augsburg είναι σκληροί διαπραγματευτές. Ο ΠΑΟΚ ψάχνεται λοιπόν και στη θέση του αριστερού μπακ, ειδικά στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Ο Μπάμπα προφανώς δεν μπορεί να υπολογίζεται, άρα θα είναι σημαντικό να προχωρήσει η περίπτωση Γιαννούλη. Ψάχνει δύο χαφ, λόγω του ότι πλέον δεν υπάρχει και ο ΣΔΟΕΦ, με τον οποίο σταμάτησε η συνεργασία, δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του. Ψάχνει και αριστερό επιθετικό. Ναι, μεν από σήμερα ξεκινά ο Τάισον, αλλά προφανώς θα πρέπει να έρθει κάποιος ο οποίος να σηκώσει το βάρος σε αυτή τη θέση μαζί με τον Τάισον και τις άλλες επιλογές. Μάλιστα. Που θα υπάρχουν. Και φυσικά και center for, γιατί εντάξει, είναι αυτή τη στιγμή ο Γερεμέγεφ, ο Μύθου, είναι και ο Τσάλοφ στην προετοιμασία, αλλά από τον Τσάλοφ δεν μπορεί να περιμένει ο ΠΑΟΚ κάτι, άρα είναι προφανές ότι θα πρέπει να βρει τον βασικό επιθετικό για τη νέα σεζόν. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τις επόμενες μέρες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την ΠΑΕ Ολυμπιακός, καθώς ο ιδιοκτήτης της, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα παρουσιάσει τα μεγαλεπίβολα σχέδιά του για το νέο Καραϊσκάκης. Μαζί με τα μεταγραφικά ζητήματα, Γιάννης Ράνιος έρχεται να μας φτιάξει τη μέρα. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσένα και τους φίλους ακροατές.
0: Το Βέλγιο δεν έκανες μέσα στη νύχτα?
1: Ναι, να διανόητο παιχνίδι.
0: Ματσάρα,
1: Μέχρι το 85 η Σενεγάλη ήταν η ομάδα η οποία ήταν μπροστά στο σκορ, έλεγχε 2-0, από το πουθενά γίνεται το 2-2 και τελικά με ένα απέναντι κρίθηκε στο τέλος για να περάσει όπως πέρασε η ομάδα του Βελγίου. Είναι κρίμα που είναι τόσο αργά τα παιχνίδια και δεν μπορεί ο κόσμος να τα απολαύσει μια κανονική ώρα.
0: Ναι, είναι δύσκολο, τι να κάνουμε τώρα. Ναι.
1: Και ειδικά τώρα που έχουμε μπει στην τελική ευθεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα του Ολυμπιακού, όπως είπες και εσύ, μια ιδιαίτερη μέρα η σημερινή, με αφορμή αυτή την επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων που κάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με αφορμή το γήπεδο του Ολυμπιακού, το οποίο θα ανακατασκευαστεί από το τέλος της τρέχουσας περίοδου και για τους επόμενους περίπου 24 μήνες θα είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είναι αυτή τη στιγμή. Βέβαια όλες αυτές οι λεπτομέρειες για αυτή την επένδυση θα αναλυθούν στις 6 ώρα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Ζωντανά όποιος θέλει μπορεί να το δει μέσω του YouTube στο κανάλι του Ολυμπιακού, ραδιοφωνικά και μέσω της Ερασπορ που θα είμαστε εκεί μαζί με τον Παύλη Παπαζούγλου για να μάθουμε και να ακούσουμε τα νεότερα από αυτή την παρουσίαση. Και βεβαίως θα κρατήσουμε και όλα όσα ενδεχομένως υποθούν στο περιθώριο αυτής της παρουσίασης, γιατί στο πλευρό του θα έχει σίγουρα και ανθρώπους που θα μπορούν να μιλήσουν και για άλλα πράγματα. Να δούμε τι γίνεται και για την περίπτωση του Καρντόσο, που σίγουρα και αυτός είναι μέσα στο μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Και από τις ερωτήσεις οι οποίες θα δεχτεί στο περιθώριο της παρουσίασης του νέου γηπέδου, νομίζω θα μάθουμε λίγο περισσότερα κάποια πράγματα και θα γίνουν κάποια νεότερα κατανοητά και στα μεταγραφικά και σε άλλα ζητήματα. Θυμίζω ότι την είχε προαναγγείλει ο Κώστας Καραπαπάς περίπου πριν από ένα μήνα στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας, ότι θα μιλήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Η μόνη διαφορά του τώρα στο επίκεντρο είναι για την κατασκευή του Γεωργίου Καραϊσκάκη.
0: Άρα δεν αποκλείουμε να τεθούν και άλλα ζητήματα στην κουβέντα εκτός του Καραϊσκάκη.
1: Ναι, λογικό είναι τώρα, όταν έχεις τον ηγέτη του Ολυμπιακού, που δεν τον έχεις μύθος. Νομίζω ότι ενδιαφέρον και το γήπεδο, αλλά ενδιαφέροντα και άλλα πράγματα και ίσως και μια αποτίμηση κάποιων πραγμάτων της χρονιάς που πέρασε και ένα πρώτος λόγος, μια πρώτη ανάγνωση της χρονιάς που έρχεται, έτσι, και σε αυτά τα νέα τα οποία περιμένουν. Λοιπόν, τώρα για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι γίνεται στα μεταγραφικά. Καταρχάς, στον Ολυμπιακό υπάρχουν εναμονή εξελίξεων και σε αρκετά ζητήματα. Μάλιστα, ακόμα και η περίπτωση του Άμραμπατ που είχε ξεκινήσει από την περίπτωση Κρούσης την προηγούμενη εβδομάδα, φαίνεται ότι το ψάχνει, το αναζητά λίγο περισσότερο για το Μαροκινό Ολυμπιακός. Όλα βέβαια θα ξεκαθαρίσουν μετά το τέλος του Μουντιάλ, όπως αναφέρει και ο ίδιος. Και περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι η στάση της Φενέρ, γιατί στον κόλπο για την απόκτηση του παίκτη και η Μπεσίκτας είναι και η Μπέτης που θέλει να έχει και πάλι ακόμα μια χρονιά τον ποδοσφαιριστή στη τάξη της, τον είχε ως δανεικό. Οπότε θα δούμε τι γίνεται για αυτή την περίπτωση. Τώρα, στα υπόλοιπα ζητήματα, τα οποία καίνε αυτή τη στιγμή, έχουμε και λέμε. Περιμένουμε την υπογραφή του Μπάλτσα Πόποβιτς, του Μαυροβούνιου τερματοφύλακα, ο οποίος είναι εδώ και 4-5 μέρες στη χώρα μας. Περνά τα ιατρικά, κάποιες αγγυλώσεις οι οποίες υπήρχαν κάποια εμπόδια δείχνουν να έχουν ξεπεραστεί. Ο Ολυμπιακός πληρώνει στον Ερυθρό Αστέρα το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και με ένα ποσοστό μεταπόληση που θα αγγίζει το 15% για τον σύλλογο της Σερβίας. Πενταετές συμβόλαιο, το διευκρινίσουμε για τον Πόποβιτς. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός το ψάχνει και για άλλες περιπτώσεις στη δευτερολογοφύλακα, όπως ένα νέο σενάριο που είχαμε πει και αναλύσει και χθες για τον Κροάτι γκολκίπερ της Λας Πάλμας, τον Χόρκας. Και αυτό ίσως να σημαίνει κάτι που έχει έρθει, κάτι που περιμένει ο Ολυμπιακός για τον Τζολάκη. Γιατί εφόσον υπογράψει ο Πόποβιτς, παραμένει ιεραρχικά ως δεύτερος στη θέση των τερματοφυλάκων. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι νεότερο μπορεί να προκύψει και με την περίπτωση του Χόρκας. Τώρα, άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν εκτός από τον Πόποβιτς. Ζωέλ Ρόκα είναι και εδώ. Πληροφορίες που ολοένα και αυξάνονται, αλλά είναι η αλήθεια ότι είναι μια υπόθεση που κυκλοφορεί και σέρνεται αρκετές μέρες. Και ίσως σε αυτό βοηθήσει και ο Καρντόσο, γι' αυτό άλλωστε εντάχθηκε στο team του Ολυμπιακού, για να βοηθήσει και στις διαπραγματεύσεις των μεταγραφικών κινήσεων. Οπότε κρατάμε και την περίπτωση του Ζωέλ Ρόκα. Και ταυτόχρονα θα δούμε τι μπορεί να γίνει και για μια άλλη περίπτωση, αυτή του Ζώτα Σίλβα. Μια περίπτωση που δεν είναι καινούρια, έχει ξαναπαίξει εδώ και αρκετές μέρες. Κάπου υπάρχει προσέγγιση, κάπου υπάρχει ένα πάγωμα των συζητήσεων. Θα δούμε τι θα γίνει και για αυτή την περίπτωση. Και σε αυτό το κομμάτι ρόλο θα παίξει και ο Αντώνη Μιγγέλ Καρντόσο. Ήταν εκείνος που ως πρόεδρος της Γκυμαραίες είχε πουλήσει τον παίχτη στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Και θα δούμε αν θα πιστεί ο Ζώτα Σίλβα να φορέσει και τα ερυθρόλευκα. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά για τους στόπερ. Έχει παγώσει για την ώρα, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει αποσυρθεί εντελώς από την υπόθεση και του Ζινέντιν Ισμαήλοβιτς ο Ολυμπιακός, αλλά και με την περίπτωση του Ντουάρτε. Με τη μόνη διαφορά ότι ο Ντουάρτε, επειδή είναι ελεύθερος από ομάδα, διαπραγματεύεται ο ίδιος ως προς το δικό του συμφέρον που θα κλείσει. Ζητά ένα συμβόλαιο περίπου στο 1,5 εκατομμύριο. Και γι' αυτό υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες σκέψεις για τον Ολυμπιακό και γι' αυτό εξετάζονται και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Κατά τα άλλα, η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά μέχρι την Παρασκευή, αύριο που θα βγει ο Ολυμπιακός για Ολλανδία, λίγο έξω από το Ρότερνταμ, όπως πέρυσι και πρόπερσι. Και το ιδανικό θα ήταν να έχει εκεί αυτούς τους ποδοσφαιριστές ή κάποιους από αυτούς τους οποίους συζητήσαμε, για να δει και πώς ακριβώς κλείνει την κατάσταση στον τρόπο δουλειάς σου με τη Λίμπαρ. Να μην ξεχάσω μόνο να πω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή λείπουν οι Έλληνες διεθνείς. Συν τον Νασιμέντο, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα είναι στην Ρίο Άβε με τη μορφή δανεισμού για τη νέα χρονιά.
0: Πάντως, Γιάννη μου, και με τις τέσσερις ελληνικές ομάδες να πηγαίνουν Ολλανδία, πάει και η ΑΕΚ από Δευτέρα. Θα ήταν ωραίο να φτιάχνει και ένα τουρνουά επί Ολλανδικό εδάφος. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, θα περνούσαμε τέλεια.
1: Σωστός, σωστός. Πάντως, μου δίνει την ευκαιρία να πω κάτι το οποίο ήταν από χθες και λίγο το περάσαμε στα ψηλά, από την αλήθεια. Επειδή γνωρίζει ο κόσμος και έχουν ανακοινωθεί τα φιλικά του Ολυμπιακού, κυρίως επί Ολλανδικού εδάφους, γιατί θα δώσει και φιλικά και στο Βέλγιο, ότι επειδή είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία και το έζησαν και πέρυσι όσοι προσπάθησαν να εκδράμουν και να δουν κάποια από τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, δεν είναι βέβαιο, δεν είναι σίγουρο ότι θα παρακολουθήσουν τα παιχνίδια αυτά, επειδή δεν είναι Ολλανδοί πολίτες. Είναι λίγο ιδιαίτερη η κατάσταση.
0: Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ισχύει για όλες τις ελληνικές ομάδες που είναι στην Ολλανδία.
1: Και το λέω γιατί υπάρχουν φίλοι γνωστοί που θέλουν να συνδυάσουν κάποια εκδρομή ή την διαμονή τους, την παραμονή τους επί Ολλανδικού εδάφους, να δουν κάποια από την αγαπημένη τους ομάδα ή έστω και κάποια προπόνηση ή να το συνδυάσουμε κάποιο φιλικό παιχνίδι. Και επειδή δίνει καλά φιλικά παιχνίδια ο Ολυμπιακός, και ειδικά στο μάτς με τον Άγιαξ, ας είναι λίγο πιο προσεκτική στην ενημέρωση. Ό,τι μαθαίνουμε βεβαίως θα το μεταφέρουμε κι εμείς. Γιατί δεν είναι βέβαιο ότι θα επιτραπεί η είσοδο στους Έλληνες φυλάκους.
0: Υποθέτω θα ανακοινώνουν και οι ΠΑΕ όταν έρχεται η ώρα, το τι υπάρχει και τι όχι. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Στον Άρη υπάρχουν δύο κόσμοι. Υπάρχει ο κόσμος του μπάσκετ που σε ελάχιστα λεπτά διαλύει το σύμπαν και κάνει sold out στα διαρκείας. Και υπάρχει ο κόσμος του ποδοσφαίρου που θυμίζει μια παλιά διαφήμιση που είχαν το ίσκι στα βαρέ για να οριμάζει. Δεν ξέρω ποιες ιδέες οριμάζουν στο μυαλό του ιδιοκτήτη της Παϊάρης, του κυρίου Καρυπίδη. Τάσος Πακλατζής έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Εκείνη η διαφήμιση που πετούσε τους φελούς, έτσι, στο Τενεσί.
0: Που ανέμενα να οριμάσει το ουίσκι, να το βγάλουμε το βαρέλια.
1: Να μην πούμε πιο ουίσκι, ήταν να μην κάνουμε εκεί την
0: ουίσκι. Όχι, είδες, εγώ δεν είπα τίποτα.
1: Λίγο σωστός. Και ωραίο μπέρβον ήταν. Λοιπόν,
0: δικός μου άνθρωπο. Εσύ είσαι δικός μου άνθρωπος, έχουμε ίδιες συνήθειες.
1: Αυτό τα ξέρεις. Λοιπόν, πράγματι, αυτή είναι η αλήθεια, η εικόνα. Είναι δύο κόσμοι και το θέμα είναι το πώς θα συγκεραστούν. Γιατί μιλάμε για μια οικογένεια, μιλάμε για ένα σύλλογο, μιλάμε για έναν οργανισμό. Από τη στιγμή που ούτε σε τέσσερα λεπτά τα εισιτήρια διαρκείας της Καϊάρης εχθές έγιναν...
0: ανάρπαστα.
1: Δεν μπόρεσε, ο κόσμος περίμενε πώς και πώς. Αν υπήρχαν χιλιάδες ακόμα, νομίζω ότι μέσα σε μία ώρα θα είχαν φύγει. Και σε αντιδιαστολή βλέπουμε ότι στο ποδοσφαιρικό Άρη υπάρχει αυτό που εδώ και εβδομάδες λέμε, μια στασιμότητα, μια ανημιμία. Έγιναν κάποιες κινήσεις, ναι. Δεν έχουν γίνει ακόμα κινήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίκτες που έχουν ενεργά συμβόλαια και δεν αποτελούν πρώτες επιλογές. Ο Μιζεουί που ήταν δανεικός, ένας ακόμη δανεικός, επέστρεψε στην Χιρόνα. Σιγά σιγά το ρόστερ αδειάζει από τους παίκτες που πέρυσι ήταν με τη μορφή δανεισμού. Βλέπε Πέρεθ, βλέπε Μιζεουί. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που έχουν ολοκληρώσει και δεν έγινε επέκταση της συνεργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το ρόστερ με τον α τρόπο, β τρόπο αδειάζει. Ίσως και θα έπρεπε να γίνει αυτό νωρίτερα, γιατί κάποιοι, επαναλαμβάνω, δεν είναι μέσα στα πλάνα για την ερχόμενη περίοδο. Αλλά το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας σχεδιασμός ή, εν πάση περιπτώσει, κάποια ονόματα να ακούγονται στο ρεπορτάζ που θα μπορέσουν δυνητικά να αποτελέσουν τη ραχοκουκαλιά της ομάδας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο κάποιοι παίκτες να αποχωρήσουν με μεταγραφές. Βάζω σε αυτό το κομμάτι τον Μωρόν, ο οποίος είναι ένα χρόνο πριν από το συμβόλαιό του, δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα την περσινή χρονιά σε σχέση με τις δύο πρώτες χρονιές στην ομάδα και δεν αποκλείεται, αν έρθει μια πρόταση, να παραχωρηθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με το Ράσιτ, δεν το ξέρουμε αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Τεχέρο. Καθώς υπάρχουν ομάδες στην πατρίδα του, έκανε γεμάτο πρωτάθλημα φέτος. Δεν θα έλεγα ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι οι άνθρωποι του Άρη από την παρουσία του Ισπανού, αλλά είναι ως δεύτερος, θα μπορούσε, δεύτερος δεξιός οπισθοφύλακας, θα μπορούσε να βοηθήσει. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Αλλά το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό το καθημερινό ρεπορτάζ που αφορά στις μεταγραφές, που τέτοια εποχή μας έκανε κάθε μέρα να συζητάμε για αφίξεις. Πηγαίναμε στο αεροδρόμιο, υπήρχαν παίκτες με τους οποίους ο Άρης είχε έρθει σε συμφωνία, βλέπαμε τα στατιστικά τους, γενικότερα ασχολούμασταν με τις κινήσεις και το πώς θα δημιουργηθεί αυτό το puzzle για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Θυμίζω πέρσι, που η χρονιά δεν ήταν καλή, ο Άρης έκανε 23 μεταγραφές. 23. Φέτος με τις αποχωρήσεις, γιατί έχουν φύγει ο Μεντίλ, έχει φύγει ο Αφανασιάδης, έχει φύγει ο Σούντμπεργκ, έχουν φύγει δανεικοί. Έτσι, έχει αδειάσει.
0: Χρειάζονται πολλές αλλαγές. Να, και κλείνουμε.
1: Σε ένα βαθμό το ρόστερο. Οπότε περιμένουμε με αγωνία και συνήθως πριν από την ηρεμία, μετά την ηρεμία, έρχεται μια καταιγίδα. Τώρα αυτή η καταιγίδα, ας ελπίσουμε ότι θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
0: Θα είναι για καλό του Άρη, βέβαια. Περιμένουμε.
1: Περιμένουμε.
0: Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι η κατάσταση. Πρέπει να γίνουν πράγματα.
1: Δεν το αποκλείουμε και ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία να δημιουργήσουν μια εικόνα η οποία θα είναι προς συζήτηση και θα έχει ενδιαφέρον. Θα το δούμε αυτό.
0: Τάσο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και στις φίλες. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Με μια ακόμη πιστική εμφάνιση, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βοσνίας με 2-0, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου θα τεθούν αντιμέτωποι με το Βέλγιο. Μπαλογκούν και Τίλμαν οι σκόρερς των Αμερικανών, που έμειναν με 10 ποδοσφαιριστές το 64ο λεπτό λόγω αποβολής του Μπαλογκούν. 60 χρόνια προσπαθούσε η Αγγλία να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου και χθες βρήκε το λυτρωτή της στο πρόσωπο του Χάρι Κέιν. Από ασίστ του Γκόρντον, ο 33χρονος επιθετικός βρήκε τα δίχτυα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στο 75ο και 86ο λεπτό, χαρίζοντας στην Αγγλία την νίκη με 2-1 μαζί με την πρόκριση στους 16 της φετινής διοργάνωσης, όπου την περιμένει το Μεξικό. Οι Αφρικανοί προηγήθηκαν στο 7ο λεπτό με τον Τσιπέγκα και δοκάρι με τον Βισά στο 43ο λεπτό. Ο Κέιν έφτασε τα 72 γκολ στη φετινή σεζόν, τα 11 γκολ στις τελευταίες 10 διεθνείς συμμετοχές του και τα 13 σε τελική φάση παγκοσμίων κυπέλων, ξεπερνώντας τον θρυλικό Πελέ. Το Βέλγιο πέτυχε τη μεγάλη ανατροπή του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν ομάδα χωρίς φυγμό για 85 λεπτά. Ωστόσο, κατάφερε στο τέλος του κανονικού αγώνα να καλύψει το πλεονέκτημα 2 τερμάτων που είχε πάρει η Σενεγάλη και στις καθυστερήσεις της παράτασης να πάρει την πρόκριση στους 16 με σκορ 3-2. Μορφή του αγώνα, ο Τίλεμανς σκοράροντας το 81ο λεπτό και στις καθυστερήσεις με πέναλτι, ενώ προηγήθηκε γκολ του Λουκάκου στο 86ο λεπτό. Οι Ντιαρά και Σαρ πέτυχαν τα 2 γκολ της Σενεγάλη. Στις 6 του μήνα οι Βέλγοι θα αντιμετωπίσουν στο Σιάτλ τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το Λος Άντζελες, με την αναμέτρηση Ισπανίας-Αυστρίας, ξεκινάει το σημερινό πρόγραμμα της φάσης των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο αγώνας αυτός θα μεταδοθεί από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport. Θα ακολουθήσει το Τορόντε μονομαχία της Πορτογαλίας με την Κροατία, σέντρα του αγώνα στις 2 τα ξημερώματα και μετάδοση από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 6 τα ξημερώματα θα παίξουν Ελβετία-Αλγερία στο Βανκούβερ με μετάδοση από την Era Sport και την ΕΡΤ 1. Με 2 γκολ του Αντίνο και άλλα 2 από τους Ταμπόρδα και Τετέι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 4-0 τη Χέλμοντ στο πρώτο παιχνίδι της φετινής προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Ικανοποιημένος έμεινε από την εικόνα της ομάδας του ο Δανός τεχνικός Τζέικοπ Νίστρουπ. Τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό υπέγραψε ο 19χρονος Αλβανός μέσος Αϊντόν Σέχου και θα παραχωρηθεί ως δανεικός. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1 τη Βελγική Μπέβερεν στην Ολλανδία με 2 γκολ του Ζαφίρι και ακόμα 2 από του Σμίθου και Πέλκα. Πρέπει να βελτιωθούμε πολύ τακτικά και τεχνικά έως τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα μας, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λίσι μετά το ανεπίσημο τεμπούτο του στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει στις 6 το απόγευμα το σχέδιό του για την ανακατασκευή του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης με σκοπό να ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις η έδρα του Ολυμπιακού. Το κόστος θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ΠΑΕ. Η ΕΡΤ 1 και η Era Sport θα μεταδώσουν στις 6 το απόγευμα τον αγώνα της Εθνικής Μπάσκετ με την Ρουμανία στην πόλη Οραντέα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Εκτός αποστολής έμεινε ο Ντίνος Μίτογλου, ενώ ο Παπα-Νικολάου, Τολιόπουλος και Χαραλαμπόπουλος είναι τα πιο βαριά ονόματα στη δωδεκάδα του Βασίλη Σπανούλη. Στα πρώιμ τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο προκρίθηκε η Εθνική Εφήβων συντρίβοντας 38 και την Κίνα. Στις 3.30 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο στην πόλη Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας. Αξεπέραστο εμπόδιο αποδείχθηκε ο τρομερός Νόβακ Τζόκοβιτς για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος αποχαιρέτησε το Ουίμπλετον με σκορ 3-6, 4-6, 2-6 σε 1 ώρα και 40 λεπτά. Στις 7 το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσει η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκαρη με την Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα στον δεύτερο γύρο του Ουίμπλετον. Ελεύθερος έμεινε από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Τρέι Λάιλς, που αποτελεί μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, ο Καναδός Power Forward θα δοκιμάσει πρώτα να βρει εγγυημένο συμβόλαιο σε ομάδα του NBA. Δίαιτε συμβόλαιο με τον Άρη υπέγραψε 28χρονος Σκοπιανός Playmaker Νέναντ Ντιμητρίεβιτς, που έπαιζε φέτος στην Bayern Μονάχου ως δανεικός από τη Zenit Αγίας Πετρούπολης. Αποχώρησε από τον Πανετολικό ο Ρουμάνος Εξτρέμ Αλεξάνδρ Ματσάν, ενώ αποκτήθηκε ο Σουηδός αμυντικός Ελάιας Όλσον, Ο Ηράκλης απέκτησε τον Ισπανοδεξιό αμυντικό Κάρλες Σόρια που αγωνίστηκε φέτος στο Βόλο, ενώ τερματίστηκε η καριέρα του Έντι Σαλσέδο στον Όφη. Τον 28χρονο μέσο Γιάννη Μπουζούκι απέκτησε ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Δε Λεβαδιακός δανείστηκε από την Στεάουα τον Ρουμάνο Μπακ Αλεξάνδρου Παντέα, ενώ έχασε τον Σλοβένο Όσμπολτ που κατέληξε στον Απόλλωνα Λεμεσού. Τέλος, ο Μαροκινός κεντρικός αμυντικός Χατίμ Ες Σαούμπι υπέγραψε στον Βόλο. Επιπλέον 115 εκατομμύρια ευρώ ρίχνει στην αγορά η Τότεναμ αυτή τη φορά για να αποκτήσει από την Newcastle τον Ιταλό μέσο Σάντρο Τονάλι. Η Bayern αγόρασε τον Μαροκινό Σαϊμπάλι από την Eindhoven αντί 55 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Liverpool έδωσε 70 εκατομμύρια ευρώ στην Ρεν για τον 20χρονο Γάλλο στόπερ Ζερεμί Ζακέ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Era Sport 101,8.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
10: Era Sport.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
10: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: θα τον βοηθήσω.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
3: Ακούτε Eraspo.

0: ταξί θα αναργά.
1: Εντάξει, αυτό ήταν, δηλαδή το ακούσαμε όλο το σήμα. Έλεγα και το story εδώ στο Παπαγεωργίου για το, για το ροχαλιτό.
2: Είχε πει τέτοιο πράγμα.
1: Είχα πει τέτοιο πράγμα. Εντάξει. Το είπα όμως τον Κοντό και με κατάλαβε. Εντάξει, δεν γέλασε. Γέλασε. Δεν μου την είπε.
2: Τι έγινε, Αντιγονάκη, πώς είσαι?
1: Καλά, πόσο χρόνια έχουμε να κάνουμε κουβέντα μαζί?
3: Ούτε που θυμάμαι.
1: Κι εγώ.
3: Ωραίο μαλλί.
1: Σ' αρέσει. Ωραίο, έτσι.
3: Έτσι, αυτό το ράστα style.
1: Ναι. Είπαμε να αλλάξουμε τώρα για το καλοκαίρι. Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Πώς πάτε, ρε παιδιά, τι γίνεται με τα παιχνίδια, τα παίζετε στο στοίχημα?
3: Εντάξει, γίνεται ένας χαμός και είχαμε και ωραία μάτς και τα δύο χθες. Και το απογευματινό, δηλαδή, νίκη της Αγγλίας επί της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με 2-1 και με ανατροπή, καθώς το Κονγκό προηγήθηκε. Άρχιζαν να ξυπνούν εφιάλτες για τους
1: Αγγλούς.
3: Ναι, εντάξει, γιατί συνέχεια. Έρχεται σπίτι. Ποτέ δεν πάει σπίτι. Έχουν περάσει πολλά χρόνια.
1: Ναι.
3: Αλλά είναι η πρώτη φορά.
1: Πόσα χρόνια, το λέω και στο δελτίο. Είναι πολλά χρόνια, όντως.
3: Είναι πρώτη φορά, πρόσεξε, που κάνουν ανατροπή σε παιχνίδι. Από τότε που ήταν σπίτι. Έγινε στην Αγγλία η διοργάνωση και το σήκωσαν. Στο Wembley. Υπάρχουν προσδοκίες, αλλά εγώ δεν τη βλέπω πολύ, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν βλέπω τον τρόπο που μπορεί να χάσει η Γαλλία φέτος αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Εσύ έχεις εστιάσει στη Γαλλία.
3: Ναι, εντάξει. Είναι η πιο πλήρης ομάδα. Μπαίνουν μέσα, όποτε θέλουν βάζουν γκολ, βγάζουν αυτοματισμούς. Είναι η καλύτερη ομάδα, ρε παιδιά. Πώς να το κάνουμε? Μέχρι στιγμής δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
1: Όχι,
3: γιατί είναι
1: όχι,
3: τα παιχνίδια. Ποδόσφαιρο είναι.
1: Χαμός γίνεται.
3: Το είχε πει και ο μεγάλος ο Ιβίτσα Όσιμ. Την ατάκα για την μπάλα.
1: Τι είχε πει?
3: Ότι η μπάλα είναι πόρνη.
1: Α, ναι, σωστά, σωστά. Είναι και πρωί, δεν βάλαμε μπιπ.
3: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber, στην παρέα μας. Έχετε ήδη μάλλον αρχίσει και στέλνετε. Αλλά για όσους συντονιστήκατε τώρα εδώ στην Era Sport, μπορείτε να στέλνετε στο Viber. Era Sport είναι το κανάλι μας. Όσοι δεν έχετε συνδεθεί, μπορείτε να συνδεθείτε, αν θέλετε, να πείτε μια καλημέρα, κάτι να σχολιάσουμε. Και μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα στο 54160. Γράφετε Sport, αφήνετε ένα κενό. Και την καλημέρα σας πάντα πρώτα και μετά ό,τι άλλο θέλετε. Και 11 λεπτά η χρέωση είναι σε αυτό. Εντάξει, αυτά. Φτάνει.
3: 11 είναι.
1: Ναι,
3: 11
1: λεπτά. Κοίταξε, κάποιος μου είπε, ο Παπα-Νικολάου νομίζω μου είπε, ότι είναι, λέει, ανάλογα τον πάροχο, μπορεί να είναι και 8 λεπτά. Α, του λέω, εγώ λέω το ακριβότερο.
3: Μπορεί να είναι και 15.
1: Όχι.
3: Μέχρι 11
1: είναι
3: πλαφών,
1: το όριο. Ναι, πλαφών.
3: Λοιπόν, είδαμε ωραία ματσάκια. Είδαμε την αυτοκτονία της Σενεγάλης στο μάτς που ξεκίνησε αργά.
1: Στεναχωρέθηκα λίγο με τη Σενεγάλη, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
3: Εντάξει, ναι. Η ομάδα του Μανέ, ο οποίος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Από την άλλη μεριά είχαμε τον Τίλεμανς, όπως και νωρίτερα το Χάρι Κέιν, ο οποίος συνεχίζει από το ήτος το σκοράρισμα με όλους τους τρόπους, έβαλε και πανέμορφα γκολ, ειδικά το ένα είναι χάρμα ιδέστε του Χάρι Κέιν, στην νίκη με ανατροπή της Αγγλίας απέναντι στη Σενεγάλη. Χθες είχαμε νίκη με ανατροπή στην παράταση όμως για το Βέλγιο, με τον Τίλεμανς να είναι ο μεγάλος.
1: Φοβερό πως το γύρισε έτσι.
3: Ναι, εντάξει, μέσα σε τρία λεπτά τώρα το 2-0 της Σενεγάλης να γίνει 2-2, να πάει στην παράταση και στις καθυστερήσεις της παράταση εκεί που λες θα δούμε πενάλτι.
1: Τους βγήκε ψυχή,
3: θα δούμε πενάλτι. Κερδίζει πέναλτι το Βέλγιο.
1: Δηλαδή στο 120 συν 5, ας πούμε, τώρα αυτό είναι δηλαδή να σου πέφτουν τα μαλλιά, ξέρω εγώ.
3: Ναι. Και εντάξει, έβλεπες μετά την λέξη και τον ποδοσφαιριστή που έκανε το πέναλτι της Σενεγάλης να έχει ξεσπάσει σε λιγμούς, να έχουν πέσει όλοι πάνω του να τον παρηγορήσουν. Αλλά εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτά είναι τα νοκάουτ, αυτό είναι το παγκόσμιο κύπελλο, νομίζω, Αντιγόνη.
1: Ξέρεις τι θα ήθελα να σχολιάσω, ρε Σιγιάννη? Τώρα εντάξει, έχει περάσει αυτό το παιχνίδι βέβαια, αλλά επειδή έγινε αμέσως μετά το παιχνίδι αυτό με την Ιαπωνία που αποκλείστηκε, έγινε ένας χαμός στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει, παιδιά. Έχουν βγάλει οι Ιάπωνες τρομερά animation. Και ξέρεις, με αυτόν τον τρόπο που μιλάνε, που μιλάνε έτσι οι Ιάπωνες. Και είχαν βγάλει πάρα πολύ ωραία, που δείχνει πόσο ο κόσμος, οι ποδοσφαιριστές, σεβόνταν τον κόσμο τους και η κίνηση αυτή που κάνανε, που ευχαριστήσαν τον κόσμο, που σκύβουν και ευχαριστούν τον κόσμο, τέλος πάντων. Και πόσο προπονητής ζήτησε συγγνώμη από τους παίκτες του. Δηλαδή η Ιαπωνία πέρασε το ωραιότερο μήνυμα σε όλο το παγκόσμιο κύπελο. Πιστεύω ότι είναι από την ομάδα της Ιαπωνίας για μένα. Και ότι ρε παιδί μου πήρε την ευθύνη ο προπονητής, δεν κατηγόρησε τους παίκτες του. Πήρε ο ίδιος, ζήτησε συγγνώμη από τους παίκτες του. Ο ίδιος. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το στιγμιότυπο. Και επίσης το άλλο να σχολιάσω, ότι βγάλανε πάλι animation βιντεάκια. Γίνεται χαμός με το Ρονάλντο. Δεν φαντάζεσαι οι Ιάπωνες.
3: Για το Ρονάλντο.
1: Βγάζουνε ότι. Εσύ λες και υποστηρίζει όλος ο κόσμος το Ρονάλντο στα βιντεάκια.
3: Ναι.
1: Είναι φοβερό.
3: Πρέπει να σταδείξω. Θα δούμε πού θα καταλήξει και η Πορτογαλία που παίζει με τα ξημερώματα.
1: Με την Κροατία παίζει.
3: Με την Κροατία, δύσκολο μάτς.
1: Δύσκολο μάτς.
3: Το πρόγραμμα, να πούμε τι έχει σήμερα. Ναι. Στις 10 η ώρα ένα παιχνίδι. Ισπανία-Αυστρία. Ισπανία,
1: εγώ λέω.
3: Είναι το λογικό φαβορί να περάσει τους Αυστριακούς. Στις 2 τα ξημερώματα. Ξημερώματα δηλαδή Παρασκευής. Πορτογαλία-Κροατία στις 6 ώρα το πρωί. Ελβετία-Αλγερία.
1: Σε αυτό ποιος λες θα κερδίσει?
3: Νομίζω η Ελβετία είναι φαβόρη. Για μένα.
1: Εγώ στο Πορτογαλία-Κροατία λέω ότι θα περάσει Πορτογαλία.
3: Για να δούμε.
1: Ναι.
3: Πάντως δεν είναι εύκολο το ματς για τους Πορτογάλους.
1: Όχι, δεν είναι. Ναι.
3: Ήδη έχουμε τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των 16.
1: Ναι.
3: Στις 8 η ώρα του Σαββάτου, Καναδάς-Μαρόκο. Στις 12 η ώρα.
1: Δεν είπες το άλλο, το ποιο? Σήμερα το πιο...
3: Δεν έχει άλλο σήμερα.
1: Α, δεν έχει άλλο σήμερα.
3: Όχι.
1: Α, okay.
3: Μέχρι τις 6 το πρωί αύριο κλείνουμε με το Ελβετία-Αλγερία.
1: Ναι. Μετά είναι βράδυ τα
3: και
1: βραδινά.
3: Και πάμε αύριο Παρασκευή στις 9 η ώρα Αυστραλία-Αίγυπτος.
1: Ναι.
3: Παρασκευή προς Σάββατο στη 1 η ώρα μπαίνει και ο Μέση με το πράσινο ακροτήρι.
1: Να το. Κοίτα τώρα τι έτυχε στο πράσινο ακροτήρι. Το σχολιάζαμε αυτό με τον Παπα-Νικολάου. Ότι είναι πράσινο ακροτήρι και του λέω είσαι κάτι πράσινο εσύ.
3: Να δω τον Παπα-Νικολάου με πράσινο κασκόλ, τίποτα άλλο.
1: Ναι, αυτό. Και να λέει πάνω πράσινο ακροτήρι.
3: Εντάξει, η Αργεντινή νομίζω θα έχει ένα εύκολο έργο απέναντι στο Κάπο Βέρντε που έχει κάνει αλήθεια υπέρβαση
1: το
3: φετινό παγκόσμιο κύπελο. Και στις 4.30 ώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου, Κολομβία-Γκάνα. Και έτσι ολοκληρώνεται η φάση των 32.
1: Κολομβία-Γκάνα, ποιο λες εσύ?
3: Νομίζω
1: Κολομβία. Τι στο καλό, όλα άσο τα
3: πολύ
1: βλέπω.
3: Αμφίρο
1: που κοίτα παιχνίδι. Τα παιχνίδια, όλα άσο τα βλέπω.
3: Όλα άσο.
1: Ναι.
3: Και την Πορτογαλία βλέπω.
1: Και την Πορτογαλία άσο, ναι.
3: Για να δούμε. Το Αυστραλία-Αίγυπτο δεν είναι πολύ άσο. Κλείνει πιο πολύ.
1: Έχεις δίκιο. Ναι.
3: Λοιπόν, να σου πω ότι τα πρώτα ζευγάρια τη φάση των 16 έχουν βγει. Είναι τα πρώτα 4 ζευγάρια. Το Σάββατο στις 8 η ώρα το βράδυ Καναδάς-Μαρόκο. Το Σάββατο προς Κυριακή 12 η ώρα τα μεσάνυχτα Παραγουάη-Γαλλία, ωραίο ματσάκι.
1: Ωραίο ματσάκι.
3: Την Κυριακή στις 11 Βραζιλία-Νορβηγία. Εξαιρετικό ζευγάρι και αυτό.
1: Βραζιλία-Νορβηγία. Ω να πάρει. Δεν ξέρω τώρα ποιον να υποστηρίξω. Γιατί.
3: Εσένα αρέσουν οι Βίκινγκ και μετά ούτε.
1: Ναι,
3: μ'
1: αρέσει, μ' αρέσει ο Χάλαντ. Πάρα πολύ.
3: Χάλαντ,
1: πεθαίνω. Ναι. Ναι, ποιον να υποστηρίξω τώρα. Δεν ξέρω.
3: Στις 3 τα ξημερώματα, Κυριακή προς Δευτέρα δηλαδή, 6 Ιουλίου, Μεξικό-Αγγλία. Για να δούμε εδώ πόσα ψάρια μπορούν να πιάσουν οι Βρετανοί.
1: Άσο.
3: Το βλέπεις?
1: Άσο.
3: Βλέπεις τους.
1: Θέλω άσο.
3: Εν τω μεταξύ παίζουν και αυτό το παιχνίδι στο Αζτέκα. Εντός έδρας ουσιαστικά
1: έτσι,
3: οι Μεξικάνοι.
1: Έτσι, όλα υπέρ μας.
3: Οι οποίοι έχουν κάνει 2 προκρίσεις στα προημιτελικά μέχρι στιγμή στην ιστορία τους. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες διακρίσεις σε παγκόσμια κύπελα. Ναι. 2 προκρίσεις στους 8. Έτσι.
1: Ναι.
3: Και τις 2 φορές ήταν διοργανωτές, το 70 και το 86.
1: Απίστευτο. Εν τω μεταξύ, ο γιος μου υποστηρίζει, βέβαια, όχι υποστηρίζει, σου λέει ότι το Μεξικό θα είναι έκπληξη αν κερδίσει. Είναι ότι σου λέει, το έχει πιο σίγουρο ότι και καλά η Αγγλία θα περάσει.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Και έχει βγει και το ζευγάρι που θα γίνει στο Σιάτλ, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Καλά, ναι.
3: Περιμένουμε...
1: Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ποιο βλέπεις?
3: Κοίτα, η Αμερική έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι ομάδα που τρέχει, που πρεσάρει, που... Μία ομάδα που δεν έχει σχέση με τις προηγούμενες εθνικές ομάδες της Αμερικής. Από την άλλη είναι για το Βέλγιο. Αμφίροπη
1: αναμέτρηση.
3: Αμφίροπη αναμέτρηση.
1: Λοιπόν, για δες, έχουν στείλει μηνύματα.
3: Χαμός γίνεται. Ναι. Περιμένει να μην έχουν στείλει. Ορίστε, πρώτος, Αντώνης Καμπανός. Καλημέρα σας, μεγαλειότητα, τη Δόνα Λούνη. Το δικέφαλο Ιδόνη, όπως και στον πανμέγιστο Αϊδό τραγωδό, μετά τον κοντό φυσικά. Ιωάννη, γεια σου, ρε Αντώνη.
1: Μετά τον κοντό, τι, το Λουκάκι τον έχεις βγάλει απ' έξω, αποκλείεται.
3: Όχι, ρε. Μου έβαλε... Εμένα με λέει μεγάλο τραγωδό πάντα ο Καμπανός.
1: Εντάξει. Λέω κι εγώ.
3: Ο φίλος μας ο Αντώνης, ωραία φωτογραφιούλα, το βλέπεις.
1: Καλά, αυτά τα έχει κάνει ο Αντώνης, έτσι. Ο Αντώνης τις κάνει αυτές τις μαστοριές.
3: Κοίτα, αυτά τώρα με προβληματίζουν, γιατί στέλνει φωτογραφίες που δεν μαζεύει ελιές. Να μου πεις τώρα, δεν
1: είναι η εποχή. Δεν είναι η εποχή.
3: Ο Καμπανός όμως όλο τον χρόνο ελιές μαζεύει. Γεια σου, Αντώνη.
1: Είναι ωραίος. Γεια σου, Ρησί Αντώνη.
3: Ο Γιάννης, ο φίλος μας, ο Κουρτίδης. Καλημέρα, Αντιγόνη, γειτόνισσα και φίλε Γιάννη.
1: Ροχαλίζεις, Γιάννη.
3: Ο από το Πικέρβι, ο φίλος μας, ο Εξής, ο Γιάννης. Να και ο Τσεμπέρας ο Χριστός, παρόν, ορίστε μας έχει στείλει.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω την Παρασκευή. Εντάξει, αυτό δεν είναι διαφήμιση. Θα ακούσουμε την Ελένη Φώτη, κάπου τραγουδάει. Ωραία.
3: Ναι. Καλημέρα, το καλύτερο παιδί και το χαμογελαστό. Στο καλύτερο παιδί και στο χαμογελαστό κορίτσι, ο Χριστός ο Τσεμπέρας, ο φίλος μας. Να και η Δέσποινα.
1: Έλα, Δεσποινάκι μου.
3: Καλημέρα, παρεάκι μου, όμορφο. Γιάννη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου για τη Γαλλία. Συμφωνώ μαζί σου, δεν είναι παράξενο, έτσι. Είναι και παραδοσιακός, κατάλαβες τη Δέσποινα. Αντιγονάκι μου, γέλιο μαγικό, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, Δέσποινα.
3: Ο Νίκος από την Ναύπακτο. Καλημέρα από Ναύπακτο. Πολύ ανατροπή βλέπω σε αυτή τη φάση.
1: Για κάνε κράτη, ρε, εσύ. Για κάνε κράτη. Θες να βάλουμε τώρα το τραγουδάκι ή μετά, ε?
3: Εσύ,
1: έλα, θα το βάλουμε τώρα. Έλα, θα το βάλουμε
3: σου δίνω
1: τώρα.
3: Προτεραιότητα.
1: Έλα, άντε.
3: Παραχωρώ τα πάντα σε σένα, Αντιγόνη.
0: 2007. Δες καθαρά.

0: Δεν αρκεί απλή καταδίκη, είπε χαρακτηριστικά. Αυτό που δεν βλέπουμε παρκώς τουλάχιστον είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας ο ΝΕΒ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Εμπλέκονται τουλάχιστον 3 άτομα. Τις επόμενες ώρες, ημέρες θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Τουλάχιστον 2 νεκροί και τουλάχιστον 30 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε οροφή νοσοκομείου Βόρεια της Γερμανίας. Νέος γύρος επαφών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούς τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Επταήμερο εθνικό πένθος στη Βενεζουέλα, μάχη για να σωθούν εγκλωβισμένοι. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, ακούτε Ερασπόρ και ακούτε την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10».
1: Χωρίς τον Παπα-Νικολάου.
0: Χωρίς τον Παπα-Νικολάου.
1: Σήμερα
0: χωρίς
1: και αύριο.
0: Καλά, ο Μαυρογιάννης ξέρετε ότι είναι έτσι κι αλλιώς, ναι. Δεν είναι εδώ. Χωρίς κανέναν από αυτούς που βρίσκονται εδώ στην εκπομπή.
1: Έχουμε
0: τίποτα.
1: Κάνει κατάληψη. Σήμερα τίποτα. Και αύριο θα είμαστε εδώ.
0: Θα είμαστε παρέα, ναι.
1: Εγώ και Αντιγόνη.
0: Λοιπόν, και φυσικά δεν είπαμε ότι Τάσος ο Ηλεμέζης στη ρύθμιση των ήχων και στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Λουκάς Λουκάς. Και έχω να σας πω εδώ να απαντήσω σε κάποιον εδώ που στέλνει Αγγλία και τρίχες κατσάρες εδώ πέρα. Τι Αγγλία, φίλε μου, εδώ.
1: Τέτοια λες και σε περιμένω Σαντορινός απ' έξω.
0: Λέει εδώ, η Αγγλία έχει σημαντικό λόγο να ανησυχεί για το μάτς με το Μεξικό. Δεν θα σχολιάσω τίποτα άλλο, μόνο τον τίτλο.
1: Ξέρεις όμως γιατί.
0: Ναι, επειδή είναι...
1: Λόγω του υψομέτρου. Ναι, λόγω του υψομέτρου. Εντάξει, οι Μεξικάνοι θα παίξουν άλλο ένα παιχνίδι εντός έδρας.
0: Ναι.
1: Να δεις τι έπαθα προχθές.
0: Τι.
1: Ήρθα εδώ να μεταδώσω στο Μεξικό 4 ώρα τα ξημερώματα.
0: Και άρχισε.
1: Και άρχισε μία ώρα μετά. Καταιγίδα, μία ώρα μετά. Έφυγα...
0: Γινόταν χαμός καρέκλες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πω, πω, πω.
1: Δεν εξετάζουν τόσο τη βροχή στο πρωτόκολλο.
0: Ναι.
1: Σου λέει αν πέσει ένας κεραυνός.
0: Ναι,
1: πρέπει να περιμένουμε μισή
0: βέβαια.
1: Ώρα. Αν πέσει κι άλλος, άλλη μισή ώρα. Δηλαδή πρέπει να έχει απόσταση ένα κεραυνός από τον άλλο. Μισή ώρα. Για να γίνει το γήπεδο. Πάρα πολλά τα μηνύματα.
0: Καλά, καλημέρα. Παιδιά, εντάξει, ό,τι προλάβουμε.
1: Καλημέρα στον Κορνίλιο από την όμορφη Ιθάκη, το νησί του Οδυσσέα. Όπως λέει, μας στέλνει και τη φωτογραφία παραλία. Βλέπεις εδώ. Ζηλεύουμε εμείς.
0: Φραπεδάκι. Ναι. Έχει αράξει το φραπεδάκι.
1: Και όχι μόνο φραπέ, είναι φραπέ με γάλα, έτσι όπως το βλέπω.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι, ναι. Σου λέω, έχει και γάλα μέσα.
0: Έχει και γάλα μέσα. Στείλε,
1: Κορνίλια.
0: Έχεις δίκιο. Έτσι
1: φραπόγαλο κανονικό.
0: Και είναι λάδι η θάλασσα. Να την απολαμβάνεις, φίλε μου, να την απολαμβάνεις.
1: Ο Κώστας, ο φίλος μας ο Τσιπουρίδης, καλημέρα στην άχαστη διάδα. Σήμερα βρε παιδιά, Αντιγονάρα σ' αγαπάμε.
0: Να είσαι καλά, άρεση Κώστα.
1: Ο Παναγιώτης ο Μιχαλόπουλος, καλημέρα. Ρωτώ αν στις επαναληπτικές εκλογές της Super League έχουμε νέα ισοψηφία, τι προβλέπετε?
0: Στις 14 είναι, πότε ναι. Είπαμε, είναι ναι,
1: είχαμε 7-7.
0: Ναι. Οι δύο πρόεδροι των γνωστότερων ομάδων, ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Αλαφούζος,
1: ισοψήφισαν, έτσι, 7 ο ένας, 7 ο άλλος. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ παραδοσιακά ρίχνει λευκό,
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Στις επόμενες θα ρίξει λευκό. Έτσι κι αλλιώς ο κύριος Γκαγκάτσης,

0: ο εκάστοτε πρόεδρος της ΕΠΟ, όχι μόνο ο κ. Γκαγκάτσης.
1: Θα κάνουμε λίγο υπομονή και θα περιμένουμε τι θα
0: περιμένουμε
1: γίνει στις
0: 14. Μπορεί να αλλάξουν ισορροπίες, ρε παιδί μου. Δεν ξέρεις εκεί τι γίνεται.
1: Αυτό που γίνονται επαναληπτικές, ενώ υποτίθεται. Δηλαδή, ο άλλος για ποιο λόγο αλλάζει γνώμη όταν έχει
0: σου
1: λέει, μια
0: ρε,
1: άποψη.
0: Παιδί μου, μπορεί ένας από τους δύο να κάνει πίσω, να παραιτηθεί, κατάλαβε.
1: Okay. Εντάξει, okay. Δεν νομίζω να κάνει κανένας από τους δύο πίσω να παραιτηθεί. Κοίτα πόσα μηνύματα.
0: Χαμός γίνεται.
1: Έλα, ξεκινά από τα πάνω πάνω. Από τα πάνω,
0: ο Παναγιώτης, καλημέρα. Τελικά ο μάγος από τον Κονγκό, Κομπογιαννίτης λέει. Δεν πήγε καλά. Να απολυθεί ο μάγος. Έκανε δουλειά μόνο στο πρώτο ημίχρονο.
1: Τίποτα, ναι, ναι, ναι.
0: Τι σ' αρέσει, λέει, από το χάλατ. Αυτός είναι σαν γάλα, βλάχας. Ζαχαρούχο κιόλας, όχι σκέτο.
1: Ρε εσύ, όχι σαν άντρας. Ο Χάλαντ δεν μ' αρέσει σαν άντρας καθόλου. Μ' αρέσει ως παίκτης. Είναι παικτάρα, είναι φοβερός. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Να και ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκάδιας εκεί με το... με το ξακουστό πάρτι με Γουρνοπούλου.
1: Έλα, ρε,
0: και
1: Γιάννη,
0: πολύ νεολαία. Μας περιμένει,
1: σουλάρι,
0: λέει, 18 Ιουλίου. Με πολύ γουρνοπούλα.
1: Α, θα έχω άδεια. Μπορεί και να έρθω. Μπορεί και
0: να
1: έρθω. Ναι, ναι, ναι.
0: Επιτέλους
1: να σταματήσει να στέλνει για το σουλάρι, ρε παιδί μου. Έλα, θες να το διαβάσουμε αυτό. Λοιπόν, λέει, μωρό μου, θα με παντρευτείς, λέει ο άλλος.
0: Ζητάει, ρωτάει η γυναίκα τον άντρα. Μωρό μου, θα με παντρευτείς, ναι, λέει ο άλλος.
1: Πότε, Γιώργο μου.
0: Μη χαλά τη μαγεία τώρα. Κατάλαβε, σου λέει, είναι ευθέτω χρόνο.
1: Εντάξει, τέλειο, ζωγράφησες, φίλε.
0: Ο Μίλτος ο Γουλής, καλημέρα σας από την όμορφη Πάτμο. Νάκη Πάτμος. Το νησί της αποκάλυψης.
1: Α, Πάτμο, έτσι, έτσι, έτσι λένε. Ναι.
0: Καλημέρα, Αστέρια, Γιάννη, άνθρωπε της υπομονής. Σήμερα θα κάνεις την καλύτερη εκπομπή.
1: Άνθρωπε της υπομονής. Λακωνία. Να σου πω, ελπίζω, μελέτη, κυρία Μελέτη, να μην το λέτε για μένα. Δεν κάνει υπομονή για μένα.
0: Γι' αυτό λέει ότι σήμερα θα κάνεις την καλύτερη εκπομπή, κατάλαβες. Να και ο Αλεσάνδρο, καλημέρα σας από Ολυμπιάδα Χαλκιδική. Σας το ξαναλέω. Φέτος θα το πάρει η Αγγλία. Τάσος πρωινό μπάγιο για να πάει καλά ημέρα. Δεν τη βλέπω ούτε στα πρωινή τελικά.
1: Θα ήθελες, βρε εσύ, Αλεσάνδρο, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω γιατί είσαι και σε ωραίο. Τώρα απόλαυσε τη θάλασσα. Άσε την Αγγλία, μου, ρε. Δεν τη βλέπω.
0: Λέει, ωραίο αυτό που στέλνει.
1: Τι,
0: κοίτα, προσεγμένο ο φίλος μας ο Γιάννης.
1: Ναι,
0: λέει,
1: ναι.
0: Καλημέρα τουλάχιστον τις Σενεγάλες και του Κονγκό. Ναι. Είναι εθνικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Σου λέει, είναι όλοι από εκεί. Και όχι να του ραλιζέ όπως τις πανευρώπης. Παραδείγματος χάρη Γερμανία, Γαλλία, Βέλγια.
1: Τι είπε ο άνθρωπος.
0: Έχει ένα δίκιο, ρε παιδί μου.
1: 100% δίκιο έχει.
0: Ο ναι. Αποστόλης τι λέει, ο Καραφλός. Αντιγόνη την Κυριακή μου είπε ότι θα διαβάσει το μήνυμα
1: το
0: αφού
1: διάβασα.
0: Πρώτα από καλημέρα.
1: Τα διάβασα. Τώρα πού είναι η καλημέρα σου? Πού είναι η καλημέρα τώρα? Τέλος πάντων, εμείς σου λέμε καλημέρα, Αποστόλη, κυρία Αποστόλη.
0: Πάλι στέλνει, κοίτα, καμπανός με νέα εδώ.
1: Έλα, μην μας πυροβολείς, ρε.
0: Παπαγιώργη μου, δεν θα τη γλιτώσεις ούτε εσύ. Σε βλέπω να κάνεις μπάνιο μαζί με την Πτολεμαία Κλεοπάτρα Μαυρογιαννίδη στο βιτίο με το λάδι που θα στείλω. Κατάλαβε, σου λέει μαζεύει.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή είπα ότι μαζεύει γελιές.
1: Α, γι' αυτό η φωτογραφία, εντάξει.
0: Ο Παναγιώτης ο Κυρίτης, καλημέρα και στους δύο. Αντιγόνη ο Φιάλτης έχει ρεπό, χάχα. Και κάτι άλλο λέγεται με Παπα-Νικολάου για ελληνοποίηση του φαλ. Βρήκα το όνομα Σιφαλιό Φολάκης για το
1: μην
0: φαλ.
1: Του λες, μην του λες. Γιατί το λες ο Φιάλτη?
0: Χαμός, ρε παιδιά,
1: ναι. Κάτσε, κούτσα κούτσα θα το διαβάσω.
0: Καλημέρα σας από την Ηλιόλου στην Καλαμάτα. Δεν βλέπω πως μπορεί να μην είναι τετράδα Αργεντινή και Γαλλία. Μέχρι ώρα σταθερότατε στο Μουντιάλ. Ανδρέας Καλαμάτα, τι σου είπα?
1: Έλα, Ανδρέα, Ανδρέα.
0: Τι σου είπα πριν?
1: Μπράβο,
0: όταν
1: ο Γιάννης το είπε, αλλά.
0: Πες ποια είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών.
1: Όχι, δεν τα λέω.
0: Να τα πεις.
1: Όχι, γιατί να τα κάψω? Δεν θέλω, δεν θέλω.
0: Η εκτίμηση δική μου είναι ότι πάμε σε ημιτελικά Γαλλία-Ισπανία.
1: Ναι.
0: Και Αργεντινή-Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Η εκτίμησή μου είναι αυτή.
1: Η εκτίμησή, ωραία.
0: Και στον τελικό, Γαλλία-Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Στις 19 Ιουλίου. Και θα το πάρει η Γαλλία.
1: Πόρε, φίλε.
0: Θα έχουμε τεζαβού.
1: Τώρα
0: τελικό.
1: Θα πέσουν τα στοιχηματικά τέτοια. Θα το παίξουν
0: τελικό.
1: Όλοι έτσι.
0: Όχι, αυτά, με βάση αυτά που έχω δει. Τώρα σου λέω το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο.
1: Εγώ δεν λέω τι βλέπω.
0: Δεν ξέρεις τι
1: γίνεται. Δεν λέω τι βλέπω.
0: Επιτέλους λέει, αναβαθμίσατε την εκπομπή ο Γρηγόρης. Γεια σου, Γρηγόρη. Τώρα το στέλνω στον Παπα-Νικολάου να το διαβάσει.
1: Δεν ντρέπεστε, βρε, δεν ντρέπεστε.
0: Ο Μότζο, καλημέρα στέλνει.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μότζο. Με αυτή είναι. Την είχε στείλει.
1: Φανέλα είναι. Άλλη μέρα, Άλλη μέρα, Τζαμάικα.
0: Τζαμάικα, άλλη μέρα. Λέει, ωραία φανελίτσα. Να και ο Μανώλης από την Άξο, φίλος μας. Γεια σου, ρε Μανώλη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
0: Καλημέρα, καλή εκπομπή. Λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, έχω μια πορεία. είναι πραγματικά γεμάτα φύσκα τα γήπεδα, είναι τεχνητή νοημοσύνη.
1: Γεμάτα. Παιδιά, είναι γεμάτα
0: και
1: φύσκα.
0: Είναι και ακριβά τα εισιτήρια. Ναι, πολύ ακριβά. Δηλαδή, εντάξει, το έχει παρακάνει η FIFA, γιατί το έχω πει και τις προηγούμενες μέρες. Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα το οποίο είναι λαϊκό άθλημα. Δεν μπορείς να πηγαίνεις σε αυτές τις τιμές εισιτήριων. Πώς θα πάει ο απλός λαός? Πλέον απευθύνεσαι σε άλλα βαλάντια.
1: Ναι.
0: Αλλά το ποδόσφαιρο γεννήθηκε για τον λαό. Δεν μπορείς να καταργείς αυτή τη σχέση.
1: Ναι, παρά είναι.
0: Δεν μπορείς να, δεν μπορεί να μην μπορεί ο
1: μεροκαματιάρης να πάει. Να σου πω, πώς θα βγάλει τα πόσα εκατομμύρια θα πάρουν οι φιναλίστοι τα τέτοια.
0: Έχουν αυτοί. Τόσους χορηγούς, τόσα τέτοια θα μας τρελάνε.
1: Άντε, κάντε κάτι τώρα. Το έχετε παράξυλώσει με τα εισιτήρια.
0: Ο Γιώργος από πού μας στέλνει παραλία, βλέπω πίσω.
1: Αχ, αυτό είναι αμπέλια.
0: Αμπέλια. Αλλά πού είναι, σε ποιο νησί είναι?
1: Τώρα είναι φρεσκαδούρα τα αμπέλια, τι ωραία.
0: Σε ποιο νησί? Γιάννη, είσαι ο ένας, αδερφέ, Αντιγόνη, υποκλίνομαι. Γαλλία μόνο.
1: Γαλλία μόνο. Ωραίος.
0: Καλημέρα από Αλικές Βόλου. Όλοι με παραλίες, ρε παιδιά. Και εμείς είμαστε εδώ τώρα και μας
1: τα που είναι. Όχι, στείλτε, δεν πειράζει. Ας είμαστε εδώ, δεν πειράζει.
0: Καλημέρα, ομορφόπεδα. Γιάννης Παναθηναϊκής. Ζούμε τη μεγάλη επιστροφή του Μπράντοβιτς. Αν γίνει και η μεγάλη επιστροφή του Άρχοντα Νότι, θα επιστρέψουν όλες οι αισθήσεις της καρδιάς μας. Από Μουντιάλ ρισκάρω και λέω είπα μέχρι τον τελικό. Δεν το βλέπω, ρε, αδερφέ Κώστα.
1: Ναι.
0: Μαζί με την Αντιγόνη ταιριάζεται 100% αλήθεια. Τσάβη 13 Αγρίνιο. Γεια σου, ρε Τσάβη.
1: Γεια σου, Τσάβη.
0: Καλημέρα και στο Αγρίνιο. Καλημέρα στο παρεάκι μας, Αντιγόνη. Αν και είμαι με Μεξικό, η Αγγλία θα περάσει για να γυρίσει ο Πινέδα.
1: Έλα, ρε Κώστα.
0: Θέλει να γυρίσει ο Πινέδα να κάνει προετοιμασία. Κατάλαβε να εξή, μην μείνει κι άλλο.
1: Όχι, όχι, όχι. Α μην γυρίσει. Α περάσει το Μεξικό και α μην γυρίσει ο Πινέδα. Τι λες τώρα, όχι.
0: Ορίστε και το Ρέθυμνο, ο Νίκος ο Πολιτάκης με τη φωτογραφία του. Λαδιές βλέπω παντού, ωραίες θάλασσες.
1: Μα γιατί σε παίρνουν, σε καλούν ενώ κάνεις εκπομπή? Δεν το ξέρουν ότι κάνεις εκπομπή.
0: Με κάλεσε κανένας?
1: Ναι, κάτι άκουσα. Τι κατακούτα κατά.
0: Είναι δυνατόν?
1: Ναι, είναι δυνατόν.
0: Κάνα μήνυμα. Το έχω βάλει και στο Αθήνα.
1: Α, έστειλε κι άλλο. Έλα, έλα να διαβάσουμε κι αυτό. Έλα, φτιάχνω καφέ. Διάβασε εσύ το άλλο, την απάντηση.
0: Είναι γυναίκα?
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι, γυναίκα προς γυναίκα, τέλος πάντων.
0: Α, γυναίκα προς γυναίκα. Έλα, φτιάχνω καφέ. Είναι από κάτω με τα αμάξια.
1: Έλα, φτιάχνω καφέ.
0: Μωρέ, θέλω να πάω τα αμάξια για πλήσιμο. Φέρ το πάνω να το βάλω στο πλυντήριο πιάτο. Ορίστε.
1: Το οποίο είναι ένα μικρούλι αμαξάκι. Ωραίος. Εντάξει, στέλνετε πολύ ωραία τέτοια. Πώς τα λένε, αυτά τα αστεία που διαβάζουμε.

0: πάμε να διαβάσουμε και άλλα μηνυματάκια. Ο Στέφανος λέει: καλημέρα σας, στο παγκόσμιο κύπελλο φέτος είναι σεταρισμένο για να το πάρει ο Μέση. Πάλι ο Μέση, μωρέ, το πήρε ο Μέση. Το ξαναπάρει.
1: Θέλουνε, πολύ θέλουνε.
0: Να ξεπεράσει τον Διέγκο, να έχει δύο παγκόσμια.
1: Αλλά δεν βλέπω φέτος Αργεντινή. Ναι. Μπορεί να φτάσει τελικό, δεν ξέρω, ή δεν ξέρω τι φάση. Αλλά ναι, δεν βλέπω Αργεντινή να το σηκώνει.
0: Εγώ δεν σου είπα, δεν βλέπω τον τρόπο που μπορεί να το χάσει η Γαλλία το παγκόσμιο κύπελλο φέτος. Δεν το βλέπω.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχεις έτσι μια βαρύτητα. Ναι.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: καλημέρα, πλάκα κάνω. Απλά είπε ότι στον αέρα το λάθος που έκανες με το ροχαλιτό ότι είναι ο κοντός. Δεν το έκανε, ρε παιδιά. Γιατί γόνι, το είπε ότι ο κοντός ροχαλιτός. Έμοιαζε το ροχαλιτό.
1: Έμοιαζε. Ο Χρήστος από, ΑΕΚ από την Άνδρο λέει: καλημέρα, παιδιά. Πιστεύω πως ο Πινέδα θα πάει τελικό. Είδατε, τα δες. Υπάρχουν και άλλοι σαν και εμένα.
0: Δύσκολο έργο ο Πινέδα να πάει τελικό. Δύσκολο έργο. Να και ο Μανώλης ο Συντιχάκης, καλημέρα από Μόχλο Σιτίας. Μανώλης και εκεί φωτογραφία και τα ωραία νερά.
1: Φανταστικά.
0: Ο Σάβας, καλημέρα στα όμορφα παιδιά. Εγώ υποστηρίζω την πατρίδα της γυναίκας μου και θέλω να το πάρει η Αμερική. Ορίστε, Αμερικά να έχει παντρευτεί.
1: Okay. Δεκτών.
0: Τι λες ρε Παναγιώτη. Γιάννη κάθεσε λέει σε μια καρέκλα που καθόταν ένας με δύο ευρωπαϊκά και 48 πρωταθλήματα. Τώρα θα πρέπει να κάνει απολύμανση της καρέκλας ο Βασίλης. Έχω κάτι στην άλλη, έχω αφήσει την καρέκλα της, του Παπα-Νικολάου στην Αντιγόνη.
1: Πάρτινε.
0: Έτσι.
1: Την πάτησες φίλε.
0: Και η Αλεξάνδρα η Παπα-Νικολάου δεν νομίζω να έχει σχέση με τον Βασίλη, ε?
1: Όχι, δεν.
0: Καλημέρα, παιδιά. Θέλω μια χάρη. Να αλλάξετε το όνομά μου στο Viber ή διαγράψτε με. Δεν με λένε Αλεξάνδρα. Αφού έτσι το βγάζει.
1: Αυτό μόνο. Εσύ το έχει κάνει και φαίνεται έτσι.
0: Εσύ πρέπει να
1: δεν
0: τα
1: το
0: αλλάξεις.
1: Κάνουμε εμεί. Εσύ πρέπει να πει να αλλάξει το όνομά σου. Πώ σε λένε.
0: Στείλε μα πώ σε λένε όπου βλέπουμε Αλεξάνδρα.
1: Βάλε όνομα. Οπ, να και ένα καινούριο φίλο που συνδέθηκε εδώ.
0: Ποιο?
1: Εδώ. Ηλίας.
0: Ο Ηλίας,
1: είναι πρώτη φορά
0: ο
1: εδώ.
0: Μαλαμής, γεια σου παιδιά μου, καλημέρα. Γεια σου Γιάννη Ψυχάρα Παναθηναϊκάρα μου. Ο Δημήτρης, καλημέρα και καλό μήνα. Θα δείτε Κριστιάνο εναντίον Μόντριτ σήμερα. Βλέπετε παράταση, Δημήτρη, θα παίξουν δύο γερόλικοι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Όντως, Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι στο Λούκα Μόντριτ. Ωραίο ματς. Βέβαια είναι αργά αυτό το παιχνίδι. Και ξέρεις, σήμερα λίγο επέστρεψα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ναι. Με πρωινό ξύπνημα τέτοια ώρα.
1: Εντάξει, αυτό τώρα.
0: Αυτά
1: με
0: είναι τις... για τον κοντό, ρε.
1: Α, είναι για τον κοντό, για τον γιατί στέλνουν εδώ κάτι μπριζόλες. 6:30 το πρωί τη στιγμή. Κάτι κοψίδια.
0: Ναι, αυτά είναι για τον κοντό.
1: Πώ. 6:30
0: το πρωί
1: τώρα. Ναι.
0: Συστημένα για τον κοντό είναι.
1: Γιατί το κάνετε αυτό, ρε παιδί. Ναι, αλλά τα είδαμε κι εμείς τώρα.
0: Λοιπόν, να δούμε τα μηνυματάκια μέχρι τις 11, μέχρι το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Και μετά τις 11, νομίζω να δούμε και λίγο επικαιρότητα τι γίνεται. Γιατί περιμένουμε. Είχαμε τα φιλικά χθες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.
1: Του ΠΑΟΚ, μπάσκετ έχουμε, το απόγευμα.
0: Προκληματικά παγκοσμίου κυπέλλου η εθνική μας ομάδα. Έχουμε 6 ώρα το απόγευμα. Μαρινάκης Βαγγέλης παρουσιάζει το νέο Καραϊσκάκι.
1: Που θα αυξηθεί, λέει, πάρα πολύ η χωρητικότητα. Πάρα
0: σε
1: πολύ.
0: Σε σχέση με αυτό που χωράει τώρα.
1: Ξέρεις, είχα, από τα πρώτα γήπεδα που είχα πάει, εντάξει, ναι. Ασχετό, το ξέρω, ήταν το Καραϊσκάκι.
0: Το παλιό ή το καινούργιο.
1: Το παλιό.
0: Ναι, το παλιό.
1: Ήτανε, αυτό είχα πάει, όχι, που είχαν φτιάξει και τις σουίτες. Είχαν φτιάξει και σουίτες.
0: Στο παλιό Καραϊσκάκι.
1: Ναι, στο παλιό Καραϊσκάκι, ναι. Πολύ ωραίο γήπεδο. Γιατί έχεις τρομερή, δηλαδή ο τρόπος που βλέπει είναι φοβερός που βλέπεις.
0: Ειδικά τα δημοσιογραφικά όπως ήταν παλιά που ανέβαινες με το
1: ασανσέρ
0: εκεί στον πύργο.
1: Ναι.
0: Ωραία ήτανε.
1: Ναι.
0: Για να δούμε το νέο Καραϊσκάκι. Ζηλιάρηδες όμως νομίζω εγώ.
1: Μα γιατί και ο ΠΑΟΚ χωράει... θα κάνει.
0: Όχι,
1: και...
0: δεν το λέω γι' αυτό. Χωράει, πόσους χωράει το Καραϊσκάκι τώρα. 32-33 χιλιάδες.
1: Θα το πάει 50 λέει.
0: Θα το πάει 50 και. Γιατί όμως, μόλις ο Παναθηναϊκός φτιάχνει το καινούργιο γήπεδο που θα χωράει λίγο πάνω από 40 χιλιάδες. Κατάλαβες.
1: Και εγώ τότε λοιπόν θα προσθεθώ εδώ πέρα σαν τη Σφίνα και θα πω, αφού έκανε η ΑΕΚ πρώτη, θέλετε να ξεπεράσετε την ΑΕΚ και οι δύο, ναι. Το γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Εντάξει.
1: Η ΑΕΚ έκανε την αρχή και ακολουθούν τώρα όλοι οι άλλοι, καταλαβαίνεις.
0: Όχι, εντάξει, το Καραϊσκάκι έγινε πρώτα.
1: Ναι,
0: το νέο Καραϊσκάκι. Με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Ναι. Έτσι ήταν. Είχε πάρει εγγύησεις σου. Για να θυμίσουμε και την ιστορία και για τους νεότερους, τι έχει συμβεί τότε το 2001-2002 κύριος Γρανίτσας τότε από την ΑΕΚ ότι θα γίνει το γήπεδο των Ολυμπιακών Αγώνων στη Νέα Φιλαδέλφεια, δηλαδή ναι, θα κρεμιστεί η Φιλαδέλφεια και θα γίνει ένα καινούργιο γήπεδο. Γκρεμίζεται η Φιλαδέλφεια με λιχοράφι και παίρνει τελικά, και παίρνει τελικά την έγκριση το Καραϊσκάκι.
1: Ναι,
0: και
1: είναι φοβερό το νέο Καραϊσκάκι. Αυτό, αυτό είναι φοβερό.
0: Η ΑΕΚ μένει μακριά, χωρίς έδρα για πάρα πολλά χρόνια. Έρχεται ο Δημήτρης Μελισανίδης, βάζει το νερό στα βλάκια, δημιουργείται το γήπεδο της ΑΕΚ. Τώρα πάμε στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο Βοτανικό, που έχει περάσει από 40 κύματα και αυτό. Δηλαδή και με τον Παναθηναϊκό τι έχει γίνει, λέγανε, θυμάμαι πόσο ήμουν πιτσιρικάς, τελείωνα τη σχολή δημοσιογραφίας, ότι θα γίνει στο Γουδί το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ναι, ναι, επί Καπετάνιο, επί Γιώργου Βαρδίνο Γιάννη. Μετά πήγε στο Βοτανικό, είχαμε εκεί τις προσφυγές, σταμάτησαν τα έργα. Καταστράφηκε δηλαδή οικονομικά και ο Βοβός,
1: ναι, ναι, ναι,
0: που
1: ναι,
0: είχε κάνει εκεί τον deal. Πέρασαν τα χρόνια και κατέληξε πάλι στο Βοτανικό. Τώρα αυτή τη φορά όμως έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα.
1: Θα είναι πολύ ωραίο. Προχωράει. Για στείλτε ένα τραγουδάκι έτσι να παίξουμε τώρα. Για στείλτε καμιά ιδέα.
0: Καλοκαιρινά.
1: Ναι, καλοκαιρινά έτσι και ελληνικό παρακαλώ. Δεν θέλω ξένα τώρα. Δεν μου αρέσουν, δεν κυκολάνε, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, να δούμε τα μηνύματα γιατί θα τα αφήσουμε μετά την γωνία. Και κοίτα εδώ τι γίνεται. Δεν σταματάνε. Δεν σταματάνε. Γιάννης Χατζόπουλος.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Ορίστε, στα Ηρία Αργολίδα, το λιμανάκι λέει την ταβέρνα, μας περιμένει. Θα έρθουμε. Στέλνει συνέχεια, στέλνει ο Γιάννης. Έλα, δεν ακούδα λίγο να σε ακούσουμε.
1: Λοιπόν, λέει εδώ, άκουσα ότι ο Λουκάκης θα αναλάβει προπονητή στη Γερμανία ή την Ολλανδία και δεν θα χρειαστεί ούτε βοηθό με τόσες γνώσεις που έχει.
0: Εντάξει, ο Λουκάκης είναι δύναμη. Ρε,
1: είναι μορφή ο Λουκάκης, να το ξέρετε. Είναι φοβερός. Έχει μελετήσει, μελετάει πάρα πολύ. Το δουλεύει πάρα πολύ το πράγμα. Και εντάξει, μπορεί να λέει, αλλά είναι πολύ σωστός αυτά.
0: Ο Γιώργος λέει: θα μπαίνω Βαλατσιούνα, θα βγαίνω Εμολιτίνο. Θα μπαίνω Βεζένκο, θα βγαίνω Μπογκδάνοβιτς και ο Ντόρσεϊ. Τρολάρε εδώ λίγο Παναθηναϊκό, νομίζω ο Γιώργος. Ο Παναγιώτης, καλημέρα από Μάντσεστερ. Έχω εδώ από το 17. Κάθε δύο χρόνια ακούω την ίδια φράση: έρχεται σπίτι του. It's coming home. Μόνο οι γυναίκες το κατάφεραν, λέει, μέχρι τώρα. Δύσκολα τα πράγματα. Όλο it's coming home, αλλά δεν γυρνάει σπίτι αυτό το έρμο, το τρόπαιο. Εδώ τι μας έχει στείλει. Τι μας έχει στείλει, το πρόγραμμα.
1: Τι είναι αυτό.
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω κι εγώ. Τέλος πάντων, στείλανε, κοίτα στα πάνω-πάνω, στείλανε κανένα τραγουδάκι ωραίο να παίξουμε.
0: Για να δούμε.
1: Για πείτε καμιά ιδέα, ρε παιδιά. Τι ζευγάρια. Εκεί με την μπάλα κολλημένη. Βρε, στείλτε κανένα ωραίο τραγουδάκι να βάλουμε. Καλοκαιρινό. Άντε, είναι και 55. Δεν θα προλάβουμε στο τέλος.
0: Διάλεξε εσύ ένα, ρε παιδί μου.
1: Πάλι εγώ.
0: Ο φίλος μας ο Νότης λέει: καλημέρα, Αντιγόνη και Γιάννη. Τα ζευγάρια των ημιτελικών θα είναι Ισπανία, Γαλλία και Νορβηγία, Αργεντινή. Ο Πάνος. Λογικά τραγούδι έχει στείλει εδώ, αλλά έτσι όπως το έχει στείλει. Για να δούμε τι έχει στείλει. Α, Παπαρίζου, καλοκαίρι και πάθος, ορίστε, τα βλέπεις.
1: Καλοκαίρι και πάθος.
0: Ωραία. Έλενα Παπαρίζου.
1: Ορίστε. Να.
0: Ορίστε, πρώτη επιλογή.
1: Πάθος, ορίστε.
0: Από τον φίλο μας τον Πάνο.
1: Το δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, Λοκομόντο, είναι αυτό που είπα να μην το παίξουμε εδώ στο φίλο. Σε ευχαριστώ πολύ που έστειλες, βέβαια, που μας έστειλες εδώ. Αλλά πραγματικά έχει τόσο χιλιοπαίξει που με έχει κουράσει λίγα.
0: Ο Κωνσταντίνος μας δίνει την ωραία ιδέα, το τόσα καλοκαίρια που είναι ωραίο τραγούδι.
1: Τόσα καλοκαίρια, αυτό είναι ωραίο. Έλα Τάσο, μπορείς να το βρεις αυτό.
0: Έλα Τάσο, βρες το, γιατί είναι ωραίο τραγούδι. Και το ζητάει η Αντιγόνη, οπότε επιβάλλεται να το βρεις. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά. Το βρήκαμε. Με τόσα καλοκαίρια.
1: Να το και θα επιστρέψουμε δεύτερη ώρα.
0: Ναι, μεδάκι,
1: τόσα
0: πάντα
1: τόσα καλοκαίρια.
0: Έτσι. Φωνάρα ρε παιδιά. Αδικείται αυτό το κορίτσι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Με μια ακόμη πιστική εμφάνιση, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βοσνίας με 2-0, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου θα τεθούν αντιμέτωποι με το Βέλγιο. 60 χρόνια προσπαθούσε η Αγγλία να ανατρέψει εις βάρος της σκορ σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλου και χθες βρήκε το λυτρωτή της στο πρόσωπο του Χάρι Κέιν. Από ασίστ του Γκόρντον, ο 33χρονος επιθετικός βρήκε τα δίχτυα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στο 75ο και 86ο λεπτό, χαριζώντας στην Αγγλία την νίκη με 2-1, μαζί και την πρόκριση στους 16 της φετινής διοργάνωσης, όπου την περιμένει το Μεξικό. Ο Κέιν έφτασε τα 72 γκολ στη φετινή σεζόν, τα 11 γκολ στις τελευταίες 10 διεθνείς συμμετοχές του και τα 13 σε τελική φάση παγκοσμίων κυπέλων, ξεπερνώντας τον θρυλικό Πελέ. Το Βέλγιο πέτυχε τη μεγάλη ανατροπή του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν ομάδα χωρίς σφιγμό για 85 λεπτά, ωστόσο κατάφερε στο τέλος του κανονικού αγώνα να καλύψει το πλεονέκτημα 2 τερμάτων που είχε πάρει η Σενεγάλη και στις καθυστερήσεις της παράτασης να πάρει την πρόκριση στους 16 με σκορ 3-2. Μόρφη του αγώνα, ο Τίλεμανς σκοράροντας το 81ο λεπτό και στις καθυστερήσεις με πέναλτι, ενώ προηγήθηκε γκολ του Λουκάκου στο 86ο λεπτό. Στις 6 του μήνα οι Βέλγοι θα αντιμετωπίσουν στο Σιάτλ τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το Λος Άντζελες με την αναμέτρηση Ισπανίας-Αυστρίας ξεκινάει το σημερινό πρόγραμμα της φάσης των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο αγώνας αυτός θα μεταδοθεί από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Θα ακολουθήσει στο Τορόντο η μονομαχία της Πορτογαλίας με την Κροατία, σέντρα του αγώνα στις 2 τα ξημερώματα και μετάδοση από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Στις 6 τα ξημερώματα θα παίξουν Ελβετία-Αλγερία στο Βανκούβερ με μετάδοση από την Era Sport και την ERT 1. Με 2 γκολ του Αντίνου και άλλα 2 από τους Ταμπόρδα και Τετέι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 4-0 την Χέλμοντ στο πρώτο παιχνίδι της φετινής προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Ικανοποιημένος έμεινε από την εικόνα της ομάδας του ο Δανός τεχνικός Τζέικοπ Νίστρουπ. Τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό υπέγραψε ο 19χρονος Αλβανός μέσος Αϊντόν Σέχου και θα παραχωρηθεί ως δανεικός. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1 τη βελγική Μπέβερεν στην Ολλανδία με 2 γκολ του Ζαφίρη και ακόμα 2 από τους Μύθου και Πέλκα. Πρέπει να βελτιωθούμε πολύ τακτικά και τεχνικά έως τον πρώτο ευρωπαϊκό μας αγώνα, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λίση μετά τον επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει στις 6 το απόγευμα το σχέδιό του για την ανακατασκευή του γηπέδου Γεωργίου Καραϊσκάκης με σκοπό να ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις η έδρα του Ολυμπιακού. Το κόστος θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ΠΑΕ. Η ΕΡΤ 1 και η Era Sport θα μεταδώσουν στις 6 το απόγευμα τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Ρουμανία στην πόλη Οραντέα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Εκτός αποστολής έμεινε ο Ντίνος Μήτογλου, ενώ ο Παπα-Νικολάου, Τολιόπουλος και Χαραλαπόπουλος είναι τα πιο βαριά ονόματα στη 12η του Βασίλη Σπανούλη. Στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο προκρίθηκε η Εθνική Εφήβων, συντρίβοντας με 38 την Κίνα. Στις 3.30 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο στην πόλη Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας. Αξεπέραστο εμπόδιο αποδείχθηκε ο τρομερός Νοβάκ Τζόκοβιτς για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος αποχαιρέτησε το Wimbledon με σκορ 3-6-4-6. 2-6 σε 1 ώρα και 40 λεπτά. Στις 7 το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσει η αναμέτρηση της Μαρία Σάκαρη με την Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Ελεύθερος έμεινε από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Τρέι Λάιλς, που αποτελεί μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, ο Καναδός Power Forward θα δοκιμάσει πρώτα να βρει εγγυημένο συμβόλαιο σε ομάδα του NBA. Διαιτές συμβόλαιο με τον Άρη υπέγραψε 28χρονος σκοπιανός playmaker Νέναντ Δημητρίεβιτς, που έπαιζε φέτος στην Bayern Μονάχου ως δανεικός από τη Zenit Αγίας Πετρούπολης. Επιπλέον 115 εκατομμύρια ευρώ ρίχνει στην αγορά η Tottenham αυτή τη φορά για να αποκτήσει από την Newcastle τον Ιταλό μέσο Σάντρο Τονάλι. Η Bayern αγόρασε τον Μαροκινό Σαϊμπάλι από την Eindhoven αντί 55 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Liverpool έδωσε 70 εκατομμύρια ευρώ στη Ρεν για τον 20χρονο Γάλλο στόπερ Ζερεμί Ζακέ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.

0: Hera Sport 101,8.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
7: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
6: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
7: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
6: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
8: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
9: Huh?
10: Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
13: Ακούτε Hera Sport.

11 και 10 η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Ελλασπορ, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα. Καλημέρα φυσικά και στους υπόλοιπους. Είναι 5η 2 Ιουλίου του 2026. Το ελληνικό καλοκαίρι είναι στην καρδιά του. Εσείς ακούτε την Ελλασπορ, ακούτε την Φανέλα με το 10, τη γονιδράκα του Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Το Αντιγονάκι σε λίγο θα έρθει και πάλι να φτιάξει το δελτίο. Ο Τάσος Ελεμέζης είναι στην κονσόλα του ήχου, Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, πολύτιμος συνεργάτης. Πάρα πολλά τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, μέσα στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, έχουμε φυσικά και τις ομάδες που έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είναι οι δύο πρώτες που μπήκαν στα βάσανα. Και αυτό γιατί μπαίνουν νωρίς στα προκριματικά, τα ευρωπαϊκά προκριματικά, εκεί στα τέλη Ιουλίου, 23 του μήνα, για τον δεύτερο προκριματικό του Conference και του Europa και του Conference, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού αντίστοιχα. Ο Παναθηναϊκός χθες το πρώτο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους επικράτησε με 4-0 της Χέλμοντ. Δύο γκολ από τον Αντίνο που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, τα άλλα δύο από τους Στάμπορδα και τον Αντρέα Τετέι. Ικανοποιημένος ο νέος προπονητής, ο Δανός, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, από την εικόνα της ομάδας του. Τεσσάρα έριξε και ο ΠΑΟΚ. Κράτησε με 4-1 της βελγικής Μπέβερεν. Δύο γκολ από το Ζαφίρι, τα άλλα δύο πέτυχαν ο Μύθου και ο Πέλκας. Ο Αλεσιόλης είπε ότι πρέπει να βελτιωθούμε τακτικά και τεχνικά πολύ, όπως τόνισε, και αυτό πρέπει να γίνει ως την πρώτη αναμέτρηση που θα δώσουμε, την πρώτη επίσημη αναμέτρηση για την Ευρώπη. Σας είπαμε επίσης για την παρουσίαση που θα κάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στις 6 το απόγευμα, την παρουσίαση του σχεδίου για την ανακατασκευή του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης, με σκοπό να περάσει τις 50.000 θέσεις χωρητικότητα. Ένα έργο που θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Αυτή την ώρα έχω και εικόνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, να έχει φτάσει στο Βοτανικό, εκεί που κατασκευάζεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, για να δει από κοντά την πρόοδο των εργασιών. Είπαμε ένα μεγάλο έργο που δεν είναι μόνο το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, είναι η διπλή ανάπλαση, είναι και η λεωφόρος Αλεξάνδρας, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Φυσικά στον Βοτανικό θα φιλοξενηθούν και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Το γήπεδο θα παραδοθεί στους πράσινους τον ερχόμενο Μάιο, τον Μάιο του 2027. Θα μπορεί να μπει από τη νέα αγωνιστική σεζόν, από τη σεζόν 27-28. Γύρω στον Οκτώβριο του 27 είναι προγραμματισμένες να έχουν τελειώσει και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Και αφού μπουν οι ομάδες του Τριφυλιού στο νέο του σπίτι, τότε θα έχουμε και το γκρέμισμα του ιστορικού γήπεδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες να κρατηθεί ένα κομμάτι του γήπεδου για να θυμίζει την ιστορία της περιοχής και στις επόμενες γενιές, γιατί μην ξεχνάμε, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, το Απόστολος Νικολαίδης, είναι το πιο ιστορικό γήπεδο της χώρας.

Έχουμε την εθνική ομάδα μπάσκετ, η οποία στην πόλη Ουραέντα για τα προκριματικά του μπάσκετ, του παγκοσμίου κυπέλου δηλαδή του 2027, θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία. Εκτός αποστολής της εθνικής έμεινε ο Ντίνος Μήτογλου. Παπα-Νικολάου, Τολιόπουλος και Χαραλαμπόπουλος είναι τα πιο βαριά ονόματα στην δωδεκάδα που έχει επιλέξει ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Βασίλης Πανούλης.

Μεγάλη επιτυχία για την εθνική μας ομάδα πόλο των εφήβων που συνέτριψε με 38 την Κίνα και πέρασε στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος πόλο των εφήβων. Σήμερα στις 3.30 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο στην πόλη Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας με στόχο ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Έτσι κι αλλιώς τα τελευταία πολλά χρόνια γίνεται σπουδαία δουλειά στην υδατοσφαίριση, το γνωρίζετε, το γνωρίζουμε. Είναι η ομάδα, η εθνική ομάδα που μας έχει δώσει πάρα πολλές επιτυχίες.

για να δω μηνυματάκια. Ο Κωνσταντίνος, αν θέλετε κι άλλο καλοκαιρινό τραγουδάκι, το Αντιγονάκι και η Ζηνοβία λέει. Αφιερωμένο και στην Αντιγόνη. Αντιγόνη, με ακούς, λέει, παράτα το Κολόμπια τον Κυριάκο. Από τη γνωστή ταινία έρχεται αυτό. Αλλά αντί για την Αντιγόνη ήταν η Κούλα εκεί. Ο Γιώργος, παιδιά, λέει, το σηκώνει ο Πινέδα με το Μεξικό. Συνεχίζει με το Super Cup απέναντι στον Όφη. Και συνεχίζουμε με τον Νταμπλ, απλά πράγματα. Και ένα τα τραγουδάκι, λέει, ο δάσκαλος και εγώ από Χατζηφρακέτα. Η καλημέρα μου, Γιώργος, από πόρο, να βάλουμε και λίγο Χατζηφρακέτα, έτσι. Που είναι ωραίο συγκροτηματάκι, ωραίο, ωραία τραγουδάκι. Και τη Σέρφο, αν βρεις εκεί, Τάσο, να την ακούσουμε.

Ο Νίκος, καλημέρα από Ολλανδία, λέει. Αρίμπα μου τσάτσος. Γεια σου ρε Νικόλα. Τις φωτογραφίες εκεί από την Ολλανδία. Ποια πόλη είναι, να μαντέψουμε. Άμστερνταμ είναι. Μας στείλει ο φίλος ο Νίκος. Καλημέρα στο πιο αγαπητό ζευγάρι της εκπομπής, ο Γιώργος ο Διαμαντής, φανέλα με το νούμερο 10, που δυστυχώς για μας ο ακροατές πολύ συχνά δεν είστε. Οι φωτογραφίες από τη βεράντα του σπιτιού μου, λέει ο Γιώργος ο φίλος μας με τα λουλουδάκια του. Εδώ και με μισή ώρα στον Άγιο Μαθαίο Κέρκυρας δεν έχουμε ηλεκτρικό, λέει. Να ξάρτω ρε μωρέ παιδιά, θα έχουμε καμιά διακοπούλα. Μην αγχώνεστε. Να και ο Δημήτρης ο φίλος μας από το πολεμικό ναυτικό. Καλημέρα και καλό μήνα. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Άμστερνταμ με το πέτυχες, λέει ο Νίκος. Είδες, είδα μερικές φωτογραφίες. Κατάλαβα, Νικόλα μου.

Φίλος μας λέει Λοκομότο Οδύσσια. Εδώ στέλνουν τραγουδάκια για να ακούσουμε έτσι με καλοκαιρινή διάθεση. Η νύχτα μυρίζει για σημεί βάλε. Και αυτού ωραίο, Θέμης Αδαμαντίδης, καλοκαιρινό. Καλημέρα λέει τα καλοκαιρινά ραντεβού από δυτικές συνοικίες. Ωραίο τραγούδι και αυτό. Παναγιώτης Απέργης στο Γλέντι. Ο Δημήτρης, καλημέρα σας, τραγουδάκι καλοκαιρινά ραντεβού από δυτικές συνοικίες. Να, δύο ψήφους τα καλοκαιρινά ραντεβού. Καλημέρα στα παιδιά από Βόλο. Είχα ένα φίλο που έπαιζε μπάλα στην Εθνική. Έλα ρε, και τι έγινε? Τολπάτησε τα λίκα. Τζόνι γράψε τελικό Αγγλία-Μαρόκο. Δύσκολο μωρέ, δύσκολο. Πιο καλοκαιρινό τραγούδι από του Ρόκου λέει τα καλοκαίρια. Δεν υπάρχει καλή ακρόαση, παρέα μας. Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα. Ο Ζώης λέει καλημέρα, ο Ζώης, ο φίλος μας ο Φούρναρης από την Άρτα. Καλημέρα παιδιά, Αντιγόνη και Γιάννη. Φίλε Γιάννη, πότε έχεις βάλει μετάδοση? Μέχρι τώρα με πήγες 3-1. Αδερφικούς χαιρετισμούς στο Μανώλη από την Άξο. Ο Δημήτρης από την Κατερίνη είναι αυτός που υπογράφει ως Αλεξάνδρα. Πρέπει να τα αλλάξει ρε Δημήτρη μου. Μόνο σε εσάς λέει είναι έτσι. Λέτε να κυκλοφορώ έτσι ως Αλεξάνδρα? Είναι σύζυγός μου, κάτι στο mail μπερδεύει. Α, η σύζυγος είναι η Αλεξάνδρα. Παιδιά, αφήστε τον Πέτρο λέει να ενυδατώνει την επιδερμίδα του από την βροχή στην Αμερική και συνεχίστε με κέφι και μπρίο. Λιωμένο παγωτό Παυλίδης, και αυτό ωραίο.

Έλα ρε Θανάση τώρα. Καλημέρα, λέει. Ένας είχε πρόβλημα με τον Λαβιέρα και μπαίνει σε ένα μαγαζί και λέει στην πολίτρια: περνούσα και είδα ότι έχετε κολάρα. Α, ευχαριστώ πολύ που να με δείτε και στην παραλία με μαγιό Μπραζίλ, λέει η κυρία.

Γιώργος Αρελής Chris Rea Looking for the Summer. Είναι η απέτηση, καλοκαιρινές είπαμε. Αντιγόνη, έχεις δίκιο, λέει ο Κώστας. Μετά την ΑΕΚΟΛΕ φτιάχνουν σοβαρά γήπεδα. Ο Μανώλης από την Άξοδο, ότι ο Μαρινάκης έχει και συνεταίρους στο ελληνικό πρωτάθλημα, ξεπερνάει για τραγούδι όταν χαράζεις το Αιγαίο. Ωραίο και αυτό. Όταν χαράζεις το Αιγαίο είναι όμορφα, σου λέω. Ο Χρήστος ο Τζεμπεράς στέλνει μήνυμα στο Λουκά. Στο Λουκά Λουκά και λέει: φίλε, είναι ευκαιρία να έρθεις αύριο Ερυθρέα. Να απολαύσουμε την Έλενα, να το κάψουμε το μαγαζί και να τα πούμε μετά από πολλά χρόνια. Ακούς Λουκά, για σένα είναι από τον Τζεμπερά. Είναι ευκαιρία, λέει, να έρθεις αύριο Ερυθρέα. Γιάννη με 17 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και με μια συμμετοχή στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών, αληθεύει ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα ήταν το μοναδικό γήπεδο της Ευρώπης που δεν θα έχει τροπεοθήκες. Έλα ρε, κακίες ρε, που δεν θα έχει. Είναι πολλά τα τρόπεα. Άντε πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι καλοκαιρινά, ραντεβού δυτικές συνοικίες, επειδή πήρε δύο ψήφους. Και μετά το δελτίο επιστρέφουμε εδώ, θα έχει έρθει και Αντιγόνη, οπότε συνεχίζετε, στέλνετε μηνυματάκια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θέμα ημερών, ακόμα και ορών τα αποτελέσματα για τους δράστες των βομβιστικών επιθέσεων στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης μέσω του Earth News Radio. Αυτό που δεν βλέπουμε επαρκώς τουλάχιστον είναι η αναγκαία πολιτική απομόνηση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας ον ΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Νέος γύρος επαφών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο με 74 πυράβλους και σχεδόν 500 ντρόνς, 13 νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 30 τραυματίες από πυρκαγιά σε οροφή νοσοκομείου στη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Σαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Εκτυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
8: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου στο παγκόσμιο κύπελλο του 1970 ήταν η Βραζιλία. Η Σελεσάο διέθετε την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Καθώς μηδενός εξαιρουμένου, οι παίκτες της ήταν αστέρια πρώτου μεγέθους. Από τον τερματοφύλακα μέχρι τον Πελέ, ο οποίος βρισκόταν στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του. Συνολικά, η ομάδα είχε απίστευτο ταλέντο και πλέον είχε και τεράστια εμπειρία. Δίπλα στον Έντσο Ναράντες του Νασιμέντο υπήρχαν παίκτες παγκόσμιας εμβέλειας, όπως η Μέση Ζέρσον και το Στάο, η επιθετική Ριβελίνο Ζαϊρζίνιο και Ζαϊρ. Κατά τα δοκάρια δέσποζε η μορφή του Φελίξ, ενώ η τετράδα των αμυντικών απαρτιζόταν από τον αρχηγό Κάρλος Αλμπέρτο και τους Μπρίτο, Πιάτσα και Κλοντοάλντο. Η Βραζιλία μερικούς μήνες πριν από το Μουντιάλ αντιμετώπισε σοβαρά οικογενειακά προβλήματα και χρειάστηκε να παρέμβει ο τότε πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Ζωάο Χαβελάντζε. Ο Ομοσπονδιακός προπονητής, Ζωάο Σαλτάνια, είχε έρθει σε ρήξη με κάποιους από τους παίκτες προβλήματα. Ο Ομοσπονδιακός προπονητής, Ζωάο Σαλτάνια, είχε έρθει

0: βρέθηκε και τυχερός είναι η αλήθεια, γιατί ο προκάτοχός του είχε δημιουργήσει ένα πανίσχυρο σύνολο. Όμως, με ποδοσφαιριστές τέτοιας τακτινοβολίας, ακόμα και ο πιο αδαής περί τα ποδοσφαιρικά θα μπορούσε να γίνει προπονητής αυτής της ομάδας. Ήταν άλλωστε κάτι το οποίο συζητείται ακόμη και σήμερα. Αλλά μάλλον δεν είναι έτσι, αφού ο Μάριο Ζαγκάλο βρήκε τρόπο και έβαλε τη δική του σφραγίδα. Έκανε το απίθανο και ποδοσφαιρικά παρανοϊκό για την εποχή, αλλά ενδεχομένως και για σήμερα. Πήρε 5 παίκτες, οι οποίοι ήταν όλοι τους δεκάρια στις ομάδες τους και τους έβαλε στη βασική ενδεκάδα. Ταυτόχρονα. Κάτι που μοιάζει αδύνατο, ακόμη και σήμερα με το ποδόσφαιρο βεβαίως διαφορετικό. Πελέ από τη Σάντος, Ριβελίνο από την Κορίνθιανς, Ζαερζίνιο από την Ποταφόγκο, Ζέρσον από τη Σάο Πάολο και το Στάο από την Κρουζέιρο. Το αποτέλεσμα μετά από αυτό είναι γνωστό.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Έλα, ήρθε η Αντιγόνη, ανησυχήσατε.
1: Εντάξει, όχι, όχι, δεν ανησύχησαν. Ξέρουν, λέω και δελτίο. Έχουν βγει ειδήσει εδώ.
0: Ήρθε ο Μακιντάιρ.
1: Ήρθε ο Μακιντάιρ, έκλεισε.
0: Ανακοινώθηκε.
1: Φοβερή αφίσα εδώ κυκλοφορεί σε όλα τα site με τον Μακιντάιρ. Εδώ δεν βλέπει με το Καραϊσκάκι από πίσω. Το SOSF, πώ το λένε.

0: Παίκτης του Ολυμπιακού, επίσημα Μακιντάιρ. Ωραίος.
1: Welcome to the Champions.
0: Welcome to the
1: η
0: Champions.
1: Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού.
0: Τι λες.
1: Τα βλέπεις. Με το σεφ και το Μακιντάιρ.
0: Τα αστεράκια που είναι. Πρέπει τα αστεράκια τα αφήσανε. Πρέπει να τα βάλουν.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, γίνεται ένας χαμός με τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ο Τάσος, κυρίες και κύριοι, ο Σελεμέζης παραμένει στην κονσόλα του ήχου. Λουκάς Λουκάς, δημοσιογραφική επιμέλεια. Τη γονίδρα κάτου Γιάννης Παπαγεωργίου, εδώ παρέτησα μέχρι τις 12. Για μία ακόμα παράσταση.
0: Τίποτα.
1: Και αύριο,
0: 20 λεπτά μήνα. Ναι, και αύριο εδώ θα είμαστε παρέα. Άντε, ορίστε.
1: Λοιπόν, να δούμε μηνυματάκια. Είναι πάρα πολλά.
0: Ναι,
1: διάβασα
0: πολλά.
1: Εγώ ότι πρόλαβα στο πρώτο μέρος, γιατί είπαμε και τις ειδησούλες που έχει επικαιρότητα. Καλημέρα σας και καλό μήνα με υγεία. Χθες το απόγευμα ξαφνικό μπουρίνι με αέρα κεραυνός και πολύ βροχή. Είναι ο Νικόλας.
0: Πού, σε ποια περιοχή?
1: Δεν μας έστειλε περιοχή. Στείλε και περιοχή.
0: Στείλε μας, Νικόλα.
1: Ο Βαγγέλης, ρεπορτάζ ομάδων, θα πείτε.
0: Βεβαίως, να πούμε ό,τι θέλετε. Μπορεί τώρα να συντονίστηκε εδώ ο Βαγγέλης.
1: Είπαμε για τις ομάδες που έχουν τα φιλικά χθες, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, τα είπα νωρίτερα.
0: Και όχι μόνο. Σήμερα έχουμε τον Βαγγέλη Μαρινάκη που θα. Ποια ομάδα θες, φίλε, να τα πούμε όλα, θα τα πούμε. Ο Μαρινάκης έχει παρουσίαση στις 6 το απόγευμα για την ανακατασκευή του γηπέδου του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θέλει να αυξήσει τις θέσεις, κατά πολύ όμως, έτσι.
1: Είναι,
0: και, το κόστος,
1: από
0: λέει, και το κόστος λέει 250 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τα οποία θα υπομειστεί
0: όλα, όλα είπα. Ναι. Ναι.
1: Χωρίς κρατική βοήθεια,
0: τίποτα.
1: Δηλαδή.
0: Ναι. Έχουμε τον Έλιαν Σόσα, ο οποίος θα παραμείνει στην Κυπριακή ομάδα, η οποία συμφώνησε με την ΑΕΚ για την επέκταση του δανεισμού του έως το Μάιο του 2027. Ορίστε, σας λέω και ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι με το φιλικό χθες 4-1 τη Βελγική Μπέβερεν, στην Ολλανδία αυτό. Ο Τάισον.
1: Για τον
0: θα...
1: Παναθηναϊκό δεν λες που έριξε 4 κι αυτός.
0: Βέβαια, ο Παναθηναϊκός δεν το είπαμε τώρα.
1: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Τα είπα νωρίτερα, αλλά λες τον Πάκο τον Παναθηναϊκό.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι. Αυτά ο Παναθηναϊκός. Αυτά και για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Τι άλλο. Τι άλλο, σας τα είπαμε αφού σας τα λέμε.
1: Εντάξει ρε παιδιά, οι υπόλοιπες ειδήσεις σιγά σιγά και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Όφη και οι υπόλοιπες ομάδες έχουν περισσότερο χρόνο σε σχέση με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ που μπαίνουν από νωρίς τα βάσανα. Νωρίς στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Να πούμε για την ΑΕΚ ότι πήρε ένα 15χρονο τερματοφύλακα, τον Γιώργο Σαρακασίδη από τον Πανιόνιο, και μάλιστα θα πάει και στην αποστολή για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Τη ΣΑΕΚ. Ο Πιτσιρικά, 15 χρονών.
0: Τι βλέπεις τώρα.
1: Θεωρείται, λέει, από τα μεγάλα ταλέντα.
0: Μπράβο στο παιδί. Μπράβο του. Και μπράβο στην ομάδα που εμπιστεύεται έτσι και τα νέα παιδιά. Δίνει ευκαιρίες. Τι διαβάζει και κάτι διαβάζει.
1: Εδώ
0: διαβάζεις.
1: Το Νικήτα που λέει καλημέρα σας και καλό μήνα. Πολύ ευχαριστή παρέα σας. Σχετικά με το παιχνίδι Βέλγιο Σενεγάλη που ήταν συγκλονιστικό, να σημειώσω ότι το δεύτερο γκολ των Βέλγων έγινε αφού ο Τίλεμαν σπρώχνει με τα χέρια των αμυντικών της Σενεγάλης. Το ΒΑΡ έχει βοηθήσει αρκετά, αλλά αυτές οι φάσεις δεν είναι αυτές που χρειάζεται το ποδόσφαιρο. Ακόμα και στην εποχή του ΒΑΡ, η στρέβλωση είναι εδώ. Καλή συνέχεια από κο. Εντάξει, γίνονται τα λάθη και με το ΒΑΡ, ρε παιδιά, το ξέρουμε. Πολύ καλημέρα σας, Κρήτη, Κέρκυρα και Νιό, Γιάννης Κορίνθος. Ορίστε και Θέμης Αδαμαντίδης.
0: Α, ωραίο, φωνάρα ο Θέμης Αδαμαντίδης.
1: Αύγουστος, Νίκος Παπάζογλου, λέει ο Τάκης.
0: Πολύ ωραίο το Αύγουστος, ναι. Πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι. Λες να βάλουμε αυτό.
1: Καλημέρα, τα κάλατα στην Αυστραλία είναι καλοκαιρινό τραγούδι, λέει ο Ταϊφούν. Ζώη, έρχομαι σε λίγο, θα τα πούμε άρτα. Ο Μανώλης στέλνει το μήνυμά του στο Ζώη που νωρίτερα είχε στείλει χαιρετίσματα στον Μανώλη.
0: Ναι.
1: Ο Χαράλαμπος, καλημέρα, καλό μήνα με υγεία.
0: Καλό
1: ήρθε
0: μήνα.
1: Η Αντιγόνη και γλύκανε η εκπομπή.
0: Όχι ρε παιδιά.
1: Εντάξει, ρε,
0: είναι
1: παιδί,
0: μια χαρά είναι.
1: Ναι ρε παιδί, αλλά τώρα αλλά ακούς τον Παπα-Νικολάου και μετά να ακούς την Αντιγόνη είναι μια διαφορετικότητα.
0: Έχει πάει τέτοια με τον Παπα-Νικολάου.
1: Αλλάζει, ναι, τώρα
0: εντάξει. Ακούει άραγε ο Βασίλης, σιγά μην ακούει.
1: Και αν δεν ακούει, λόξιγκα θα έχει. Ο Διαμαντής, Αντιγόνη, πώς λέγεται το μικρό. Έλα ρε αμέσως, ρε Δημήτρη Διαμαντή.
0: Είσαι περίεργος.
1: Ναι.
0: Είσαι περίεργος. Να και άλλος φίλος. Τώρα συνδέθηκε.
1: Και
0: τώρα συνδέθηκε.
1: Μια χαρά. Λοιπόν,
0: έχουν στείλει και πολλά τραγούδια, ναι, από εδώ. Έχουν στείλει, ας πούμε, της Δήμου το Ετοιμάζω ταξίδι. Ετοιμάζω ταξίδι. Έχουν στείλει εδώ Όλα τα πήρε το καλοκαίρι Αρβανιτάκι.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο και αυτό. Τι Τι μου είπα πέναλτι ήταν αυτό, λέει, στο Βέλγιο. Δεν υπήρχε κατοχή.
1: Έλα, πέναλτι είναι, σταμάτα τώρα. Του κάνει πάσα και του παίρνει. Δηλαδή, αν δεν δε τον ανατρέψει εκεί, μην τα λέτε αυτό.
0: Ο Δημήτρης από την Κατερίνη. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια.
1: Για ακρογιαλιές και αστέρια.
0: Ωραίο.
1: Καλά τα πάμε. Μας τρολάρει ο
0: Ρανιό.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι ο Φάλτσος.
0: Γιατί μην ξεκινήσει την εκπομπή και σε τρολάρω κι εγώ απ' έξω.
1: Ο Φάλτσος είμαι εγώ. Κατάλαβε και μ' άκουσε ο Ράγιος. Για συνεχίστε, λέει. Ορίστε.
0: Ο λαός θέλει Παπαγιώργιο, λέει. Ορίστε.
1: Ο Ράγιος ετοιμάζεται για το διωράκι που ακολουθεί, 12-2. Τι φτιάχνει εκεί έτσι με τόσο.
0: Έχει τα τραγούδια, ναι. Έχει εστιάσει πολύ, γιατί ξέρει, κάνει καλή δουλειά ο Ράγιος.
1: Τραγούδια.
0: Θέλω να δω τι έχει ετοιμάσει. Με περίεργο. Μικονιάτικα, Μύκονος. Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει κανένα τραγουδάκι καλό.
0: Έχω ετοιμάσει ένα. Αυτό που είπε ο φίλος Αύγουστος. Έλα, πάμε. Πάλι το από εδώ.

0: Ορίστε, παίξαμε και Παπάζογλου. Καλά, αυτό είναι φανταστικό τραγούδι. Όχι. Δηλαδή, πραγματικά είσαστε.
1: Εν τω μεταξύ, είπαμε, έχουμε πάρα πολλές παραγγελίες, αλλά και αύριο εδώ θα είμαστε.
0: Αύριο, παιδιά, θα γίνει χαμός, γιατί τα έχω συγκεντρώσει εδώ πέρα όλα.
1: Μάζευε.
0: Δεν ξέρω, άμα βρεθείτε σε παραλία και δεν δουλεύετε, δεν εργάζεστε και έχει ξεκινήσει η αδειούλα σας, θα.
1: Ναι, και στα μάξι θα χορεύουν.
0: Ναι, έτσι.
1: Και στην κίνηση. Καλημέρα, Γιάννη, καλό μήνα με. Ντόρτια ξεκίνησαν πάω Παναθηναϊκός, αλλά για να σας δω τώρα με τον Άγιαξ το Σάββατο. Ο Χρεστάρας από το Νεύος μου, ο φίλος μας ο Παοξής. Καλημέρα, λέει ο Γιάννης. Λογικό να αποκλειστεί η Γερμανία. Οι 7 στους 11 δεν ξέρουν καν τον εθνικό ύμνο της. Αυτές οι κακίες τα βλέπω. ωραίο τραγούδι, αλλά όχι το καλοκαιρινό. Άμα είναι, βάλτε το Άνοιξε Πέτρα.
0: Άνοιξε.
1: Για τον Παπάζογλου, ναι, όντως.
0: Είναι λίγο βαρύ.
1: Γι' αυτό πάμε να αλλάξουμε λίγο.
0: Πάμε να αλλάξουμε τώρα. Κοίτα τώρα τι.
1: Πώς σας πάμε από ζέστη κρύο. Πάμε.

0: Έτσι, για να δείτε δηλαδή ότι δεν χαλάμε χατήρια, μας ζήτησαν το...
1: Πες μου το ναι, κορίτσι μου, θα κάνουμε αύριο εκπομπή.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε. Ωραίστε, το πήρατε.
0: Αυτό το ναι μπορώ να το πω.
1: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι με διάθεση, καλοκαιρινή.
0: Πάντα να υποφέρω. Ωραίο,
1: τι ετοιμάζει τόση ώρα, τι τραγουδί, δηλαδή τι ψάχνει, πες μου να καταλάβω, ρε παιδί μου. Τι ψάχνει.
0: Δεν ξέρω, ψάχνει, έχει εστιάσει. Έχει λιώσει στην να βρει τα καλύτερα τραγούδια.
1: Τι μουσική παίζει.
0: Δεν ξέρω. Ελά.

0: Είδες, έτσι έλα να πάμε σε ένα μέρος άνθρωπος να μην υπάρχει.
1: Αυτό κι αν έτσι είναι καλοκαιρινό. Ωραία, κλείνουμε με την είδηση. Η Ισπανικία γράφει ότι ο ΠΑΟΚ εξετάζει τον Βέσγα της Μπιλμπάο, τον 33χρονο χάφα της ομάδας από την χώρα των Βάσκων.

0: άνθρωποι εκεί στα νησιά, πώς πιστεύεις ότι περνάνε τώρα που ξεκινάει?
1: Μια χαρά, μόνο,
0: που,
1: μια χαρά.
0: Που ξεκινάνε βέβαια οι ορδές των τουριστών.
1: Κοίτα, οι περισσότεροι βέβαια περιμένουν να φύγουν για να έχουν την ηρεμία τους, αλλά είναι, ναι. Οι τουρίστες αφήνουν για τον οβολό τους.
0: Εγώ πάντως δεν μπορώ να ξεχάσω που πήγαινα με το πλοίο από Ραφίνα στην Άνδρο. Και είχα συναντήσει και στο γυρισμό είχα συναντήσει μικονιάτες οι οποίοι φεύγανε
1: να πάνε διακοπές αλλού,
0: αλλού.
1: Φύγετε να πάτε αλλού.
0: Έτσι. Ναι.
1: Θέλω να μας διώξει ο Ράγιος.
0: Δεν κρατιέται, ρε παιδί μου. Έχει κάτσει εκεί πέρα σαν τον Μπάστα. Να πότε θα κλείσει το φωτάκι. Βρε, θα καθυστερήσω με το δελτίο ειδήσεων.
1: Ήταν τα άγρια να διώξουν τα έρευνα.
0: Θα καθυστερήσω με το δελτίο ειδήσεων.
1: Ένα δεκάλεπτο δελτίο.
0: Ένα δεκάλεπτο δελτίο θα το διαβάζω αργά.
1: Γιατί έχει βγάλει και τους χρόνους τώρα με τα τραγούδια, τα έχει υπολογίσει όλα ο Ράγιος. Βγάλ τον εκτός χρόνου.
0: Θα σε βγάλω εκτός χρόνου.
1: Τι έχεις ετοιμάσει τραγούδι εσύ τώρα? Α, το βλέπω. Αφιερωμένο, αφιερωμένο.
0: Θα το αφιερώσω.
1: Στο Γιάννη Ράγιο και σε ποιον άλλον, κύριε Γιάννη? Και στην ομάδα μου λέει που τις
0: ρεχνουλέντη. Τα λέω στον αέρα. Να αρχίσουν τέτοιες κοντές. Εντάξει, όχι. Το αφιερώνουμε σε όλο τον κόσμο τώρα εδώ που ακούει. Και κλείνουμε.
1: Θα τα πούμε και πρώτα ο Θεός αύριο, λίγο μετά τις 10. Εδώ.
0: Μείνετε εδώ, Ερασπόρ.
1: Έρχεται η Αντιγόνη Δρακάτου με αθλητικό δελτίο.
0: Ξανάρχομαι, θα σηκωθώ από την καρέκλα και θα ξανακάτσω.
1: Όχι, εδώ, μη σηκωθεί καθόλου. Και στη συνέχεια Γιάννη Ράγιο. Μοναχικό καβαλάρη.
0: Έτσι.
1: Μέχρι τις 2.
0: Δώσε. Αυτό δεν το κάναμε εμείς.
1: Αυτό είναι τρολάρισμα.
0: Δεν το κάναμε εμείς, αλλά γουστάρω το τραγούδι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Η Ερτένα και η Ερασπόρ θα μεταδώσουν στις 6 το απόγευμα τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Ρουμανία στην πόλη Οραντέα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου 2027. Εκτός αποστολής έμεινε ο Ντίνος Μήτογλου, ενώ ο Παπα-Νικολάου, το Λιόπουλος και Χαραλαμπόπουλος είναι τα πιο βαριά ονόματα στη δωδεκάδα του Βασίλη Σπανούλη. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε τη συμφωνία της με τον Κόντι Μίλερ Μακιντάερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει στις 6 το απόγευμα το σχέδιό του για την ανακατασκευή του γηπέδου Γιώργος Καραϊσκάκης με σκοπό να ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις η έδρα του Ολυμπιακού. Το κόστος θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ΠΑΕ. Στα πρώην τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο προκρίθηκε η Εθνική Εφήβων, συντρίβοντας 38 και την Κίνα. Στις 3.30 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο στην πόλη Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας. Στις 7 το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσει η αναμέτρηση της Μαρία Σάκαρη με την Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Με μία ακόμη πιστική εμφάνιση, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βοσνίας με 2-0, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου θα τεθούν αντιμέτωποι με το Βέλγιο. 60 χρόνια προσπαθούσε η Αγγλία να ανατρέψει εις βάρος της σκορ σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλου και χθες βρήκε το λυτρωτήδη στο πρόσωπο του Χάρι Κέιν. Από ασίστ του Γκόρντον, ο 33χρονος επιθετικός βρήκε τα δίχτυα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στο 75ο και 86ο λεπτό, χαρίζοντας στην Αγγλία τη νίκη με 2-1, μαζί και την πρόκριση στους 16 της φετινής διοργάνωσης, όπου την περιμένει το Μεξικό. Το Βέλγιο πέτυχε τη μεγάλη ανατροπή του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου. Κατάφερε στο τέλος του κανονικού αγώνα να καλύψει το πλεονέκτημα 2 τερμάτων που είχε πάρει σε Νεγάλη και στις καθυστερήσεις της παράτασης να πάρει την πρόκριση στους 16 με σκορ 3-2. Μορφή του αγώνα, ο Τίλεμανς σκοράροντας το 81ο λεπτό και στις καθυστερήσεις με πέναλτι, ενώ προηγήθηκε γκολ του Λουκάκου στο 86ο λεπτό. Στις 6 του μήνα οι Βέλγοι θα αντιμετωπίσουν στο Σιάτλ τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το Λος Άντζελες με την αναμέτρηση Ισπανίας-Αυστρίας ξεκινάει το σημερινό πρόγραμμα της φάσης των 32. Ο αγώνας αυτός θα μεταδοθεί από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Θα ακολουθήσει στο Τορόντο η μονομαχία της Πορτογαλίας με την Κροατία, σέντρα του αγώνα στις 2 τα ξημερώματα και μετάδοση από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Στις 6 τα ξημερώματα θα παίξουν Ελβετία-Αλγερία στο Vancouver με μετάδοση από την Era Sport και την ERT 1. Το πράσινο ακροτήρι έμεινε αείτο στη φάση των ομίλων και το γεγονός αυτό άνοιξε την όρεξη των ανθρώπων του εν ώψη της μάχης με την Αργεντινή για τους 32, με τον πρόεδρο της χώρας να εκφράζει την πεποίθησή του πως μπορούν να νικήσουν με σκορ 1-0 την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ο Έλιαν Σόσα θα παραμείνει στην Κυπριακή ομάδα, η οποία συμφώνησε με την ΑΕΚ για την επέκταση του δανεισμού του έως τον Μάιο του 2027. Ευχαριστημένος από το ξεκίνημα και το τελείωμα του αγώνα παρουσιάστηκε ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά το φιλικό 4-0 του Παναθηναϊκού επί της Χέλμοντ Σπορ στο πρώτο παιχνίδι της φετινής προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1 τη Βελγική Μπέβερεν στην Ολλανδία με 2 γκολ του Ζαφίρη και ακόμα 2 από τους Μύθου και Πέλκα. Μικρή αλλαγή πλάνων στην άφηξη του Τάισον στην Ολλανδία, καθώς ο Βραζιλιάνος θα μεταβεί πρώτα στη Θεσσαλονίκη και έπειτα θα ταξιδέψει για το Ζάλτμπομελ. Ελεύθερος έμεινε από την Real Madrid ο Trey Lyles, που αποτελεί μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, ο Καναδός Power Forward θα δοκιμάσει πρώτα να βρει εγγυημένο συμβόλαιο σε ομάδα του NBA. Διετές συμβόλαιο με τον Άρη υπέγραψε ο 28χρονος σκοπιανός playmaker Νέναν Δημητρίεβιτς, που έπαιζε φέτος στην Bayern Μονάχου ως δανεικός από την Zenit Αγίας Πετρούπολης. Επιπλέον 115 εκατομμύρια ευρώ ρίχνει στην αγορά η Tottenham αυτή τη φορά για να αποκτήσει από την Newcastle τον Ιταλό μέσο Σάντρο Τονάλι. Η Bayern αγόρασε τον Μαροκινό Σαϊμπάλι από την Eindhoven αντί 55 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Liverpool έδωσε 70 εκατομμύρια ευρώ στη Ρεν για τον 20χρονο Γάλλο στόπερ Ζερεμί Ζακέ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα κι άλλα με τον Γιάννη Ράνιο. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Sport 101,8.
2: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
3: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
2: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
3: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
2: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
4: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
10: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
9: Era Sport.
10: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
9: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
11: Κάποια

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: Μανέ, καλοτραβηγμένη σέντρα, δοκάρι, ευκαιρία και γκολ. Γκολ για τη Σενεγάλη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τους ιόνες σε γκολ με τον Διαρά. Κεροφυλακτούσε, πήρε το rebound στην επιστροφή της μπάλας από το αριστερό δοκάρι και στο 25 κάνει το 1-0 για να δούμε νέα ευκαιρία για τη Σενεγάλη. Μέσα στη μεγάλη περιοχή και γκολ. Εξαιρετικό τέρμα. Κατέβασμα με την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 με τον Σαρ. Στο 51 ο παίκτης που είχε σημαδέψει δύο φορές δοκάρι. Μορέιρα βάζει την κόντρα από τα δεξιά με τον Μενιέ. Γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Γκολ για την ομάδα του Βελγίου. Έρχεται λοιπόν ο Λουκάκου στο 86 να μειώσει το σκορ σε 2-1 και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Γέμισμα μέσα στη μικρή περιοχή, μεγάλη ευκαιρία και γκολ! Γκολ για τους Βέλγους, μέσα σε ένα δίλεπτο ισοφαρίζουν στο 89 με τον Τροσάρ να είναι ο πρωταγωνιστής. Πιθανότητα πέναλτι. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του πέναλτι. Τίλεμαντς εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. Στο 120 το Βέλγιο πετυχαίνει τον γκολ και φεύγει για την επόμενη φάση.
3: Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Βοσνίας θα πετάξει την μπάλα μακριά. Θα κερδίσουν όμως την κατοχή. Έξω από την περιοχή πήγε να γίνει κάθετη. Με τον Μπάλογκαν γκολ 1-0 για τους Αμερικανούς. Αυτή τη φορά τον γκολ θα μετρήσει. Μετά από ένα τόσο passing game των Βόσνιων, είναι αδιανόητο το λάθος που έχουν κάνει στην κάθετη πάσα. Εκεί μπάλα θα κοντράρει σε δύο πόδια, θα φτάσει στον Μπάλογκαν, ο οποίος δεν θα δυσκολευτεί από το ύψος του πέναλτι να πλασάρει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας και έτσι περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει το 45 λεπτό, οι Αμερικανοί παίρνουν το κεφάλι στο σκορ και προηγούνται 1-0 με το τρίτο γκολ του επιθετικού τους, του Μπάλογκαν στην διοργάνωση. Έχει πάρει τα βήματα ο Τίλμαν, περιμένει και ο Ρόμπινσον όμως. Για να δούμε, 82 λεπτό, φάουλο Τίλμαν. Γκολ 2-0 για τους Αμερικανούς. Αυτό που λέγαμε, η μπάλα πάει στη δεξιά αφύλακτη γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας, του Βασίλ, και έτσι στο 82 λεπτό το φάουλ αυτό του Τίλμαν δίνει προβάδισμα πρόκρισης, να το πούμε έτσι ξύλινα, στους Αμερικανούς.
0: Ακούτε Ερασπορ.

Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε 12 και 12, όπως μας δείχνει το ρολόι για το επόμενο δίωρο. Πού αλλού, Ερασπορ, αγαπημένη συχνότητα και το καλοκαίρι και εν μέσω παγκόσμιου κυπέλου και εν μέσω μεταγραφών και πολλών άλλων θεμάτων που τρέχουν και μας απασχολούν και ειδησιογραφικά. Και κάπως έτσι θα προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε και την επικαιρότητα και τα όσα θα αναφέρουμε και με τη δική σας βοήθεια μέχρι τις 2 και με τις μουσικές επιλογές επενδύσεις. Μην κακιώνετε στο Γιάννη, δάκτυλος απ' έξω έπεσε για το τελευταίο τραγούδι, άλλο είχε ζητήσει ο Γιάννης, αλλά τι να κάνουμε, είπε ότι θα ανταποδώσει με τον τρόπο του, τι να κάνουμε, τον αγαπάμε, είναι από τα καλά παιδιά και πολύ καλούς συναδέλφους που έχουμε εδώ στην Ερασπορ. Σήμερα 2 Ιουλίου, Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, γιορτάζεται κάθε χρόνο. Μια γιορτή πολύ ιδιαίτερη, πολύ ξεχωριστή και με τις εναλλαγές και τις διαφοροποιήσεις που έχει από πενταετία σε πενταετία. Την αθλητική δημοσιογραφία να εντάσσεται σε ένα κλάδο που περνά μια ιδιαίτερη κρίση και δεν αναφέρομαι μόνο στο κατά πόσο κάποιος μπορεί να βρει μια δουλειά σε καλές συνθήκες, με καλούς συναδέλφους όπως λέγαμε και εδώ εμείς στην Ερασπορ, είναι και εξωτερικές πιέσεις οι οποίες πάντοτε υπήρχαν και πάντοτε θα υπάρχουν, με τη μόνη διαφορά ότι πλέον στην σύγχρονη εποχή δεν είναι μόνο η δημοσιογραφία ως δημοσιογραφία αυτού καθ' αυτού το στοιχείο το που υπάρχει, με δεδομένο ότι κυριαρχεί σχολιογραφία οποιουδήποτε, οπουδήποτε, για οτιδήποτε μέσα από τα social media, και με τους insider που είναι στο πλάι, παρακολουθούν, ερμηνεύουν, αναλύουν και ενίοτε παίζουν και αυτοί τον δικό τους ρόλο σε διάφορες ομάδες, σε διάφορες κινήσεις και διαμορφώνουν γνώμες, γνώσεις και απόψεις ακροατών, αναγνωστών, ακόμα και τηλεθεατών. Σίγουρα υπάρχουν, από ό,τι διάβαζα, και πολλές εθνικές και τοπικές ενώσεις αθλητικογράφων που δίνουν το δικό τους αγώνα ανά την Ιφίλιο για να θεσπίσουν αυτό το γεγονός, έτσι ώστε η έγκυρη ενημέρωση να είναι αποκλειστικά και μόνο από δημοσιογράφους. Τώρα το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτά τα οποία διαβάζουμε, ακούμε ή παρατηρούμε γενικότερα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το ζήτημα είναι να μην υπάρχει σκοπός περίεργος ο οποίος διαστρεβλώνει ή δεν μεταφέρει την είδηση ακριβώς όπως είναι, γιατί είναι ένα αγαθό το οποίο είναι απαραίτητο για όλους μας, η ενημέρωση, και από εκεί πέρα να ερμηνεύουμε όλα αυτά τα γεγονότα, όλα αυτά τα σημάδια τα οποία υπάρχουν, και δεν αναφέρομαι μόνο στα αθλητικά, έτσι, αναφέρομαι γενικότερα στην δημοσιογραφία, ανεξάρτητα αν σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικών συντακτών και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Τύπου, την ΑΕΠΣ. Είναι όλες οι ενώσεις που βρίσκονται υπό την σκέψη της ΑΕΠΣ που εδρεύει στην Λοζάνη της Ελβετίας. Και μάλιστα δεν είναι κάτι το οποίο έχει ιδρυθεί την τελευταία δεκαετία, εικοσαετία. Είναι δεκαετίες πίσω. Η ΑΕΠΣ έχει ιδρυθεί το 1924 και μάλιστα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Και στόχος του εορτασμού είναι η ενθάρρυνση στους αθλητικούς συντάκτες στην προκειμένη περίπτωση να αγωνίζονται, όπως αναφέρει μάλιστα, για την αριστεία, το έργο τους, να δίνουν ένα παράδειγμα στον κόσμο, όχι μόνο στον αθλητικό κόσμο, αλλά και στον κόσμο γενικότερα. Και για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας, τα οποία δεν έχουμε ακόμα, τουλάχιστον δεν ξέρω αν σε μερικά χρόνια αποκτήσω, θεωρώ ότι οι αθλητικοί συντάκτες είναι πληρέστεροι και πληρέστατοι σε πάρα πολλούς τομείς, γιατί δεν είναι μόνο ότι κάνεις το ρεπορτάζ μιας ομάδας, ενός οργανισμού ή παρακολουθείς ένα μεμονωμένο γεγονός. Πρέπει να έχεις μια ποικίλη και ευρεία γκάμα γνώσεων. Για παράδειγμα, πηγαίνεις έναν αγώνα να γράψεις και ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνεις αστυνομικό ή ελεύθερο ρεπορτάζ, να κάνεις ιατρικό ρεπορτάζ, να κάνεις δικαστικό ρεπορτάζ, να κάνεις ελεύθερο ρεπορτάζ. Και όλα αυτά μέσα σε μια ταχύτητα που ανακατεύονται και μπολιάζονται μέσα στο αθλητικό κομμάτι και με την όποια πίεση, η οποία είναι αδιαφυσβήτητη που υπάρχει από τον κόσμο και έχει γίνει ασφικτική πλέον και δύσκολα διαχειρίσιμη. Και αυτό μάλιστα το συζητώ και με διάφορους συναδέλφους και από άλλα μέσα, κυρίως εκείνοι που περιγράφουν, ότι έχουν δυσκολίες στο να μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα για αυτό το οποίο βλέπουν, για αυτό το οποίο έχουν την άποψη. Τώρα, αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, είναι σχετικό όλο αυτό. Και ειδικά όταν μιλάμε για ελληνικές ομάδες, γι' αυτό βλέπεις πιο απελευθερωμένους sportcaster όταν μιλούν για ξένες ομάδες, Μουντιάλ καλή ώρα,
ή όταν έχουν να κάνουν με ουδέτερα γεγονότα. Αυτά έτσι για να ξέρουμε λίγο και να σας βάλω λίγο και στην δική μας σκοπιά, στη δική μας ματιά, στο πώς προσεγγίζουμε διάφορα γεγονότα. Και χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι είμαστε άγιοι, όπως σε όλα τα επαγγέλματα. Έτσι υπάρχουν καλοί, πολύ κακοί, οι μέτριοι, οι άριστοι. Αλλά τι κάνουμε πάντοτε, αυτή είναι η επιλογή του εκάστοτε ανθρώπου που επιλέγει τις υπηρεσίες σε οποιονδήποτε επαγγελματία, να κάνει την αυστηρή επιλογή και να ενημερώνεται σε προκειμένη περίπτωση από το αγαπημένο του μέσο ή από τους αθλητικούς συντάκτες που πιστεύουν ότι τον εκπροσωπούν επαξία.

Λοιπόν, εδώ με πολύ ωραία παρέα και μετά στο Σου Ελεμέζη και με Λουκά Λουκά, όλοι εδώ, άπαντες παρόντες, μέχρι τις 2. Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο και εννοείται ότι θέλω και τη δική σας συνεισφορά και βοήθεια. Σήμερα θα σας φτιάξω λίγο ιδιαίτερα με αυτό το mini gallop και σχόλιο που θα έχει. Δεν θα είναι εύκολο να το ψάξετε, να το βρείτε, να το γκουγκλάρετε, όπως λένε κάποιοι. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας γνωστοί. Μέσω SMS το 54160, γράφετε sport, θα βγαίνει και το μήνυμά σας. Ή διαφορετικά μέσω email, rasport@papaker.gr και μέσω Viper, ένας ιδιαίτερα δημοφιλής τρόπος που μας βοηθά έτσι να έρθουμε σε επαφή ακόμα πιο γρήγορα και άμεσα, χωρίς να χρεώνεστε και επιλέγοντας και πολλούς περισσότερους χαρακτήρες, ακόμα και φωτογραφίες που στέλνετε. Τώρα, οι χαρακτηρισμοί πάντοτε υπήρχαν, πάντοτε θα υπάρχουν, αν είναι καλοπροαίρετοι, τους δεχόμαστε. Μου γράφει εδώ ο φίλος ο Τάσος, μου λέει: Γιάννη, πιστεύω από τον τρόπο με τον οποίο σου μιλάει ο Παπαγεωργίου, πρέπει να είσαστε πολύ καλά φιλαράκια. Ανεξάρτητα αν είσαστε σε αντίθετη κατεύθυνση. Πράγματι, έχουμε κάνει πολύ ωραία πράγματα και εκτός δουλειάς και είναι από τους εκλεκτούς και καλούς συναδέλφους που και στο σύνολό τους είναι εδώ στην Ερασπόρ και νομίζω ότι αυτό το παρείστικο στοιχείο βγαίνει και αυτό το πείραγμα το οποίο υπάρχει κατά καιρούς. Λοιπόν, τι θα σας βάλω σήμερα για να συζητήσουμε. Αυτό που με έχει κάνει εντύπωση στο παγκόσμιο κύπελλο θα μπορούσαμε να πούμε για πολλά και διάφορα γεγονότα. Για παράδειγμα, μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θα είναι κάτι για το οποίο θα θυμάμαι το παγκόσμιο κύπελλο, ο πανηγυρισμός του Χάκπο και όλα αυτά λίγες μέρες μετά το χαμό του αγέννητου παιδιού του. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτός ο πανηγυρισμός που το είχα αναζητήσει πάρα πολλές φορές στο YouTube. Με το κουπί που τραβούν οι Βίκινγκ, οι Νορβηγοί, ειδικά όταν το βλέπεις στους κεντρικούς δρόμους Νέας Υόρκης, έχει μια διαφορετική έτσι μαγεία θα έλεγα. Αυτό όμως που πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση είναι αυτή η πολυχρωμία και τα ιδιαίτερα χρώματα, τα οποία τα περισσότερα ειλικρινά δεν τα γνωρίζω. Δεν είμαι άλλωστε και από αυτούς που ξέρουν πέρα από τα βασικά χρώματα τι γίνεται. Σε παπούτσια, φανέλες και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, διπλό το ερώτημα. Ποιας εθνικής ομάδας σε αυτό το Μουντιάλ σας αρέσει η φανέλα? Ψηφίζω Μεξικό, σας το λέω. Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει και τα ιστορικά στοιχεία μέσα της. Και το δεύτερο, να μου πείτε τι χρώμα φανέλα φορούσε χθες η ομάδα του Βελγίου απέναντι στη Σενεγάλη. Για να σας δω και μην ρωτήσετε φίλες σας, γυναίκες ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να δω πόσο βαθιά γνωρίζετε και πού πηγαίνει πλέον το ποδόσφαιρο με αυτές τις ιδιαίτερες χρωματικές παλέτες που υπάρχουν στις φανέλες, στα σορτσάκια, στις κάλτσες, ακόμα και στα παπούτσια. Λοιπόν, το κυριότερο να δω, να σας τσεκάρω τι χρώμα φανέλας φορούσε χθες το Βελγίο. Να δώσω τους πρώτους χαιρετισμούς και στον Χρήστο που μου είναι εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους με υγεία. Πέμπτη ακόμα. Χρήστο, βιαζόμαστε, αλλά εντάξει. Μέσα στο καλοκαίρι, νομίζω λίγο πολύ όλες μέρες μοιάζουμε Σαββατοκύριακο. Και ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Εύχεται από τώρα και για όλους και καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό μήνα σε όσους δεν τα είπαμε. Ο Γιώργος εδώ, που μου δανείζει λίγο από τα δικά του γένια και είναι και πλούσια. Ναι, ακόμα είμαι σε αντίθετη κατεύθυνση, αλλά κάποια στιγμή που θα πάει με αυτά που ακούμε, θα βγάλουμε και εμείς τα δικά μας μουσια. Λοιπόν, καλό μήνα, καλή εκπομπή, μακριά από τοξικότητα και διάφορα άλλα πράγματα. Νομίζω αυτό είναι το κυριότερο στοιχείο και αυτός είναι και ο λόγος που για μένα το διαδίκτυο σε αυτό το κομμάτι μου είναι αποκρουστικό, η τοξικότητα που βγαίνει. Το να έχεις μια αντίθετη άποψη δεν λέει τίποτα, το να διαφωνείς, αλλά ο τρόπος με τον οποίο προσπαθείς όχι μόνο να επιβάλλεις τη γνώμη σου, αλλά να υποτιμήσεις τον άλλον και να ανοίγεται ένας διάλογος ούτε καν πεζοδρομίου, τα πράγματα είναι λίγο πολύ διαφορετικά σε σχέση με τα όσα βλέπαμε πριν από 5-6 χρόνια. Λοιπόν, το Μεξικό λέει ο Πάνος, ωραία φανέλα, δικός μου. Το Βέλγιο φορούσε λευκή. Αν δεν, έλα που δεν φορούσε λευκή φανέλα, για να σας δω τώρα. Σας δίνω την ευκαιρία να το αναζητήσετε και μέσα από τον κουλάν δείτε και καταλάβετε. Πείτε μου τι χρώμα φανέλας φορούσε χθες το Βέλγιο. Άσπρα λέει και ο Παντελής, άσπρα μου λέει και το Άσος ο Ελεμέζης, 0-3 μέχρι στιγμής.
Άσπρη και ο Αλέξανδρος, για να σας βοηθήσω και εγώ στην αρχή, είπα Άσπρη όταν το πρώτο είδα στην χθεσινή μετάδοση. Μετά το διόρθωσα γιατί μια καλή φίλη είχε την δυνατότητα να μου στείλει και να μου πει «Δεν αυτό το χρώμα που νομίζεις». 0 στα 5, 0 στα 6, 0 στα 7. Λοιπόν, θέλετε τα δικά σας μηνύματα. Όχι στο Γιώργο, όχι στο Γιάννη, όχι στον Δημήτρη. Πλησιάζει ο Βασίλης στο Τυρκουάζ. Δεν είναι ούτε τυρκουάζ η φανέλα χθες του Βελγίου. Και σας το λέω εγώ, γιατί πρώτος σας λέω νόμιζα ότι ήταν λευκή φανέλα, έτσι όταν είδα την είσοδο των ομάδων. Αυτή η αντρική περιγραφή μου ταιριάζει, μου λέει εδώ ο Ιωάννης. Λευκές με κάτι κόκκινο σαν κόκκινο. Πραγματικά είναι απίθανο. Λοιπόν, μας έχουν κάνει να αναζητούμε χρωματικές παλέτες πέρα από τα βασικά χρώματα που ξέραμε και στις εθνικές ομάδες. Το χρώμα του πάγου με ροζ σχέδια, έτσι μου φάνηκε ο Τάσος. Ψαγμένος ο Τάσος δεν είναι αυτό. Έπρεπε να το βάλουμε quiz. Μέχρι στιγμής ούτε ένας. Ροζ λευκή, αλλά η καλύτερη φανέλα όλων των εποχών είναι Μεξικό 98, μου λέει εδώ ο φίλος. Εγώ απλά θέλω για το παγκόσμιο κύπελλο αυτό που έχουμε. Ποια φανέλα σας αρέσει? Εγώ ψήφισα κατευθείαν Μεξικό. Τους χαιρετισμούς μου και στον Γιώργο. Σιέλ ανοιχτό. Το πλησίασες. Το πλησίασες. Πώς φαίνεται ότι απευθυνόμαστε σε άντρες, ε? Ροζ, λέει εδώ ένας φίλος. Ο Στέφανος μου λέει κάτι σαν πιτζάμα ήταν αυτό. Μεταξύ ροζ, μπλε, άσπρο κτλ. Παραλλαγή μπλε και γκρι. Παναγιώτης, 100% αντρική περιγραφή. Ναι, παιδιά, τώρα λίγο και με τα παπούτσια το έχουμε χάσει, με όλα αυτά τα φούξια, όλα αυτά τα χρώματα, τα περίεργα, τα οποία ειλικρινά και εγώ συμβουλεύω με φίλες και γενικότερα γυναίκες που το έχουν λίγο περισσότερο. Ο Γιώργος λέει ζαχαρή, όχι. Ο Πάνος Σκάπα μου λέει το χρώμα του εκρού. Όχι. Σιέλ, ο φίλος μου ο Δρακούλης, ούτε. Σιέλ, λέει εδώ ο Μανώλης, ούτε. Άσπρη με βούλες ο Ζωάκης. Τι έγινε, παιδιά? 0 στα 12, 0 στα 13 και συνεχίζουμε. 0 στα 14 και εγώ. Έτσι, μέχρι να με διορθώσουν για τη φανέλα του Βελγίου χθες. Ο Χρήστος μπερδεύτηκε. Πώς είναι το καλό Σαββατοκύριακο? Νομίζω ότι είναι Παρασκευή. Είναι ο πνευματή μου, λέει ο Χρήστος. Κοντά είσαι. Και εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα. Κάτι μουσταρδί που λέμε και κάτι περίεργα χρώματα. Ο Γιώργος το έχει πάει σε άλλο επίπεδο, δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά του, αλλά εντάξει, έχει την ιδιαίτερη αξία. Κερδίζουμε μια φανέλα του Βελγίου. Αν το βρούμε, ψάχνω, γκουγκλάρω και δεν βρίσκω τίποτα. Μακάρι, αν την είχα, ευχαρίστως. Προσωπικά δεν θα τη φορούσα εγώ αυτή τη φανέλα, ούτε για να κυκλοφορήσω έξω. Γαλάζια με άσπρο και σχέδιο με ροζ φούσκες. Λοιπόν, για να δούμε μια κυρία εδώ πέρα που έχει στείλει το δικό της μήνυμα. Η φανέλα του Βελγίου είχε αναφορά σε Βέλγο ζωγράφο, λευκή με λιλά. Πολύ κοντά είσαι. Βλέπετε, οι κυρίες έχουν την εσάμψη την οποία πρέπει. Λοιπόν, ο Γιώργος αλλά είναι ο πρώτος που το βρήκε. Βεραμάν είναι το χρώμα, μην σας ταλαιπωρώ άλλο. Είναι ο πρώτος που το βρήκε. Ανθρακή με φούσκες μόβ, μου γράφει ο Κώστας. Ελαφρύ γκρι με απόχρωση. Έχετε πει 45 διαφορετικά χρώματα, αλλά μου αρέσετε. Frozen blue, light pink. Υπάρχει τέτοιο χρώματά σου? Πρόσεξε το λίγο. Σε βλέπω πάρα πολύ ενημερωμένο σε τέτοια. Τα χρώματα είναι βασικά, όπως μου λέει εδώ ο Γιάννης. Αυτό που ψάχνετε είναι απόχρωση, όχι χρώμα. Σωστό και αυτό. Τυρκουάζ με ροζ λεπτομέρειες, μου γράφει ο Δημήτρης. Πάντως όρεξη έχετε και χαίρομαι. Λοιπόν, και έχουμε και ένα ωραίο θεματάκι για μετά τις 12.30 πέρα από τα συνηθισμένα. Πάμε μουσικά, πάμε μελωδικά μέχρι τις 12.30 και τα λέμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θέμα ημερών, ακόμα και ορόντα αποτελέσματα για τους δράστες των βομβιστικών επιθέσεων στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε στο Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παπα-Νικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα. Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ενίκων. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης μέσω του Earth News Radio. Η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, ανέφερε. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας ονέδει το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία ανακοίνωσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 30 τραυματίες από πυρκαγιά σε οροφή νοσοκομείου στη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ακούτε Ερασπορ.

0: κάνει.
1: Συνεχίζουμε εδώ στην Era Sport, 32 λεπτά μετά τις 12, μαζί σας μέχρι τις 2, καλύπτοντας και το κενό του Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος είναι με την εθνική μας ομάδα, για το σημερινό παιχνίδι μπάσκετ, και θα τον ακούσουμε και λίγο μετά τη μία να μας δώσει έτσι και κλίμα και ρεπορτάζ που αφορά το σημερινό παιχνίδι. Οφείλω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα πάρα πολλά μηνύματα τα οποία δεχτήκαμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για την απόχρωση, το χρώμα της φανέλας, όπως θέλετε πείτε το, του Βελγίου. Μόνο δύο το βρήκαν πραγματικά, δηλαδή μετρούσα τώρα τα μηνύματα, 72 μηνύματα, 2 στα 72. Βάλτε και εμένα που δεν το είχα βρει όταν το πρώτο είδα, 2 στα 73. Τους χαιρετισμούς μου και στον Γιάννη από την όμορφη Λίμνο. Μας δίνετε και ιδέες και για διακοπές, και είναι από τα μέρη που έχω και πολύ καλούς φίλους και θα ήθελα να το επισκεφθώ. Δεν έχει τύχει ακόμα. Ο Άλκης μου λέει για την φανέλα του Μεξικού και μετά της Ιαπωνίας. Δυστυχώς λείπει η Ιταλία και έχει έστω αυτή την πρωτιά. Και εγώ, εκτός από την εθνική μας, είμαι φιλοϊταλός, αλλά και η εθνική και η Ιταλία εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Καλώς τον φίλο μου τον Ζώη από την Άρτα, τον Σάκη που μου έστειλε και αυτό το δικό του μήνυμα, τους χαιρετισμούς μου και στον έτερο Σάκη από τα δικά σας μηνύματα, ο Αριστίδης, ο Κωνσταντίνος. Ωστόσο μπορείτε να στέλνετε έτσι τη δική σας αναφορά με το ποια φανέλα σας αρέσει από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, ανεξάρτητα αν είναι η ομάδα που υποστηρίζετε ή όχι. Καλό μήνα και στον φίλο μου τον Κρίς, στον Βαγγέλη, η Βουάρ μου λέει αν το έχω ακουστά, όχι δεν το έχω. Ειλικρινά δεν το, οι γνώσεις μου στα χρώματα και στις αποχρώσεις είναι πέρα από τα βασικά πανφτωχή. Συμφωνούμε αρκετοί από ό,τι βλέπω με την καλύτερη φανέλα του Μεξικού, και ο Στέφανος ο ίδιο μου γράφει εδώ, και ο Τζόρτζ που ήταν αφιερωμένη σε Βέλγο καλλιτέχνη που δεν θυμάται το όνομά του, τα είχαμε πει και λίγο νωρίτερα. Στον Αλέξανδρο που μου λέει ότι η φανέλα του Βελγίου μοιάζε με παγωτό, ο Άρης, ο Χρήστος, ο Ανδρέας με τις λευκές και πίσω με γαλάζια μπροστά, αποχρώσεις ο

0: μου και στον Πέτρο και στον Βασίλη που είναι, λέει, κάτι το Βεραμάν μεταξύ πράσινου, σμαραγδί και μπλε. Είναι ένας ζωγράφος εδώ ο Βασίλης, και με το τυρκουάζ, το Βεραμάν, πέρα το ότι λέει δεν υπάρχει σαν χρώμα, είναι η ορολογία των γυναικών και έχει και λίγο κίτρινο. Παιδιά, ό,τι μου πείτε, εγώ συμφωνώ, και τα ανάποδα να μου λέτε, ναι, εγώ μέσα είμαι. Τώρα σχετικά με αυτό που μου γράφετε για το Air News, για το χρονόμετρο κτλ., δεν μπορώ να εκφέρω άποψη, δεν ξέρω πώς ακριβώς έχει γίνει, δεν το έχω παρακολουθήσει, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Αλλά σας είπα σήμερα ότι έχουμε ένα λίγο διαφορετικό θέμα από τα συνηθισμένα, και είναι αυτά τα οποία πολλές φορές περνούν κάτω από τα ραντάρ των μεταγραφών, του παγκοσμίου κυπέλλου ή οτιδήποτε άλλο. Και διαβάζοντας ένα απόσπασμα του post που ανέβασε χθες ο άνθρωπος, ο οποίος λέει ότι υπάρχουν στιγμές που εύχεσαι να μην έρθουν ποτέ, και όμως κάθε ποδοσφαιριστής γνωρίζει πως κάποια μέρα θα πρέπει να κοιτάξει πίσω και να πει ως εδώ, σήμερα είναι η δική μου σειρά. Μετά από 25 χρόνια γεμάτα όνειρα, αμέτρητες προπονήσεις, αμέτρητα χιλιόμετρα, αγώνες μέσα στη βροχή, στο κρύο, στο χιόνι, στιγμές χαράς, λύπης, απογοήτευσης αλλά και δικαίωσης, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω την αγωνιστική δράση. Το ποδόσφαιρο δεν ήταν ποτέ απλώς ένα άθλημα για μένα. Ήταν το δεύτερο σπίτι μου. Ήταν οι άνθρωποι που γνώρισα, οι φίλοι που έγιναν οικογένεια, τα αποδυτήρια, οι πανηγυρισμοί, οι ήττες. Νιώθει βαθιά ευγνωμοσύνη, αναγράφει. Το μεγαλύτερο του όμως ευχαριστώ το φίλη, στην γυναίκα του, στην οικογένειά του, όσους τον συντρόφευαν σε αυτές τις δύσκολες, σιωπηλές ώρες. Καθώς κλείνει ένας από τους πιο όμορφους κύκλους της ζωής, δεν φεύγουν όμως οι αναμνήσεις, οι φιλίες, οι στιγμές, τα συναισθήματα. Δεν λέω αντίο στο ποδόσφαιρο, του λέω ίστο επανειδήν. Ο άνθρωπος που έχει γράψει ρεκόρ συμμετοχών στην δεύτερη εθνική κατηγορία και πάρα πολλά άλλα ρεκόρ είναι ο Κωνσταντίνος Χατζής, τον οποίο με χαρά καλωσορίζουμε στην παρέα μας, γιατί ακόμα και τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να προβάλλονται. Τι και αν ήταν στα αλόνια, θα έλεγα, και όχι στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας, το αλόνια με μια διαφορετική έννοια, καταλαβαίνει και ο ίδιος. Κώστα, τι κάνουμε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ξέρω ότι δεν κλαις, δεν συγκινείσαι εύκολα, είσαι έτσι ρομπότ, όπως έλεγαν μες στα γήπεδα. Δεν ξέρω σε τι φάση είσαι τώρα, γιατί διάβασα αυτό το οποίο έγραψες, πολύ ωραίο και χαρακτηριστικό, to the point, όπως λένε και οι νέοι. Πες μας λίγο, σε τι φάση βρίσκουμε, λίγες ώρες μετά το γεγονός ότι κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος, με πολλά ρεκόρ.
1: Να καταλάβεις, Γιάννη μου, έχω σταματήσει εδώ και 1,5 χρόνο το ποδόσφαιρο και τώρα έβγαλε την ανακοίνωση. Άρα καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι για έναν αθλητή να αποδειχτεί πως τελειώνει το όνειρό του από μικρό παιδί που είχε. Mm-hmm. Άρα προχωράμε γεμάτος, 25 χρόνια, δόξα τω Θεώ, 0 τραυματισμούς, γεμάτες χρονές, μεγάλες επιτυχίες, μεγάλες αναφόριες, αλλά ήταν ένα γεμάτο ποδοσφαιρικό μου, μια από τις ποδοσφαιρικές χρονιές που ήταν, τις έζησα όλες, από μικρά, από το Ολυμπιακό μέχρι τέλος που τερμάτισα, που έπαιξα και μια χρονιά γάμα εθνική που ήταν γεμάτη με ένα πρωτάθλημα και κύπελλο.
0: Τι είναι πιο εύκολο να πω, τις ομάδες που δεν έπαιξες ή που αγωνιστικές?
1: Οι ομάδες που έπαιξε ήταν 14. Πραγματικά ήταν απίστευτο. Κάθε χρόνο και μια χρονιά.
0: Τις θυμάσαι όλες και με τη σειρά?
1: Εννοείται, εννοείται. Όλες οι ομάδες. Ξεκινήσαμε από μικρούς Ολυμπιακού 4 χρόνια. Πήγαμε Καστοριά. Μετά πήγαμε Καλαμάτα. Ιωνικό. Μεγάλος Ιωνικός. Μετά πήγαμε Διαγόρα. Πιερικό. Λάρισα. Νίκη Βόλου. Γυνιακό. Απόλλων Σμύρνης, Παναχαϊκή, ναι. Απόλλων Λάρισας, Αγροτικός Αστέρας, Απόλλων Λάρισας, Ηρακλής και τελείωσε στον Γυνιακό.
0: Μάλιστα. Πολλές ομάδες, κυρίως στη Super League 2, που έχεις και το σχετικό ρεκόρ συμμετοχών και γεμάτες χρονιές και χωρίς τραυματισμούς, να τα λέμε όλα. Το ερώτημα είναι, θα αντάλλαζες κάτι από όλα αυτά για να έχεις έστω ένα παιχνίδι στη Super League, που λέει ο λόγος?
1: Το έχω πει. Δηλαδή έχουμε το ρεκόρ 19 χρόνια στη Β' Εθνική, δεν θα με ένοιαζε να το έχω για να παίξω έστω και μία συμμετοχή στην Α' Εθνική. Είναι το όνειρο κάθε αθλητή, πιστεύω, να παίξει στο πιο υψηλό επίπεδο που υπάρχει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εννοείται θα τα άλλαζα όλα για να παίξω.
0: Και μάλιστα.
1: Και έτυχε συγκυρίες, δηλαδή ήταν χρονιές που πηγαίναμε να... με την ΑΕΛ, όπως ήμασταν με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ομάδες που ήταν για Α' Εθνική, και κάτι πάντα τύχαινε και δεν μπορούσαμε να παίξουμε.
0: Σωστά.

0: Πού οφείλεται το γεγονός ότι δεν έκανες το βήμα, το άλμα παραπάνω για την πρώτη κατηγορία? Πιστεύεις ότι είχε να κάνει με συνδυασμούς, με επιλογές, με προτάσεις?
1: Όχι, συνδυασμούς. Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι. Δηλαδή ήταν η συγκυρία. Δηλαδή πώς τύχαινε. Δηλαδή πάντα από τις περισσότερες χρονιές που παίζαμε στα play-off, τερμάτισα τέταρτος αντί για τρίτος. Γιατί ήταν πάντα ένας όμιλος, ανέβαιναν οι τρεις. Τα τελευταία χρόνια μόνο είχε αλλάξει και πάντα τύχαινε κάτι. Όλο και κάτι τύχαινε. Δεν πειράζει όμως, και αυτό που πετύχαμε ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Επειδή έχει ζήσει δύο γεμάτες δεκαετίες και κάτι παραπάνω, την Super League 2, πάλι ποτέ Β' Εθνική, ποιες είναι οι διαφορές που εντοπίζεις του τότε με το σήμερα?
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για άλλες εποχές. Παλιά οι ομάδες που ήμασταν, όσο ήταν Β' Εθνική, το υλικό φτάση που προσφέρανε ήταν τώρα σαν μια μέτρια αλφα-εθνικής ομάδες. Δηλαδή είχαν τρομεροί παίχτες, τρομερές επιλογές. Άλλο κομμάτι. Super League 2, οπότε έγινε δεύτερος όμιλος και έμπαιναν, χάλασε πάρα πάρα πολύ ποιότητα και, εννοείται έψαν και πάρα πολύ τα λεφτά ώστε να έρθουν άλλοι παίχτες να παίξουν στη δεύτερη κατηγορία.
0: Παλιότερα θεωρούσες ότι αποτελούσε μια δεξαμενή Β' Εθνική για την πρώτη κατηγορία σε αντίθεση με τώρα και με την αθρώα προσέλευση ξένων,
1: ναι,
0: κυρίως?
1: Ναι, ξεκάθαρα. Δηλαδή παλιά ήταν, δηλαδή δεν έβλεπες διαφορές, λέω, από Α' Εθνική μικρομετσές ομάδες με ομάδες που πηγαίναν για άνθρωποι στην Β' Εθνική. Δηλαδή δεν έβλεπες διαφορές. Δηλαδή έβλεπες παίχτες τώρα που, όπως γνώρισα και εσένα παλιά στον Πανιωνικό, υπήρχαν παίχτες που ήρθαν από τον ΠΑΟΚ να παίξουν στην Ιωνικό Β' Εθνική.
0: Mm-hmm.
1: Τρομεροί παίχτες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να γίνει αυτό στη Super League.
0: Θυμάμαι τον Γκονζάλες, αν θυμάμαι καλά.
1: Τον Γκονζάλες, ναι. Είτε ο Κάσας, ήταν πολλοί παίχτες. Ήταν ο Μακόρ που έμεινε από τον Ιωνικό. Παίχτες που ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο και έπαιζαν στη Β' Εθνική.
0: Λύσε μου λίγο μία απορία. Ανέκαθεν και επειδή ήσουν χαφ που χτύπαγε, δεν χαμπάριαζε έτσι, δεν πέρναγαν και τα δύο μαζί. Έτσι το λέμε ωραία, αλλά. Ωραίο σκληροτράχυλος, δεν είναι αυτό που το ρίχναμε στην καροτίδα. Έτσι. Λοιπόν, έξυπνος, ωραίος. Λύσε μου λίγο μια απορία. Ανέκαθεν η Β' Εθνική είχε τον τίτλο του σκληρού, δυνατού πρωταθλήματος. Τώρα, ποια ταυτότητα χαρακτηρίζει αυτό το πρωτάθλημα?
1: Τώρα δεν υπάρχει αυτή η Β' Εθνική του σκληροτράχυλου. Δεν υπήρχε. Τότε υπήρχαν πίεση, άγχος. Τώρα βλέπεις, τελειώνει το ποδόσφαιρο και ο αθλητής μπαίνει στα αποδυτήρια και δεν του νοιάζει. Δεν έχει τη στεναχώρια τι έκανε η ομάδα, τι έκανε. Δηλαδή, του νοιάζει τα social, πώς θα βγουν φωτογραφία, πώς θα πάρουν το τηλέφωνο. Δεν έχουν. Εμείς θυμόμαστε, μπαίναμε στα αποδυτήρια, χάναμε και μπαίναμε στο πούλμα να ταξιδέψουμε και λέγαμε πώς θα ταξιδέψουμε 8 ώρες να φτάσουμε από την πίκρα που είχαμε. Και τώρα δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα τους νέους αθλητές για να το βγάλουν προς τα έξω.
0: Παρατηρείς όμως και αλλαγές και στο κομμάτι των προπονητών, αυτούς που είχες με αυτούς που πλέον υπάρχουν σε αυτή την δεύτερη κατηγορία, Super League 2 που λέμε?
1: Δεν μπορώ να σου πω, γιατί και τώρα οι νέοι προπονητές πιστεύω εξελίσσονται πάρα πολύ με τους παλιούς. Απλά και παλιά υπήρχε πιο συνέστημα σε αυτό που κάναμε, πιστεύω. Τώρα είναι πιο ξερό. Δεν υπάρχει συνεχωρηματισμό σε αυτό που κάνουμε. Το κάνουμε γιατί είμαστε και πρέπει να το κάνουμε.
0: Μου έλεγε ποδοσφαιριστής ομάδας Β' Εθνικής πριν από 2 χρόνια, θυμάμαι καλά, έτσι μεγάλος ηλικία, ποδοσφαιρικά πάντοτε, ότι η διαφορά του τότε με το σήμερα είναι το εξής, ότι μου λέει πριν από 10-15 χρόνια, σε ομάδα δεύτερης κατηγορίας μιλάω, μετά την προπόνηση υπήρχαν 15 αυτοκίνητα και τα 15 έφευγαν προς την ίδια κατεύθυνση μετά να πάμε για καφέ. Έτσι, να πάμε για το ποτό μας, να πάμε να διασκεδάσουμε, εν πάση περιπτώσει. Τώρα βλέπεις 25 αυτοκίνητα πολύ καλύτερης ποιότητας, τα οποία πάνε προς διαφορετική κατεύθυνση μετά το τέλος προπόνησης.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Και αυτό ίσως δείχνει και το δέσιμο που δεν υπάρχει όπως υπήρχε παλιότερα. Έτσι.
1: Δεν είναι ξεκάθαρο. Παλιά λέγαμε ραντεβού εκεί, τελείωσε η προπόνηση, που πάμε στο Εστρέγια. Όλοι έβλεπες, όλοι ένα. Και μαλώναμε μεταξύ μας εκεί μέσα τι κάνουμε στην προπόνηση να γίνει. Τώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Δηλαδή, τώρα μπαίνω από την πύρα και μπορεί να μιλάνε οι παίκτες, δεν μιλάνε μεταξύ τους και μιλάνε με μηνύματα ένας απέναντι στον άλλον. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πες μου εσύ κάνα δύο ιστορίες που έχεις να θυμάσαι, χαρακτηριστικές ιδιαίτερες. Δεν μπορεί. Εγώ πιστεύω γράφεις βιβλίο με αυτά τα οποία έχεις ζήσει. Αλλά από αυτά που λέγονται, εν πάση περιπτώσει, τα ήπια. Έχεις κάτι να θυμάσαι, να μοιραστείς μαζί μας?
1: Έχω πολλές ιστορίες. Τώρα στον αέρα δεν λέγονται όλες.
0: Από αυτές που λέγονται στον αέρα, πες μας.
1: Δεν λέγονται όλες. Αλλά υπάρχουν σκηνές, εντάξει, τώρα από μόνο τα καλά, δηλαδή για τον κόσμο, π.χ. ένα παράδειγμα στην κινητικότητα, όταν έπαιζε στην Νίκη Βόλτ, το έχω ξαναδεί, που κερδίσαμε μέσα στον Πανετολικό, που μπήκαμε στα play-off, πηγαίναμε η άνοδο και 3.000 κόσμος ήταν οι γιαγιάδες με τα εικόνια και φιλούσαν το πούλμαν γιατί φτάσαμε και κερδίσαμε και πηγαίναμε να βγούμε τελευταίες και δεν βγήκαμε. Ένα συγκινητικό πράγμα. Mm-hmm. Ωραίο πράγμα δηλαδή, ένα πολύ ωραίο συνέστημα σαν αθλητής.
0: Φιλίες που μετατράπηκαν σε οικογενειακοί δεσμοί υπήρξαν με ποδοσφαιριστές ή κάποιους άλλους.
1: Εντάξει, που να... το έγραψα και στο μήνυμα, δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι... Πάνω απ' όλα γνωρίζεις, κρατάς, φιλίες, κουμπαριές. Εγώ έκανα κουμπάρους αρκετούς, έχω αρκετούς κουμπάρους από το ποδόσφαιρο.
0: Πας για βουλευτής.
1: όπου πήγα, από πάνω μέχρι κάτω, Βερόντο που έφτασα, που γύρισα όλη την Ελλάδα, παντού έχω φίλους, έχω γνωστούς. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το ποδόσφαιρο. Κρατάς γνωριμίες, φίλους, συναισθήματα, πάρα πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, τώρα δηλαδή, πας Κρήτη, παίρνεις τηλέφωνο. Βρίσκεις φίλους, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τουλάχιστον για μένα, να σηκώνω το τηλέφωνο και να παίρνω και είμαι εδώ και να έρχονται να σε βρίσκουν. Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Είσαι ο Κώστας Χατζής, ρέκορ μας συμμετοχών στη Super League 2. Πες μου από όλες αυτές τις ομάδες μία που σου έχει μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη, κυρίως για καλό λόγο θα έλεγα, που θα έλεγες ότι ναι, θα ήθελα να το ξαναζήσω έστω για μία χρονιά. Δηλαδή, αν σου δινόταν αυτή η ευκαιρία από όλες αυτές τις ομάδες, με ποια ομάδα, ποια χρονιά θα ήθελες να ξαναζήσεις?
1: Και να σου πω κάτι, δεν είναι διπλωμάτης, παντού πέρασα καλά. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Και επειδή εμείς θέλουμε ξεκάθαρη.
1: Σαν ποδοσφαιρικά, ναι. Θα έλεγα την ΑΕΛ, φίλε, γιατί είμαι ΑΕΛ και γουστάρω τον κόσμο, γουστάρω την ομάδα που ήμουνα και θα ήθελα ξανά να παίξω σε αυτήν την ομάδα.
0: Τι γίνεται εκεί με την ΑΕΛ, για πες μας λίγο. Συγκατάσταση
1: που είναι. Χτες μας είπανε, μάθαμε δηλαδή του κύκλου μας που είναι εδώ πέρα, πως έχει ολοκληρωθεί το deal με τον κύριο Στυλιανό. Κοίτα, η ομάδα εδώ πέρα είναι πολύ μεγάλη. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να ολοκληρωθεί, να ξαναβρεθεί στα σαλόνια.
0: Κόσμος...
1: Αλλά πιστεύω έχει τελειώσει το θέμα, δηλαδή όλοι αυτό λένε.
0: Ο κόσμος τι λέει γενικότερα, σε τι κατάσταση βρίσκεται?
1: Κοίτα, ο κόσμος είναι πολύ απαιτητικός. Όπως μιλάμε για την ομάδα, είναι μέσα στις μεγάλες ομάδες της Ελλάδος. Είναι πολύ απαιτητικός και στηρίζει σε όποιον και να έρθει. Mm-hmm. Δηλαδή, στα πάντα, απλά θέλουν πάντα κάτι παραπάνω και είναι λίγο πιο σκληρός σε όλο αυτό το κομμάτι. Τώρα δηλαδή ο καινούργιος πρόεδρος που θα έρθει, δηλαδή θα το δείτε... Θα το δείτε πως θα στηρίξει, θα βγει στους δρόμους, θα τροποδεχτεί, θα κάνει πράγματα, θα είναι σε όλα δίπλα του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και κλείνοντας, για κάποια από τα νέα παιδιά τα οποία σε ακούνε, παίζουν ποδόσφαιρο σε τοπικό, σε τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά έχουν φιλοδοξίες. Τι είναι αυτό που θα τους έλεγες για το ποδόσφαιρο σήμερα, έτσι όπως το έχεις ζήσει σε άλλες εποχές, αλλά και ταυτόχρονα καταλαβαίνεις πού βρίσκεται και πού οδεύει?
1: Να αγαπάνε, να έχουν συνέστημα για αυτό που κάνουν. Και να δουλεύουν για να πετύχουν τους στόχους τους. Και όλα θα γίνουν. Δηλαδή, ένα παιδί που είναι ένα ταλέντο, δεν παίζει πάντα το παιδί που είναι ταλέντο, παίζει το παιδί που δουλεύει. Άρα, να μην σκύβουν, να μην τα παρατάνε στις δυσκολίες, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πάρα πάρα πολύ σκληρό. Να μην τα παρατάνε το μικρό και να βγάζουν εγωισμό μέσα για να πετύχουν τους στόχους.
0: Και για τα μεγαλύτερα παιδιά που σε μια τριετία, τετραετία ενδεχομένως να το σταματήσουν, και δεν μιλάω για τους ακριβοπληρωμένους, γιατί πιστέψτε με και μπορείς να το επιβεβαιώσεις, περισσότεροι παίχτες δεν είναι ακριβοπληρωμένοι, δεν λύνουν το πρόβλημα της ζωής τους. Τι θα τους έλεγες να προσέχουν, επειδή ταυτόχρονα δραστηριοποιείσαι και στην εστίαση, τι plan B θα πρέπει να έχουν μετά το τέλος, να παραμείνουν στον χώρο, να κάνουν κάτι διαφορετικό? Πες μας λίγο την άποψή σου.
1: Εγώ θυμάμαι, είχαμε κάνει μια παλιά κουβέντα πριν 10 χρόνια και το ξαναλέω σε όλους, πως κάποια στιγμή είχε πει το ποδόσφαιρο θα χρειαστεί να δουλεύεις και να παίζεις ποδόσφαιρο. Το θυμάμαι και το λέω και τέτοιο. Απλά εγώ τι θέλω να πω, πως μετά τα 30-32, εγώ 32 έγινα επιχειρηματίας και δόξα τω Θεώ, έκανα κάτι καλό στη ζωή μου. Πρέπει μετά να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε την επόμενη μέρα. Άμεσα, τι είναι αυτό, ό,τι έχει ο καθένας, να το ετοιμάζει. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι πολύ όμορφο, είναι τέλειο, αλλά κάποια στιγμή, όπως είπαμε, τελειώνει.
0: Είναι παροδικό, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, όπως και η φήμη, ναι. Και τα χρήματα, και η λάμψη, και τα χάη.
1: Τελειώνει η λάμψη, δυστυχώς. Η λάμψη, μόλις τελειώσει, μετά, ήδη ένα χρόνο δεν είσαι ομάδα, τελειώνουν όλα. Δεν σε θυμάται κανένας, δεν γίνεται τίποτα. Το θέμα είναι πως πρέπει όλοι να κοιτάμε την επόμενη μέρα, να μορφωνόμαστε. Ο άλλος θέλει να γίνει προπονητής, τεχνικός διευθυντής, μάνατζερ, θέλει να συνεχίσει το χώρο, θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Καλό είναι, ειδικά πλέον ο ΨΑΠ δίνει πολλές τέτοιες βάσεις, να πάνε τα παιδιά να ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα. Γιατί τελειώνουν όλα πολύ γρήγορα και δεν μαθαίνεις, δεν καταλαβαίνεις πώς έφτασες σε αυτό το σημείο.
0: Πάντως χαίρομαι ότι είναι από τις περιπτώσεις ο Κώστας Χατζής που λες ότι δημιούργησες μια ωραία φιλία, μια ωραία γνωριμία μέσα από το χώρο του ποδοσφαίρου και κάτι τέτοιοι τίτλοι τέλους στο ποδόσφαιρο μας θυμίζει ότι και εμείς μεγαλώνουμε, αν μη τι άλλο. Οι γενιές η μία διαδέχεται την άλλη, αλλά οι φιλίες παραμένουν έτσι, αν μη τι άλλο, και γι' αυτό θα χαρώ κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε, έστω και από μια διαφορετική σκοπιά, να μιλήσουμε εφόλης ύλης. Κώστα, να σας ευχαριστήσω και πάλι. Καλό καλοκαίρι να έχεις.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Υγεία.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κώστας Χατζής. Είπαμε, ρεκόρντμαν συμμετοχών στη Super League 2, που ανακοίνωσε και τυπικά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση και μέσα σε λίγα λεπτά μας έβαλε λίγο στο κλίμα του τότε με το σήμερα και το τι σημαίνει ποδοσφαιριστής, γιατί δεν είναι μόνο τα ακριβά αυτοκίνητα, τα ωραία ρούχα, τα ξενύχτια, οι λαμπερές παρουσίες και όλα αυτά τα οποία βλέπετε. Υπάρχει πολύς μόχθος, υπάρχει μια σκληρή κοινωνία, πραγματικότητα σε αυτές τις χώρες, σε αυτές τις κατηγορίες, με συγχωρείτε, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν ξέρουν αν θα βγάλουν το μήνα τους, γιατί είναι απλήρωτοι, γιατί τα έξοδα τρέχουν, ειδικά όταν έχουν οικογένεια και είναι στην επαρχία. Οπότε μην βλέπετε μόνο αυτή τη λαμπερή πλευρά, αυτή την όμορφη βιτρίνα, κυρίως είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Ας ρίξουμε τη ματιά μας και λίγο πιο πίσω και κυρίως στους Έλληνες που νομίζω ότι χρειάζονται την στήριξη όλων μας και κυρίως αυτοί που πραγματικά το αξίζουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο κάποια από τα δικά σας μηνύματα για τον τρόπο με τον οποίο έτσι αντιλαμβάνεστε την επικαιρότητα και όλα αυτά τα οποία είπαμε. Τους χαιρετισμούς μου και στον Αποστόλη. Ο Σπύρος μου γράφει: Γιάννη, εγώ θέλω η Γαλλία να τον κατακτήσει και Μπαπέ πρωτοσκόρερ. Και Καλυθέα στην Πρέβεζα. Ο Σπυράκος, Νάτος, με το κάλεσμά του. Ο καλύτερος αγώνας, λέει, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο ήταν του Βελγίου με τη Σενεγάλη. Είχε σασπένς, φάσεις και πολλά γκολ. Πραγματικά το χάρηκα και εγώ χθες, να σας πω την αλήθεια. Και να πως έρχεται η κατάσταση, λες, μέχρι το 85, Σενεγάλη θα το πάρει με δύο γκολ διαφορά. Τσουπ, έρχεται τούμπα η κατάσταση με έναν αόρατο παίχτη μέχρι εκείνη τη στιγμή, τον Λουκάκου. Και μετά με τον Τίλεμαντς, ο οποίος και με το δικό του γκολ στο πέναλτι, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο είχε ισοφαρίσει. Έχει προηγηθεί λάθος έξοδος του τερματοφύλακα της Σενεγάλης και αν και κοντύτερος πήρε κεφαλιά από τους δύο αμυντικούς. Δημήτρη, λέει για σφαγή της Σενεγάλης. Κοίταξε, θα σου πω το εξής. Την πρώτη φάση που είδα από δύο κάμερες από το πλάι έλεγα ότι για μένα δεν υπάρχει πέναλτι, όμως από την κάμερα οροφής αυτή την οποία είδε ο διαιτητής από τις Ονδούρες φαίνεται ότι βρίσκει στον αχίλιο τον αντιπαλό του, τα δύο οχτάρια που μονομάχησαν. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω για σφαγή της Σενεγάλης. Τώρα, να με ρωτήσει αν ήθελα να περάσει η Σενεγάλη, ναι, θα σου πω. Αν και στοιχηματικά μας πήγε καλά χθες τον γκολ-γκολ, είχαμε πληρωθεί από τον γκολ του Λουκάκου και δεν με ενδιέφερε. Ήθελα τη Σενεγάλη, να σου πω την αλήθεια, γιατί αυτό το Βέλγιο, τώρα πόσες διοργανώσεις, όλο γύρω-γύρω το γυρνά και τελικά ουσία 0. Λοιπόν, με Στάνιτς και Ρόκα, τι γίνεται και με τους υπόλοιπους που ρωτάει ο Κωνσταντίνος. Εν αναμονή, τα λέμε εδώ πέρα, όπως και με τους υπόλοιπους συναδέλφους, τι γίνεται με όλες τις ομάδες. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Στάκης μου λέει: σωστές οι αναφορές του κύριου Χατζή. Δυστυχώς έχουν περάσει εκτός λίγων εξαιρέσεων οι εποχές που υπήρχε δέσιμο συνέστημα παιχτών με τις ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες και πάνω απ' όλα οι παίκτες σημαίες σε όλα τα σπόρ στον βωμό του απόλυτου επαγγελματισμού. Να πω ότι είσαι άδικο, κύριε Τάκη, δεν έχεις. Πάντως είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αναλύουν και ακόμα σε κατηδίαν συζητήσεις και με προπονητές και με παίχτες, ακόμα και με ατζέντιδες, το πώς λειτουργούν πλέον. Δεν το κατακρίνω. Νέα ήθη, νέα έθιμα, άλλες εποχές, άλλες γενιές. Με αυτό πορευόμαστε. Και από εκεί πέρα όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, πόσο μάλλον ποδοσφαιριστές που ψάχνουν το δικό τους όνειρο σε μια μεγαλύτερη κατηγορία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο Μπάμπης έστειλε ένα μήνυμα, δεν του κάναμε το χατήρι. Είχε στείλει μάλλον στην προηγούμενη εκπομπή. Τι ακριβώς είχε στείλει, αν θέλεις να μου πεις. Να σου κάνουμε το χατήρι, εδώ είμαστε για να αναλύσουμε τα τι και τα πώς.

Και όσον αφορά για τα σημερινά παιχνίδια που έχουμε για το παγκόσμιο κύπελο, έχουμε στις 10 η ώρα την Ισπανία με την Αυστρία, την Πορτογαλία με την Κροατία και την Ελβετία με την Αλγερία. Το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία είναι στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Το Ελβετία-Αλγερία είναι στις 6 μετά τα μεσάνυχτα. Πραγματικά απαγορευτικές ώρες. Δηλαδή και εγώ σε τέτοια παιχνίδια, αν και είμαι νυχτερινός τύπος, τα βλέπω την επόμενη μέρα στα 6 λεπτά, 7 λεπτά μονταρισμένα highlights τα οποία υπάρχουν και μέσα στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ και σε όλο τον οργανισμό των social. Προσωπικά με βρίσκει ικανοποιημένο το θέαμα, το suspense που υπάρχει τηρουμένων αναλογιών και των δεδομένων. Ποια είναι τα δεδομένα? Είμαστε στο τέλος μιας επίπονης χρονιάς για πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Κάποιοι έχουν κλείσει 12 μήνες δράσης από πέρυσι που είχαν ξεκινήσει η προετοιμασία. Και βεβαίως γενικότερα ότι μιλάμε για πάρα πολλά παιχνίδια, οπότε λίγο μπουκώνει το σύστημα. Οπότε ναι, νομίζω ότι βλέπουμε ένα καλό Μουντιάλ. Και πικάντικο ενίοτε με τις εκπλήξεις. Βλέπει Γερμανία, βλέπει αποκλεισμό Ολλανδίας. Θα δούμε τι θα υπάρξει από εδώ και πέρα. Και βεβαίως θα τα πούμε και στοιχηματικά στις 2 και 3, 2 και 4. Μην ανησυχείτε, το τρίλεπτο θα είναι εκεί και ελπίζω να είναι το ίδιο κερδοφόρο όπως και χθες, κάνοντας τους ελιγμούς μας, τις τρίπλες μας, με όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να βρούμε και από τα γκολ και από τις διπλές ευκαιρίες και από τις πολλαπλές επιλογές, για να βγάζουμε μια διάδα-τριάδα ιδιαίτερα ικανοποιητική.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματινά Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Η Αρτένα και η Ερασπόρ θα μεταδώσουν στις 6 το απόγευμα τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Ρουμανία στην πόλη Οραντέα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου 2027. Εκτός αποστόλης έμεινε ο Ντίνος Μήτογλου, ενώ ο Παπα-Νικολάου Τολιόπουλος και Χαραλαμπόπουλος είναι τα πιο βαριά ονόματα στη δωδεκάδα του Βασίλη Σπανούλη. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε τη συμφωνία της με τον Κόντι Μίλερ Μακτάιρ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει στις 6 το απόγευμα το σχέδιό του για την ανακατασκευή του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης με σκοπό να ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις η έδρα του Ολυμπιακού. Το κόστος θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ΠΑΕ. Στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο προκρίθηκε η Εθνική Εφήβων, συντριβώντας 38 την Κίνα. Στις 3.30 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο στην πόλη Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας. Στις 7 το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσει η αναμέτρηση της Μαρία Σάκαρη με την Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Με μια ακόμη πιστική εμφάνιση, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βοσνίας με 2-0, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου θα τεθούν αντιμέτωποι με το Βέλγιο. 60 χρόνια προσπαθούσε η Αγγλία να ανατρέψει εις βάρος της σκορ σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλου και χθες βρήκε το λυτρωτή της στο πρόσωπο του Χάρι Κέιν. Από ασίστ του Γκόρντον, ο 33χρονος επιθετικός βρήκε τα δίχτυα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στο 75ο και 86ο λεπτό, χαρίζοντας την Αγγλία τη νίκη με 2-1 μαζί και την πρόκριση στους 16, όπου την περιμένει το Μεξικό. Το Βέλγιο πέτυχε τη μεγάλη ανατροπή του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου. Κατάφερε στο τέλος του κανονικού αγώνα να καλύψει το πλεονέκτημα 2 τερμάτων που είχε πάρει η Σενεγάλη και στις καθυστερήσεις της παράτασης να πάρει την πρόκριση στους 16 με σκορ 3-2. Μορφή του αγώνα, ο Τίλεμανς σκοράροντας το 21ο λεπτό και στις καθυστερήσεις με πέναλτι, ενώ προηγήθηκε γκολ του Λουκάκου στο 86ο λεπτό. Στις 6 του μήνα οι Βέλγοι θα αντιμετωπίσουν στο Σιάτλ τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το Λος Άντζελες με την αναμέτρηση Ισπανίας-Αυστρίας ξεκινάει το σημερινό πρόγραμμα της φάσης των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο αγώνας αυτός θα μεταδοθεί από την Ερασπόρ και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Θα ακολουθήσει στο Τορόντο η μονομαχία της Πορτογαλίας με την Κροατία, σέντρα του αγώνα στις 2 τα ξημερώματα και μετάδοση από την Ερασπόρ και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Στις 6 τα ξημερώματα θα παίξουν Ελβετία-Αλγερία στο Βανκούβερ με μετάδοση από την Ερασπόρ και την ΕΡΤ 1. Ο Έλιαν Σόσα θα παραμείνει στην κυπριακή ομάδα, η οποία συμφώνησε με την ΑΕΚ για την επέκταση του δανεισμού του έως το Μάιο του 2027. Ευχαριστημένος από το ξεκίνημα και το τελείωμα του αγώνα, παρουσιάστηκε ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά το φιλικό 4-0 του Παναθηναϊκού επί της Χέλμοντ Σπορ στο πρώτο παιχνίδι της φετινής προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1 τη βελγική Μπέβερεν στην Ολλανδία με 2 γκολ του Ζαφίρη και ακόμα 2 από τους Μύθου και Πελκά. Μικρή αλλαγή πλάνων στην άφηξη του Τάισον στην Ολλανδία, καθώς ο Βραζιλιάνος θα μεταβεί πρώτα στη Θεσσαλονίκη και έπειτα θα ταξιδέψει για το Ζαλτμπόμελ. Ελεύθερος έμεινε από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Τρέι Λάιλς, που αποτελεί μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, ο Καναδός Power Forward θα δοκιμάσει πρώτα να βρει εγγυημένο συμβόλαιο σε ομάδα του NBA. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή Μπάλα και άλλα με τον Γιάννη Ράνιο. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα Τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.
6: Μέσα στην περιοχή σου γκολ! Γκολ για τον Ογκό στο 7ο λεπτό με σκόρερ το Σιπενγκά που αγωνίζεται στην Καστελιόν, την Ισπανική. Μια κολοτούμπα πανηγυρίζει τον γκολ, το οποίο βάζει μπροστά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο σκορ, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Και γκολ για την Αγγλία, 1-1 ισοφάρηση στο 75ο λεπτό. Ο Κέιν με κεφαλιά νικά τον Εμπασί, προσπάθησε να αποκρούσει και σε αυτή την περίπτωση ο Κονγκολέζος γκολκίπερ, δεν τα κατάφερε, η μπάλα πέρασε από το δεξί του χέρι, κατέληξε στην δεξιά του γωνία και η Αγγλία ισοφαρίζει στο 75ο λεπτό του αγώνα. Γκολ! Απίθανο γκολ από τον Χάρι Κέιν. Στο 86 η Αγγλία ανατρέπει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελλο από το 66 και έπειτα την εις βάρος της κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο ξεκίνημα του αγώνα και με δύο γκολ του Χάρι Κέιν παίρνει το προβάδισμα στο 86.
7: Μανέ, καλοτραβημένη σέντρα, δοκάρι, ευκαιρία και γκολ. Γκολ για τη Σενεγάλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία με τους ιόνες γκολ με τον Διαρά. Κεροφυλακτούσε, πήρε το rebound στην επιστροφή της μπάλας από το αριστερό δοκάρι και στο 25 κάνει το 1-0 για να δούμε νέα ευκαιρία για τη Σενεγάλη. Μέσα στη μεγάλη περιοχή και γκολ. Εξαιρετικό τέρμα. Κατέβασμα με την μπάλα στα δίχτυα, 2-0 με τον Σαρ. Στο 51 ο παίκτης που είχε σημαδέψει δύο φορές δοκάρι. Μορέιρα βάζει την κόντρα από τα δεξιά με τον Μενιέ. Γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Γκολ για την ομάδα του Βελγίου. Έρχεται λοιπόν ο Λουκάκου στο 86 να μειώσει το σκορ σε 2-1 και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Γέμισμα μέσα στη μικρή περιοχή, μεγάλη ευκαιρία και γκολ! Γκολ για τους Βέλγους, μέσα σε ένα δίλεπτο ισοφαρίζουν στο 89 με τον Τροσάρ να είναι ο πρωταγωνιστής. Πιθανότητα πέναλτι. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του πέναλτι. Τίλεμαντς εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. Στο 120 το Βέλγιο πετυχαίνει τον γκολ και φεύγει για την επόμενη φάση.
8: Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Βοσνίας θα πετάξει την μπάλα μακριά. Θα κερδίσει όμως την κατοχή έξω από την περιοχή. Πήγε να γίνει κάθετη με τον Μπάλογκαν. Γκολ 1-0 για τους Αμερικανούς. Αυτή τη φορά τον γκολ θα μετρήσει. Μετά από ένα τόσο passing game των Βόσνιων, είναι αδιανόητο το λάθος που έχουν κάνει στην κάθετη πάσα. Εκεί μπάλα θα κοντράρει σε δύο πόδια, θα φτάσει στον Μπάλογκαν, ο οποίος δεν θα δυσκολευτεί από το ύψος του πέναλτι να πλασάρει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας και έτσι περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει το 45 λεπτό οι Αμερικανοί παίρνουν το κεφάλι στο σκορ και προηγούνται 1-0 με το τρίτο γκολ του επιθετικού τους, του Μπάλογκαν στην διοργάνωση. Έχει πάρει τα βήματα ο Τίλμαν, περιμένει και ο Ρόμπινσον όμως. Για να δούμε, 82ο λεπτό, φάουλ ο Τίλμαν. Γκολ 2-0 για τους Αμερικανούς. Αυτό που λέγαμε, η μπάλα πάει στη δεξιά αφύλακτη γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας του Βασίλ και έτσι στο 82ο λεπτό το φάουλ αυτό του Τίλμαν δίνει προβάδισμα πρόκρισης, να το πούμε έτσι ξύλινα, στους Αμερικανούς.
9: Ακούτε Έρα Σπορ.
10: Everywhere, for love, for love. 10 λεπτά λίγο μετά τη μία. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 2. Είναι η εκπομπή Μπάλα κι άλλα, καλύπτοντας και το κενό του Βαγγέλη Ιωάννου. Μιας και θα μεταδώσει για λογαριασμό της ΕΡΤ το παιχνίδι της Ρουμανίας με την Ελλάδα για την 5η αγωνιστική για τον πρώτο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα λεγόμενα παράθυρα. Και θα δούμε και τα τελευταία νέα και ένα σύντομο σχόλιο και με αφορμή το μπάσκετ, γιατί και εκεί υπάρχει έντονη δραστηριότητα, με πιο πρόσφατο το επίσημο που έγινε με αφορμή το διαζύγιο της Real Madrid με τον Σκαριόλο, κάτι το οποίο αναμένονταν και δεν είναι τυχαίο τα όσα ονόματα έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες με αποκορύφωμα τον προπονητή της Βαλένθια. Επίσης, παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα και ο Μίλερ Μακιντάιερ. Και βεβαίως με τον τρόπο με τον οποίο κινούνται και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης και με τα γραφικά. Αλλά ως επιτοπλίστων θα σταθούμε λίγο στα εισιτήρια διαρκείας του Άρη. Σε αυτόν τον συμβολικό αριθμό 4.191 σταμάτησαν τα εισιτήρια διαρκείας. Και αυτή ήταν και η σχετική ανάρτηση, ευχαριστήρια ανάρτηση της Καϊάρης για τον κόσμο που έκανε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτό το sold out και δίνοντας και το σύνθημα, αν θέλετε, για μια συναρπαστική χρονιά. Και γιατί είναι συμβολικός ο αριθμός 4.191 εισιτήρια? Γιατί πρόκειται για το έτος ίδρυσης του Συλλόγου Αντεστραμμένο, το 1914. Έτσι για να δούμε λίγο και τους συμβολισμούς που κρύβονται. Και μάλιστα και με την απόκτηση της Φρίντα Φόρμαν που ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό με την 25χρονη γκάρντ, διεθνής με τη Δανία και γενικότερα όλα αυτά τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των μεταγραφών και ούτω ή άλλως. Για τον φίλο μου με ρωτά για το Μακίσικ, ανακοινώθηκε από την Turk Telekom, οπότε επιστρέφει στην Τουρκία ο πρώην ερυθρόλευκος forward. Για την ώρα όμως εμείς ανηφορίζουμε, πάμε προς Ορανδέα μεριά, βορειοδυτική Ρουμανία αν γεωγραφικά το προσδιορίζω σωστά, γιατί εκεί θα βρούμε τον οικοδεσπότη αυτής της εκπομπής, τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος τηλεφωνικά θα είναι μαζί μας, γιατί θα μεταδώσει και το σημερινό παιχνίδι της Ρουμανίας με την Ελλάδα για την 5η αγωνιστική και μας δίνει και τα τελευταία νέα και βεβαίως θα σχολιάσουμε λίγο και την τρέχουσα επικαιρότητα. Τι κάνουμε, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
11: Γεια σου, Γιάννη, όλα καλά. Είμαστε σε μια πανέμορφη πόλη, δεν είχα ξαναέρθει. Να σου δώσω την εικόνα, η Ορανδέα με περίπου 180.000 πληθυσμό. Είναι μια φανταστική πόλη και απόψε σε ένα πολύ όμορφο γήπεδο επίσης που έχει προκαλέσει τεράστια έκπληξη, γιατί πήγα χθες και το είδα για να δω και τη θέση σχολιαστή. Θα γίνει ο αγώνας που προανήγγειλες με τη Ρουμανία. Θέλουμε τη νίκη, την τέταρτη νίκη μας σε αυτό το πρώτο παράθυρο. Και αν με το καλό κάνουμε και την Κυριακή και την Πέμπτη, θα πάμε με πάρα πολλές πιθανότητες στη δεύτερη φάση, δηλαδή στο δεύτερο παράθυρο εν ώψη παγκοσμίου. Άρα δεν θα έχουμε προβλήματα για να προκριθούμε στο παγκόσμιο του Κατάρ που θα γίνει στην Ντόχα σε ένα χρόνο από τώρα.
10: Βαγγέλη,
11: είναι
10: η ίδια ομάδα που είχαμε παίξει στη Θεσσαλονίκη το 91-64. Περιμένουμε ένα παρόμοιο στυλ και μια απόσταση να χωρίζει τις δύο ομάδες στην πράξη σήμερα, παρά τις απουσίες που έχουμε.
11: Και εμείς έχουμε απουσίες και αυτοί έχουν κάποιες απουσίες, αλλά είναι ακριβώς, θα έλεγα, η ίδια ομάδα για τη Ρουμανία που δεν μας προκάλεσε το παραμικρό πρόβλημα και έχω την εντύπωση ότι εξ αυτού του λόγου δεν πίεσε το τεχνικό team της Εθνικής Ομάδας κανέναν από τους πρωτοκλασσάτους, τους υπόλοιπους πρωτοκλασσάτους παίκτες για να είναι σε αυτό το παράθυρο, επειδή ξέρουν τη δυναμικότητα του αντιπάλου και μπορούν να καταλάβουν ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα πάρουμε το αποτέλεσμα. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία το αν θα παίξεις καλά. Σημασία έχει να παίρνεις απλά το αποτέλεσμα και να προχωράς. Και νομίζω ότι κάπως έτσι το σκέφτηκε και ο Βασίλης Πανούλης με τους συνεργάτες του. Βεβαίως υπάρχει πάντα σε αυτόν τον κανόνα, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Και η μεγαλύτερη εξαίρεση, θέλω να σταθώ λίγο παραπάνω σε αυτό, ακούει το όνομα Κώστας Παπανικολάου, έτσι. Έπειτα από 16 χρόνια στο πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, με τρεις Ευρωλίγκες, με πέρασμα και από το NBA, με μια μεγάλη καριέρα σε όλες τις εθνικές ομάδες και τις μικρότερες ηλικιακά κατηγορίες και τώρα στην ηλικία ανδρών. Ο Παπανικολάου που είναι στην πρώτη δεκάδα των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην εθνική ανδρών είναι εδώ, είναι μπροστάρης. Και όπως είπε και χθες ο Χάρι Κέιν, για να κάνουμε έναν παραλληλισμό, προσπαθεί να δώσει το παράδειγμα στους υπόλοιπους. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο τόνισε και χθες ο αρχισκόρερ της Εθνικής Αγγλίας, το leading by example. Και βεβαίως στα 37 του είναι και πάλι εδώ και νομίζω θα ειστριλατήσει και τους υπόλοιπους το απόγευμα. Παίζουμε στις 7, έχουμε ίδια ώρα, παίζουμε στις 7 για να φτάσουμε στη νίκη. Είναι ένας πανάξιος διάδοχος των μεγάλων παιχτών που ήταν αρχηγοί και τα προηγούμενα χρόνια στην εθνική ομάδα, όπως βεβαίως και στον Ολυμπιακό, ο Παπανικολάου, και είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και είπε ο Σπανούλης τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι ευλογία να τον έχουμε μαζί μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο αρχηγός δηλώνει το παρόν.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, θυμίσαι μας και το επερχόμενο παιχνίδι που έχουμε εδώ.
11: Την Κυριακή, mm-hmm. Κυριακή παίζουμε στα Λιώσια με την Πορτογαλία. Αυτό το παιχνίδι, παρότι είναι εντός έδρας, έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, και θα ήθελα και ένα σύντομο σχόλιο, επειδή άλλωστε είναι η δική σου ώρα εδώ πέρα, που σχολιάζεις ποικίλο τρόπος πράγματα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση σας εκμεταλλευτούμε για τα του μπάσκετ. Με αφορμή διάφορα γεγονότα, με το διαζύγιο του Σκαριόλο στη Ρεάλ, το πήγαινε έλα διαφόρων παιχτών σε ομάδες σε Euroleague, τι γίνεται με Ολυμπιακό και με τον Μακιντάιρ. Αν θέλεις να μας τα βάλεις λοιπόν, έτσι σε μια σειρά, να μας τα συμπυκνώσεις όλα.
11: Αρχίσουμε από τα δικά μας. Σήμερα το πρωί ο Ολυμπιακός άρχισε τις ανακοινώσεις για τους παίκτες που προστίθενται στο ρόστερ, γιατί είχαν προηγηθεί ανακοινώσεις για παίκτες που αποχωρούν, αλλά και για λύσεις συνεργασιών, χορηγικών. Και όχι μόνο. Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε μια μεταγραφή που έχει κλείσει εδώ και 2 μήνες, του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, για 3 χρόνια. Δείγμα του ότι ο σχεδιασμός είναι μακρόπνος. Έρχεται να δώσει πολλά πράγματα που έλειπαν από τον Ολυμπιακό στην περιφέρεια και ειδικά στη θέση του Playmaker. Και πλέον μαζί με τη μεταγραφή του Μοντέρο που θα ανακοινωθεί ακολούθως, ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει μια πολύ συμμαγή περιφερειακή γραμμή, μια από τις καλύτερες στην Ευρώπη, σε ένα κομμάτι δηλαδή που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε για πολλούς και διαφορετικούς λόγους προβλήματα. Και όταν λέω πολλούς και διαφορετικούς λόγους, θυμάσαι ότι για παράδειγμα ο Γκος είχε μεταπτώσεις και τελικά πήγε στη Ζαλγκύρη, δεν ανανέωσε, έπαιζε, τραυματιζόταν, έπαιζε, πολύ καλός παίκτης. Ο Κίναν Έβανς, στον οποίο επένδυσε πάρα πολλά ο Ολυμπιακός, ήταν άτυχος μαζί του και ο Ολυμπιακός λόγω των τραυματισμών. Στην πραγματικότητα ξόδεψε πάρα πολλά χρήματα ο Ολυμπιακός, αλλά δεν μπόρεσε να παίξει. Και τα παιδιά που πήρε φέτος αποτέλεσαν, όπως είδαμε, πλην του Κόρεϊ Τζόζεφ που ήταν συγκλονιστικός στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν σε Ευρωλίγκα και ελληνικό πρωτάθλημα, αποτέλεσαν εμβαλωματικές λύσεις. Και ο Γάλλος, ο Φρανκ Μιλικίνα, και ο άλλος, ο Αμερικανός, ο Μόντε Μόρις, δεν μπόρεσαν δηλαδή να ανταποκριθούν στο πολύ υψηλό επίπεδο, όμως βοήθησαν στο μέτρο που μπορούσαν να βοηθήσουν και γι' αυτό αποχώρησαν. Έτσι ο Ολυμπιακός τώρα βάζει στη μηχανή του πρώτα τον Κόντι, με βάση τις ανακοινώσεις, λέω με τη χρονική σειρά, τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, δίπλα στο Γουόκαπ. Και βεβαίως τον Γιάν Μοντέρο που μπορεί να παίξει και στις 2 θέσεις, και στο 1 και στο 2. Άρα ισχυροποιείται πάρα πολύ, διότι ο στόχος του είναι να παραμείνει στην κορυφή τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο την ώρα που βλέπουμε ότι ο ανταγωνισμός είναι ακραίος. Ο ανταγωνισμός είναι ακραίος όχι μόνο απέναντι στον αιώνιο αντίπαλό του Παναθηναϊκό, αλλά βεβαίως και στα μεγάλα powerhouses της Ευρωλίγκας. Βλέπουμε τι κινήσεις κάνει η Φενέρ, βλέπουμε τι κινήσεις κάνει η Ρεάλ, που αλλάζει άρδιν το σκεπτικό, τη συλλογιστική, τη φιλοσοφία της, και πληρώνει μια τεράστια αποζημίωση. Σήμερα και η Ρεάλ ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Σκαριόλο. Πληρώνει μια τεράστια αποζημίωση στον συγκεκριμένο προπονητή, με τις πολύ μεγάλες επιτυχίες και σε επίπεδο συλλόγων, κυρίως σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ειδικά με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Ο Ιταλός, πολιτογραφημένος Ισπανός, θα πάρει περίπου 5 εκατομμύρια αποζημίωση και θα αφήσει τη θέση του στον Πέδρο Μαρτίνεθ, τον άνθρωπο που έφτιαξε τη φανταστική Βαλένθια, η οποία όμως, όπως παρακολουθούμε, διαλύεται ή στα εξών συνετέθη, αφού οι υπόλοιπες μεγάλες ομάδες της Ευρωλίγκας έχουν πέσει σαν κοράκια πάνω της και την έχουν κατασπαράξει, παίρνουν τον ένα παίκτη μετά τον άλλον.
10: Και δηλαδή, όμως, Ολυμπιακός... Βαγγέλη, ναι, θα ρίξει χρήμα, ναι, ανεύ προηγουμένου η Βαλένθια για να ενισχυθεί. Πώς θα το κάνει αυτό, τι λέει η δική σου πληροφόρηση?
11: Ο Χουάν Ρόιτς θα αλλάξει λίγο τη φιλοσοφία του. Ο μεγιστάνας, δηλαδή ο δισεκατομμυριούχος, ο ιδιοκτήτης της Βαλένθια, ο άνθρωπος που έδωσε 350 εκατομμύρια για να φτιάξει αυτό το πανέμορφο γήπεδο και άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει χώρους στάθμευσης, πάρκα και ούτω καθεξής γύρω-γύρω από το γήπεδο κτλ. Ενώ βασιζόταν και θα το εξακολουθήσει να το κάνει αυτό στην λογική και τη φιλοσοφία της ανάπτυξης ομάδας από τις ακαδημίες και όχι στις αγοραπολισίες παικτών, σε ένα μακρόπνο πλάνο με τη στήριξη του προπονητή και σε μια φιλοσοφία ισπανική θα την έλεγα. Τώρα βλέπει, επειδή είναι πρωταθλήτρια Ισπανίας η Βαλένθια, έφτασε μέχρι το Final Four, έχασε τη Ρεάλ, ότι πέφτουν όλοι πάνω στην ομάδα του και επειδή πλειοδοτούν, του παίρνουν παίκτες, ακόμα και τον προπονητή. Μάλιστα τον προπονητή δεν μπορούσε να τον κρατήσει, παρότι μάτσαρε, ισοφάρισε την προσφορά της Ρεάλ. Βλέπει λοιπόν ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ, δεν του λείπουν τα χρήματα. Και τώρα αλλάζει και αυτός σκεπτικό και αρχίζει και δίνει πολύ μεγάλα ποσά για να ξαναφτιάξει μια νέα ισχυρή ομάδα. Και η Βαλένθια δεν θα είναι αμελητή ποσότητα, παρότι ξαναχτίζεται από την αρχή. Τον Κάμερον Τέλων, για παράδειγμα, που θα τον ήθελαν κι άλλες μεγάλες ομάδες της Ευρωλίγκας, διεκδικήτριες εννοώ, όταν λέω μεγάλες, όλες είναι μεγάλες οι ομάδες, διεκδικήτριες του τροπέου, τον κράτησε με διπλασιασμό αποδοχών. Και βεβαίως τους παίκτες που παίρνει τώρα αναγκάζεται να τους πληρώσει διπλάσια και διπλάσια, γιατί αυτή η αφέμαξη του έχει κοστίσει. Αφού με ρώτησες, το Μιλάνο για παράδειγμα του πήρε πολύ γρήγορα τον Ντάριους Τόμψον, το Μιλάνο που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί, και τον Ντέβον Χολ, όπως είχε πάρει και είχε ανακοινώσει και νωρίτερα τον Άλεκ Πίτερς. Συνεπώς τα νούμερα ξεφεύγουν. Και γι' αυτό και η συζήτηση για την αύξηση των αποδοχών, εάν θέλει ο Ολυμπιακός να κάνει από τώρα επεκτάσεις και στον Τόρσεϊ, θα του τα δώσει τα χρήματα, και στον Γουόκα, επίσης θα του τα δώσει τα χρήματα, γιατί οι αφότεροι παίζουν ως Έλληνες και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με την περίπτωση του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, αν πήρε το Μοντέρο ο Ολυμπιακός από τη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός πήρε τον Μπάτιο. Και ούτω καθεξής.
10: Και κάτι τελευταίο. Για να σε αφήσω, αν μου επιτρέπεις.
11: Και ο Ιακής έκανε μια μεγάλη μετάφραση.
10: Πολύ μεγάλη μετάφραση.
11: Δηλαδή, με όλες οι ομάδες κινούνται.
10: Σωστά. Άποψή σου, συμφωνείς, πολυτιμότερος του πρωταθλήματος στοίχημα GBL Evan Fournier?
11: Όχι. Μόνο τον τελικό, ναι. Τον τελικό, ναι. Mm-hmm. Στους τελικούς ο Fournier από. Κοίταξε. Εντάξει, είναι γνωστό. Στην Ελλάδα επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από την τελευταία εντύπωση. Και λογικά. Υπάρχει αυτή η εντύπωση του πλησίματος στη σεζόν. Ο Fournier είχε 12 πόντους μέσω όρο στην κανονική περίοδο και εκτόξευσε στα play-off και ειδικά στους τελικούς το μέσο όρο του στους 23, ενώ ήταν και ο καλύτερος στα play-off και ειδικά στους τελικούς, ο καλύτερος δημιουργός του Ολυμπιακού με 6 assist, πράγμα που τον κατέστησαν αμφίβολα πολυτιμότερο των τελικών. Όμως συνολικά της περίοδου δεν θα έλεγα ότι αυτός ήταν ο πολυτιμότερος. Από τον πρωταθλητή βγαίνει πάντα ο πολυτιμότερος παίκτης. Ο Βεζένκοφ έκανε μια πολύ μεγάλη χρονιά και υπήρχαν και άλλα παιδιά, ο Ντόρσεϊ, που έκανε συγκλονιστική χρονιά μέχρι να τραυματιστεί, διότι θυμόμαστε ότι το turning point του Ολυμπιακού έγινε στις 16 Δεκεμβρίου, όταν ο Fournier παραδέχθηκε ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν αξίζει να παίζει βασικός, και η θέση του βασικού πήγε στον Τάιλερ Ντόση, που κουβάλισε τον Ολυμπιακό από τα περσινά play-off και την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος, μετά την εθνική ομάδα με το χάλκινο μετάλλιο και μέχρι τους τελικούς, όταν τραυματίστηκε για να αναλάβει ο Fournier. Άρα νομίζω ότι με την εντύπωση και τη γεύση των τελευταίων αγώνων παίρνει το βραβείο ο Fournier, που κάνει και μεγαλύτερο γκέλ και στον κόσμο, αλλά οι πραγματικά πολυτιμότεροι για μένα, για τον Ολυμπιακό, ήταν ο Ντόρσεϊ και ο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ και ο Ντόρσεϊ.
10: Ωραία. Θα σας αφήσω, θα σας ακούσουμε το απόγευμα, 7 η ώρα, τηλεοπτικά, Ρουμανία-Ελλάδα, να πάνε όλα κατευθείαν που θα πάνε, είμαι βέβαιος, και βεβαίως θα τα πούμε και αύριο και Θα αναλύσουμε πολλά περισσότερα για αυτό το παιχνίδι. Άλλωστε στη δική σου έρεδο, λίγο μετά τη μία. Να καλά, Βαγγέλη.
11: Γιάννη, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Αυτό ήταν ο Βαγγέλη Ιωάννου. Και παράλληλα να πούμε, με αφορμή το Mundo Basket και όλη αυτή τη διοργάνωση που δεν παίζει μόνο η ελληνική ομάδα, υπάρχει και το Πορτογαλία Μαυροβούνιο. Με οσμή έτσι και εκτίμηση, πρόβλεψη που μπορούμε να έχουμε σε μια θεωρητικά πάντοτε αμφίροπη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων. Υπάρχει ένα πρόβλημα σημαντικό για το Μαυροβούνιο και έχει να κάνει με τον Γιοβάνοβιτς, πλήγμα για τη θέση των γκάρντ. Και δεν ξεχνάμε ότι το Μαυροβούνιο ήταν μια ομάδα που ιτήθηκε από την Ελλάδα με 79-65. Από την άλλη πλευρά, η Πορτογαλία έρχεται από την ήττα με 101-96 από την Ρουμανία, εκεί που πλήρωσε τα πάρα πολλά λάθη της, αλλά νομίζω ότι είναι μια ομάδα που σου λουπώνεται, ειδικά όταν παίζει στο γήπεδό της. Πέμπτη αγωνιστική και εδώ για τον πρώτο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πιστεύω ότι η Πορτογαλία, για τον μπάσκετ μιλάμε πάντοτε, έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Ένα μάτς που είναι στις 9, ενώ το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παίζει με τη Ρουμανία στις 7 με τηλεοπτική κάλυψη εδώ από την ΕΡΤ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τις επόμενες ημέρες, ακόμα και ώρες, τα αποτελέσματα για τους δράστες των βομβιστικών επιθέσεων στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, όπως δήλωσε το Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στον Παπα-Νικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα. Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ενίκων. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης μέσω του Earth News Radio. Η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, ανέφερε. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας σωνεύει το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσει από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος, στην περικοπή συντάξεων Χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωση από το Βήμα της Βουλής, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το Λιμεναρχείο Νεάπολης για επιβατηγό πλοίο στην Πορθμιακή Γραμμή Ελαφώνησος Πούντα Λακωνίας που προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη στις 30 Ιουνίου, ενώ άνδρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εν πλώ. Διελεύσεις σχισματισμό αεροσκαφών πάνω από τον νομό Αττικής θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 6 και 8.30 σήμερα στο πλαίσιο της τελετής ορκομοσίας των νέων ανθιποσμιναγών και ανθιπολοχαγών της σχολής Ικάρων. Και ο καιρός γενικά αίθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Ερασπορ.

Το καλοκαίρι όχι μόνο είναι εδώ και πρέπει να το νιώθουμε, να το ακούμε, να το αισθανόμαστε και με Μαρτίνα Κανελοπούλου σε ρύθμιση των ήχων. Εδώ θα πάμε μέχρι τις 2 και με τον Λουκά Λουκά. Γιάννης Ρανιού στο μικρόφωνο και εννοείται ότι με χαρά υποδέχομαι και τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα δεν βλέπω φωτογραφίες, δεν βλέπω παραλίες, βλέπω κίνηση να μου στέλνετε. Κάτι περίεργα φρούτα κτλ. Πού είναι οι παραλίες, πού είναι οι μπύρες, πού είναι τα οστρακοειδή που στέλνατε χθες, που ήταν η Κατερίνα. Τους χαιρετισμούς μου και στον Κοσμά που είναι εδώ. Το τραγούδι που είχαμε βάλει στην προηγούμενη εκπομπή. Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς μου έχει στείλει ο Τρομπάμπης από τη Σαλαμίνα. Α, ήταν ένα τραγούδι που ήταν από την προηγούμενη μπάνκα της προηγούμενης εκπομπής. Δεν έχω, λυπάμαι, έχω τη δική μου λίστα. Δεν μπορώ να ικανοποιήσω έτσι τη μουσική σου προτίμηση. Οπότε το πάμε λίγο διαφορετικά γιατί ήταν προγραμματισμένα και έχουμε και τη Ματίνα εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πολλά. Είναι ο τροχονόμος εδώ. Ένα αέριας κυκλοφορίας, το τι παίζει στον αέρα της Ερασφόρ. Ο Χρήστος μου λέει η πόλη στη Ρουμανία λέγεται Οράντεα. Το ακούω. Εγώ, να πω την αλήθεια, τόσο καιρό το γνωρίζω Οραντέα. Εν πάση περιπτώσει, όπως και με την ομάδα που, την οποία λέγαμε. Οκ, okay, δεν θα τα χλάσουμε για ένα τόνο. Να και ο Νίκος που μας στέλνει το δικό του μήνυμα για το τελευταίο τραγούδι που βάλαμε παραπέντε. Ποιο ήταν, αν είναι εύκολο να τον διευκολύνουμε. Μας τα πει η Ματίνα, γιατί ήταν ένα ψιλοπαιδικό τραγούδι. Παίξαμε λίγο διαφορετικά με Φίβο Δελιβοριά, να πω την αλήθεια, και μάλλον το άρεσε του Νίκου. Είναι και λίγο εναλλακτικός ο τρόπος των ελληνικών τραγουδιών που έχουμε.

καλοκαίρι τώρα λέγεται, το Φίβου Δελ Λιβωριά, οπότε ελπίζω να το βρεις, να το ακούσεις, να το απολαύσεις ξανά. Ο Χάρης εδώ μου στέλνει τη δική του φωτογραφία. Καλημέρα στην παρέα. Οπότε ελπίζω να το βρεις, να το ακούσεις, να το απολαύσεις ξανά. Ο Χάρης εδώ μου στέλνει τη δική του φωτογραφία. Καλημέρα στην

ομάδας είτε για τις μεταγραφές στο τέλος του περίοδου. Να δούμε τι γίνεται. Ας έρθει τέλος Αυγούστου και να δούμε τελικά με μια πρώτη ανάγνωση πώς πήγε ο Ολυμπιακός και τι έκανε. Έτσι. Και αυτό είναι και ο λόγος που έχουν καταλάβει και οι ίδιοι και κάνουν αναπροσαρμογή στα πλάνα τους και στον τρόπο με τον οποίο κινούνται, για να αποκτηθούν άνθρωποι που θα διαχειριστούν καλύτερα τις μεταγραφικές κινήσεις και να φέρουμε στην προκειμένη περίπτωση για τον Ολυμπιακό. Είτε λέγεται Κορδόν που φαίνεται να είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει και να επιστρέψει στους Ερυθρόλευκους, ή ακόμα και για την περίπτωση του Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο, όπως είναι το πλήρες όνομά του, ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στην Γκυμαραές. Εμένα με ενδιαφέρουν πάντοτε οι ομάδες να μαθαίνουν από τα λάθη τους και να μην έχουν αιμονές, να μην πετούν την μπάλα στην εξέδρα, να μην ρίχνουν ευθύνες και τις μετατοπίζουν διαφορετικά. Και στον Ολυμπιακό νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι κάπως έτσι κινούνται. Θα δούμε στην πράξη τι θα γίνει μετά από μια χρονιά που δεν κατέκτησε τίποτα. Αντίθετα, πρόπερση είχε πάρει και πρωτάθλημα, πήρε και κύπελο, πήρε και το Super Cup. Τους χαιρετισμούς μου και στον φίλο από την Αλεξανδρούπολη, τον Πάνο, που έχει και αυτός η δική του αγωνία για τις μεταγραφές. Είναι αλήθεια ότι αυτό που ακούω και καταλαβαίνω από τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ είναι ότι κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα το ραντάρ του Ριμπάλτα, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο για να αλλιεύσει κανείς κάτι φρέσκο, κάτι νεότερο και το τι ακριβώς μπορεί να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, και γι' αυτό αντλούν με το σταγονόμετρο την ειδησιογραφία και την ονοματολογία σε διάφορα ονόματα οι συνάδελφοι. Και βεβαίως, όπως μου γράφει εδώ ο φίλος, Γιάννη, σώνα τη φωτογραφία με την κοσμοσυρωή στα Τρίκαλα για το τρόπαιο της ΑΕΚ. Είπαμε, είναι μια ωραία κίνηση να χαίρονται οι φίλοι όλων των ομάδων το επίτευγμα και την και το τρόπαιο, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είναι ευρωπαϊκό, πρωτάθλημα, δεν έχει σημασία. Έρχονται και λίγο πιο κοντά στην ομάδα, μπολιάζονται λίγο περισσότερο σε αυτή την κίνηση, την οποία γίνεται από όλες τις ομάδες τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου και στον Νικόλα, αφού άντεξες χθες και μας άκουσες μέχρι τα ξημερώματα, χαλάλη σου για το Βέλγιο Σενεγάλη, ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Να βάλουμε και ένα τραγούδι, να το αφιερώσουμε στον πατέρα του Θοδωρή με χαιρετισμούς. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι στο τελευταίο τραγούδι το οποίο έχουμε επιλέξει. Όχι, να βάλουμε και τώρα ένα τραγούδι, έτσι είμαστε σε καλοκαιρινή διάθεση, καλοκαιρινό mood, δεν το λένε. Είναι, για πάμε Ματινά, έτσι λίγο να πάρουμε ακόμα μια γεύση από καλοκαίρι, έτσι αρχές Ιουλίου. Αυτό έλαχε το γλέντι από την Ιουλία Καραπατάκη, να το αφιερώσουμε έτσι και στον φίλο εδώ πέρα που ήθελε να ακούσει κάτι. Το απόλυτο χι του καλοκαιριού πέρυσι, έτσι σε διάφορα πανηγύρια και όχι μόνο, έπαιξε και που δεν έπαιξε. Καλησπέρα μου και στον Σταύρο για το προηγούμενο, για τον Φίβο Δελιβοριά, για ένα παλιό ρεμπέτικο τραγούδι με τον Παναγιώτη Τούντα που ακούσαμε λίγο νωρίτερα και έγινε περισσότερο γνωστό στα νεότερα χρόνια με την επανεκτέλεση του Αγάθωνα.

Οπότε δεν έχετε παράπονο. Πάμε έτσι μελωδικά, πάμε τραγουδιστικά και νησιώτικα για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Και με δεδομένο ότι υπάρχει το Ισπανία-Αυστρία σήμερα στις 10 το βράδυ, γκραν φαβορή Ισπανία. Είναι κάτι το οποίο μαρτυρούν και οι αποδόσεις, αν και είναι ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος να σε παρασύρουν στην αντίθετη κατεύθυνση. Και το λέω αυτό γιατί είδαμε και χθες πόσο ζορίστηκε η Αγγλία, πόσο ζορίστηκε και η ομάδα του Βελγίου.

φάση, θυμίζω, της διοργάνωσης, στην φάση των 32, εκεί όπου πλέον μετρούν και τα κουράγια και η διαχείριση παιχτών, γιατί είναι η αλήθεια ότι και οι Ισπανοί έχουν αρκετούς ποδοσφαιστές, θα το πω σε μια αργό, ξεζουμισμένη, από μια χρονιά που αρκετοί από αυτούς έχουν περισσότερα από 50 παιχνίδια. Το φαβόρι του 8ου ομίλου τερμάτισε στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς. Νοκάουτ ο Νίκο Βίλιαμς, ενδεχομένως θα τον δούμε στο επόμενο παιχνίδι αν περάσει η ομάδα της Ισπανίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα σε σχέση με τα υπόλοιπα, όπως για παράδειγμα και με τον Μουνιώθ και με τον Γέρμι Πίνο. Για τον Δημήτρη με ρώτησε, Ντελαφουέντε είναι ο προπονητής της Ισπανίας. Αν εννοείς του ποδοσφαίρου, έτσι. Λουίς Ντελαφουέντε είναι ο προπονητής. Και από την άλλη έχουμε την Αυστρία, μια ομάδα η οποία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Μια ομάδα που όσο εύκολα πετυχαίνει γκολ, αλλά τόσο εύκολα δέχεται. Θυμόμαστε όλοι το πώς ακριβώς έγινε αυτό το μάτς με την Αλγερία. Και ένα βολικό, ένα λουκουμάκι, ένα μπισκοτένιο, έτσι τα λένε, παιχνίδι ισοπαλίας, ήταν από τα μάτς που τουλάχιστον μας δικαίωσε λέγοντας ότι είχε πέσει το 2-30, γιατί όχι, και πώς πήγε αυτό το παιχνίδι. Θυμίζω 2-2, 3-2 στο 94, 3-3, 1,5 λεπτό μετά. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αλλά το να βολεύονται και δύο δεν είναι απαραίτητα κακό, να σου πω την αλήθεια. Έστω και αν κάποιος τους ξενίζει, ναι, και το καταλαβαίνω και αυτό, αλλά πάντοτε γίνονταν, γίνεται και θα γίνεται κάτι τέτοιο στη φάση των ομίλων. Είπαμε, με τη στοιχηματική χρειά θα τα πούμε λίγο μετά τις 2, οπότε δίνουμε έτσι ένα περίγραμμα στο τι ακριβώς περιμένουμε να δούμε σήμερα στο παγκόσμιο κύπελο. 2 μετά τα μεσάνυχτα, όσοι έχετε κουράγια να συντονιστείτε με την ERA Sport ή τηλεοπτικά με την ERT, Πορτογαλία-Κροατία. Από τη μία πλευρά το αντίο του Μόντριτς, από την άλλη πλευρά το αντίο του Ρονάλντο. Ποιος θα πει αντίο στο παγκόσμιο κύπελο, νομίζω μάλλον η Κροατία. Αυτή είναι η αίσθησή μου, δηλαδή η Πορτογαλία μπορεί να μην βγάζει μάτια, αλλά είναι μια ομάδα που έχει και παίκτες πυλώνες σε μια ηλικία που μπορεί ακόμα να τα καταφέρει. Δηλαδή δεν σας κρύβω ότι ψηφίζω Πορτογαλία στο να περάσει στην επόμενη φάση. Παρά το γεγονός ότι έχουν αναμετρηθεί σε πάρα πολλά παιχνίδια, φιλικά, επίσημα και μη, σε παγκόσμιο κύπελο πρώτη φορά η Κροατία παίζει με την Πορτογαλία. Με την Πορτογαλία βεβαίως να ακολουθεί τη δική της γραμμή, με μόλις 2 ήττες σε 19 μάτς παγκόσμια κύπελα, βέβαια και με πάρα πολλές ισοπαλίες, είναι η αλήθεια. Και βεβαίως με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να συνεχίζει να γράφει τα δικά του ρεκόρ με το ένα το παιχνίδι με την Πορτογαλία σε νοκάουτ φάση, δεν το λες και λίγο, και να δούμε αν θα μπορέσει να σπάσει και να ξορκίσει αυτή την κακοδαιμονία, γιατί στα 8 προηγούμενα παιχνίδια δεν είχε καταφέρει να βρει δίχτυα. Τώρα, στο διατάφτα, χωρίς προβλήματα ο Μαρτίνεθ, έναν προπονητή που, να σας πω την αλήθεια, δεν τον πολύ πιστεύω, για να μπορέσει να το διαχειριστεί. Στηρίζεται κυρίως στο ατομικό ταλέντο, στο πλούσιο ταλέντο που διαθέτουν και αρκετοί χαφ που έχει η ομάδα της Πορτογαλίας. Από την άλλη πλευρά, οι γέροντες της Κροατίας έχουν και αυτοί τα δικά τους ζητήματα να διαχειριστεί ο Ντάλιτς. Όχι ότι έχει προβλήματα τραυματισμών, αλλά κόπωσης, και να δει πώς ακριβώς θα βγει όλη αυτή η κατάσταση, και κυρίως με χαφ όπως ο Λούκα Μόντριτς, ο Κόβασιτς, ο Σούσιτς, ο Μπατούρινα, ο Γιάκιτς, ο Πάσαλιτς, παίκτες πρώτης γραμμής, αλλά και αυτοί ιδιαίτερα επιβαρημένοι. Και από τη μία πλευρά έχεις μία Πορτογαλία πιστή στο πλάνο της, 4-3-3, με Κριστιάνο Ρονάλντο να μην βγαίνει, και από την άλλη πλευρά μια Κροατία που αυτό ξέρει, αυτό γνωρίζει, αυτό εμπιστεύεται, με τετράδα στην άμυνα, δύο χαφ, Κόβασιτς, Λούκα Μόντριτς,
και από εκεί και πέρα τριπλέτα μπροστά και στην κορυφή ο Μπουντιμίρα. Παιχνίδι που βλέπω γκολ και από τη μία και από την άλλη πλευρά είναι το Ελβετία-Αλγερία. Για να είμαι ειλικρινής, αυτή η Ελβετία δεν μου πολύ αρέσει να την προποντάρω για φαβορή νίκης που δίνεται και πρόκρισης από διάφορες εταιρείες. Είπαμε, οι εταιρείες κάνουν το δικό τους πλάνο και εμείς κοιτάζουμε πώς θα μπορέσουμε να τις νικήσουμε, να τις ντριμπλάρουμε και γενικότερα να κάνουμε τα δικά μας. Και γι' αυτό, επειδή με ρωτάτε συχνά για τους Μπουκ, ξέρετε, δίνουν φαβορί αυτό, δίνουν Αλεξάνδρ το άλλο, και το ακούω και από συναδέλφους που είναι και στην τηλεόραση και σε ιστοσελίδες και στο ραδιόφωνο, είναι ένα παιχνίδι παραπλάνησης το στοίχημα βάσει αποδόσεων. Σου δίνει την αίσθηση αυτή που είναι η κυρίαρχη αίσθηση, ποιο είναι το φαβορί. Από εκεί και πέρα όμως δεν σου λέει και δεν σου δείχνει τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν, γιατί η Μπουκ δεν είναι δημοσκόπος. Είναι αυτοί που προσπαθούν να σε πείσουν όσο δυνατόν περισσότερους ότι ποντάρουν εκεί όπου τελικά θα γίνει το λάθος. Γι' αυτό το λέω για οτιδήποτε έχει να κάνει. Μιλάμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για βόλεϊ, για μουντιάλ, για Eurovision. Μην τρελαίνεστε με τις αποδόσεις, εκτός και αν τις θεωρείτε δελεαστικές. Γι' αυτό καμιά φορά και λέμε αγοράζω απόδοση, μιας και ο Μπουκ, θα επαναλαμβάνω, δεν είναι δημοσκόπος. Απλά δίνει την τάση και την αίσθηση που προκύπτει και μέσα από την αγοραστική αξία. Αγοραστική αξία, δηλαδή ποιος επιλέγει να παίξει τον άσο, το χ, το διπλό, και βεβαίως ποιος θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί κάθε στοιχείο υπαρκτό για να μπορέσει να ακολουθήσει αυτή τη ροή χρημάτων σε διαμορφωμένες αποδόσεις, βασισμένες ακόμα και σε φήμες, σε κλικ ή οτιδήποτε άλλο.

Οπότε μετά από αυτή την παρένθεση για να απαντήσω και σε δύο φίλους με αφορμή το συγκεκριμένο παιχνίδι που με ρώτησαν. Θύμιζω ότι η Ελβετία είναι η ομάδα που τερμάτισε πρώτη στον όμιλο, είπαμε για το ιδιαίτερο παιχνίδι που είχε. Από την άλλη πλευρά έχουμε μια Αλγερία η οποία πέτυχε το στόχο της, τι ήταν, να περάσει 32. Μια ομάδα που την είδαμε να υποτάσσεται στην Αργεντινή. Ποια είναι η είδηση, δεν ξέρω. Νίκησε την Ιορδανία με 2-1 και μετά υπήρχε και το άλλο παιχνίδι εκεί που είπαμε με την Αλγερία και όλα αυτά τα οποία έφεραν την κατάσταση για να μπορέσει να περάσει στην επόμενη φάση. Αυτό το 3-3 θα έχουμε να το συζητάμε αρκετές φορές. Το λουκουμάκι, το μπισκοτάκι της ισοπαλίας που υπάρχει και σε παγκόσμιο κύπελο. Εγώ, όσο και αν διαφωνούν κάποιοι, είμαι της άποψης ο σκοπός αγιές τα μέσα. Το ξέρω, δεν μας αρέσει, αλλά ας είμαστε και λίγο ρεαλιστές στην εποχή που βρισκόμαστε. Πρώτη φορά δεν έχουν αναμετρηθεί ξανά στο παρελθόν η Ελβετία με την Αλγερία. Και τα βλέμματα αλλά και τα αφιερώματα, αν δείτε και στην ιστοσελίδα της FIFA, πέφτουν πάνω στον Βλαντιμίρ Πέτκοβιτς που έχει αγωνιστεί στην Ελβετία. Είναι ο προπονητής Αλγερίας, αν δεν τον γνωρίζετε. Και είχε αναλάβει και την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ελβετίας από το 14 έως το 21. Ο Πέτκοβιτς, ο οποίος έχει διαβατήριο και ελβετικό και βοσνιακό, αλλά είναι προπονητής, επαναλαμβάνω, της Αλγερίας. Πολύ ωραία τα αφιερώματα τα οποία υπάρχουν μεταξύ άλλων και στην FIFA και μπορούν, αν μη τι άλλο, να σας βάλουν λίγο καλύτερα στο κλίμα κάποιων γεγονότων. Παράλληλα, ο Πότερ φαίνεται ότι θα χτίσει τη Σουηδία των επόμενων ετών για να παραμείνουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Μετά την πετυχημένη βάση με το χ στη φάση 32 πορεία της Σουηδίας στο παγκόσμιο κύπελο, αν και με αυτή την άμυνα δεν ξέρω και πάλι καλά που έφτασε εκεί που έφτασε, αλλά μεσοεπιθετικά ήταν εξαιρετική. Και μπορεί να ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ για την Σουηδία απότομα, αναπόφευκτα, απέναντι στον Κιλιάν Εμπαπέ και την παρέα του. Οπότε φαίνεται ότι ο Άγγλος προπονητής που καθοδήγησε τη Σουηδία θα είναι εκεί για να μείνει και να συνεχίσει αυτό το χτύπησιμο των επόμενων διοργανώσεων. Πέρασε στα ψηλά, είναι η αλήθεια. Ένα θλιβερό γεγονός και πάνω σε αυτό η πρόεδρος του Μεξικού, η Κλάουντια Σέινμπαουμ, αναφέρθηκε σήμερα το πρωί σε αυτή την θλιβερή είδηση, στην απώλεια τριών ανθρώπων από ασφυξία κατά τη διάρκεια μεγάλων εορτασμών στην πόλη του Μεξικού για την πρόκληση της εθνικής ομάδας της 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αναφέροντας, αν μη τι άλλο, ότι η αλληλεγγύη, η υποστήριξη πρέπει να πάνε σε αυτές τις οικογένειες και θα πρέπει να το δείξουμε έμπρακτα. Σύμφωνα με τα έως τώρα επιβεβαιωμένα στοιχεία, μιλάμε για δύο γυναίκες ηλικίας 19 και 48 ετών και έναν 44χρονο άνδρα που πέθαναν από ασφυξία, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, και με τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας του Μεξικού. Και όλα αυτά με πάρα πολύ κόσμο που συγκεντρώθηκε για να γιορτάσει στους δρόμους της πόλης αυτή την πρόκληση, κυρίως γύρω από το μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας, στο κέντρο της πόλης, και εκεί κοντά έγινε το κακό και ποδοπατήθηκαν άνθρωποι και έπαθαν ασφυξία, με συνέπεια κάποιοι να τραυματιστούν και κυρίως να χάσουν τρεις από αυτούς τη ζωή τους.

Πάντως, μιας και μιλάμε για Μουντιάλ, Ισπανία-Αυστρία είπαμε στις 10 η ώρα. Υπάρχει έτσι μια δήλωση του πρόεδρου της Αυστρίας, ο Φάντερ Μπέλεν, ο οποίος έκανε μια συνήθιστη έκκληση προς τους γονείς να αφήσουν τα παιδιά τους να πάνε για ύπνο λίγο αργότερα. Θυμίζω ότι είναι το παιχνίδι 10 η ώρα Ελλάδος. Αυτό και μάλιστα μέσα από ανάρτηση στην σελίδα που έχει στο Facebook είπε: αφήστε τα παιδιά να μείνουν λίγο ξύπνια παραπάνω, θα αξίζει τον κόπο. Και πως το να βλέπουν τηλεόραση μέχρι αργά το βράδυ σίγουρα δεν είναι καλό, το γνωρίζω, αλλά εδώ είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη και τέτοιες αναμνήσεις κουβαλάς μαζί σου για όλη σου τη ζωή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι οι Αυστριακοί σήμερα θα είναι συντονισμένοι με την ελπίδα μήπως και τυχόν καταφέρουν να φρενάρουν αυτή την Ισπανία, η οποία διαθέτει και πολύ καλύτερους και πιο ποιοτικούς παίχτες. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε να κλείσουμε, γιατί θα πρέπει να δώσουμε και τη θέση μας στον Κώστα Κουκουλά με την ραδιοεφημερίδα του μεσημεριού και βεβαίως και στοίχημα. Σας απειλώ, δεν σας προειδοποιώ, εδώ θα μείνετε, ελπίζω να τα πάμε καλά σήμερα. Ξέρετε, κάθε μέρα είναι διαφορετική, ανεξάρτητα τι έχει γίνει την προηγούμενη μέρα. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας λέει: πολύ χαίρομαι με τον καλεσμένο που είχαμε λίγο νωρίτερα. Αναφέρεται στον Κώστα Χατζή, το ρέκορντμαν συμμετοχών στο Super League 2. Και είχε και την ανάμνηση που του ήρθε από τότε που ήταν στην Νίκη Βόλου. Άλλωστε, αυτός είναι και ο σκοπός του ραδιοφώνου: να μιλάμε, να ανατρέχουμε στο παρελθόν και μέσα από τους καλεσμένους να σκαλίζουμε και ωραίες αναμνήσεις. Λοιπόν, για το Στέλιο που με ρωτά εάν πιστεύω πως κάποιος μπορεί να έχει θετικό ισοζύγιο στο στοίχημα, κοιτάξτε, ας μην κρυβόμαστε, περισσότεροι χάνουν. Θα πρέπει να το βλέπετε ως μια διασκέδαση, μια στο τόσο, δηλαδή μου περισσεύει ένα ευρώ που λέει ο λόγος. Βλέπω το παιχνίδι, βάζω κάτι, έχασα, δεν τρέχει τίποτα, κέρδισα με έναν καφέ να πάρω μια καφετιέρα και όχι το καφενείο που έλεγα. Επίσης, να ξέρετε ότι αυτοί που κερδίζουν δεν το λένε ποτέ, είναι ένας νόμος. Συνήθως γκρινιάζουν, έχασα, έρανα. Για να μην τους γκινιάρουν, έτσι. Και εννοείται μακριά από εμάς οτιδήποτε έχει να κάνει με ζητήματα εθισμού, γιατί όπως και να το κάνουμε, μιλάμε για τζόγο. Έτσι όταν είναι για το στοίχημα, αλλά και κάπου εκεί έρχεται και ο ρόλος του κατά πόσο ενημερώνεστε σωστά και πάτε προετοιμασμένοι για να παίξετε. Γιατί σας βομβαρδίζουν διαρκώς και καλά κάνουν οι εταιρείες στοιχημάτων και δίνουν τα ωραία τους λεφτά. Διαφημίζονται ποικιλοτρόπως για το ότι έχουμε τις καλύτερες αποδόσεις, τα περισσότερα γεγονότα. Πώς πάμε εμείς, πόσο προετοιμασμένοι πάμε σε ένα τέτοιο πόλεμο που από τη μία έχουμε πυρηνικά όπλα και από την άλλη τι έχουμε, σφεντώνες. Γι' αυτό να αναζητάτε, μιας και είπαμε ότι είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα αθλητικού συντάκτη, και τους ανθρώπους που είναι με το μέρος σας και όχι με τις εταιρείες, γιατί υπάρχουν και εκείνοι. Τους χαιρετισμούς μου και στον Νικόλα. Τον ευχαριστώ και για τα μηνύματά του, Νίκος από τον Άλιμο. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα λοιπόν και εμείς από την πλευρά μας να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω επίσης και τον Ηλία από τα τελευταία έτσι μηνύματα και τον Ιωάννη από τα Windows που μου γράφει και τα λοιπά. Έχει απόλυτο δίκιο. Πάντως, ειλικρινά δεν περίμενα να κάνει τόσο ωραίο χαμό αυτό το ερώτημα που έθεσα, τι χρώμα φανέλας φορούσε εχθές η ομάδα του Βελγίου. Είμαι σίγουρος ότι ο Κώστας Κουκουλάς δεν το γνώριζε. Σίγουρα εδώ οι υπόλοιποι το γνώριζαν με το παραπάνω, όπως και η χολήπτριά μας. Ακόμα και τώρα το κάνετε λάθος. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο. Αυτή είναι η προειδοποίηση και η ενημέρωση. 12 με 2 να τα πούμε για μεταγραφές, για Μουντιάλ και για πολλά άλλα διάφορα θέματα. Να περάσουμε ωραία, χαλαρά, ένα δίωρο και με ωραία ελληνική και ξένη μουσική. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή συνέχεια και συντονισμένοι εδώ που αλλού στην αγαπημένη μας και αγαπημένη σας συχνότητα. Ερασπορ forever. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
7: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
8: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Ατλακόλ!
9: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούτε Era Sport.
10: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας. Φίλες και φίλοι, Ερασπορ, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με το στοίχημα στο Μουντιάλ να επικεντρώνεται με τη φάση των 32 και σιγά σιγά να διαμορφώνεται ο χάρτης με τις 16 καλύτερες ομάδες πλέον έτσι όπως προκρίνονται. Δύο παιχνίδια έχουμε ξεχωρίσει για σήμερα. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, το πρώτο είναι αυτό ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Κροατία. Με μια Πορτογαλία που δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι έχει το ατομικό ταλέντο και έχει και την ποιότητα παιχτών. Με πρώτο και καλύτερο τον Κριστιανό Ρονάλντο, τι και αν είναι στα 41 του χρόνια, να μπορέσει να πάρει την νίκη πρόκριση απέναντι σε μια Κροατία η οποία μπορεί να μην έχει ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά είναι μια ομάδα που κουβαλάει αρκετές αναφορές με τραύματα, κούραση και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία καλείται να διαχειριστεί. Ο προπονητής της ομάδας και συγκεκριμένος Λάκο Ντάλιτς, ο οποίος έχει μία από τις μεγαλύτερες και πιο γυρασμένες ομάδες. Σίγουρα θα παίξει ρόλο και σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που θα προτάξουμε την Πορτογαλία να κερδίσει, έστω και αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε αυτή την φάση των νοκάουτ παγκοσμίου κυπέλου, στις 8 προηγούμενες αναμετρήσεις, δεν έχει βρει δίχτυα ποτέ και τον αφαίρω για όσους ενδεχομένως θέλουν να παίξουν κάποιο ειδικό στοίχημα με goal ή assist του Κριστιάνο. Δεύτερη επιλογή, το να σκοράρουν και οι δύο ανάμεσα στην Ελβετία και την Αλγερία. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση, ειδικά με την Ελβετία, θα έχει ρυθμιστικό ρόλο, γιατί όσο εύκολα σκοράρει, αλλά τόσο εύκολα δέχεται γκολ. Μια Ελβετία η οποία ναι, με τερμάτισε πρώτη στον ομιλό της, χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα πιστική. Το αντίθετο θα έλεγα. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι ο προπονητής της Αλγερίας, ο Βλαντιμίρ Πέτκοβιτς, με πέρασμα και από την εθνική ομάδα της Ελβετίας, έχοντας αγωνιστεί εκεί, σίγουρα μπορεί να καταλάβει πολύ καλύτερα τα θετικά αλλά και τα τρωτά στοιχεία τα οποία έχει ο αντίπαλος της. Από πλευράς ρεπορτάζ με τον Μουράτ Γιακίν να έχει όλους τους βασικούς στην διάθεσή του, ενώ από την πλευρά της Αλγερίας και εκεί ο Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς βλέπει τον Μούρα αλλά και άλλους δύο παίκτες να είναι αμφίβολοι, όπως ο Μάζα και ο Αουάρ, αλλά παίκτες που επί της ουσίας δεν επηρεάζουν με την απουσία τους στο σημερινό παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, η διπλή επιλογή για σήμερα είναι αυτό που είπαμε, το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, Ελβετία-Αλγερία, γκολ-γκολ περίπου στο 1,80, εκεί κυμαίνεται η απόδοση, και με το όποιο ρίσκο μπορούμε να πάρουμε στο φαβορί της ομάδας του Κριστιάνο, Πορτογαλία-Κροατία, στο Νάσο του 1,85 με 1,90. Αυτά για σήμερα. Πολλά περισσότερα αύριο την ίδια ώρα. Καλή επιτυχία, ό,τι και αν επιλέξετε να ποντάρετε.
9: Ακούτε Era Sport.

0: μέσα στην περιοχή, σουτ, γκολ! Γκολ για τον Ογκό στο 7ο λεπτό με σκόρερ το Σιπενγκά που αγωνίζεται στην Καστελιόν, την Ισπανική. Μια κολοτούμπα πανηγυρίζει τον γκολ, το οποίο βάζει μπροστά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ογκό στο σκορ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Και γκολ για την Αγγλία, 1-1 ισοφάρηση στο 75ο λεπτό. Ο Κέιν με κεφαλιά νικά τον Εμπασί, προσπάθησε να αποκρούσει και σε αυτή την περίπτωση ο Κογκολέζος γκολκίπερ, δεν τα κατάφερε, η μπάλα πέρασε από το δεξί του χέρι, κατέληξε στην δεξιά του γωνία και η Αγγλία ισοφαρίζει στο 75ο λεπτό του αγώνα. Γκολ! Απίθανο γκολ από τον Χάρι Κέιν. Στο 86 η Αγγλία ανατρέπει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελλο από το 66 και έπειτα την εις βάρος της κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο ξεκίνημα του αγώνα και με δύο γκολ του Χάρι Κέιν παίρνει το προβάδισμα στο 86.
1: Μανέ, καλοτραβημένη σέντρα, δοκάρι, ευκαιρία και γκολ. Γκολ για τη Σενεγάλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία με τους ιώνες σε γκολ με τον Διαρά. Κεροφυλακτούσε, πήρε το rebound στην επιστροφή της μπάλας από το αριστερό δοκάρι και στο 25 κάνει το 1-0. Για να δούμε νέα ευκαιρία για τη Σενεγάλη, μέσα στη μεγάλη περιοχή και γκολ. Εξαιρετικό τέρμα, κατέβασμα με την μπάλα στα δίχτυα, 2-0 με τον Σαρ. Στο 51 ο παίκτης που είχε σημαδέψει δύο φορές δοκάρι. Μορέιρα βάζει την κόντρα από τα δεξιά με τον Μενιέ. Γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Γκολ για την ομάδα του Βελγίου. Έρχεται λοιπόν ο Λουκάκου στο 86 να μειώσει το σκορ σε 2-1 και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Γέμισμα μέσα στη μικρή περιοχή, η μεγάλη ευκαιρία και γκολ! Γκολ για τους Βέλγους, μέσα σε ένα δίλεπτο ισοφαρίζουν στο 89 με τον Τροσάρ να είναι ο πρωταγωνιστής. Πιθανότητα πέναλτι. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του πέναλτι. Τίλεμαντς εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα. Στο 120 το Βέλγιο πετυχαίνει τον γκολ και φεύγει για την επόμενη φάση.
2: Ο τερματοφύλακας Εθνικής Βοσνίας θα πετάξει την μπάλα μακριά. Θα κερδίσουν όμως την κατοχή. Έξω από την περιοχή πήγε να γίνει κάθετη. Με τον Μπάλογκαν γκολ 1-0 για τους Αμερικανούς. Αυτή τη φορά τον γκολ θα μετρήσει. Μετά από ένα τόσο passing game των Βόσνιων, είναι αδιανόητο το λάθος που έχουν κάνει στην κάθετη πάσα. Εκεί μπάλα θα κοντράρει σε δύο πόδια. Θα φτάσει στον Μπάλογκαν, ο οποίος δεν θα δυσκολευτεί από το ύψος του πέναλτι να πλασάρει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας. Και έτσι, περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει το 45 λεπτό, οι Αμερικανοί παίρνουν το κεφάλι στο σκορ και προηγούνται 1-0 με το τρίτο γκολ του επιθετικού τους, του Μπάλογκαν στην διοργάνωση. Έχει πάρει τα βήματα ο Τίλμαν, περιμένει και ο Ρόμπινσον όμως. Για να δούμε, 82ο λεπτό, φάουλο Τίλμαν, γκολ 2-0 για τους Αμερικανούς. Αυτό που λέγαμε, η μπάλα πάει στη δεξιά αφύλακτη γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας του Βασίλ και έτσι στο 82ο λεπτό το φάουλ αυτό του Τίλμαν δίνει προβάδισμα πρόκρισης, να το πούμε έτσι ξύλινα, στους Αμερικανούς.
3: Ακούτε Ερασπόρ.
4: Ακούτε λοιπόν Ερασπόρ, μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα, είναι εδώ μαζί σας από τώρα μέχρι και τις 4, με την Ακαναλοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος, η δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή και στήριξη των ρεπόρτερ της Ερασπόρ, αρκετά βέβαια τα θέματα που θα βάλουμε στο τραπέζι αυτές τις περίπου 2 ώρες. Ακούσατε το πώς Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο και Αγγλία πήραν την πρόκριση για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Νομίζω ότι το Βέλγιο είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι στιγμή στην διοργάνωση. Ακούσατε και στη μετάδοση στην Ερασπόρ την Αγγλία να πετυχαίνει για πρώτη φορά ανατροπή, να επιστρέφει δηλαδή σε παιχνίδι και να παίρνει πρόκριση, αν και βρέθηκε πίσω σκορ για πρώτη φορά μετά το 1966. Ιστορική στιγμή χθες για την Αγγλία απέναντι σε ένα Κονγκό το οποίο πάλεψε με όλες τις δυνάμεις μέχρι και το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας Χάρι Κέιν αποφασισμένος να οδηγήσει την Αγγλία όσο πιο ψηλά μπορεί στη φετινή διοργάνωση. Παραγουάη, Γαλλία, Καναδάς, Μαρόκο, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό, Αγγλία. Μέχρι στιγμής τα ζευγάρια στη φάση των 16. Απόψε στις 10, Ισπανία, Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής, Πορτογαλία, Κροατία. Και στις 6 το πρωί, Ελβετία, Αλγερία. Τα επόμενα παιχνίδια τα ακούτε από την Ερασπόρ, τα βλέπετε από τα κανάλια της ΕΡΤ. Στο μπάσκετ στις 7 από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με την Ρουμανία στο πλαίσιο των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλου, του με τον μπάσκετ δηλαδή. Η εθνική μας στην βαθμολογία του ομίλου της έχει 3 νίκες και 1 ήττα στα 4 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα. Έχει επικρατήσει εντός της Ρουμανίας με 91-64. Έχει επικρατήσει εκτός της Πορτογαλίας με 76-68. Ιτήθηκε από το Μαυροβούνιο, μάλιστα εντός έδρας 67-65. Ενώ επικράτησε εκτός του Μαυροβουνίου με 79-65. Έχει λοιπόν το παιχνίδι με την Ρουμανία απόψε. Θέλει την νίκη για να κάνει ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση. Στο τένις για μετά τις 4:30 είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι της Μαρία Σάκαρη με τη Ρακίμοβα για τον δεύτερο γύρο στο Grand Slam της Βρετανίας, στο Wimbledon δηλαδή. Χθες ο Στέφανος Τσιπάς γνώρισε την ήττα με 3-0 από τον Τζόκοβιτς και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση.

πρώτα φιλικά χθες για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 4-0 επί της Χέλμοντ. Ο ΠΑΟΚ με 4-1 επί της Μπέβερεν, παιχνίδια βέβαια που είναι από αυτά που, όπως λέμε στο κλισέ, ότι απασχολούν μόνο τους προπονητές. Αυτοί κρατάνε τις σημειώσεις, αυτοί κρατάνε τα στοιχεία που τους άρεσαν και αυτά που πρέπει να διορθώσουν στην πορεία. Είναι πρώτα φιλικά και για τις δύο ομάδες. Ο δρόμος ακόμα είναι μακρύς.

Για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πόρεια της σημερινής μεσημβρινής ραδιομέρας Ερασπόρ. Έχουμε βέβαια τα καθιερωμένα μεταγραφικά σενάρια της περισσότερες ομάδες, ενώ το απόγευμα στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της Παραολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα παρουσιάσει επίσημα πλέον τα σχέδια για το νέο στάδιο Καραϊσκάκη. Και σωστά βέβαια το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη στάδιο ήταν πριν το 2004 όταν υπήρχε και στίβος. Θα δούμε λοιπόν τη μορφή που θα πάρει το γήπεδο του Ολυμπιακού τα επόμενα χρόνια και λεπτομέρειες, θα μάθουμε λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει αυτό.

Λοιπόν, ξεκινάμε από τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα ξεκινήσουμε τον Παναθηναϊκό. Είπαμε, είχε πρώτο φιλικό χθες. Πολύ νωρίς βέβαια για να πούμε οτιδήποτε. Ο Νίστουρ πάντως κράτησε τις δικές του σημειώσεις για αυτά που είδα από τους παίκτες του. Σε αυτά τα μάτς που λέμε, το έχει πει δεκάδες χιλιάδες φορές και ο φυσικός ζωνέρα, είναι από αυτά που γίνονται για να ανοίγουν κάποια πράγματα προπονητές και να ξεμουδιάσουν οι παίκτες μετά τις συνεχείς προπονήσεις. Δηλαδή, ένας παίκτης προετοιμασία είναι που είναι απομονωμένος, προτιμάει να έχει φιλικό ακόμα και με ομάδες χαμηλού επίπεδου από τον αλλιώνει στην προπόνηση πρωί και απόγευμα. Λοιπόν, Χρήστος Κοντός μαζί μας. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Τον χάσαμε τον Χρήστο, ακούμε. Μάλλον επισηγραμμένο, να το δοκιμάσουμε.

0: Λοιπόν, για να δούμε αν θα μας κάνει τώρα η κινητή σταθερή τηλεφωνία το χατήρι για να ακούσουμε τον Χρήστο Κοντό. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Έχω χρόνια καταγγείλει τον Παπα-Νικολάου ότι κάνει τα πάντα για να θυμώσει τη φωνή της αλήθειας. Είδε το χρησιμό φυσικό, τρομοκρατήθηκε και δεν επειδή καταλάβεις αυτά τα δραματικά.
0: Θα πέσει πάλι η γραμμή, Χρήστο, πρόσεχε.
1: Μην πέσει και πάλι πέναλτι. Αυτό φοβάμαι εγώ.
0: Λοιπόν, εντάξει, καλημέρα, Χρήστο. Μου είπα και εγώ, δεν ξέρω αν μας άκουγε στον πρόλογο. Αυτά τα φιλικά είναι για τους προπονητές που κρατάνε διάφορα. Και για τους παίκτες που θέλουν να παίζουν από το να κάνουν προπόνηση. Ακόμα και αυτά τα φιλικά, έτσι. Δηλαδή, από το να λιώνει την προπόνηση, είναι ένα φιλικό, βοηθάει πολύ περισσότερο. Μπορούμε να κρατήσουμε τίποτα.
1: Καταρχάς, να πούμε ότι το προπονητικό πρόγραμμα του Νίστρου που μέχρι στιγμής δεν είχε καθόλου δίτερμα. Δεν είχε τη χαρά του παιδιού δηλαδή. Οι παίκτες, όπως το είπες και εσύ, περιμένουν ότι ένα μεγάλο κομμάτι της προπόνησης θα το βγάλουν παίζοντας μπάλα. Κυνηγώντας στο τόπι. Αυτό τους αποφορτίζει, τους αρέσει, είναι ένα ευχάριστο κομμάτι της προπόνησης. Ανταυτού, στο διάστημα που ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε προπονήσεις και από την Αθήνα, κάποιες μέρες που έκανε έτσι λίγο πιο χαλαρά, και από την περασμένη Δευτέρα που ανέβηκε στο Άπιντορ της Ολλανδίας. Δεν έπαιξε καθόλου δίδερμα. Δεν έκανε κανένα φιλικό νωρίς να ζήσει ότι υπάρχει πήγε προχθές Δευτέρα και Τετάρτη έπαιξε. Παναθηναϊκός έκανε με επιλογή προπονητή 10 μέρες μόνο προπονήσεις με πολύ έντονο ασκησιολόγιο. Δηλαδή, δεν έβαλε 11 εναντίον 11, έβαζε περιορισμούς, ξέρω, δίδερμα στο μισό γήπεδο. Με 30 δευτερόλεπτα κατοχή. Αποχρεωτικά σε 30 δευτερόλεπτα έπρεπε να βρει τρόπο να περάσει μάλλον στην περιοχή. Τέτοια πράγματα, τα οποία είναι ρουτίνα, παραλαμβανόμενα. Είναι λίγο βαρετά, λίγο κουραστικά κτλ. Δεν ξεμπουκώνουν τόσο εύκολα οι παίχτες. Δηλαδή θα προτιμούσαν οι παίχτες το δίδερμα και γι' αυτό χθες το πανηγυρίσανε.
0: Βέβαια.
1: Που παίξανε ένα παιχνίδι, έστω και με μια ομάδα σαφώς υποδέστερη. Δεν, το χαρήκανε.
0: Δεν είναι υπερβολή, Χρήστο, επειδή έχει τύχει στο παρελθόν να παρακολουθήσει προετοιμασίες. Περιμένουν τα φιλικά όπως περιμένουν τα παιδιά το διάμεσο στο σχολείο.
1: Ναι. Λίγο να φύγουν από αυτό το πράγμα κάθε μέρα. Να μπουν λίγο μέσα να ξεδώσουν. Και χθες το είδαμε αυτό ότι μπήκαν και ορεξάτα και κλείσανε το μάτσο ορεξάτα. Τα δύο πιο καλά κομμάτια του Παναθηναϊκού ήταν το πρώτο και το τελευταίο 20 λεπτό. Αυτό το επισήμανε και ο προπονητής. Αυτό το κομμάτι είδα καλά πράγματα. Εντάξει, υπήρχε μια κοιλιά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στο ξεκίνημα του δεύτερου. Αυτό είναι λογικά γιατί είναι μια πρώτη φιλική αναμέτρηση, είναι μια ομάδα πολύ μικρότερη δυναμικότητα που δεν σε κοιτάει κιόλα, δεν σε πιέζει, δεν σε αναγκάζει να βγάλει το δεύτερο. Δεν πάμε όμω πάρα πολύ εύκολα. Στο 9 ήδη που ήταν μπροστά στο 2-0 με το πρώτο γκολ της Φανιάς όταν μπόρδα σκόρα μετά και το τέι. Μετά πέρασε έτσι με μια ασφάλεια, δεν κινδύνευσε καθόλου από τους Ολλανδούς και πέτυχε δηλαδή ο γκολ στο φινάλε του αγώνα, στο 74 και στο 85, με τον Αντίνο που έδειξε ένα πολύ κεφαλαίο πρόγραμμα. Δηλαδή, αν ρωτήσει επίπεδο προσώπων, ήταν δύο-τρία πράγματα σημαντικά. Πρώτον, και ο Αντίνο ήταν πάρα πολύ κεφάλαιο, πέτυχε και δύο γκολ. Δηλαδή, ήταν λίγο πιο απελευθερωμένο, ξεκινάει και από την ομάδα τώρα, στην ομάδα από την αρχή.
0: Ναι, έχει διαφορά, βέβαια.
1: Ναι, ξέρει και την πραγματικότητά μα, δηλαδή δεν ήταν το ψαράκι που ήρθε στα 20 του χρόνια με τη μαμά του από την Αργεντινή, πρώτη φορά έβγαινε από τη χώρα του, που όσο να είναι, μέχρι να καταλάβει τι γίνεται, χάθηκε η μισή περίοδο. Τώρα είναι πολύ πιο ψεσαρωμένος, ξέρει τις υπέρτες του, ξέρει την οτροπία μας. Ήταν δηλαδή πολύ πιο εύκολο γι' αυτό να προσαρμοστεί. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Δεύτερο κομμάτι είναι ότι είδαμε για πρώτη φορά κάποιους παίχτες. Δηλαδή, ο Τσάβες, παρότι είναι από το Γενάρη στον Παναθηναϊκό, δεν είχε πάρει ούτε λεπτό συμμετοχή σε παίχτες. Κανένα. Είδαμε πρώτη φορά να παίζει στο δεύτερο ημίχρονο. Είδαμε τον ντεμπούτο του Ετιέν Καμαρά, είδαμε τον ντεμπούτο του Τσάπρα. Δεν είδαμε Ραστόντερ και Τεφράι.
0: Λογικό, πήγανε μόλις
1: την προηγούμενη μέρα. Είχαν πάει. Την ώρα που παίζονταν το φιλικό, αυτοί κάναν το λογικό πρόγραμμα για να μπορέσουν σιγά σιγά και σταδιακά να πλησιάσουν κατά κάποιο τρόπο τον βαθμό των συμπαικτών τους. Είδαμε λοιπόν κάποια πραγματάκια. Είδαμε πιτσιρικάδες.
0: Χρυσό, θα σε ρωτούσα αυτό. Παναγιώτης Μπινιάρης. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει το όνομα. Γιατί...
1: Τάκης Μπινιάρης, ένα παιδάκι που δεν είναι καν 17 χρονών. Τα 17 θα κλείσει 25 του Ιούλη. Τον έβαλε αριστερό μπακ, δεν είσαι στο αριστερό μπακ, πρώτη φορά έπαιζε αριστερό μπακ. Είναι μέλος και από τους καλύτερους παίχτες της K17 που πήρε το πρωτάθλημα, την αντίστοιχη ηλικία, του Παναθηναϊκού, παίζει χαφ, τον είδαμε αριστερό μπακ και δεξί εξτρέμ. Τελείως διαφορετικούς ρόλους, ούτε καν τον κλασικό του ρόλο, που είναι ένας κλασικός μέσος. Είναι ένα παιδάκι που με κάποιο τρόπο εντυπωσίασε πάρα πολύ τον Νίστρουπ και γι' αυτό τον πήρε μαζί με άλλα τρία παιδιά από την, τις μικρές ομάδες του Παναθηναϊκού και τους χρησιμοποιεί τώρα στην προετοιμασία. Είδαμε και τον Λάβδα να παίζει στο τελευταίο 25 λεπτό του αγώνα που είναι στόπερ, πήρε στο Τουμπά. Είναι παιδιά στα οποία ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή θα επενδύσει, όχι τώρα. Είναι, ήταν η λογική του 50, νομίζω ότι είναι η λογική και ο Νίστρουπ, δηλαδή 25, 26, 27 επαγγελματίες πρώτης γραμμής και 3-4 πιτσιρίκια 18-19 χρονών. Αν χρειαστεί μια ανάγκη να μπουν μέσα, να πάρουν χρόνο, όπως το είδαμε και πέρυσι που το έκανε άφοβα ο Μπενίτεθ. Είδαμε τον Παναθηναϊκό να παίζει με τη Ρώμα, έχοντας 4-5, 18 και 17 κάποια στιγμή στο φινάλι του αγώνα, είναι δεκάδα του. Και δεν έχασε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, δεν σου λέω.
0: Εντάξει, είναι και το κύπελο, Χρήστο, που θα υπάρχει αυτός ο κανόνας για τους. Ναι, μπορεί και αυτά τα παιδιά να πάρουν τις ευκαιρίες τους, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι καλό.
0: Και δεν ξέρεις και τι μπορεί να γίνει. Μπορεί όντως να εντυπωσιάσει και να λέμε για 17 χρόνια και να το δούμε να παίζει πολύ περισσότερο από όσο περιμένουμε, έτσι.
1: Κοίταξε, όταν ένας προπονητής.
0: Ο Μπόρας στο Μεξικό είναι 17 χρόνια και παίζει στο Μουντιάλ, δηλαδή.
1: Εντάξει. Μπράβο, είδες τι κάνει. Μα πρόσεξε, είναι και πολύ πιο εύκολο για ένα προπονητή που είναι 38 χρονών και πήρε την ευκαιρία του προπονητικά στα 34.
0: Να εμπιστευτεί δηλαδή αυτά τα παιδιά στα 17 τους, ναι.
1: Γιατί ποδοσφαιρικά αυτός ο προπονητής 34 χρονών σε επίπεδο προγραμματισμού στην Ισπανία, όχι σε κανένα τοπικό, στην Κοπεχάγη, την κορυφαία ομάδα της Σκανδιναβίας, έτσι. Είναι σαν να μπαίνει 16 χρονών να παίξει μπάλα σε επαγγελματικό επίπεδο, το κορυφή στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι έχει κάθε λόγο να εμπιστευτεί τα νέα παιδιά και να τους δώσει χώρο και χρόνο. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Είναι σημαντικό ότι πήρε αυτά τα παιδιά στην προετοιμασία. Θα του δώσει λίγο χρόνο. Κάποια θα μείνουν στο γύρω-γύρω να κάνουν κάποιες προπονήσεις με την πρώτη ομάδα και αν δοθεί ευκαιρία να παίξει. Κάποια άλλα θα μείνουν στην ΚΑΠΑ 19, στην ΚΑΠΑ 17. Ενδεχομένως να πάνε και κάποιοι δανεικοί. Θα έχουν μια παραπάνω ευκαιρία να αγωνιστούν σε επαγγελματικό επίπεδο.
0: Χρήστο, με τα γραφικά τι περιμένουμε?
1: Κοίταξε, προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει η ομάδα. Έχουμε πει ότι η προτεραιότητα του Παναθηναϊκού πλέον είναι αριστερό μπακ, δεύτερο στόπερ, είδαμε χθες δεν βάλει καθόλου Palmer Brown. Είναι αυτό που είχαμε πει από την αρχή, ότι είχε ενημερωθεί ο Αμερικανός ότι okay, μπορεί να μείνει στο ρόστερ, αλλά θα είναι πέμπτη εκτή επιλογή. Και ότι καλό θα ήταν για τον ίδιο να ψαχτεί λιγάκι, να βρει μια πρόταση και μια ομάδα που θα τον εμπιστευτεί περισσότερο να παίξει. Μέχρι να βρεθεί δεύτερο μπακ, τον έχει στο ρόστερ και την προετοιμασία ο Νίστρουπ. Αν αποκτηθεί δεύτερο στόπερ, νομίζω θα το καταλάβει και μόνο ότι θα είναι έρθιμο στην ιεραρχία. Οπότε δεν θα έχει λόγο να παραμείνει και θα ουσιαστικά ψαχτεί μαζί με τον μάνατζερ του να βρει μια άλλη ομάδα. Ενδεχομένως το κάνει κιόλα. Άρα λοιπόν είπαμε αριστερό μπακ, στόπερ, σίγουρα ένα κεντρικό χάφι, ένα οχταράκι. Θα τον δούμε έναν τέτοιον παίχτη. Ανάλογο με το τι θα δείξει ο Ντέσσερ μέχρι το τέλο Αυγούστου, που είναι ανοιχτή η βαρχή, Σεπτέμβρη, είναι ανοιχτή μεταγραφική περίοδο. Θα κρυθεί το αν θα πάρει ο Παναθηναϊκός και άλλο φόρο, γιατί αυτή τη στιγμή έχει τώρα Στόντερ και τον Τετέι. Ο τρίτος, όχι ιεραρχικά, σε επίπεδο ετοιμότητας, είναι ο Ντέσσερ. Αν ο Ντέσσερ μπει από τα μέσα Ιουλίου στις προπονήσεις κανονικά και από τα μέσα Αυγούστου τα παιχνίδια κανονικά, λήξη συναγερμού είναι
0: okay.
1: Πολύ, πολύ καλό σκόρερ, έμπειρος παίχτης, διεθνής, με παραστάσεις από το Ολλανδικό, το Σκοτσέζικο πρωτάθλημα, έχει παίξει μεγάλες ομάδες όπως η Ρέντζερς, η Φέγενορντ. Σε όλη την καριέρα, με ξέρετε την περσινή χρονιά που έμεινε εκτός σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, έπαιξε ελάχιστα. Βάζει πάντα από 25 γκολ και πάνω. Θα είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη επιλογή. Αν όμως για κάποιο λόγο δεν μπορεί, πονάει, υποτροπιάζει, δεν νιώθει καλά, δεν βρει ρυθμό, δεν, θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για να πάρει και έναν σέντερ φορ. Ο Πελίστρη γυρνάει 10ου μηνός. Εδώ έχουμε ένα ερωτηματικό, δεν έπαιξε καθόλου
0: με
1: την Ουρουγουάη, ούτε ένα λεπτό. Για να είναι στην αποστολή σημαίνει ότι είναι υγιής. Για να μην το χρησιμοποιήσει ο Μπιέλσα ακόμα και σε παιχνίδια, γιατί σε όλα τα παιχνίδια χρειαζόταν γκολ. Η Ουρουγουάη χρειαζόταν τρόπο να ανοίξει την αντιπαλή άμυνα. Δεν του δώσει ούτε ένα λεπτό, σημαίνει ότι δεν έχει ρυθμό. Η περσινή του απουσία που είχε χάσει σχεδόν όλη τη σεζόν, προφανώς θα τον επηρέασε και
0: στην Ουρουγουάη.
1: Που ήταν βασικό και αντικατάστατο τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δεν πήρε λεπτό συμμετοχή, αυτό σημαίνει ότι ο Μπιέλτσα θεωρεί ότι είναι εκτός ρυθμού. Αυτό είναι ένα θεματάκι που θα το δούμε στην πορεία, γιατί έχει ένα καλό όνομα ο Πελίστρη. Νομίζω ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός δεν θα τον αφήσει, θα τον αξιοποιήσει. Επειδή όμως είναι και λίγο περίεργο το κλίμα, ο ίδιος τον έχει πάρει λίγο από το έχει πάρει λίγο βαριά που πέρυσι παίξε λίγο. Τα λίγα παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκε έχασε τα άχαστα. Και ότι από τη δική του αστοχία κρίθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό το εισιτήριο για το Champions League και το κακό ξεκίνημα της ομάδας. Γιατί έλειψε πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή μπήκε μέσα πάλι, δηλαδή στο μάτι με την Μπέτις, κάνει μια τεράστια ευκαιρία. Που και αν το έκανε γκολ, πιθανότατα να μιλάγανε για κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό στην Ευρώπη. Εντάξει, και λίγο τη ψυχολογία, αυτό το αφήνουμε ανοιχτό. Αν ο ίδιος φέρει μια καλή πρόταση και πρέπει να φύγει κτλ. Κτλ. Θα μπορούσε να βγει στην αγορά, δηλαδή ακόμα ένα κρύο επιθετικό. Αν όχι, θα ξεκινήσει και βλέπουμε. Τώρα, στα εξωαγωνιστικά και εξωμεταγραφικά, είχαμε σήμερα μια αυτοψία του κ. Χατζηπουργού, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης και που είναι και υπουργός επικρατείας, του Κωστή Χατζηδάκη.
0: Στο Βοτανικό, Χρήστο.
1: Στο Βοτανικό, και το λέω αυτό γιατί έκανε κάποιες σημαντικές δηλώσεις. Είπε ότι έργα προχωράνε σε πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Το γήπεδο θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 27, το σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στο γήπεδο αυτό για το πρωτάθλημα 27-28. Το χαρακτήρισε ένα πάρα πολύ θετικό νέο αυτό. Ουσιαστικά είπε ότι ήδη γίνονται γύρω από το γήπεδο σε μια έκταση 300 στρωμάτων έργα ανάπλασης με έμφαση στο πράσινο και κάποιες άλλες εγκαταστάσεις που θα έχουν θετική επίδραση στην Αθήνα. Ανακοίνωσε ότι ανέθεσε η κυβέρνηση στην ανάπλαση ΑΕ να προχωρήσει στην ανάπλαση 5.000 στρωμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα, 5.000 στρέμματα γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, τα οποία θα αφορούν σε 4 διαφορετικούς δήμους. Ένα τεράστιο πρόγραμμα αστικής ανάπλασης που θα δώσει νέα ζωή στην Αθήνα, εντάξει σε αυτό πάρα πολύ χώρο πρασίνου, θα μετακινηθούν μεταφορικές εταιρείες, ο δρόμος προς τη Φυλή, θα μετακινηθεί ο σταθμός του ΚΤΕΛ, τα επόμενα χρόνια δηλαδή θα αναμορφωθεί όλη αυτή η περιοχή, θα γίνει ένας διεθνής, είναι σε εξέλιξη ένας διεθνής διαγωνισμός στα Σκαριά για να ξεκινήσουν όλες αυτές οι εργασίες επί εντατικούς αριθμούς. Και ουσιαστικά υλοποιείται, γιατί ο σκοπός της δυτικής ανάπλασης δεν είναι να πάρει ο Παναθηναϊκός γήπεδο, να νοικιάσει γήπεδο, γιατί νοικιάζει. Έτσι, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των εσόδων του θα τα δίνει για να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του ενοικιαστή. Είναι για να αναπλαστούν δύο κεντρικές περιοχές της Αθήνας, της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού. Και είναι αυτό τώρα τα 5.000 στρέμματα ανάπλασης. Τα ακούστηκε, είναι κάτι έτσι. 5.000 στρέμματα είναι με τεράστια έκταση που αν αναπλαστεί σωστά πραγματικά θα αλλάξει χώρο μια κομβική περιοχή κάτω από την Ακρόπολη δίπλα στην Ιαραγώ, ένα αρχαίο ιστορικό δρόμο 1,5 χιλιόμετρο μακριά από την πλατεία Ομονίας στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ωραία Χρήστο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Εμείς να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα των όσων δήλωσε μετά το τέλος χθεσινού φιλικού του Παναθηναϊκού στους απεσταλμένους που βρίσκονται στην προετοιμασία ο Τάκης Μπινιάρης.
2: Φιλικό, πώς νιώθεις?
3: Είμαι πολύ χαρούμενος που μου έδωσε η ομάδα και ο προπονητής την ευκαιρία να μπορέσω να νιώσω αυτό το όμορφο αίσθημα.
2: Εμείς σε βλέπουμε να παίζεις και αριστερό μπακ στον άξονα, γενικά ένας πολύ τάλαντος παίκτης. Έτσι, πώς βλέπεις την πορεία σου και σε ποια θέση σου αρέσει να παίζεις?
3: Όπου με βάλει προπονητής, δεν έχω κανένα θέμα. Όπου με βάλει, θα παίξω και ακόμα και τερματοφύλακας.
2: Αυτό το χαμόγελο που έχεις λέει πολλά για το τι θέλεις να κάνεις στο ποδόσφαιρο και στον Παναθηναϊκό.
3: Ναι, εντάξει. Κάθε μέρα δουλειά, κάτω κεφάλι και όπου φτάσουμε.
2: Πώς φαίνονται οι εντάσεις σε αυτή την πρώτη προετοιμασία με την πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού?
3: Εντάξει, σίγουρα είναι κάτι άλλο. Από εκεί, από την κάμπη 17 που ήμουν τώρα, είναι καμία σχέση. 10 φορές πάνω.
2: Και πώς είδες την ομάδα σήμερα, γιατί ήταν ένα τεστ για όλα τα παιδιά?
3: Ναι, ήταν πολύ καλά. Ήμασταν, προσπαθήσαμε, βάλαμε τις ευκαιρίες μας και συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, ήταν ο Τάκης Μπινιάρης, ο νεαρός 17χρονος παίκτης του Παναθηναϊκού, στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ευκαιρία που πήρε στο χθεσινό φιλικό από τον Νίστρουπ στο χθεσινό φιλικό του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, άνω τελεία και σε λίγο ξανά μαζί.
4: Ερασπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
5: Έρα Σπορ.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
5: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Με σημερινή ρε εφημερίδα τη Άρα Σπορ. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελο Ζαραϊδόνη και Άγγελο Μπάτζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστα Κουκουλά στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί σα μέχρι τι 4. Πάμε Θεσσαλονίκη. Αρχικά για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Και εκεί είχαμε και στον ΠΑΟΚ όπω και στον Παναθηναϊκό. Είχαμε πρώτο φιλικό. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-1 τη Μπέβερεν. Για να δούμε τι μπορεί να έχει βγάλει, να έχει σημειώσει στο μπλοκάκι του ο νέο τεχνικό του ΠΑΟΚ, ο Λύση. Γιατί εδώ είχαμε και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ και αποκαλυπτήρια και για του νέου προπονητέ των δύο ομάδων. Γιάννη Βοητσίδη μαζί μα. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Προφανώς δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα από τέτοια φιλικά παιχνίδια και ο ίδιος ο Λύση θα περιμένει φιλικό με φιλικό να διαπιστώσει περισσότερα πράγματα και φυσικά μέσα από τις προπονήσεις για την ομάδα την οποία ανέλαβε πριν από περίπου 10 μέρες. Και για το Λύση δεν μπορούμε να βγάλουμε προφανώς συμπεράσματα πέρα από το ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση με βάση το χθεσινό φιλικό δεν είδαμε να μπαίνει σε μια διαδικασία να αλλάξει δομικά την ομάδα, δηλαδή να αλλάξει το σχηματισμό. Ο ΠΑΟΚ και χθες έπαιξε με το σύνηθες 4-2-3-1 του Λουτσέσκου. Προφανώς αν σκέφτεται κάποια πράγματα αυτά θα τα προσπαθήσει να τα βάλει στην πορεία, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ πιέζεται από το χρόνο, έτσι 23 και 30 του μήνα έχει τα πρώτα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, είμαστε αυτή τη στιγμή στις 2 Ιουλίου, άρα 3 εβδομάδες έχει ολύσει για να δουλέψει και προφανώς δεν μπορεί, νομίζω θα ήταν πολυτέλεια γι' αυτό να μπει σε μια διαδικασία να αλλάξει και το σχηματισμό της ομάδας και κατά κάποιο τρόπο να μπερδέψει την ομάδα η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε μάθει να βαδίζει πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα, από το χθεσινό μπορούμε να κρατήσουμε βέβαια τα κέφια του Ζαφίρη που πέτυχε 2 γκολ, είχε και μία ασίστ. Από εκεί και πέρα όμως πολλά συμπεράσματα, μόνο και να αναφέρουμε πώς ξεκίνησε να αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ με παιδιά όπως ο Κωσίδης, ο Παταούλας, ο Τσοπούρογλου, ο Μπέρδος, ο Μπάλτε, δηλαδή 6 από τους 11 ήταν παιδιά από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, από τον ΠΑΟΚ Β, από την ΚΑΠΑ 19, άρα προφανώς θα είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα όταν θα έρθουν κάποιοι
0: επιπλέον. Θα κλείσει βέβαια, όταν θα συμπληρωθεί το ρόστερ, έτσι Γιάννη.
1: Έτσι, και γιατί αυτή τη στιγμή περιμένει και αφήξεις ο Λύση, περιμένει για παράδειγμα και τον Τάισον, ήταν να πάει σήμερα ο Τάισον, ωστόσο θα πάει τελικά αύριο στην Ολλανδία για να ξεκινήσει προπονήσεις. Να πούμε βάσει όμως της σημερινής προπόνησης ότι ο Λύση είδε τον Γερεμέγεφ, τον Χατζίδη, τον Ελουστόντο, τον Μιχαηλίδη να δίνουν παρόν στην πρωινή προπόνηση, γιατί χθες κανείς από αυτούς που ανέφερα δεν αγωνίστηκαν στο φιλικό. Εκτός προπόνησης σήμερα ήταν ο Ζίβκοβιτς και ο Πέλκας για λόγους αποφόρτησης και βέβαια υπάρχουν και κάποιοι παίκτες οι οποίοι ταλαιπωρούν.

0: ούτε από τραυματισμούς. Δηλαδή ο Ντεσπότοφ δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα, δεν έπαιξε ούτε χθες. Ο Μεϊτέ, ο οποίος ταλαιπωρείται από την περασμένη σεζόν. Ο Παβλένκα έχει πρόβλημα επίσης. Ο Σορετήρε που επέστρεψε από τον δανεισμό του. Όπως και ο Τσάλοφ, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο από το χθεσινό φιλικό και σήμερα θα μάθουμε περισσότερα πράγματα
1: για το
0: από, από το ιατρικό
1: τύπο. Γιάννη, ναι. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Ισπανία για τον Μικέλ Βέσκα της Μπιλμπάου. Υπάρχει καπνός, φωτιά μάλλον, τον καπνό τον έχουμε. Υπάρχει φωτιά ή είναι απλά ένα δημοσίευμα?
0: Ναι, υπάρχει όντως από την Ισπανική Τινάς αυτό το δημοσίευμα για τον 33χρονο χαφ της Μπιλμπάου, τον Μικέλ Βέσκα. Ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι ψάχνει δύο χαφ, έτσι, μετά και το... τη λύση της συνεργασίας, εν πάση περιπτώσει την ολοκλήρωση, να πούμε καλύτερα, της συνεργασίας με τον Οσδόεφ. Σύμφωνα λοιπόν με την ΑΣ, ο Βέσκα βρίσκεται στη λίστα του ΠΑΟΚ αφού πρόκειται να αποχωρήσει από την Αθλέτικ Μπιλμπάο, ένας υψηλός όμως αμυντικός μέσος. Ωστόσο, καταλαβαίνει κανείς, αυτές τις περιπτώσεις από τις ομάδες δεν βγαίνει κάτι. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια τοποθέτηση. Θα μπορούσε να είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ και μάλιστα αν σκεφτούμε ότι ο Λύση ήταν στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια, ξέρει καλά την ισπανική αγορά, είναι γενικά λογικό να ψαχτεί στην ισπανική αγορά ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, γνωρίζοντας κάποιους παίκτες πάρα πολύ καλά, έχοντας τους αντιμετωπίσει κιόλας ως αντίπαλος τα προηγούμενα χρόνια. Θα μπορούσε να είναι μια περίπτωση ενδιαφέρουσα, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από τον ΠΑΟΚ. Αυτό που βγαίνει τουλάχιστον σήμερα ως μια τοποθέτηση έχει να κάνει με τον Σάντζες, ο οποίος αγωνίζεται βέβαια με το Μεξικό, το Μουντιάλ αυτόν τον καιρό, μάλιστα η ομάδα του τα πηγαίνει και πάρα πολύ καλά και αυτός αγωνίζεται βασικός από το ξεκίνημα της διοργάνωσης. Είναι δεδομένο ότι η Ράτο Βαχάνα έχει...
1: Γιάννη, σε χάσαμε. Υπάρχει ένα θέμα με τον Γιάννη Βοητσή. Δεν ξέρω να μας ακούσει εσύ. Εμείς δεν σε ακούμε καθόλου.
0: Εγώ σας...
1: Όχι, προσπαθώ να ξανακαλέσουμε τον Γιάννη για ένα λεπτάκι.

0: Λοιπόν, έχουμε ξανά μαζί μας τον Γιάννη. Μας έλεγε ένα θέμα με το Σάντσες και την δημοσιεύματα στο Μεξικό, νομίζω, Γιάννη, που λένε για συμφωνία με την Άτλας του ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι, είναι δεδομένο ότι και ο παίκτης ψάχνεται να γυρίσει στην πατρίδα του και ότι παρότι ο Σάντσες τα πηγαίνει καλά, βλέπουμε στο Μουντιάλ και η ομάδα του, αν μη τι άλλο δεν ένιωσε ερχόμενος τον περασμένο Ιανουάριο στην Ελλάδα, δεν ένιωσε ποτέ ότι είναι τόσο σημαντικός όπως ίσως τα περίμενε, γιατί ο Κένι είναι ξεκάθαρα ο βασικός δεξιός αμυντικός της ομάδας. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο το ενδιαφέρον από τους Μεξικανούς, ωστόσο το ότι γράφεται για μια δεδομένη συμφωνία, αυτό τουλάχιστον διαψεύδεται από τον ΠΑΟΚ. Δεν φαίνεται δηλαδή να έχει γίνει κάποια πρόταση που στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι είναι τόσο σημαντική ώστε να υπάρχουν και τέτοια δημοσιεύματα για συμφωνία. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, μέχρι εκεί όμως και τίποτα παραπάνω. Είναι και αυτή μια από τις πολλές εκκρεμότητες στον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα βέβαια να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει δύο χαφ, ψάχνει δύο στόπερ, ψάχνει αριστερό μπακ, με την περίπτωση του Γιαννούλη βέβαια να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ψάχνει αριστερό επιθετικό, ψάχνει center four, γιατί δεν φαίνεται ότι υπάρχει έδαφος για την παραμονή του Γιακουμάκη. Γενικά είναι πάρα πολλές οι εκκρεμότητες. Από εκεί και πέρα βέβαια να πούμε ότι αν μη τι άλλο ο προπονητής ομάδας, ο Λύση, σε αυτή τη φάση δεν λέει κάτι για μεταγραφές. Ακόμη και χθες μετά το φιλικό είπε γενικά ότι όλοι οι παίκτες ξεκινούν από το μηδέν, μιλάει πάντα ο αγωνιστικός χώρος, όλοι έχουν την ευκαιρία. Τους είπε ότι δεν αισθάνεται κάποια ιδιαίτερη πίεση, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει πάρα πολύς χρόνος για δουλειά, ότι θα πρέπει να γίνει η δουλειά που απαιτείται στο διάστημα το οποίο έχει η ομάδα μπροστά της, και από εκεί και πέρα είπε ότι πρέπει να βελτιωθούμε αρκετά. Είναι λογικό, ήταν το πρώτο παιχνίδι, δεν είχαμε αρκετό χρόνο να προετοιμαστούμε, γιατί στην Ελλάδα κάναμε ουσιαστικά μόνο δουλειά στη φυσική κατάσταση. Σίγουρα θα μπορέσουμε και εμείς να βγάλουμε περισσότερα
0: συμπεράσματα στα επόμενα φιλικά, Γιάννη, έτσι.
1: Στο φιλικό το επόμενο που είναι πολύ κοντά μας, μεθαύριο το μεσημέρι, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Βέστερλο. Ενδεχομένως να δούμε και κάποιους παίκτες που δεν αγωνίστηκαν χθες να αγωνίζονται στο μεθαυριανό φιλικό, και ωραία, ο Τάισον είπαμε από αύριο θα βρίσκεται κοντά στην ομάδα, και ο Ελουστόντο, ο οποίος μπήκε κανονικά στις προπονήσεις, και νομίζω ότι από αγώνα σε αγώνα και ο Λύση θα προσπαθήσει να φτιάξει τον κορμό, αν μη τι άλλο, τον οποίο σκέφτεται για τα πρώτα παιχνίδια 23 και 30 Ιουλίου για τα προκριματικά του Europa
0: League. Ωραία, έγινε, Γιάννη, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιάννης Βετσίνης, το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μένουμε Θεσσαλονίκη. Θα πάμε και στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Κώστα Κούση. Παίχτη χθες για τον Ηρακλή και παίχτη σήμερα. Δηλαδή είναι μέρες μεταγραφών για τον Γυραιό. Περισσότερα από τον Κώστα Κούση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και ακροάτρες. Πράγματι, εντάξει, τώρα νομίζω ότι είναι κάτι και αυτονόητο.
0: Ήταν αναμενόμενες ούτως.
2: Ναι, αναμενόμενα, γιατί τώρα ο χρόνος περνάει. Μπήκαμε στον Ιούλιο και πρέπει και ο Ηρακλής, όπως και οι περισσότερες ομάδες, να ολοκληρώσουν σιγά σιγά τα ρόστερ τους. Άλλωστε την άλλη εβδομάδα και ανώλευκοι θα αρχίσουν και την προετοιμασία. Σήμερα είχαμε Γιώργο Αθανασιάδη, ήταν ίσως η πιο γνωστή από όλες τις μεταγραφές που δεν είχαν ανακοινωθεί. Ο Γιώργος Αθανασιάδης θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Ηρακλή. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει συνδεθεί με το σύλλογο από τα μικρά του χρόνια. Ξεκίνησε από την Ακαδημία του Ηρακλή. Έπαιξε μετά Παθρακικό, Αστέρα Τρίπολη, στην ΑΕΚ, στην Κύπρο, αν θυμάμαι καλά, με την ΑΕΚ Λάρνακα, στον Άρη πέρυσι, όπου ήταν και πολύ καλός στην σεζόν. Έπαιξε στη Σερίφ Τιρασπόλ, με την οποία ήταν μάλιστα και στο Champions League. Έφτασε μέχρι και την Εθνική Ελλάδος, ένας φτασμένος θερματοφύλακας, ένας γνωστός θερματοφύλακας, έμπειρος, και το σημαντικότερο βέβαια ότι έχει και αγάπη και συνέστημα για το σύλλογο, είναι Ηρακλής. Συνοδεύτηκε η ανακοίνωση της απόκτησής του με ένα βίντεο όπου δείχνει τον ίδιο έξω από το Καφτατζόγλιο να γράφει σε ένα πλακάτ 1000 χρόνια Ηρακλής και να υπογράφει, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ο Ηρακλής ολοκληρώνει έτσι με την απόκτηση του Τσιμπότα ένα πολύ καλό δίδυμο κάτω από τα δοκάρια με τον Αθανασιάδη, ο οποίος έχει και το συν ότι είναι και ο ίδιος Ηρακλειδέας. Ήταν αναμενόμενη βέβαια αυτή η μεταγραφή, την περιμέναμε.
0: Είχαμε και τον Σόρια χθες, νομίζω.
2: Γνωρίζαμε, ναι, πράγματι και τον Σόρια. Τώρα πάμε σε έναν άλλον αμυντικό, τον οποίο είχαμε τονίσει τις προηγούμενες συνδέσεις μας προημερών. Μιλάμε για τον 32χρονο Ισπανό αμυντικό, τον Ίνιγο Πίνια, ο οποίος φαίνεται ότι έχει ολοκληρώσει και αυτό στην συζήτηση με τους Κιανόλευκους. Έχουν δώσει τα χέρια εντός εισαγωγικών βεβαίως, διαδικτυακά, και θα ανακοινωθεί ενδεχομένως ακόμη και σήμερα ο Ίνιγο Πίνια, ο οποίος όπως είπαμε έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή για συμβόλαιο 2 ετών κιόλας, όχι μόνο συμβόλαιο. Οπότε είναι σημαντική και αυτή η κίνηση. Έχουμε και ακόμη ένα δημοσίευμα για τον Μικέλε Νταοσίλιο από την Αβελίνο. Γράφω τώρα βέβαια και Ιταλίος, αν όχι ματάρι, καταλαβαίνει κανείς.
0: Βέβαια. Λογικό είναι, Κώστα. Έτσι. Ναι, Ιταλός αρπονητής, Ιταλική αγορά.
2: Να είναι Ιταλία. Ο Νταοσίλιο είναι 27 χρόνια, είναι μεσοεπιθετικός, είναι οχτάρι, παίζει μπορεί και πλάγια. Φέρεται ένα και αυτό σε καλό δρόμο συζητήσεων με τον Ιράκλη και περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις για τους Κιανόλευκους.
0: Έγινε, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε ένα. Ήταν λοιπόν και ο Κώστας Κούσης με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Πάμε. Ολυμπιακό, Γιάννης Ράνιος μαζί μας. Ιδιαίτερη μέρα σήμερα για τους Ερυθρόλευκους. Όχι γιατί θα ανακοινώσουν κάποια πολύ μεγάλη μεταγραφή, αλλά γιατί στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, ο ιδιοκτήτης της Ολυμπιακός και πρόεδρος θα παρουσιάσει, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα παρουσιάσει ή θα αποκαλύψει, αν θέλετε, τα σχέδια για το νέο Καραϊσκάκι, το οποίο θα αυξήσει τη χωρητικότητά του στους 50.000 θεατές. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές. Υπάρχουν θεματάκια, είναι η αλήθεια, αλλά αυτό που είναι το βασικότερο όλων για σήμερα και αφορά ολόκληρο τον οργανισμό του Ολυμπιακού είναι για την παρουσίαση και όλα όσα θα πει ο Βαγγέλης Μαρινάκης 6 ώρα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Όσοι θέλουν μπορούν να το δουν απευθείας από το κανάλι το επίσημο του Ολυμπιακού στο YouTube και βεβαίως μπορούν να το ακούσουν και μέσα από την Era Sport, προκειμένου να έχουν σε πραγματικό χρόνο όλα όσα θα υποθούν και όλα όσα θα ρωτήσουν οι εκπρόσωποι τύπου τον ηγέτη των Ερυθρόλευκων. Κυρίως τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ανακατασκευή του γηπέδου και βεβαίως φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και οι ερωτήσεις που θα έχουν να καλύψουν και ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών θεμάτων πέρα από το γηπεδικό.
0: Απλά Γιάννη, ξέρεις, τις λεπτομέρειες θα τις μάθουμε το απόγευμα. Γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Εντάξει, χωρητικότητα θα είναι περίπου 53.000 από ό,τι έχει γραφτεί. Θα μοιάζει στο Σαν Μαμές. Νομίζω, έτσι είχα διαβάσει κάποια στιγμή, θα γκρεμιστεί τελείως το υπάρχον γήπεδο ή θα χτιστεί από πάνω, ας πούμε, δηλαδή θα ανακατευθεί.
3: Όχι, όχι.
0: Γιατί είναι κάτι, ξέρεις, το οποίο δεν είχε διευκρινιστεί κάποια στιγμή. Είχε ακούσει ότι θα γκρεμιστεί, κάποιες φορές, κάποια στιγμή υπόθηκε ότι δεν θα γκρεμιστεί. Τι θα ακούσουμε το απόγευμα?
3: Προφανώς και εμείς, επειδή δεν έχουμε γνώσεις, ρωτήσαμε κάποιους ανθρώπους που ξέρουν κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό και ειδικά όταν έγινε γνωστό ότι θα γίνει με ίδια κονδύλια χωρίς να επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ το δημόσιο. Ότι θα αλλάξουν και θα γκρεμιστεί σημαντικό μέρος των κερκίδων προκειμένου να γίνει διόροφο και να πάρει σε ύψος περίπου στα 52 μέτρα να αυξηθεί από τα 48 αν δεν λάβεις που είναι τώρα για να έχει και το σκέπαστρο. Όπως πολύ σωστά είπες, θα μοιάζει πολύ έντονα στους Σαν Μαμές, όχι μόνο χρωματικά αλλά και χωροταξιακά, αλλά στον περιβάλλοντα χώρο από όσα γνωρίζουμε και φαντάζομαι θα επιβεβαιωθεί και σήμερα δεν θα αλλάξει κάτι. Αλλάζει μόνο ο τρόπος με τον οποίο θα είναι η κατασκευή των κερκίδων, η χωρητικότητα και η ανακατανομή των θέσεων. Αυτό έτσι με τους εσωτερικούς χώρους προφανώς να είναι διαφοροποιημένοι και πολύ πιο λειτουργικοί και σύγχρονοι σε ένα γήπεδο το οποίο θα ξεκινήσουν οι εργασίες του χρόνου με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Ολυμπιακού του χρόνου το Μάιο και θα γίνει προσπάθεια να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 24 μήνες. Δεν είναι μια υπόθεση που θα κρατήσει ένα χρόνο, έτσι να το διευκρινίσουμε αυτό. Δεν αποκλείεται να κρατήσει περίπου στα 2 χρόνια και ο Ολυμπιακός να χρησιμοποιήσει αυτό το χρονικό διάστημα το Ολυμπιακό στάδιο. Οπότε ημερολογιακά από σήμερα που μιλάμε, καλώς εχόντων των πραγμάτων μιλάμε ότι θα υπάρχει ένα καινούριο γήπεδο περίπου στα επόμενα τρία χρόνια.
0: Ναι, ωραία. Μεταγραφές, Γιάννη, τι περιμένουμε, τι επόμενες κινήσεις, ποιες μπορεί να είναι? Γιατί είχαμε μεταγραφές στον Ολυμπιακό αυτές τις μέρες, αλλά ήταν διοικητικές, έτσι, με τον Καρντόσο και τον Κορδόν πιθανότατα.
3: Θα σου πω καταρχάς, δανεικός στον Όφι, όπως το είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αθανασίου που ανήκει στον Ολυμπιακό, ο αριστερός μπακ. Ο Μίγια, που έχει παίξει αρκετά για τον Ολυμπιακό, υπέγραψε στην Κόμο. Το λέω γιατί είχαν κυκλοφορήσει και ορισμένα σενάρια τα οποία ως Ερασπορ δεν τα υιοθετήσαμε τις τελευταίες μέρες για τον Μίγια. Οπότε το κρατάμε και αυτό για να δούμε λίγο κάποια ονόματα πώς τακτοποιούνται και πώς βρίσκουν τη στέγη τους. Λοιπόν, σήμερα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, αν πάρουμε τα πράγματα χρονικά, ο Ολυμπιακός καταρχάς αύριο αναχωρεί για την Ολλανδία που θα κάνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας λίγο έξω από το Ρότερνταμ. Και θέλει εκεί να έχει 2 με 3 παίχτες που δεν υπάρχουν τώρα στο ρόστερ του με τη Λίμπαρ. Ο ένας, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, για να μην σου πω με πάσα βεβαιότητα, θα είναι ο Πόποβιτς. Το αργότερο μέχρι αύριο υπογράφει ένας παίχτης που έχει έρθει από 4 μέρες στη χώρα μας. Υπήρχαν ορισμένα θεματάκια, κυρίως ιατρικού χαρακτήρα, τα οποία ξεπεράστηκαν. Οπότε θα υπογράψει το 5ετές συμβόλαιο. Ο Ολυμπιακός θα δώσει περίπου στο 1,5 εκατομμύρια στον Ερυθρό Αστέρα. Και η ομάδα του διατηρεί ένα ποσοστό μεταπόλησης περίπου στο 15%. Άρα, Πόποβιτς είναι ο πρώτος για τη θέση του δεύτερου τερματοφύλακα. Δεύτερος είναι ο Ρόκα. Φαίνεται ότι έχει μπει στην τελική ευθεία και με την έλευση και του Καρντόσο, που σίγουρα βοηθούν όλες αυτές οι κινήσεις, θα είναι ο δεύτερος παίχτης που θα υπογράψει ικανοποιώντας τα θέλω του με τη Λίμπαρ, όσον αφορά μεταξύ άλλων και για εξτρέμ και για Ισπανό και για παίχτη που έρχεται από την Πριμέρα. Από εκεί και πέρα, στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ναι, μεν είναι σε καλό δρόμο, αλλά περιμένουμε να ανάψει το πράσινο φως από την Λουντογκόρετς για την περίπτωση του Στάνιτς, γιατί υπάρχει ένα μικρό χάσμα που φαίνεται να είναι τέτοιο ικανό να γεφυρωθεί σύντομα. Ο Στάνιτς, ο οποίος έχει ξεκινήσει προετοιμασία κανονικά με τη Λουντογκόρετς και βρίσκεται στο Μπάνσκο αυτή τη στιγμή. Και θα δούμε για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως, και επειδή μιλάμε για ένα δυναμικό ρεπορτάζ που ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατραπούν τα πάντα, εκτός από όπου περιμένουμε Πόποβιτς το αργότερο μέχρι αύριο και τον Ρόκα να έχει κλείσει και να ενσωματώνεται άμεσα στην αποστολή του Ολυμπιακού για την προετοιμασία επί Ολλανδικού εδάφους.
0: Ωραία. Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε, αν προκύψει κάτι περισσότερα, βέβαια, στις 6 από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκεί που θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια των νέων των σχεδίων του νέου Καραϊσκάκη, το οποίο, όπως ακούσατε και από τον Γιάννη Ράνιο, θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2029.

Λοιπόν, να θυμίσω 10 η ώρα Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία, τα επόμενα παιχνίδια τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Χθες Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 2-1 με ανατροπή για την Αγγλία. Το Κονγκό είχε προηγηθεί. Χάρι Κέιν όμως με 2 γκολ έστειλε στους 16 τους Άγγλους. Βέλγιο-Σενεγάλη 3-2 στην παράταση, ίσως το κορυφαίο μέχρι στιγμής εξέλιξη παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελο. Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία 2-0, πήραν τα εισιτήρια για τους 16. Μέχρι στιγμής τα ζευγάρια όπως έχουν διαμορφωθεί είναι Παραγουάη, Γαλλία, Καναδάς, Μαρόκο, Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό, Αγγλία. Λοιπόν, είμαστε περίπου 1,5 λεπτό πριν από τις 3, θα πρέπει να βάλουμε μια ανατελεία. Θα πάμε σε απαραίτητα μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας στο δεύτερο πλέον σκέλος της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας της Ερασπόρου.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
3: Τρελό σερί.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Eraspor.
7: Μέσα στην περιοχή, σουτ, γκολ! Γκολ για τον Εγκό στο 7ο λεπτό με σκόρερ το Σιπενγκά, που αγωνίζεται στην Καστελιόν, την Ισπανική. Μια κολοτούμπα πανηγυρίζει τον γκολ, το οποίο βάζει μπροστά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο σκορ, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Και γκολ για την Αγγλία, 1-1 ισοφάρηση στο 75ο λεπτό. Ο Κέιν με κεφαλιά νικά τον Εμπασί. Προσπάθησε να αποκρούσει και σε αυτή την περίπτωση ο Κονγκολέζος γκολκίπερ. Δεν τα κατάφερε. Η μπάλα πέρασε από το δεξί του χέρι. Κατέληξε στην δεξιά του γωνία και η Αγγλία ισοφαρίζει στο 75ο λεπτό του αγώνα. Γκολ! Απίθανο γκολ από τον Χάρι Κέιν. Στο 86 η Αγγλία ανατρέπει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελλο από το 66 και έπειτα την εις βάρος της κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο ξεκίνημα του αγώνα και με 2 γκολ του Χάρι Κέιν παίρνει το προβάδισμα στο 86.
8: Μανέ, καλοτραβηγμένη σέντρα, δοκάρι, ευκαιρία και γκολ. Γκολ για τη Σενεγάλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία με τους ιόνες σε γκολ με τον Διαρά. Κεροφυλακτούσε, πήρε το rebound στην επιστροφή της μπάλας από το αριστερό δοκάρι και στο 25 κάνει το 1-0 για να δούμε νέα ευκαιρία για τη Σενεγάλη. Μέσα στη μεγάλη περιοχή και γκολ. Εξαιρετικό τέρμα. Κατέβασμα με την μπάλα στα δίχτυα, 2-0 με τον Σαρ. Στο 51 ο παίκτης που είχε σημαδέψει 2 φορές δοκάρι. Μορέιρα βάζει την κόντρα από τα δεξιά με τον Μενιέ. Γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Γκολ για την ομάδα του Βελγίου. Έρχεται λοιπόν ο Λουκάκου στο 86 να μειώσει το σκορ σε 2-1 και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Γέμισμα μέσα στη μικρή περιοχή, μεγάλη ευκαιρία και γκολ! Γκολ για τους Βέλγους, μέσα σε 1 δίλεπτο ισοφαρίζουν στο 89 με τον Τροσάρ να είναι ο πρωταγωνιστής. Πιθανότητα πέναλτι. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του πέναλτι. Τίλεμαντς εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. Στο 120 το Βέλγιο πετυχαίνει τον γκολ και φεύγει για την επόμενη φάση.
9: Ο τερματοφύλακας Εθνικής Βοσνίας θα πετάξει την μπάλα μακριά. Θα κερδίσουν όμως την κατοχή. Έξω από την περιοχή πήγε να γίνει κάθετη. Με τον Μπάλογκαν γκολ 1-0 για τους Αμερικανούς. Αυτή τη φορά τον γκολ θα μετρήσει. Μετά από ένα τόσο passing game των Βόσνιων, είναι αδιανόητο το λάθος που έχουν κάνει στην κάθετη πάσα. Εκεί μπάλα θα κοντράρει σε 2 πόδια. Θα φτάσει στον Μπάλογκαν, ο οποίος δεν θα δυσκολευτεί από το ύψος του πέναλτι να πλασάρει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας. Και έτσι περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει το 45 λεπτό, οι Αμερικανοί παίρνουν το κεφάλι στο σκορ και προηγούνται 1-0 με το 3ο γκολ του επιθετικού τους, του Μπάλογκαν στην διοργάνωση. Έχει πάρει τα βήματα ο Τίλμαν, περιμένει και ο Ρόμπινσον όμως. Για να δούμε, 82ο λεπτό, φάουλ ο Τίλμαν. Γκολ 2-0 για τους Αμερικανούς. Αυτό που λέγαμε, η μπάλα πάει στη δεξιά αφύλακτη γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας, του Βασίλ, και έτσι στο 82ο λεπτό το φάουλ αυτό του Τίλμαν δίνει προβάδισμα πρόκρισης, να το πούμε έτσι ξύλινα, στους Αμερικανούς.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της Ερασπορ. Χαραγιανοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελο Ζαραϊδόνη και Άγγελο Μπάντζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Λοιπόν, θα ανοίξουμε μια παρένθεση στο ποδόσφαιρο και θα πάμε στο μπάσκετ. Καθώς στις 7 η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει στη Ρουμανία στο πλαίσιο των προκριματικών για το Μούτο Μπάσκετ. Η εθνική μας στον ομιλό της μετράει 3 νίκες και 1 ήττα, 2 αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Λοιπόν, για να βάλουμε σε παρέα μας τον Κωνσταντίνο να μας αναλύσει περισσότερο το τι θέλει απόψε, αλλά και στο τελευταίο της παιχνίδι η εθνική, νομίζω ότι την Κυριακή με την Πορτογαλία, αν δεν κάνω λάθος, στο κλειστό των Άγιων Λιωσίων. Λοιπόν, Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αυτό που θέλουμε είναι η νίκη. Είναι το μάτς με τη Ρουμανία στην πόλη Οραντέα σήμερα το βράδυ. Θα το μεταδώσουμε από την Ερασπόρ 7 η ώρα. Και θέλουμε τη νίκη για να μπορέσουμε να πάρουμε την πρώτη θέση. Διότι τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης τα μεταφέρουν οι ομάδες στη δεύτερη και έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση στους 8 ομίλους, είναι 8 ομίλοι των 4 ομάδων στην πρώτη φάση, δηλαδή 32 ομάδες από την Ευρώπη, από τους ομίλους οι 3 πρώτες ομάδες θα περάσουν στη δεύτερη φάση και επειδή κουβαλάνε τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε σήμερα την Ρουμανία και την Κυριακή το βράδυ στα Νολιώσια την Πορτογαλία. Στον άλλο όμιλο με τον οποίο συνδυαζόμαστε, από ό,τι φαίνεται θα προκριθούν η Αίτη της Ισπανία που έχει 4-0, η Ουκρανία και η Γεωργία που έχουν από 2 νίκες, τελευταία είναι η Δανία με 0-4.
0: Άρα πάμε σε δεύτερη φάση, Κωστή, με 24 ομάδες, έτσι.
1: Ναι, και με αυτές τις ομάδες που αναφέραμε, δηλαδή με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Από εκεί πέρα, οι 3 πρώτες από τον κάθε όμιλο που μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους, είπαμε από την πρώτη φάση στη δεύτερη, πάει ο πολλαπλασιασμός 3-4-12, 3 ομάδες από τους 4 ομίλους και εκεί προκρίνονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ που είναι τέλη Αυγούστου με μέσα Σεπτεμβρίου του 2027. Καλώς έχω των πραγμάτων. Αυτό το βάζουμε και για το Αμπουντάμπι που έχει πάρει να κάνει το Super Cup στα μέσα Σεπτεμβρίου και για το Final Four του 2027 το Μάιο που είναι να το πάρει το Αμπουντάμπι, έχει δώσει 75 εκατομμύρια για 3 διοργανώσεις 25, 27 και 29, αλλά και για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, όλα αυτά με την προϋπόθεση να είναι ήρεμη, ειρηνική η κατάσταση. Άρα λοιπόν η Εθνική θα πάει να παίξει σήμερα χωρίς κάποιους παίκτες που δεν μπόρεσαν να τα καταφέρουν για να είναι στη δωδεκάδα. Ο Ντίνος Μήτογλου είναι ο ένας, ο Παναγιώτης Καλετζάκης είναι ο άλλος. Έμειναν εκτός ο Νίκος Πλώτας και ο Τουλιάτος που βοήθησαν στις προπονήσεις. Και έτσι λοιπόν πολύ γρήγορα αναφέρω ότι οι 12 της αποστολής είναι Παπα-Νικολάου Λαρετζάκης, Τολιόπουλος Μωραΐτς, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης Μπαζίνας, Περσίδης Νετζίπογλου και Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Να σημειώσουμε ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο το είχε πει εδώ και καιρό ότι δεν θα είναι σε αυτό το παράθυρο της FIBA. Πιθανότατα δεν θα είναι ούτε στο επόμενο παράθυρο, διότι με βάση τον προγραμματισμό, το επόμενο παράθυρο που είναι το πρώτο της δεύτερης φάσης έχει προγραμματιστεί για 24 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου του 2026. Δηλαδή τώρα σε ένα μήνα και κάτι, στο τέλος Αυγούστου είναι το
0: επόμενο παράθυρο. Κωστή.
1: Ουσιαστικά σε 2 μήνες χοντρικά, ναι. Τέλος Αυγούστου, 24 το μηνός. Δεν θα είναι ο Γιάννης λογικά εκεί, αλλά οι υπόλοιποι είναι υπέρ αρκετοί για να μπορέσουμε να αρχίσουμε σιγά σιγά να εξασφαλίζουμε τα αποτελέσματα για την πρόκριση στον Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.
0: Πάμε και τώρα, στα μεταγραφικά, Κωστή, είναι αρκετά
1: τα μεταγραφικά. Κοίτα, μεταγραφή δεν τη λες, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Μιλάμε πάντα για τον Ολυμπιακό, μιλάμε για την ανακοίνωση του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ενός πάρα πολύ καλού παίκτη. Μάλιστα σήμερα ανακοινώθηκε και η συμφωνία του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, που το έχει ξανακάνει ο Ολυμπιακός πολλά χρόνια. Την είχε την εταιρεία της συγκεκριμένη, την είχε από το 92 μέχρι το 2004, 12 χρόνια, και την είχε από το 2007 μέχρι το 2021, άρα άλλα 14. Η Nike κάποια στιγμή αποφάσισε να μην είναι σε συλλόγους και είχε μια απουσία και ο Ολυμπιακός επιστρέφει σε αυτή την μεγάλη εταιρεία αθλητικών ειδών. Αύριο, από ό,τι μαθαίνω, αναμένεται η ανακοίνωση και του Γιάν Μοντέρο, του φοβερού παίκτη της Βαλένθια.
0: Με τα ανοιχτά μέτωπα του Ολυμπιακού Μουστίου, είναι ο Παπα-Νικολάου,
1: Βόκα, τα ανοιχτά μέτωπα είναι τα τρία, δηλαδή Ντόρση, Παπα-Νικολάου και Βόκα. Δεν ξέρω όμως αν πρέπει να τα πούμε μέτωπα. ή αν πρέπει να τα πούμε απλά ως κάποια θέματα που πρέπει να διευθετήσει ο Ολυμπιακός. Αναφυσβήτητα ο Παπανικολάου που είναι αρχηγός θα πρέπει να πάρει κάτι παραπάνω από αυτό που δώσαν οι Ερυθρόλευκοι σε πρώτο χρόνο για να παραμείνει άλλη μια χρονιά, και φαντάζομαι το θέλουν και οι δύο πλευρές. Και από την άλλη οι δύο παίκτες, οι διεθνείς, οι Naturalizé, ο Γουόκαπ με τον Ντόρσεϊ, θα πρέπει και αυτοί να έχουν μια αύξηση. Τώρα το πόσο γενναία θα είναι, είναι θέμα Αγγελόπουλων, είναι θέμα διοίκησης της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Φαντάζομαι όμως ότι με μια αύξηση και οι δύο θα παραμείνουν κανονικά και τον επόμενο χρόνο του συμβολαίου τους. Γιατί υπάρχει οψιόν και για τους δύο από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Από εκεί πέρα, για τον Παναθηναϊκό κάτι συνταρακτικό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Ψάχνουν ουσιαστικά οι δύο μεγάλες ομάδες, ο Ολυμπιακός τεσάρι στη θέση του Πίτερς, ο Παναθηναϊκός έναν άσο ποιοτικό, εννοείται ότι όλο το ρόστερ του Παναθηναϊκού θα είναι ποιοτικό με τόσα χρήματα που έχει να διαθέσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στη νέα εποχή του Παναθηναϊκού. Σημαντικό επίσης στοιχείο είναι ότι ο Μπράντοβιτς μαζί με άλλους κορυφαίους προπονητές αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ΆΚΑ, στο Telecom Center, όπου υπάρχει αυτό το συνέδριο των προπονητών της Ευρωλίγκας, και αυτό είναι ένα έτσι πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Συνεπώς προπονητές όπως είναι ο Μπράντοβιτς, όπως είναι ο Τσάβι Πασκουάλ, όπως είναι ο Σάρας Γιασκεβίτσης, ο Γιάννης Φερόπουλος, ο Δημήτρης Ιτούδης είναι στο ΆΚΑ και μεταλαμπαδεύουν, ας πούμε, τις γνώσεις τους όσον αφορά συγκεκριμένα κομμάτια που έχει αναλάβει ο καθένας για να τα δείξει στους νεότερους και κολαπτώμενους προπονητές. Επομένως το κρατάμε και αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον. Σήμερα που είναι Πέμπτη, είναι καλεσμένοι να μιλήσουν Σφερόπουλος και Σκαριόλο. Ήδη έχει ξεκινήσει την ομιλία του, από όσο γνωρίζω, ο Σέρτζιο Σκαριόλο, που απολύθηκε από τη Ρεάλ και θα πάρει περίπου 4 εκατομμύρια αποζημίωση, διότι είχε ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο με την Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει πολύ ψωμί αυτή η υπόθεση, θα την ανοίξουμε κάποια στιγμή. Αύριο Παρασκευή είναι ο Τσάβι Πασκουάλο με τον Σάρας. Το Σάββατο είναι ο Μπράντοβιτς με τον Πάμπλο Λάσο, φιλαράκια. Και μάλιστα ο Λάσο ήταν και πρώην παίκτης στον Μπράντοβιτς στη Ρεάλ. Και την Κυριακή το μεσημέρι είναι ο Δημήτρης Ιτούδης με τον άλλο Μπράντοβιτς, τον Σάσα, που και αυτός απολύθηκε προσφάτως από τον Ερυθρό Αστέρα. Κάτι άλλο συνταρακτικό, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει εντοπίσει το ραντάρ μου. Περιμένουμε όλοι να δούμε πού θα συνεχίσει ο LeBron James στο NBA. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ο Δημητρίγεβιτς και ανακοινώθηκε, αλλά και έκανε και τις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης του Άρη, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο Σκοπιανός Νέναντ Δημητρίγεβιτς, και κάτσε να δω, ναι, πραγματικά Νέναντ, γιατί θυμόμουν να είχα μπερδευτεί λίγο με το όνομα το μικρό. Η Μπαρτσελόνα και αυτή κάνει πολλές αλλαγές, τέλος και ο Λαπροβίτολα αλλά και ο Γιουσούφ Αφάλ. Πήρε έναν παίκτη ο Ηρακλής, τον Τζέιντεν Λεκ, που και αυτός είναι σκόρερ και θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα κουμπώσει με την GBL και με τον Ηρακλή. Πίσω στο Μιλάνο, πολύ καλός παίκτης της Φενέρμπακτσε, ο πρώην του Μιλάνο, ο Ντέβον Χολ, με πολυετές συμβόλαιο. Και ωραία, νομίζω ότι εντάχει. Α, και μια βόμβα στο NBA, γιατί το βλέπει ο γιος σου και ο γιος μου. Γι' αυτό και δεν μου αρέσει τελευταία το NBA, ότι ο άσος των Boston Celtics, ο Jaylen Brown, επειδή προφανώς τράβωσε που τον είχαν υπολογίσει οι Celtics για αντάλλαγμα με το Milwaukee για το Γιάννη, δεν έγινε τελικά αυτό γιατί ο Γιάννης πήγε στο Miami. Ο Jaylen Brown λοιπόν από τους παιχταράδες των Celtics θα συνεχίσει στους Philadelphia 76ers. Να χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, δεν ξέρουμε καν που πάνε ο κάθε παίκτης, γι' αυτό και το λόγο το NBA χάνει μέρος από την δημοφιλία του.
0: Έγινε, Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν λοιπόν ο Κωστοτήριο με το ρεπορτάζ του μπάσκετ. Επιστρέφουμε στα ποδοσφαιρικά. Πάμε, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Σαντορίνο για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ό,τι γίνεται κάτω από άκρα μυστικότητα με το σταγονόμετρο όσον αφορά τα μεταγραφικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, κοίταξε να δεις. Περιμένουμε για τον Χαφ, γιατί πράγματι είναι μια υπόθεση στην οποία έχει επενδύσει πολύ χρόνο ο Χαβιέρ Μπάλτας, ό,τι αφορά τον παίκτη που έχουν συμφωνήσει με τον Μάρκο Νίκολης να φέρουν. Θα ξέρουμε πριν φύγει η αποστολή για Ολλανδία, θεωρώ ότι θα ξέρουμε αν αυτή η υπόθεση θα τρέξει για την ΑΕΚ ή θα έχει μια αρνητική τροπή. Αυτό όμως θα το ξέρουμε. Θεωρώ πως ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ευχαριστημένος με τις κινήσεις που έχουν γίνει, γιατί αντιλαμβάνεται λόγω της συνεργασίας που έχει με τον Χαβιέρη Μπάλτα και που ακριβώς το έχει δει. Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις και δεν είναι και εύκολες περιπτώσεις για το προηγούμενο διάστημα που ήταν μήνας Ιούνιος και τώρα είμαστε στις αρχές Ιουλίου. Οπότε περιμένουμε. Όσο περιμένουμε, η ΑΕΚ χτύπησε φλέβα χρυσού με τον Γιώργο Σαρακασίδη. 15 χρονών, το φθινόπωρο θα κλείσει τα 16 τερματοφύλακας του Πανιωνίου. Μια μεταγραφή η οποία μπορεί να φτάσει στο μισό εκατομμύριο, περίπου στους 500, παραπάνω και από 500.000 ευρώ, με την ΑΕΚ να καταβάλει ένα ποσό γύρω στους 150 με 200.000 ευρώ. Και το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί και την ανακοίνωση που έβγαλε ο Πανιώνιος, σχεδόν πανηγυρική για την πόλη του ποδοσφαιριστή, καταλαβαίνουμε ότι τα οικονομικά επίπεδα δεν θα ταιριάζαν να ήταν των 100 ή των 200.000 ευρώ. Είναι μια μεγάλη μεταγραφή για την ΑΕΚ, γιατί έχει διαπιστωθεί ένα μεγάλο ταλέντο για τον νεαρό τερματοφύλακα και υπήρχε ανταγωνισμός. Ο Πανιώνιος έχει διατηρήσει και ένα ποσοστό μεταπόλησης περίπου τον 20%. Είναι ένα παιδί που θα ακολουθήσει και την αποστολή της ΑΕΚ στην Ολλανδία, το Apeldoorn, και θα είναι μέλος της πρώτης ομάδας παρά τον νεαρό της ηλικίας. Ό,τι αφορά τώρα παίκτες που δεν υπολογίζονται, ο Χρυσόπουλος παραχωρήθηκε στον Αστέρα Άκτορ με κανονική μεταγραφή και η ΑΕΚ διατηρεί ένα ποσοστό μεταπόλησης. Απομένουν οι οριστικές αποφάσεις για Πιερό και Φερνάντες. Ναι, μεν και οι δύο δεν υπολογίζονται για την συνέχεια του συμβολαίου τους, το οποίο ολοκληρώνει το 2027. Η ΑΕΚ θέλει να τους παραχωρήσει. Και το ιδανικό για εκείνη θα ήταν να έχει και ένα οικονομικό
0: ανταλλαγμα.
2: Ναι. Αλλά υπάρχουν και σκέψεις κατά πόσο θα πρέπει να ακολουθήσουν την αποστολή στην Ολλανδία ώστε να κάνουν το βασικό στάδιο προετοιμασίας, να είναι ενεργοί ώστε να προωθηθούν πιο εύκολα στις αγορές. Αυτό θα το δούμε όταν πια ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις και γνωστοποιηθούν σε σχέση με την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία. Ούτως ή άλλως ο Πιερό είναι σε διακοπές γιατί ήταν στο παγκόσμιο κύπελο. Το Τρόπαιο που συνεχίζει τη διαδρομή του είναι στα Τρίκαλα το πρωί και το βράδυ στις 8 η ώρα στην Καρδίτσα. Πολύ ωραίες εικόνες μας ήταν και τα Τρίκαλα με οικογένειες, με μικρά παιδιά. Αυτή είναι η απάντηση στην βία. Αυτή είναι η απάντηση σε όσους θέλουν να δηλητηριάζουν τη χαρά του κόσμου με εγκληματικές συμπεριφορές και ενέργειες. Και αναφέρομαι το περιστατικό βία στην Εύβοια μετά το Μαντούδη και στην επίθεση που έγινε τη 12χρονη ανήλικη και στον πατέρα της. Μια υπόθεση η οποία πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης αφού έχει επιληφθεί η ελληνική αστυνομία. Αλλά οφείλουμε να την καταγράψουμε. Πολλοίς κόσμος λοιπόν και στα Τρίκαλα, ανάλογη προσέλευση και περισσότερη και λόγω της ώρας που θα είναι αυτό το βράδυ, περιμένουμε και στην κυτρινόμαυρη Καρδίτσα.
0: Ωραία, Γιάννη, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, εδώ είμαστε γιοτινότερο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν και ο Γιάννης Σαντορίνης με το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Δεν ακούσατε και τον Γιάννη, ότι γίνονται κινήσεις, αλλά όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις της ΣΑΕΚ, θα μάθουμε το ποιος θα είναι ο παίκτης όταν ανακοινωθεί πλέον και επίσημα από την ΠΑΕ.

0: Λοιπόν, ξανά στη Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη. Για να βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Πακλατζή να ακούσουμε αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σχετικά με το όσα συζητούσαμε χθες. Καθώς στον Άρη δείχνουν τα πράγματα να έχουν ξανακάτσει κάπου σε μια αδράνεια αρκετών ημερών. Μόνο μια μεταγραφική κίνηση γίνει για τους κίτρινους, οι οποίοι βλέπουν παίκτες να πηγαίνουν σε άλλες ομάδες. Αυτοί όμως δεν έχουν κάνει κάτι για να ενισχυθούν μέχρι στιγμής τουλάχιστον εν ώψη νέας περίοδου. Τάσο, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Εδώ και ένα μήνα και τα συζητάμε όλα αυτά. Κωστά, όντως ο Άρης βρίσκεται σε μια παραταταμένη αδράνεια. Δεν έχει προχωρήσει σε κάτι σημαντικό, δεν έχει κάνει δύο συμφωνίες. Εκκρεμούν πάρα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν και με τις αποδεσμεύσεις, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ βασικό. Αρκετοί από αυτούς που δεν βρίσκονται στη λίστα του προπονητή με τον ΑΒ τρόπο θα πρέπει να φύγουν, να λύσουν δηλαδή το συμβόλαιό τους, είναι ενεργά συμβόλαια. Υπάρχουν παίκτες που έφυγαν και ανακοινώθηκαν σε άλλες ομάδες. Υπάρχουν παίκτες που ενδιέφεραν τον Άρη και επίσης ανακοινώθηκαν από άλλες ομάδες. Και γενικότερα υπήρχε αυτή η ηρεμία, η νεμία θα έλεγα, όλου του περασμένου μήνα, που παραδοσιακά όταν μια ομάδα ενδιαφέρεται να ενισχυθεί, αυτό το χρονικό διάστημα δραστηριοποιείται. Πάντως περιμένουμε, γιατί την άλλη εβδομάδα μην ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, 8 του μηνός για να αναχωρήσει, 7 θα γίνει η πρώτη, 8 θα αναχωρήσει η ομάδα για την Πτολεμαϊδά. Να δούμε τις παρουσίες των ποδοσφαιριστών και πότε θα υπάρξουν και ανακοινώσεις για μεταγραφές. Πάντως πρέπει να πούμε ότι περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να αλλάξει αυτό το κλίμα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, τι εννοώ, ότι ναι μεν όλο αυτό το χρονικό διάστημα η μπάλα ήταν πάρα πολύ χαμηλά και η ανησυχία του κόσμου έκδηλη, και όταν το πασχετικό τμήμα προχωράει από μεταγραφή σε μεταγραφή και από συμφωνία σε συμφωνία, καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται ακόμα περισσότερο. Δεν θα πω απογοητεύεται, αλλά ενδιαφέρεται και ανησυχεί ακόμα περισσότερο για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Η αίσθηση που επικρατεί και με βάση με τις πληροφορίες, με βάση και των πληροφοριών που έχουμε, είναι ότι ο Άρης μπορεί να άργησε και να έχει αργήσει, γιατί δεν είχε Ευρώπη, ναι, αλλά θα πρέπει να ετοιμάσει την ομάδα για να φύγει μετά στην Ιταλία και στο βασικό κομμάτι να έχει τουλάχιστον το 50% των μεταγραφών. Και αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, χωρίς να μπορούμε να δώσουμε περισσότερα, γιατί είναι μια περίοδος όπου κάθε πληροφορία πρέπει να φιλτράρεται, είναι ότι το ερχόμενο χρονικό διάστημα ο Άρης θα έχει εξελίξει στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτό μπορούμε να το πούμε.
0: Είναι με αυτό που έχει κυκλοφορήσει, Τάσο, ότι θα υπάρξει ένταξη στην ΠΑΕ ανθρώπου του ποδοσφαίρου από το εξωτερικό.
1: Ναι, υπάρχει μια...
0: Σε τι ρόλο, γιατί υπάρχει ο Ρέγγες ούτως ή άλλως που είναι τεχνικός διευθυντής, νομίζω. Έτσι.
1: Ο Ρέγγες είναι τεχνικός διευθυντής. Μιλάμε σε διοικητικό επίπεδο και επειδή όλη αυτή η διαδικασία κινείται το τελευταίο διάστημα χωρίς να έχει διαρρεύσει κάτι, τα τελευταία 24 ώρα κάτι δόθηκε στον τύπο, κάτι κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι πρόκειται για άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει καλά το χώρο του ποδοσφαίρου και θα ενταχθεί στο διοικητικό κομμάτι της ομάδας. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλα δεδομένα πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι που συζητάμε. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και μια διαφοροποίηση σε μεγαλύτερο διοικητικό βαθμό, σε βαθμό που αφορά στην διοίκηση αλλά και στην καθημερινότητα της ομάδας. Όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Δεν είναι κάτι το οποίο θα τραβήξει. Είναι θέμα ωρών, θα έλεγα. Και μάλιστα σήμερα είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αθήνα υπάρχει συνάντηση του Φόδωρου Καρυπίδη με τον Ρούμπεν Ρέγγες, δηλαδή του ιδιοκτήτη της ομάδας, με τον τεχνικό διευθυντή. Προφανώς εκεί θα συζητηθούν πράγματα που άπτονται της καθημερινότητας του Άρη σε όλα τα επίπεδα, διοικητικά, οικονομικά και ασφαλώς στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, στο πάρε δώσε, στο πώς θα φύγουν οι ποδοσφαιριστές, τι συμφωνίες θα γίνουν, γιατί υπάρχουν και συμφωνίες οι οποίες ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί. Άρα η σημερινή συνάντηση των δύο παραγόντων της ομάδας, του Προέδρου και του Τεχνικού Διευθυντή, σίγουρα θα έχει να μας δώσει ειδήσεις στη διάρκεια της ημέρας, ενδεχομένως και αύριο, όποτε διαρρεύσουν. Πάντως, για να το μαζέψω και να πούμε και κάτι διαφορετικό, γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε αυτή τη στασιμότητα, ότι ήρθε η ώρα μέσα στα επόμενα 24 ώρα να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΑΕΚ.
0: Ωραία. Έγινε, Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εδώ είμαστε για ό,τι προκύψει. Να σκαλά, καλή συνέχεια σε εσένα. Λοιπόν, ήταν και ο Τάσος Πακλατζής με το ρεπορτάζ του ΑΕΚ. Εγώ να θυμίσω στις 10 Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί της Παρασκευής Ελβετία-Αλγερία, τα 3 μάτς που ακολουθούν για τη φάση το 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έχουμε ήδη ζευγάρια, Παραγουάη-Γαλλία, Καναδάς-Μαρόκο, Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο, Βραζιλία-Νορβηγία, Μεξικό-Αγγλία και περιμένουμε να βγουν τα υπόλοιπα 3. Αυτά θα είναι από το ζευγάρι Πορτογαλία-Κροατία-Ισπανία-Αυστρία. Ένα παιχνίδι για τη φάση των 16. Αργεντινή, πράσινα κροτήρια, Αυστραλία, Αίγυπτος. Δεύτερο, που κρύψει άλλο ένα ζευγάρι από εκεί, για το τελευταίο από τα μάτς Ελβετία, Αλγερία και Κολομβία, Γκάνα. Στις 7, μετάδοση από Era Sport και ΕΡΤ 2, το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στην Ρουμανία για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ενώ όσον αφορά στο τένις, για τις 5 περίπου είναι προγραμμισμένη η αναμέτρηση της Μαρία Σάκαρη με την Ρακίμοβα για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα με 3-0 σετ από τον Τζόκοβιτς και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση στο δεύτερο γύρο. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτάκι πριν από τις 3:30, ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας.

0: Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ μέσα ξανά, τελική ευθεία πλέον, στη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ, Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας για περίπου 25 λεπτά ακόμα, πάντα με την στήριξη και την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ.

0: Θα συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων της Super League. Θα πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Μπάι Πλάκο για το ρεπορτάζ του Πανετολικού. Από χθες ξεκίνησαν οι προπονήσεις για την ομάδα του Αγρονίου, η οποία είναι κοντά και στην ολοκλήρωση μιας ακόμα μεταγραφής. Περισσότερο από τον Μπάι Πλάκο. Μπάδι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για τον Όλσον αναφέρεσαι.
0: Για τον Όλσον, ναι.
1: Για τον Όλσον, ναι. Σήμερα αναμένεται στο Αγρίνιο, προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Είναι η τρίτη μεταγραφή αυτή για τον Πανετολικό, μετά τον Ξενόπουλο, τον τερματοφύλακα, τον Βασίλη Ξενόπουλο από, από την Κηφισιά, που έπαιζε μάλλον στην Κηφισιά. Είναι μετά ήρθε ο Μαχάλα ο Πόκου, ένας παίκτης από το MLS, από την Αμερική, στη Μόντρεαλ έπαιζε, στην ομάδα της Μόντρεαλ, και τώρα έχουμε τον Όλσον, ένα κεντρικό αμυντικό, πανύψηλο, 1,92, ο οποίος αναμένεται ότι θα έρθει σήμερα για να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ενσωματωθεί με τους υπόλοιπους παίκτες του Γιάννη Αναστασίου. Σήμερα επίσης, Κώστα, θα πρέπει να σου πω ότι έγινε γνωστή μια αλλαγή στα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει ο Πανετολικός. Έχει ακυρωθεί το παιχνίδι με την Κηφισιά και γι' αυτό προσπαθεί ο Πανετολικός να κλείσει κάποια άλλα φιλικά παιχνίδια για την περίοδο της προετοιμασίας. Ήδη κλείστηκε ένα για τις 16 Ιουλίου, το οποίο θα γίνει στο ΓΑΣΥΠΗ στην Κύπρο. Κλείσει κάποια άλλα φιλικά παιχνίδια για την περίοδο της προετοιμασίας. Ήδη κλείστηκε ένα για τις 16 Ιουλίου, το οποίο θα γίνει στο ΓΑΣΥΠΗ στην Κύπρο.

0: Αστέρα Τρίπολης. Αυτά και συνεχίζονται οι κινήσεις οι μεταγραφικές για την ανέβρεση κάποιων ποδοσφαιριστών. Έχω πει και σε προηγούμενα ρεπορτάζ ότι θα πρέπει να περιμένουμε αρκετές μεταγραφές, γιατί τώρα για παράδειγμα βγήκε η είδηση από τον ίδιο τον παίκτη ότι αποχωρεί τελικά οριστικά από
1: ο
0: τον
1: Ματσάν,
0: Πανετολικό, ναι, ο Άλεξ Ματσάν, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση στα social media και τόνισε ότι ήταν ευχαριστημένος, ήταν ικανοποιημένος από την πορεία του στον Πανετολικό και εύχεται να συναντηθούν και πάλι οι δύο πλευρές. Τώρα, εγώ χωρίς βέβαια να υπάρχει τέτοια ενημέρωση από τον Πανετολικό, εγώ πιστεύω ότι πάρα πολύ δύσκολα θα γίνει και μία συμφωνία, ας πούμε, για παράδειγμα, ανανέωσης με τον Χρήστο Σχέλη, τον Κύπριο διεθνή παίκτη, κεντρικό αμυντικό, και ίσως η απόκτηση του Σουηδού του Όλσον να μας δείχνει ότι τελικά είναι οριστικά και παρελθόν για τον Πανετολικό ο Σχέλης. Ο Σχέλης, ο οποίος έχει προτάσεις από αρκετές ομάδες, έχει ζητήσει και αυτός μία προθεσμία για να απαντήσει στη νέα πρόταση που του έκανε ο Πανετολικός, αλλά μάλλον νομίζω ότι δεν
1: οι δρόμοι τους θα χωρίσουν.
0: Ναι.
1: Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε. Να σε καλά, αν προκύψει κάτι. Καλή συνέχεια σε εσένα.

0: Λοιπόν, και από το Πανετολικό πάμε στα ρεπορτάζ του Βόλου αλλά και της ΑΕΛ, καθώς στον Βόλο έχουμε μεταγραφές και στην ΑΕΛ νομίζω ότι μπαίνει στην τελική ευθεία η μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΕ. Περισσότερα από τον Ευαγγέλη Μητρούση. Ευαγγέλη, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Επίσης, σας ανά και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟ, ξεκινήσουμε από το Βόλο, όπου το τρίτο μεταγραφικό, να το πω, απόκτημα, ο Χάμζα Μεντίλ, γνωστός βέβαια ο Μαρακινός, 29χρονος στρατοσύπιστος από τη θητεία του στον Άρη, είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Βόλου. Να υπενθυμίσουμε ότι στο Βόλο η πρώτη μεταγραφή ουσιαστικά ήταν του Άλεξ Κοσέλεφ, του Μολδαβού τερματοφύλακα, που είναι γνωστός στο ελληνικό πρωτάθλημα από την παρουσία του στην ομάδα και της Λαμίας, αλλά
0: και με τον Ατρόμητο.
1: Ακριβώς. Οπότε ο επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η ομάδα του Βόλου. Και επίσης να πούμε ότι είχε ο Βόλος ανακοίνωσε και την απόκτηση του 25χρονου Μαρακινού κεντρικού αμυντικού, του Χατίμ Ες Σαουμπί, με την μορφή δανεισμού από την Γάντι, και έπεται συνέχεια, γιατί όπως είπαμε ότι θα είναι πολλά τα νέα πρόσωπα στην ομάδα του Βόλου εν ώψη και της πρώτης που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, όπου έχει προγραμματιστεί στις 7 η ώρα στο Πανθεσσαλικό στάδιο να γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός και η πρώτη συγκέντρωση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και για την πρώτη εβδομάδα ουσιαστικά η ομάδα θα προετοιμάζεται στο Βόλο, στη συνέχεια θα ανέβει στην Πορταγιά για μία εβδομάδα και θα ακολουθήσει το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, εκεί όπου θα δώσει και 3 φιλικά παιχνίδια.
0: Βαγγέλη, πάμε και στην Λάρισα, γιατί φαίνεται ότι βγήκε λευκός καπνός στη μεταβίβαση.
1: Αυτό τουλάχιστον δείχνει από την...
0: Μέχρι στιγμής, δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει αύριο μεθαύριο, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε καλό δρόμο νομίζω, έτσι.
1: Είναι σε καλό δρόμο, αλλά περιμένουμε στις τελικές ανακοινώσεις, έτσι, από την πλευρά του υποψήφιου αγοραστή, με την ολοκλήρωση των ελέγχων. Πάντως να πούμε ότι η ΠΑΕΛ δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της στο Συμβούλιο.
0: Τη Super League, έτσι, δύο.
1: Ναι. Και αυτό ουσιαστικά δίνει ότι θα υπάρχουν εξελίξεις, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, ότι η ομάδα τουλάχιστον θα δει. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, δεν θα αργήσουν, όπως λένε τουλάχιστον οι άνθρωποι, με την ολοκλήρωση των οικονομικών και νομικών ελέγχων από την πλευρά του υποψήφιου αγοραστή.
0: Κύριος Ζήσης Τηλιανός είναι, έτσι.
1: Ζήσης Τηλιανός ακριβώς είναι ο υποψήφιος αγοραστής, με την ολοκλήρωση, γιατί χτες το βράδυ και σήμερα θα έλεγε αυτό που είπε, ότι είναι κοντά στο να ανακοινώσει την απόφασή του, είτε είναι θετική είτε αρνητική, αλλά μάλλον όλα δείχνουν ότι θα είναι θετική εκτός από πρώτο.
0: Ωραία. Έγινε, Βαγγέλη, με συγχωρήσω πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Βαγγέλης Τρούσης με τα ρεπορτάζ.

0: του Βόλου και της ΑΕΛ. Πάμε και στη Λιβαδιά για το ρεπορτάζ του Λιβαδιακού. Ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι μαζί μας. Άγγελε, καλό μεσημέρι τα πολλά.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Έχουμε ανακοίνωση παίχτη αυτών που συζητούσαμε, επειδή ήταν στη ΣΑΟ, Ηλίας Χαραλάμπους. Για πες μας περισσότερο.
1: Πολύ σωστά, χθες είχαμε την επίσημη ανακοίνωση από το Λιβαδιακό για την απόκτηση του Αλεξάνδρου Παντέα. Όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, πολύ σωστά όπως είπες και εσύ, ο Λιβαδιακός είχε κυκλώσει την περίπτωση του Ρουμάνου δεξιού μπακ από τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου για να καλύψει το κενό του Τσάπρα. Ο Παντέα έρχεται ως δανεικός από τη Ρουμανία με οψιόν αγοράς. Να θυμίσουμε ότι ο νέος προπονητής του Λιβαδιακού, Ηλίας Χαραλάμπους, όπου ήρθε και αυτός από τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου, είχε ως παίκτη τον Παντέα, οπότε σχετικά έκλεισε γρήγορα η μεταγραφή.
0: Είχε συμμετοχές δηλαδή, ήταν ενεργός στην ΣΤΕΑΟ και μάλιστα από ό,τι βλέπω και εγώ, Άγγελε. Έχει ένα ίδιο χαρακτηριστικό με τον Τσάπρα. Έχει αρκετές ασίστ, είχε 4. Για δεξί μπακ δεν τις λες και λίγες, έτσι.
1: Είχε μια αρκετά καλή σεζόν και με τη ΣΤΕΑΟΑ και έρχεται να βοηθήσει και τον Λιβαδιακό. Κάποια άλλη προσθήκη δεν υπάρχει για τους βιωτούς έως τώρα. Να πούμε επίσης ότι αποχώρησε ο Όσμπολντ από το Λιβαδιακό. Μιλάμε για έναν από τους πιο παραγωγικούς παίκτες όπου είχε την περασμένη σεζόν μετρώντας 11 γκολ. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα ψαχτεί μέσα στο καλοκαίρι για center for.
0: Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Για την Κηφισιά να πούμε, ναι, για το ρεπορτάζ. Τώρα, όσον αφορά το ρεπορτάζ της Κηφισιάς, είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Αποστολάκη. Ήταν κάτι που περιμέναμε τις προηγούμενες ημέρες. Έρχεται ως ελεύθερος από την ΑΕΛ και αναμένουμε επίσης και τους τρεις νεαρούς από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγγελή. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, και από τα δικά μας, πάμε στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί όπου συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελο. Είπαμε και νωρίτερα, Αγγλία, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες, άλλες πιο εύκολα, άλλες πιο δύσκολα, πήραν το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Ματσάρα βέβαια το Βέλγιο στην Γάλλη, ίσως το καλύτερο παιχνίδι που έχουμε δει μέχρι τώρα όσον αφορά την εξέλιξή του και το suspense που έχει μέχρι το φινάλε. Αυτό ανάμεσα στους Βέλγους και τους Σενεγαλέζους. Πέτρος Μαυρογιαννίδης μαζί μας από τη Νέα Υόρκη. Πέτρο, καλημέρα σε σένα, έτσι.
1: Γεια σας, Κώστα. Γεια σας, φίλες και φίλοι από τη Νέα Υόρκη. Πράγματι, ωραία παιχνίδια. Βέβαια, του Πάπε Γκέιν δεν του άρεσε. Δεν ξέρω αν το είδε αυτό που είπε ότι φεύγει από την εθνική ομάδα μέχρι να αλλάξει ο προπονητή του Πάπε Τιαό και το επιτελείο του.
0: Λογικό, γιατί αποκλειστήκαν, έτσι.
1: Γιατί έγινε αλλαγή στο 66. Σου λέει, με έβγαλε και αποκλειστήκαμε. Τώρα θα δεις, δεν ξαναγυρίζω. Ήταν το παιχνίδι 2-0.
0: Ναι.
1: Έγινε αλλαγή στο 66 και μετά θα μου πεις τώρα τα γκολ μπήκαν στο τέλος. Τώρα δεν ξέρω και αυτό τι πρόγραμμα φόρτισε.
0: Εντάξει, αλλά... σου λέει, με έβγαλε και φάγαμε δύο γκολ. Ήμουν μέσα και κερδίζαμε 2-0. Okay.
1: Ναι, okay, okay.
0: Εντάξει, πολλά. Ήταν πολύ περίεργο παιχνίδι. Εδώ στο Βέλγιο. Ναι. Παίξε μόνο μπουκέτα δεν παίξαν, ναι, ο Τροσάρ με το Τίλεμανς και στο τέλος πανηγυρίζαν αγκαλιά. Βλέπεις ότι ναι. Ξέρεις, ανάλογα και με την εξέλιξη ενός αγώνα, αλλάζουν και τα συναισθήματα των
1: ποδοσφαιριστών. Ναι, πώς θα το δεις. Δηλαδή, άμα έχαναν το Βέλγιο, θα λέγαμε τι περιμένεις αυτή τη ακόμα μέσα στο μάτι. Και τώρα που κέρδισαν, διαβάζω ότι ξύπνησαν στο Hydration Break
0: ναι.
1: Και, και αυτό και διάφορα τέτοια.
0: Α, μπράβο, όλα πάνε ανάλογα με την εξέλιξη
1: ναι,
0: του
1: ναι,
0: αγώνα.
1: Με την εξέλιξη, βέβαια. Ναι.
0: Πάντως, λοιπόν, για εμάς που δεν είμαστε από το Βέλγιο του Σενεγάλη, ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι, έτσι.
1: Τέλεια, πολύ ωραία, βέβαια. Λοιπόν, να σου πω ότι επειδή έχει αρχίσει η παιδιά στη Νέα Υόρκη, πραγματικά είναι αυτό που λέμε στέκεσαι και υδρώνεις. Μάλιστα, να πω μια πολύ σύντομη ιστορία, γιατί έτσι αναγελάστηκε λίγο δηλαδή. Χθες, εδώ στη Νέα Υόρκη υπάρχει ένας νόμος, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι σε όλη την Αμερική, αλλά εδώ σίγουρα, ο οποίος λέει ότι δεν μπορείς να κάτσεις πάνω από 21 μέρες σε ένα ξενοδοχείο. Και μόλις έκλεισαν 21 μέρες, τέλος πάντων, πρέπει να μετακομίσουμε σε ένα ξενοδοχείο για μια μέρα και να ξαναγυρίσουμε, τέλος πάντων, σε αυτό που είναι συμβλημένο με τη FIFA κλπ. Εγώ το πρωί χθες θα κανονίσω μια συνέντευξη εδώ, η οποία παρεπτόντως ακυρώθηκε κιόλας. Αλλά αυτό, το οποίο σημαίνει ότι έβαλα παντελόνι, πουκαμισάκι, στηρίχθηκα κόντρα να πάω στη συνέντευξη γιατί το πρόσωπο ήταν σημαίνον κτλ. Τέλος πάντων, η συνέντευξη ακυρώθηκε και έμεινα, επειδή είχα αφήσει τα ρούχα μου στο ξενοδοχείο που θα γυρίσω πάλι σήμερα. Και μπορώ να σας πω ότι τα παιδιά περπατούσε και έσκοβα.
0: Δηλαδή,
1: αδιανόητο. Και λοιπόν, οι παίχτες και οι ομάδες, όχι πριν θα βρίσκαν μια λύση. Βρήκανε τα λεγόμενα space jackets. Το έχεις δει αυτό?
0: Όχι, όχι.
1: Που φάνε αστροναύτη. Ναι, ναι. Αφορά οι παίχτες στο Μουντιάλ. Είναι στην πραγματικότητα ειδικά που φάνε ψήξεις, λέγονται cooling jackets. Έχουν σχεδιαστεί από μια συγκεκριμένη εταιρεία για να βοηθήσουν τον ποδοσφαιριστή.
0: Είναι σαν ισοθερμικά, αλλά ρίχνει τη θερμοκρασία αντί να σε κρατάει ζεστό, σε κρατάει κρύο, ας πούμε. Έτσι, κάπως
1: ναι,
0: έτσι.
1: Πιο πολύ. Δεν αφήνει φυσικά τζέστη να περάσει μέσα. Και είναι λίγο πιο πολύ κάτω. Το θερμικό, ας πούμε, ουσιαστικά ακουμπάει πάνω σου. Αυτό είναι λίγο πιο φαρδί να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Το ξεκίνησε η Νότια Αφρική, ακολούθησε η Αργεντινή και η Ισπανία, αλίμον, και άμα το σκεφτείτε, θα καταλάβετε και ουσιαστικά ποια εταιρεία είναι αυτή η οποία οφείλω και κίνησε να το πω έτσι. Λοιπόν, κατά τα άλλα έχουμε το Μοντιάλ, το οποίο είναι προπονητοφάγο, θεωρητικά θα μπορούσε να πει κανείς.
0: Το είπαμε και χθες, Super League 2 είναι το Μοντιάλ. Ναι, έξι έχουν παραιτηθεί ή απολυθεί, έτσι.
1: Ο Κούμαν, ο Κλάρκ, ο Λαμουσί, ο Ολλανδία Σκωτία την Ιστία, ο Μπεκασέτα από τον Ισημερινό, ο Κούμπα από τη Τσεχία, ο Χονγκ Μιουν Μπο από την Νότια Κορέα, βάλε και λίγο Μπιέλσα, βάλε και λίγο Νάγκελσμαν.
0: Λέω, Νάγκελσμαν κρατιέται στο συμβόλαιο. 7 εκατομμύρια το χρόνο το συμβόλαιο, ότι για ομοσπονδιακό τεχνικό είναι μυθικό ποσό, έτσι.
1: Όντως, θα τον βλέπω.
0: Και εγώ δεν τον βλέπω να μένει, θα τον φάνε, αλλά εντάξει, προσπαθούν τώρα να το περάσουν, να τον πείσουν να φύγει. Τα βρουν, φαντάζομαι.
1: Άμα κάνει ο Κλοπ, πως λέει το OK για να γυρίσει τους παγκούς.
0: Δεν είναι αρνητικός πάντως.
1: Ναι, και για να το λέει και ο γίγαντας ο Ιταλός αυτός, ο Here We Go, νομίζω ότι είναι ένας λόγος παραπάνω. Παιδιά, επίσης ήθελα να πω ότι δεν θα ήθελα ποτέ να ήμουν ο Θεός να φυλάει, δηλαδή, αυτή η που λέμε, τη θέση του προπονητή του Κονγκό, του Sebastian De Sabre.
0: Τι έγινε εκεί, δηλαδή, πραγματικά το είδα και εγώ. Δεν το ήξερε και του το πάνε στον αέρα ότι έχασε τον πατέρα του.
1: Αδιανόητο, παιδιά. Ανακοινώθηκε η είδηση του θανάτου του πατέρα του από τον υπεύθυνο τύπο live στην τηλεόραση. Ο οποίος είπε δηλαδή ότι δεν θα δεχτούμε άλλες ερωτήσεις. Πέθανε ο πατέρας του προπονητή. Αδιανόητο πράγμα. Ο άνθρωπος είπε ένα μερσί, φεύγοντας. Βέβαια, μετά είπανε και καλά, φαντάζομαι πιο πολύ για να το σώσουν, ότι το ήξερε, ότι είχε και καλά ενημερωθεί από πριν.
0: Ξέρεις τι, εγώ φαντάζομαι ότι το ήξερε. Εγώ φαντάζομαι, όπως είδα και εγώ λίγο το βιντεάκι, φαντάζομαι ότι, ότι το ήξερε, ότι είχε πληροφορηθεί, αλλά δεν περίμενε να το ανακοινώσει δημόσια ο εκπρόσωπος τύπου του Κονγκό και ότι εκεί πάγωσε λίγο ο προπονητής της ομάδας. Ότι τι λέει τώρα αυτό στον αέρα, ναι. Αν δεν το ξέρει, εντάξει, είναι σαν το μαχαιρώναν.
1: Το αμόλυσε έτσι στα καλά καθούμενα, αυτά τα πράγματα ξέρεις. Υπάρχει μια ενημέρωση, ένα νομοθέτη που γραφέ και τρεφόρα, τα ξέρει και εσύ, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Δηλαδή, έλεο πια. Δηλαδή, τον άνθρωπο τον τρέλανε. Λοιπόν, να πω για Wonderwall, τον Oasis, θα το ξέρει το τραγουδάκι.
0: Ναι, έτσι,
1: το τραγουδάνε κυρίω οι Άγγλοι, αφιερωμένο στο Harry Kane. Εδώ να ρισκάρω και να πω ότι επειδή μόνο του προσπαθεί να το φέρει home, να το φέρει σπίτι.
0: Μόνο του, ναι.
1: Μαρκά μόνο, δηλαδή. Υπάρχουν κάποιε στιγμέ, δηλαδή. Έβλεπα και χθε το παιχνίδι, γυρνούσε στην περιοχή, ήταν έξω την περιοχή, μαρκάρι, δεν έκανε, δηλαδή.
0: Κάνει τα πάντα. Όπω και στην Bayern, ναι, έκανε, ναι, τα πάντα. Και τα δύο, ναι, γκολ, ναι, είναι δικά του, δηλαδή. Και στο πρώτο που γίνεται, βέβαια, είναι πολύ ωραία η σέντρα. Ναι. Αλλά κάνει κίνηση και βγαίνει μπροστά από τον αμυντικό και σκοράρει.
1: Όπως το κάνει και στο αμέσω προηγούμενο.
0: Μπράβο, αλλά στο δεύτερο. Εντάξει, παίρνει, ναι, την μπάλα με πλάτη, γυρνάει, έχει τρει. Και αν, ναι, ναι, αν δείτε το βίντεο, αν δούμε το βίντεο προσεκτικά, δεν κοιτάει καθόλου το τέρμα σε καμιά στιγμή. Όχι. Που έχει την μπάλα στα πόδια. Έτσι, ξέρει που είναι το τέρμα.
1: Ναι, ναι. Είναι ο ορισμός, Κώστα, του φέρτε μου την μπάλα να την βάλω.
0: Και ξέρει, Στρεβέτρο, αν πεις, πες μου πέντε center forward που σου έρχονται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Πέντε. Κορυφαίους. Ναι. Δεν ξέρω αν θα τον βάλουμε στην πεντάδα τον Κέιν.
1: Σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Γιατί είναι λίγο αντιεμπορικό ο άνθρωπο.
0: Ναι, έτσι, το, ναι, αλλά... Ρε, είναι παιχταρά δηλαδή. Ναι. Είναι για υπόκληση.
1: Θα τολμήσω να πω ότι θα γίνει σερ. Δηλαδή θεωρώ μετά τον σερ David Beckham.
0: Θα δηλαδή, γίνει, ναι, ναι, σερ, Πέτρο, αν γυρίσει με το αγαλματάκι. Στο...
1: Ναι. Εντάξει, και ο άλλος δεν γύρισε με αγαλματάκια.
0: Όχι. Okay, εντάξει,
1: αλλά για διάφορους, ναι, άλλους λόγους κιόλας έγινε. Θεωρώ ότι και αυτό θα γίνει. Άσε στο κάτω-κάτω, έχει να καφέ.
0: Εντάξει, ο άλλος είχε πάρει και κάποια. Είχε πάρει πρωτάθλημα και Champions League με τη Manchester United εδώ. Καημένο ένα πρωτάθλημα με την. Όντως. Με την Bayern έχει, δηλαδή, τόσα χρόνια παίζει και έπρεπε να πάει στην Bayern, ναι, που ούτως ή άλλως, ναι, είναι δεδομένο θα πάρει κάτι έτσι.
1: Έχασε τα καλύτερα του χρόνια στην Τότραμ, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, το κάτω-κάτω έχει ένα καφέ, δεν παραλαμβάνω ότι είναι πρώτο σκόρ στην ιστορία τη Αγγλία.
0: Ναι, οκ, okay, αλλά okay, υπόκληση. Δηλαδή, όντω, Πέτρο, έχει, ναι, δίκιο. Είναι μόνο του.
1: Respect, πραγματικά. Και επειδή ταιριάζει αυτό το τραγούδι, το Wonderwall που το αφιερώνει στο Harry Kane, You Are My Wonderwall, που λέει το τραγούδι, συμπίπτει, τραγουδάνει ο Oasis και συμπίπτει μια περιοδία, οπότε είναι όλοι χαρούμενοι όπω καταλαβαίνει.
0: Βέβαια, ξέρει τι, επειδή πάμε και στου 16 Μεξικό-Αγγλία, δεν του βλέπω εύκολα του Άγγλου. Κάθε άλλο έτσι.
1: Ούτε εγώ. Και μάλιστα σε αυτό θα προσθέσω και το εξής, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, η προετοιμασία της Αγγλίας για το Μεξικό, επειδή θα παίξουν σε υψόμετρο 2.240 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, έπρεπε να σκεφτούν πώς θα το αντιμετωπίσουν. Ο Τούχελ, οι επιστημονικοί συνεργάτες του, το staff του, όλοι μαζί τέλος πάντων στην Ομοσπονδία, πήραν την απόφαση τελικώς να γίνει με τη μέθοδο fly in, fly out. Δηλαδή, τι είναι αυτό, πάω, παίζω και φεύγω. Ο λόγος τώρα ποιος είναι. Η επιστημονική εξήγηση λέει ότι οι ιατρικοί σύμβουλοι της ομάδας είπαν ότι η παραμονή στο υψόμετρο για 3-4 μέρες, όσο θα διαρκούσε δηλαδή η προετοιμασία για το παιχνίδι με το Μεξικό, είναι η χειρότερη δυνατή επιλογή, γιατί σε αυτό το χρονικό διάστημα ακριβώς το σώμα περνάει τις φάσεις της νόσου του υψομέτρου. Πονοκεφάλους, ζαλάδα και διάφορα τέτοια. Και δεν προλαβαίνει να παράγει επιπλέον ερυθρά αιμοσφαίρα για να το αντιμετωπίσει, ενώ μετά από τις 3-4 μέρες θεωρητικά στρώνει ο οργανισμός και είναι OK. Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν θα κάνουν ούτε καλή προετοιμασία και ενδεχομένως να συμπίψει η νόσος του υψόμετρου
0: με το παιχνίδι, έτσι.
1: Με το παιχνίδι, ναι, ταυτόχρονα, ας πούμε, ναι. Οπότε σου λέει θα κάνουμε προετοιμασία αλλού και θα πάμε μετά να παίξουμε το παιχνίδι εκεί με τη μέθοδο fly in, fly out, επαναλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Επίσης να πω ότι οι νεκροί στο Μεξικό έφτασαν τους 4 κατά διάρκεια των πανηγυρισμών. Στην 19χρονη κοπέλα, στην 48χρονη γυναίκα και στον 44χρονο άντρα προσθέθηκε ακόμα ένας 30χρονος, ο οποίος λόγω του συνασπισμού τον παράνομο.
0: Από ασφυξία οι περισσότεροι, έτσι, Πέτρο.
1: Η περισσότερη ασφυξία, ναι, και αυτός, επειδή ζωρίστηκε πάρα πολύ κατά τη διαδικασία, κατέληξε τελικά με γαστρεντερική αιμορραγία, σπασμούς κλπ. Και κατέληξε από καρδιακή ανακοπή. Παρά το γεγονός ότι το Μεξικό είχε λάβει μέτρα τύπου απαγορεύεται πώληση αλκοόλ. Είχε τώρα, ποιος δεν θα πήρε αλκοόλ εκείνη την ημέρα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έκλεισαν οδικούς άξονες, έβαλαν πάρα πολύ μεγάλες γιγαντοθόνες για να υπάρχει. Ξέρετε, το βλέπουν και από μακριά και όχι μόνο από κοντά. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, έφτασαν τους 4. Και μακάρι να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο, να το πω. Λοιπόν, υπάρχει. Εγώ με ενημέρωσαν ότι αυτός ο Γερμανός καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς.
0: Ιδάλο μάτς.
1: Ναι, με ενημέρωσαν όμως ότι γενικότερα δεν είναι και πολύ to the point, ρε παιδί μου, στις τοποθετήσεις.
0: Είμαστε περήφανοι, είπε. Έχει αποκλειστεί η Γερμανία.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Εμπνεύσατε τη χώρα μας, είμαστε περήφανοι για εσάς και διάφορα τέτοια. Όπως καταλαβαίνεις, τον πήρε και το σήκωσε. Είπε, παιχνίδι παρακολούθησες, άλλο μάτι είδες και διάφορα τέτοια. Μετά προσπάθησε ο Φουγκαράς λίγο να το μαζέψει.
0: Μήπως το είπαν ότι είχε περάσει, δηλαδή πίστευα ότι είχε περάσει. Άλλο μάτς δηλαδή, έβγαλε τέτοια ανακοίνωση περήφανη για την προσπάθειά σας. Γιατί έπρεπε η Γερμανία με την Παραγουάη, γιατί αποκλειστήκαν.
1: Είναι καλύτερα να μαθάς παρά να μιλάς. Το είδος του και διάφορα τέτοια πραγματικά. Επίσης να σας πω και κάτι ακόμα, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε.
0: Έχουμε Πέτρο.
1: Ωραία. Ότι David Beckham, φίλε, αναμένεται να εισπράξει πάνω από γύρω στα 20 εκατομμύρια, 19 εκατομμύρια λίρες και κάτι, σχεδόν 24 εκατομμύρια δολάρια από τις διαφημίσεις. Αυτό το βλέπω και εγώ καθημερινά, δηλαδή σε hydration break, πριν το ξεκίνημα, στο ημίχρονο ή στο τέλος, παίζουν διάφορες εταιρείες που διαφημίζουν τον Beckham και μάλιστα που διαφημίζει ο Beckham και μάλιστα τυχαίνει αυτές να είναι καμιά φορά και κολλητά η μία μετά την άλλη. Έτσι, πραγματικά, σκέψου ότι κάποια στιγμή χάνει και σε μία διαφήμιση μόνο τα χέρια, το κατάλαβαν βέβαια όλοι. Είναι γνωστό, επειδή φαίνεται τα τατουάζ τα χαρακτηριστικά. Γράφει μάλιστα σχετική λεζάντα ότι σας παρουσιάζει με το νέο πρόσωπο της εταιρείας, χωρίς όμως να το δείχνουμε, λέει, γιατί το πρόσωπο του θα αποσπούσε λίγο την προσοχή.
0: Από το προϊόν.
1: Ναι. Και όλο αυτό το πράγμα αναμένεται να του φέρει, παιδιά, γύρω στα 24 εκατομμύρια δολάρια μόνο στο 40ήμερο που τρέχει το Μουντιάλ. Έτσι είναι αδιανόητα τα χρήματα. Εντάξει, γενικότερα είναι και συμπαθής αυτός και στους Αμερικανούς, πολύ περισσότερο στους Άγγλους. Δηλαδή, έχει να είμαι σε παιχνίδι να τον δείξει και ξέρει, να τον αποθεώνει όλο τον κύκλο, να έδειξαν τα μάτια του δηλαδή. Ενώ κάποια στιγμή κρατούσε στα χέρια του ένα ποτήρι, το οποίο οι Άγγλοι μερακλείδες και χρήστες του Twitter κλπ. Το είπαν fishbowl, δηλαδή γυάλα για τα ψάρια. Αλλά και αυτό ήταν στο πλαίσιο μια μπύρα που διαφήμιζε ο Sir David Beckham. Και δεν ήταν δηλαδή μια αστοχία, όπως καταλαβαίνεις, ότι τι ποτήρα είναι αυτή η μεγάλη που πήρε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Επίσης, από πόσους τμήνες έχουμε σήμερα?
0: Δύο.
1: Δύο, ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα, από πολλά χρόνια του Μουντιάλ του 1994, είχαμε 10 μέρες μετά στην πραγματικότητα, από την έναρξη του Μουντιάλ, την δολοφονία του Αντρές Εσκομπάρ. Και το συζητάνε και αυτό εδώ, έτσι, σαν μια θλιβερή επέτειο.
0: Είχε βάλει αυτογκόλ στο παιχνίδι της Κολομβίας με την Αμερική, έτσι.
1: Ναι, από τους πιο σεβαστούς και αγαπητούς Κολομβιανούς ποδοσφαιριστές, μάλιστα έχει το προσωνύμιο ο υπότης των γηπέδων. Και παρά το επίθετο ότι δεν έχει καμία συγγένεια με τον βαρόν ναρκωτικών, τον Παύλο Εσκομπάρ, που έχει γίνει ταινία και διάφορα τέτοια, γιατί δεν το ξέρει, έπαιζε στην άμυνα, με το νούμερο 2 στην πλάτη. Έπαιζε στην Ατλέτικο Νασιονάλ της Κολομβίας, είχε πάρει Λιμπερταδόρες, είχε σύντομο πέρασμα και από την Ευρώπη, από τη Young Boys, διάφορα τέτοια. Βασικό σχέδιο της Εθνικής Κολομβίας, είχε συμφωνήσει μάλιστα να πάρει και μεταγραφή μετά το Μουντιάλ, αλλά στις 2 Ιουλίου του 1994, 27 ετών τότε, έπεσε πάνω στο κεντρικό κέντρο στο Μεντεγίν. Υποτίθεται είχε μια φραστική αυσημαχία με κάποιον, τον Ουμπέρτο Μουνιόζ Κάστρο, ο οποίος τότε εργαζόταν ως οδηγός για ισχυρούς εμπόρους ναρκωτικών, τα αδέρφια Γκαγιών, από ό,τι λέγανε τότε οι πληροφορίες, και τον σκότωσε μάλιστα πυροβολώντας τον, λέγοντας μάλιστα ότι κάθε φορά οι πληροφορίες ήταν τότε κάθε φορά που πυροβολούσε, που τον πυροβολούσε φώναζε γκολ. Ο λόγος ήταν επειδή πέτυχε αυτόν τον γκολ στο παιχνίδι της Κολομβίας με την Αμερική και επειδή τα συγκεκριμένα αδέρφια έχασαν πάρα πολλά λεφτά
0: στο στοίχημα
1: τότε. Ναι. Πραγματικά και έχει μείνει και αυτό το πράγμα. Κατά τα άλλα, να πω ότι η ζέστη εδώ καλά κρατεί. Θα το αναφέρω αυτό γιατί προετοιμάζονται ουσιαστικά και για την 4η Ιουλίου που θα γιορτάσουν φέτος 250 χρόνια οι Αμερικανοί, η μέρα ανεξαρτησίας, Independence Day κτλ. Αλλά σκέφτονται ακόμα και να τροποποιήσουν προγράμματα και τέτοια, διότι έχει αδιανόητη ζέστη. Θα φτάσει τριψήφιο βαθμό Fahrenheit, από ό,τι λένε πληροφορίε.
0: Έγινε, Πέτρο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε σένα. Ήταν και ο Πέτρος Μαρογιαννίδης από την Νέα Υόρκη. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημερινή εφημερίδα της Ερασπόρ. Χαρά Γιαννοπούλου και Ματίνα Κανελοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Αραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος η δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτές τις 2 ώρες. Εσείς μείνετε εδώ στην παρέα της Ερασπόρ, καθώς ακολουθούν Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Τεντόπουλος. 24 δευτερόλεπτα, να είστε όλοι καλά.

0: Eraspor 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
9: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
10: Τι έπαθε εσύ αυτός?
9: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
11: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
15: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
14: Era Sport.
15: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
14: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
16: Κάποια

0: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό ζεστό μεσημέρι.
0: Τι ζεστό, αφού είδα ότι.
1: Τι είδε.
0: Συνέφιασε λίγο.
1: Α, έριξε και κάτι στάλες.
0: Ναι, μα.
1: Πριν από μια ώρα εδώ που ερχόμουν, δηλαδή, ήταν. Έριξε κάτι στάλες, αλλά. Μας ξαγέλασε, ρε Γιάννη.
0: Μας χάρηκα
1: για λίγο.
0: Γι' αυτό γέλαγε η χαρά προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Χαρά για να ακολουθηθεί η ρύθμιση του ήχου. Τι λέγατε, τίποτα τέτοιο.
1: Όχι, όχι.
0: Α, όχι. Εις βάρος μας γελάγατε. Α, ναι, εντάξει. Πιο φυσιολογικό μου φαίνεται αυτό.
1: Ναι, ο φίλος, τέτοια μηνύματα μας στέλνετε, ρε παιδιά. Ο Χρήστος λέει: αν και κάνει πολύ ζέστη, η εκπομπή είναι η δροσιά της μέρας. Καλησπέρα, παιδιά, λέει. Ναι, καλησπέρα και σε σένα, φίλε Χρήστο.
0: Είμαστε πολύ δροσεροί.
1: Ναι.
0: Οι δύο άγγελοι.
1: Δροσεροί είμαστε εμείς, αλλά ξέρεις κάτι. Κατεβαίνοντας τη Μεσογείον, βλέπεις πολλά ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Ανεβαίνοντας.
1: Το ίδιο, αλλά εγώ κατεβαίνω. Α. Λοιπόν, φίλε, το ίδιο βενζινάδικο χθες.
0: Ναι.
1: Είχε τη βενζίνη 1,81 από τις φθηνές τιμές.
0: Χαμηλές
1: τιμές. Ναι. Σήμερα χθες πόσο ήταν? Σήμερα 1,93,5. Χθες 1,81. Σήμερα 1,93,5. Ποιος μου το εξηγεί? Μπορείς να το εξηγήσεις αυτό, ρε Γιάννη? 12,5 λεπτά το λίτρο επιπλέον σε μία μέρα. Σε λίγες ώρες μέσα θα μας τρελάνουν.
0: Θα σου απαντούσα τι.
1: Κάτσε να δω, επειδή εγώ ασχολούμαι και
0: με τα
1: χρηματοοικονομικά. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να σου πω πώς έχει το Brent αυτή τη στιγμή.
0: Μέχρι να το βρεις, να πω Άγγελος Αρεδόνης και Άγγελος Μπάτζος. Είναι του Ντίνο Μπάτζιο συγγενής. Αλλά.
1: Ρε φίλε, 70,66. 70,66.
0: Είναι
1: το βαρέλι, το Brent. Είναι κάτω μείον 1,27. Κοίταξε να δεις διαφορά. Σε ένα μήνα σου βάζω εγώ τώρα, έτσι. Κοίτα τη διαφορά. Κοίτα που έχει φτάσει. Ήτανε, ας πούμε, πόσο, 97. Δεν πάω σε 118 που ήταν κάποτε. Εγώ σου λέω στο 97,81 ήταν στις 3 έκτου.
0: Κοίταξε, εγώ και χαρά δεν έχω.
1: Και τώρα στο 70, είδες που τα βλέπω όλα εγώ.
0: Ναι, τα βλέπεις καλά.
1: Ναι, κάνεις. Γιατί ανεβαίνει η βενζίνη, δεν κατάλαβα.
0: Θα σου δώσω την κλασική απάντηση.
1: Τι,
0: που...
1: τι.
0: Είναι ανέκδοτο πολλών χρόνων. Εγώ και χαρά 50 ευρώ βάζουμε ούτως ή άλλως. Όσο και να κάνει βενζίνη, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν.
1: Κάποιος να μας προστατεύσει κάπως, ξέρω εγώ. Κάπως, κάποιος. Στο ίδιο μεζινάδικο, Γιάννη, χθες 1,81 και σήμερα 1,93,5.
0: Ορισμένα πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε, προσπαθούμε να τα ελέγξουμε.
1: Αυτά όχι, που... νομίζω ότι. Τέλος πάντων, εντάξει, άντε, προχωράμε τώρα, γιατί θα γίνω κακός.
0: Πρώτη φορά θα είναι. Σιγά.
1: Εγώ κακός δεν γίνομαι.
0: Όχι, αλλά πολλές φορές.
1: Λίγο εκρηκτικός.
0: Αυτό.
1: Α, λίγο όμως.
0: Δεν σημαίνει το κακό, εκρηκτικός. Δεν σου πω.
1: Ναι. Όχι, αρπάζω. Ναι. Αρπάζω είσαι λίγο έφλεκτο. Γρήγορα. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έφλεκτο, σαν τη βενζίνη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι, φίλε, κάτσε, περίμενε. 12,5 λεπτά παραπάνω σε μία μέρα μέσα.
0: Ναι, είναι μεγάλη.
1: Όταν πέφτει η βενζίνη, το πετρέλαιο, το Brent διεθνώς.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι εντάξει, γίνεται πόλεμος, γίνεται κάτι.
1: Να το καταλάβω.
0: Ανεβαίνει. Μετά όταν πέφτει, το ξεχνάμε εκεί που
1: ναι, ρε παιδί μου, δεν κατεβαίνει, το ξέρουμε δεν κατεβαίνει. Δεν θα κατέβαινε η βενζίνη με τους σύνδεσμους που ανέβαινε. Mm. Αλλά εδώ ανεβαίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, όπως καταλάβατε, ήταν ο σύμβουλος χρηματοοικονομικών της εκπομπής.
1: Η εισαγωγή ήταν αυτή.
0: Και Γιάννη Τεντόπουλος στο μικρόφωνο μαζί σας για δύο ώρες.
1: Ο παθών Ζορμπάς και ο παθών Τεντόπουλος.
0: Λοιπόν,
1: τύπος και να έχει, βενζίνη όλοι πάμε στο βενζινάδικο.
0: Έχω κόψει και την μηχανή τώρα και με το αυτοκίνητο είναι, δεν μπορώ να το συνηθίσω με τίποτα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6, σε μια μέρα που έχουμε εθνική να αντιμετωπίζει.
1: Εδώ, φίλος Νικόλας, συγγνώμη, φίλε, εδώ θα το διαβάσω το μήνυμα. Αφήστε τις βενζίνες και πείτε μας γιατί όχι και μοντέρο σήμερα. Όλοι φοβόμαστε, λέει, ότι του έχετε... Του έχει κάνει πρόταση ο πρόεδρος της ομάδας που έχασε από τον Ηρακλή και τον Κολοσσό, αλλά του φταίει η τσαρούχα που έχασε το πρωτάθλημα. Φίλε Νικόλα, κατάλαβα. Κατάλαβα μόλι ποιον εννοείς. Λοιπόν, άσε λίγο υπομονή ακόμα για το μοντέρο.
0: Έλα, παιδιά, εντάξει. Από πλευράς, επειδή ο Βαγγέλης είναι στα χρηματοοικονομικά και εγώ είμαι στο μάρκετινγκ,
1: ναι.
0: Δεν έχει. Για να είσαι στην επικαιρότητα, δεν μπορεί να ανακοινώσει 5 ονόματα μεγάλα την ίδια μέρα. Θα έχει σήμερα Μακιντάιρ, αύριο δηλώσει Μακιντάιρ, μεθαύριο αρχίζει, πέτας ένα άλλο όνομα, ανακοινώνεις ένα άλλο όνομα για να είσαι στην επικαιρότητα περισσότερες μέρες. Σίγουρα, εντάξει, το ότι σιγουρεύουν οι μεταγραφές, γιατί μέχρι ένα σημείο οι φίλοι του Ολυμπιακού συνέχεια μας στέλνουν μηνύματα και λένε μήπως χάλασε, μήπως, δηλαδή επειδή αργούν, επειδή το Μακιντάιρ είναι μια υπόθεση που έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, πιο γρήγορα
1: έχει τελειώσει, παιδιά,
0: έχει σταματήσει να
1: παίζει. Νικόλα μου, μην ανησυχείς, κανένας πρόεδρος δεν έχει παρέμβει.
0: Λοιπόν,
1: οπότε... Ένα τηλέφωνο παλιότερο υπήρξε και όχι από πρόεδρο, από προπονητή.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά το παλικάρι έχει ήδη επιλέξει τον Ολυμπιακό. Θέμα χρόνου νομίζω είναι. Ναι. Όπως θέμα χρόνου και του Μπάντιο. Διαδικαστικό το θέμα είναι.
0: Ακριβώς.
1: Και τα δύο αυτά. Τώρα οπότε, και πέρα θα τα πούμε.
0: Οι ομάδες διαλέγουν, είπαμε, με βάση το marketing και με βάση το να κάνουν ντόρο κλπ. Πότε θα το ανακοινώσουν. Επίσης, σήμερα ούτως ή άλλως είναι η μέρα αφιερωμένη στην Εθνική, γιατί σε 7 η ώρα παίζει στη Ρουμανία με τη Ρουμανία. Με ρεκόρ 3-1 έχει κερδίσει πολύ εύκολα εδώ τους Ρουμάνους.
1: Γιάννη, σε διακόπτω, γιατί κοίτα να δεις τι έγινε. Το Viber πήρε φωτιά μας το που είπαμε για τη βενζίνη. Όλοι μας λένε ότι τελείωσε χθες η επιδότηση του πετρελαίου όμως, παιδιά. Εγώ μιλάω για βενζίνη τώρα. Το 1935 αφορά τη βενζίνη. Το 1,8, η βενζίνη δεν έχει επιδότηση. Ένα fuel pass νομίζω είχε δοθεί, έτσι. Mm. Αυτό και τίποτα άλλο. Δεν μιλάμε για πετρέλαιο τώρα. Το ξέρουμε ότι χθες τελείωσε η επιδότηση πετρελαίου. Δεν το είδα, δεν βάζω πετρέλαιο. Βενζίνη βάζω. Χθες τελείωσε η επιδότηση, λέει ο φίλος ο Μανώλης. Ναι, κάτσα να διαβάσουμε όλο το μήνυμα. Συν 15 λεπτά. Ναι, το ξέρουμε για το πετρέλαιο. Στις επόμενες σταθερότητα.
0: Μήπως λοιπόν, είδες διζέλ, εσύ.
1: Όχι, ρε φίλε. Όχι, όχι, βενζίνη είδα. Τι... Βλέπω ακόμα καλά. Τουλάχιστον αυτό κάνω. Ο λιγοπόλη, λέει ο φίλος ο Στυλιανός. Και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε, πάμε, προχωράμε, παιδιά. Δεν πήγα να, φίλε. Αν ήλει να κατέβω από το αυτοκίνητο να πάω να ρωτήσω γιατί το έχει 1,93,5, ξέρω.
0: Να το πέτω να τον κουνήσεις λίγο.
1: Να τον έρθει και δύο μπάτσους. Γιατί ρε φίλε το 93,5. Δεν φταίνε οι βενζινοπόλες, ρε παιδιά.
0: Δύο μπάτσες.
1: Οι τελευταίοι που φταίνε είναι οι βενζινοπόλες. Λοιπόν, πάμε. Εθνικάρα.
0: Λοιπόν, Εθνικής, 7 η ώρα, ψάχνει την τέταρτη νίκη της για να εξασφαλίσει και εξασφαλίσει και την πρώτη θέση με αυτή, αν κερδίσει σήμερα. Μια ομάδα που είναι σαφώς κατώτερη των δικών της δυνατοτήτων.
1: Ναι, κατώτερη μας νίκησε όμως εδώ, ε.
0: Όχι, δεν μας νίκησε αυτή.
1: Δεν χάσαμε την.
0: Όχι.
1: Είναι Θεσσαλονίκη.
0: Όχι.
1: Α, όχι, όχι, δεν ήταν. Τώρα παίζουμε, ναι. Πω, τι είπα. Θα το δούμε τώρα την ήττα από πού την έχουμε δηλαδή. Γιατί έχουμε μία ήττα, έτσι.
0: Έχουμε από το Μαυροβούνιο εδώ.
1: Α, με... Μαυροβούνιο εδώ. Δεν μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Είπαμε, αρχές Αλσχάιμερ. Έχουμε την ήττα αυτή. Μάλιστα, από 84 και μετά, κάπου διάβασα το πρωί ότι έχουμε μόνο μία ήττα από τους Πορτογάλους. 84 και μετά.
0: Λοιπόν,
1: από τους Πορτογάλους, λέω, από τους Ρουμάνους.
0: Επειδή έχουμε ρεκόρ 3-1, τα αποτελέσματά μας είναι Ελλάδα-Ρουμανία 91-64 στον πρώτο γύρο. Πορτογαλία-Ελλάδα 68-76. Την Πορτογαλία την αντιμετωπίζουμε εντός έδρας την Κυριακή για να κλείσει η πρώτη φάση. Ελλάδα-Μαυροβούνιο 65-67. Πήγαμε αμέσως καπάκι δηλαδή και κερδίσαμε το Μαυροβούνιο 79-65 μέσα στο Μαυροβούνιο. Και τώρα έχουμε Ρουμανία-Ελλάδα και Ελλάδα-Πορτογαλία. Θυμίζουμε ότι οι τρεις πρώτοι μεταφέρουν
1: ακριβώς
0: τα αποτελέσματα που περνάνε δηλαδή και σχηματίζουν νέο όμιλο με το Group A, στο οποίο
1: είναι
0: δεδομένο ότι
1: Ισπανία,
0: είναι Ισπανία,
1: Δανία και Ουκρανία, μάλλον έτσι.
0: Έτσι
1: αυτές οι τρεις ομάδες
0: είναι τα πράγματα.
1: Οι επόμενοι αγώνες τώρα είναι νομίζω τέλη Αυγούστου, έτσι. Δεν ξέρω αν το έχει μπροστά σου. Να μπω και εγώ να το δω στις FIBA. Είναι τέλη Αυγούστου είναι.
0: 27 Αυγούστου νομίζω είναι. 27 αρχίζουν. 28, 30, 31.
1: Λοιπόν, ναι, να το βρήκαμε.
0: 27, 30 ή 28, 31.
1: Ναι.
0: Θα
1: ναι.
0: είναι τα ζευγάρια.
1: Αυτά είναι οι.
0: Σήμερα.
1: Οι επόμενοι αγώνες. Είπαμε, θέλουμε νίκη, κλειδώνουμε πρωτιά σήμερα και μεταφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες στην επόμενη φάση.
0: Ναι.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Σήμερα παίζουν επίσης για άλλους ομίλους Ουκρανία-Γεωργία. Στις 6.30 Λιθουανία-Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία-Δανία, Πορτογαλία Μαυροβούνιο παίζει 9. Ελβετία του Παπαθεοδόρου με τη Σερβία. Βοσνία με την Τουρκία του Αταμάν. Και Ισλανδία του Φρίντριξον με την Ιταλία. Mm-hmm. Έτσι έχει και αύριο άλλο ένα πακέτο. Και μετά πάμε 5 και 6. Δηλαδή εμείς που παίζουμε 2 θα παίξουμε 5. Λοιπόν,
1: κάτσε, περίμενε. Δηλαδή 4 αγώνες είναι. Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και μετά.
0: Μετά έχουμε να παίξουμε άλλα 6 μάτς.
1: Άλλους 6.
0: Δηλαδή όχι, μεταφέρουμε, ναι, τα αποτελέσματα, mm-hmm, με τις ομάδες που θα συνεχίσουμε, mm-hmm, και θα παίξουμε με την Ισπανία την.
1: Α, μετά, στον επόμενο γύρο.
0: Ναι.
1: Και αυτά οι αγώνες.
0: Ανά δύο τα παράθυρα.
1: Πάλι
0: 3 παράθυρα.
1: Ναι.
0: Πάλι 3 παράθυρα.
1: Στόχος είναι το παγκόσμιο του 27.
0: Στο Κατάρ.
1: 7. Ναι, στο Κατάρ. Ναι.
0: Λοιπόν, ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ λοιπόν επισημοποιήθηκε από τον Ολυμπιακό. Είναι το πρώτο απόκτημα, το επίσημο.
1: Η πρώτη επίσημη.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί άλλο.
1: Όχι, ο Ολυμπιακός δεν έχει ανακοινώσει άλλο.
0: Ο Μακιντάιρ είναι μια πολύ χρήσιμη μεταγραφή με την έννοια ότι είναι ένα.
1: Αυτό
0: παίξι,
1: να κάνουμε το προφίλ του.
0: Ναι, εγώ ξέρεις, για τον Μακιντάιρ είχα καλή εντύπωση και από τότε που παίζει στην Μπασκόνια. Ο Μακιντάιρ είναι ένα παίκτη που μπορεί να παίξει playmaker. Και πασάρει πολύ καλά και δυσδύει, δηλαδή προτιμάει να δυσδύει γιατί είναι πάρα πολύ δυνατό στο σώμα.
1: Προπάντων παίζει καλή άμυνα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι καλή άμυνα, παίζει άμυνα.
0: Ναι,
1: δεν έχω κάπα, αλλά παίζει καλή άμυνα για αυτά που κάνει.
0: Ξεκινήσαμε από την επίθεση.
1: Ναι.
0: Επίσης πασάρει καλά, δηλαδή αν δείτε στα highlights που κυκλοφόρησαν σήμερα, είναι φάση εντάξει που τις έχουμε δει μες στη σεζόν να πασάρει και έξυπνα, ειδικά στο ανοιχτό γήπεδο. Και αυτός φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Πολλές φορές κλέβει κιόλας για να βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Οπότε έχει ένα πλήρες πακέτο. Κατεβαίνει και ο μέσος όρος ηλικίας σε αυτή τη θέση του Ολυμπιακού. Μπορεί να σουτάρει και είπαμε και από μακριά. Και γενικά ένας παίκτης που βελτιώνεται συνέχεια.
1: Κοίταξε, πέρσι,
0: έχει βουλγαρικό διαβατήριο.
1: Πέρσι είχε μέσο όρο 12,6 πόντους, 4,5 rebound. Είναι πολλά.
0: Είναι
1: rebound.
0: Επειδή είναι δυνατός.
1: Είναι δυνατό παιδί.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά rebound για γκάρ, έτσι. 7,4 assist. Μιλάμε για δημιουργία. Όχι αστεία, μέσο όρο στην Ευρωλίγκα μιλάμε τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Και ένα κλέψιμο. Στην ABBA League είχε 10,4 πόντους, 2,6 rebound, 5 assist, 0,8 κλεψίματα. Δηλαδή οι αριθμοί του στην Ευρωλίγκα δείχνουν τις δυνατότητες του.
0: Ναι. Είναι παίκτης που μπορεί να συνεργαστεί, δηλαδή δεν είναι ατομιστής. Πώς να σου πω, δεν είναι το στυλ του James. Όταν λέμε ατομιστής.
1: Ναι, να μην την παρά το ένα χέρι στο άλλο.
0: Δεν είναι James, δηλαδή πασάρει. Από τις assist φαίνεται ότι την ψάχνει την πάσα, άμα τη βρει και άμα είναι και έξυπνη και όλα του αρέσει. Φαίνεται να είναι στο πνεύμα του Ολυμπιακού, έτσι, δηλαδή με τον τρόπο που παίζει, και ανάλογα και με την περίπτωση walk-up πώς θα εξελιχθεί, θεωρώ ότι αν μείνει και ο walk-up, και το λέω το αν γιατί ο walk-up φαίνεται σαφώς και προφανώς ότι ζητάει περισσότερα χρήματα.
1: Ναι μωρέ, εντάξει, θα είναι κρίμα.
0: Ζητάει μεγάλη αύξηση, θα είναι μια αφορμή, μια ευκαιρία να ξεκουραστεί λίγο ο walk-up, ο οποίος έχει τραβήξει μεγάλο κουπί τα προηγούμενα 5 χρόνια.
1: Λοιπόν, να δώσουμε από τώρα, για να μην έχουμε και εμείς άγχος, αλλά μην έχει και η χαρά άγχος. Να σου δώσουμε από τώρα για το δελτίο.
0: Για το διαφημιστικό.
1: Διαφημιστικό.
0: Ένα διαφημιστικό και
1: τώρα, άρα σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, το κυριότερο είναι για το Μακιντάιρ, τον είχε κλείσει πολύ καιρό πριν ο Ολυμπιακός. Δεν είναι τωρινό το θέμα, όπως και το Μοντέρο. Και επειδή κάποιοι μας αμφισβητούσαν, ναι, και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ μας το είπαν στο αυτή. Μας είχε πει και ο άλλος, ο Πίτερς, θα φύγει. Θυμάσαι που μας έκανε ένα πλάκα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Δεν τα βγάζουμε το κεφάλι μας.
1: Ναι, εντελώς. Κάτι ξέρουμε.
0: Να γίνει κάτι απρόπτο, εντάξει. Αλλά εδώ δεν φαινόταν ότι θα γίνει. Mm-hmm. Απρόπτο θα γίνει άμα συνεχίσουμε να μιλάμε.
1: Λοιπόν, ναι,
0: πάμε
1: διαφημιστικό. Διαφημιστικό.
2: Era Sport 101,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, ήταν ένα διαφημιστικό που έπρεπε να παίξει και 25. Οπότε καταλαβαίνετε, μετά και μισή θα έχουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Να πούμε ότι ο Μακιντάιρ έκλεισε με τριετές συμβόλαιο, περίπου 6 εκατομμύρια.
1: Καλά λεφτά είναι, έτσι. 2 εκατομμύρια. Δεν είναι τρελά λεφτά.
0: Ούτε τρελά, τίποτα. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ξέρει τι γίνεται. Εγώ το θυμάμαι και με τον Μάλκοβιτς όταν πήρε την πρώτη Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός στο κύπελλο πρωταθλητριών τότε. Θυμάσαι ότι άλλαξε όλη την ομάδα. Γιατί?
1: Σκονοκίνη, Νίκολα.
0: Ναι, ναι, είχε κάνει ολόκληρο. Φεράν.
1: Φεράν, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είχε πει τότε, γιατί τα θυμάμαι αυτά, είχε πει ότι. Και λίγο το είδαμε, δεν ξέρω αν συμφωνείς, στον Παναθηναϊκό μετά το 24, ότι χρειάζεται να ανανεώνεται λίγο μια ομάδα, γιατί καμιά φορά υπάρχει ένας υποσυνείδητος εφησυχασμός. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό που λέω.
0: Μια υπεροψία, μια. Αυτός βέβαια έκανε. Την άλλαξε όλη την ομάδα, δεν άφησε κανέναν.
1: Και... αυτό ειδικά για Μάλκοβιτς τότε ήταν φοβερό και που έκανε. Δηλαδή δεν το πίστευε κανείς.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια υπήρχαν.
1: Απέτυχε το πείραμα.
0: Ναι,
1: παταγωγός.
0: Βέβαια υπήρχαν και παίκτες στον Παναθηναϊκό τότε που ήταν σε μεγάλη ηλικία. Δηλαδή Γιαννάκης που σταμάτησε μετά. Ο Κόρφας, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θέλω να πω ότι υπήρχαν παίκτες που δεν θα συνέχιζαν ούτως ή άλλως. Αλλά αυτός έκανε ριζική αναδόμηση και μάλιστα με Ντίκινς και λοιπά. Ξεκίνησε καλά και κάπου ξαφνικά κάτι στράβωσε. Γιατί ο Παναθηναϊκός στην αρχή ήταν εντυπωσιακός τότε. Το λέω αυτό λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται νέο αίμα. Γιατί εντάξει, το μπάσκετ που παίζει είναι αναγνωρίσιμο, είναι αυτό που είναι. Να δούμε αν θα μείνουν όλοι. Ήδη ο Πίτερς έχει φύγει. Ποιον θα πάρει στη θέση του. Είναι μεγάλα αγκάθια. Είναι θέματα τώρα ο Ντόρση και κυρίως ο Γόκαπ. Και όταν λέω και το κυρίως ο Γόκαπ.
1: Γιάννη μου, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα ανακοινωθεί η παραμονή τους. Έτσι. Τώρα με Παπα-Νικολάου, γιατί ο μάνατζερ του είχε πει. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Με λιγότερα χρήματα θα τελειώσει. Έτσι, όπως ήταν ας πούμε και άλλα μεγάλα, πολύ μεγαλύτερα ονόματα.
0: Είναι κάτι περισσότερο. Ο Παπα-Νικολάου δεν είναι παίκτης που τον κοιτάς με την αγωνιστική ταυτότητα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Κοιτάς τι συμβολίζει από... και τι ρόλο έχει στην ομάδα.
1: Απλά θυμάμαι ότι είχε πει ο μάνατζερ του μέσα της εβδομάδας θα μιλούσε, αλλά έφυγε με την εθνική τώρα.
0: Ναι, θα είναι μεγάλη έκπληξη εκεί.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη, εγώ όλα τα περιμένω. Και κυρίως από τον Ντόρσεϊ.
1: Α, από τον
0: και
1: Ντόρσεϊ.
0: Και μετά από τον Γόκαπ. Να σου πω γιατί.
1: Τον Γόκαπ δεν τον περίμενα ούτε εγώ. Και το λέγαμε και το. Το έβγαλε προς τα έξω αυτό και μόνο. Ξένησε, ρε παιδί μου.
0: Δικαιολογημένα, γιατί υπάρχουν ομάδες που μπορούν να του προσφέρουν περισσότερα λεφτά από όσα έχει βγάλει.
1: Αυτά τα λες
0: όλη την καριέρα.
1: Το ξαναλέω άλλη μια φορά.
0: Ναι.
1: Όχι για τον Γόκαπ, για οποιοδήποτε Γόκαπ.
0: Ναι.
1: Και με τον Παναθηναϊκό, κάποιος αντίστοιχος παίκτης με τη διοίκηση. Και με την ΑΕΚ με τη διοίκηση. Με τον ΠΑΟΚ με τη διοίκηση. Αυτό λέω.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Για το χαρακτήρα του Γόκαπ.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εγώ νομίζω ότι θα τελειώσει και αυτό και του Ντόρση.
0: Να δούμε. Εγώ βλέπω δυσκολίες πάντως.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν λεφτά πάρα πολλά. Αλλά ξέρεις, για παράδειγμα το Ντουμπάι έχει φοβερά λεφτά να βάλει στην αγορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε και άλλα από τον
1: αυτό
0: Ολυμπιακό.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση που είπες. Ναι. Να δούμε. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων. Πολιτικές.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιές στον Άγιο Σπυρίδωνα της Άρτας, μήνυμα του 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέαστορα, μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέαστορα και το τραυματισμό της ίδιας και τεσσάρων ατόμων. Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. 4 νεκροί και 11 τραυματίες από έκρηξη βόμβα σε καφετέρια στο κέντρο της Δαμασκού. Τέλος, περικοπή συντάξεων χειρίας μετά τη τριετή ανακοίνωση από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μια απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Το ευρώ δεν μπορεί να είναι ισχυρότερο από την οικονομία που στέκεται πίσω του, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του στην ετήσια διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Προϋπολογισμό ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ χωρίς κανένα όφελος. Γελίο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Τουρκία. Διοικητικές κυρώσεις και δικογραφία για το περιστατικό με τον ανοιχτό καταπέλτη στο ferry boat που εκτελούσε δρομολόγιο Ελαφώνησος Πούντα. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο το απόγευμα με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο, για τη δεύτερη περίοδο. Τέσσερις περίοδοι, χοντρικά μισά ώρα είναι, αλλά το κάνουμε τέσσερις περίοδους μπασκετικές.
1: Τέσσερα δεκάλεπτα.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Δεκάλεπτα μπασκετικά.
0: Επειδή είμαστε στον Ολυμπιακό και αφού ξεκινήσαμε με τον Ολυμπιακό, γιατί αυτός ανακοίνωσε σήμερα μια σημαντική μεταγραφή, να πούμε ότι ο παίκτης που κέρδισε το βραβείο του MVP για φέτος στην GBL είναι ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος στην ουσία νομίζω ότι πήρε αυτό το τίτλο λόγω των εμφανίσεων του στους τελικούς.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Γιατί όλη τη χρονιά δεν ήταν έτσι, ας το πούμε έτσι, ο πρώτος
1: φάιρ. Ναι. Δεν ήταν on fire όλη τη χρονιά. Το είπα ελληνικά.
0: Αν το πιάνεις με όλη τη σεζόν, ο Βεζένκο, ο Φοντόρση θα μπορούσε να είναι. Δηλαδή ήταν πιο. Φαίνονταν πιο πολύ μέχρι τότε. Βέβαια καθάρισε το δύσκολο, τη δύσκολη σειρά του τελικού που κρίνει τον πρωταθλητή. Δηλαδή καθάρισε. Ήταν από τους βασικούς, όπως ήταν, έκανε γενικά ντεμαράζ, όπως έκανε και στην Ευρωλίγκα.
1: Και αυτό που είδα εγώ από το Φουρνιέ σε αυτούς τους τελικούς ήταν ότι είχε πάρα πολλούς τρόπους να εκδηλώνει την επίθεση. Να διαβάζει την άμυνα και να διεισδύει, να σουτάρει με το τρίποντο, από το μέσα από το τρίποντο, έξω από το τρίποντο δηλαδή. Να μοιράζει assist. Ήταν.
0: Και το βασικό είναι ότι
1: η προσφορά του ήταν πραγματικά σημαντική.
0: Αυτό είναι το βασικό, το πλεονέκτημα.

0: Δεύτερος ήταν ο Βεζένκοφ. Έτσι, ο MVP της Ευρωλίγκας με 24,39. Δηλαδή, στη μάχη, προφανώς ο MVP συνήθως αναδεικνύεται παίκτης από την ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Ειδικά όταν υπάρχει μονομαχία Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που τελειώνει στο 3-2. Mm-hmm. Έτσι, στην ουσία μονομάχησαν οι δυο τους. Δηλαδή, ο Βεζένκοφ που είχε 24 και 39, ενώ ο Γάλλος είχε 73 και
1: 10. Γιάννη, μια και μιλάμε για Ολυμπιακό, τι άλλο τώρα πρέπει να περιμένουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού?
0: Μοντέρο ανακοίνωση.
1: Μοντέρο σίγουρα, ναι, που έρχεται, ούτε Γιώργο, και ο Γιώργος ανησυχεί, γιατί όχι σήμερα, και του Μοντέρο. Ναι.
0: Εντάξει, ναι. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι. Το δεύτερο, για μένα πιο σημαντικό ζήτημα που θα καθορίσει και άλλα πράγματα, γιατί αν έχετε προσέξει, ο Ολυμπιακός μπορεί να αποχαιρέτησε κάποιους παίκτες μέσα στους οποίους και ο Νιλικίνα. Δεν έχει αποχαιρετήσει τον Μόντε Μόρις και τον Γκόρεϊ Τζόζεφ.
1: Ναι.
0: Τι θέση παίζουν αυτοί στο ένα περιφερειακή?
1: Ποιοι έχουν εκκρεμότητες ακόμα?
0: Οι εκκρεμότητες μεγάλες είναι αυτοί.
1: Και αναζητούν κάτι για τον Ολυμπιακό, βελτίωση των οικονομικών παροχών που παίζουν στο 1-2.
0: Άλλος με μεγαλύτερες απαιτήσεις,
1: άλλος με μικρότερες. Ναι.
0: Μιλάμε για τον
1: Άρα Walker. Προσέγγια να έχει ο Ολυμπιακός. Ναι. Απλά πράγματα.
0: Και κρατάει. Βέβαια, τώρα κάποια στιγμή στον Ιούλιο, νομίζω τις πρώτες 10 μέρες, πρέπει να απαντήσει στον Τζόζεφ. Αν και είναι ένα παίκτη που νομίζω ότι και να τον κρατήσει, γιατί βοήθησε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Και με την εμπειρία όταν του, έχασε τα κιλά και μπήκε.
0: Κυρίως με το χαρακτήρα του, έτσι όπως παίζει, δηλαδή το δυναμικό αυτό και τις βουτιές που έκανε. Καλάθια έβαζε, δηλαδή έβαλε κρίσιμο τρίποντο σε μάτς.
1: Και άμυνες έπαιζε. Ναι. Δεν ήταν, εντάξει, ήταν από τους παίκτες που δεν είχαν διάρκεια, δηλαδή πρώτερη διάρκεια. Πριν από τις καλές, μια σειρά καλών εμφανίσεων τις έκανε.
0: Ξέρεις τι.
1: Αλλά ήταν όταν βελτιώθηκε και μπήκε στο κλίμα του Μπαρτζόκας μπάσκετ, θα έλεγα εγώ.
0: Και οι τρεις, και ο Μόρις, και ο Νιλικίνα, και ο Τζόζεφ, στην ουσία τι έκαναν? Άλλαζε ο ένας τον άλλον, γιατί είχαν τραυματισμούς όταν ήρθαν. Είχαν καιρό να παίξουν. Ας πούμε, ο Τζόζεφ ήταν στη Μονακό, να τον πάρει Μονακό, δεν μπόρεσε να τον πάρει με όλα αυτά που τη έτυχαν.
1: Σωστά.
0: Και ήταν από απραξία. Και οι τρεις λοιπόν πέρασαν διαστήματα που έμειναν έξω, οπότε τότε βγαίνει μπροστά. Κάπως έτσι άντεξε σε αυτή τη θέση ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, τραυματίστηκε ο Νιλικίνα, πήρε το Μόρις. Τραυματίστηκε ο Μόρις, εμφανίστηκε ο Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ απλά κέρδισε την εμπιστοσύνη με το τσαγανό του, ας το πούμε έτσι, σε σημαντικά παιχνίδια.
1: Καλά, δεν ήταν και κανένας άμπαλος.
0: Όχι.
1: Απέκτας στο NBA.
0: Πρωταθλητής στο NBA.
1: Εντάξει τώρα, αυτό λέμε.
0: Με
1: δηλαδή,
0: τις στάσεις,
1: είχε ναι. παραστάσεις, δεν ήταν κανένας τυχαίος. Ναι. Δεν πέρασε από το ζεφ και μπήκε. Για να δοκιμαστεί. Ήταν παιγμένο παιδί. Αυτό, με παραστάσεις πολλές.
0: Για να ολοκληρώσω την κατανομή των ψήφων του Φουρνιέ, για να κλείσουμε το κεφάλι αυτό, στην ψηφοφορία προπονητών και αρχηγών είχε το 50% των ψήφων. Πάλι δεύτερος ο Βεζένκοφ με το 18,18. Και στην ψηφοφορία του κοινού ήταν πάλι πρώτος ο Φουρνιέ με 22,16%. Με το Βεζένκοφ πάλι δεύτερο με 18,52. Άρα ήταν μια μονομαχία. Ευχαρίστησε ο Γάλλος για τη διάκριση και είπε ότι ήρθα, ο στόχος μου ήταν από την πρώτη μέρα να έρθω και να κερδίζω. Μεγάλο ευχαριστώ στους συμπαίκτες, στους προπονητές και ούτω καθεξής.
1: Ο Χρήστος ρωτάει με Κίναν Εύανς τι γίνεται.
0: Ο Κίναν Εύανς δεν μπορεί να παίξει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ένα.
1: Δυστυχώς.
0: Είναι και ρίσκο κιόλας.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι.
0: Έτσι, μετά από τρεις εγχειρήσεις σοβαρές μέσα σε 2,5 χρόνια, το παιδί πρέπει να πάει κάπου να παίξει. Όχι σε αυτό το επίπεδο που είναι πραγματικά εξαντλητικό και δεν ευνοεί. Ας πάει κάπου να χαμηλώσει ταχύτητα. Έτσι, γιατί όπως παίζονται, είναι αδυσόπιτοι οι ρυθμοί στην Ευρωλίγκα.
1: Το συζητάμε αυτό.
0: Και αν κάποια στιγμή επανέλθει και βρει αυτό που όλοι είχαμε δει και τον είχαμε θαυμάσει με τις Άλγκυρες, γιατί όχι. Πάντως είναι σίγουρα ο μεγάλος άτυχος της χρονιάς και για τον Ολυμπιακό, αλλά γενικά, γιατί είπαμε καλοί παίχτες όπου και να παίζουν, γι' αυτό καθόμαστε και βλέπουμε Ευρωλίγκα περισσότερο από NBA.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπουμε ότι μάτς μπορούμε.
1: Μην το ζητάτε, δεν υπάρχει σύγκριση τώρα, ναι. Εντάξει.
0: Ό,τι μάτς.
1: Εγώ δεν το έχω πει για NBA, την άποψή μου. Είμαι της παλιάς σχολής του Φίλιππα, του Συρίγου.
0: Ναι.
1: Από play-off και μετά και επιλεκτικά κιόλας. Λοιπόν, λέει ο Κωνσταντίνος, ο Τζόζεφ

0: Είναι πολύ καλός γιατρή το playmaker. Θα τον ήθελα, λέει, στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό. Επίσης ο Ολυμπιακός πρέπει να δει στο 5 τι θα κάνει. Χρειάζεται ένα πιο ποιοτικό αθλητικό σέντερ. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι έχει κλείσει το τρίο των ψηλών για τον Ολυμπιακό.
1: Ποιοτικό αθλητικό. Γιατί αθλητικοί λογίζονται και ο,
0: και ο Ντονταχόλ.
1: Απλά είναι μακρύς.
0: Και ο Τάιρι. Και ο Τζόνς.
1: Και ο Τάιρι Τζόνς.
0: Ναι.
1: Το μοναδικό μειονέκτημα που βρίσκω στον Τάιρικ Τζόνς και θα το καταλάβεις αν δεις και το τελευταίο rebound που σφράγισε την νίκη στον τελικό, είναι ότι δεν έχει καλή υποδοχή της μπάλας. Δηλαδή πολλές φορές του φεύγει, σαν να μην του φεύγει, ξέρεις, πως, σαν να χρειάζεται προπόνηση τερματοφύλακα, ας πούμε, να μπλοκάρει την μπάλα.
0: Να μαγνητίζει την μπάλα με τα χέρια,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Δεν έχει καλή
0: υποδοχή, ναι,
1: της μπάλας. Αυτό είναι κάτι που έτσι διαπίστωσαμε όλοι.
0: Βλέποντας. Αυτό και η διαχείριση θυμού. Εντάξει, αυτά τα δύο.
1: Αυτό είναι, εντάξει,
0: αυτά, ναι, τα δύο τα οποία το δεύτερο βελτιώνεται. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Και αν...
1: Όλα βελτιώνονται.
0: Και να σου πω και κάτι. Και βελτιώνεται και με το έτσι θέλω της ομάδας. Ναι. Και το προπονητή. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Για να λέμε την αλήθεια.
1: Εντάξει. Τώρα, ο Ολυμπιακός ήταν αυτό, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, απλά τη δηλωσούλα που έκανε μέσω των social media.
1: Την
0: είπε. Του Μακεντάιρ, μπράβο. Ναι.
1: Απλά να πω ότι ο Ολυμπιακός πέρα από παίκτες κλπ. Αλλάζει και χορηγικούς συμπαίκτες. Με την έννοια ότι. Ας πούμε,
0: και με καλές συμφωνίες.
1: Ναι, ξέρεις πόσο έχει αυξηθεί το κασέ του Ολυμπιακού σε τέτοιου είδους συμφωνίες με τις πορείες των τελευταίων χρόνων. Είναι. Ανεβαίνουν πάρα πολύ τα money-money συμφωνία με την αθλητική εταιρεία, με την ΑΕΚ. Δεν είναι ντροπή να το πούμε.
0: Όχι,
1: είναι
0: το πάμε χθες και με τον Κωστή.
1: Ναι, είχε την GSA.
0: Και πολλά λεφτά.
1: Που ήταν ελληνική εταιρεία που έδινε και την εθνική και έδινε και άλλες ομάδες στο πρωτάθλημα και στο εξωτερικό την ΕΦΕΣ και τη Ζάλγκυρη στο παρελθόν. Τώρα θα πάρει 10 εκατομμύρια λεφτά σε χρήμα που δεν παίρνουν χρήματα.
0: Ναι, αλλά για 5 χρόνια, ε.
1: Ναι.
0: Σε 5 χρόνια. 2 εκατομμύρια από εκεί μόνο. Κοίταξε. Η προσμονή και μόνο. 10, ναι. 2 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ναι, ναι.
0: 5, 2, 5, 10. Ναι. Λοιπόν, η προσμονή μόνο και η προσδοκία για τον νέο σεφ ανεβάζει πάρα πολύ γενικά το κασέ του Ολυμπιακού. Όπως ανέβαζε του Παναθηναϊκού. Και έκανε πολύ μεγάλες συμφωνίες με τον Άκτορα, με την Τέλεκο, με το ένα, με το άλλο. Έτσι, με άλλα. Το ίδιο και ο Ολυμπιακός.
1: Είναι σε καλή. Το όνομα του Ολυμπιακού έχει μεγάλη εμπορική αξία.
0: Και με την Big Win, νομίζω, τελείωσε
1: και
0: η συμφωνία.
1: Και με την εταιρεία που είχε τα αυτοκίνητα.
0: Και με την εταιρεία, ναι. Και έχει νέες μεγάλες συμφωνίες. Ναι. Εδώ να βάλουμε και του Τσάκου.
1: Ναι.
0: Τη Αρένα.
1: Και πώς θα ονομαστεί, αν θα.
0: Και αν θα. Ναι, εκεί πρέπει να βάλει κάτι παραπάνω, βέβαια, ο Τσάκος. Ναι. Για να γίνει αυτό. Αλλά εντάξει, δεν την κάνουμε εμείς συμφωνία. Ναι. Λέω, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι ανεβαίνει πλέον, ανεβαίνουν και οι πράξεις.
1: Τα έσοδα. Ναι.
0: Τα έσοδα για τον Ολυμπιακό. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο και το μόνο σωστό, δηλαδή. Εμπορικά σωστό.
1: Τον Ολυμπιακό το βοηθάει, ξέρεις τι, το βοηθάει πάρα πολύ και η εκπληκτική σταθερότητα που έχει δείξει τα τελευταία 5 χρόνια. Δηλαδή
0: είναι, αγωνιστική.
1: Ναι, είναι 5 χρόνια, έχει πάει 5 Ευρωλίγκες, έχει πάρει 4 πρωταθλήματα. Μπορεί να πήρε μια Ευρωλίγκα, αλλά τη χάρηκε για ειδικούς λόγους.
0: Ναι, επειδή το πήρε, το θέλει. Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι στα καλύτερα.
0: Σταθερότητα πάνω απ' όλα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι γενικά στα καλύτερά του όσον αφορά την εκμετάλλευση του brand που λέγεται Ολυμπιακός.
0: Και να σου πω κάτι, και το μέλλον προδιαγράφεται πολύ θετικό.
1: Γιατί κάνει καλές κινήσεις.
0: Γιατί απλά για μένα, δεν ξέρω, αυτό είναι σκίση επί χάρτου τώρα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και ό,τι βλέπουμε με βάση το τι έχουν κάνει οι παίκτες που έχει αποκτήσει στο πέρσι και φέτος και πώς θα πορευθεί στο μέλλον την επόμενη Ευρωλίγκα και την επόμενη GBL. Δηλαδή, για μένα έχει τους καλύτερους περιφερειακούς αυτή τη στιγμή.
1: Αν μείνουν οι δύο.
0: Αν μείνουν οι δύο, ναι. Mm. Και την καλύτερη τριάδα ψηλών. Έτσι. Εγώ λέω ενιαία να τους πάρουμε και τους τρεις. Στο ένα που πάσχει ο ένας, τον συμπληρώνει ο άλλος. Και εκεί που πάσουν και οι δύο, τους συμπληρώνει ο τρίτος. Θέλω να πω, λέει, για όλα τα γούστα και όλες τις επιλογές. Ικανοποιεί όλες τις επιλογές του Μπαρτζόκα. Αυτή η τριάδα των ψηλών του Ολυμπιακού. Έτσι ξεκινάει. Τώρα, τριάρι θα πάρει, τεσάρι. 3-4, 4-3, 3-4.
1: Εκεί έχει τρύπα. Γιατί πρέπει να πάρει παίκτη.
0: Πρέπει να πάρει παίκτη.
1: Αντί Πίτερς, δεν ξέρω, για τη θέση αυτή. Τώρα, ποιον θα διαλέξει, ακόμα δεν έχω προσεγγίσει το που κινείται ο Ολυμπιακός. Σίγουρα έχει μια λίστα, αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα είναι από τα πρώτα θέματα που έχει να λύσει. Νομίζω πρώτα είναι τα θέματα των δύο παικτών. Λοιπόν, ο Θάνος από τον Μπόρο μας στέλνει μια φωτογραφία. Ρε Θάνο, μας την έχει ξαναστείλει αυτή τη φωτογραφία. Στείλε τίποτα καινούριο. Την έχουμε δει, φανταστική είναι. Ο Γιάννης λέει κάτι για μένα, λέει. Ναι. Καταλαβαίνω ότι είναι ο Τεντόπουλος στο στούντιο και ακούμε 3/4 για Ολυμπιακό χωρίς είδηση. Δηλαδή το ότι.
0: Η ανακοίνωση του Μακεντάιρ, καλέ μου φίλε, τι είναι, δεν είναι είδηση.
1: Είχε MVP του πρωταθλήματος ο Φουργέ.
0: Δεν
1: ότι
0: είναι.
1: Άλλαξε
0: πέρα από αυτό.
1: Πέντε χορηγούς.
0: Εδώ αδειμονεί ο κόσμος, άλλοι φίλοι προφανώς.
1: Φοβόντουσαν ότι δεν θα γίνει.
0: Ότι δεν θα γίνει. Και του Μακεντάιρ εδώ για τον Μοντέρο. Για τον. Ναι.
1: Πες μου, από ποιο θέμα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσαμε με την εθνική. Αλλά πριν το μάτς δεν μπορεί να πει και πάρα πολλά πράγματα. Θα πούμε ποιοι παίχτες είναι εκεί.
0: Α, με την ευκαιρία ζωντανά μετάδοση και από την Airsports 2, έτσι. Από την Ρουμανία και από την Ερασπόρ φυσικά. Ζωντανά θα είναι ο Κωστής για τη συμμετάδοση του αγώνα. ΕΡΤ1, συγγνώμη παιδιά, να είστε καλά.
1: Ναι,
0: είδες η καλή παραγωγή.
1: Ναι.
0: ΕΡΤ1 λοιπόν, ΕΡΤ1, ναι, γιατί θα έχει και αγώνες. Έχει μουντιάλ νομίζω την ίδια ώρα. ΕΡΤ1 λοιπόν, ΕΡΤ1. Από ζωντανά η μετάδοση του αγώνα της Ρουμανίας με την Ελλάδα και από την Οραντέα. Έτσι,
1: Ραντέα,
0: την πόλη Οραντέα και
1: φυσικά είναι,
0: και από την Ερασπόρ. Ζωντανά η μετάδοση με τον Κώστη Σωτηρίου το απόγευμα. Τώρα σε.
1: Παρελθόν Μουντιάλ έχει 10, δεν έχει. Δεν πέφτει.
0: Α, όχι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Θα έχει εκπομπές άλλες πριν.
1: Ναι, δεν
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μία από τις ειδήσεις της τελευταίας ώρας είναι η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κάνει το δικό του μπάσιμο δυναμικό. Έτσι ανακοίνωσε αυτό που ξέραμε.
0: Για τον Πριν Ταϊρή, λες.
1: Την παραμονή του Πριν Ταϊρή.
0: Ναι.
1: Επέκταση συνεργασίας.
0: Ρε Γιάννη μου, θα διώχνε κανείς τέτοιο παίκτη?
1: Όχι.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή.
1: Μα άφησε καλό παίκτη για να τον πάρει μες στη σεζόν.
0: Για μένα ο Πριν Ταϊρή είναι παίκτη Ευρωλίγκα. Ή θα μπορούσε εύκολα να γίνει. Δεν ξέρω, είναι εξαιρετικός φέτος.
1: Και με βάση την ανακοίνωση είναι για την επόμενη χρονιά. Έτσι είχε για ένα χρόνο ακόμα, δηλαδή, πώς να σου πω. Και ο Ταϊρίπ στη σεζόν που μας πέρασε είχε στο πρωτάθλημα 16,4 πόντους, 3,2 rebound και 4,8 assist. Ενώ στο FIBA EuroCup που ο ΠΑΟΚ έφτασε πάλι μέχρι τον τελικό, είχε 17,1 πόντους, 3,5 rebound και 5,1 assist. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να σταθεί και σε επίπεδο ψηλότερο. Ο ΠΑΟΚ πάει να είναι ομάδα υψηλότερο επίπεδο, θα παίξει στο EuroCup.
0: Σίγουρα θα είναι. Έχουμε και ένα ερώτημα εδώ από τον φίλο τον Κυριάκο σε λίγο. Να ολοκληρώσουμε για τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, δεν έχω να πω κάτι.
0: Λέει λοιπόν ο Κυριάκος, πιστεύετε, λέει, ότι φέτος μετά την ενδυνάμωση των ομάδων της Θεσσαλονίκης θα δούμε ένα πιο ανταγωνιστικό δρόμο για το πρωτάθλημα ή πιστεύετε ότι για ακόμα μία χρονιά θα δούμε να πρωταγωνιστούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός?
1: Υπάρχει πιθανότητα, έτσι, να υπάρχουν κάποιες ήττες,
0: ναι,
1: μέσα στη σεζόν
0: που δεν τις βλέπαμε μέχρι τώρα. Αυτό είτε για Παναθηναϊκό είτε για Ολυμπιακό, είτε για Ολυμπιακό είτε για Παναθηναϊκό, έτσι. Ακόμα και εκεί, αλλά τίποτα, δεν νομίζω ότι ακόμα είναι δύσκολο ακόμα. Θέλει, ναι, χρόνια να.
1: Δηλαδή,
0: κάποιο χρόνο, όχι χρόνια, δεν ξέρω πόσο θα είναι. Μην το παίζω προπέτης.
1: Βασικά θέλουν χρόνο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ να φτιάξουν ομάδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με, ναι, την πρώτη χρονιά. Αυτό που κάνω ο Παναθηναϊκός το 24, επιμένω να το λέω, ήταν παραφύση, δηλαδή δεν ήταν.
0: Ναι, αλλά ήταν η ομάδα με το brand name του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Έτσι.
1: Μου. Αλλά έπαιζε με άλλες ομάδες που ήταν.
0: Και με το ειδικό βάρος φανέλας του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Με, εντάξει, τόσα χρόνια πορείας, Ευρωλίγκα,
1: ναι,
0: το 1.
1: Είχε τόσα χρόνια.
0: Με 7 Ευρωλίγκες. Με 6
1: χρόνια.
0: Τότε, 7 τώρα. Έτσι.
1: Είχε 12 χρόνια να πάει.
0: Είχε 12, ναι.
1: Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι ήταν εντυπωσιακό ξεπέταγμα.
0: Ναι.
1: Και το λέω παραφύση, γιατί είπαμε ότι το σύνηθες και ίσως το πιο λογικό είναι να φτιάχνει μια ομάδα βήμα-βήμα ή να σου παίρνει λίγο χρόνο. Αυτό άλλωστε συμβουλεύουμε τους φίλους του Άρη και του ΠΑΟΚ να μην περιμένουν από την πρώτη χρονιά επειδή μπήκαν λεφτά. Τι είναι jukebox είναι οι παίκτες? Δηλαδή όσα περισσότερα τους βάζεις, τόσα περισσότερα τραγούδια να λένε. Θέλει δουλειά και από τους προπονητές, και καλούς προπονητές έχουν πάρει.
0: Τώρα σπάνι χτίζεται.
1: Ναι.
0: Η επόμενη μέρα του Άρη και του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ και του Άρη.
1: Επίσης,
0: έτσι,
1: κάναν νίκες. Ο Άρης κυρίως επί του Παναθηναϊκού τρεις φορές τα τελευταία, νομίζω, 4 χρόνια ή 5. Και με αυτό με το χαμηλότερο μπάτζετ τώρα και οι δύο θα μπορούν να κερδίσουν
0: Απλά τώρα και οι δύο αιώνιοι και οι αιώνιοι δεν θα πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη θεωρώντας ότι θα φύγουν νικητές.
1: Για τρίγωνα παρόν.
0: Αυτό.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο, για παράδειγμα.
0: Θα πρέπει δηλαδή να υδρώσουν, να υδρώνουν τη φανέλα και να παίζουν κανονικά.
1: Μετά από διπλή εβδομάδα, άμα έχεις να πας στο Αλεξάνδριο ή στην Πηλαιά, κουρασμένος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν είναι εύκολο.
0: Σωστά.
1: Ο Αναστάσιος, για να πάμε από τον Άρη στον ΠΑΟΚ, από τον ΠΑΟΚ στον Άρη μάλλον, λέει ένα σχόλιο για τα 4.190 εισιτήρια διαρκείας αξίας μέσου όρου τουλάχιστον 400 ευρώ. Καταρχάς είπαμε το 4.191, αν το αναστρέψουμε, δίνει το 1914 που είναι το έτος ίδρυσης του Άρη. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Σκόπιμα έγινε αυτό. Έξυπνο.
0: Ναι, ναι, δεν είναι πολύ έξυπνη αυτή.
1: Τώρα τι να πούμε. Καταρχάς το ότι εξαντλήθηκαν τόσο γρήγορα δείχνει τη δίψα. Και ότι τις φιλοδοξίες που έχουν αρχίσει να θρέφουν οι φίλοι του Άρη, που ούτως ή άλλως.
0: Όχι, δικαίως δεν είναι.
1: Ναι, όχι.
0: Απλά δεν ξέρω ακόμα αν θα είναι έτοιμοι.
1: Ναι, μην παρασυρθούν
0: ναι.
1: Ότι το θέλω τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, άντρα θέλω τώρα, τώρα θέλω. Δεν είναι έτσι το μπάσκετ.
0: Ο Αντώνης ρωτάει, πιστεύετε ότι ο Χεζόνια ταιριάζει, λέει, στην αγωνιστική φιλοσοφία του Ολυμπιακού? Για μένα μια χαρά ταιριάζε ο Χεζόνια.
1: Ξέρεις τι, ο Χεζόνια είναι λίγο ιδιαίτερη
0: και
1: προσωπικότητα.
0: Και από ό,τι ξέρουμε θέλει.
1: Έχει πει τον Μπαρτζόκα ότι το όπλο του Ολυμπιακού είναι ο Μπαρτζόκα.
0: Ναι.
1: Και τον θεωρεί καλύτερο.
0: Και ξέρουμε ότι θα ήθελε να μετακομίσει στην Ελλάδα και μου κάνει εντύπωση γιατί πριν από λίγα χρόνια δήλωνε φανατικός Παναθηναϊκός. Αλλά αυτό τώρα επαγγελματίας είναι. Και αυτό θέλει να σηκώσει μια κούπα. Ταιριάζει νομίζω, αλλά από εκεί πέρα τώρα δεν ξέρω. Δεν, νομίζω ότι η Ρεάλ δεν τον δίνει.
1: Ναι, να δούμε.
0: Λέει, εντάξει.
1: Πού θα πάει και η Ρεάλ, γιατί και η Ρεάλ.
0: Κάτω τώρα.
1: Σήμερα αποχαιρέτησε ο Σκαριόλο.
0: Καλό βράδυ, τον είπε. Καληνύχτα.
1: Είναι εδώ
0: τον,
1: στην Αθήνα τώρα και στο σεμινάριο.
0: Προπονητές, ναι. Αποχαιρέτησε τον Σκαριόλο και νομίζω ανακοίνωσε και κιόλα παράλληλα τον Πέδρο
1: και
0: Μαρτίνες.
1: Και τον Λάιλς. Όχι, δεν είδα να τον ανακοινώνει.
0: Όχι, όχι. Ο Λάιλς ανακοίνωσε χθες ότι τέλος η συνεργασία με τον Λάιλς. Ναι, ναι. Ο Λάιλς παραμένει το νούμερο ένα, ο νούμερο ένα στόχος για τον Παναθηναϊκό. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Όχι τώρα, εδώ και κάποιο καιρό.
1: Λοιπόν,
0: και αν δεν βρει κάτι στο NBA, είναι πάρα πολύ πιθανό να τελειώσει η ιστορία και μπορεί και σύντομα.
1: Άρα λοιπόν, ο Αναστάσιος μου εξηγεί τι εννοεί, γιατί μου δίνει και την τιμή. Εγώ, ως μαθηματικός, όταν σου δίνουν κάποια δεδομένα, κάνεις την πράξη κατευθείαν. Δηλαδή, τι μπορεί να βρεις από αυτά τις δύο αριθμούς που μου έδωσε ο Αναστάσιος, πόση εισπράξη έχει από τα διαρκείας. Είναι 1.676.400. Τι να σχολιάσω γι' αυτό. Σίγουρα μπορούμε να σχολιάσουμε τη δίψα. Έτσι, ότι σε ελάχιστα λεπτά εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια. Τώρα δεν ξέρω αν θέλει να μου πει κάτι για την τιμή. Βοήθησε με λίγο, κατεύθυνε με λίγο. Γιατί είναι πολλά πράγματα που μπορεί να σχολιάσει κανείς.
0: Ρε Κώστα, αλήθεια τώρα, πιστεύεις ότι μπορώ αυτό το μήνυμα να το διαβάσουμε? Είναι δυνατόν? Στείλε κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Νομίζω το καταλαβαίνεις από μόνος σου αυτό. Δεν έχει χιουμοριστικό όπως το λες.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, δεν γίνεται αυτό να διαβάσουμε. Οτιδήποτε άλλο θέλεις, αλλά αυτό δεν γίνεται.
1: Και όσο το ξέρεις τι, εγώ πιστεύω ότι όσο το
0: δεν είναι πλάκα δηλαδή αυτό το πράγμα. Ναι. Γίνεται το θέμα. Λοιπόν, αυτό μόνο. Θέλουμε οτιδήποτε έχετε, αλλά γίνεται αυτό το πράγμα. Μήπως ξέρετε γιατί απέρριψε τον Μπογδάνοβιτς ο Μπράντοβιτς, ρωτάει ο Νότης? Καμία σχέση, φίλε Νότη.
1: Δεν τον απέρριψε.
0: Ποτέ δεν υπήρξε φλερτ Παναθηναϊκού Μπογδάνοβιτς, ούτε ο Μπράντοβιτς Μπογδάνοβιτς για τον Παναθηναϊκό. Το έχω πει, το ξαναλέω. Ο Μπογδάνοβιτς πριν από ένα μήνα, 1,5. Ο μάνατζερ του απάντησε το ίδιο και στις τρεις ομάδες Ευρωλίγκα που τον πλησίασαν. Τρεις. Ανάμεσά τους και ο Παναθηναϊκός. Ότι φέτος, για φέτος ξεχάσετε, για του χρόνου μόνο, για αυτή τη σεζόν που έρχεται, ξεχάσετε τον Μπογδάνοβιτς.
1: Υπάρχει μια...
0: Θα είναι στο NBA και απόδειξη του γεγονότος ότι η επιλογή του ήταν το NBA ήταν θα αγωνιστεί με το minimum.
1: 3 εκατομμύρια.
0: 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια χωρίς την φορολογία, χωρίς την εφορία.
1: Απλά...
0: Πριν από 1,5 μήνα πήρανε και οι τρεις ομάδες, και η Φενέρ Και η Παρτίζαν εκτός ο Αστέρας, δεν θυμάμαι, και ο Παναθηναϊκός είναι η ίδια απάντηση. Οπότε δεν κινήθηκε κανείς για τον Μπογκδάνοβιτς. Δεν απέρριψε ο Μπράντοβιτς. Αν και εγώ το ξαναλέω άλλη μια φορά. Δεν μπορεί να έχει και Ναν και Μπογκδάνοβιτς στην ομάδα στο 2. Αυτή είναι η άποψή μου. Α, πω, δεν ξέρω, δεν είμαι προπονητής. Και μπορεί να παίξει ένα από του δύο στο 3. Όταν έχει και Όσμαν, δεν γίνεται. Όσο small ball και να παίξει, δεν γίνεται. Όχι. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Τώρα από εκεί πέρα.
1: Διαβάζοντας μέσα σε όλα αυτά τους δεδαλώδεις κανονισμούς που υπάρχουν, στο NBA, κάτι είδα ότι μπορεί να παίξει κάποια μάτς και αν παίξει κάποια μάτς το κατοχυρώνει. Ανεξάρτητα αν δεν μείνει όλη
0: σεζόν. Ναι.
1: Δηλαδή,
0: και όχι τον ίδιο, και την οικογένειά του είναι κατοχύρωση.
1: Αυτό.
0: Και το maximum της ιατροφαρμακευτικής για τα παιδιά του, για τη γυναίκα του, για την οικογένειά του. Θέλει.
1: Λοιπόν, άρα εάν αρκεί να μην ήταν το συμβόλαιό του, ας πούμε, δεκαήμερο, mm-hmm. έπρεπε να είναι κανονικό. Επειδή είναι κανονικό.
0: Γκαραντί αυτό.
1: Ναι, γκαραντί. Ναι. Θα παίζοντας ένα-δύο παιδιά το κατοχυρώνει. Αν μην είναι ελεύθερος, μετά βλέπουμε.
0: Σωστά.
1: Ποιος έχει όρεξη
0: για χρόνο,
1: κενό.
0: Βλέπουμε.
1: Όχι χρόνου. Και φέτος.
0: Α, τι, στα μέσα της σεζόν εννοείς. Ναι. Α, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, αν ξαφνικά εμφανιστεί στην αγορά.
0: Καλά, εντάξει, θα το έλεγα, δεν το λέω. Εντάξει, ας το πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Έχουμε χαρά μου.
1: Αυτό πρέπει να πεις, δεν το λες.
0: Πάμε.
1: Άντε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Η Ερτένα και η Ερασπόρ θα μεταδώσουν στις 7 το απόγευμα τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με τη Ρουμανία στην πόλη Οραντέα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Εκτός αποστολής έμεινε ο Ντίνος Μίτογλου, ενώ Παπα-Νικολάου, Τολιόπουλος και Χαραλαμπόπουλος είναι τα πιο βαριά ονόματα στη δωδεκάδα του Βασίλη Σπανούλη. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε τη συμφωνία της με τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει στις 6 το απόγευμα το σχέδιο για την ανακατασκευή του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης με σκοπό να ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις η έδρα του Ολυμπιακού. Το κόστος θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ΠΑΕ. Εκτός διεκδίκησης μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K18 που διεξάγεται στο Ρίο Μαγιόρ της Πορτογαλίας, έμεινε η εθνική μας ομάδα πόλο των εφήβων, καθώς ιτήθηκε στον προημιτελικό με 18 από το Μαυροβούνιο. Και έτσι λοιπόν θα αρκεστεί στους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8, αντιμετωπίζοντας αύριο στις 5 τον ιτημένο της αναμέτρησης Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ουγγαρία. Στις 7 το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσει η αναμέτρηση της Μαρία Σάκαρη με την Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Με μία ακόμη πιστική εμφάνιση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βοσνίας με 2-0, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα τεθούν αντιμέτωποι με το Βέλγιο. 60 χρόνια προσπαθούσε η Αγγλία να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου και χθες βρήκε το λυτρωτή της στο πρόσωπο του Χάρι Κέιν. Από ασίστ του Γκόρντον, ο 33χρονος επιθετικός βρήκε τα δίχτυα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στο 75ο λεπτό και 86ο λεπτό, χαρίζοντας στην Αγγλία τη νίκη με 2-1 μαζί για την πρόκριση στους 16 της φετινής διοργάνωσης, όπου την περιμένει το Μεξικό. Το Βέλγιο πέτυχε τη μεγάλη ανατροπή του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κατάφερε στο τέλος του κανονικού αγώνα να καλύψει το πλεονέκτημα 2 τερμάτων που είχε πάρει σε Νεγάλη και στις καθυστερήσεις της παράτασης να πάρει την πρόκριση στους 16 με σκορ 3-2. Μορφή του αγώνα, ο Τίλεμαν, σκοράροντας στο 89ο και στο 125ο λεπτό με πέναλτι, ενώ προηγήθηκε γκολ του Λουκάκου στο 86ο λεπτό. Στις 6 του μήνα οι Βέλγοι θα αντιμετωπίσουν στο Σιάτλ τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από το Λος Άντζελες με την αναμέτρηση Ισπανίας-Αυστρίας ξεκινάει το σημερινό πρόγραμμα της φάσης των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο αγώνας αυτός θα μεταδοθεί από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Θα ακολουθήσει στο Τορόντο η μονομαχία της Πορτογαλίας με την Κροατία. Σέντρα του αγώνα στις 2 τα ξημερώματα και μετάδοση από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Στις 6 τα ξημερώματα θα παίξουν Ελβετία-Αλγερία στο Βανκούβερ με μετάδοση από την Era Sport και την ERT 1. Το πράσινο ακροτήρι έμεινε αίτητο στη φάση των ομίλων και το γεγονός αυτό άνοιξε την όρεξη των ανθρώπων του ενόψη της μάχης με την Αργεντινή για τους 32 του Μουντιάλ, με τον πρόεδρο της χώρας να εκφράζει την πεποίθησή του πως μπορούν να νικήσουν με σκόρ 1-0 την παγκόσμια πρωταθλητία. Ο Έλιον Σόσα θα παραμείνει στην κυπριακή ομάδα, η οποία συμφώνησε με την ΑΕΚ για την επέκταση του δανεισμού του έως τον Μάιο του 2027. Ευχαριστημένος από το ξεκίνημα και το τελείωμα του αγώνα παρουσιάστηκε ο Τζέικομ Νίστρουμπ μετά το φιλικό 4-0 του Παναθηναϊκού επί της Χάλμοντ Σπορ στο πρώτο παιχνίδι της φετινής προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1 την Βελγική Μπέβερεν στην Ολλανδία με 2 γκολ του Ζαφίρη και ακόμα 2 από τους Μύθου και Πέλκα. Μικρή αλλαγή πλάνων στην άφιξη του Τάισον στην Ολλανδία, καθώς ο Βραζιλιάνος θα μεταβεί πρώτα στη Θεσσαλονίκη και έπειτα θα ταξιδέψει στο Ζαλτμπόμελ. Τέλος ελεύθερος έμεινε από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Τρέι Λάιλς, που αποτελεί μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, ο Καναδός Power Forward θα δοκιμάσει πρώτα να βρει εγγυημένο συμβόλαιο με ομάδα του NBA. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη. Η δική μας γεύση.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Eraspor.
10: Μέσα στην περιοχή σου γκολ. Γκολ για τον Εγκό στο 7ο λεπτό με σκόρερ το Σιπενγκά, που αγωνίζεται στην Καστελιόν την Ισπανική. Μια κολοτούμπα πανηγυρίζει τον γκολ, το οποίο βάζει μπροστά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο σκορ, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Και γκολ για την Αγγλία, 1-1 ισοφάρηση στο 75ο λεπτό. Ο Κέιν με κεφαλιά νικά τον Εμπασί, προσπάθησε να αποκρούσει και σε αυτή την περίπτωση ο Κονγκολέζος γκολκίπερ, δεν τα κατάφερε, η μπάλα πέρασε από το δεξί του χέρι, κατέληξε στην δεξιά του γωνία και η Αγγλία ισοφαρίζει στο 75ο λεπτό του αγώνα. Γκολ! Απίθανο γκολ από τον Χάρι Κέιν. Στο 86 η Αγγλία ανατρέπει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελλο από το 66 και έπειτα την εις βάρος της κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο ξεκίνημα του αγώνα και με δύο γκολ του Χάρι Κέιν παίρνει το προβάδισμα στο 86.
11: Μανέ, καλοτραβηγμένη σέντρα, βοκάρι, ευκαιρία και γκολ. Γκολ για τη Σενεγάλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία με τους ιόνες σε γκολ με τον Διαρά. Κεροφυλακτούσε, πήρε το rebound στην επιστροφή της μπάλας από το αριστερό δοκάρι και στο 25 κάνει το 1-0 για να δούμε νέα ευκαιρία για τη Σενεγάλη. Μέσα στη μεγάλη περιοχή και γκολ. Εξαιρετικό τέρμα. Κατέβασμα με την μπάλα στα δίχτυα, 2-0 με τον Σαρ. Στο 51 ο παίκτης που είχε σημαδέψει δύο φορές δοκάρι. Μορέιρα βάζει την κόντρα από τα δεξιά με τον Μενιέ. Γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Γκολ για την ομάδα του Βελγίου. Έρχεται λοιπόν ο Λουκάκου στο 86 να μειώσει το σκορ σε 2-1 και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Γέμισμα μέσα στη μικρή περιοχή, μεγάλη ευκαιρία και γκολ! Γκολ για τους Βέλγους, μέσα σε ένα δίλεπτο ισοφαρίζουν στο 89 με τον Τροσάρ να είναι ο πρωταγωνιστής. Πιθανότητα πέναλτι. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του πέναλτι. Τίλεμαντς εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. Στο 120 το Βέλγιο πετυχαίνει τον γκολ και φεύγει για την επόμενη φάση.
12: Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Βοσνίας θα πετάξει την μπάλα μακριά. Θα κερδίσουν όμως την κατοχή. Έξω από την περιοχή πήγε να γίνει κάθετη. Με τον Μπάλογκαν γκολ 1-0 για τους Αμερικανούς. Αυτή τη φορά τον γκολ θα μετρήσει. Μετά από ένα τόσο passing game των Βόσνιων, είναι αδιανόητο το λάθος που έχουν κάνει στην κάθετη πάσα. Εκεί μπάλα θα κοντράρει σε δύο πόδια, θα φτάσει στον Μπάλογκαν, ο οποίος δεν θα δυσκολευτεί από το ύψος του πέναλτι να πλασάρει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας και έτσι περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει το 45 λεπτό, οι Αμερικανοί παίρνουν το κεφάλι στο σκορ και προηγούνται 1-0 με το τρίτο γκολ του επιθετικού τους, του Μπάλογκαν στην διοργάνωση. Έχει πάρει τα βήματα ο Τίλμαν, περιμένει και ο Ρόμπινσον όμως. Για να δούμε, 82 λεπτό, φάουλο Τίλμαν, γκολ 2-0 για τους Αμερικανούς. Αυτό που λέγαμε, η μπάλα πάει στη δεξιά αφύλακτη γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας, του Βασίλ, και έτσι στο 82 λεπτό το φάουλ αυτό του Τίλμαν δίνει προβάδισμα πρόκρισης, να το πούμε έτσι ξύλινα, στους Αμερικανούς.
9: Ακούτε ένα σπορ.

0: το δεύτερο μέρος της εκπομπής, 48 δευτερόλεπτα. Βαγγέλης Ζωμπαργιάννης Δεντόπουλος.
1: Χαρά Γιαννοπούλου πάντα μαζί μας.
0: Και οι δύο άγγελοι στην.
1: Και οι δύο άγγελοι. Σε λίγο θα έχουμε και μια σύνοψη των όσων έχουν γίνει στο NBA για το φίλο τον Άγγελο τον Μπάτζιο. Mm-hmm. Έτσι. Λίγο μετά τις 5.30.
0: Κοίταξε, αρχίζει να έχει ενδιαφέρον το πράγμα γενικά στη μεταγραφική αγορά. Γιατί για παράδειγμα. Mm-hmm. Η Μπαρτσελόνα δεν έχει κράτησε κανένα παίχτη. Και μου κάνει εντύπωση ότι έχει κρατήσει τον Κλάιμπερν, ο οποίος είναι σε μεγάλη ηλικία πια.
1: Ναι, εντάξει, παραμένει Κλάιμπερν όμως.
0: Ναι, Κλάιμπερν, αλλά είναι 36.
1: Αλλά είναι, ναι, μεγαλούτσικος που λέμε.
0: Να σου πω κάτι. Θεωρείς τυχαίο ότι ο Κλάιμπερν ήταν η προσθήκη της ΕΦΕΣ τη χρονιά που η ΕΦΕΣ καταποντίστηκε?
1: Όχι, καθόλου.
0: Επίσης.
1: Επί Άταμαν.
0: Ναι.
1: Επί Άταμαν.
0: Την τρίτη χρονιά που.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για το.
1: Αυτό ήταν και. Ήταν νομίζω και μια λάθος εκτίμηση του προπονητή τότε της Άταμαν μετά του Παναθηναϊκού ότι θα έπαιρνε πάλι ένα παίκτη. Ήταν όταν είχε φύγει ο Μίτσιτς, έτσι. Τότε δεν ήτανε. Ή όχι. Δεν ήτανε και Μίτσιτς και Λάρκιν και Κλάιμπερν.
0: Ναι, πήρε ένα παίκτη που.
1: Ένα παίκτη που θα έκανε ό,τι έκαναν οι άλλοι δύο, ας πούμε. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν μόλις είχε φύγει. Έφευγε, δεν θυμάμαι, για το Μίτσιτς. Επένδυσε λάθος πρόσωπο δηλαδή, σε λάθος παίκτη. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι καμιά μονάδα καταφρόνητη ο Κλάιμπερν.
0: Δεν είναι.
1: Αλλά είναι.
0: Δεν συμμετείχε νομίζω σε κάποια μεγάλη επιτυχία ομάδας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και φέτος η Μπαρτσελόνα ήταν. Η χρυσή μετριότητα. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Δεν. Ήταν μια ομάδα την οποία πιστεύεις ότι οποιαδήποτε σοβαρή αντίπαλος μπορούσε να την κερδίσει μέσα έξω. Είχε κάποιες εκλάμψεις, αλλά σε γενικές γραμμές η εικόνα της ήταν τελείως άτονη. Και γι' αυτό άλλωστε στην ουσία φύγανε πάρα πολλοί παίκτες.
1: Αυτό μας λέει ο Δημήτρης, ότι μια χρονιά λέει έπαιξαν και οι τρεις στην ΕΦΕΣ. Άρα ήταν και Κλάιμπερν και Μίτσις, τελευταία μάλλον του Μίτσις, έτσι.
0: Ναι, και εκεί έγινε
1: και
0: το.
1: Και ο Λάρκιν.
0: Ξέφυγαν τα πράγματα.
1: Λάρκιν που φυσικά το ξέρουμε όλοι, εδώ και δύο μέρες είναι και επίσημα στην Φενέρπια. Και αυτή η επιλογή του Σάρας μου κάνει εντύπωση. Αλλά εντάξει, Λάρκιν είναι. Πόσο είναι, 35 άρισκε ο Λάρκιν, δεν έκανα μικρό, 34. Κάπου εκεί.
0: Ναι, έχει δύο χρόνια μπάσκετ, έχει ακόμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχάς, η Μπαρτσελόνα μετά το Σατοράνσκι. Αποχαιρέσε και τον Λαπροβίτολα για να πάμε στην περιφέρεια.
1: Και τον Βίλι.
0: Ναι, ο Βίλι ούτως ή άλλως πάει στην Μπανταλώνα,
1: ναι.
0: Και δεν τον θέλανε όλη τη χρονιά.
1: Ο οποίος εξέφρασε σήμερα και την διάβαζε δηλώσεις του. Να παίξει επιτέλους, λέει, κάποια στιγμή με τον Χουάντσο συμπαίκτης. Κάποια στιγμή.
0: Γίνεται καλύτερο να παίξει με τον Χουάντσο.
1: Ναι. Κάποια στιγμή.
0: Γιατί πραγματικά σου μιλάω τώρα. Δηλαδή,
1: είναι φοβερή αυτή η.
0: Τον έβλεπα και λέω, παιδιά, πώς έγινε να το.
1: Σερνόταν. Είναι λάθος η.
0: Δεν είναι αυτό. Δεν ήταν παιδί που έπαιζε με δύναμη και καρδιά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ήταν ένας νοθρός ψηλός,
1: ναι.
0: Ο οποίος έχανε όλες τις μονομαχίες. Δεν σου έδινε την εντύπωση ότι θα πάει στη φάση και θα την καθαρίσει.
1: Ένα θηρίο που ξέρει και μπάσκετ.
0: Και γι' αυτό λέω ότι.
1: Δεν είναι τεχνική κατάρτιση. Καταπληκτική.
0: Και γι' αυτό.
1: Καλά, δεν πηδάει εφημερίδα βέβαια, αθλητικότητα ελάχιστη. Αλλά έχει άλλα πάρα πολύ καλά.
0: Ξέρει τα βασικά. Απλά δεν είναι, δεν είναι δυναμικός καταρχάς. Που αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι γρήγορο. Δεν είναι αποφασιστικός. Εδώ. Αυτό μου. Θυμάσαι που συζητάγαμε για το Σκαριόλο. Ότι άλλο εθνική ομάδα. Και άλλο σύλλογοι, όσο και αν ήθελε να μας πεις. Εγώ θα πω ότι άλλο και οι διοργανώσεις της FIBA με τις εθνικές ομάδες και άλλο η Ευρωλίγκα. Γιατί όταν παίζει η Ισπανία με τη Σλοβενία, με την Ελλάδα, με την Ιταλία, με την. Δεν υπάρχει Αμερικανός. Ένας υπάρχει. Άντε, να βάλουμε και το Naturalizer. Ένας υπάρχει. Στις ομάδες Ευρωλίγκας που είναι 5-6 Αμερικάνοι οι οποίοι σου πίνουν το αίμα, φαινόταν. Τελείως soft, ας πούμε.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Και το λέω γιατί σε Ευρωμπάσκετ είχε βγει MVP με τον Χουάντσο να είναι MVP του τελικού. Τότε που το πήρε.
1: Με τα τρίποντα.
0: Ναι, τότε που το πήρε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ρωτάει ο Γιώργος για τον Μπέικον, λέει, ενδιαφέρεται κάποια ομάδα. Έχει τελειώσει, Γιώργο.
0: Ναι. Και πολύ μεγάλο.
1: Μένει στο Ντουμπάι και όλοι λένε ότι είναι άλλος Μπέικον από αυτόν που είχαμε συνηθίσει, που ξέραμε πριν. Ούτε εριστικός, ούτε με κακές συνήθειες, ούτε τίποτα.
0: Λοιπόν, έφυγε και ο Φαλ. Κάτσε τώρα, γιατί έχουν βγει και άλλοι πριν. Αλλά λέμε, έφυγε και ο Γιουσούφ Αφάλ. Εντάξει, πες, δεν ήταν κάτι το τρομερό. Ο Βίλι. Ο Βέσελη σταμάτησε. Πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή στην ουσία. Πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Δεν έχει κάτι να πεις ότι μπορεί να βασιστεί. Ο Μπριθουέλα είναι ένας παίκτης ο οποίος
1: με παίζει. Ποιο προπονητή? Δεν ξέρουμε ακόμα. Και έπρεπε να πάει ο Πέτρο, αφού είναι και μπαρσελονίστα. Αλλά πήγε στη Ρεάλ.
0: Τώρα και ποιος... Όποιος συζήτησε πρώτος.
1: Δεν είναι και πολύ εύκολη η αποστολή. Όποιου... Και στη Ρεάλ είναι εξαιρετικά δύσκολη η αποστολή του Μαρτίνεθ, έτσι. Δεν είναι εύκολη και στη Ρεάλ.
0: Η Ρεάλ εδώ και δύο χρόνια έχει αρχίσει να κλείνει ο κύκλος ενός ομοιογενούς κορμού Ισπανών παικτών.
1: Ναι. Σωστό.
0: Έτσι. Οι οποίοι την κράτησαν μια δεκαετία στον αφρό, χοντρικά. Δηλαδή από τις αρχές από το 12 εκεί κάπου εκεί μέχρι τώρα, άρα παραπάνω, την κράτησαν στον αφρό. Τώρα πια άρχισε. Έφυγε ο Φερνάντες,
1: ο
0: Σέρχιο Ροντρίγκεθ, ο οποίος...
1: Ο Σέρχιο τώρα που έφυγε από
0: έφυγε
1: την...
0: Από τη, όχι, έφυγε από... Σταμάτησε από παίκτης, πήγε στην Ιταλία πρώτα.
1: Ναι.
0: Σταμάτησε. Έγινε παράγοντας, παρετήθηκε.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, έφυγε, σταμάτησε ο Ρούντι. Όλοι αυτοί μπορεί να μην ήταν στο prime time τους, αλλά είχαν μια ομοιογένεια μεταξύ
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και έπαιρναν κάποιο παίκτη, αλλά γενικά η Μπαρσελόνα τα τελευταία χρόνια δεν ήταν μια ομάδα. Θυμάσαι ότι την απέκλεισε ο Ολυμπιακός με μειονέκτημα έδρας και σχετικά εύκολα.
1: Πέρσι λες.
0: Όχι, πριν δύο χρόνια. Τότε που είχε,
1: πριν δύο χρόνια, ναι. Πριν δύο χρόνια ήταν.
0: Με το Σίγμα
1: ναι.
0: Και χωρίς ναι, το Σούπερ,
1: ναι,
0: και χωρίς
1: ναι,
0: το
1: ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άρα δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί η Μπαρσελόνα του χρόνου. Είναι ένα ερωτηματικό.
1: Ο φίλος ο ΓΚ 69 ρωτάει ο Σατοράνσκι για Παναθηναϊκό κάνει. Άγνωστε βουλέ του Ζέλιμιρ καταρχήν. Αλλά
0: ψηλό γκάρ είναι.
1: Ψηλό γκάρ είναι, δίμετρο και γκάρ.
0: Εδώ θα μετρήσει το κίνητο.
1: Θέλει ψηλά γκάρ ο Μπράντοβιτς. Και νομίζω ήταν ο πρώτος που θα είπε ναι. Υποθέτω, έτσι δεν ξέρω, για το Σόρτς. Γιατί θέλει ψηλά γκάρ και με αμυντικές δυνατότητες μεγάλες. Τώρα σαν το Ράσκι δεν μπαίνει και την άμυνα, ξέρεις, την θηριώδη.
0: Ναι, και αυτός δεν είναι, δεν ξέρω αυτή η ομάδα, έτσι. Και δούμε κάτι άλλο σε κάποια άλλη.
1: Ναι, τώρα, εντάξει.
0: Ο Σατοράνσκι παρεπιπτόντως είναι γεννημένος το 91, 30 Οκτωβρίου, άρα είναι 35 χρονών.
1: Ναι, τα έχει τα χρόνια γιατί για αυτός.
0: Και αυτός είναι 2-1 playmaker, δηλαδή μπορεί να πασαρεί από πάνω από τους αντιπάλους του κλπ.
1: Τι γίνεται.
0: Και η Ρεάλ θέλει αναδόμηση, είπαμε. Η Ρεάλ ξεκίνησε με τον προπονητή. Αυτό είναι σημαντικό, το να παίρνεις ένα προπονητή.
1: Καλά, έγινε και ντόρος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πάντως.
0: Αργούν όμως πάλι.
1: Αυτό και κάτι άλλο, η απορία μου είναι η εξής. Έδωσε, πρέπει να δώσει 5 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο τελικά θα συμφωνήσει.
0: 4 στο Σκαριόλα.
1: 4 Σκαριόλα, έτσι, για να φύγει.
0: Να πάρει.
1: Μπράβο, 4 λοιπόν. Και 1,5 εκατομμύριο στην ΕΝΑ, στη Βαλένθια.
0: Ένα στη Βαλένθια και ένα.
1: Και άλλο 1,5
0: περίπου στο.
1: Ναι. Δηλαδή, άρα έχει λεφτά η Ρεάλ. Δεν βλέπω κινήσεις όμως να γίνονται αντίστοιχες. Ο Λάιλς καληνύχθησε.
0: Ναι,
1: οριστικά, παίκτες, τελείωσε.
0: Και κάποιοι παίκτες που είναι σε καλό επίπεδο έχουν κλείσει. Δηλαδή, ή πρέπει να βγάλεις από συμβόλαιο ή πρέπει να πας. Ή πρέπει να πας στο NBA. Έκανα πίσω, γι' αυτό δεν ακούστηκε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ή πρέπει να πας σε NBA από εκεί πέρα.
1: Τι λέγαμε για τον Μόντε Μόρις. Ανακοινώθηκε τον Ολυμπιακό επίσημα το τέλος.
0: Ναι. Αναμενόμενο ήταν.
1: Ναι.
0: Άρα αυτός που κρατάει. Ο
1: Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας με τον Μόντε Μόρις. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά στην ομάδα μας, τη φετινή απόλυτα επιτυχημένη σεζόν και του ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Ο Μόντε Μόρις έπαιξε το περισσότερο ελληνικό πρωτάθλημα από τους άλλους. Απλά στον τελικό προτιμήθηκε γιατί είχε και την καλή παρουσία στο Final Four ο Τζόζεφ που δεν είχε παίξει το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Αυτό που θυμάμαι εγώ είναι ότι είχε επενδύσει πολλά στην παρουσία του Μόντε Μόρις ο Μπαρτζόκας και το έλεγε ο άνθρωπος.
0: Και τον θεωρεί πολύ καλό παίχτη. Γενικά.
1: Αλλά έτυχαν δύο τραυματισμοί νομίζω. Ο ένας μετά τον άλλο που τον πήγαν πίσω.
0: Οι τρεις.
1: Και γι' αυτό πήρε και τον Ηλικίνα μετά.
0: Όχι, τον Ηλικίνα νομίζω τον είχε πάρει πριν.
1: Πριν, μετά τον Τζόζεφ.
0: Το Μόρις γιατί τον Ηλικίνα χτύπουσε εύκολα. Ναι. Και τον Τζόζεφ γιατί χτύπουσε για άλλοι δύο.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι την έβγαλε. Δηλαδή με τρεις που στην ουσία ήταν ένας κάθε φορά, γιατί οι άλλοι δύο ήταν τραυματισμένοι.
1: Όχι, με κινήσεις εκτάκτου ανάγκης.
0: Ναι, ναι.
1: Με επιλογές εκτάκτου ανάγκης την έβγαλε ο Ολυμπιακός. Ναι. Στα γκάρ. Καλά, και να σου πω κάτι, από την αρχή λέγαμε για τον Ηλικίνα ότι δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Αλλά αυτό υπήρχε τότε στην πιάτσα, την μπασκετική πιάτσα. Ναι. Και αυτόν επέλεξε.
0: Παίζει ρόλο στη μέση της χρονιάς τι θα βρεις και να βρεις κάτι που θα σε βοηθήσει. Θυμίζουμε, για να πούμε, να απαντήσω στο φίλο μας που έστειλε ένα ακόμα μήνυμα όταν ανέφερα ότι ο Παναθηναϊκός αυτό που έκανε ήταν παράδοξο, ότι άλλαξε όλη την ομάδα, πήρε όλους τους καινούριους παίκτες και πήρε την Ευρωλίγα χωρίς, ξέρεις, με την πρώτη. Διαφωνεί ότι είναι έτσι, μου λέει ότι το λέει, θα σου πω.
1: Ναι, το είδα και εγώ, ότι είπες παραφύσιν.
0: Ο Γιάννης.
1: Δεν,
0: το παραφύσιν, τα καταλαβαίνετε.
1: Δεν είναι υποτιμητικό για τον Παναθηναϊκό αυτό, δηλαδή ότι υπερέβαλε αυτόν.
0: Όχι, ότι έκανε το κάτι, πολύ μεγάλο,
1: το πολύ,
0: πολύ γρήγορη εκτείναξη, ναι, ναι, ήταν.
1: Δεν είναι υποτιμητικός ο χαρακτηρισμός.
0: Απλά λέμε ότι συνήθως είναι σαν να πούμε ότι ομάδα, μια ομάδα δεν κάνει προετοιμασία. Καταλαβες. Δηλαδή τι, και πάει καλά.
1: Ναι,
0: τι πάει να πει, ότι πρέπει να μην κάνουν προετοιμασία και οι άλλες ομάδες να αρχίσει αυτό το τέτοιο. Δηλαδή, αυτό κάπως ήθελα να πω.
1: Το Σκαριόλο, λέει ο Γιώργος, θα τον κρίνετε αποτυχημένο φέτος.
0: Ναι.
1: Μια χαρά, λέει, μου φαίνεται ότι πήγε. Τελικό με πολλά προβλήματα, δεν μπορώ να καταλάβω τις διοικήσεις των ομάδων. Πήγε τελικό.
0: Ναι.
1: Διεκδίκησε, κοίταξε κατάματα τον Ολυμπιακό χωρίς σέντερ. Χωρίς ούτε ένα σέντερ. Ναι, αυτή είναι αλήθεια.
0: Όταν παίζεις χωρίς άγχος, αυτά μπορείς να τα κάνεις.
1: Αλλά και οι ειδικοί των ομάδων ξέρουν και πράγματα που εμείς ενδεχομένως να μην ξέρουμε. Έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο αυτή η ίδια η παρουσία των ομάδων και των προπονητών στους αγώνες ή σε ένα τελικό. Είναι και γενικά η πορεία τους.
0: Και δεν νομίζω ότι ο Σκαριόλο παίρνει τη στάμπα κακού προπονητή επειδή έφυγε από τη Ρεάλ.
1: Εννοείται. Εντάξει, Σκαριόλο έχει. Εντάξει. Με εθνικές κυρίως ομάδες, Ισπανίες δηλαδή βασικά, έτσι. Mm. Αλλά έχει δώσει τις. Έχει τη διαπιστεύση του.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης.
1: Τα διαπιστευτήριά του έχει επιδώσει αυτό καλύτερα.
0: Ο Γιάννης, λοιπόν, που είπε το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο. Και θύμισε. Λέει το 24 παραφύση. Λέει, ήταν παραφύση του Ομπράντοβιτς την πρώτη χρονιά στην Παρτιζάν, πήρε Ευρωλίγκα.
1: Τι
0: με
1: πήρε?
0: Την Πανταλώνα.
1: Την Πανταλώνα.
0: Πρώτη... Ναι.
1: Όχι...
0: Όχι. Είπε ότι ο Μπράδος στην Παρτίζαν πήρε την πρώτη του χρονιά. Στην Πανταλώνα πήρε Ευρωλίγκα πρώτη χρονιά. Στον Παναθηναϊκό πήρε Ευρωλίγκα την πρώτη του χρονιά. Ο Αταμάν πρώτη χρονιά στην ΕΦΕΣ, δεν ήταν πρώτη χρονιά. Ετοίμαζε την ομάδα κάνα δύο χρόνια. Δεν ήταν πρώτη χρονιά, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά. Πέρσι η Βαλένθια την πρώτη χρονιά. Πάλι δεν είναι πρώτη χρονιά. Η Βαλένθια ετοιμαζόταν τα προηγούμενα χρόνια. Πήγε Final Four και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι η Μπανταλόν τη χρονιά της Παρτίζαν ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Το μεγάλο φαβορί, γιατί η Παρτίζαν κέρδισε στην πόλη τότε με το τρίποντο του Τζόρτζεβιτς, το μεγάλο φαβορί εκείνης της χρονιάς ήταν η Μπανταλόνα. Η Μπανταλόνα, η οποία είχε παίξει στο πλαίσιο του McDonald's εκείνη τη χρονιά και είχε χάσει. Επειδή ήταν, συνήθως κέρδιζαν εύκολα τα McDonald's ή οι ομάδες. Έπαιξε με τους Lakers, με τον Magic Johnson κλπ. AC Green και τέτοια. Και έχασε 116-114. Αυτά ήταν από τα μεγαλύτερα derby. Αργότερα, εντάξει, τελευταία είχαν κερδίσει κιόλας. Και η Real είχε κερδίσει ομάδες NBA και ομάδα NBA. Αλλά θέλω να σου πω τότε που ήταν μεγάλες οι αποστάσεις, η Μπανταλόνα εκείνης της εποχής είχε χάσει 116 στο Παρίσι. Παίξανε 116-114 από τους Lakers του Magic Johnson, που ήταν Byron Scott, James Worthy κλπ. Με Villacampa 23 πόντους.
1: Λοιπόν, απλά να πούμε ότι και ο Κι τέλος από τη Βαλένθια οριστικά και πάμε.
0: Πάει αυτός Φενέρ και εμείς πάμε σε.
1: Σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιάς στη Στρογγύλη, Άρτας επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρωση δράμουν 2 αεροσκάφ και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιδρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και το τραυματισμό της ίδιας και των 4 ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δράστες, τόνισε σε συνέντευξή του στο Μέγα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωση από το Βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του Πασόκ. Είναι και μια απάντηση όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, χωρίς κανένα όφελος. Γελίο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Αυξήθηκαν 85% οι θάνατοι ηλικιωμένων στη Γαλλία μέσα στο καύσωνα, σύμφωνα με την γαλλική ιατρική υπηρεσία που παρέχει κατοίκων επισκέψεις. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα πυρωτικά αύριο το απόγευμα, με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη συνεχίζουμε στη ρύθμιση του ήχου. Οι άγγελοι παραμένουν στη θέση τους.
1: Ο ένας σε λίγο θα εισβάλλει κιόλας.
0: Ναι, ο ένας θα μπει μέσα. Ο Ιωάννης από νωρίς έχει στείλει με δύο απορίες που αφορούν μία κάθε αιώνιο. Γιατί ο Ολυμπιακός, λέει, δεν ασχολείται με Έλληνες, θέση που χρειάζεται ενίσχυση και έτοιμους
1: παίκτες. Είναι και άλλα, και στο Viber τέτοιες ερωτήσεις είναι πολλές, γιατί αν υπάρχει θέμα με WOCAP και ντοσέι...
0: Λιγοστεύει
1: ο
0: αριθμός των Ελλήνων. Των Ελλήνων. Αυτοί που παίζουν, εντάξει, ο ντοσέι είναι Έλληνας, αλλά εν πάση περιπτώσει παίρνουν θέση Έλληνων.
1: Παίζουν σαν Έλληνες. Πρόσχε, το διευκρινίζω, σαν Έλληνες. Όχι, ο Ντόρση είναι Έλληνας.
0: Ναι.
1: Ως Έλληνας.
0: Ως Έλληνας.
1: Σαν Έλληνας, εγώ κάπου. Ναι, πάμε.
0: Σωστό, μπράβο. Έτσι, να μαθαίνουμε και
1: έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, και το δεύτερο πρόβλημα, το δεύτερο ερώτημα που έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, λέει, αν αποκτήσει και το Λάιλς, θα έχει 6 παίκτες για 2 θέσεις. Λίγο περίεργο μου φαίνονται όλα αυτά. Ήθελα να ρωτήσω αν έχετε προσωπικό προφίλ στο Facebook, εγώ έχω πάντως. Με DY2Ω το επίθετό μου, οπότε θα το βρει.
1: Εγώ έχω στο Twitter.
0: Έγραψε ότι γιατί ο Ολυμπιακός για παράδειγμα δεν ασχολήθηκε με το Ρογκαβόπουλο ή το Χαραλάμπουλο. Ρογκαβόπουλο του Παναθηναϊκού, πώς θα πάει. Είναι επένδυση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Ρογκαβόπουλο είναι πλέον.
0: Πήγε στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ.
0: Και τον είχε το Χαραλάμπουλο πριν κάποια χρόνια ο Ολυμπιακός. Και μάλιστα είχε τραυματιστεί κιόλας εκείνη την εποχή. Και δεν υπάρχουν και Έλληνες. Είναι αλήθεια. Ο Καραγιαννίδης θα έχει. Απλά τι παρατηρήσαμε στους περσινούς τελικούς. Ότι εμφανίστηκαν οι ομάδες, βέβαια ο Παναθηναϊκός λόγω τραυματισμών, με δεκάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν έβαλε και τον Μπουρνελέ, ας πούμε, να πεις ότι έβαλε τον Μπουρνελέ να είναι 12. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι ένα θέμα που απασχολεί, αλλά εγώ δεν βρίσκω.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε απώλειες.
0: Ναι, γιατί έφυγε ο Σαμοντούροφ. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα που φαντάζομαι ότι απασχολεί. Και απασχολεί όχι τόσο το ουσιαστικό του θέματος, γιατί όποιος είναι καλύτερος παίζει, έτσι, αλλά και το τυπικό, δηλαδή ξέρεις, γιατί τα μάτς, εντάξει, τα βγάζει με 8-9 παίχτες 10, δεν είναι, οι 12 είναι
1: δύσκολο. Ο Παναθηναϊκός έχει Μίτογλου που δεν είναι σε προχωρημένη ηλικία, Καλαϊτζάκη που δεν είναι σε προχωρημένη ηλικία.
0: Όχι, ο Ολυμπιακός έχει το πρόβλημα αυτό.
1: Ναι, κυρίως ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω γιατί ακούω για Ματζούκα για επιστροφή κάποια στιγμή. Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύσει ή όχι, δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Εντάξει, θα δούμε. Και ο Μπαρτζόκας, λέει ο Νικόλαος, πήρε Ευρωλίγκα την πρώτη του χρονιά το 2013. Το 2013.
0: Ναι, εντάξει, την πρώτη χρονιά.
1: Την πρώτη χρονιά. Δεν ήταν μόνο δηλαδή τα υπόλοιπα που λέμε. Και κάτι ακόμα, κάτσε γιατί μας το στέλνει ο ΓΚ.
0: Προφανώς εννοούν ομάδες που εμφανίστηκαν, αλλά.
1: Την πρώτη χρονιά. Δεν ήταν μόνο δηλαδή τα υπόλοιπα που λέμε. Και κάτι ακόμα, κάτσε γιατί μας το στέλνει ο ΓΚ.
0: Προφανώς εννοούν ομάδες που εμφανίστηκαν.

0: ήταν το 91. Ναι. Το 94 δηλαδή είχε αδυνατήσει, ας το πούμε έτσι, από πλευράς ποιότητας.
1: Είχε Τόμσον όμως, ναι. Στο τέλος, ναι. Στα δύσκολα.
0: Ο Βιακάμπα είχε μείνει και λοιπά, ναι. Φεράν και ούτω καθεξής.
1: Μας στέλνει, συγγνώμη, γιατί ο ΓΚ669 μας στέλνει μέρες τώρα, αλλά γι' αυτό δεν το διαβάζω. Η FIBA λέει αναγνώρισε επίσημα Ευρωλίγκα και Eurocup, είναι μαϊμού δημοσίευμα. Αυτό γίνεται το 23, δεν έχει γίνει αυτό? Δεν υπάρχει κάτι καινούριο για επίσημη αναγνώριση Ευρωλίγκα. Έχει γίνει από το 23, εκεί που είχε συμφωνηθεί να υπάρχει μια, κάποιο είδους συνεργασία στο καλεντάρι, να διευκολυνθούν οι εθνικές ομάδες, κάποια παράθυρα.
0: Πέρσι κάνανε που...
1: Ναι, αυτό δεν είναι απλά κάτι καινούριο, φίλε.
0: Πέρασε, η σχέση τους πέρασε από διάφορα, ναι, στάδια.
1: Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι κάτι που έγινε τώρα.
0: Ναι, δεν είναι στην παρανομία.
1: Είναι το 23, αν θυμάμαι.
0: Δεν κρύβει η Ευρωλίγα κάτω από το μασχάλι, ξέρω εγώ, τα προγράμματα των αγώνων.
1: Ναι, αυτό θυμάμαι εγώ. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι, ναι, καινούριο για αυτό το θέμα. Το 23 δεν ήταν, μπράβο, Άγγελε.
0: Ναι. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε τώρα. Ο Θάνος του ζήτησε φωτογραφίες, άλλες μου στείλε άλλες. Μπράβο, ρε Θάνο. Να ξεκουράζετε το μάτι μας τουλάχιστον. Κάτσε να δω μια καινούργιες, λέει, ερώτηση, νομίζω, ο κύριος Γιανακόπουλος. Α, να, οι καινούργιες και μια ερώτηση. Νομίζω πως ο κύριος Γιανακόπουλος κάτι καλό ετοιμάζει να ενεργοποιήσει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σέντερ ή Πορζίνκης με εναλλακτική το Λάιρς.
1: Ο Πορζίνκης έμεινε, παιδιά, τελείως, ναι, ο Πορζίνκης.
0: Παραμένει. Για κάτσε να δω τώρα.
1: Δεν ξέρω τι κάνει. Το θέμα είναι ότι πει ο Μπράντοβιτς θα γίνει.
0: Ο Χρήστος...
1: Και δεν νομίζω να από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θα δούμε.
0: Μισό λεπτό. Ο Χρήστος μεγάλο είναι. Λοιπόν, καταστρέφοντας, αντιστρέφοντας, λέει, τη χθεσινή ερώτηση προς τον Κώστα, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, αν ο Μπαρτζόκας δεν είχε τις βολές 62-18 υπέρ του στο ΣΕΦ. Στο ΣΕΦ.
1: Ρε παιδιά, μείναμε εκεί.
0: Έχετε κολλήσει, ναι.
1: Ας πάμε στην επόμενη μέρα.
0: Κάτσε να δω που το πάει. Κάτσε, επειδή είναι.
1: Με ιντρίγκαρε
0: η ερώτηση
1: χθες.
0: Με ιντρίγκαρε η ερώτηση που λέει να αντιστρέψω το χθεσινό. Θα είχε πάρει το πρωτάθλημα? Προφανώς και όχι. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε για τον Άταμαν και θα συμφωνήσω σε όλα. Αλλά ένα είναι σίγουρο, πως τα 5 παιχνίδια των τελικών και παρά τα προβλήματα ήταν σε όλα τακτικά κοουτσάρισμα καλύτερο από τον Μπαρτζόκα. Απλά δεν τον άφησε να διεκδικήσει επίσης όσο πρωτάθλημα και έδωσαν εκεί που ήθελαν.
1: Όταν καλύτερο ο Αταμάν στου τελευταίου αγώνε, το έχουμε πει εμεί πρώτα.
0: Ήταν καλύτερο από τον Αταμάν που βλέπαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Αυτό, ναι, αλλά αυτό δεν λέει κάτι, ρε παιδιά. Σημασία έχει το αποτέλεσμα του τελικού σου για τι βολέ. Τα έχουμε πει 100 φορές.
0: Όταν βλέπω τον Παπα-Νικολάου με την εμπειρία τόσων χρόνων στα γήπεδα να χτυπάει σκεμμένα τον Αν που φεύγει στον ενδιασμό, δεν είναι σκεμμένα, ρε παιδιά. Κάνει το χέρι του πλάγια, απλά βάζει δύναμη. Φάουλ ήταν αυτό, απλά έβαλε πιο δυνατά το χέρι του.
1: Σκληρό φάουλ.
0: Ναι, σκληρό φάουλ.
1: Κακό φάουλ, ναι.
0: Ο Ναν έχει κάνει σκληρότερα όμως. Ναι. Δηλαδή θυμάσαι τι έκανε στο Φουρνιέ πέρσι. Που ευτυχώς ήταν ο Μακίση και μπήκε στη μέση.
1: Έχουμε καμία.
0: Περίμενε, κάτσε να δω που το πάει τώρα. Περίμενε.
1: Τι να δω που το πάει. Παλιά ξυνά στα φίλια μου, ναι, να κάνουμε εντάξει, τώρα.
0: Να σου πω κάτι. Ρε Χρήστο, να σου πω κάτι. Αυτό που ξέρεις τι θες να ακούσεις. Να στείλει, ξέρω εγώ, ο Μάκης που βλέπω πιο, το μήνυμα του Μάκη και τον ξέρω ο Μάκης τι ομάδα είναι. Θα σου στείλει και θα σου πει ότι το 2007 στην Αθήνα εκτέλεσε 47 βολές με τη Τζεσεκά. Άντε, απάντησέ του μετά εσύ.
1: Ναι, όταν μεγάλη διαφορά, τεράστια, υπάρχει αυτή η διαφορά.
0: Ή με τη Μακάμπη βολές. Το 2000.
1: Στους τελικούς.
0: 30-18, πόσο αλλά... ήταν. Απάντησέ του εσύ μετά.
1: Να πάμε δηλαδή, στην επόμενη μέρα.
0: Αν το πας εκεί, θα στο πάει και ο άλλος. Γι' αυτό προσπαθεί και ο Βαγγέλης και εγώ να μην το συνεχίζουμε. Απλά εγώ είδα ότι ήθελες να αντιστρέψεις μια ερώτηση και περίμενα να είναι μια ερώτηση η οποία θα πρόσθεται κάτι καινούργιο στη συζήτηση. Mm-hmm. Και παρασύρθηκα. Τέλος πάντων, σου είπα, αν θες. Μισό λεπτό. Λοιπόν, αν θες να μείνουμε εκεί τώρα, σε μια περίοδο που όλοι παραδέχτηκαν ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα όλο τον χρόνο.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός άλλαξε προπονητή γιατί πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά.
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός θα άλλαζε ούτως ή άλλως,
0: ναι.
1: Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω, ναι. Δεν είμαι δίκης του Παναθηναϊκού.
0: Μα εγώ νομίζω ότι ο Αταμάν παρέσυρε τον Παναθηναϊκό και σε άλλα πράγματα που δεν άρεσαν ούτε στον ίδιο τον ιδιοκτήτη.
1: Μα και στους οπαδούς δεν άρεσαν.
0: Και στους οπαδούς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι μωρί, είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος του Αταμάν. Αυτό είναι γεγονός. Τέλος πάντων.
0: Ναι, περίμενε, κάτσε να σου πω κάτι τώρα.

0: Γιατί επειδή είμαστε εδώ. Ναι. Χρήστος. Καλησπέρα σας στη Διευθυνσία. Δεν θα βάλει το χεράκι της αν χρειαστεί βοήθεια ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός όπως γίνεται εδώ και χρόνια.
1: Με τη διαιτησία.
0: Ναι, άκου, άκου. Ευχαριστώ, Βάμος Άρης. Δηλαδή, πόσο χρονό είσαι, Χριστάρα μου, φίλε μου, καλέ. Έχεις δει τον Άρη την εποχή της αυτοκρατορίας του, πώς επιστρέφαν οι διαιτητές άρων-άρων σε παιχνίδι που είχαν αλλάξει επειδή έχασα από τον Απόλλωνα Πάτρας και στο φινάλε δεν γινόταν και τίποτα. Απλά ο Ιωαννίδης δεν ήθελε να χάνει ούτε στο.
1: Ούτε στο ξυλίκι.
0: Ναι. Και τρίλιζα να έπαιζε, δεν ήθελε να χάνει. Mm-hmm. Λοιπόν, η διαιτησία επί εποχής Άρη, χωρίς να. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άρης δεν ήταν η ομάδα που. Σύμβολο της άνοδου του μπάσκετ εκείνη την εποχή και όλη την Πέμπτη είμαστε ενθουσιασμένοι να τον δούμε, να το πανηγυρίσουμε, να ακολουθήσουμε την πορεία του κλπ. Και ο Άρης έχει την αβάντα. Ο δυνατός πάντα έχει την αβάντα. Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύεις εσύ ότι ο Άρης δεν είχε καθόλου εύνοια όταν πήγαινε να χάσει κανένα ματσάκι τέτοιο.
1: Μόλις μιλήσαμε για βολές, κοίτα να δεις τι γίνεται από.
0: Εντάξει, άστο τα, δεν διαβάζουμε άλλο.
1: Από... Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι είναι θέμα που ιντριγκάρει ακόμα τον κόσμο. Αλλά ας το αφήσουμε πίσω, ρε παιδιά, κάποια στιγμή. Πάμε. Επόμενη μέρα. Λοιπόν, γίνεται. Αν σου πω για τον. Τζέιν Ελέκ, να πούμε. Τον παίκτη του Ηρακλή σήμερα. Έτσι, 1,93 μεταγραφικό, 26 χρονών. NBA. Έχει παίξει στην Ευρώπη, έτσι. Κάτσε να δω που ήταν πέρσι. Στην Μπουγιού, πώς το λένε, Άγγελε. Κάτσε να δει, περσινή σεζόν. Και ο Άγγελος Μπάτζιος εδώ μαζί μας είναι.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Για να μας πει.
2: Ντεμίριν Σατ Μπουγιού.
1: Μπουγιού Ξεμψέ. Εντάξει. 15,7 πόντους. 3,4 rebound, 2 assists, 24 αγώνες. Λοιπόν.
0: Χαιρετισμού στον πρόεδρο καταρχάς των Ημιτασιών, τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο.
1: Να είναι καλά, πάτε.
0: Ο Τάρλατς τέλος από την
1: Bayern. Ναι.
0: Τι άλλο θέλω να πω για να μην.
1: Καλά, το ξέραμε και αυτό.
0: Μη σας ενοχλήσω, ναι. Ο Ντέβον Χολ, και αυτό το ξέραμε, επέστρεψε στην Αρμάνη γιατί είχε φύγει από την Αρμάνη.
1: Μακίνλι Ράιτ παραμονή στην Ντουμπάι. Εντάξει. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Είπαμε για τον Μόντε Μόρις, είπαμε για την. Ανακοίνωση από την αρχή της εκπομπής για τον Μακιντάιρ. Και λοιπόν, εδώ ο φίλος μου ο Αγγελός.
0: Αφού γύρισε το μικρόφωνο, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, φίλε Αγγελέ, έχεις συνοπτικά όλες τις μεγάλες κινήσεις του NBA που έχουν γίνει.
2: Ναι, και έχουν γίνει αρκετές.
1: Έτσι.
2: Ειδικά το τελευταίο διάστημα με σήμερα.
1: Ό,τι θες ξεκινά από τις νεότερες σημερινές, ό,τι θέλεις, όπως θέλεις.
2: Θα ξεκινήσω.
1: Γιατί υπάρχει πάνω απ' όλα υπάρχει του Γιάνναρου.
2: Ναι,
1: ιστορία, γίνει, αλλά όταν θέλεις και όποτε θέλεις. Γιατί έχουμε φρέσκα κουλούρια.
2: Ναι,
1: για πες μας.
2: Αυτό που βάρεσε πιο πολύ, πιο έντονα εκεί στον κόσμο του NBA ήταν το trade που κάνανε οι Celtics με τους Philadelphia 76ers. Δώσανε τον Paul George. Οι 76ers και πήρανε τον Jaylen Brown, έναν παίχτη 29 χρονών, ο οποίος οδήγησε μόνος του τους Celtics σε μια χρονιά η οποία φαινόταν χαμένη με τον τραυματισμό του Tatum. Τους έφτασε σε ένα υψηλό επίπεδο. Τον δώσανε όμως οι Celtics, τον οποίο ψάχναν να τον δώσουν στους Bucks για να πάρουν τον Αντετοκούμπο, όπως είπαμε, ο οποίος πήγε στους Miami Heat. Αλλά δεν τους έκατσε. Μαζί με τον Paul George πήρανε και δύο pick πρώτου γύρου και δύο pick δεύτερου γύρου.
1: Ποιος θεωρείς είναι κερδισμένος, γιατί τα λέγαμε και πριν έξω.
2: Οι 76ers ξεκάθαρα.
1: Ναι.
2: Δώσαν έναν παίχτη ο οποίος πέρσι έπαιξε 49 παιχνίδια, είναι στα 36 του, είναι στη δύση της καριέρας του και πήραν έναν πρωτοκλασάτο παίχτη. 29 χρονών, απίστευτος επιθετικός και πολύ καλός αμυντικός. Ο οποίος είδα και ένα βιντεάκι που αντέδρασε live σε Twitch για τη μεταγραφή του. Δεν ήταν και ιδιαίτερα ευχαριστημένος. Μετά το Boston Celtics έχουμε μια σημαντική προσθήκη για τους Denver Nuggets. Πήραν τον Marvin Bagley για. Ψηλό να πλαισιώσει τον Γιόκιτς, ο οποίος Μπάγκλι το 2018 ήταν νούμερο 2 στο draft και για έναν χρόνο τώρα θα πλαισιώσει τον Γιόκιτς.
1: Η είδηση εδώ έχει να κάνει και με άλλον παίκτη.
2: Μπορεί να σημαίνει κάτι για τον Βαλαντσιούνας.
1: Για
2: ναι.
1: Πες εδώ τώρα, γιατί πια ο Βαλαντσιούνας είναι περιττός.
2: Ναι, είναι σε προχωρημένη ηλικία, έχει μεγάλο συμβόλαιο.
0: Στις Άλγκυρες είναι.
1: Ναι.
2: Ναι. Αυτό σημαίνει ότι όντως έχει φύγει μάλλον από τους Denver Nuggets, δεν τον υπολογίζουν.
1: Δηλαδή ο πλέον πιθανός προορισμός είναι
2: η χώρα,
1: έτσι.
2: Ναι, Λιθουανία.
1: Αυτό.
2: Άλλο ένα trade μεγάλο.
1: Τώρα να γίνει καμιά άλλη έκπληξη δεν ξέρω τι να πω. Εγώ δεν ξέρω κάτι. Για
2: οι Memphis Grizzlies στείλανε τον Ισπανό Σάντι Αλντάμα στους Dallas Mavericks και πήρανε τον AJ Johnson. και ένα πικ του πρώτου γύρου για το 2030. Και μαζί με το παίχτη που πήραν οι Mavericks, πήραν και τα δικαιώματα του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, του Τούρκου της Φενέρ. Τώρα αυτό δεν μένει να...
1: Ο Μπιμπέροβιτς όμως δεν έχει συμφωνήσει να μετακινηθεί να στο NBA, έτσι.
2: Ήτανε το καλοκαίρι, είχε ακουστεί ότι έψαχνε για NBA. Ναι. Αλλά...
1: Καλά, καταρχήν του δίναν πάρα πολλά χρήματα από το NCAA, νομίζω 7 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Ναι. Αλλά τελικά υπόχει για το κολεγιακό. Τώρα του δίνουν πολλά και από ομάδες του NBA. Και απλά τώρα ποιος έχει τα δικαιώματα.
2: Οι Mavericks τα πήρανε.
1: Οι Mavericks, εσύ.
2: Και πολύ καλή χρονιά του Μπιμπέροβιτς φέτος.
1: Ήτανε... Έκανε καλή χρονιά, ρε παιδιά. Αλλά δεν ξέρω, δικαιολογείται αυτό. Μπιμπέροβιτς, τόσα χρήματα στο NBA. Αλλά η Σουτέρ όμως.
0: Είναι
1: και αυτοί που έχουν άγνοια κινδύνου και...
2: Μπήκε σε κλειστό γκρουπ φέτος. Είχε 50-40-90%. 50 δίποντο, 40 τρίποντο, 90 βολές.
1: Ναι.
2: Και δεν το βλέπουμε και συχνά αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Άλλες ανταλλαγές που γίνανε. Ο Miles Bridges πήγε στους Phoenix Suns μαζί με ένα πικ του γύρου του 2019 και δεύτερο του 2027. Και οι Hornets πήραν τον Grayson Allen, τον Royce O'Neal και πικ του πρώτου γύρου του 33. Σημαντική προσθήκη για τους Lakers, κάτι που τους είχε πληγώσει τα τελευταία χρόνια. Δεν είχαν πεντάρι καθαρό. Πήρανε τον Walker Kessler, μόλις οριστικοποιήθηκε η αποχώρηση του LeBron James. Απέναντι, μάλλον το trade έγινε μέσω των Utah Jazz. Πρώτο pick του 2031 και του 2033 και μελλοντικά δικαιώματα για τυχόν ανταλλαγή σε κάποια picks. Μία ακόμα πολύ καλή ανταλλαγή την οποία κέρδισαν οι Minnesota Timberwolves είναι ότι απέκτησαν τον LaMelo Ball και τον Josh Green.
1: Και αυτό έκανε, αυτή η μετακίνηση έκανε, έτσι.
2: Ναι, ένας...
1: Πριν από 2-3 μέρες τώρα, 4.
2: Ναι, ναι, πριν περίπου 4 μέρες
1: ανακοινώθηκε. Ναι.
2: Ένας πολύ καλός κοντός ο LaMelo Ball, πολύ... με έφεση στο σκοράρισμα. Βέβαια οι Minnesota χάσαν έναν ψηλό, τον Naz Reid, ο οποίος έχει πολύ καλά ποσοστά στα τρίποντα. Έμειναν μόνο στο Rudy Gobert, ένα τελείως διαφορετικό στυλ ψηλού. Από εκεί και πέρα πάμε στα πιο λίγο παλαιότερα, αλλά το πιο ηχηρό πιστεύω trade της φετινής, του φετινού καλοκαιριού.
1: Αυτό που περιμένουν θα πεις.
2: Miami Heat απέκτησαν τον Γιάννη Αντετοκούμπο και τον Bobby Portis.
1: Ναι.
2: Δώσανε τον Tyler Hero, τον Ware, τον Jaime Jaquez, τον Κασπάρας Γιακουσιώνης και μερικά picks. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι πήραν τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Κάτι που θα τους βοηθήσει πάρα πολύ στο φετινό πρωτάθλημα. Μαζί με τον Μπάμα Ντεμπάγιο, ο οποίος το κούμπο τον είχε βάλει και στην αγαπημένη του πεντάδα.
1: Και ο Wiggins νομίζω έχει ανανεώσει.
2: Και ο Wiggins είναι Wiggins.
1: Ναι.
2: Πήρε και το Portis μαζί με το trade. Νομίζω είναι κερδισμένη η Miami. Που ακούγεται κιόλας για επιστροφή LeBron James.
1: Ναι, εδώ θα κάνει το θηρίο αυτό.
2: Είναι ομάδες που τον ψάχνουν. Ο ίδιος πιστεύω θα κοιτάξει το που θα κάνει ένα τελευταίο run για να πάρει ένα ακόμα δαχτυλίδι.
1: Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι αυτό που διάβαζα χθες, ότι ενδιαφέρεται και οι Nuggets.
2: Ναι, μπήκανε σφήνα τώρα και του δίνουν.
1: Για τον LeBron και του δίνουν και όχι τα λεφτά νομίζω που περιμέναμε όλοι.
2: Όχι, χαμηλό συμβόλαιο, γύρω στα 10-13 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Άρα δηλαδή θέλει ο LeBron να πάει σε μια καλή ομάδα με στόχο.
2: Το τελευταίο του δαχτυλίδι.
1: Να πάρει ένα δαχτυλίδι.
2: Να πάρει
1: ακόμα,
2: το πέμπτο. Ναι.
1: Είναι φανερό δηλαδή. Είναι φανερή η προσπάθειά του. Έτσι.
2: Αλλά νομίζω ο ιδανικός προορισμός για τον ίδιο είναι στο Golden State. Να έχει τον Steph Curry, τον οποίο έχει πει πάρα πολλές φορές ο ίδιος ότι θέλει να παίξει μαζί του σε κάποια ομάδα. Τον έχουμε δει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αμερική του 24.
1: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό ισχύει αυτό που.
2: Υπάρχει ένα κυκλοφόρησαν τέτοιο βιντεάκι.
1: Όπως είναι η Άιρε, παιδί μου.
2: Μπορεί, έτσι που έχουμε φτάσει, δεν μπορούμε να πιστέψουμε τίποτα.
1: Για τώρα ο Κάρι να προβάλλει βέτο για τον Λεμπρόν, μου φαίνεται.
2: Ναι, ο ίδιος βέβαια στη συνέχεια.
1: Ο σεβασμός και μόνο.
2: Που δέχουν μεταξύ τους νέες στην Αμερική.
1: Τέτοιου μεγέθους αστέρια. Δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο δηλαδή. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
2: Και εγώ το πέρασα πολύ έτσι στο φλου. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι AI. Γιατί δεν γίνεται ένας παίχτης σαν ο Στεφ Κάρι να μην θέλει να παίξει το LeBron. Ακόμα και στο 42 του.
1: Ναι.
2: Είναι στους 10 καλύτερους και τη φετινή σεζόν. Συνεχίζει σταθερά πάνω από 20 πόντους μέσα όρο από το 2003 που έγινε draft, νομίζω. Είναι 23η του χρονιά φέτος. Συνεχίζει πολύ υψηλά ο LeBron James, ναι. Ένας άλλος παίχτης ο οποίος συνεχίζει στην 20η του σεζόν στο NBA είναι ο Mike Conley, τον Timberwolves, ο οποίος θα πάει αυτή τη στιγμή στους Lakers. Στους Celtics, με συγχωρείτε, στους Celtics. Μαζί με τον Paul George. Γενικά οι Celtics φέτος φαίνεται ότι μαζεύουν ηλικιωμένους, ας το πούμε έτσι, μπασκετικά. Και ο Paul George και ο Mike Conley είναι σε προχωρημένη ηλικία. Ειδικά ο Conley είναι 40 πλέον. Και μπαίνει στο κλειστό γκρουπ και αυτός με 14 παίχτες έχουν αγωνιστεί 20 σεζόν στο NBA. Είναι ο 14ος αυτός. Στις ανταλλαγές ξανά θα πάμε. Βόμβα με τον Τζα Μοράντ για τους Portland Blazers.
1: Αυτό είναι.
2: Και Μοράντ και ένα εκατομμύριο μετρητά πήραν οι Portland. Δηλαδή από το πουθενά έσκασε αυτό. Και δώσανε τον Τζέραμι Γκραντ και τον Κρις Μάρι. Τζέραμι Γκραντ που είχε ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο, νομίζω γύρω στα 40 εκατομμύρια. Και το ξεφορτώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο η Portland. Επίσης οι Nets πήραν τον Τζούλιους Ράντλ και έναν 28 νούμερο στο πικ. Οι Chicago Bulls απέκτησαν τον Nick Claxton. Αυτή ήταν ανταλλαγή μεταξύ τριών ομάδων. Τζούλιους Ράντλ ήταν από τους Μινεσότα. Οι Chicago Bulls πήραν τον Nick Claxton από τους... Νομίζω έπαιζε στους Spurs ή στους Brooklyn. Νομίζω στους Brooklyn έπαιζε. Οι Μινεσότα πήραν τον Mo Gay και τον No και το νούμερο 33 στο πικ. Επίσης η Ατλάντα πήρανε τον Άρον Wiggins από την Οκλαχώμα, ένα τριαροτεσάρι που βοήθησε πολύ την Οκλαχώμα πέρσι στο πρωτάθλημα που πήρανε τουλάχιστον αμυντικά. Και επίσης πήραν τον Devin Carter από το Sacramento. Mm-hmm. Πάνω κάτω αυτές ήταν οι ανταλλαγές που βαρέσαν πιο πολύ στο μάτι με η χειρή του
1: Αντετοκούμπο. Λοιπόν, όταν έχουμε κάτι θα σε δω, έτσι.
2: Έγινε, ναι.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε,
2: Άγγελα.
1: Να είσαι καλά, γιατί.
0: Μα φέρες χάρη και το μια, τη μνήμη.
1: Ναι, ναι, για να ξέρουν ότι.
0: Γιατί είναι πολλά ονόματα.
1: Ακούνε, τι έχει γίνει.
0: Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί μάνα στο NBA.
1: Υπάρχουν πολλοί εραστές του NBA.
0: Εδώ χάνουμε εμείς το ελληνικό. Δηλαδή, ευτυχώς που είναι ο Αναστάσης ο φίλος και μας είπε, παιδιά, στον Άρη πήγε ο Χαραλαμπούλου στον ΠΑΟΚ.
1: Πήγαμε και δύο. Εντάξει, καλά. Λοιπόν, λέει ο Τζούδο 13 ρωτάει ποια είναι η γνώμη για το χαρακτήρα του Λεμπρόν.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Ούτε εμένα.
0: Παίκτης ο οποίος.
1: Και συμφωνεί και ο, είναι παικτάρα.
0: Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Αλλά παίκτης που θέλει να κάνει και άλλα πράγματα εκτός από το να είναι παίκτης, για μένα δεν είναι. Ξέρεις, δεν τον προτιμώ, ρε παιδί μου, να τον έχω στην ομάδα μου. Γιατί θέλει να κάνει το manager, θέλει να. Το
1: μιλάει manager. Πολύ στα social media. Στο
0: καλά,
1: αυτό
0: το κάνει. Αν μιλάει για τον εαυτό του, δεν μας πειράζει.
1: Ναι, δεν μιλάει για τον εαυτό του μόνο. Ναι. Αυτό λέω. Μιλάει πάντως παίρνει... επιστητού.
0: Ναι. Αλλά αν θέλει να φτιάχνει την ομάδα, να παίρνει το γιο του, να παίρνει τον ανιψιό του, ναι, να παίρνει το ξάδερφό του,
1: ναι,
0: τον προπονητή που θέλει, αυτό δεν είναι στις αρμοδιότητες του παίκτη.
1: Λοιπόν, είχαμε και Δημητρίεβιτς. Που υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Άρη, επαναλαμβάνω, εξαιρετική μεταγραφή, είπε ότι οι λόγοι που ήρθα εδώ, Ελλάδα και Άρη, μην ξεχνάμε, ήταν Μπάγερν, έτσι, Ευρωλίγκα, ήταν ο Σπανούλης και ο Ζήσης. Ναι. Δεν είναι τυχαίο.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Όχι.
1: Απλά πράγματα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος επιμένει εκεί να πούμε κάτι που θέλει αυτός. Παιδιά, ο καθένας λέει ότι ό,τι πιστεύει. Και δεν λέει ότι θέλεις να ακούσει εσύ Γιώργο ή τι θέλει να ακούσει ο Άρης, που δεν διάβασα το μήνυμά του, βέβαια το παιδί, μην το πάρει. Λέει καλησπέρα στην καλύτερη. Όχι, αυτό εντάξει. Ακούμε αέρα και πάμε για δουλειά. Καλή συνέχεια. Άρης από το όμορφο, από τον όμορφο Καναδά, στον Καναδά. Λοιπόν,
1: ναι, καλά.
0: Λοιπόν, Γιώργο μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα που λες, γιατί ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια στα οποία συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Προσπαθούμε να κρατάμε μια πιο μετριοπαθή στάση από μια στάση που θα κρατούσε ένας οπαδός. Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, γιατί έρχεται και συνέντευξη σημαντική.
0: Ναι, ναι.
1: Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να έχουμε το νου μας και εμείς σιγά σιγά να.
0: Ναι, να ετοιμαστούν εδώ και
1: τώρα. Όχι μόνο, πιστεύω θα υποθούν και άλλα σημαντικά. Θα δούμε, θα δούμε.
0: Σίγουρα θα έχει και πολιτικές προεκτάσεις, γιατί θυμάσαι τι
1: ξέρω. Πάντως θα είναι ενδιαφέρουσα η συνέντευξη του.
0: Μάλιστα. Εννοείται.
1: Του Πρόεδρου Ολυμπιακού. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι. Εσάβριον 5 η ώρα όμως, 7 η ώρα, μην ξεχνάτε, σε μία ώρα από τώρα, ζωντανά από την ΕΡΤΕΝΑ, είπαμε, έτσι, από τη τηλεόραση της ΕΡΤΕΝΑ, ο αγώνας της Ελλάδας με τη Ρουμανία, στην Οραντέα και ζωντανά και από την ΕΡΑ ΣΠΟΡ. Θα είναι ο Κωστής εδώ, ο Σωτηρίου, για τη μεταδόση του αγώνα. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
7: Τι έπαθε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
8: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
6: Ατλάκολ!
9: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
10: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
9: Era Sport.
10: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
9: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
11: Κάποια

0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Hold it. Listen.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Έξτρα σπορ, είναι εκπομπή για όλα τα σπορ, αλλά βεβαίως σήμερα λόγω επικαιρότητας θα αλλάξουν τα πλάνα της εκπομπής μας, γιατί σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκεί όπου ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, θα δώσει συνέντευξη τύπου, θα παρουσιάσει το πλάνο του Ολυμπιακού για το νέο Καραϊσκάκι. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Σε λίγο θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Γιάννη Ράνιο για να μας δώσει έτσι λίγο το κλίμα. Η Χρυσούλα Δονιάδου είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Ράνιο. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα σας. Εδώ από το Δημοτικό Θέατρο, όπου σε 5 λεπτά περίπου θα ξεκινήσει η παρουσίαση, παύλα ομιλία εφόλης της ύλης, αλλά με επίκεντρο το γήπεδο, το νέο γέρος Καραϊσκάκης από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτό το οποίο έχω να μεταφέρω είναι ότι εδώ και περίπου ένα τέταρτο είναι γεμάτο όλο το Δημοτικό Θέατρο και στα θεωρία, με σύσσωμη την ποδοσφαιρική ομάδα, με παίχτες, τεχνικό επιτελείο, διοικούντες, μέλη και αντιπροσωπεία από το πόλο και άνδρων και γυναικών, αλλά και μέλη του Εραστέχνη, άνθρωποι της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας του Πειραιά και της Αθήνας, και εν αναμονή της ομιλίας που από ό,τι μαθαίνουμε θα μιλήσει και ο Δήμαρχος, ο κύριος Μόραλης, έχοντας ως φόντο ένα τεράστιο κόκκινο backdrop εκεί όπου αναφέρεται για την ΠΑΕ Ολυμπιακός από την περίοδο 2010-2026 και αριθμώντας τα 48 πρωταθλήματα, τα 29 κύπελα, τα 5 Super Cup, αλλά πώς έχουν γίνει επί προεδρίας Βαγγέλη Μαρινάκη, και αμέσως πιο πίσω υπάρχει έτσι μια 3D παρουσίαση των τροπαίων όπως ακριβώς είναι αυτή τη στιγμή στο Μουσείο του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν ορισμένες έτσι ανακατατάξεις θέσεων προκειμένου όλοι να μπορέσουν να παρακολουθήσουν με άνεση αυτή την ομιλία, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει στις 6 ώρα, επαναλαμβάνω, και όσοι ενημερωθήκαμε μέσα στο επόμενο πεντάλεπτο θα ξεκινήσει μιλώντας μεταξύ άλλων και για αυτό το οποίο είχε να κάνει με το Δήμο Πειραιά, ο οποίος ενέκρινε το σχέδιο που παρουσίασε η διοίκηση Ολυμπιακού, και θυμίζοντας ότι εξ ολοκλήρου θα καλυφθεί από ιδιωτικά κονδύλια της ΠΑΕ Ολυμπιακός, χωρίς να επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ το δημόσιο. Βέβαια, λεπτομέρειες για όλα αυτά θα μάθουμε σε λίγη ώρα, αν και ένα περίγραμμα όλων αυτών των γεγονότων το έχουμε δώσει στην Ερασπορ και παρέα με τον Παπή Παπάζουγλου.
0: Τώρα μιλάμε για μια ανακατασκευή γηπέδου και μια αύξηση χωρητικότητας πάνω από 5.000 θέσεις.
1: Ακριβώς. 52.000. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με το τέλος της περίοδου 27, εκεί γύρω στο Μάιο, και θα προσπαθήσουν να τελειώσει σε λιγότερο από 24 μήνες. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, καθώς θα γκρεμιστούν οι κερκίδες, να το διευκρινίσουμε αυτό. Βέβαια, πράγματα θα διατηρηθούν όπως ο περιβάλλοντος χώρος και άλλα ζητήματα τα οποία υπήρχαν συζητήσεις περιβαλλοντολικού χαρακτήρα. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι επειδή είναι ένα και κοστοβόρο αλλά και χρονοβόρο έργο, η διετία είναι αυτή που θα διαρκέσει. Άρα, από τη μέρα που μιλάμε μέχρι το ανακατασκευασμένο πλήρως γέρος Καραϊσκάκης θα είναι τουλάχιστον μια τριετία.
0: Εντάξει, αν μη τι άλλο είναι ένα πολύ μεγάλο project, το οποίο ο κόσμος του Ολυμπιακού το θέλει, και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται και οι ποδοσφαιριστές και άλλα τμήματα, αθλητές άλλων τμήματων, σημαίνει πόσο πολύ στηρίζει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού και κυρίως το αθλητικό δυναμικό όλη αυτή την ιδέα, έτσι.
1: Είναι η αλήθεια πάντως ότι προετοιμαζόταν αρκετές ημέρες. Μας είχε προειδεάσει και ο Κώστας Καραπαπάς πριν από ένα μήνα στην παρουσίαση των καρτών διαρκείας, ότι θα μιλήσει εφόλης της ύλης σε μια παρουσίαση που θα κάνει μέσα στον Ιούνιο ο ηγέτης του Ολυμπιακού. Και να λοιπόν που ήρθε τη δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Και επαναλαμβάνω, είναι κατάμεστη και η σάλα και η χώρη με τα διόροφα θεωρία, και με μέλη της ΠΑΕ και του Εραστέχνη και με αθλητές και με αθλήτριες και όπως είπα και πολιτικούς και ανθρώπους της θρησκευτικής ηγεσίας εδώ της περιοχής.
0: Θα είναι, αν μη τι άλλο, μια ιστορική συνέντευξη τύπου, έτσι, για τον Ολυμπιακό.
1: Πιστεύω ότι θα βγουν ειδήσεις. Το ζήτημα είναι όμως να διευκρινίσω κάτι. Ότι επειδή όλοι οι δημοσιογράφοι είμαστε συγκεντρωμένοι σε ένα θεωριό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να γίνουν ερωτήσεις, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση σε κάποιο μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Οπότε θα το δούμε, γιατί είναι η αλήθεια ότι φανταζόμασταν λίγο διαφορετικά όσον αφορά την παρουσίαση αυτή. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα είναι αποκλειστικά και μόνο τα όσα θα πει ο Βαγγέλης Μαρινάκης χωρίς να δεχτεί ερωτήσεις. Και ενώ τώρα μας ενημερώνουν ότι σε ένα λεπτό ξεκινάει. Οπότε θα συνδεθείτε και μέσω του YouTube του Ολυμπιακού. Όποιος θέλει μπορεί βεβαίως να το δει ή να το ακούσει και από την Eurosport. Σε ένα λεπτό λοιπόν ξεκινάει ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.

0: Οπότε λοιπόν και εμείς είμαστε σε αναμονή για, για την έναρξη της συνέντευξης τύπου του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του Βαγγέλη Μαρινάκη, από το Κατάμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ακούσατε λοιπόν λίγο νωρίτερα τον Γιάννη Ράνιο να μας δίνει το στίγμα και το κλίμα γενικότερα που επικρατεί. Θα μιλήσει λοιπόν σε πολύ λίγο για τις λεπτομέρειες του σχεδίου που αφορούν την ανακατασκευή του κηπέδου και την αύξηση της χωρητικότητας περίπου στις 52.000 θέσεις. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Βέβαια, εμείς παίρνουμε κάποια πλάνα και δείχνει βεβαίως αυτό το οποίο μετέφερε και λίγο νωρίτερα ο Γιάννης. Ένα μεγάλο video wall που γράφει New Καραϊσκάκης. Πάμε να συνδεθούμε.
1: Καλώς ορίσατε στο Δημοτικό Θέατρο. Καλώς ορίσατε στο στολίδι του Πειραιά. Αρχικά θέλω να σας παρακαλέσω όλους τα κινητά να μην μείνουν στη θέση τους. Στην τσέπη σας.
0: Ο κύριος Καραπαπάς είναι αυτή την ώρα πάνω στο βήμα.
1: Παρακαλέσουμε. Επηρεάζει και τα φώτα και όλη τη διαδικασία, οπότε σας παρακαλέσω τα κινητά να μείνουν στη θέση τους. Είμαστε, όπως βλέπετε, όλοι εδώ, όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού, οι αθλητές μας, όλοι οι φίλοι και συνοδοιπόροι κοντά μας, σε αυτή την πάρα πολύ ιδιαίτερη βραδιά για μας. Υπάρχει πολύ συναίσθημα, το καταλαβαίνετε. Μαζί μας, βέβαια, υπάρχουν και εκατομμύρια ψυχές, εκατομμύρια Ολυμπιακοί στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, που με κομμένη την ανάσα περιμένουν να κάνουν εικόνα, να γίνουν εικόνα αυτά που πρόκειται να συμβούν, να γίνει εικόνα ένα ακόμα όνειρο που θα το ζήσουν και αυτό ξύπνοι. Έχουμε αυτή την ευλογία εμείς οι Ολυμπιακοί, τα όνειρά μας να τα ζούμε ξύπνοι. Και γι' αυτό βέβαια σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με το γεγονός ότι από το 2010 το τιμόνι του Συλλόγου κρατάει στα χέρια του ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ο οποίος διαρκώς δίνει τα πάντα για να μεγαλώνει τον Ολυμπιακό, να μεγαλώνει το θρύλο, να μεγαλώνει την Ελλάδα. Θέλω να ξέρετε πως η σημερινή μέρα, επειδή για να είμαι ειλικρινής έχω δει κάποιες εικόνες, θέλω να σας προετοιμάσω, πρέπει να είστε έτοιμοι να δείτε κάτι συγκλονιστικό. Να είστε έτοιμοι λοιπόν και δεν θα χρονοτεβήσουμε άλλο, επειδή βρισκόμαστε στον Πειραιά, θα καλέσω αμέσως τον Δήμαρχο Πειραιά, τον Γιάννη Μόραλη, να μας πει και αυτός, να κάνει ένα χαιρετισμό. Γιάννη.
2: Σεβασμιότατε, αξιότιμοι προσκεκλημένοι.
0: Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με την σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε να την αποκαταστήσουμε σε πολύ λίγο.

0: Πάμε και πάλι.
1: Ξεκινώντας από το 2003-2004, όταν επί Προεδρίας το Σωκράτη Κόκαλη έγινε το μοναδικό ποδοσφαιρικό γήπεδο με ιδιωτικούς πόρους, ήρθε η ώρα μετά από 22 περίπου χρόνια να προχωρήσουμε σε μια πλήρη ανακατασκευή του γηπέδου αυτού με ένα εξωπραγματικό προϋπολογισμό για τα ελληνικά δεδομένα, περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ. Μια πρόταση που δεν ζητάει τίποτε από το ελληνικό κράτος, ούτε ένα ευρώ. Ζητάει μόνο την έγκριση και μια νομοθεσία που θα επιτρέψει να προχωρήσει άμεσα αυτή η επένδυση. Και θέλω να πιστεύω και είμαι βέβαιος, το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα γίνει άμεσα και γρήγορα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χρόνος, ούτε λόγος, να συζητάει οποιοδήποτε για μια τόσο σημαντική επένδυση, τη μεγαλύτερη που θα έχει γίνει ποτέ στα γεωγραφικά όρια της πόλης μας, να έχει αναστολές. Όταν κάποιος θέλει να βάλει 250 εκατομμύρια, δεν ζητάει απολύτως τίποτε από το κράτος. Έχει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της πόλης μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται και πάρα πολύ να περιμένουμε και καλώ και εγώ από την πλευρά μου και την κυβέρνηση το συντομότερο δυνατό να προχωρήσει σε αυτή την ομαδική ρύθμιση, ώστε άλλο ένα όνειρο, και όπως είπε ο Κώστας, θα ζούμε ξύπνοι εμείς, οι λίγες εικόνες αυτού που θα δούμε, και πραγματικά θα είναι κάτι ιδιαίτερος εντυπωσιακό. Από την πλευρά μου ως Δήμαρχος, αλλά και ως Αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, έχω διπλή χαρά και διπλή τιμή. Και πραγματικά το πιστεύω όταν το λέω, ότι αυτή η επένδυση μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει ριζικά, αν θέλετε, προς το καλύτερο και την είσοδο της πόλης του Πειραιά. Μία είσοδο που με ένα τέτοιο γήπεδο, ένα τόσο σύγχρονο καινούριο γήπεδο, που πέρα από ποδοσφαιρικούς αγώνες θα μπορούσε να φιλοξενήσει και την εθνική ομάδα και άλλου είδους, αν θέλετε, δραστηριότητες, να χαιρετήσουμε και τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Χαρδαλιά, είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει πραγματικά προς το καλύτερο την είσοδο της πόλης. Συζητάμε επίσης με τον Ολυμπιακό σε όλη αυτή τη διαδικασία και άλλου είδους μικρότερες ενδεχόμενες παρεμβάσεις που, αν συνδυαστούν με την επένδυση αυτή, πραγματικά θα δώσουν μια όθηση στην πόλη μας. Είμαι ούτως ή αλλιώς ο Δήμαρχος υπέρ των ιδιωτικών επενδύσεων στην πόλη μας. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι η πόλη αλλάζει μόνο με συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Άρα, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τον Ολυμπιακό, και χαίρομαι που το Δημοτικό Συμβούλιο, παρά τις ορισμένες διαφοροποιήσεις, ομόφωνα επαναλαμβάνω, έγκρινε το αίτημα για την αλλαγή του ύψους, είναι το μόνο που ζητάμε άλλωστε. Και όπως είπα, θέλω να πιστεύω προχωρήσει άμεσα. Δεν θέλω να κουράσω. Όσοι είμαστε στην αίθουσα εδώ, οι περισσότεροι τουλάχιστον από εμάς έχουν μια ιδιαίτερη και μακροχρόνια σχέση με τον Ολυμπιακό, είτε ως παράγοντες, ως αθλητές, ως διοικούντες, ως ιδιοκτήτες. Και χαίρομαι που είμαστε όλοι μαζί σήμερα εδώ. Η ιστορία του Πειραιά τα τελευταία 100 χρόνια είναι συνυφασμένη με την ιστορία του Ολυμπιακού. Προφανώς δεν εμπλέκεται ή δεν μπερδεύεται ο Δήμος με τον Ολυμπιακό, αλλά τι να κάνουμε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός είναι η μεγάλη ομάδα της πόλης μας, χωρίς να υποτιμούμε καμία άλλη ομάδα του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός είναι ο κύριος πρεσβευτής της πόλης του Πειραιά στο εξωτερικό, με τις επιτυχίες του ποδοσφαίρου, των ελαστικών αθλημάτων και άλλων αθλημάτων, του μπάσκετ. Άρα νομίζω ότι ο εκάστοτε δήμαρχος, και πόσο μάλλον εγώ, θα είμαστε δίπλα σε κάθε υγιή πρωτοβουλία του Ολυμπιακού. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Μαρινάκη, για τη γενικότερη βοήθεια που παρήχε όλα αυτά τα χρόνια στο Δήμο του Πειραιά και ως πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος για 2 θητείες, στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και γιατί πραγματικά προτίθεται να δαπανίσει ένα πραγματικά εξωπραγματικό ποσό, 250 εκατομμύρια, ώστε να χαρίσει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο και στους Ολυμπιακούς, αλλά και στους πολίτες του Πειραιά. Τον καλό λοιπόν μετά από μένα να έρθει να ξεκινήσει αυτή η υπέροχη παρουσίαση, που νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της βραδιάς. Καλούμε τον πρόεδρο.
0: Ακούσαμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Μόραλη, και μόλις λοιπόν βλέπουμε και τον κύριο Μαρινάκη, τον πρόεδρο και μεγάλο μέτοχο του Ολυμπιακού.
2: Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό μας. Είναι μια ιστορική μέρα για την πόλη μας, που γέννησε το θρύλο του αθλητισμού, του Πειραιά μας, αλλά και μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα μοναδικό έργο για το οποίο δεν ζητήθηκε και δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος.
0: Έχουμε πάλι ένα πρόβλημα με την σύνδεση. Αποκαταστάθηκε. Πάμε.
2: Δυστυχώς όμως, μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω το γιατί, από τη στιγμή που επαναλαμβάνω ότι δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Σε αντίθεση με ό,τι έχει γίνει με άλλα γήπεδα, τα οποία δεν καθυστέρησαν και δόθηκαν ως περιουσία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με διαδικασίες εξπρές. Γήπεδα που πλήρωσε μέρος τους ή ολόκληρα ο Έλληνας φορολογούμενος, ο ελληνικός λαός. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω από την πλευρά μας ότι έχουν ήδη δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για μελέτες, προετοιμασία και είμαστε πανέτοιμοι στο κατασκευαστικό κομμάτι, όπως επίσης είναι έτοιμη και εργάζεται ήδη η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Ζητάμε από το Σεπτέμβριο του 2025 μία ρύθμιση που αφορά το ύψος του γηπέδου. Και αν την είχαμε, θα είχε ήδη εκδοθεί οικοδομική άδεια. Επίσης, ζητάμε μια χρονική επέκταση της σύμβασης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, στην οποία θα προσφέρουμε και οθελώς ένα μεγάλο οικονομικό αντάλλαγμα. Αν είχαμε τη ρύθμιση, θα ξεκινούσαμε φέτος το Μάιο και θα μπορούσαμε να μπούμε στο γήπεδο τον Αύγουστο του 2028. Χάθηκε ήδη μια χρονιά χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, το οποίο θα είναι ανοιχτό. Το οποίο θα είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο. Θέλω όμως να ξεκινήσω από λίγο πιο νωρίς, διότι δεν συνηθίζω να μιλάω συχνά και όταν μιλάω, μιλάω με έργα, όπως θα έπρεπε και όλοι μας να μιλάμε με έργα. Το 2010, όταν ανέλαβα το τιμόνι του Ολυμπιακού, δήλωσα ότι έχω τρεις στόχους. Ο πρώτος είναι να είναι ο Ολυμπιακός αυτάρχης, παντοδύναμος οικονομικά και να μην έχει κανέναν ανάγκη. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι πανίσχυρος οικονομικά και ατενίζει το μέλλον με ασφάλεια και σιγουριά. Έχει το δικό του υπερσύγχρονο νέο προπονητικό κέντρο του Ρέντι, το οποίο είναι το καλύτερο στην Ελλάδα και ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο βελτιώνεται, όπως και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, το γραφείο του Συλλόγου, ο οποίος έχει πλέον όλους τους πόρους για να αντέχει το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ελλάδα και ένα μπάτζετ μιας ομάδας Champions League. Αυτά έγιναν με τεράστιες επενδύσεις από μέρος μου, όπως επίσης και τεράστιες ήταν οι επενδύσεις μέχρι σήμερα στο στάδιο Καραϊσκάκη, που πλέον δεν χωράει την ομάδα που ονειρευόμαστε να μεγαλουργεί ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Γι' αυτό και το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 και θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στη χώρα. Ένα τεχνολογικό θαύμα, το οποίο θα καμαρώνει ο Πειραιάς, ο Ολυμπιακός μας, η Ελλάδα μας. Ο δεύτερος στόχος το 2010, όταν ανέλαβα, ήταν να γίνει Ολυμπιακός μέλος της ποδοσφαιρικής ελίτ και να διαπρέψει στην Ευρώπη. Τα τελευταία 16 χρόνια βρεθήκαμε στις καλύτερες θέσεις στην ιστορία του ranking της UEFA. Ζήσαμε τεράστιες νίκες, μεγάλες στιγμές απέναντι σε γίγαντες του ποδοσφαίρου, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός συμπεριλαμβάνεται πλέον από όλους τους Ευρωπαίους στα elite club. Αποκορύφωμα το έπος του 2024 με την κατάκτηση του Conference League και του Champions League από τους νέους μας. Ήταν η πρώτη φορά στην Ευρώπη που μια ομάδα κατέκτησε την ίδια χρονιά ευρωπαϊκό και ευρωπαϊκό στους νέους. Ήταν ένα θαύμα. Ένα όνειρο ενός αιώνα για κάθε Ολυμπιακό, για κάθε Έλληνα. Ο Θεός μας βοήθησε να το ζήσουμε όλοι μαζί, να το απολαύσουμε σε ελληνικά χώματα. Και εύχομαι να είναι η αρχή για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες για όλες τις ελληνικές ομάδες. Το τρίτο που είχα θέσει ως στόχο ήταν ένας Ολυμπιακός που θα σαρώνει σε τίτλους και θα γράφει ιστορία σε όλα τα σπορ. Ένας ενιαίος, ενωμένος, πανίσχυρος Ολυμπιακός. Ένας ενιαίος, ενωμένος, πανίσχυρος, εραστέχνης Ολυμπιακός. Με την προσωπική μου στήριξη σε όλα τα σπορ του θρύλου, από το 2010, ο Ολυμπιακός άλλαξε για πάντα την ιστορία των σπορ και έγινε ένας από τους δύο μεγαλύτερους πολυαθλητικούς συλλόγους της Ευρώπης μαζί με την Μπαρτσελόνα. Από το 2010, ως σήμερα, στα σπορ που έχουμε εμπλακεί, ο Ολυμπιακός μας έχει κατακτήσει 143 τίτλους, οι 11 από τους οποίους είναι ευρωπαϊκοί, στα βασικά ομαδικά σπορ και περισσότερους από 120 τίτλους σε ατομικά αθλήματα, σε διοργανώσεις και Ολυμπιακούς αγώνες από τους αθλητές μας. Στο ποδόσφαιρο έχουμε κατακτήσει 19 τίτλους, 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελα, ένα Super Cup και φυσικά τα δύο ευρωπαϊκά. Όλοι μαζί 300 τίτλοι για το Σύλλογο στα 16 χρόνια. Ένα παγκόσμιο ρεκόρ, ένα όνειρο τρελό που έγινε πραγματικότητα. Πιστεύω δεν έχουμε πάει άσχημα για τέτοια ρεκόρ. Μιλάμε για μια κοσμογονία που όμοιά της δεν έχει ζήσει ο αθλητισμός. Όλοι οι Ολυμπιακοί το κατανοούμε. Είμαστε περήφανοι που είμαστε Ολυμπιακοί. Μια ιστορία ανεπανάληπτη, μια ιστορία που μόνο η ομάδα που γεννήθηκε για να νικά από την πρώτη ανάσα μπορεί να δώσει. Φυσικά, τα όνειρα του Ολυμπιακού δεν τελειώνουν και είναι πάντα ακόμα μεγαλύτερα. Κεντήσαμε στην ερυθρόλευκη φανέλα το τέταρτο αστέρι όταν φτάσαμε στον απίστευτο αριθμό των 40 πρωταθλημάτων. Κεντήσαμε το ευρωπαϊκό αστέρι. Έχουμε ήδη φτάσει στα 48 πρωταθλήματα. Θέλουμε να φτάσουμε στα 50 πολύ σύντομα και να κεντήσουμε το πέμπτο αστέρι και να μπούμε στο κλειστό κλαμπ των 5 μόλις ομάδων σε ολόκληρο το πλανήτη που έχουν κατακτήσει περισσότερα από 50 εθνικά πρωταθλήματα. Και φυσικά αγωνιζόμαστε για τα επόμενα ευρωπαϊκά. Το πιστεύαμε πολύ πριν το 2024, από το 2010. Στην αρχή το πίστευε ένας. Μετά ένας ακόμη. Μετά περισσότεροι και στη συνέχεια το πιστέψαμε όλοι. Και τα καταφέραμε. Τώρα ξέρουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε. Είμαστε γεννημένοι νικητές και διαρκώς θέλουμε να πηγαίνουμε ψηλότερα. Όπως έχω δηλώσει επανειλημμένες φορές, στο τέλος είμαστε πάντα νικητές. Εγώ είμαι εδώ με περισσότερη όρεξη και πάθος από ποτέ. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, με πίστη και αγάπη για τον θρύλο μας. Όλα αυτά τα χρόνια ζήσαμε και αντιμετωπίσαμε σκευωρίες, ασύμμετρο πόλεμο, βρώμικο πόλεμο σε μένα και στην ομάδα. Έχω δηλώσει επανειλημμένες φορές ότι θέλω να είμαι εγώ ο στόχος και όχι ο Ολυμπιακός. Ξανατονίζω ότι εγώ είμαι εδώ και ακούω διαρκώς μία φωνή του Σταύρου Νταϊβά που έλεγε ότι είναι όλοι να είναι μπροστά στον Ολυμπιακό. Είμαστε τυχεροί στον Ολυμπιακό που θα ζήσουμε δύο φορές το Καραϊσκάκι να αλλάζει. Η πρώτη ήταν με τον Σοκράτη Κόκαλη, τον οποίο και θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ και όλοι οι Ολυμπιακοί. Θα το ζήσουμε, θα το γιορτάσουμε, θα δούμε το γήπεδό μας να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας, να μεγαλουργεί και να σηκώνουμε όλοι μαζί τα τρόπαια. Πάντα εδώ, πάντα στην ρίγη που ποτίστηκε με το αίμα και τη θυσία ενός μεγάλου Έλληνα, του Γιώργου Καραϊσκάκη. Στη γη που ακούμπησαν τα όνειρα, οι μνήμες εκατομμυρίων Ολυμπιακός και άθισαν και έγιναν χαρές στη θρυλική μας ιστορία. Ήρθε λοιπόν η ώρα να δώσουμε μια εικόνα στα όνειρά μας, να δούμε τις πρώτες εικόνες για το νέο στάδιο Καραϊσκάκη. Θρύλε μου, το νέο σου σπίτι, το παλάτι των όνειρων μας.
3: Το όνειρο το τρελό είναι πλέον πραγματικότητα.

Αυτή την ώρα να πούμε ότι στο video call του Δημαρχείου Πειραιά δείχνει την, έτσι, εικόνες από την μακέτα, από το πώς δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή το γήπεδο Καραϊσκάκη και το πώς σιγά σιγά θα αλλάξει.

0: Ένα μεγαλόπνοο λοιπόν σχέδιο που παρουσιάζεται αυτή την ώρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ένα θέατρο κατάμεστο.
1: Λοιπόν, θα πάρουμε λίγο χρόνο τώρα για να συνέλθουμε και θα περάσουμε κατευθείαν στις ερωτήσεις του τύπου. Όποτε είστε έτοιμοι δημοσιογράφοι, θα ήθελα παρακαλώ να λέτε το όνομά σας και ποιο μέσο εκπροσωπείτε όταν πάρετε το μικρόφωνο για να κάνετε την ερώτησή σας στον Πρόεδρο. Ας ξεκινήσουμε.
2: Καλησπέρα, Σπύρος Νάσιος από τηλεόραση του Αλφα. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια για αυτήν την πρωτοβουλία. Κάνετε τα όνειρα των φίλων του Ολυμπιακού να εκπληρώνονται σιγά σιγά. Όταν είχε γίνει ποδοσφαιρικό το γήπεδο Καραϊσκάκη, λέγαμε ότι δεν χωράει όλους τους Ολυμπιακούς. Τώρα όμως πραγματικά θα αρχίσει να χωράει και ακόμα και το πιο δύσκολο φίλο του Ολυμπιακού βλέπει το όνειρό του να εκπληρώνεται. Επικρατεί ενθουσιασμός στις τάξεις των φίλων του Ολυμπιακού και ειδικά μετά από τη σημερινή μακέτα θα επικρατεί περισσότερος ενθουσιασμός. Αλλά παράλληλα επικρατεί και μεγάλη ανυπομονησία για το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες, πότε θα ολοκληρωθεί το γήπεδο και να μπορέσουν να μπουν και να δουν από κοντά αυτό το νέο παλάτι. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, αυτό θέλω να ρωτήσω.
3: Το ζητούμενο είναι να μην μείνουμε στις μακέτες και στα ωραία βίντεο. Εμείς, όπως σας είπα, έχουμε ξεκινήσει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο με τις μελέτες, με την προετοιμασία, με την κατασκευαστική εταιρεία που θα αναλάβει το έργο. Και όπως σας είπα, από το Σεπτέμβριο είχαμε στείλει επιστολή στην κυβέρνηση για μια ρύθμιση. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι μια ρύθμιση που χρειάζεται για να έχουμε περισσότερο ύψος στο στάδιο Καραϊσκάκη και να μπορέσει να μεγαλώσει. Τώρα μιλάμε για ένα ύψος 53 μέτρα, 54 μέτρα. Όταν έχουμε δει ότι και στον Πειραιά μας υπάρχει ο πύργος των 85 μέτρων και όπως έχουμε δει τελευταία με εξπρές διαδικασίες βλέπουμε να έχουν πάρει άδεια για έναν πύργο 200 μέτρα στο ελληνικό και για άλλους πύργους 150 μέτρων, 100 μέτρων, 80 μέτρων. Άρα θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να συζητάμε αν το Καραϊσκάκι μπορεί να ανέβει άλλα 20 μέτρα στα 52, στα 53 μέτρα. Και από την άλλη πλευρά που δεν βλέπουμε κανένα θέμα με τους ανθρώπους της Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, να υπάρξει μια επέκταση για τη χρήση του σταδίου. Άρα λοιπόν εμείς περιμέναμε ότι και είχαμε προετοιμαστεί να ξεκινήσουμε με το τέλος του πρωταθλήματος φέτος, το Μάιο, και να είμαστε έτοιμοι μετά από 2 χρόνια και 3 μήνες maximum, οπότε να μπορούσαμε να μπούμε μετά από 2 σεζόν στο νέο μας σπίτι. Τώρα, με αυτή την καθυστέρηση, το νωρίτερο που θα μπορεί να ξεκινήσουν τα έργα είναι τον ερχόμενο Μάιο. Πιστεύω λοιπόν να μην καθυστερήσουμε άλλο και να ξεκινήσουμε. Είμαστε καθόλου έτοιμοι.
1: Να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση, παρακαλώ.
4: Γεια σας, Ιωάννα. Σπυλιόπουλος Δημήτρης από Κοσμοτέ TV. Κύριε Πρόεδρε, αυτά τα 2 χρόνια που ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να πάει κάπου αλλού να παίξει. Αυτό θα είναι το ΑΚΑ.
3: Δεν υπάρχει άλλο γήπεδο αυτή τη στιγμή που να μπορεί να χωράνει ο παδί μας. Κοιτάξτε, στο ΑΚΑ έχουμε ζήσει και μεγάλες στιγμές και ωραίες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει πρωταθλήματα. Οπότε για 2 χρόνια θα είμαστε στο ΑΚΑ.
5: Διονύση Βερβελές από Αθλέτικο. Συγχαρητήρια αρχικά για αυτό που είδαμε. Κάνατε τον κόσμο του Ολυμπιακού περήφανο και μόνο στην ιδέα. Ο κόσμος που αγωνιά και το τι θα γίνει αν θα ενισχυθεί η ομάδα από εδώ και μπρος, έτσι.
3: Κοιτάξτε, είμαστε υποχρεωμένοι σαν Ολυμπιακοί να κάθε χρόνο να κάνουμε την ομάδα μας καλύτερη και πιο δυνατή. Ήδη υπάρχει ένα budget γύρω στα 30 εκατομμύρια για μεταγραφές και πιστεύω ότι αν οι άνθρωποι μας, οι scouters, οι τεχνικοί διευθυντές, ο προπονητής μας. Γεια σας. Ο προπονητής μας κάνουμε τις σωστές επιλογές. Έχουμε ήδη μια πολύ καλή ομάδα και θεωρώ ότι στην ερχόμενη σεζόν θα είμαστε πιο δυνατοί και να ξαναγυρίσουμε σε κάτι που όλοι έχουμε συνηθίσει, να είμαστε και πάλι πρωταθλητές.
1: Επόμενη ερώτηση. Κύριε Κωνσταντόπουλο, έλατε.
6: Καλησπέρα. Κωνσταντόπουλος από Nova Sports. Καλή επιτυχία σε αυτό το τεράστιο εγχείρημα, κύριε Πρόεδρε. Ερχόμαστε από μια σεζόν που ήταν πλούσια σε αγωνιστική δράση. Με αγώνες Champions League, με πάρα πολλά παιχνίδια. Μόνο κορεσμό δεν είδαμε από τον κόσμο. Και στους δημοσιογράφους μας άρεσε να μετράμε τα διαδοχικά sold out, ρεκόρ, 23-24. Εσείς ποιο μήνυμα εισπράξατε πέρα από το προφανές από τη δίψα του κόσμου του Ολυμπιακού?
3: Εμείς είδαμε τον κόσμο να αγκαλιάζει την ομάδα. Είδαμε πάρα πολλά sold out, όχι μόνο στα ντέρμπι ή στα ευρωπαϊκά, αλλά και σε άλλα μάτς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει και δύναμη, αλλά πιστεύουμε ότι έχει έρθει η στιγμή ο Ολυμπιακός να μπει σε ένα νέο σπίτι το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί χιλιάδες οπαδούς, θα μπορεί να διοργανώνει πολύ μεγάλα events, να πάρουμε επίσης να αναλάβουμε μεγάλες οργανώσεις όπως τελικούς του Europa League. Αλλά όσον αφορά το ζητούμενο που είναι οι οπαδοί μας, πιστεύω ότι ένα νέο γήπεδο θα μπορεί να δώσει την ευκαιρία στα νέα παιδιά, σε οικογένειες, με ένα χαμηλό τίμημα να έρθουν να παρακολουθήσουν την αγαπημένη της ομάδα. Είναι πολλά αυτά που έχουμε σχεδιάσει για τον κόσμο μας και πιστεύω ότι θα είναι ένα γήπεδο που θα μπορεί να ανταπεξέλθει για πολλά χρόνια στο μέλλον.
1: Να πάμε σε μία ακόμα ερώτηση.
7: Καλησπέρα σας. Σταύρος Γεωργακόπουλος από Flaskes Portal. Κύριε Πρόεδρε, αφού ευχηθώ και εγώ με τη δική σας αρρωγή αυτό το όνειρο, όπως το περιγράψε το θέατρο των ονείρων για κάθε φίλο του Ολυμπιακού, να γίνει σύντομα πραγματικότητα και με τον τρόπο που το

0: γενικότερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σίγουρα μεγαλώνουν τα μεγέθη, όπως έχετε δει από την Ακαδημία μας. Έχει βγάλει πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν αγωνιστεί στην ομάδα μας και σήμερα αγωνίζονται με επιτυχία και σε ομάδες του εξωτερικού. Ένα από τα παραδείγματα είναι και σήμερα ο αρχηγός μας, κύριος Ρέτσος, που βρίσκεται εδώ μαζί μας. Ξεκίνησε από 10 χρονών στην Ακαδημία μας, έπαιξε στην πρώτη ομάδα και μάλιστα όταν πουλήθηκε σε μια μεγάλη ομάδα της Γερμανίας, ήταν, σπασάμε και το μεγαλύτερο ρεκόρ Έλληνα παίχτη, το οποίο το σπάσαμε για άλλη μια φορά με τον Κοστούλα πριν από ένα χρόνο. Τι θέλω να πω, ότι οι προσδοκίες είναι μεγάλες, οι ανάγκες ακόμα μεγαλύτερες και όπως είδατε καταφέραμε και πριν από 2 χρόνια να πάρουμε και το Champions League στους νέους, που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οπότε χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να μας πάνε ακόμα ψηλότερα ή να συνεχίζουμε στην κατάκτηση των κορυφών. Το ίδιο συμβαίνει και με την ομάδα του Ολυμπιακού όσον αφορά τις ανάγκες του Champions League ή του Europa League. Εμείς θέλουμε να είμαστε στο Champions League, αλλά κάθε χρόνο βλέπετε ότι και άλλες ομάδες στην Ευρώπη γίνονται πιο δυνατές, οπότε οι ανάγκες κάθε χρόνο μεγαλώνουν αν θέλεις να βρίσκεσαι στο elite της Ευρώπης.
2: Λοιπόν, να πάμε σε μια τελευταία ερώτηση, γιατί νομίζω ότι ανυπομονείτε όλοι να ξαναδείτε το βίντεο, οπότε θα μας κάνει τη χάρη ο πρόεδρος να μας το δείξει άλλη μια φορά. Τελευταία ερώτηση, πάμε.
3: Καλησπέρα σας. Καλή επιτυχία. Να ξεκινήσουν και τα έργα. Ίσως δεν είναι η κατάλληλη μέρα, αλλά νομίζω ότι έχει αξία για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Κύριε Μαρινάκη, είστε ένας άνθρωπος που δίπλα στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη μεγαλώσατε μέσα στο γήπεδο του Ολυμπιακού, το γήπεδο Καραϊσκάκης. Κάνατε και μια αναφορά, αλλά νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία να το ακούσει ο κόσμος. Ο Ολυμπιακός είναι ενιαίος και αδιαίρετος, όπως είπατε προηγουμένως.
1: Καταρχήν, άσχετα με το τι λέω εγώ, το είδατε, είδατε πόσα κύπελα, πόσα πρωταθλήματα, πόσα ευρωπαϊκά έχουν κατακτήσει όλοι μαζί. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι ένας, είναι ενιαίος και αυτό δεν μπορεί να το, δεν μπορεί να το χαλάσει κανείς, όποιος και να είναι αυτός. Είτε είναι τρόλ, είτε είναι οποιοδήποτε, ανιψιός, ξάδελφος ή οτιδήποτε. Οι Ολυμπιακοί είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι και το έχουμε αποδείξει, όπως σας είπα, με έργα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είμαστε όλοι μαζί και θα συνεχίσουμε έτσι δυνατά στο μέλλον. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα νούμερα μιλάνε μόνο του.
4: Αυτά λοιπόν είπε ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, σε ζωντανή σύνδεση με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου παρουσίασε το πλάνο του Ολυμπιακού για το νέο Καραϊσκάκη. Μίλησε λοιπόν και αποκάλεσε αυτό το έργο ως θέατρο των ονείρων. Είναι ένα έργο το οποίο είπε ότι θα επενδυθούν περίπου 250 εκατομμύρια, μια χωρητικότητα πάνω από 53.000 θέσεις. Ο ενθουσιασμός βεβαίως ήταν πάρα πολύ μεγάλο, θα το ζήσουμε είπε, θα το γιορτάσουμε αυτό το νέο γήπεδο. Έκανε λοιπόν μια αναφορά και είπε ότι θα μπορούσαν ακόμα και μετά το τέλος του πρωταθλήματος να ξεκινούσαν οι εργασίες. Χρειαζόταν να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση και χρειάζεται να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση ώστε να αλλάξει το ύψος του γηπέδου. Οπότε, σύμφωνα με το λεγόμενο του κυρίου μου Μαρινάκη, το νωρίτερο που μπορούν να ξεκινήσουν τα έργα είναι ο ερχόμενο.

0: Για δεύτερη φορά λοιπόν μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων παίζεται για δεύτερη φορά το βίντεο που δείχνει λοιπόν σε μακέτα το νέο Καραϊσκάκη, το πώς ήταν και το πώς θα γίνει. Σε μια αίθουσα λοιπόν κατάμεστη κυριολεκτικά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σύσσωμη την ομάδα ποδοσφαίρου και αθλητές βεβαίως όλων των, από όλα τα τμήματα του συλλόγου. Πάμε να ξανασυνδεθούμε πάλι, να ακούσουμε ξανά τον κύριο Μαρινάκη.
1: Στα επόμενα 3 χρόνια. Να είστε καλά. All the very best.
0: Μάλιστα. Υπάρχει σίγουρα πάρα πολύ μεγάλος ενθουσιασμός από όλα, πέρα από το τμήμα του ποδοσφαίρου, που όπως είπαμε όλοι οι ποδοσφαιριστές ήταν παρόντες στην αίθουσα του Δημοτικού Θέατρου, Θέατρου Πειραιά. Ήταν και αθλητές από όλους, από όλα τα τμήματα. Ξεκίνησε η ομιλία με τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Μόραλη. Παρόντες άνθρωποι και από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία, ο κύριος Χαρδαλιάς. Παρουσία και της κυρίας Κίμπερλι Άγγελ Φόιλ.

Αυτά λοιπόν από την παρουσίαση του κυρίου Μαρινάκη, τη συνέντευξη τύπου που έδωσε για το νέο Καρεσκάκι. Ίσως να προλάβουμε να ακούσουμε σε πολύ λίγο και τον Γιάννη Ράνιο. Να εκμεταλλευτούμε λοιπόν το χρόνο, γιατί θα πρέπει να κάνουμε και σύνδεση, να κλείσουμε πιο γρήγορα σήμερα, γιατί έχουμε μικρόφωνο στα γήπεδα. Να πω λοιπόν ότι εκτός διεκδίκησης μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K18 που διεξάγεται στο Ρίο Μαγιόρ της Πορτογαλίας, έμεινε η Εθνική Πόλο των Εφήβων, καθώς ιτήθηκε σήμερα με 18 από το Μαυροβούνιο στον προημιτελικό απέναντι στην ομάδα που κατέκτησε πέρσι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της αντίστοιχης κατηγορίας. Λοιπόν, το εθνικό μας συγκρότημα δυστυχώς δεν τα κατάφερε και πλήρωσε την κακή πρώτη περίοδο που είχε και κυρίως την αφλογιστία του ενός από τα δύο βασικά επιθετικά ατού, του Δημήτρη του Χατζή, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 0 στις 11 προσπάθειες. Έτσι λοιπόν η εθνική μας θα αρκεστεί πλέον στους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8, αντιμετωπίζοντας αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα τον ηττημένο της αναμέτρησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ουγγαρία. Να πούμε ότι σωστή βάλει μία αξιόλογη παρουσία είχε σε διεθνή αγώνα η Γεωργία Ιδεσπολάρη, η πρωταθλήτριά μας στα 800 μέτρα λοιπόν, τερμάτισε δεύτερη στο διεθνές meeting του Φρίμπουργκ στην Ελβετία, σημειώντας χρόνο 2:01.21 που είναι και ο δεύτερος καλύτερος για την αθλήτριά μας φέτος και ο τέταρτος ταχύτερος στην αθλητική της πορεία μέχρι τώρα. Στο ίδιο meeting καλή εμφάνιση που συνδυάστηκε μάλιστα και με νίκη πραγματοποίησε και η Μαρία Ιμαγκούλια στην σφαιροβολία με καλύτερη βολή στα 16 μέτρα και 24 εκατοστά. 26χρονη λοιπόν Ελληνίδα σφαιροβόλου σημείωσε την πέμπτη καλύτερη επίδοση της καριέρας της. Επίσης το Πανιόνιος Pole Vault Meeting, στο meeting μόνο για επικοντό, στο στάδιο της Νέας Μύρνης λοιπόν, ο 19χρονος Χριστόφορος Λίτσαρδόπουλος πέρασε τα 5 μέτρα και 12 εκατοστά, έπιασε για πρώτη φορά το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Το ίδιο ύψος πέρασε και ο Παναγιώτης ο Κουπουρτιάδης. Νικητής στον αγώνα ήταν ο Πολωνός Φίλιπ Κέμπσκι με 5:32. Στον αγώνα τώρα των γυναικών, η Αναστασία Ιρέτσα βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ με το φετινό της ρεκόρ με άρμα 4:20 και κατέκτησε τη νίκη. Επίσης, η Μυρτώη Κασοτάκη πέρασε τα 4:10, ενώ η 15χρονη Ιζαμπέλα Καρτσόνη σημείωσε 4 μέτρα. Τρεις αποτυχημένες στα 4:10 είχε η Αναστασία Μπουμπουλίδη. Τέλος να πούμε ότι στο Νόβο Μέστο της Σλοβενίας έτρεξε η Αναστασία Ράπτη, κατέλαβε την τρίτη θέση στα 400 μέτρα με χρόνο 53-19, που είναι και ο δεύτερος καλύτερος χρόνος της μετά το 52-82 του Βαλκανικού Πρωταθλήματος.

το τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε, υποτάχθηκε στην ανωτερότητα του Τζόκοβιτς, ιτήθηκε λοιπόν με 3-0 σετ στο Wimbledon. Η εμπειρία και η κλάση του Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν αυτά τα οποία μίλησαν σε όλα τα καθοριστικά κυρίως σημεία του αγώνα με τον Έλληνα πρωταθλητή για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon και του χάρισαν λοιπόν την πρόκριση με 3-0 σετ στον τρίτο γύρο του μεγάλου τουρνουά του Λονδίνου.

Πάμε στην καλλιτεχνική κολύμβηση και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων, όπου με την πέμπτη θέση της Αναστασίας Καραγιάννη και του Μάριου Κρίτσα στο τεχνικό πρόγραμμα του μεικτού ντουέτου, άνοιξε η αυλαία των ελληνικών συμμετοχών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Εφήβων Νεανίδων που διεξάγεται στο Μόναχο. Το ελληνικό ζευγάρι λοιπόν συγκέντρωσε 180,16 βαθμούς και κατετάγει πέμπτο μεταξύ 7 χωρών που αγωνίστηκαν. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα στις 7 η ώρα, σε λίγο δηλαδή, η Εθνική θα αγωνιστεί στο τεχνικό πρόγραμμα του ομαδικού, ενώ αύριο το πρωί στις 11 η Αναστασία Καραγιάννη και η Ηλέκτρα Ράπτη θα μετάσχουν στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου Νεανίδων. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί θα ξεκινήσει πολύ λίγο το μικρόφωνο στα γήπεδα. Ήδη έχει πάρει θέση ο Θάνος Μπλούνας. Η Χρυσούλα Αντωνιάδου λοιπόν ήταν μαζί μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

6 λεπτά μετά τις 56 λεπτά μετά τις 6, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Αρχίζει το μικρόφωνο στα γήπεδα, το οποίο θα διαρκέσει για πολλές ώρες και μετά τα μεσάνυχτα, λόγω των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου αλλά και του αγώνα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Ρουμανία-Ελλάδα σε λίγα λεπτά στις 7. Η Χρυσούλα Αντωνιάδου είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνει και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
8: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
8: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
11: Τρελόσερι.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
15: Ακούτε Era Sport.
2: Ακούτε Era Sport στους 101,8. Όλα έτοιμα για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Ρουμανία. Εκτός έδρας το παιχνίδι αυτό, παιχνίδι για την προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ, δίνουμε το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
16: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Είμαστε εδώ από το στούντιο της Era Sport για να μεταδώσουμε τον αγώνα της εθνικής ομάδας με τη Ρουμανία. Είναι η πέμπτη αγωνιστική, για να πούμε λίγο τα χρηστικά, της πρώτης φάσης των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλου που θα γίνει στο Κατάρ τον ερχόμενο Αύγουστο και Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου με μέσα Σεπτεμβρίου, η διοργάνωση αυτή στο Κατάρ. Και η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στον όμιλό της, στο δεύτερο όμιλο, με 3 νίκες, 1 ήττα. Ακολουθούν η Πορτογαλία με το Μαυροβούνιο από 2 νίκες και 2 ήττες. Και τελευταία είναι η Ρουμανία με 1-3. Να σημειώσουμε ότι η εθνική ομάδα της Ρουμανίας, αν χάσει σήμερα από την Ελλάδα και ταυτόχρονα το Μαυροβούνιο νικήσει στην Πορτογαλία, τότε μένει εκτός δεύτερης φάσης, στην οποία αποκρίνονται, επειδή είναι λίγο περίπλοκο το σύστημα, όταν πάντα μεταφέρουν οι ομάδες αποτελέσματα, είναι πάντα το σύστημα λίγο περίπλοκο, θα το εξηγήσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε 8 ομίλους των 4 ομάδων. Στον όμιλό μας είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία, το Μαυροβούνιο και η Ρουμανία. Παίρνουν οι 3 πρώτοι στην επόμενη φάση, τη δεύτερη, και συνδέονται για να δημιουργήσουν ένα καινούριο όμιλο με τον πρώτο όμιλο της Ισπανίας, της Ουκρανίας και της Γεωργίας, που λογικά αυτές θα είναι και οι ομάδες που θα προκριθούν κατά πάσα πιθανότητα. Η Δανία είναι τελευταία με 0-4, άρα έχει μαθηματικά κάποιες ελπίδες, αλλά είναι απειροελάχιστες για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα θα παίξει με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία, μεταφέρει τα αποτελέσματά της, δηλαδή μεταφέρει αυτή την ήττα που είχε η εθνική ομάδα, και αυτό είχε συμβεί από το Μαυροβούνιο στην τρίτη αγωνιστική και μάλιστα εντός έδρας με 67-65, και από εκείνη τη δεύτερη φάση οι τρεις πρώτοι από κάθε όμιλο προκρίνονται στο παγκόσμιο κύπελλο, που σημαίνει τρεις από κάθε όμιλο, που είναι τέσσερις όμιλοι, τρεις, τέσσερις, 12 ομάδες από την Ευρώπη προκρίνονται στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ. Η πρώτη επίθεση είναι για τη Ρουμανία, και παρότι θεωρώ έτσι πρώτο χρόνο τουλάχιστον που το είδα ότι αρχηγός Κώστας Παπα-Νικολάου έκανε ένα τρομερό μπλοκ στον αντίπαλό του, οι διαιτητές είδαν φάουλ, αλλά μάλλον καλά, ο Παπα-Νικολάου δεν έχει κάνει πουδενή φάουλ σε αυτή την περίπτωση, αλλά μπορεί το φάουλ να έχει χρεωθεί στον Δημήτρη Κακλαμανάκη, ο οποίος ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα της εθνικής ομάδας αυτή τη στιγμή μαζί με τον Βασίλη Τολιόπουλο, τον Δημήτρη Μωραήτη, τον Γιαννούλη Λαρετζάκη και τον Κώστα Παπα-Νικολάου τον αρχηγό, ενώ η Ρουμανία, η οποία προηγείται 1-0 με την πρώτη ελεύθερη βολή, η δεύτερη ήταν άστοχη, του Λούκας το Χατάν, έχει στην πεντάδα τον Κούτι, τον Νικολέσκου, τον Κάτε, τον Ματσιούκα και τον κύριο που σούταρε τώρα μόλις τις δύο ελεύθερες βολές, τον το Χατάν. Στο σχήμα του ο προπονητής, ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος, πρώην διεθνής, ο Μιχάη Σιλβασάν, ο οποίος τα τελευταία χρόνια εργάζεται στην Κλουζ Ναπόκα, την ομάδα από την Ρουμανία, και μάλιστα αγωνίζεται και στο Eurocup φέτος, για παράδειγμα, στη χρονιά που πέρασε, και ενώ η εθνική μας αστόχησε στο πρώτο σουτ εντός παιδιάς και τώρα είναι στην άμυνά της. Φέτος λοιπόν, σε αυτή τη χρονιά που μας πέρασε, η Κλουζ Ναπόκα, η ομάδα του ομοσπονδιακού προπονητή, έπαιξε δύο φορές με τον Άρη και τον κέρδισε και στη Ρουμανία αλλά και στο Νίγκ Γκάλις Χολ. Άρα ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, ο οποίος σήμερα είναι ο Naturalizé, αλλά και ο Νίκος Ζήσης που είναι GM στον Άρη, έχουν έτσι ένα παραπάνω κίνητρο να κερδίσουν με την εθνική ομάδα την εθνική Ρουμανία, στην οποία προπονητής είναι ο coach της Κλουζ Ναπόκα. Ο Λαρετζάκης εκτελεί και μάλιστα είναι σου τριών πόντων. Νωρίτερα η Ρουμανία έχει βάλει ένα καλάθι και έχει προηγηθεί 3-0. Τώρα ισοφαρίζει ο Λάρη 3-3, που θεωρείται πάρα πολύ πιθανό ο γκάρ του Ολυμπιακού να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος εννοείται ότι και σε συλλογικό επίπεδο αλλά και σε εθνικό έχει δώσει τα πάντα, και τον κατατάσσουμε στους overachievers, δηλαδή στους παίκτες που έχουν πετύχει περισσότερα πράγματα από το ταλέντο τους. Ένα παιδί το οποίο έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό και την εθνική ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Γυρίζει μπάλα σχέδιο των διεθνών, ο Τολιόπουλος έξω από το τρίποντο που του αρέσει και να κινείται φυσικά, δίνει στο Κακλαμανάκη, 4 δευτερόλεπτα ο Κακλαμανάκης γυρίζει, αστοχή, προσπάθεια για το rebound, το κερδίζουν οι γηπεδούχοι, οι Ρουμάνοι, σε ένα γήπεδο, το γήπεδο της πόλης Οραντέα, την Οραντέα Multipurpose Hall, έτσι όπως είναι το αγγλικό όνομα, που χωράει περίπου 5.500 θεατές, αλλά έτσι όπως βλέπω τα πλάνα που μας δίνει ο ντόπιος σκηνοθέτης, δεν έχει και τόσο κόσμο στο γήπεδο, άρα μάλλον είχαν κάτι άλλο να κάνουν οι φίλοι του μπάσκετ στην πόλη Οραντέα, η οποία έτσι είναι μία από τις γνωστές μπασκετικά πόλεις της Ρουμανίας, στα δυτικά έτσι σύνορα της Ρουμανίας είναι αυτή η πόλη που παίζει τώρα η εθνική ομάδα. Βλέπω ένα κοντινό πλάνο τον Βασίλη Σπανούλη μαζί με τους συνεργάτες του, που είναι όλοι πάρα πολύ έμπειροι και γνωρίζονται πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια και από την εθνική ομάδα και από τους συλλόγους. Είδα τον Διαμαντή Παναγιωτόπουλο, είδα τον Ανδρέα Γκατζούλη τον γυμναστή, φυσικά τον Νίκο Ζήση, όλους όσοι βοηθούν την εθνική ομάδα τα τελευταία καλοκαίρια. Η εθνική, η οποία είναι στην άμυνά της, θα βγάλει σου τριών πόντων η Ρουμανία. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, rebound όμως από τον Κοντορεμπιθούλη, τον Τοχατάν, ο οποίος αστοχεί εξ επαφής και το σκορ παραμένει 3-3. Ο Τολιόπουλος προτού κάνει το λάθος, προτού δηλαδή προσγειωθεί, πασάρει την μπάλα στο Μωραήτη για να ξαναπάρει την μπάλα ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο Μωραήτης, ο οποίος ανήκει στον Παναθηναϊκό και δεν αποκλείεται να είναι και συμπαίκτες φέτος, αν το αποφασίσει αυτό ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Λαρετζάκης κάνει μια σταυρωτή για να περάσει, θα φτάσει μέχρι μέσα, λέει, και καλάθι από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, που όπως και ο Τολιόπουλος αλλά και άλλα παιδιά που αγωνίζονται στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό έρχονται με πολύ μεγάλη όρεξη Και αυτό ισχύει και για τον αρχηγό τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Έρχονται με τρομερή όρεξη στην εθνική ομάδα. Παρότι είναι καλοκαίρι, παρότι θα μπορούσαν να είναι σε κάποιο νησί, έρχονται στην εθνική, δίνουν το παρόν και βοηθούν την ομάδα μας να πάρει τις νίκες που πρέπει για να προκριθεί αρχικά στην επόμενη φάση με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, αλλά και φυσικά αργότερα στα επόμενα παράθυρα της FIBA να πάρει το εισιτήριο για το παγκόσμιο κύπελο. Το σουτ από τον ίδιο παίκτον, το Χατάν, ο οποίος σκοράρει τρίποντο 6-5. Έχει 4 πόντους αυτός και 2 ο Κάτε. 6-5 μπροστά η Ρουμανία, η οποία ως γηπεδούχος έτσι προσπαθεί να επιβάλλει τα θέλω της σε αυτό το πρώτο τρίλεπτο της αναμέτρησης. Παπα-Νικολάου θα πασάρει για το Λαρετζάκι. Ο Λαρετζάκι σουτάρει με ένα στοχή δε, αλλά και να έμπαινε δεν θα μετρούσε το καλάθι, καθώς είχαν λήξει τα 24 δευτερόλεπτα της επίθεσης για την εθνική ομάδα με την Ρουμανία στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται και σε άλλα παιχνίδια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι το Λιθουανία Μεγάλη Βρετανία 51-33. Είναι το Ουκρανία Γεωργία 40-30. Είναι από τον όμιλο που θα συναντήσουμε, δηλαδή τον όμιλο της Ισπανίας. Η Ισπανία, για να δω, όχι, αυτά τα δύο είναι τώρα που είναι σε εξέλιξη. Ουκρανία Γεωργία 40-30 και είναι και το Λιθουανία Μεγάλη Βρετανία 51-33. Ένα ακόμη καλάθι από τον Κάτε. Η Ρουμανία προηγεί το 8-5 της Ελλάδας, 6-14 για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Η πάσα του Λαριτζάκη δεν είναι καλή, ο Σπανούλης φωνάζει. Είναι και ο Κώστας Χαραλαμπίδης, όχι, είναι ο Ηλίας Κατζούρης και λέει ο Χαραλαμπίδης στον πάγκο της Εθνικής, και είναι και ο Κώστας Χαραλαμπίδης βεβαίως, να μην το ξεχάσω. Πολύ έμπειροι οι συνεργάτες του Βασίλη Σπανούλη στην εθνική ομάδα. Κάποιοι εξ αυτών στη Μονακό, κάποιοι θα είναι στον Άρη. Πολύ ωραίο το μπλοκ από τον Κακλαμανάκη. Εδώ σταματάει την επίθεση της Ρουμανίας. Το σκορ παραμένει 8-5 και είμαστε ακριβώς 6 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης δίνει τη θέση του, από ό,τι είδα, στον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Και το σχήμα της εθνικής ομάδας, από ό,τι βλέπω, χαμηλώνει πάρα πολύ, διότι μπήκε στο παρκέ και ο Κουζέλογλου, άρα θα έχουμε πεντάρι το Γιάννη Κουζέλογλου. Εδώ οι Ρουμάνοι δεν μπορούν να βγάλουν σωστή επαναφορά, δεν συνεργάζονται σωστά και η μπάλα φεύγει εκτός παρκέ για την εθνική. Το σκορ 8-5 στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Να θυμίσουμε έτσι για τους φίλους ότι το επόμενο παράθυρο δεν είναι και τόσο μακριά, είναι για την δεύτερη φάση, το πρώτο παράθυρο 24 Αυγούστου και 1η Σεπτεμβρίου ή έως, θα το δω λίγο το πρόγραμμα, δεν έχει βγει βεβαίως, αλλά το επίσημο site της FIBA λέει ότι το επόμενο παράθυρο, το τέταρτο συνολικά, είναι 24 Αυγούστου με 1η Σεπτεμβρίου, ενώ η Ρουμανία βγάζει την καλή άμυνα και προσπαθεί να παίξει transition παιχνίδι για να δούμε ποια θα είναι επιλογή. Η εθνική μας είναι στην άμυνα. Γυρίζουν την μπάλα οι Ρουμάνοι, σου τριών πόντων άστοχο, κακή εκτέλεση από Παπα-Νικολάου, πετάει μια baseball πάσα η οποία βρίσκει τελικά το Λαρετζάκι, αυτός προστατεύει την μπάλα και σκοράρει 8-7. Το αμέσως επόμενο παράθυρο, όταν θα έχει αρχίσει πια και η Ευρωλίγκα για τα καλά, θα είναι 23 Νοεμβρίου έως 1η Δεκεμβρίου του 26, δηλαδή στο τρέχον έτος. Και το τρίτο και τελευταίο παράθυρο που θα αποφασίσει τα πάντα ουσιαστικά είναι 22 Φεβρουαρίου με 2 Μαρτίου του 27. Είναι το τελευταίο παράθυρο και μετά πάμε για ένα παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ, το οποίο το είχα δει τις προηγούμενες μέρες, είναι τέλη Αυγούστου με μέσα Σεπτεμβρίου του 2027, το παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ, στο οποίο 12 ομάδες είναι από την Ευρώπη και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είμαστε μέσα σε αυτές, καθώς η εθνική ομάδα είναι πρώτη στον όμιλό της αυτή τη στιγμή με 3 νίκες. 8-7 το σκορ, έτσι για να έχουμε μια εικόνα από το παιχνίδι. Στα μισά της πρώτης περίοδου, στο παρκέ και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος από την ΑΕΚ μετακόμισε στον Άρη με πάρα πολλά χρήματα, με τριπλάσιες αποδοχές από ό,τι έπαιρνε στην ΑΕΚ, ίσως και λίγο παραπάνω από τριπλάσιες. 8-7 το σκορ. Εδώ πάει να βγάλει την καλή άμυνα ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Δεν τα καταφέρνει όμως να το κάνει όσο καλά ήθελε, διότι κάνει το φάουλ στον Ντάρον Ράσελ. Ένα παιδί το οποίο το έχουμε δει στο EuroCup με την Κλουζ, την ομάδα στην οποία, όπως έλεγα στην αρχή της μετάδοσης, είναι προπονητής ο κύριος που τώρα δείχνει ο σκηνοθέτης και είναι ο κύριος Μιχάη Σιλβασάν. Ο Νατουραλιζέ αστοχεί στην πρώτη ελεύθερη βολή. Ο Ντάρον Ράσελ πριν από λίγο μπήκε στο μάτς. Δεν ξεκίνησε πεντάδα. Ξεκίνησε πεντάδα ο Λούκας το Χατάν και τώρα στο παρκέ είναι ο Ράσελ. Πρώτη βολή άστοχη και η δεύτερη το ίδιο αποτέλεσμα. Το σκορ παραμένει 8-7. Για την Ελλάδα μέχρι στιγμής 7 πόντους ο Λαρετζάκης με 2 στα 2 δίποντα, 1 στα 2 τρίποντα. Έχει χάσει και μια ελεύθερη βολή ο Λάρη. Ενώ τώρα ο Χαραλαμπόπουλος προσπαθεί να ποστάρει τον αντίπαλό του να παίξει και να σκοράρει με πολύ ωραίο τρόπο ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος το πρώτο δικό του καλάθι. Συνεπώς όλους τους πόντους τους είχε ο Λαρετζάκης μέχρι τώρα, δηλαδή στα πρώτα 5,5 λεπτά δεν είχε βάλει άλλος διεθνής. Εδώ οι Ρουμάνοι σε μια νέα κατοχή, είναι άστοχος, ο άστοχος όμως το σούτ 3 πόντων και με την κορή rebound από τους διεθνείς. Μήτρου Λόγκ Παπα-Νικολάου από 45 μοίρες αστοχή, rebound αμυντικό από τον Κάτε και δίνει δίπλα του στον Ράσελ για μια νέα κατοχή. Τον αναλαμβάνει ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Ο Ράσελ πάει μέχρι το λεϊάπ, αστόχησε. Πάρα πολύ ωραία, πήδηξε σε πολύ καλό χρόνο ο Κουζέλογλου. Παίρνει το rebound, αλλά αμέσως μετά υπάρχει φάουλ. Υπάρχει μάλλον πρώτα το λάθος του Τολιόπουλου και το φάουλ που αναγκάζεται να κάνει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στον αντίπαλό του, καθώς έγινε το κλέψιμο από την λάθος εκτίμηση του Βασίλη Τολιόπουλου. Έκλεψε την μπάλα ο Νικουλέσκου. Ο Ντικουλέσκου είναι το σωστό. Και ενώ η εθνική ομάδα έχει προηγηθεί με ένα πόντο 8-9, η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για την εθνική ομάδα της Ρουμανίας. Να σημειώσουμε ότι συνεχίζουν, ας πούμε, οι μεταγραφικές εξελίξεις και από τις δικές μας ομάδες όσον αφορά την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Μόντε Μόρις προωρών. Κάτι άλλο συνταρακτικό δεν μπορώ να πω ότι βλέπω κάτι φοβερό σήμερα. Ότι η Μπαρτσελόνα άφησε να φύγουν Λαπροβίτολα και Γιουσούφ Αφάλ. Ότι η Παρτίζαν άφησε τον Ντίλαν Οσετκόφσκι. Είχε γίνει ένας χαμός για αυτόν μεταξύ ο Μπράντοβιτς και διοίκησης, όταν ο Μπράντοβιτς ήταν προπονητής ακόμα στην Παρτίζαν. Η Ντουμπάι ανανέωσε τον Μακίνλι Ράιτ για ακόμη ένα χρόνο τουλάχιστον. Η Βαλένθια μετά τον TJ Shorts κοιτάζει και τον 27χρονο Trent Fraser, ο οποίος από το Eurocup ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα που είναι η Ευρωλίγκα. Η Μπεσίκτας ουσιαστικά έκανε ένα σημαντικό deal με τον Σισοκό, ο οποίος μέχρι πρότινος, ας πούμε, ήταν στο δυναμικό της Real Madrid για τα play-off της ACB. Και το σημαντικό νέο επίσης είναι η απόλυση, γιατί περί απόλυσης πρόκειται, του Σέρτζιο Σκαριόλο, που μάλιστα βρίσκεται και στην Αθήνα για το σεμινάριο, για το συνέδριο των προπονητών Ευρωλίγκας. Η απόλυση του Σέρτζιο Σκαριόλο από τη Real Madrid, παρότι είχε ακόμη 2 χρόνια συμβολαίου. Αυτά πάνω κάτω, και ενώ το σκορ δεν έχει αλλάξει καθόλου. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι όσο έκανα αυτή τη μικρή αναφορά στο ρεπορτάζ της ημέρας έχει γίνει κάτι. Δεν έχει σημειωθεί ούτε πόντος. Το σκορ είναι Ρουμανία-Ελλάδα 8-9. Και μάλιστα είναι ιδιαίτερα φτωχό αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε διανύσει το πρώτο 7 λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε ακριβώς 2:56 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ρουμανία-Ελλάδα 8-9. Είναι η πέμπτη αγωνιστική της πρώτης φάσης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Και εννοείται ότι θέλουμε τη νίκη για να είμαστε άνετοι και να έχουμε την πρώτη θέση όσον αφορά την επόμενη φάση. Άλλωστε, όπως έλεγα και νωρίτερα, για να το θυμούνται οι φίλοι που μας ακούνε, οι ομάδες προκρίνονται με οι 3 στις 4, οπότε για μας δεν είναι κάτι το δύσκολο, καθώς στον όμιλό μας είμαστε πρώτοι με 3-1 και ακολουθούν Πορτογαλία, Μαυροβούνιο 2-2, νίκες ήττες, και η Ρουμανία με 1-3, αλλά τα αποτελέσματα μεταφέρονται στην επόμενη φάση, οπότε δεν θα θέλαμε να τύχει να προκριθεί η Ρουμανία και να μας έχει και μια νίκη εις βάρος μας. Οπότε καλό θα είναι σήμερα να καθαρίσουμε με τη Ρουμανία και να την κερδίσουμε εκτός έδρας. Την Κυριακή 7:30 είναι η αναμέτρηση της Ελλάδας με την Πορτογαλία στη Σάνελ Αρένα, στα Νολιώσια. και εννοείται ότι η Ερασπόρ θα μεταδώσει το μάτς ζωντανά. Όμως πρέπει να θυμίσουμε στους φίλους ότι τρέχει ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός, χωρίς ερώτηση, παγίδα ή οτιδήποτε, ότι 5 τυχεροί θα κερδίσουν από 2 εισιτήρια, δηλαδή είναι συνολικά η προσφορά της Ομοσπονδίας 10 εισιτήρια για την Ερασπόρ. 5 τυχεροί που θα κληρωθούν αύριο το απόγευμα στην ώρα του μπάσκετ, δηλαδή 5 με 7, μετά τις 6.30 θα κάνουμε την κλήρωση. 5 τυχεροί με το φίλο τους, τη φίλη τους, το σύντροφο, το παιδί τους, θα πάνε στο γήπεδο για να δουν τον αγώνα της Ελλάδας με την Πορτογαλία, που είναι την Κυριακή το βράδυ 7.30. Το σκορ λοιπόν, Θάνο κυρίες και κύριοι, παραμένει 8-9, δηλαδή έχει κολλήσει η βελόνα στο 8-9, καθώς και ο κύριος που επισκέφτηκε τώρα τη γραμμή της φιλανθρωπίας είναι άστοχος από την ελεύθερη βολή, ο Ράρες Ούτα. Βάζει όμως τώρα τη δεύτερη και ισοφαρίζει η Ρουμανία 9-9 με 2.42 στο ρολόι για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Παπα-Νικολάου είναι τώρα στο παρκέ και ο Νάσος Μπαζίνας, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Μπουζέλογλου και ο Μήτρου Λόγκ. Αυτή είναι η πέντε μαζί με τον αρχηγό. Ο Μήτρου Λόγκ εκτελεί για 3 αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Ράσελ. Προσπαθεί να τρέξει ο Αμερικανός νατουραλιζέ της Ρουμανίας. Πάει να πετύχει το καλάθι. Κερδίζει το φάουλ από τον Άσο Μαζίνα, που είναι μεταγραφή του ΠΑΟΚ από τον Προμηθέα. Και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Όλα αυτά κυρίες και κύριοι, 2 και 20 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ρουμανία-Ελλάδα 9-9. Να ρίξω μια ματιά τι γίνεται και στα άλλα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Καταρχάς η Ισπανία με τη Δανία δεν έχουν ακόμα αρχίσει, πάει 8 η ώρα το μάτς αυτό. Λιθουανία Μεγάλη Βρετανία στο ημίχρονο 59-41 για τους Λιθουανούς. Θα ανοίξω και το στατιστικό να δω λίγο αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Ουκρανία Γεωργία 3-15 για το ημίχρονο, 48-32. Εμείς ακόμα είμαστε το πρώτο δεκάλεπτο, 2 και 20 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ρουμανία-Ελλάδα 11-9 από τις 2 ελεύθερες βολές που έβαλε τώρα μόλις ο Ντάρον Ράσελ της ομάδας της Κλουζ. Ο Μωραΐτης που πέρασε το μάτς, Χαραλαμπόπουλο σου 3 πόντων μέσα, 11-12 από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή χρονιά με την ΑΕΚ. Είπαμε ότι η ΑΕΚ θέλησε να τον κρατήσει, του έδινε μάλιστα και αρκετά χρήματα, αλλά ο Άρης του έδινε πολύ περισσότερα. Είπαμε ότι έχουν κάνει ένα τεράστιο μπαμ ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μισθολογικά και παίρνουν παίκτες με πάρα πολλά χρήματα και πολύ μεγάλα συμβόλαια. Εδώ θα κερδίσει ο Ούτα τον ομόλογό του ψηλό της Εθνικής Ελλάδος, τον Γιάννη Κουζέλογλου, και θα σκοράρει για την Εθνική Ρουμανίας. Ρουμανία-Ελλάδα 13-12 και τώρα 13-14, καθώς ο Κουζέλογλου απάντησε με αυτό το σουτάκι που έχει από τα 4 μέτρα. 13-14, Κουζέλογλου, ο οποίος στο τέλος της χρονιάς επέστρεψε από το Μαρού στο Παναθηναϊκό που ήταν δανεικός, χωρίς να παίξει βέβαια στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Αμέσως μετά γρήγορο καλάθι από τον Ελλάδα Μήτρου Λόγκ, 13-16. Έχω την αίσθηση ότι αν η Εθνική τρέξει λίγο περισσότερο και δεν πάει απαραίτητα στο σετ παιχνίδι, θα είναι πολύ πολύ αποτελεσματική και θα ξεφύγει στο σκορ. Αλλά αυτό βέβαια δεν το ορίζουμε εμείς από το στούντιο, το ορίζουν οι παίκτες. Και τώρα το αμυντικό rebound από τον Κουζέλογλου, η μπάλα πηγαίνει στον Ελλάδα Μήτρου Λόγκ, φτάνει γρήγορα, αλλά μόνο στο εξεπαφής αστοχή με το αριστερό layup. Το σκορ παραμένει 13-16. Ο Ράσελ θέλει να σκοράρει και μάλιστα είναι transition τρίποντο που είναι τόσο εντυπωσιακό. Ισοφαρίζει ο Αμερικανός 16-16. Η Εθνική νωρίτερα προηγήθηκε με 3. Δεν μπόρεσε ο Ελλάδα Μήτρου Λόγκ να πετύχει ένα εύκολο layup για τα κυβικά του. Αμέσως ο Ράσελ ισοφάρισε 16-16. Πατάει τη γραμμή του τρυπόντου, σκοράρει ο Ελλάδα Μήτρου Λόγκ 16-18. Το είδαν οι διαιτητές ότι πάταγε γραμμή. Έτσι λοιπόν 12 δευτερόλεπτα ακόμα για το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ράσελ θέλει να πατήσει με νέο τρίποντο. Αστοχή. Μωραΐτης τα έβαζε στην προπόνηση χθες από το κέντρο, προτιμάει να πασάρει την μπάλα στο Μήτρου Λόγκ. Αυτός και πάλι για τον Μωραΐτη. Ο Μωραΐτης εκτελεί από πολύ μακριά, σίδερο και έξω. Δεν είχαν τόσο καλή μάλλον συνεννόηση ο Μήτρου Λόγκ με τον Μωραΐτη. Ο ένας πάσαρε στον άλλον. Δεν είχε πολύ χρόνο να εκτελέσει ο Μωραΐτης. Έτσι λοιπόν το σκορ της πρώτης περίοδου είναι Ρουμανία-Ελλάδα 16-18. Πάμε για λίγο δίπλα στο στούντιο, το ζωντανό, και επιστρέφουμε ξανά.
2: 21 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ακούτε την περιγραφή του αγώνα της Ρουμανίας με την εθνική μας ομάδα μπάσκετ για την προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ. Ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος και η εθνική μας προηγείται με ένα καλάθι διαφορά, 18-16. Στην βαθμολογία του ομίλου είναι το δεύτερο γκρουπ, αυτό στο οποίο μετέχει η εθνική. Η Ελλάδα έχει 7 βαθμούς σε 4 αγώνες και ακολουθούν με τον ίδιο αριθμό αγώνων η Πορτογαλία με 6, το Μαυροβούνιο με 6 και η Ρουμανία με 5 βαθμούς. Στις 9 είναι προγραμματισμένο να γίνει το άλλο παιχνίδι του ομίλου ανάμεσα στην Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο. Τώρα, όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, είχαμε τα ξημερώματα, σχεδόν το πρωί, τον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με την Βοσνία Ερζεγοβίνη. 2-0 νίκησε η διοργανώτρια, η μία από τις διοργανώτριες χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Βοσνία Ερζεγοβίνη, και προκρίθηκε στη φάση των 16. Απόψε στις 10 ο αγώνας της Ισπανίας με την Αυστρία. Αργότερα στις 2 τα ξημερώματα Παρασκευής, Πορτογαλία-Κροατία, και στις 6 το πρωί ο αγώνας της Ελβετίας

0: Στο μεταξύ άρχισε το δεύτερο δεκάλεπτο στον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ρουμανίας με την Εθνική Ομάδα της χώρας μας. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
1: 16-18 λοιπόν Θάνο, κυρίες και κύριοι, το πρώτο δεκάλεπτο. Τώρα μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος και η Ρουμανία έχει ένα σούτ 3 πόντων. Η μπάλα κάνει το χατήρι στον σουτέρ και μάλιστα ήταν ένας από τους ψηλούς της Ρουμανίας που σούταρε αυτό το σουτ, ο Γκράσου. 19-18 η Εθνική παίζει με Μπαζίνα Μωραΐτη, Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, Κακλαμανάκη που θα κάνει το πολύ ωραίο καλάθι και δύσκολο καλάθι από τον Δημήτρη Κακλαμανάκη, τον σέντερ του ΠΑΟΚ. Ζήτησε και φάουλ που πιθανότατα ήταν, αλλά δεν το είδαν οι διαιτητές. 19-20 μπροστά η Ελλάδα με το καλάθι του Κακλαμανάκη. Είπαμε παίζει αυτός 5-4 ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Ράσελ εκτελεί για τη Ρουμανία ένα άστοχος αμυντικό rebound από τον Μπαζίνα. Ο Χαραλαμπόπουλος δίνει στο Μωραΐτη. Το άλλο guard μαζί με τον Μωραΐτη είναι ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ και ο Μπαζίνας. Ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ πάει έτσι πολύ δυναμικά, τράκαρε με τον Ράσελ. Δεν έδωσαν κάτι διαιτές, έπαιξαν το λεγόμενο no call και αμέσως μετά υπάρχει foul του Κοκλαμανάκη στο transition της Ρουμανίας. 19-20 το score. Εννοείται ότι υπάρχει διάθεση, εννοείται ότι υπάρχει πάθος στις δύο ομάδες, γιατί θέλουν οι μεν Έλληνες την τέταρτη νίκη, οι δε Ρουμάνοι τη δεύτερη δική τους, για να έχουν ελπίδες πρόκρισης. Θυμίζω κάτι που έλεγα νωρίτερα, ότι η εθνική ομάδα της Ρουμανίας, αν χάσει σήμερα από την Ελλάδα, που είναι και θα μείνει τελευταία, αν ταυτόχρονα το Μαυροβούνιο νικήσει την Πορτογαλία, μένει εκτός δεύτερης φάσης. 21-20. Γι' αυτό και έχει αυξημένο κίνητρο η Ρουμανία να κερδίσει σήμερα το μάτς. Κακλαμανάκης για τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ στο πρώτο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Μπαζίνας. Τον Μπαζίνα μαρκάρει ο Ράσελ, που είναι καλός παίκτης. Ο Κακλαμανάκης πάει σε ένα φλότερ, αστόχησε, παίρνει το rebound του ίδιου, αστόχησε και δεύτερη φορά εξ επαφής και μάλιστα δεν αρέσει αυτό ούτε στον ίδιο αλλά ούτε στον πάτο της εθνικής ομάδας, όπως πρόλαβα να δω την αντίδραση του Βασίλη Σπανούλη. Το φάουλ γίνεται από τον Μπαζίνα που σταματάει το επιθετικό transition της Ρουμανίας. Το σκορ 21-20. Κοιτάζω λίγο και την επικαιρότητα να δω αν υπάρχει κάτι καινούριο, κάτι ενδιαφέρον. Το τελευταίο που διαβάζω και φυσικά δεν έχω προλάβει να τσεκάρω ή να μελετήσω είναι ότι μια ισπανική εφημερίδα, η Sport, γράφει για τον Μάριο Χεζόνια ότι οδεύει προς Ντουμπάι μετά τη Real Madrid της, αλλά αυτό και πάλι είναι δημοσίευμα και δεν έχω προλάβει να το τσεκάρω. Αυτά πάνω κάτω που είπαμε και νωρίτερα. Σημαντική πληροφορία για αυτούς που ξέρουν αρκετά πράγματα αφορά τον κύριο Ντάρκο Ραγιάκοβιτς, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Toronto Raptors, και αυτό είναι ενδιαφέρον διότι συμβόλαιο με τους Raptors έχει και ο Mike Batist που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό και μάλιστα το επόμενο συμβόλαιο του Ραγιάκοβιτς είναι πολυετές. Είχε άλλο ένα χρόνο, όπως γνωρίζω, και είναι για άλλα τρία. Άρα λοιπόν έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καταλήξει για τον Παναθηναϊκό η περίπτωση του Mike Batist. Σουτ 3 πόντων από το Λαρετζάκη, ο οποίος μπήκε στο μάτς και προφανέστατα θέλει σήμερα να γράψει πολλούς πόντους και να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο την εθνική ομάδα. Έχει ήδη 10 με 2 στα 3 τρίποντα ο Λάρη. 21-23 Ρουμανία-Ελλάδα. Εδώ κάνει όμως το φάουλ, διότι έπεσε πάρα πολύ δυναμικά πάνω στον Κάτε και του έκανε το φάουλ. Δεν είχε άλλη επιλογή ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Μέχρι στιγμής για την εθνική μας ομάδα έχει 10 ο Λάρη, έχει 5 ο Χαραλαμπόπουλος, έχει 4 ο Μίτρου Λόγκ και από 2 ο Κακλαμανάκης με τον Κουζέλογλου. Στην δωδεκάδα είναι επίσης ο Νίκος Περσίδης που ακόμη δεν έχει αγωνιστεί. Είναι ο Γιώργος Τσαλμπούρης που και αυτός δεν έχει παίξει. Είναι ο Όμηρος Νετζίπογλου, ο οποίος ανήκει στο δυναμικό του Ολυμπιακού. Οι υπόλοιποι όλοι έχουν αγωνιστεί και τώρα που μιλάμε είναι στο σχήμα του Σπανούλη ο Μπαζίνας, ο Λαρετζάκης και ο Μίτρου Λόγκ. Βλέπουμε και μια αλλαγή στο βάθος. Ο Μίτρου Λόγκ κάθεται στον πάγκο και στη θέση του ο Βασίλης Τολιόπουλος. Άρα αυτοί οι τρεις είναι οι περιφερειακοί. Ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, ο οποίος πριν από ελάχιστες μέρες ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Άρη, άρα θα έχει και τον προπονητή, τον ομοσπονδιακό και στο σύλλογο τον Άρη, τον Βασίλη Σπανούλη. Είπαμε λοιπόν Μπαζίνας, Τολιόπουλος και Λαρετζάκης είναι η περιφερειακή. Τεσάρι παίζει ο Χαραλαμπόπουλος και πέντε ο Κακλαμανάκης. Αυτό το σχήμα έχει βρει ο Βασίλης Σπανούλης. Τολιόπουλος κάνει ένα σλάλομ, πασάρει στον Μπαζίνα. Χαραλαμπόπουλος σούτ τριών πόντων από τη γωνία μέσα. Ναι, καλό σούτερ ο Βασίλης. Και αυτός θα είναι με το Σπανούλη στον Άρη. Και αυτός είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός παίκτης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Υπάρχει τώρα το time out, διότι η Ελλάδα προηγείται 25-21. Και εμείς πάμε για λίγο δίπλα στο στούντιο για να τα πούμε σε δύο λεπτάκια.
0: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στον αγώνα της Ρουμανίας με την εθνική ομάδα, αγώνας για την προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ. 26-21 προηγείται η Ελλάδα της Ρουμανίας. Είμαστε στην δεύτερη περίοδο και υπολείπονται περίπου 4 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Σήμερα είχαμε την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League 2. Αποφασίστηκε η κλήρωση να γίνει στις 28 Αυγούστου. Να θυμίσουμε ότι έχει αποφασιστεί το πρωτάθλημα να αρχίσει στις 6 Σεπτεμβρίου και μετά από κάποια χρόνια θα διεξαχθεί πρωτάθλημα με έναν όμιλο και 16 ομάδες.

0: Αυτό που μένει να δούμε, γιατί δεν αποφασίστηκε σήμερα, είναι το μοντέλο διεξαγωγής του πρωταθλήματος, ο τρόπος διεξαγωγής του, αν δηλαδή θα έχει play-off και play-out. Είναι ένα θέμα που προκαλεί διαφωνίες και γι' αυτό θα συζητηθεί στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Το παιχνίδι στο μπάσκετ άρχισε ξανά, Ρουμανία-Ελλάδα, ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
1: Σίγουρος θα βάλεις τα δυνατά σου για να νιώσουμε Ευρωπαίοι υψηλού επίπεδου και να μην έχουμε play-off και play-out στο πρωτάθλημα. Τι λες?
0: Ό,τι πει ο πάροχος και οι ομάδες.
1: Τα πιο πολλά μάτσε.
0: Ναι, ναι.
1: Τα πιο πολλά μάτσε, τα χρήματα και τα λοιπά. Όπως το παγκόσμιο κύπελο του ποδοσφαίρου εννοώ.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Και του μπάσκετ. Δηλαδή η αύξηση των αγώνων αυξάνει και τα έσοδα.
0: Μα έχεις δει ότι έχουμε φτάσει πλέον σε μια φάση να μην υπάρχει κενό διάστημα.
1: Πραγματικά.
0: Και αυτό αποτελεί, ειδικά για το ποδόσφαιρο, για το οποίο μπορώ να μιλήσω, και ένα θέμα συζήτησης που έχει βάλει η FIFPro, δηλαδή η Οργάνωση Ομοσπονδία των Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, προς τη FIFA και στην UEFA για μείωση των αγώνων.
1: Σωστό.
0: Γιατί εδώ η λογική που υπάρχει είναι περισσότεροι αγώνες, άρα περισσότερα έσοδα.
1: Σωστά, σωστά. 23-25 το σκορ. Κάνει μια πολύ καλή άμυνα ο Βασίλης Τολιόπουλος, κλέβει την μπάλα, δίνει στον Μπαζίνα. Ο Λαρετζάκης κόβεται όμως, ξαναπαίνει το rebound. Δίνει στο Χαραλαμπόπουλο και αυτός κερδίζει το φάουλ από τον Νικολέσκου. Και στο Παγκόσμιο Κύπελλο το ίδιο και στην Ευρωλίγκα οι ομάδες από 20 τις επόμενες χρονιές θα γίνουν 24 και πιθανότητα αυτό θα να ισχύσει από το 27-28. Άρα φέτος θα είμαστε με 20 ομάδες στην Ευρωλίγκα και από το 27-28 η ίδια διοργανώτρια αρχή έχει εξαγγείλει την αύξηση των ομάδων κατά 4. Συνεπώς πιο πολλά μάτς. Εκτός αν αλλάξει το φορμάτ. Εδώ παίζει αυτό, να γίνουν περιφέρειες, ανατολική και δυτική, όπως το NBA, και να παίζουν, ξέρω εγώ, οι τουρκικές, οι ελληνικές, οι ρωσικές αν επιστρέψουν, οι ισραηλινές στην ανατολική περιφέρεια και οι ιταλικές, ισπανικές και τα γερμανικές και γαλλικές στη δυτική. Υπάρχει αυτή η σκέψη να μοιραστούν οι ομάδες στις περιφέρειες, αλλά αυτό είναι όμως ακόμα σκέψη. 23-25 το σκορ. Και η εθνική ομάδα στην επίθεση με Μπαζίνα να πασάρει στο Χαραλαμπόπουλο. Ο Χαραλαμπόπουλος ποστάρει τον αντίπαλό του. Είναι καλός στο post παιχνίδι. Ο Χαραλαμπόπουλος εκτελεί αστοχή, rebound, προσπαθεί να πάρει ο Κλαμανάκης. Παρότι έχω την αίσθηση ότι αυτός ακούμπησε τελευταίος, η μπάλα είναι για την Ελλάδα, λένε οι διαιτητές. Στα μισά της δεύτερης περίοδου, να και ο Τσαλμπούρης στο παρκέ. Να και ο Γιώργος Τσαλμπούρης. Και αυτός έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Τσαλμπούρης ξεχωρίζει κυρίως για το μακρινό σουτ με το τρίποντο. 23-25. Φέτος με τον Πανιόνιο έχει περίπου 10 πόντους κατά μέσον όρο, με 3,7 rebound. Και στο EuroCup κάτι παραπάνω, 11 πόντοι, 3,5 rebound και με καλύτερο ποσοστό στο τρίποντο. 23-25 το σκορ παραμένει το ίδιο, όπως το έχουμε αφήσει δηλαδή για την εθνική ομάδα. Σουτ 3 πόντων από τους γηπεδούχους και είναι εύστοχο. Να λοιπόν που έχει και έναν ιδιαίτερο πανηγυρισμό ο Νικολέσκου, κάτι σαν ένα άνοιγμα φτερών όπως το έκανα. 26-25, εδώ υπάρχει time out από την εθνική ομάδα, από τον Βασίλη Σπανούλη, που βλέπει την ομάδα έτσι να κολλάει όσον αφορά το επιθετικό παιχνίδι. Και πριν από δευτερόλεπτα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά και ο Όμηρος Νετζίπογλου, τον έχει μπροστά του ο ομοσπονδιακός προπονητής και προσπαθεί να εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται λάθος από την εθνική. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στα άλλα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τώρα μόλις ξεκίνησε η τρίτη περίοδος στο Λιθουανία Μεγάλη Βρετανία, 59-44. Μείωσαν ελαφρώς οι Βρετανοί. Και Ουκρανία-Γεωργία στο ημίχρονο, 49-41. Στις 8 η ώρα είναι το Ισπανία-Δανία. Μας ενδιαφέρει από πλευράς Ισπανίας, γιατί είναι πρωτοπόρος και αίτητη με 4-0 στον πρώτο όμιλο που θα διασταυρωθεί με την Ελλάδα και θα δημιουργήσει τον καινούριο όμιλο. Συνεπώς μας ενδιαφέρει τι κάνει η Ισπανία. Και από εκεί και πέρα είναι το Πορτογαλία-Μαυροβούνιο στις 9. είναι το Ελβετία-Σερβία την ίδια ώρα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Τουρκία 9 επίσης, Ισλανδία-Ιταλία 11 παρατέταρτο. Αυτά θα γίνουν σήμερα. Δηλαδή το τελευταίο μάτς είναι το Ισλανδία-Ιταλία. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους ομίλους για να δούμε λίγο πώς πάνε οι βαθμολογίες και να έχουμε μια σφαιρική εικόνα. Είπαμε ότι η Ελλάδα είναι πρώτη με 3-1, η Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο 2-2, νίκες ήττες, η Ρουμανία 1-3. Για να δούμε αυτή την επίθεση και θα πάμε και στον επόμενο όμιλο της Ισπανίας. Ο Λαρετζάκης προσποιείται, εκτελεί αστοχή, rebound επιθετικό από τον Τζαλμπούρη που δίνει και πάλι στο Λαρετζάκη. Αυτός πάει μέχρι μέσα αλλά κόβεται και έχω την εντύπωση ότι πρέπει να το έγινε και φάουλ σε αυτή την επίθεση, αλλά οι διαιτητές δεν έδωσαν κάτι. Στον όμιλο της Ισπανίας είναι πρώτοι Ισπανοί με 4-0, Ουκρανοί και Γεωργιανοί 2-2 και τελευταίοι Δανείοι με 0-4. Στον όμιλο της Τουρκίας ο προπονητής είναι ο Έργιν Άταμαν, 4-0 οι Τούρκοι, 2-2 οι Σέρβοι με τους Βόσνιους και 0-4 οι Ελβετοί. Στον τέταρτο όμιλο της Ιταλίας, η Ιταλία είναι πρώτη με 3-1, οι Λιθουανοί και οι Ισλανδοί δευτερότριτη ισόβαθμη με 2-2 νίκες ήττες και τελευταίοι οι Βρετανοί με 1-3. Στον όμιλο της Κροατίας είναι Κροάτες και Γερμανοί πρώτη με 3-1, Ισραήλ 2-2 και τελευταία Κύπρος με 0-4. Εν τω μεταξύ λέω εγώ την ανάλυση των ομίλων διότι δεν έχει σημειωθεί καλάθι, το σκορ παραμένει 26-27 και γίνεται και ένα φάουλ από τον Ράσελ στον Τελειόπουλο. Στον όμιλο της Πολωνίας η Πολωνία είναι πρώτη με 4-0, ακολουθούν οι Ολλανδοί με 2-2, Λετωνοί και Αυστριακοί 1-3 και μένουν άλλοι δύο όμιλοι. Είναι ισόβαθμοι οι Φιλανδοί με τους Γάλλους 3-1, οι Ούγγροι 2-2 και οι Βέλγοι 0-4 και στον όμιλο των Σλοβαίνων οι Σλοβαίνοι έχουν 3-1, οι Τσέχοι με τους Εστονούς 2-2 και οι Σουηδοί τελευταίοι με 1-3. Ο Τσαλμπούρης εκτελεί από μακριά και αστοχή. Το σκορ παραμένει 26-27 και βλέπω ότι υπάρχει ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, ο Κώστας Παπανικολάου. Δεύτερο φάουλ από τον Νικολέσκου. Το σκορ παραμένει 26-27. Πήρε αγκαλίτσα αρχικά τον αρχηγό, μετά τον έριξε κάτω και ο άνθρωπος κύριος σήκωσε το χέρι του και παραδέχτηκε ότι έκανε το λάθος και μάλιστα τώρα δίνει και τη θέση του στον Ματσιούκα, Μιχάη Ματσιούκα. Το σκορ 26-27. Την Κυριακή 7:30 η Ελλάδα παίζει με την Πορτογαλία στα Ανολιώσια, στη Σαν Αλαρένα. 26-27, το Λιόπουλος. Το Λιόπουλος προσπαθεί να ξεφύγει από τον αριστερό διάδρομο, πάει μέχρι μέσα, προτιμά να δώσει τον Τσαλμπούρη, αυτός δεν τα καταφέρνει, λίγο ποδόσφαιρο και από τους διεθνείς και από τον Τολιόπουλο και από τον αντίπαλό τον Ρουμάνο. Οι διαιτητές όμως λένε ότι η μπάλα είναι έξω για την εθνική. Ιδιαίτερη φάση όταν στην ίδια φάση δύο παίκτες αντίπαλοι βρίσκουν την μπάλα με τα πόδια. Πασούλες αντάλλαξαν σχεδόν ο Τολιόπουλος με τον αντίπαλό του Ρουμάνο. Εδώ οι διαιτητές εξηγούν τι έγινε ακριβώς στον προπονητή της Ρουμανίας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε όσον αφορά τους διαιτητές, είναι ο Κροάτης ο Βούλιτς, είναι ένας ακόμη Κροάτης ο Γκάλιτς, δεν το έχω ξανακούσει αυτό το όνομα, πραγματικά αντί για Γκάλις που έχουμε εμείς είναι ο Γκάλιτς ο Κροάτης και είναι και Γάλλος ονόματι Τσεκαρέλη, πιθανώς είναι ιταλικής καταγωγής, άγνωστες σφυρίχτρες στο ευρύ κοινό. Η εθνική παίζει την καλή άμυνα και κλέβει Παπα-Νικολάου για τον Νετζίπογλου, καρφώνει την μπάλα 26-32. Εδώ ξεδιπλώθηκαν πάρα πολύ ωραία τρεις παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν. Για να δω, η πάσα του Παπα-Νικολάου στο Λαρετζάκι, Παπα-Νικολάου και πάλι για τον Νετζίπογλου, αγωνίστηκαν και οι τρεις στον Ολυμπιακό. Βέβαια πολύ λίγες φορές βρέθηκαν στο ίδιο παρκέ, πιο πολύ στο πρωτάθλημα Ελλάδος. Και γενικά πρέπει να παραδεχτούμε, για να υπάρχει time out από τον προπονητή της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας, τον κύριο Μιχάη Σιλβασάν, με το σκορ 26-32, ότι το ελληνικό στοιχείο είναι δυσέβρετο πλέον, ειδικά στις δύο μεγάλες ομάδες, αλλά και γενικότερα και στις άλλες. Και για να συμπληρώσουν τον αριθμό 6-32, ότι το ελληνικό στοιχείο είναι δυσέβρετο πλέον, ειδικά στις δύο μεγάλες ομάδες, αλλά και γενικότερα και στις άλλες. Και για να συμπληρώσουν τον αριθμό 6.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, και αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός, αλλά γενικά ψάχνουν και χρειάζονται Έλληνες όλες οι ομάδες για να έχουν έναν σημαντικό κορμό παικτών. Το σκορ 26-32, ο χρόνος 2:46 για να τελειώσει το ημίχρονο στην πόλη Οραντέα της Ρουμανίας, δυτικά της Ρουμανίας αυτή η πόλη, η Οραντέα. Ο Ενετζίπογλου είχε αναλάβει τον Ντάρον Ράσελ, τον Naturalizé Αμερικανό της Ρουμανίας, και προσπαθεί να τον περιορίσει. Οι Ρουμάνοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία από επιθετικό rebound, ένα ακόμα σου τριών πόντων, και αυτό βρίσκει στόχο από τον κύριο Τοχατάν, που και στο ξεκίνημα ήταν δραστήριος, αλλά και τώρα σκοράρει για το 29-32. Μειώνει η Ρουμανία στους 3, εκεί που έχανε με 6. Είμαστε ακριβώς 2 λεπτά για το ημίχρονο και ο Παπα-Νικολάου εκτελεί από τη γωνία και σκοράρει. Είναι σου τριών πόντων, 29-35, από τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος, για να δω, έχει σκοράρει το πρώτο τρίποντο, το δικό του, αλλά ο Τοχατάν συνεχίζει να σκοράρει, αυτή τη φορά δίποντο, 31-35. Μειώνει η Ρουμανία. Ακούτε πάντα Ερασπορ, πέμπτη αγωνιστική της πρώτης φάσης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στα τέλη Αυγούστου το πρώτο παράθυρο της επόμενης φάσης, και αμέσως μετά το λάθος της εθνικής ομάδας, η Ρουμανία στο transition πετυχαίνει καλάθι lay-up με τον Ράσελ. Ρουμανία-Ελλάδα 33-35. 1:19 για το ημίχρονο. Το Λιόπουλος για τον Παπα-Νικολάου, σχεδόν χέρι με χέρι μπάλα μεταξύ των διεθνών. Ο Παπα-Νικολάου εκτελεί από την κορυφή του τρυπόντου, αστοχία με την κορυ rebound από τους γηπεδούχους με τον Ματσιούκα, και νέα επίθεση, το Χατάν. Εδώ υπάρχει πολύ ωραίο μπλοκ από τον Ετζίπογλου σε έναν ψηλότερο παίκτη του, παίκτη από αυτόν τον Ματσιούκα. Στο transition η πάσα του Τολιόπουλου είναι ρυψοκίνδυνη και δεν καταφέρνει να τη στείλει στον Ετζίπογλου. Αμέσως μετά όμως ο Ετζίπογλου διορθώνει, ας πούμε, το λάθος του συμπαίκτη του με μια πολύ καλή άμυνα πάνω στο Ράσελ. Ο Σπανούλης ζήτησε μυαλό με τα δάχτυλά του καθώς έκανε αυτή την κίνηση, και αμέσως μετά υπάρχει το φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Τσαλμπούρης, και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές ο Γιώργος Τσαλμπούρης από το φάουλ που το έκανε ο Κάτε. Το σκορ 33-37, Ρουμανία-Ελλάδα, 31,5 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο, και βλέπω ότι ο Τολιόπουλος κάθεται τώρα στον πάγκο για να περάσει στη θέση του ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Εννοείται ότι είναι καλοκαίρι, οι παίκτες δεν έχουν προλάβει να ξεκουραστούν, τουλάχιστον οι διεθνείς δεν έχουν χαρεί διακοπές. Μετά όμως από αυτό το παιχνίδι και το παιχνίδι της Κυριακής με την Πορτογαλία στη Σάνα Λαρένα, θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν μέχρι να αρχίσουν προετοιμασία με τους συλλόγους για να είναι έτοιμοι και στο επόμενο παράθυρο της FIBA 24 Αυγούστου. Άλλωστε φέτος είναι λίγο ιδιόμορφη η χρονιά, ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς όσον αφορά τις υποχρεώσεις, και για παράδειγμα η Ευρωλίγκα έχει Super Cup, καινούριο νεοσύστατο στο Abu Dhabi, 18 και 19 Σεπτεμβρίου, με τις 3 από τις 4 ομάδες του Final Four της Αθήνας, συν Dubai. Δηλαδή από όσο γνωρίζω δεν θα είναι η Βαλένθια, θα είναι Ολυμπιακός, Ρεάλ και Φενέρμπακτσε μαζί με Ντουμπάι ως οικοδέσποινα. Και η Ευρωλίγκα φέτος αρχίζει υπερβολικά νωρίς, ακραία νωρίς, 24-25 Σεπτεμβρίου, και όχι 29-30 που ξεκίνησε πέρσι. Η δεύτερη αγωνιστική, να καταλάβει κανείς, είναι 29-30 Σεπτεμβρίου, και μάλιστα εκείνη το διήμερο θα αρχίσει και το EuroCup. Μιλάμε ότι οι παίκτες δεν προλαβαίνουν να ξεκουραστούν, να φορτίσουν μπαταρίες. Το σκορ τώρα είναι Ρουμανία-Ελλάδα 35-36 και έχουμε 12 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Να σημειώσουμε ότι η μπάλα είναι για την Ελλάδα και ο Βασίλης Πανούλης σχεδιάζει την επίθεση μετά από το καλάθι που έβαλε ο Ντικουλέσκου και μείωσε το μάτς στον πόντο 35-36.

Η ουσία του Ελέζα Μήτρου Λόγκ αναγκάζει τον ομοσπονδιακό προπονητή αλλά και τον προκάτοχό του, τον Δημήτρη Τούδη, να μιλάει αγγλικά στα time out. Κάνει το σύστημα, σχεδιάζει μάλλον το σύστημα, θα πρέπει να το υλοποιήσουν οι παίκτες. Αυτά αρέσουν στους προπονητές. Είναι 12 δευτερόλεπτα. Σχεδίασε κάτι ο Βασίλης Πανούλης και περιμένουμε να δούμε αν οι διεθνείς θα το υλοποιήσουν και θα προλάβουν να πετύχουν καλάθι στα 12 δευτερόλεπτα, που είναι αρκετά ικανοποιητικός ο χρόνος που απομένει μέχρι να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα επαναφέρει την μπάλα. Βλέπω τον Ετζίπογλου να επαναφέρει με το σκορ 35-36 και 12,1 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Ετζίπογλου βρίσκει τον Τολιόπουλο, αυτός ξεκινάει την επίθεση, τον παρακολουθεί ο αντίπαλός του ο Ντικουλέσκου. Ο Τολιόπουλος θα πασάρει στον Παπα-Νικολάου, αυτό σκοράρει, πολύ ωραίο καλάθι. Έκοψε πίσω από την πλάτη της άμυνας ο Παπα-Νικολάου. Τώρα δείχνει με το δάχτυλό του τον Τολιόπουλο για την πολύ ωραία assist. Ο Τολιόπουλος έκανε την κίνηση από τον αριστερό διάδρομο, είδε τον Παπα-Νικολάου να κόβει προς το καλάθι. Αυτός προστάτησε την μπάλα με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, εντυπωσιακό, και έτσι με το καλάθι αυτό του Παπα-Νικολάου, που είναι και ο πέμπτος πόντος, έχει και 6 rebound, έχει και 3 assist. Η εθνική ομάδα μπαίνει στα αποδυτήρια με συν 3. Ρουμανία-Ελλάδα 35-38. Και πάμε να δούμε λίγο πόντους. Ο Λαρετζάκης 10 με 2 στα 4 τρίποντα. Ο Μωραήτης συμμετοχή 8,5 λεπτών, δεν έχει σκοράρει. Ο Τολιόπουλος 3 με 3 assist και 3 rebound. 2 Κακλαμανάκης με 2 rebound, 7 ο Χαραλαμπόπουλος, 5 ο Παπα-Νικολάου, είπαμε τη στατιστική του. 2 ο Κουζέλογλου, 3 ο Τσαλμπούρης, 4 ο Μήτρου Λόγκ, 2 ο Μόριος Νετζίπογλου, ενώ για την εθνική ομάδα της Ρουμανίας 9 έχει ο Τοχατάν, 7 ο Ντάρον Ράσελ, αυτή μαζί με τον Έμι Κάτε που έχει 6 πόντους, είναι η πρώτη σκόρερ για την ομάδα της Ρουμανίας που είναι και η οικοδέσποινα. Ρουμανία-Ελλάδα 35-38. Να δω λίγο τι γίνεται στα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, γιατί κάποιος μπορεί να ασχολείται και με το στοίχημα. Έχουμε και λέμε Λιθουανία-Μεγάλη Βρετανία 67-50. Είμαστε στα μισά σχεδόν της τρίτης περίοδου. Και Ουκρανία-Γεωργία τώρα μόλις ξεκίνησε το ημίχρονο 55-41 υπέρ των Ουκρανών. Σε περίπου 12-13 λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ για το δεύτερο ημίχρονο.

0: Hera Sport 101,8.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
1: Προσλαμβάνεστε!
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
11: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
12: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
13: Ψαραδέλης.
14: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
15: Ακούτε Hera Sport.
16: 53 λεπτά μετά τις 7, ακούτε Hera Sport στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Είμαστε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου του αγώνα μπάσκετ Ρουμανία-Ελλάδα 35-38. Αγώνα, θυμίζουμε, για την προγραμματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα. Νωρίτερα ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδωσε συνέντευξη τύπου, στην οποία παρουσίασε τις μακέτες για το νέο Καραϊσκάκη και μίλησε διεξοδικά για αυτό το έργο που θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, μετά τη λήξη δηλαδή του επόμενου πρωταθλήματος, αλλά και για άλλα θέματα που αφορούν τον Ολυμπιακό. Ο Γιάννης Ράνιος ήταν εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Γιάννη.
17: Καλησπέρα για μένα και στους φίλους ακροατές. Εδώ παράλληλα τρέχουν και τα μεταγραφικά, αλλά προέχει όλα αυτά τα οποία είδαμε πριν από λίγη ώρα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, για το δικό του παλάτι, το δικό του θέατρο των ονείρων, όπως χαρακτηρίστηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με έναν Ολυμπιακό ο οποίος πανηγύρισε πρωταθλήματα και διάφορες διακρίσεις και πλέον στον ίδιο χώρο, αλλά πλήρως ανακατασκευασμένος, καλός χρόνο των πραγμάτων και εφόσον υπογραφούν όλες οι απαραίτητες συμβάσεις. Την επόμενη τριετία ο Ολυμπιακός θα έχει, αν όχι το πιο σύγχρονο, ένα από τα πλέον σύγχρονα γήπεδα στην Ευρώπη, το δικό του παλάτι όπως το χαρακτήρισε. Και μάλιστα δεν ξέχασε να ευχαριστήσει και το Σωκρατικό Καλή, που ήταν η αφετηρία για να στηθεί και να φτιαχτεί αυτό το γήπεδο σολίδι εκείνη την περίοδο, και πλέον αποκάλυψε ότι όλα θα είναι με κονδύλια που θα φύγουν από την τσέπη και του ίδιου αλλά και του Ολυμπιακού, χωρίς να επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ ο Έλληνας φορολογούμενος, ρίχνοντας εμέσως και σαφώς και τις δικές του εκμένες σε σχέση με άλλα γήπεδα που υπήρξε και δημόσια έτσι, βοήθεια σε οικονομικό επίπεδο. Και βεβαίως δεν ξέχασε να σταθεί και στο γεγονός ότι υπάρχουν εμπόδια και καθυστερήσεις για να υπάρξει μεγαλύτερη ταχύτητα και επίσπευση σε αυτό το έργο, για αυτό το νέο παλάτι. Ήταν μια εκδήλωση που έγινε, επαναλαμβάνω, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Ήταν κατάμεστο όχι μόνο από δημοσιογράφους, ανθρώπους της πολιτείας και της πολιτιακής ηγεσίας και του Πειραιά αλλά και των Αθηνών. Ήταν ο κύριος Χαρδαλιάς, ο οποίος και αυτός είπε ότι δίπλα σε κάθε αθλητικό έργο η περιφέρεια θα είναι εκεί αρρωγός και Ολυμπιακός από αυτά το γήπεδο που του αξίζει. Έκανε την παρουσία της και η πρέσβης των ΗΠΑ, η κυρία Γκελφόιλ. Και παράλληλα υπήρχαν μέλη και του Ερασιτέχνη και αθλητές, αλλά και σύσσωμη η ποδοσφαιρική ομάδα με όλους τους παίκτες, τεχνική ηγεσία, και αναμφίβολα ήταν πόλος έλεξης για όλους, για να μιλήσουν μαζί τους, να συζητήσουν και να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Αναμβάνω, ήταν μια αμιγώς ερυθρόλευκη έτσι συνάντηση, έχοντας στο επίκεντρο το νέο γήπεδο και δίνοντας πλέον ραντεβού σε 3 χρόνια, όπως είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, όταν καλώς φώτα των πραγμάτων όλα θα έχουν αποπερατωθεί και δεν θα είναι πλέον μακέτες και βίντεο. Γιατί και με ένα εντυπωσιακό βίντεο παρουσιάστηκε ο χώρος και ο περιβάλλοντας αλλά και ο εσωτερικός του Γιώργης Καραϊσκάκης, που θυμίζει αρκετά και κάτι από το γήπεδο της Σεβίλης, το νέο γήπεδο, για να καταλάβουμε λίγο σε τι μέγεθος θα παίξει πλέον ο νέος χώρος που ανακατασκευάζεται για το Γιώργος Καραϊσκάκης.
16: Πάμε τώρα σε κάποια χρηστικά πράγματα. Τα έργα θα αρχίσουν στο τέλος της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.
17: Ακριβώς.
16: Και Μάιο, η διάρκειά τους, ναι,
17: θα είναι περίπου 24 μήνες, αν και ξέρεις πολύ καλά και με τα έργα υπάρχει ένα συμπλήν.
16: Ναι, ναι.
17: Αλλά από σήμερα που μιλάμε, μέχρι να δοθεί, να ξεκινήσουν τα έργα και να ολοκληρωθεί, θα είναι μία τριετία. Μιας και ο Ολυμπιακός θα το χρησιμοποιήσει κανονικά το γήπεδο, ως γνωστόν, μέχρι το τέλος της περίοδου. Και από το Μάιο, ενώ ταυτόχρονα γίνονται διάφορες μελέτες, να μην υπάρξει καθυστέρηση και χρονοτριβή σε οτιδήποτε έχει να κάνει στο κατασκευαστικό κομμάτι, γιατί να ξέρει ο κόσμος, θα γκρεμιστούν κερκίδες. Δεν είναι ότι απλά πάνω στον ήδη υπάρχοντα χώρο χτίζεται κάτι διαφορετικό. Δεν είναι τουβλάκια Λέγκο, έτσι προφανώς. Και αυτός είναι και ο λόγος που θα πάρει και περισσότερο χώρο, χρόνο μάλλον, και βεβαίως θα πρέπει να είναι με τις αυστηρότερες των προδιαγραφών, με τις περιβαλλοντικές μελέτες, να μην υπάρξει παραμικρή επιβάρυνση, γιατί πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν σε όλες τις μεγάλες πόλεις, όχι μόνο στην Αθήνα ή τον Πειραιά. Έτσι.
16: Ποια θα είναι η χωρητικότητα του νέου γηπέδου, του νέου Καραϊσκάκης?
17: Περίπου στις 52.000 θα είναι διόροφο επί της ουσίας, έτσι όπως φάνηκε και στην μακέτα.
16: Θα είναι διόροφο σε όλο το εύρος του.
17: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm.
16: Άρα θα χτιστεί, ας πούμε, ένα επιπλέον διάζωμα.
17: Σωστά. Και θα φτάσει περίπου στα 52 μέτρα μαζί με το σκέπαστρο το τελικό ύψος της οροφής, από τα 46, αν δεν κάνω λάθος, που είναι αυτή τη στιγμή, και εκεί, αν θέλεις, είναι και το μεγάλο αγκάθι όσον αφορά το ύψος που θα μπορέσει να πάρει
16: το συντελεστή δόμησης που λέμε. Ναι. Τώρα, μιλάμε για μια αύξηση χωρητικότητας περίπου στις 20.000 σε σχέση με τώρα.
17: Ναι, κάπου εκεί. Είναι στις 32, θα πάει περίπου στις 52.000. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα νέο γήπεδο.
16: Ναι. Έτσι, και όταν λες θα γκρεμιστούν κερκίδες, τι εννοείς? Θα γκρεμιστεί όλο το γήπεδο όπως είναι τώρα, όχι?
17: Ένα σημαντικό μέρος, ναι, βεβαίως, θα υπάρξει αυτό. Δεν θα υπάρξει δηλαδή προσθήκη πάνω στην ήδη υπάρχουσα κατασκευή των κερκίδων.
16: Μάλιστα.
17: Αυτό σε μια ελεύθερη μετάφραση, πολιτικός μηχανικός αρχιτέκτονας δεν είμαι, καταλαβαίνεις.
16: Ναι, όχι, αλλά, όχι, με βάση αυτά που υπόθηκαν πάντα.
17: Ακριβώς, δεν υπόθηκε αυτό. Απλά το λέω από την έρευνα που κάναμε και μιλώντας και με ανθρώπους και του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν έγινε γνωστό ότι υπήρξε ομόφωνη ψηφοφορία για το να προχωρήσει τα έργα, και με έργα που το τονίζω είναι στα 250 εκατομμύρια πλάς, και θα είναι με κονδύλια, έξοδα και του Βαγγέλη Μαρινάκη και βεβαίως και μαζί με τον Ολυμπιακό.
16: Πού θα αγωνίζεται σε αυτή τη διετία ο Ολυμπιακός, Γιάννη?
17: Ήταν μία από τις ερωτήσεις τις οποίες τέθηκαν στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Νομίζω ήταν ξεκάθαρη και μονόδρομος η απάντηση στο Ολυμπιακό Σταδίο.
16: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, διαβάζω δηλώσεις του Γιάννη Μόραλη, του Δημάρχου Πειραιά, και δεν ξέρω αν ακόμα και διατηρεί την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ζητάει από την κυβέρνηση να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν τη ρύθμιση. Σε ποια ρύθμιση αναφέρεται?
17: Ακριβώς. Είναι όλες αυτές οι ρυθμίσεις και όλα αυτά που έχουν να κάνουν και με τους συντελεστές και πράγματα τα οποία, όπως τονίσαν και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, δεν θέλουν απλά και μόνο να μείνουν στα χαρτιά, να μην μείνουν μόνο στις μακέτες, και να μπορέσουν να έχουν όλα τα απαραίτητα χαρτιά, έγγραφα, και μάλιστα ήταν και ο κ. Χαρδαλιάς εκεί, ο Περιφερειάρχης, για να μπορέσουν να προχωρήσουν, γιατί, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι που δεν επιβάρυνεται το κράτος. Υπάρχει μια πληθώρα γραφειοκρατίας που είναι χρονοβόρα, απλά, όπως παραδέχθηκε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης λίγο αργότερα, σε αντίθεση με άλλους συλλόγους που έπαιρναν και δημόσιο χρήμα για τα γήπεδά τους, εδώ τα πράγματα κολλησιεργούν πολύ περισσότερο από όσο θα έπρεπε για να βγουν οι σχετικές άδειες.
16: Μάλιστα. Άρα εκεί αναφέρεται και ο Μόραλης όταν κάνει λόγο για ρύθμιση, για τις άδειες. Για τις άδειες δόμησης.
17: Λοιπόν, ναι, ακριβώς.
16: Τώρα, πες μας αν αναφέρθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε άλλα θέματα πέραν του νέου Καραϊσκάκης.
17: Ερώτηση για το τι θα κάνει με τα γραφικά ο Ολυμπιακός. Είπε ότι θα γίνει μια κινητικότητα τέτοια που θα αφήσει άπαντες ικανοποιημένους. Ο Ολυμπιακός θα διαθέσει περίπου στα 30 εκατομμύρια, όπως είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, για μεταγραφές, για να μπορέσει να γίνει πανίσχυρος, να επιστρέψει στις επιτυχίες και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες κινήσεις που χρειάζονται όχι μόνο σε επίπεδο μεταγραφών, αλλά και άλλων κινήσεων που αφορούν στο έμψυχο δυναμικό. Mm-hmm. Εδώ έρχεται το ρεπορτάζ τώρα.
16: Mm-hmm.
17: Να πάμε στο μεταγραφικό, γιατί πλέον όχι απλά μπαίνουμε στην τελική ευθεία, μπαίνουμε σε μέρες αποφάσεων και υπογραφών. Το αργότερο μέχρι αύριο υπογράφει ο Πόποβιτς. Ένας παίχτης, ο οποίος θυμίζω, έχει έρθει εδώ και 4-5 μέρες στη χώρα μας. Ο τερματοφύλακας, ο οποίος ήταν στην ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, θα υπογράψει μέχρι αύριο, επαναλαμβάνω, συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας. Ο Ολυμπιακός θα δώσει περίπου στο 1,5 εκατομμύριο στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος διατηρεί ένα ποσοστό 15% μεταπόλησης του ποδοσφαιριστή. Νούμερο 2. Ρόκα. Είναι μια δρομολογημένη μεταγραφή. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να χαλάσει. Έτσι, να βάλω και τις πιθανότητες που συνοδεύουν τον Ρόκα, που είναι από τα πρώτα ονόματα και βασικά ονόματα τα οποία έχει ζητήσει και ο Μεντιλίμπαρ και θα του λύσουν αρκετά προβλήματα στην μεσοεπιθετική γραμμή, κυρίως ως εξτρέμ. Οπότε αυτοί είναι οι δύο βασικοί, οι οποίοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι που θα γίνουν πράξη με τις σχετικές υπογραφές αύριο και το αργότερο μέσα στο Σαββατοκυριακό. Γίνονται επαφές για να δούμε τελικά αν θα ανάψει το πράσινο ή το κόκκινο φως για την περίπτωση του Στάνιτς. Φαίνεται ότι υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες που χωρίζουν τις δύο πλευρές. Δεν υπάρχει μια χαόδη διαφορά και γι' αυτό υπάρχει και αισιοδοξία για αυτή την περίπτωση. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις για αρχή και βεβαίως να ενεργοποιηθούν και τα υπόλοιπα ονόματα μετέπειτα, παρά το γεγονός ότι για την ώρα δεν έχει έρθει κάποια πολύ μεγάλη πρόταση για παίχτη του Ολυμπιακού πλην του Ορτέγκα, που είναι πολύ μακριά από αυτά τα οποία ζητάει ο Ολυμπιακός. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση θέλει να δει πώς θα στελεχωθεί η ομάδα και από εκεί πέρα, επειδή έχουμε σχεδόν ένα δίμηνο μπροστά μας, για να δούμε και να καταλάβουμε ποιοι θα φύγουν και πώς θα αναπληρωθούν αυτά τα κενά.
16: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Άρχισε στο μεταξύ το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Ρουμανίας με την Ελλάδα, μπάσκετ, προκριματική φάση του παγκόσμιου κυπέλου. Δίνουμε το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
6: Δεν έχουμε χάσει ούτε πόντο μέχρι στιγμής, διότι στο πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου το σκορ παραμένει 35-38. Με αυτό μπήκαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο και η εθνική ομάδα τώρα παίζει με το Λιόπουλο, Μήτρου Λόγκ, Παπα-Νικολάου, Χαραλαμπόπουλο και Κακλαμανάκη. Ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ βρίσκει διάδρομο, πετυχαίνει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ. Πιστεύω ότι θα το μετρήσουν οι διαιτητές το καλάθι αυτό του Μήτρου Λόγκ. Μια ωραία προσπάθεια. Κατάφερε να περάσει με την ταχύτητά του τον ψηλό της Εθνικής Ρουμανίας, τον Κάτε, και φαντάζομαι ότι θα ανταμυφθεί και με μια ελεύθερη βολή. Το καλάθι το μετράνε, 35-40, θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. 35-41 τώρα, αφού βάζει και την ελεύθερη βολή. Μπόνους μετά το φάουλ που κέρδισε, 35-41. Η Εθνική θέλει να πάρει τη νίκη, εννοείται. Με όποιο σχήμα και αν κατέβει στα μάτς αυτά των παραθύρων, εννοείται ότι ο στόχος είναι η νίκη και η πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Τώρα στην άμυνά της ο Μήτρου Λόγκ μάλιστα κάνει ένα κλέψιμο, αλλά η μπάλα θα φύγει εκτός παρκέ για την Εθνική Ομάδα της Ρουμανίας, που έχει μόλις 4,6 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή της, εφόσον τα καλή άμυνα της Εθνικής. Αναρωτήθηκα και ψάχτηκα λίγο για τον Τσαλμπούρη, διότι τελείωσε τη σεζόν με τον Πανιόνιο, αλλά αυτό που μαθαίνω με 2-3 πρόχειρα μηνύματα είναι ότι θα προτιμούσε να συνεχίσει κάπου στο εξωτερικό, ενδεχομένως Ισπανία, για τον Γιώργο Τσαλμπούρη. Σουτ 2 πόντων άστοχο από τον Τοχατάν, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound και τελειώνει τη φάση ο κύριος Κάτε. 37-41 μπροστά η εθνική μας, η εθνική η οποία προσπαθεί έτσι να επιβάλλει το ρυθμό της, να πάρει μια διαφορά και να πάρει και αυτό το παιχνίδι που θέλει για να κάνει τις νίκες 4 στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου του Κατάρ. Ο Τολιόπουλος χάνει την μπάλα, παρότι γκρίνιαξε λίγο στους διαιτητές ότι κάποια παρέμβαση έγινε αντικανονική. Όπως και να έχει, οι Ρουμάνοι έχουν μια νέα κατοχή με τον Κούτι. Να πασάρει την μπάλα και να ξαναπαίρνει την μπάλα ο Νέντορ Κούτι. Σουτάρει από μακριά, Η μπάλα κάνει μια αναπήδηση στο Στεφάνη και παρότι μπήκε το καλάθι από τον Κάτε, υπάρχει νωρίτερα σπρόξιμο για επιθετικό φάουλ. Άρα λοιπόν η Εθνική βγαίνει κερδισμένη σε αυτή την άμυνα. 37-41. Και ο Τολιόπουλος έχει μια νέα κατοχή, κάνει ντουέτο με τον Χατάν. Τα πιο πολλά από αυτά τα παιδιά παίζουν στο ρουμανικό πρωτάθλημα. Δεν έχουν έτσι ιδιαίτερες παραστάσεις από το εξωτερικό, αλλά προσπαθούν για την πατρίδα τους να παίξουν όσο καλύτερα μπορούν. Ο Ελέζα Μήτρου Λόγκα στόχησε στο τρίποντο, τραντίζει το παιχνίδι, βγάζει μια πολύ καλή άμυνα. Ο Τολιόπουλος δεν άφησε τον Κούτη να σκοράρει. Πάντως η εθνική ομάδα δεν είχε και τόση ισορροπία σε αυτό το αμυντικό transition, αλλά έσωσε την παρτίδα του Λιόπουλος. Η μπάλα βγαίνει έξω για την Εθνική Ρουμανία που έχει μια νέα κατοχή. Συνεργασία, μπλοκ από τον Χαραλαμπόπουλο, νέα επίθεση για τους Ρουμάνους. Για να δούμε, ο Ντικουλέσκου βρίσκει τείχος μπροστά του, πετάει την μπάλα εκτός, κάποιο χέρι διεθνούς δικού μας πετάει την μπάλα εκτός παρκέ και η εθνική ομάδα της Ρουμανίας θα έχει 5 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει αυτή την επίθεση που της ωρεμένος ο χρόνος. Δικουλέσκου θα εκτελέσει, θα στοχίσει, rebound από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος πασάρει κατά τα πόδια στον Μήτρου Λόγκ. Χαραλαμπόπουλος για τον αρχηγό και πάλι. Παπα-Νικολάου βγάζει εκτός για τον Χαραλαμπόπουλο, σου τριών πόντων εύστοχο από τον forward του Άρη, τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. 37-44, 10 οι πόντοι και του Χαραλαμπόπουλου με 2 στα 4 τρίποντα, 10 οι πόντοι και από τον Γιαννούλη Αρετζάκη, επίσης με 2 στα 4. Είναι οι δύο παίκτες που έχουν περίπου ίδια στατιστική, 10 πόντους με 2 στα 4 τρίποντα. Διαφέρουν λίγο στα δίποντα και αμέσως μετά το αμυντικό rebound της εθνικής ομάδας κερδίζει το φάουλ ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος παρά τα χρονάκια του, γιατί είναι 90 ο Παπα-Νικολάου, δηλαδή 36 ετών, έχει τρομερή διάθεση και ενέργεια και αυτό το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, τρομερός ρόλος στα αποδυτήρια, στα time out, μεταξύ προπονητή και συμπαικτών, από τους κορυφαίους αρχηγούς που έχει ο Ολυμπιακός στην ιστορία του και η Εθνική Ελλάδος φυσικά. Άστοχος ο Τολιόπουλος, αμυντικό rebound από τους Ρουμάνους, η Εθνική Ομάδα προηγείται με 7-37-44. Ντικουλέσκου έξω, η μπάλα σου τριών πόντων από τη γωνία, άστοχο rebound όμως επιθετικό που κάνει ζημιά η Ρουμανία με τα επιθετικά rebound. Νέα επίθεση, αυτή τη φορά είναι εύστοχο το σου τριών πόντων από τους γηπεδούχους με τον Κούτη. Είναι μάλιστα το πρώτο δικό του καλάθι και είναι σου τριών πόντων. 6 στα 19 τρίποντα η Ρουμανία, 6 στα 18 πολύ κοντά η εθνική μας παρεμφερή ποσοστά. Παπα-Νικολάου τώρα σκοράρει και αυτός από τα 6.75, 40-47 Ρουμανία-Ελλάδα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στα άλλα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Λιθουανία-Μεγάλη Βρετανία 80-65, Ουκρανία-Γεωργία 75-58 και εδώ και 9 λεπτά έχει ξεκινήσει και η αναμέτρηση της Ισπανίας με τη Δανία που είναι στο 5-8. Προηγούνται οι Δανείοι. Ο κύριος Ράσελ σκόραρε έπειτα από ένα λάθος εθνικής μας και μείωσε τη διαφορά στους 5 από τους 7 πόντους. Ρουμανία-Ελλάδα 42-47. Η εθνική μας έχει μια καινούργια επίθεση, αλλά δεν μπορεί να τη μετουσιώσει σε καλάθι ο Βασίλης Τολιόπουλος, αστοχή στο σουτ τριών πόντων. Αμέσως μετά προλαβαίνει να εκτελέσει για 3, αλλά είναι άστοχος ο Ντικολέσκου και εδώ υπάρχει αμυντικό rebound από τους διεθνείς. Παπα-Νικολάου για τον Κακλαμανάκη, παίζει με πλάτη με τον Νικολέσκου. Ο Τολιόπουλος εκτελεί μόνος του και αυτό δεν το χάνει ο Βασίλης Τολιόπουλος. Σου τριών πόντων, 42-50 από τον Τολιόπουλο, ο οποίος ζορίστηκε για να βάλει το δεύτερο δικό του τρίποντο. Έχει 2 στα 5. Είχε 1 στα 4. Είναι σχετικά άστοχος μέχρι τώρα ο Βασίλης Τολιόπουλος. Έχει 6 πόντους. Αμέσως μετά χάνει ένα καλάθι μόνος του ο ψηλός της Ρουμανίας και αμυντικό rebound από τον Τολιόπουλο με το σκορ 42-50. Η διαφορά στους 8. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, είναι και η μεγαλύτερη διαφορά από το ξεκίνημα για την εθνική μας ομάδα. Το 42-50. Πολύ ωραίο καλάθι και τώρα η διαφορά ανεβαίνει στους 10 από τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Έκανε ένα αεροπλανικό, κρατήθηκε στον αέρα, έφερε το κορμί του κάτω από το καλάθι και σκόραρε αυτό το πολύ ωραίο layup ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Έκανε μια σταυρωτή, τον έχασε εντελώς ο αντίπαλός του, εν προκειμένου ήταν ο Κούτι και αμέσως μετά τελείωσε τη φάση Ρουμανία-Ελλάδα. 42-52 υπάρχει time out από την οικοδέσποινα Ρουμανία. 3:36 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Πάμε για λίγο δίπλα και επιστρέφουμε.
16: 52-42 προηγείται η εθνική μας ομάδα της Ρουμανίας. 3:36 πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης εφήβων δεν τα κατάφερε για να εξασφαλίσει, για να προκριθεί στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εθνικών Ομάδων κάτω των 18. Οι αγώνες διεξάγονται στην Πορτογαλία. Πριν από λίγο ιτήθηκε με 18 από το Μαυροβούνιο σε αγώνα για την προημιτελική φάση και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

0: Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της Μαρίας Σακάρη με την Καμίλα Ραχίμοβα, αγώνας για το Wimbledon. Είναι στο πρώτο σετ. Άρχισε το παιχνίδι στο μπάσκετ, Ρουμανία-Ελλάδα. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
1: Η διαφορά στους 10 για την Ελλάδα 42-52, 3,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Η Εθνική βγάζει και καλή άμυνα και αμυντικό rebound από τον Κουζέλογλου. Για να ρωτούμε λίγο και τα rebound. Έχει 24 η Εθνική Ομάδα της Ρουμανίας, η δική μας ομάδα έχει 30. Οι Ρουμάνοι από τα rebound τους, τα 7 είναι επιθετικά. 42-55, Λαρετζάκης τρίποντο. Η διαφορά σου 13, πάει να το κάνει το μάτς εύκολο η Ελλάδα. Έτσι λίγο σοβαρότητα, λίγο καλή κυκλοφορία. Λίγη παραπάνω ευστοχία στο τρίποντο και θα είναι όλα εύκολα στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ ο Μπαζίνας που είναι ένα πολύ σκληρό παιδί, ένας πολύ καλός αμυντικός, σταματάει τη φάση με φάουλ. 42-55 από το Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκης, ο οποίος έχει τώρα 13, είναι πρωτοσκόρερ με 3 στα 5 τρίποντα. 10 έχει ο Χαραλαμπόπουλος με 2 στα 4. 8 ο Παπα-Νικολάου επίσης με 2 στα 4. Αλλά έχει και 9 rebound ο αρχηγός της εθνικής ομάδας. Έχει και 4 assist. Και 9 έχει ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. 8 είπαμε Παπα-Νικολάου. Ο Τολιόπουλος έχει 6 με 2 στα 5. Γενικά όλοι προσπαθούν να προσφέρουν σήμερα στην εθνική ομάδα στο πρώτο τελευταίο μάτς της πρώτης φάσης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Απάντηση και είναι σούτ 3 πόντων από τον κύριο με το νούμερο 0, τον Σομασέσκου. 44-55. Η εθνική προηγήθηκε με 13, που ήταν η μεγαλύτερη διαφορά ως τώρα. Λαρετζάκης για τον Μπαζίνα. Μπαζίνας, η αλήθεια είναι ότι ενώ παίζει άμυνες, ενώ είναι πολύ σκληρό παιδί και προσπαθεί στη δημιουργία, μου φαίνεται ότι στην επίθεση δεν έχει το μυαλό του στο σκορ, δηλαδή προτιμά να πασάρει τις μπάλες για τους συμπαίκτες του. Τώρα ο Μήτρου Λόγκ σκοράρει, που αυτός έχει πιο πολύ το σκορ παρά τη δημιουργία, δηλαδή είναι ένα combo guard που πιο πολύ κοιτάζει το σκορ ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Και τώρα η Εθνική προηγείται με 14-44-58. Έβγαλε, προσπάθησε τουλάχιστον να βγάλει και μια καλή άμυνα ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, αλλά χρεώνει το φάουλ. Την μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για την οικοδέσποινα Ρουμανία. Στην πόλη Οραντέα παίζει η εθνική ομάδα αυτή την ώρα και ακούτε πάντα Era Sport. Ρουμανία-Ελλάδα 44-58. Ο Ράσελ δέχεται φάουλ. Ο Βασίλης Πανούλης μάλιστα κοιτάζει και χειροκροτεί βέβαια τον Νάσο Μπαζίνα. Θα είναι αντίπαλοι φέτος στα ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έδωσε και ένα τεράστιο buyout στον Προμηθέα για να κάνει δικό τον Μπαζίνα, δείχνοντας ότι είναι αγριεμένος στο μεταγραφικό μέτωπο, ξοδεύοντας επίσης πάρα πολλά χρήματα από Νίκα Λάφη, από Φώστερ, πολύ κόσμο, και ο ΠΑΟΚ όπως και ο Άρης. Οι δύο ομάδες φέτος θα είναι στο EuroCup. Αν πάρουν Ευρωλίγκα, αν πάρουν το EuroCup, αυτοδικαίως πάνε Ευρωλίγκα, ένας από τους δύο. Αν δεν πάρουν το EuroCup, όταν θα αυξηθούν οι ομάδες Ευρωλίγκας από 20-24, σίγουρα θα γύρουν αξιώσεις για μια wild card με τόσο ισχυρή ιδιοκτησία. 46-58, Παπα-Νικολάου από τη γωνία, δεν τα καλά το σούτ, αμυντικό rebound από τους γηπεδούχους και συγκεκριμένα από τον Ούτα. Μια επίθεση με τον Ράσελ, ο οποίος εκτελεί και γράφει. Και με αυτό το τρίποντο η Ρουμανία μειώνει στους 9, 49-58, και αμέσως ο Βασίλης Πανούλης καλεί time out, διότι 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μια διαφορά που είχε αρχίσει να ανεβαίνει αρκετά για την εθνική ομάδα μειώνεται σε μονοψήφιο αριθμό σε 9 πόντους. Μικρό time out και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
0: Υπάρχει time out λοιπόν στον αγώνα μπάσκετ Ρουμανία-Ελλάδα 49-58. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Να διορθώσω προηγουμένως την αναφορά που κάναμε για τον αγώνα της Μαρία Σάκαρη με την Ραμίκοβα για το Wimbledon. Είναι 1-1 στα σετ πήρε το πρώτο η Σάκαρη με 6-3, το δεύτερο η Ραμίκοβα με 6-0 και τώρα παίζεται το τρίτο σετ, στο οποίο η Ραμίκοβα, η Ρακίμοβα, συγγνώμη, προηγείται με 5-4.

0: Να θυμίσουμε ότι στις 10 για το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω της ΕΡΤ 2 Sport και εδώ ραδιοφωνικά μέσω της ΕΡΑ Sport τον αγώνα της Ισπανίας με την Αυστρία για την φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Αργότερα στις 2 μετά τα μεσάνυχτα θα υπάρξει επόμενος αγώνας. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά στην συνέχεια. Άρχισε ξανά το παιχνίδι στο μπάσκετ και εμείς δίνουμε πάλι το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
1: Και είμαστε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ο Τολιόπουλος οπλίζει πυροβολή αλλά στοχή. Το σκορ παραμένει 49-58. 39 δευτερόλεπτα ακόμη για την τρίτη περίοδο. Υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο ψηλός της Εθνικής Ρουμανίας από τον Βασίλη Τολιόπουλο. 49-58 από 44-58 και αυτό το μικρό, το μίνι 5-0 σε ρίτζ Ρουμανίας ανάγκασε νωρίτερα τον Σπανούλη να καλέσει το time out για να κόψει λίγο το ρυθμό των γηπεδούχων. 49-58 επαναφορά της μπάλας, σούτ τριών πόντων, άστοχο, καλό αυτό για την εθνική ομάδα γιατί το σούτ ήταν αμαρκάριστο που εξαπέλυσε ο Γκράσου. 49-58 στο παρκέ και ο Μωραΐτης για πιο πολλούς χειριστές μαζί με τον Λιόπουλο. Ο Λάρη παίζει το 3, Χαρλαμπόπουλος 4 και ο Κουζέλογλου στο 5. Το Λιόπουλος ζητάει από τον Κουζέλογλου να σκρινάρει ψηλά. Πασάρι στο Χαρλαμπόπουλο, σου τρίνο πόντων από τη γωνία. Άστοχο του σου τρίνο πόντων. Αμυντικό rebound από τους γηπεδούχους για να τον προλαβαίνει ο Ράσελ να κάνει κάτι καλό για τη Ρουμανία. Καλό δεν προλαβαίνει, αλλά γίνεται ένα λαθάκι από την δική μας ομάδα διότι ο Μωραΐτης πέφτει πάνω στον Αμερικανό της Ρουμανίας και κάνει το φάουλ και μάλιστα αυτό του εξηγεί και ο Τολιόπουλος ότι δεν είδε στον χρόνο ότι απομένουν 2 δευτερόλεπτα. Προφανέστατα έκανε λάθος ο Μωραΐτης που έκανε το φάουλ στον Ράσελ και του δίνει δύο εύκολους πόντους με βολές. Την πρώτη τη βάζει, 50-58, Ρουμανία-Ελλάδα. Δεν το καθαρίσαμε το μάτς στο τρίτο δεκάλεπτο όπως θα μπορούσαμε. Καθώς η Εθνική προηγήθηκε 44-58, να έχουμε το νου μας, Θάνο, απευθύνομαι και στον τεχνικό μας, μήπως αργότερα με το τέλος του μάτς μέσα από τη δημόσια τηλεόραση έχουμε και δηλώσεις από τον ομοσπονδιακό προπονητή, οπότε θα συνδεθούμε με την ΕΡΤ1 HD για να ακούσουμε δηλώσεις από τον ομοσπονδιακό προπονητή. Ρουμανία-Ελλάδα 51-58 βάζει και τις δύο βολές. Ο Ράσελ, ο Μωραΐτης θα πετάξει την μπάλα πολύ πίσω από την κεντρική γραμμή. Βρήκε Στεφάνη. Ο Αθεόφοβος έχει κάνει κάτι τέτοια buzzer beater, αλλά αστόχησε ο Δημήτρης Μωραΐτης. Έτσι λοιπόν τελειώνει η τρίτη περίοδος με σκορ 51 Ρουμανία, 58 Ελλάδα. Και στο τελευταίο δεκάλεπτο θα κρυθούν όλα. Να δούμε αν η Εθνική πατήσει λίγο παραπάνω τον γκάζι. Είναι λίγο πιο σοβαρή και δεν κάνει λαθάκια. Να ρίξουν μια ματιά και στα λάθη της εθνικής ομάδας. Είναι 11 μέχρι στιγμής για 17 assist. Οπότε με αυτά τα νούμερα ας πάμε για λίγο δίπλα και επιστρέφουμε.
0: Ολοκληρώθηκε λοιπόν η τρίτη περίοδο στον αγώνα της Ρουμανίας με την Ελλάδα. Όπως ακούσατε από τον Κώστα Σωτηρίου, το αποτέλεσμα είναι μέχρι στιγμής 51-58. Προηγείται η Εθνική και να επιστρέψουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Είπαμε ότι στις 10 είναι ο αγώνας της Ισπανίας με την Αυστρία, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία αντιμετωπίζει την Αλγερία. Οδεύει προς ολοκλήρωση η φάση των 32. Αύριο Παρασκευή, εκτός από τον αγώνα της Ελβετίας με την Αλγερία στις 6, είναι προγραμματισμένος στις 9 το βράδυ ο αγώνας Αυστραλία-Αίγυπτος. Στη 1 μετά τα μεσάνυχτα ο αγώνας της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι και ολοκληρώνεται η φάση των 32 με τον αγώνα ανάμεσα στην Κολομβία και την Γκάνα στις 4.30 ξημερώματα Σαββάτου. Τώρα, όσον αφορά την φάση των 16, έχουν ήδη συγκροτηθεί 5 ζευγάρια. Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάι, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο. Οι αγώνες μάλιστα θα αρχίσουν από μεθαύριο Σάββατο. Στις 8 είναι προγραμματισμένος ο πρώτος αγώνας Καναδάς-Μαρόκο. Επαναλαμβάνουμε για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Άρχισε η τέταρτη περίοδος στον αγώνα μπάσκετ Ρουμανία-Ελλάδα. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
1: 51-58 το σκορ για την Ελλάδα που προηγήθηκε με 14. Ο Λαρετζάκης παίρνει το πρώτο τρίποντο και είναι εύστοχο για την τέταρτη περίοδο. 51-61 από το Λαρετζάκη που κάνει και τη γνωστή κίνηση που παραπέμπει στην κόμπρα. 51-61, ο Λάρη το απολαμβάνει και με αυτό το τρίποντο φτάνει στους 16 πόντους. Έχει 4 στα 6 τρίποντα. Άλλη μια πολύ καλή εμφάνιση με την εθνική ομάδα και όχι μόνο για τον Γιαννούλη Ρετζάκη. Ο Ράσελ εκτελεί και αυτός με τη σειρά του, αλλά αστοχή και δεν πήγε κανείς τον κόπο για το αμυντικό ή το επιθετικό rebound, καθώς η μπαλά έφυγε αρκετά μακριά από το Στεφάνι. Λαρετζάκης 16, Μήτρου Λόγκ 12, 10 ο Χαραλαμπόπουλος, η πρώτη σκόρη για την εθνική ομάδα, η οποία προηγείται με 10 πόντους στο πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου. Να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται και στα άλλα μάτς. Λοιπόν, Ισπανία-Δανία 24-19. Με Ισπανία θα βρεθούμε, όχι λογικά, 100% στη δεύτερη φάση. Και μέχρι τώρα είναι αίτητη με 4-0. Λιθουανία-Μεγάλη Βρετανία 83-67 και είναι ένα ακόμη μάτς σε εξέλιξη. Ουκρανία-Γεωργία 84-68. Το καθαρίζουν οι Ουκρανοί αυτό το παιχνίδι που γίνεται στην Λετωνία, στη Ρίγα, στην Σιαωμή Αρένα, εκεί όπου η εθνική ομάδα πήρε το χάλκινο μετάλλιο πριν από μερικούς μήνες στο Ευρωμπάσκετ. Είναι η έδρα για τους Ουκρανούς. 51-61. Ο Χαραλαμπόπουλος κοντοστέκεται, προσποιείται, αστοχεί. Το σκορ παραμένει στους 10 για την εθνική μας ομάδα, που τώρα γυρίζει στην άμυνα με το Μωραήτη να κάνει το φάουλ στον Ράσελ. Ο Σπανούλης, που θα έχει πολλούς μήνες να τα λέει με τον Χαραλαμπόπουλο στον Άρη, τώρα του κάνει κάποιες παρατηρήσεις για το τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα στην προηγούμενη επίθεση. Ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος έχει σκοράρει 10 πόντους με 2 στα 5, έχει και 2 rebound. Πρώτος rebounder σήμερα είναι ο αρχηγός Παπα-Νικολάου και αυτό μαρτυρά την τρομερή διάθεση που έχει να κυνηγήσει κάθε μπάλα. Έχει 9 rebound, 8 πόντους, 4 assist ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Οι Ρουμάνοι σκοράρουν και είναι σούτ 3 πόντων από τη γωνία. Ένα πολύ καλό εκτελεσμένο σούτ από τον Ματσιούκα. Είναι το πρώτο δικό του καλάθι και είναι σούτ 3 πόντων. 54-61. Το Λιόπουλος για τον Λαρετζάκη, σούτ 3 πόντων. Αυτή τη φορά είναι άστοχος ο Λαρετζάκης. Αμυντικό rebound από τους Ρουμάνους. Προσπαθούν να τρέξουν με μια γρήγορη προωθητική πάσα. Υπάρχει φάουλ από τον Τολιόπουλο στον Σωματσέσκου και μάλιστα του δίνει και το χέρι του γιατί το έκανε έτσι λίγο άγαρμα, όχι τόσο αλλά τόσο όσο. Να θυμίσω στους φίλους από χθες που έχω ξεκινήσει μια κουβέντα όσον αφορά αλλαγές κανονισμών, ότι πλέον το αντιαθλητικό φάουλ θα έχει δύο βαθμίδες, πρώτη και δεύτερη, δηλαδή θα είναι το full σκληρό και θα είναι και λίγο το πιο light για να σταματήσει, ας πούμε, ένας παίκτης τον ευνηδιασμό, και το ίδιο ισχύει και για τις τεχνικές ποινές. Η πρώτη κατηγορία θα αφορά πιο πολύ πιο σοβαρά παραπτώματα του πειθαρχικού κανονισμού. Η δεύτερη κατηγορία για delay, δηλαδή για να καθυστερήσει ένας παίκτης μια επαναφορά, ξέρω εγώ, στο τέλος, έχει κάποιους τέτοιους κανονισμούς. Αυτό είναι μια διαφοροποίηση που θα κάνει και η Ευρωλίγκα μετά τη FIBA, γιατί δυστυχώς κάποιοι κανονισμοί είναι διαφορετικοί σε FIBA και Ευρωλίγκα και αυτό δεν είναι τόσο καλό για τον μπάσκετ. Υπάρχει μπέρδεμα στον κόσμο. Ρουμανία-Ελλάδα 54-61. Σχετικά χαμηλό το σκορ, παρότι απομένουν 7,5 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το μάτς. Πέμπτη αγωνιστική πρώτης φάσης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί Θεού θέλοντος και συνθήκων, αν το επιτρέπω και συνθήκες, με αυτή την κατάσταση που βιώνει η ανθρωπότητα, στο Κατάρ του χρόνου, τέλος Αυγούστου, μέσα Σεπτεμβρίου, αυτή η διοργάνωση. Το χρήμα πάντως από εκεί έρχεται στην Ευρώπη και όχι μόνο. Το Abu Dhabi που έχει πάρει 3 Final Four, συν Super Cup στα μέσα Σεπτεμβρίου, το Κατάρ, Παγκόσμιο Κύπελλο. και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Γενικώς πάρα πολλά χρήματα έρχονται από τα Εμιράτα. 54-61, δεν άλλαξε το σκορ. 7 και 13 για να τελειώσει η αναμέτρηση της Ρουμανίας με την Ελλάδα στην πόλη Οραντέα. Καλή άμυνα από τον Χαρλαμπόπουλο, ο Λαρετζάκης για τον Μήτρου Λόγκ. Η πάσα του Μήτρου Λόγκ για τον Νετζίπογλου δεν οδήγησε σε κάρφωμα από τον αλτικό γκάρντ της εθνικής ομάδας, αλλά τουλάχιστον η εθνική δεν μπόρεσε να χάσει αυτή την επίθεση. Κάνει όμως μια βουτιά ο Λαρετζάκης και διασώζει σε μια πολύ εντυπωσιακή φάση. Δίνει στον Μήτρου Λόγκ, αυτός εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Τραντζίσιο παιχνίδι από την Ρουμανία, αλλά ο παίκτης ο οποίος τρέχει μόνος τον μπροστά, ο Ματσιούκα, δεν βρίσκει κάποιο συμπαίκτη και επιστρέφει προς τα πίσω, παρότι είχε φτάσει στη δική μας ρακέτα. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεση των Ρουμάνων. Ο Νατουραλιζέ τους, ο Ράσελ, σπάει την μπάλα δεξιά, είναι σούτ τριών πόντων άστοχο από τον Νικολέσκου. Έτσι λοιπόν η εθνική μας δεν νιώθει, ας πούμε, απειλή, καθώς δεν μπήκε το τρίποντο αυτό. Η διαφορά παραμένει σε 7. Αν όμως έμπαινε, η διαφορά θα μειωνόταν αρκετά επικίνδυνα στους 4. 54-61. Ο σκηνοθέτης κάνει ένα πλάνο στο παρκέ και στα παπούτσια του Μήτρου Λόγκ. Αυτός ζήτησε από τους διαιτές να γίνει μια μικρή διακοπή για να σκουπίσουν το παρκέ, διότι νωρίτερα 2-3 παίκτες έκαναν βουτιά πριν από τον Λαρετζάκη. Ένας άλλος αθλητής από τη Ρουμανία βούτυξε στο παρκέ για να διεκδικήσει την μπάλα. Γενικώς βλέπουμε τέτοια plays, τέτοια highlights από τους διεθνείς και των δύο ομάδων να βουτάνε στο παρκέ για μια μπάλα, και βλέπω ότι μάλλον, όχι μάλλον, σίγουρα έχει ματώσει ο Λαρετζάκης και προφανέστατα θα πρέπει να αποσυρθεί για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Μάλλον από την βουτιά που έκανε στο παρκέ μάτωσε στον αγκώνα τον αριστερό. Κάποιος το υπέδειξε από τον πάγκο της Ρουμανίας και ο Λαρετζάκης μανούριασε λίγο με τους Ρουμάνους, αλλά δεν μπορούσε και να συνεχίσει, έσταζε αίμα και μάλιστα ήταν και ευκρινές από τον αριστερό αγκώνα του Λαρετζάκη. Τώρα οι γιατροί έχουν πέσει πάνω του για να τον να σταματήσουν, ας πούμε, την αιμορραγία και να επιστρέψει ενδεχομένως για το τέλος του μάτς ο άσος της εθνικής ομάδας, ο Λαρετζάκης, ο οποίος είναι από τους πιο πιστούς και από τους πιο παλιούς παίκτες της εθνικής ομάδας. Μπορεί να μην είναι ο πιο πρωτοκλασσάτος ή ο πιο προβεβλημένος, αλλά στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ μετά τον Παπα-Νικολάου και τον Σλούκα, νομίζω, αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος, είναι τρίτος σε συμμετοχές σε αυτή την εθνική ομάδα, που πέρσι πήρε το χάλκινο έπειτα από πάρα πολλά χρόνια, μετά το 2009 το μακρινό. 54-61 και τώρα 57-61 από το σούτ τριών πόντων που εξαπολύει ο Ματσιούκα, και είναι το δικό του δεύτερο τρίποντο. Θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτική η Ελλάδα, διότι έχει δρόμο το μάτς, έχει 5,5 λεπτά για να τελειώσει ένα μέτρηση. Ρουμανία-Ελλάδα 57-61. Παπα-Νικολάου, και ενώ ανεβαίνει η ένταση των Ρουμάνων στην άμυνα, δηλαδή πέφτουν κάτι ξυλιές μέσα στη ρακέτα, και την μία την ξυλιά τη δέχτηκε στο πρόσωπο ο Κακλαμανάκης, γι' αυτό και το φάουλ το οποίο χρεώθηκε ο Κάτε. Κανονικότατο χαστούκι από το Ρουμάνο στο πρόσωπο του Κακλαμανάκη. Δεν, προφανέστατα δεν ήθελε να το χτυπήσει, αλλά το δεν ήθελε δεν σημαίνει ότι δεν είναι και φάουλ, και δόθηκε αυτό το φάουλ για την εθνική μας ομάδα. Μήτρου Λόγκ. Ο Μήτρου Λόγκ για τον Χαρλαμπόπουλο, σούτ τριών πόντων μέσα. 57-64. Κάνα δύο τέτοια τρίποντα θα κόψουν το βήχα των γηπεδούχων. 57-64 από τον Χαραλαμπόπουλο που έχει 13 πόντους με 3 στα 7 τρίποντα. Και τώρα η Ρουμανία σε μια νέα επίθεση ακριβώς στα μισά της τελευταίας περίοδου. Άστοχο το lay-up, άστοχο και το follow, αλλά εδώ υπάρχει φάουλ από τον αρχηγό, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, που σηκώνει και το χέρι του υποτικά. Συνεπώς θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Ούτα. Έγινε η προσπάθεια αρχικά από τον το Χατάν, που έχει μείνει σε 9 πόντους, δεν έχει βάλει, αν εξαιρέσουμε το ξεκίνημα που έχει βάλει 6 πόντους γρήγορους για την Εθνική Ρουμανία, το Χατάν δεν έχει βάλει κάτι σπουδαίο στη συνέχεια. Ένα παιδί που και αυτός παίζει στην Ρουμανία. Μοναδικός ο οποίος παίζει τη Μούρθια στην Ισπανία, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι ο Εμάνουελ Κάτε. Αυτός δηλαδή παίζει στην ισπανική ΑΣΕΜΠΕ. Και μάλιστα πριν από τη Μούρθια ήταν στη Μανρέσα, και πριν τη Μανρέσα που αλλού, στην Κλουζ, την ομάδα της Ρουμανίας, την ομάδα της χώρας του. Μιλάμε για αυτό το παιδί, τον Κάτε. Το σκορ 58-64. Η εθνική μας έχει μια διαφορά 6 πόντων που όμως επουδενή θα τη χαρακτηρίζει κανείς ασφαλείας, ειδικά τώρα που έκανε και λάθος στο κατέβημα της μπάλας. Νέα επίθεση για τη Ρουμανία, 4-46 για να τελειώσει το μάτς. Η μπάλα χαμηλά και το φάουλ από τον Τολιόπουλο που δεν έχει άλλο τρόπο από το να σταματήσει τον Ράρες Ούτα. 58-64. Εδώ θέλει λίγο παραπάνω προσήλωση, λίγο παραπάνω προσοχή. Το μισμάτς το διάβασαν οι Ρουμάνοι. Ένα κεφάλι χωρίζει τον Ούτα με τον Τολιόπουλο, και ο Τολιόπουλος το μόνο που μπορούσε να κάνει τα φάουλ. Απ' έξω η μπάλα για την Εθνική Ρουμανίας. 12 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεσή της. Ο Ράσελ για τον το Χατάν. Αυτός πασάρει χαμηλά, προσποίηση και καλάθι. Η διαφορά στους 4. 60-64. Και απομένουν 4,5 λεπτά. Δεν θέλουμε τώρα κανένα αστείο. Στο τελευταίο 5 λεπτό να χάσουμε το μάτς. Ενώ η διαφορά ήταν και 14. Στο 28 ήταν 44-58. Νετζίπογλου για τον Μήτρου Λόγκ. Ο Μήτρου Λόγκ δέχεται φάουλ από τον Τοχατάν. Και το φάουλ αυτό είναι το 4ο. Ο Μήτρου Λόγκ βρήκε λίγο χώρο για να περάσει από τον δεξιό διάδρομο. Φάουλ από τον Τοχατάν. 3ο το φάουλ της Ρουμανίας. 4ο, καλά το λέω. Το είπα σε πρώτο χρόνο, αλλά άργησε πάρα πολύ να το γράψει στην κάρτα. Συνεπώς 4ο ομαδικό και για τη Ρουμανία και για την Ελλάδα. Το επόμενο είναι βολές για τη μία ή την άλλη ομάδα. Το Λιόπουλος 60-64. Το Λιόπουλος βρίσκει χώρο. Πασάρει την μπάλα στον Ετζίπογλου, σωτήριο από τον άστοχο. Αμυντικό rebound από τους Ρουμάνους. Ράσελ κάνει ντουέτο με τον Μήτρου Λόγκ. Ράσελ, προσποίηση. Ξανά είναι μπροστά από τον Μήτρου Λόγκ. 3-46 για το τέλος του μάτς. Μην γίνει θρίλερ τώρα από το πουθενά. Ρουμανία-Ελλάδα 60-64. Ο Ράσελ πάει μέχρι μέσα, σκοράρει. Και για να δω αν υπάρχει και φάουλ. 62-64. Καλάθι από τον Ράσελ. Η διαφορά μειώνεται στους 2. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει και σφύριγμα. Και λογικά θα έχει και δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή ο Ντάρον Ράσελ. Έχει κάνει μια συμπαθητική εμφάνιση σήμερα. Προσκαλεί. Έχει βάλει 18 πόντους με 2 στα 6 τρίποντα. Είναι μακράν. Άλλωστε είναι και naturalizé, ο καλύτερος παίκτης της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας. Πολύ μακριά από τον δεύτερο. Για τη δεύτερη θέση στους διακριθέντες είναι κάποιοι μαχητικοί όπως ο Κάτε, όπως ο Ούτα, ο Ματσιούκα. Πάντως ο Ντάρον Ράσελ αστόχησε στην ελεύθερη βολή. Το σκορ πάντως είναι ανησυχητικό. Είναι 62-64 για την Ελλάδα. Υπάρχει παγίδα πάνω στον Μωραΐτη και υπάρχει τζάμπολ. Το βελάκι λέει Ρουμανία. Εδώ ο Μωραΐτης δεν μπόρεσε να προστατεύσει την μπάλα. Και βλέπω ότι υπάρχει και αλλαγή στο παρκέ Μπαζίνας στη θέση του Μωραΐτη. Μαζί του είναι ο Σπανούλης, μάλιστα δεν κρατιέται και είναι αρκετά θυμωμένος με τον Δημήτρη Μωραΐτη. Είναι λοιπόν ο Μπαζίνας που αναλαμβάνει τώρα τον Ράσελ. Ο Ράσελ πάει μέχρι μέσα, σκοράρει, σοφαρίζει. 64-64 από τον Ντάρον Ράσελ, που κάνει τη διαφορά σήμερα ως naturalizé της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας, η οποία ισοφαρίζει 64 όλα, και με 3-17 για το τέλος του μάτς ο Βασίλης Πανούλης καλεί time out να δούμε ποιοι θα πάρουν τις μπάλες στο τελευταίο τρίλεπτο και τις αποφάσεις για να τελειώσουν το μάτς και να πάρουμε την νίκη. Σε αντίθετη περίπτωση, όχι ότι θα πάθουμε κάτι φοβερό, αλλά για το πρεστίζ δεν είναι και ότι καλύτερο να χάνεις από τη Ρουμανία. Το επόμενο μάτς για την Ελλάδα είναι την Κυριακή το βράδυ 7:30 με την Πορτογαλία στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Σάνελ Αρένα. Πάμε για λίγο δίπλα στο στούντιο και επιστρέφουμε για τα τελευταία 3 λεπτά.
0: Ρουμανία Ελλάδα 64-64, 3 και 17 πριν από το τέλος του αγώνα. Οι Ρουμάνοι ισοφάρισαν την εθνική ομάδα. Γίνεται σκληρή μάχη στο τένις για το τουρνουά του Wimbledon στην Αγγλία ανάμεσα στην Ρακίμοβα και την Σάκαρη. Είναι 1-1 στα σετ όπως έχουμε πει και στο τρίτο σετ είναι 6-6 και μόλις τώρα το πήρε η Μαρία Σάκαρη με 7-6, άρα παίρνει και το παιχνίδι με 2-1 σετ και συνεχίζει, προκρίνεται στην επόμενη φάση. Και εμείς δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
1: Για να δούμε, Θάνο, τι θα γίνει στα τελευταία 3 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Ο Τολιόπουλος πασάει την μπάλα στον Μήτρου Λόγκ. Μαζί τους είναι ο Λαρετζάκης, ο Κακλαμανάκης και ο Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου σε θέση 4. Τολιόπουλος περνάει πασάρι στον Παπα-Νικολάου. Καλάφι 64-66. Ωραία συνεργασία από Τολιόπουλο και Παπα-Νικολάου. 64-66 λοιπόν από τον αρχηγό που έχει 10 πόντους και η στατιστική του δεν σταματάει στους πόντους, έχει και 9 rebound και 5 assist. Δηλαδή λίγο παραπάνω να φόρτσαρε, πλεολόγος θα έκανε και triple-double figure σήμερα ο αρχηγός. Εδώ όμως υπάρχει σουτ 3 πόντων από τον αμαρκάριστο Ματσιούκα. Έχει βάλει 3, ενώ ξεκίνησε κάπως άστοχος, έχει βάλει 3 και η Ρουμανία μπροστά, 67-66. Ο Λαρετζέκς θέλει να απαντήσει αστοχή στο σουτ 3 πόντων, αμυντικό rebound από τον ψηλό τον Κάτε και δίνει την μπάλα στον Ράσελ. 2 και 16 για να τελειώσει η αναμέτρηση. Ο Ράσελ κάνει ντουέτο τώρα με τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, εκτελεί από μακριά στοχή, αμυντικό ριμπάντο από τον Παπα-Νικολάου που δίνει στον Τολιόπουλο. Ο Σπανούλης κάνει μια κίνηση για πιο γρήγορο παιχνίδι από τους διεθνείς. Ο Τολιόπουλος για τον Λαρετζάκη και ξαναπαίρνει την μπάλα ο άσος του Παναθηναϊκού, Βασίλης Τολιόπουλος. Για να δούμε ποια θα είναι από τους διεθνείς. Ο Τολιόπουλος για το Λαρετζάκι. Και ξαναπαίρνει την μπάλα ο άσος του Παναθηναϊκού, Βασίλης Τολιόπουλος.

ελαστικό rebound που δίνει την μπάλα στον Τοχατάν. Ο Τοχατάν βρίσκει διάδρομο, θα πάει στο layup, σκοράρει 69-66. Εδώ σε θέλω. 1 και 15 για να τελειώσει το match. Για την Εθνική Ρουμανίας, πιθανότατα αυτή η πιθανή, η ενδεχόμενη νίκη είναι και αυτό μέσα στο κόλπο. Το αποτέλεσμα μέσα στο πρόγραμμα μπορεί να σημαίνει ακόμα και πρόκριση. Πάντως, επουδενή, αν κερδίσει η Ρουμανία την Ελλάδα, δεν αποκλείεται από σήμερα, διότι όπως έλεγα νωρίτερα, για να συμβεί αυτό θα πρέπει να το πούμε έτσι σε χρόνο ενεστώτα, γιατί ακόμα το μάτς δεν έχει τελειώσει. Είναι 69-66 με 1 και 15 για να τελειώσει το μάτς. Θα έπρεπε λοιπόν η Ρουμανία να χάσει σήμερα από την Ελλάδα και ταυτόχρονα το Μαυροβούνιο να νικήσει την Πορτογαλία. Έτσι θα έμενε εκτός από σήμερα η Ρουμανία, η οποία όμως φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ψυχωμένη και θέλει να πάρει το μάτς αυτό, να το κερδίσει από την εθνική μας ομάδα και να έχει ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση, στη δεύτερη φάση για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, στα υπόλοιπα μάτς που είναι τώρα σε εξέλιξη, έχουμε Ουκρανία-Γεωργία 95-76 και πρέπει να είναι και τελικό, γιατί είναι στο... έχει ελάχιστα 7 δευτερόλεπτα έχει για να τελειώσει το μάτς Ουκρανία-Γεωργία. Πάντως νίκησαν οι Ουκρανοί. Και Ισπανία-Δανία 38-29. Πάμε να δούμε το δικό μας παιχνίδι. Ρουμανία-Ελλάδα 69-66 με αυτό το lay-up από τον Τουχατάν, το Χατάν που έχει 11 πόντους με 6 assist, 2 στα 3 τρίποντα. Αυτός μαζί με τον Ράσελ και θα έλεγα και με τον Ούτα που έχει το εξής: 6 πόντους, 7 rebound, 9 assist. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από 3-4 παίκτες των Ρουμάνων. Μίτρου Λόγκ, 69-66 μπροστά η Ρουμανία. Για να δούμε αν θα εμπιστευτεί η Εθνική το τρίποντο ή κάτι άλλο. Ο Μίτρου Λόγκ επιταχύνει, δέχεται μπλοκ, αλλά οι διαιτητές βλέπουν καλάθι από τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Πήγε ψηλά για να τον κόψει ο Κάτε, αλλά οι διαιτητές είπαν ότι η μπάλα έχει αρχίσει να παίρνει κάθοδο προς το καλάθι. Άρα λοιπόν 69-68, όμως βλέπω ότι η κάρτα της τηλεόρασης ανανεώθηκε και δείχνει ακόμη 69-66, διότι οι διαιτητές θα πάνε να δουν instant replay για να βεβαιωθούν. Σε πρώτο χρόνο να ομολογήσω ότι μου φάνηκε τάπα από τον Κάτε και όχι ότι μέτραγε το καλάθι του Long, όμως μπορεί να μην το είδα τόσο καλά εγώ και να το δουν οι διαιτητές καλύτερα για να σιγουρευτούν. Μάλιστα υπάρχει και ενδοεπικοινωνία, δεν υπάρχει μόνο δηλαδή οπτική ανάλυση του βίντεο. Οι διαιτητές θέλουν να το ξαναδούν. Βέβαια η FIBA δεν μας δείχνει τη φάση όπως η Ευρωλίγκα, ώστε να έχουμε και εμείς άποψη. Για να δω, θα το ξαναδούν τώρα. Λοιπόν, εμένα μου φαίνεται τάπα σε πρώτο χρόνο, αλλά οι διαιτητές έχουν τη δυνατότητα να το μελετήσουν ξανά και να βεβαιωθούν αν πρόκειται για τάπα ή αν πρόκειται για καλάθι από τον Μίτρου Λόγκ. Κάνει την προσποίηση, αφήνει την μπάλα. Περιμένουμε την ετοιμιγωρία από τους διαιτητές μετά την πολύ ωραία κίνηση από τον Μίτρου Λόγκ και το κόψιμο από τον Έμι Κάτε. Είναι πολύ ωριακή η φάση βέβαια, πάρα πολύ ωριακή. Είναι θέμα των διαιτητών ποια απόφαση θα πάρουν με το σκορ πολύ κρίσιμο σημείο 69-66. Πολύ πολύ δύσκολη φάση, πάντως η εθνική ομάδα μπορούσε να μην τα κάνει θάλασσα στο τελευταίο δεκάλεπτο και να είναι πολύ πιο προσεκτική, καθώς μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με σκορ υπέρ της 51-58 και νωρίτερα 44-58. Από το σημείο που, μέχρι το σημείο που ισοφάρισε η Ρουμανία, είχε τρέξει ένα επιμέρους 26. Για να δούμε ποια θα είναι.

0: τιμιγορία των διαιτητών. Πάντως δεν έχουν πάρει απόφαση. Συνεχίζουν να μελετούν τη φάση αυτή με πρωταγωνιστές Μήτρου Λόγκ και Κάτε. Περιμένουμε και εμείς για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Απομένουν 53,6 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. Ρουμανία-Ελλάδα 69-66. Οι διαιτητές το βλέπουν και το ξαναβλέπουν, το μελετούν για να είναι σίγουροι στο 100% και άλλη μια φορά. Εγώ αν ήμουν διαιτητής δεν θα το μετρούσα το καλάθι. Αλλά είναι πάρα πολύ ωριακό. Πολύ πολύ ωριακό. Πολύ πολύ ωριακό. Το έχουμε δει εμείς σε 10 replay και ακόμη δεν είμαστε σίγουροι. Το σκορ πάντως είναι στο 69-66 υπέρ της Ρουμανίας, καθώς η εθνική ομάδα στις τελευταίες επιθέσεις δεν έχει μπορέσει να πετύχει καλάθι. Και ο Τολιόπουλος έχασε τρίποντο στο 67-66 και ο Λαρετζάκης έχασε τρίποντο με το ίδιο σκορ 67-66. Νωρίτερα όμως ο κύριος Ματσιούκα σκόραρε τρίποντο και προηγήθηκε 67-66 η εθνική ομάδα της Ρουμανίας. Να δούμε τώρα λοιπόν 69-66 το σκορ παραμένει. Το σκορ παραμένει διότι η Ρουμανία κέρδισε το challenge, δεν μετράει το καλάθι. Δεν μετράει το καλάθι, αλλά εδώ υπάρχει και μια διαφωνία ότι μετά την τάπα του Κάτε ποιος είχε πάρει την μπάλα. Άρα λοιπόν εδώ οι διαιτητές διορθώνουν ένα λάθος και ενώ έδωσαν την μπάλα στη Ρουμανία, τουλάχιστον για τα τελευταία 3,4 δευτερόλεπτα τη δίνουν στην Ελλάδα και νομίζω ότι πράττουν το σωστό. Συνεπώς η εθνική με σκορ εις βάρος της 69-66 θα έχει τη δυνατότητα στα 3,4 δευτερόλεπτα να κάνει κάτι, ένα τρίποντο από τον Τολιόπουλο που δεν είχε βέβαια ο άνθρωπος χρόνο. Άστοχο, οι διεθνείς γκρινιάζουν έτσι λίγο στους διαιτητές. Ο Τολιόπουλος επίσης και αυτός έχει μια διαφωνία και την εκφράζει έτσι λίγο αγριεμένα. Όπως και να έχει, αυτό το σουτ τριών πόντων δεν είχε καμία τύχη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και θα ήταν και, μου φαίνεται και λίγο υπερβολικό αν παίρναμε τρεις βολές από αυτή την φάση. Ο Τολιόπουλος διεκδίκησε αυτή τη δυνατότητα, για να το ξαναδούμε. Καταρχάς γίνεται το λάθος. Είναι πολύ πάρα πολύ περίεργη φάση, έχει πετάξει την μπάλα ο Τολιόπουλος. Όπως και να έχει, οι διαιτές λένε το παιχνίδι θα συνεχιστεί με την μπάλα απ' έξω για τη Ρουμανία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει δυνατότητα για βολές από τον διεθνή γκάρντ. Ρουμανία-Ελλάδα 69-66. Τώρα τι κάνουμε. 45 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Τολιόπουλος θα κάνει το φάουλ στον το Χατάν και αυτός θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Η εθνική η οποία στο τελευταίο δεκάλεπτο έχει σκοράρει μόνο 8 πόντους και έχει δεκτεί 18, ενώ στα τρία προηγούμενα δεκάλεπτα ήταν θετικό το πρόσημο. 70-66 με την πρώτη βολή του το Χατάν. Βέβαια υπάρχουν ακόμη 42,6 δευτερόλεπτα και πάρα πολλά γίνονται. Πρώτο λοιπόν δεκάλεπτο 16-18, δεύτερο 19-20 και τρίτο 16-20. Κάποια στιγμή όμως γύρω στο 30, για να μην πω και λίγο νωρίτερα, στο 28, που το σκορ ήταν 44-58 υπέρ της Ελλάδας, οι διεθνείς κάπου θεώρησαν ότι το μάτς έχει τελειώσει. Τώρα το Χατάν βάζει και δεύτερη βολή, πλην 5 για την εθνική μας. 71-66. Παπα-Νικολάου για τον Μήτρου Λόγκ. Ο Μήτρου Λόγκ για τον Παπα-Νικολάου. Σου τριών πόντων από τον αρχηγό. Άστοχο. Δεν μπήκαν τα τρίποντα στο τελευταίο δίλεπτο. Και ακριβώς 26 δευτερόλεπτα η εθνική ομάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο. Και λογικά θα χάσει και το μάτς από τη Ρουμανία. Εδώ υπάρχει φάουλ από το Λαρετζάκι. Στα 20 δευτερόλεπτα, Ρουμανία-Ελλάδα 71-66. Και μπορεί ας πούμε η παράδοση να ήταν μαζί μας, αλλά σήμερα δεν καταφέραμε να την επεκτείνουμε αυτή την παράδοση. Παρότι στο πρώτο μάτς στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο στο παράθυρο της FIBA είχαμε κερδίσει σχεδόν με 30 πόντους, 91-64, τώρα χάνουμε με 73-66, καθώς μπήκαν και οι δύο ελεύθερες βολές. Ο Μήτρου Λόγκ θα εκτελέσει για τρεις, θα αστοχήσει. Η μπάλα όμως φεύγει από τα χέρια του Ματσιούκα. Και με το σκορ 73-66 η Εθνική θα έχει μία ίσως τελευταία κατοχή. Πάντως το μάτς χάθηκε μέσα από τα χέρια μας και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και να ακούσουμε βέβαια εμείς τι ακριβώς θα πει και ο Βασίλης Πανούλης. Ένα ακόμη τρίποντο άστοχο από το Λαρετζάκι. Όλα τα τρίποντα απέτυχαν να βρουν στόχο και το τελικό σκορ θα είναι Ρουμανία-Ελλάδα 73-66. Πολύ γρήγορα θα πω ότι από τη Ρουμανία 20 ο Ράσελ, ο Νατουραλιζέ, 13 ο Τοχατάν με 6 assist, 8 ο Κάτε με 6 assist, όχι με 6 rebound, 6 ο Ούτα με 9 rebound και 9 από το Ματσιούκα με 5 rebound. Για την Ελλάδα έχουμε και λέμε τα τρίποντα, τα συνολικά 12 στα 38. Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης 16 με 4 στα 9. Ο Μωραήτης συμμετοχή χωρίς να σκοράρει. 6 ο Τολιόπουλος με 2 στα 8 τρίποντα. Ήταν άστοχος. 5 assist από τον άσο του Παναθηναϊκού και 5 rebound. 2 ο Κακλαμανάκης με 4 rebound. 13 ο Χαραλαμπόπουλος με 3 στα 7 τρίποντα. 10 ο Παπα-Νικολάου Πόντους. 10 rebound. 5 assist από τον αρχηγό. Δεν έπαιξε ο Περσίδης. Ο Κουζέλογλου 2 πόντους. Ο Τσαλμπούρης 3. Ο Μήτρου Λόγκ 12 με 1 στα 4 τρίποντα, 2 Νετζίπογλου και 0 από τον Άσο Μπαζίνα. Οπότε με την προσμονή ότι θα έχουμε δηλώσεις και από τη δημόσια τηλεόραση, εγώ θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω και...
1: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Τώρα στη βαθμολογία, ναι, έχει φτάνει η Ρουμανία τους 7 βαθμούς, ισοβαθμή με την Ελλάδα.
0: Ας το πούμε με νίκες, η Ρουμανία έχει τώρα 2-3. Ναι. 2 νίκες, 3 ήττες.
1: Εμείς 3-2.
0: Η Ελλάδα 3-2. Και υπάρχουν οι άλλες δύο ομάδες, η Πορτογαλία με το Μαυροβούνιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να το δω λίγο.
1: Είναι, κάθε νίκη είναι ένας πόντος.
0: Δεν το έχουμε έτσι. Δηλαδή και στο επίσημο site της FIBA. Mm-hmm. Για να δω τώρα, το Πορτογαλία Μαυροβούνιο είναι να αρχίσει τώρα. Να ρίξω μια ματιά στη βαθμολογία. Όχι, δεν το έχει. Το έχει με νίκες.
1: Με νίκες.
0: Δηλαδή,
1: μάλιστα,
0: εμείς είμαστε τώρα 3-2. Παίζουν Πορτογαλία Μαυροβούνιο αυτή
1: που
0: την ώρα.
1: Που είναι στο 2-2.
0: Είναι 2-2 και η Ρουμανία πλέον είναι στο 2-3.
1: Στο 2-3, μάλιστα.
0: Συνεπώς, να δούμε λίγο την επόμενη αγωνιστική. Ναι. Πώς, τι περιμένουμε
1: είναι,
0: να δούμε.
1: Είναι, η νίκη είναι 2 βαθμούς και στην ήττα 1 βαθμός. Άρα η Εθνική τώρα φτάνει στους 8 και η Ρουμανία στους 7. Και η Πορτογαλία Μαυροβούνιο είναι στους 6.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, την Κυριακή παίζουν Ελλάδα-Πορτογαλία 7.30, Μαυροβούνιο-Ρουμανία 9.30. Μάλιστα. Είναι αυτές οι δύο αναμετρήσεις.
1: Υπάρχει τώρα σενάριο που να αφήνει την Ελλάδα εκτός της συνέχειας της διοργάνωσης. Δηλαδή με ήττα από την Πορτογαλία, για παράδειγμα.
0: Με ήττα από την Πορτογαλία η Εθνική θα πάει στο 3-3.
1: Θα πάει στους 9 δηλαδή.
0: Πιθανότατα οι Πορτογάλοι με τους Μαυροβούνιους που παίζουν τώρα, σε λίγη ώρα ξεκινάει το μάτς αυτό, κάποιος θα κερδίσει. Οπότε
1: από
0: θα είναι
1: ό,τι βλέπω
0: 3-2.
1: Δεν υπάρχει. Έστω ως δεύτερη μπορούμε να περάσουμε δηλαδή.
0: Πάντως ακόμη, ναι, δίπλα στην χώρα μας δεν έχει μπει ο αριθμός 1. Mm-hmm. Που σημαίνει πρόκριση. Άρα μαθηματικά ακόμη δεν τα έχουμε καταφέρει.
1: Ναι.
0: Δεν τα έχουμε, μάλιστα, καταφέρει. Άρα η απάντηση δίνεται από αυτό το στοιχείο, ότι αν η Εθνική χάσει, που δεν το πιστεύουμε τώρα, από την Πορτογαλία την Κυριακή, ναι, το βράδυ στη Σάνελ Αρένα.
1: Άρα όλα ανοιχτά, μετά από αυτή την
0: ώρα. Αν, μάλιστα, κερδίζαμε, θα ήμασταν μια χαρά και σίγουροι. Τώρα όμως πρέπει να κερδίσουμε την Πορτογαλία 7.30 στη Σάνελ Αρένα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον
0: Κώστα Σωτηρίου.
1: Αυτή είναι και η ανάλυση μετά την ήττα της Εθνικής Ομάδας από την Ρουμανία με 73-66. Να θυμίσω στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή: Ελλάδα 8, Ρουμανία 7. Αυτές οι δύο ομάδες έχουν έναν αγώνα περισσότερο από Πορτογαλία και Μαυροβούνιο, που θα παίξουν σε λίγη ώρα. μεταξύ τους. Και εμείς παίζουμε με την Πορτογαλία, την υποδεχόμαστε στην Σανέλ Αρένα την επόμενη Κυριακή, μετάδοση εδώ από την Era Sport. Πάμε τώρα στα ρεπορτάζ των ομάδων της Τύχημαν Super League, αρχίζοντας από τον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος Κοντός είναι μαζί μας για να μάθουμε τι γίνεται στο Παναθηναϊκό σήμερα. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Γεια σου Θάνο μου, καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα και στους φίλους μας. Είναι μια μέρα χαλάρωση σημερινή για τον Παναθηναϊκό. Με το χθεσινό 4-0, οι παίκτες που παίξανε προπονήθηκαν ουσιαστικά χωρίς να βάλουν ποδοσφαιρικά παπούτσια, με ένα ελαφρύ τρέξιμο, έτσι μια κατάσταση περισσότερο αποφόρτισης, ήταν μια προπόνηση αποφόρτισης. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι δύο νοφερμένοι αρχίζουν σιγά σιγά και μπαίνουν λίγο πιο δυνατά, σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Είναι ο Ραστόντερ, ο οποίος θυμίζω είχε κάνει ένα κομμάτι της προετοιμασίας με την Τούν, δηλαδή δεν ήρθε από το μηδέν στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, όπως ήρθε ο Ντεφράη, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια αρκετά καλή πιθανότητα να πάρει έστω και λίγο χρόνο συμμετοχή στο φιλικό του Σαββάτου με τον Άγιαξ. Ο Ντεφράη είναι πολύ πίσω, ουσιαστικά τώρα ξεκίνησε, οπότε αυτός θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο και το πιθανότερο είναι να τον δούμε σε 9 μέρες από τη σήμερα, 11 του μήνα, στο ματς με την Grasshopper, στο μοναδικό φιλικό που θα δώσει ο Παναθηναϊκός επί αθηναϊκού εδάφους. Θυμίζω το παιχνίδι αυτό θα γίνει στην Λεωφόρο. Δεν υπάρχουν κάτι άλλα σχετικά με την προπόνηση, κάτι έτσι άλλο ενδιαφέρον.
1: Mm-hmm. Στα μεταγραφικά, Χρήστο.
2: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είχαμε αυτή την καταιγίδα με τις 5 μεταγραφές μέσα σε 5 μέρες.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα δείχνουν να έχουν πέσει λίγο οι ρυθμοί. Το πήγε χθες ο Νίστρουπ ότι θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Θα γίνουν όμως μέσα σε μια εβδομάδα. Έτσι, δηλαδή είπε, ξεκίνησαμε εντυπωσιακά. Εμφανίστηκε πάρα πολύ ευχαριστημένος από τις μεταγραφικές επιλογές της ομάδας. Θεωρεί ότι ήταν ψαγμένες όλες. Και είναι ευχαριστημένος στον Παναθηναϊκό γιατί ουσιαστικά πήραν τις πρώτες επιλογές που είχαν σε κάθε θέση. Είχαν πάντα σχηματίσει μια λίστα με 1, 2, 3, 4, 5 επιλογές. Και σε όλες τις περιπτώσεις είχε καταφέρει ο Παναθηναϊκός να πάρει πρώτες επιλογές αυτές. Δηλαδή πήγε πιο ψηλά από τις υπόλοιπες, ανάλογα με την τσέπη του και ναι, το προφίλ των παιχτών που αναζητά. Από εκεί πέρα είναι ξεκάθαρο ότι θα κινηθεί για αριστερό μπακ, ξεκάθαρο θα πάει για δεύτερο στόπερ. Χωρίς εδώ ιδιαίτερη πίεση θα τον ψάξει, αλλά δεν θα πιαστεί να την κάνει την μεταγραφή. Έχει επιλογές για να ξεκινήσει τα επίσημα παιχνίδια της σεζόν σε 3 εβδομάδες από τώρα, κόντρα στην Επάξια από την Ουγγαρία.
1: Mm-hmm.
2: Θα ψάξει σίγουρα για ένα κεντρικό χάφι, ένα οχτάρι, καθαρό αίμο. Και από εκεί πέρα, ανάλογα με τι θα γίνει με το 4, θα κινηθεί για να πει σεντερφόρ.
1: Και τις ανάγκες που θα προκύψουν. Να κάνουμε μια αναφορά, Χρήστο, για την επίσκεψη του Κώστα Χατζηδάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Τι προκύπτει από αυτήν?
2: Κοίταξε, είχαμε μια ενδιαφέρουσα είδηση. Το ότι είπε ο Χατζηδάκης, ο πρόεδρος επικρατείας και αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ότι το γήπεδο θα ολοκληρωθεί του χρόνου το καλοκαίρι, δεν είναι είδηση, το περιμένουμε. Είχαμε πει ότι Μάιο, Ιούνιο το πολύ, το γήπεδο θα είναι έτοιμο, θα δοθεί προσφρήσεις στην Παναθηναϊκός και ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά θα μπορέσει να δούμε τώρα πώς θα ταιριάξει το θέμα με τις εργασίες στο γήπεδο στις εγκαταστάσεις του Ρεστέχνη, γιατί πρέπει αυτά τα δύο να λειτουργήσουν ταυτόχρονα. Να δούμε αν θα ξεκινήσει από την πρώτη μέρα της επόμενης περίοδου να παίζει στο δικό του γήπεδο ή θα χρειαστεί να κάνει ό,τι και η ΑΕΚ, δηλαδή να μετακομίσει για κάνα δύο μήνες μέχρι να είναι όλα έτοιμα και να μπει μέσα, ξέρω εγώ, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Στο γήπεδο, στο Βοτανικό. Το πιο σημαντικό από αυτά που είπε ο κ. Χατζηδάκης δεν ήταν αυτό, αυτό το έχουν πει πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με το θέμα. Το πιο σημαντικό είναι ότι ουσιαστικά παρουσίασε ένα πολύ φιλόδοξο πλάνο μια τεράστια ανάπλωση στην ευρύτερη περιοχή, λέγοντας ότι πέρα από τα 300 στρέμματα που ήδη αναπλάθονται περιμετρικά του γηπέδου, που εξελίσσονται σε χώρους πρασίνου, που γίνονται έργα τοποθέτησης και διαπλάτησης δρόμων, οδοποιία κτλ. Το συνολικό πλάνο που θα τρέξει με ένα διεθνή διαγωνισμό προβλέπει την αξιοποίηση 5.000 στρεμμάτων στην περιοχή του Βοτανικού. Αυτή είναι η λοκομοτίβα, δηλαδή το γήπεδο είναι η λοκομοτίβα για να αναπτυχθεί όλη η περιοχή. 5.000 στρέμματα θα ξυλωθούν από εκεί πέρα, θα φύγουν από εκεί, θα μεταφερθούν στη φυλή οι μεταφορικές εταιρείες, θα φύγει το ΚΤΕΛ.
1: Μάλιστα.
2: Γενικά θα αναπλαστεί όλη αυτή η περιοχή, θα έχει πάρα πολύ πράσινο. Και η φιλοδοξία είναι μέσα από το πρόγραμμα της διπλής ανάπλασης δύο κεντρικές περιοχές, η μία στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και η άλλη σε μια περιοχή που είχε εξελιχθεί για πολλά χρόνια σε σκουπιδότοπο, 1,5-2 χιλιόμετρα μακριά.
1: Υποβαθμισμένη.
2: Υποβαθμισμένη περιοχή. Θα αναπλαστούν, θα γίνουν πόλος έλξης, θα αλλάξει όλη η εικόνα του κέντρου της Αθήνας. Έτσι, γιατί θυμίζω ότι το γήπεδο του Βοτανικού είναι σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρα από την Μομόνια, που είναι η κεντρική στην πλατεία της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη, δίπλα στον πιο σημαντικό δρόμο της αρχαιότητας, την Ιερά Οδό. Και όλη αυτή η περιοχή, αν και εφόσον προχωρήσουν τα πράγματα έτσι όπως τα σχεδιάζουν,
1: θα αναπλαστεί, όπως είπες. Είπε και κάτι άλλο σημαντικό, επίτρεψέ μου Χρήστο, το οποίο το είχαμε σχολιάσει, ότι ο στόχος είναι, και αυτό προβλέπει και ο Κωστής Χατζηδάκης, ότι οι εγκαταστάσεις που αφορούν τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό θα είναι ταυτόχρονα έτοιμες με το ποδοσφαιρικό γήπεδο.
2: Ναι, αυτό το ελπίζουν, ότι θα προσπαθήσουν να είναι έτοιμες, αλλά μου μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί τώρα εκδόθηκε η οικοδομική άδεια, έχουν βέβαια γίνει τα πρόδρομα έργα. Θα πρέπει να τρέξουν πάρα πολύ και να δουλέψουν διπλοβάρδιες για να δοθούν ταυτόχρονα τα δύο έργα σε χρήση με τον τωρινό σχεδιασμό, με βάση ένα λογικό οργανόγραμμα που υπάρχει, χρονοδιάγραμμα. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού, το ποδοσφαιρικό, θα είναι έτοιμο Μάιο, το πολύ Ιούνιο, το κλειδί στο χέρι.
1: Και οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη.
2: Σεπτέμβριο. Πάνε για Σεπτέμβριο. Αν όλα πάνε καλά και δεν προκύψουν να δει κτλ. Πάνε για Σεπτέμβριο. Τώρα, αν αποφασίσει, δεν ξέρω, να μπουν διπλοβάρδιες, να το τρέξουν.
1: Εντάξει, θα το δούμε.
2: Μπορεί να γίνει και δύο μήνες νωρίτερα.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να ξεκινήσει όντως από τέλη Ιουλίου, ο Παναθηναϊκός θα πει κατευθείαν στο κ.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Eraspor.
6: 5 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Eraspor στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η εκπομπή θα διαρκέσει για πολλές ώρες και θα πηγαίνει μαζί με τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου, η μετάδοση των οποίων γίνεται εδώ από την Eraspor όλων των αγώνων. Θυμίζουμε ότι λίγο νωρίτερα η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε εκτός έδρας από τη Ρουμανία με 73-66 και η πρόκριση παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας αυτή τη στιγμή. Η πρόκριση όμως θα παιχτεί την Κυριακή στον αγώνα με την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία η οποία παίζει σε λίγη ώρα για τον όμιλο της Εθνικής Ομάδας. Τα αναλύσαμε αυτά λίγο πριν. Συνεχίζουμε με ρεπορτάζ ομάδων της Στοίχημαν Super League. Πάμε στην Θεσσαλονίκη. Θα συναντήσουμε τον Γιάννη Βοητσίδη για να μάθουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, κυρίως στα μεταγραφικά. Γιάννη, καλησπέρα.
7: Γεια σου Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Για τον ΠΑΟΚ βέβαια να πούμε, είδαμε χθες ένα πρώτο δείγμα γραφής σε αυτό το φιλικό παιχνίδι με την Μπέφερεν, τη νίκη 4-1, με το Ζαφίρι πρωταγωνιστή, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, να περιμένουμε τα επόμενα φιλικά παιχνίδια, να μπουν και περισσότεροι βασικοί μέσα στην όλη διαδικασία, γιατί αν δούμε την ενδεκάδα που ξεκίνησε χθες, υπήρχαν παιδιά όπως ο Κωσίδης, ο Μπαταούλας, ο Τσοπούρογλου, ο Μπέρδος, ο Μπάλντε, η μισή ομάδα ήταν παιδιά από τις ακαδημίες. Σιγά σιγά θα μαζευτούν κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν έπαιξαν έτσι για διάφορους λόγους στο χθεσινό φιλικό, και ο Τάισον από αύριο θα βρίσκεται και αυτό στην Ολλανδία για να ξεκινήσει προετοιμασία μετά την ανανέωση της συνεργασίας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν
6: Γιάννη,
7: ότι...
6: Γιάννη, επίτρεψέ μου να σε διακόψω. Σύνδεση με ΕΡΤ1, ακούμε δηλώσεις του Σπανούλη.
8: Παραπάνω, σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα, σταματήσαμε να έχουμε αυτή τη σκληράδα που είχαμε στην άμυνα, το physicality, και παίξαμε ένα μπάσκετ το οποίο δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη δικιά μου φιλοσοφία, ούτε και αυτή την ομάδα.
9: Μπαίνουμε σε περιπέτειες τώρα. Πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε την Κυριακή για να μην έχουμε θέμα. Και για την πρόκριση, κυρίως όμως για την επόμενη φάση, γιατί μεταφέρονται όλα τα αποτελέσματα.
8: Δεν έχω, πρέπει να συγκεντρωθούμε, να πάμε να κερδίσουμε. Καλώς ή κακώς, εγώ εκτιμώ όλη την προσπάθεια των παιδιών που είναι εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις. Εκτιμώ τα παιδιά που είναι εδώ πέρα. Αλλά επίσης είναι και μεγάλη τιμή που είναι εδώ πέρα. Αυτή είναι μια ομάδα που κέρδισε το μετάλλιο, που είναι στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, και πρέπει να το καταλάβουν αυτό, γιατί πραγματικά. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και μετά από αυτή την εμφάνιση του τελευταίου δεκάλεπτου.
9: Υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε δωδεκάδα για την Κυριακή, coach?
8: Θα δούμε.
9: Ευχαριστώ πολύ.
6: Αυτά λοιπόν από τον Βασίλη Σπανούλη στην κάμερα της ΕΡΤ1 και στον Βαγγέλη Ιωάννου. Ακούσατε τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας να μιλάει για την ΙΤΑ από την Ρουμανία με 73-66, και πλέον, όπως είπαμε και εμείς νωρίτερα με τον Κώστα Σωτηρίου, η Εθνική δεν μπορεί να θεωρείται βέβαιη ότι θα προκριθεί στην επόμενη φάση. Θέλει νίκη επί της Πορτογαλίας την Κυριακή. Νέα σύνδεση με την ΕΡΤ1, ακούμε τον Γιαννούλη Λαρετζάκη.
10: Χαλαρώσαμε σαν να μείναμε λίγο στη διαφορά και γύρισαν το παιχνίδι και δεν αντιδράσαμε έτσι όπως θα έπρεπε.
9: Τώρα τι πρέπει να γίνει για την Κυριακή? Θέλουμε οπωσδήποτε νίκη. Πώς γυρίζει ο διακόπτης?
10: Εννοείται, πρέπει να βγάλουμε αντίδραση, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και να καταλάβουμε ότι το παιχνίδι αυτό είναι πολύ κρίσιμο και να είμαστε όλοι σοβαροί και συγκεντρωμένοι για την νίκη.
9: Ευχαριστώ πολύ.
6: Αυτά λοιπόν και από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη για τον αγώνα της Εθνικής, αλλά με τη Ρουμανία, αλλά και για αυτόν που έρχεται την ερχόμενη Κυριακή στις 7.30 με την Πορτογαλία στην Σανέλ Αρένα. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Γιάννη Βοητσίδη. Μιλάμε για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, Γιάννη.
7: Ναι, και λέγαμε ότι χθες το πρώτο φιλικό, αλλά προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε τα επόμενα για να δούμε περισσότερα πράγματα και για το τι σκέφτεται ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Ιταλός Λύση, και γενικά έτσι και για κάποιους παίκτες οι οποίοι θα μπουν σιγά σιγά στη διαδικασία. Χθες δεν αγωνίστηκαν αρκετοί, έτσι, λόγω διαφόρων προβλημάτων, και βέβαια και ο Ελουστόντο, ο οποίος θα μπει στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος λόγω κάποιων ενοχλήσεων δεν αγωνίστηκε χθες. Χθες δεν έπαιξαν και άλλοι βασικοί ποδοσφαιριστές, όπως ο Μεϊτέ, όπως ο Παβλένκα, όπως ο Ντεσπότοφ. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα δούμε περισσότερα πράγματα σε επόμενα παιχνίδια, έτσι, που έχει ο ΠΑΟΚ μπροστά του το Σάββατο, και στη συνέχεια έχει άλλους δύο φιλικούς αγώνες στις 7 και στις 11 Ιουλίου πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη 12 Ιουλίου για να μπει πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που είναι, να θυμίσω, 23 και 30 Ιουλίου, με τον νικητή του ζευγαριού της Δυναμό Κιέβου με την Universitate Cluj. Ο ΠΑΟΚ στις 16 Ιουλίου θα μάθει με ποια ομάδα θα παίξει. Το πιο πιθανό σενάριο είναι βέβαια η Δυναμό Κιέβου ως ένα πιο μεγάλο όνομα, αλλά από εκεί και πέρα προφανώς ο ΠΑΟΚ θα πρέπει, ανεξάρτητα του ποιος μπορεί να είναι ο αντίπαλος, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ έτοιμος. Δεν έχει πολύ χρόνο, έχει μπροστά του μόλις 3 εβδομάδες, και ακόμη εκκρεμότητες για να πάμε και στα μαγικά είναι πραγματικά πάρα πολλές, έτσι, γιατί ναι μεν έγινε μια μεταγραφική κίνηση, όπως είπαμε, τον Ισπανό, τον Ελουστόντο, αλλά έγινε και μια, έτσι, ανανέωση της συνεργασίας με τον Ντάισον. Ο ΠΑΟΚ όμως αυτή τη στιγμή θέλει τουλάχιστον 7, θα έλεγα ίσως και 8 ποδοσφαιριστές, ψάχνει 2 στόπερ ακόμη, γιατί θυμίζω ότι από την περσινή ομάδα δεν υπάρχουν ο Βολιάκο αλλά και ο Κετζιόρα. Ψάχνει αριστερό μπακ. Η περίπτωση του Γιαννούλη είναι πάντα σε εκκρεμότητα, ωστόσο δεν υπάρχει συμφωνία με την Augsburg. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την πρότασή του, αλλά οι Γερμανοί φαίνεται ότι είναι σκληροί διαπραγματευτές. Για τις θέσεις των στόπερ, να υπενθυμίσω, υπάρχει πάντα το ενδιαφέρον για το Χατζηδιάκο και έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις με την Κοπενχάγη, δεν έχει προχωρήσει όμως κάτι και προς αυτή την κατεύθυνση. Και από εκεί και πέρα βέβαια, λόγω του ότι δεν συνεχίζει ο Στόεφ, ο ΠΑΟΚ πρέπει να ψάξει 2 χαφ, πρέπει να ψάξει αριστερό επιθετικό, πρέπει να ψάξει center core. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο χρόνος πιέζει. Βέβαια, ο προπονητής της ομάδας χθες τις δηλώσεις που έκανε είπε ότι δεν αισθάνομαι κάποια ιδιαίτερη πίεση. Σίγουρα δεν υπάρχει πάρα πολύς χρόνος για να δουλέψουμε. Στο διάστημα που έχουμε θα κάνουμε τη δουλειά που πρέπει. Είπε ότι όλοι οι παίκτες ξεκινούν από το μηδέν. Γι' αυτό γίνεται η προετοιμασία. Αυτό που μιλά είναι ο αγωνιστικός χώρος. Και από εκεί και πέρα είπε το πιο σημαντικό είναι να είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση όταν θα ξεκινήσουν οι αγώνες. Υπάρχουν και άλλα ονόματα τα οποία ακούγονται για τον ΠΑΟΚ. Να πούμε για παράδειγμα ότι υπάρχει και μια περίπτωση με τον Σάντσες, ο οποίος ανήκει στον ΠΑΟΚ, αλλά στο Μεξικό γράφουν, αγωνίστε βέβαια και με την εθνική ομάδα της χώρας του αυτό τον καιρό στο Μουντιάλ και τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Γράφουν λοιπόν στο Μεξικό ότι υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Atlas. Από πλευράς ΠΑΟΚ όμως δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο, πέρα από το ότι όντως έχει γίνει μία πρόταση, δεν φαίνεται όμως ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ αυτή η περίπτωση, ώστε οι Μεξικανοί να γράφουν ότι είναι ένα θέμα τελειωμένο. Για τον ΠΑΟΚ υπάρχει το ενδιαφέρον για τον Μικέλ Βέσγα, έναν ποδοσφαιριστή που ανήκει στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, ένας αξιόλογος ποδοσφαιριστής, σίγουρα θα είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, 33χρονος μέσος, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια στην Athletic Bilbao πρόκειται να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Είναι και αυτή λοιπόν μια περίπτωση. Γενικά υπάρχουν για τον ΠΑΟΚ πάρα πολλές εκκρεμότητες. Έχασε χρόνο ο ΠΑΟΚ και με το θέμα προπονητή, με το ότι για πολύ καιρό κανείς δεν ήξερε αν θα συνέχιζε ο Λουτσέσκου ή αν θα ερχόταν κάποιος άλλος προπονητής. Ήρθαν πλέον στην ομάδα για να τρέχουν τα θέματα της ομάδας ο Λέο Μάτος και ο Αντρέ Βιερίνια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι από εδώ και πέρα ο χρόνος πιέζει τον ΠΑΟΚ ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στο ξεκίνημα των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων στις 23 του μήνα. Προφανώς καμιά ομάδα δεν μπορεί 23 Ιουλίου να είναι απόλυτα έτοιμη, αλλά για τον ΠΑΟΚ πραγματικά θα είναι καλό τουλάχιστον σε κάποιες θέσεις να έρθουν ποδοσφαιριστές ώστε να νιώθει και ο Λύση καλύτερα εν ώψη και των επόμενων φιλικών αγώνων, που εντάξει είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει και το Σάββατο φιλικό παιχνίδι με την Βέστερλο και από εκεί και πέρα τα επόμενα παιχνίδια του είναι στις 7 και στις 11 Ιουλίου. Θάνο.
6: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Αφήνουμε προς το παρόν το ποδόσφαιρο. Πάμε στο μπάσκετ. Νίκος Μπιντέλας μαζί μας και δεν μπορώ να αποφύγω, Νίκο, να σε ρωτήσω, να σου ζητήσω μάλλον να κάνεις ένα σχόλιο για την εικόνα της Εθνικής στον αγώνα που τελείωσε πριν από λίγο και για την ήττα που γνώρισε από τη Ρουμανία.
11: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Ένα αναπάντεχο αποτέλεσμα για την εθνική μας ομάδα στην Οραντέα που βάζει πλέον σε μπελάδες το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, γιατί τα αποτελέσματα μεταφέρονται και στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με 14 πόντους διαφορά σε ένα μάτσο που εξ αρχής ήταν το ακλόνητο φαβορί για την νίκη, όμως τελικά.
6: Και στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα.
11: Ναι, ακριβώς. Όμως, όπως είπε και ο Σπανούλης στην κάμερα της ΕΡΤ μετά το τέλος του παιχνιδιού, ήταν σαν να σταμάτησαν λίγο οι παίκτες του να παίζουν στο τέλος. Δεν είχαν την ίδια σκληράδα, δεν είχαν την ίδια ενέργεια ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση. Και έτσι έπεσαν θύμα έκπληξης από τους ψυχωμένους Ρουμάνους, οι οποίοι ήταν με την πλάτη στον τοίχο και πήραν για αυτούς μια πολύ σημαντική νίκη. Η εθνική μας θα βρεθεί ούτως ή άλλως στη δεύτερη φάση των προκριματικών, αλλά πλέον το έργο γίνεται πιο δύσκολο. Είμαστε στο 3-2. Θυμίζω ότι η εθνική μας ομάδα είχε ιτηθεί σε ένα από τα προηγούμενα παράθυρα από το Μαυροβούνιο, στη Σαν Ελαρίνα, Σαν Ολιώσια. Τώρα είναι must win το παιχνίδι της Κυριακής Σαν Ολιώσια απέναντι στην Πορτογαλία, ώστε να κλείσει η εθνική μας ομάδα με ρεκόρ 4-2 την πρώτη φάση. Περιμένουμε να δούμε ποιες άλλες δύο ομάδες θα προκριθούν από τον όμιλό μας στη δεύτερη φάση, διότι η Ρουμανία επέτυχε τη δεύτερη της νίκη τώρα.
6: Ναι. Σωστό είναι αυτό, Νίκο, να το πούμε ότι στην επόμενη φάση προκρίνονται. Συγγνώμη, να πούμε ότι στην επόμενη φάση προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες από έναν όμιλο τεσσάρων.
11: Ναι, οι τρεις και θα διασταυρωθούμε με τον πρώτο όμιλο, από τον οποίο οι τρεις που θα περάσουν είναι Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Mm-hmm. Με αυτές τις τρεις ομάδες θα παίξει η εθνική μας ομάδα στη δεύτερη φάση. Mm-hmm. Αλλά μεταφέρονται και με τα αποτελέσματα των αγώνων της εθνικής μας με τις άλλες δύο ομάδες που θα περάσουν από τον όμιλό μας στη δεύτερη προκριματική φάση. Έτσι συμβαίνει με όλες τις ομάδες. Επομένως, περιμένουμε να δούμε πώς θα κλείσει αυτό το γκρουπ της εθνικής μας ομάδας με την Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο να παίζουν αυτή την ώρα, ώστε να δούμε ακριβώς ποιο θα είναι.
6: Πάντως,
11: το ρεκόρ.
6: Είναι δύσκολο να τερματίσουμε τέταρτη.
11: Όχι. Εντάξει, εννοείς για τώρα ή για την επόμενη φάση?
6: Όχι, για αυτή τη φάση, για τώρα.
11: Ναι, όχι, για αυτή τη φάση δεν διατρέχουμε κανέναν mm-hmm. κίνδυνο. Είναι η αλήθεια, γιατί είναι έτσι τα αποτελέσματα μέχρι τώρα που δεν μπορούν να φέρουν την Ελλάδα στην τελευταία θέση. Πάντως από εδώ και πέρα είναι το θέμα, γιατί είναι μια ήττα.
6: Είναι και η διασταύρωση μετά, έτσι. Δηλαδή, αν τερματίσουμε τρίτη, μπορούμε να παίξουμε με την Ισπανία, ας πούμε.
11: Ναι, παίζουμε με όλες τις ομάδες. Απλώς είναι το θέμα ότι μπορεί, ας πούμε, να περάσουν Ρουμανία και Μαυροβούνιο από τον δικό μας τον όμιλο στη δεύτερη φάση και να μεταφέρουμε αυτές τις δύο έτες που έχουμε απέναντι σε Ρουμανία και Μαυροβούνιο mm-hmm. Στην επόμενη φάση που θα παίξουμε με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Επομένως, έβαλε κάποιους μπελάδες τώρα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αυτό το αποτέλεσμα και θα δούμε από εδώ και πέρα τι άλλο μπορεί να φέρει η εξέλιξη αυτή.
6: Τώρα, πάμε στις ομάδες. Να αρχίσουμε από τον Ολυμπιακό. Είχαμε σήμερα την ανακοίνωση του McIntyre, αλλά είχαμε επίσης και το τέλος της συνεργασίας με τον Μόρις.
11: Ναι, ήταν δύο πράγματα που τα περιμέναμε. Το συζητούσαμε και χθες, Θάνο, ότι από τη στιγμή που δεν έγινε χθες η ανακοίνωση με τον McIntyre, πιθανότατα θα γινόταν σήμερα, όπως και έγινε τελικά. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη συμφωνία του με τον Αμερικανό Γκάρντ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο McIntyre ήταν εξαιρετικός στην περσινή σεζόν με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Αναδείχθηκε κορυφαίος πασέρ της σεζόν στην Ευρωλίγκα. Και στο λιμάνι θα πάρει περίπου 8 εκατομμύρια για τα 3 χρόνια που θα βρεθεί στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο για τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, που μπορεί να δώσει σημαντικές βοήθειες στη θέση 1 και σε άμυνα και σε επίθεση στους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδος, που προσθέτουν έναν παίχτη με εμπειρία που μπορεί να ανεβάσει ακόμη το επίπεδο στους ερυθρόλευκους. Έναν παίχτη ο οποίος έχει υπάρξει συμπαίκτης με τον Σάσα Βεζένκοφ στην Εθνική Βουλγαρίας, καθώς ο Μακιντάιρ είναι ο νατουραλιζέ παίκτης της γειτονικής χώρας. Περιμένουμε από εδώ και πέρα και την ανακοίνωση του Γιάν Μοντέρο. Μπορεί, Θάνο, να το δούμε αύριο να γίνεται αυτό πράξη. Ίσως και να χρειαστεί μερικές μέρες ακόμα από τον Ολυμπιακό για να βγει επίσημη ανακοίνωση. Δεν είναι, η υπόθεση έχει κλείσει. Είναι τυπικό το θέμα πλέον. Όπως τυπικό ήταν και το θέμα της αποχώρησης του Μόντε Μόρις, κάτι που επισημοποιήθηκε σήμερα. Ο Αμερικανός γκάρντ, που είχε μια σπουδαία καριέρα στο NBA μέχρι τώρα, ήρθε φέτος μεσούς στη σεζόν στον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη. Έδωσε κάποιες λύσεις στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζόκα, αλλά κάποιοι τραυματισμοί τον έφεραν πίσω στην ιεραρχία των γκάρντ και τελικά τον είδαμε να βρίσκεται εκτός δωδεκάδας του Ολυμπιακού και στο Final Four της EuroLeague, αλλά και στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, και ήταν αναμενόμενο το να έρθει αυτή η λύση της συνεργασίας πλέον για τον Ολυμπιακό, που έπρεπε να ξεφορτωθεί τους αρκετούς γκάρντ που είχε την φετινή χρονιά και τον οδήγησαν στην κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδας, προκειμένου να υποδεχθεί μεγαλύτερα ονόματα όπως είναι αυτά του Μακιντάιρ και του Μοντέρο.
6: Στον Παναθηναϊκό υπάρχει ενδιαφέρον για τον Λάιλς που αποχώρησε από την Ρεάλ Μαδρίτης?
11: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον για τον Trey Lyles. Είναι γνωστό εδώ και λίγο καιρό. Δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να συμβεί κάτι σε αυτή την περίπτωση ή πόσο ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό ο Καναδός Power Forward. Από ό,τι ακούγεται, είναι μια περίπτωση παίχτη που αρέσει στον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ένας αθλητής ο οποίος μπορεί να παίξει και στο 4 και στο 5, απειλεί με το μακρινό σουτ, βοηθάει και στον τομέα των rebound, είναι ένας παίχτης με μεγάλη εμπειρία, 9 ετών από την κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Τον είδαμε να είναι συγκλονιστικός για τη Real Madrid στον τελικό του Final Four απέναντι στον Ολυμπιακό, που κυριολεκτικά για ένα ημίχρονο και κάτι παραπάνω πάλευε μόνος του απέναντι στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Σίγουρα προτεραιότητά του είναι η επιστροφή στο NBA, όπου έκανε μια σημαντική καριέρα, αλλά θα έρθουν και μεγάλες προτάσεις στα χέρια του Λάιλς και αρκετές προτάσεις από ομάδες της Ευρώπης. Περιμένουμε να δούμε αν θα είναι μία από αυτές και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις. Έχει ακουστεί τις προηγούμενες μέρες ότι μπορεί να δεχθεί και μία πρόταση 4 εκατομμυρίων ετησίως από την Χάπουελ Τελαβίβ. Οπότε είναι σίγουρα, Θάνο, μία περίπτωση πολύ καλή αλλά και δύσκολη ταυτόχρονα.
6: Και να κλείσουμε κάνοντας μια αναφορά σε δύο ομάδες Θεσσαλονίκης, στον ΠΑΟΚ, στον οποίο επισημοποιήθηκε η παραμονή του Ταϊρή, και στον Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε τον Τζέιλεν Λεκ.
11: Ναι, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είπες, από τον Ηρακλή, ο οποίος συνεχίζει την ενίσχυσή του. Έχει κάνει ήδη αρκετές κινήσεις η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς εν ώψη της νέας σεζόν. Θέλει να τελειώσει γρήγορα τον σχεδιασμό της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο, μπορούμε να πούμε, ο Γυραιός αυτό το κομμάτι, έχοντας ήδη προσθέσει πολλούς παίκτες στο δυναμικό του. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ επισημοποίησε ουσιαστικά σήμερα την παραμονή του Μπριν Ταϊρή, κάτι που ήταν γνωστό εδώ και καιρό. Ο Αμερικανός γκάρντ ήρθε μεσούς στη σεζόν, ήταν από τις πρώτες κινήσεις που έκανε η διοίκηση του Αριστοτέλη Μιστακίδη όταν ανέλαβε την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και έφερε κάποιους παίκτες ώστε να αλλάξει άμεσα το επίπεδο της ομάδας. Ο Ταϊρή ήταν αυτός που ξεχώρισε για τον δικέφαλο του Βορρά στο δεύτερο μισό της σεζόν που ολοκληρώθηκε και με τις εμφανίσεις του τράβηξε έτσι την προσοχή του Αντρέα Τριγκέρι, ο οποίος συζήτησε μαζί του και τα βρήκαν ώστε ο Αμερικανός γκάρντ, ο οποίος πήρε και αλβανικό διαβατήριο προσφάτως, να παραμείνει στον ΠΑΟΚ και τη νέα σεζόν, όπου σίγουρα θα έχει πιο περιορισμένο ρόλο σε σχέση με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, αλλά και πάλι μπορεί να δώσει τις βοήθειές του και στο EuroCup και στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί η σεζόν είναι μεγάλη και ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλους στόχους από τη νέα αγωνιστική περίοδο.
6: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα.

0: Να θυμίσουμε ότι λίγο νωρίτερα η Μαρία Σάκαρη επικράτησε σε έναν αγώνα δραματικό διάρκειας 2 ωρών και 44 λεπτών της Καμίλας Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν με 2-1 σετ και πέρασε στην επόμενη φάση του τουρνουά του Wimbledon. Και να μπούμε σε ρυθμούς Μουντιάλ, σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα ακούσουμε τον απεσταλμένο μας, έναν εκ των απεσταλμένων της ΕΡΤ, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Καλησπέρα, Πέτρο.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι από την Νέα Υόρκη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες γενικότερα, οι οποίες ζουν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο κύμα καύσωνα, ένα heat dome που έχει αναμένεται να καταρριφθούν πάνω από 300 ημερήσια ρεκόρ ζέστης μέχρι το Σάββατο. Γίνεται πραγματικά αδιανόητη ζέστη, δεν είναι για να πηγαίνει πουθενά. 38 βαθμούς Κελσίου με την υγρασία η αίσθηση είναι πραγματικά 40 και, ενώ από αύριο κιόλας θα τυπήσει ακόμα περισσότερο, θα πάει 41-43. Μιλάμε για νύχτες ρεκόρ, έχουν τρελαθεί εδώ πέρα οι Τέρκοι, οι Αμερικανοί. Και κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τους πολιτευτές, οι οποίοι προσπαθούν να το καλύψουν όσο γίνεται τουλάχιστον. Εντάξει, βέβαια, άμα το αφήσει στην διακριτική ευκαιρία των, όχι διακριτική, στην ευκαιρία των Αμερικανών, μπορεί να κάνουν και άλλα cooling break. Γεννήσουν πάντως για την ώρα οι ομάδες έχουν επιστρατεύσει τα space jackets ή αλλιώς μπουχάν αστροναύτοι που στην πραγματικότητα είναι κάποια ειδικά μπουχάν ψύχσης που λέγονται cooling jackets τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο. Είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία. Αντιμετωπίζουν τέλος πάντων το σταυρό κύμα κάψωνα και την υψηλή υγρασία και κατά τη διάρκεια του ζεστάματος και κατά τη διάρκεια της παράταξης οι ποδοσφαιριστές πριν χαιρετήσουν και ξεκινήσουν όλα αυτά τα διαδικαστικά.
0: Για πόσους βαθμούς μιλάμε, Πέτρο?
1: Τώρα έχει 38 στο νερό, αλλά επαναλαμβάνω επειδή έχει και υγρασία γενικότερα η Νέα Υόρκη, η αίσθηση είναι πραγματικά παραπάνω. Δεν είναι δηλαδή για να πηγαίνει πραγματικά από το ένα και αύριο, από ό,τι φαίνεται θα κλιμακωθεί. Αυτοί εδώ πέρα περιμένουν το γεγονός της 4ης Ιουλίου που θα γιορτάσουν τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία, από την ημέρα ανεξαρτησίας, θα γιορτάσουν και θα γίνει μέσω κάψου. Να έχουν τροποποιήσει κάποιες από τις εκδηλώσεις τον τρόπο που θα γιορτάσουν τα πυροτεχνήματα κλπ. Γιατί είναι έντρος και κίνδυνος της πυρκαγιάς. Γενικότερα πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο και να δούμε κατά πόσο αναλόγως και πού είναι τα παιχνίδια θα επηρεαστούν και με τον προσφυγητή. Γιατί πραγματικά η αίσθηση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Τώρα, στα αμιγώς ποδοσφαιρικά έχουμε στις 10 Ισπανία-Αυστρία.
1: Βεβαίως, έχουμε στις 10 Ισπανία-Αυστρία. Οι Ισπανοί με Γιαμάλ, όπως και η Πορτογαλία με Ρονάλντο, ασχολήθηκαν ιδιαίτερα οι Αμερικανοί για να δουν αν θα παίξουν συγκεκριμένοι. Προφανώς και όλοι όσοι ασχολούνται με τα ρεπορτάζ των συγκεκριμένων ομάδων. Βλέπουμε τις δεκάδες από τη Ισπανία-Αυστρία. Ο Γιαμάλ ξεκινάει κανονικά στο δεξιάκρο της επίθεσης πίσω από τον Ογιαρθάμπαλ με τον Όλμο και τον Μπαένα. Γενικότερα ένα παιχνίδι το οποίο έχει ξεκάθαρο φαβορί την Ισπανία, δεν το συζητάμε. Αλλά επειδή νοκάουτ είναι και όλα γίνονται και έχουμε δει διάφορα πράγματα, δεν είναι και ότι η Ισπανία έχει, πώς θα το πω, σαρώσει με την εμφάνισή της. Το μάτς με την Ουρουγουάη ήρθε από το πνίξιμο του Μοσχιέρα από το 0-1. Κέρδισε σχετικά εύκολα στη Σαουδική Αραβία του Δόνι, η αλήθεια είναι. Και θυμίζω την έκπληξη που ίσως είναι και μεγαλύτερη μέχρι στιγμής του τουρνουά, το 0-0 με το πράσινο ακροφύρι στο ξεκίνημα.
0: Βέβαια.
1: Είναι μιλώντας τις προάλλες με τον Λουί Χριστοδούλου, ο οποίος βρίσκεται εδώ. Ο παλιός παίχτης του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι. Το καγκουρό, ναι, όπως τον λέγαμε.
1: Το καγκουρό,
0: μαζί με τον Κρις Καλατζή είχαν έρθει, θυμάσαι. Ήταν τα δύο από την Αυστραλία.
1: Ποιος από τους δύο είναι το καγκουρό, εσύ ή ο Κρις, και μου λέει και οι δύο, επειδή ήρθαν από την Αυστραλία. Και οι δύο τότε. Επειδή ζει εδώ, ας πούμε, και εργάζεται, ας πούμε, και αυτός και συνηγός του κλπ. Πιάσαμε μια σχετική κουβέντα και μου είπε, και το έψαξα λίγο και το παρακολούθησα όντως, ότι στην Ισπανία γενικά να μην την φοβάσαι στα νοκάουτ. Τα μεγάλα τουρνά γενικότερα έτσι ξεκινάει, ειδικά σε περιόδους, εξαιρουμένου δηλαδή του Κατάρ, σε περιόδους που οι ποδοσφαιριστές της είναι επιβαρημένοι από τα πάρα πολλά παιχνίδια, όταν τα παγκόσμια κύπελλα και τα ευρωπαϊκά δηλαδή γίνονται στο φινάλε της αγωνιστικής περίοδου, δηλαδή Ιούνιο, έτσι, καλοκαίρι. Η Αυστρία από την άλλη είχε αυτό το 3-3 με την Αλγερία, το οποίο εντάξει ούτως ή άλλως ήταν ματσάρα, αλλά τον ήθελε πάρα πολύ αυτό το βαθμό. Έχασε εύκολα την παρέα του Μέση και κέρδισε την Ιορδανία 3-1. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τον πολύ σπουδαίο αντίπαλο Μέση και την Αργεντινή που αγωνίστηκε, τα άλλα παιχνίδια, το ένα το κέρδισε με την Ιορδανία, OK, και το άλλο με την Αλγερία έτσι ισόπαλη 3-3 και προκρίθηκε τελικά με αυτού του 4 βαθμού. Γενικά δεν μπορεί να πει μια ομάδα που φοβίζει. Έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα που παίζει σε ακριβές ομάδες και καλές ομάδες, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό το ράγκμιν δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει την κατάλληλη και την απαραίτητη που λέμε σημεία. Mm-hmm. Γενικότερα σε ρεπορταζιακά μάτς, γιατί τα άλλα παιχνίδια είναι αργότερα, να πω ότι αυτό το Pape Gay προκάλεσε αναστάτωση λίγο στην εθνική ομάδα τη Σενεγάλη, όταν είπε 27χρονο πέστη στην Γενάλ ότι εγώ με αυτόν τον προπονητή δεν πρόκειται να επανέλθω. Το δημοσίευσε στο social media και είπε: ναι. Άμα φύγει το συγκεκριμένο προπονητικό επιτελείο, τότε.
0: Έξι προπονητές έχουν αλλάξει μέχρι στιγμής από τις ομάδες που πήγαν στο Μουντιάλ.
1: Ούμαν Κλάρκ Λαμουσί, Μπεκατσέτε, Κούμπετ και ο Χονγκ τη Νότια Κορέα. Mm-hmm. Και μέσα σε όλου αυτού, άμα προσθέσουμε τον Γερμανό, ο οποίο είναι για τα μεγάλα, απλώ προσπαθούν να πείσουν τον Κλοπ να επιστρέψει στου στάδιου και να αλλάζει την ομάδα τη Γερμανία και λίγο από τον Πιέλσα, τότε φτάνουμε στου 8 ήδη. Έτσι. Και το παγκόσμιο κύπελλο είναι σε εξέλιξη. Καλά, το απόλυτο ρεκόρ το έχει σπάσει βέβαια ο Λαμουσί. Έτσι. Η πιο γρήγορη απόλυση ever, ο οποίο έπαιξε ένα παιχνίδι, έφτασε 5-1 από τη Σουηδία στην Πρεμιέρα και τον έδιωξαν κατευθείαν. Επίσης, να πω ότι αναδεικνύονται και προπονητές βέβαια, όπως ο Ντεσαμπρέ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ο οποίος όμως ο Φουκαράς έζησε την πολύ άβολη στιγμή στη συνέντευξη τύπου. Φαντάζομαι θα το είδατε κι εσείς, που ανακοινώθηκε η συνέντευξη τύπου με το που τελείωσε τις δηλώσεις του ότι πέθανε ο πατέρας του. Βέβαια, οι Αμερικανοί το έψαξαν λίγο και είπαν ότι το σοκ του προπονητή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ήταν επειδή ανακοινώθηκε δημοσίως έτσι έντονα από τον γραφείο τύπου της Ομοσπονδίας και όχι επειδή δεν το ήξερε, αλλά άλλοι λένε ότι έδωσαν μετά αυτήν την εξήγηση για να δικαιολογήσουν λίγο αυτό το τραγικό λάθος, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ άβολη στιγμή. Φαίνεται δηλαδή και από το πρόσωπο του ανθρώπου πόση αίσθηση και πόση εντύπωση του έκανε τέλος πάντων. Ο τρόπος που παρακοινώθηκε και θάνατος του πατέρα του. Να πω ότι χθες είχαμε, την περιμέναμε έτσι, καλώς τους και αργήσανε που λένε, την πρώτη εισβολή σε γήπεδο τύπου Jimmy Jump ανθρώπου, οπαδούς. Ναι.
0: Ένας μπήκε.
1: Τρεις.
0: Ταυτόχρονα.
1: Ταυτόχρονα, ναι. Mm-hmm. Και, εντάξει,
0: και από το ίδιο σημείο.
1: Όχι, από διαφορετικά σημεία, αλλά όπως γίνεται αυτές τις περιπτώσεις.
0: Άρα ήταν συντονισμένο δηλαδή.
1: Ναι, γιατί θα σου πω τώρα, γιατί και οι τρεις φορούσαν ένα μπλουζάκι που διαφήμιζαν κάτι συγκεκριμένο. Εντάξει, δεν είναι ένα online κρυπτονόμισμα τέλος πάντων διαφήμιζαν, το οποίο θα παρακολουθούν και στην συνδεθεί με αυτόν τον Andrew Tate, ο οποίος είναι γενικά motivational speaker, είναι life coach, είναι γενικά μια αμφιταλαντευόμενη ψυχολογικότητα. Δηλαδή άλλοι τον λατρεύουν, άλλοι τον μισούν. Έχουν δημοσιεύσει και δική μας διάφοροι μεγάλοι και μικροί διάφορα αποσπάσματα από ομιλίες που κάνει για το διάφορα πούμε που αναφέρει συγκεκριμένο. Η ασφάλεια γλίστρησε, κατάφερε τελικά τους έπιασε, συνελήφθησαν και ακόμα δύο πριν περάσουν τη γραμμή εκτός από τους τρεις, πριν που κάνουν και αυτοί μέσα δηλαδή. Οπότε αυτό που λέω πραγματικά έτσι, καλώς τους εσάργησαν. Να σου πω και ένα ωραίο ενδιαφέρον, όταν θες ρωτάς και όποτε θες να σταματάς, έτσι το συζητάμε για την προετοιμασία της Αγγλίας.
0: Θα κλείσουμε με αυτό που θα μας πεις τώρα.
1: Ωραία. Για την προετοιμασία της Αγγλίας για το παιχνίδι με το Μεξικό.
0: Ναι.
1: Επειδή το παιχνίδι θα διεξαχθεί.
0: Το οποίο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Βέβαια, εννοείται. Πρώτο γιατί το Μεξικό είναι ομαδάρα. Δεύτερο γιατί παίζει στην έδρα του. Και τρίτο γιατί η Αγγλία, αν εξαιρέσει το game που θέλει μόνο και να το φέρει σπίτι του Φουκαρά, το Σερ Χάρι Κέιν θα τολμήσει το γνωστό από τώρα, αύριο μεθαύριο, η Αγγλία δεν έχει ενθουσιάσει ιδιαίτερα. Λοιπόν, το παιχνίδι θα γίνει σε υψόμετρο 2.240 μέτρων από την επιφάνεια τη θάλασσα. Σκέφτηκαν λοιπόν τι θα κάνουν, αν θα πάνε εκεί να προετοιμαστούν για να το συνηθίσουν ή αν θα κάνουν τη γνωστή μέθοδο fly in, fly out, όπως έκανε για παράδειγμα το Λιγάν, να πάνε δηλαδή μόνο για το παιχνίδι και να φύγουν. Τελικώς αποφάσισαν το δεύτερο, διότι οι ιατρικοί σύμβουλοι της ομάδας έκριναν ότι η παραμονή στο υψόμετρο για 3-4 μέρες είναι η χειρότερη δυνατή επιλογή μέχρι την έναρξη του αγώνα, δηλαδή αν πηγαίνανε για παράδειγμα χθες, σήμερα, επειδή σε εκείνο το διάστημα ακριβώς πάνω στις 3-4 μέρες αυτές αρχίζει η έντονη κόπωση και τα συμπτώματα της νόσου του υψόμετρου. Δηλαδή την υπονοκέφαλη, ζαλάδα κλπ. Και αυτό υπάρχει πιθανότητα να επηρεάσει τους κόσμους και να είναι πιο ζαλισμένοι από τον κλειτινό όταν θα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι, τη μέρα δηλαδή του αγώνα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο οργανισμός μέχρι να συνηθίσει καθυστερεί να παράγει επιπλέον ερυθρέα και έτσι λέει, μπορεί να είναι αργά να επηρεάζεται αρνητικά ο οργανισμός από τη μεταβολή αυτού του υψόμετρου. Οπότε σκέφτηκαν να κάνουν fly in, fly out, να πάνε δηλαδή στην πτήση και να σηκωθούν αυτή στη συνέχεια και να έχουν αυτό που λέμε το κεφάλι του όσο γίνεται πιο ήσυχο. Βέβαια, αντιμετωπίζουν μια μαδάρα, οπότε καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα πόσο σκληρό μπορεί να είναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Για τις προηγούμενες περίπου 2,5 ώρες και κάτι, μαζί σας ήταν η Χρύσα Αντωνιάδου. Και η Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορτ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Σε λίγο μαζί σας στο στούντιο Δημήτρης Μαλισιώβας και στις 10 η μετάδοση του αγώνα Ισπανία-Αυστρία.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς σας βρίσκω. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στη δημόσια αθλητική συγκρότητα Aerospor 101,8. Δευτέρα Ιουλίου 2026, μπήκαμε στον Ιούλιο και το Μουντιάλ συνεχίζεται. Δεν λείπουν όμως για τα υπόλοιπα γεγονότα, όπως ή τα έκπληξη ή τα σοκ για την κρατεά Εθνική Ελλάδος, η οποία έχασε στο ματς στη Ρουμανία. Ντροπή για την εικόνα αισθάνομαι, είπε και σοφά, είπε ο κύριος Σπανούλης. Δεν μπορείς να χάνεις από τη Ρουμανία. Αν μας κερδίζουν και οι χώρες οι οποίες δεν ασχολούνται με το μπάσκετ, υπάρχει ένα πρόβλημα. Μεγάλη μέρα για τον Ολυμπιακό, καθώς σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος ο κύριος Μαρινάκης, παρουσία του Περιφερειάρχη, ανακοίνωσε το σχέδιο για την ανανέωση, για την ανακατασκευή του Καραϊσκάκη, στο οποίο μέσα σε 2-3 χρόνια θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα, 53.000 θέσεων. Πάρα πολλές σουίτες και τις μεγαλύτερες οθόνες στην Ευρώπη. Μου φαίνεται σαν αυτό που έχουν οι Αμερικανοί, επειδή είναι τα γήπεδα πολύ μεγάλα, 60, 70, 80.000 θεατές, και αν είσαι πάνω δεν βλέπεις τίποτα κάτω, ούτε και δημοσιογράφου περιγράφουν, αλλά δεν έχουν monitor, δεν βλέπουν τίποτα. Αλλά υπάρχουν οι τεράστιες οθόνες LED που βοηθούν τους πάντες. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό με αυτό το γήπεδο, τη στιγμή που έχουν ξεκινήσει οι εργασίες εδώ και 1,5 χρόνο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ενώ απομένει να μάθουμε πότε θα αρχίσουν τα έργα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Κατά τα άλλα, το τρόπιο της ΣΑΕΚ ταξίδεψε στη Γενέτειρα, στην ωραία Καρδίτσα, αν και οι φίλοι της Αναγέννησης δεν θέλουν τέτοια γεγονότα, καθώς εκεί υποστηρίζουν πολύ δυναμικά την Άσα, όμως και η ΑΕΚ έχει βάσει φιλάθλων εκεί. Το ίδιο συνέβη και στα Γιάννα και στο Αγρίνο και σε όλες τις πόλεις που αγαπούν πρώτα την ομάδα τους και μετά τους μεγάλους των Αθηνών. Τα μεταγραφικά δεν

3. Θα τον παρακολουθήσετε φυσικά μέσα από την οθόνη της Radio Sport και θα τον ακούσετε φυσικά από την Era Sport, το ραδιόφωνο του Μουντιάλ. Η Χρυσούλα είναι εδώ. Είχε μάθει ότι θα έρθουμε εμείς. Ήρθε και λοιπόν η Χρυσούλα. Γεια σας, κυρία μου. Εντάξει, τα θέματα καλά. Τι ώρα θα φύγετε? Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Η κυρία Τουνιάδου είναι απέναντί μου στα 3,3 μέτρα για τη ρύθμιση των ήχων, γιατί έχουμε ξαναπεί. Χωρίς ήχο δεν πάμε πουθενά. Πρώτα είναι ο ήχος και μετά εμείς. Η ιδιαίτερη κυρία της παρέας, η κυρία Νέλη Ζαφεροπούλου, είναι στα 10,2 μέτρα και απέναντί μου στην επιμέλεια της εκπομπής. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Σήμερα μια μέρα η οποία είναι πιο ζεστή, έχουμε ζεστές μάζες και αναμένεται να συνεχιστεί αύριο και μεθαύριο. Άλλωστε είμαστε σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού. Τώρα στο Μουντιάλ επανερχόμαστε. Πρώτο παιχνίδι, Ισπανία-Αυστρία. Ισπανία-Αυστρία. Τι μπορείς να πεις εδώ για την κάτοχο του παγκοσμίου κυπέλου του 10. Μπορούμε να πούμε ότι η Ισπανία έχει στρώσει. Παίζει και αυτή χωρίς κλασικό σεντερφόρ. Δεν νομίζω να βάλει το Μωράτ. Θα δω λίγο τις συνθέσεις. Απέναντι στην Αυστρία, την πάντα σοβαρή, δυναμική και ουσιαστική Αυστρία, με τον έμπειρο, το γερόλικο τον Αρναούτοβιτ, παίκτη πλέον εδώ και ένα χρόνο της Τσερβένας Βέζδα, δηλαδή του Ερθρού Αστέρα Βελιγραδίου, με ρίζες σερβικές ο Αρναούτοβιτ, με τον Γκρέγκοριτς, με ρίζες κροατικές, με παίκτες τύπου Σάμπιτσερ που έχει πάει σε πάρα πολλές ομάδες, Λιψία, United, Dortmund κτλ. Με παίκτες τύπου Baumgartner, με παίκτες τύπου Αλάμπα, δηλαδή παίκτες υψηλού επίπεδου. Θα δυσκολέψει την Ισπανία. Αναμένουμε ένα παιχνίδι ανοιχτό όπως τα περισσότερα, και τα περισσότερα έχουμε σκορ από αμφότερες τις ομάδες. Άρα λοιπόν για τους φίλους του στοιχήματος περιμένουμε ένα σίγουρο γκολ, και εγώ προσωπικά περιμένω από 2-3 γκολ, να μην πω 3-4. Αντιθέτως δεν περιμένω πάρα πολλά κόρνερ, διότι η ομάδα, ιδιαίτερα η Ισπανία, δεν παίζει από τα άκρα, άρα δεν μπορεί να παράξει επιθέσεις στα άκρα για να κερδίσει κόρνερ, αλλά εισέρχονται στον άξονα, καθώς με παίκτες ανάμεσα στις γραμμές θέλουν να χτυπήσουν στον άξονα και το καταφέρουν τις περισσότερες φορές. Άλλωστε και οι Ισπανοί παίζουν με τον Οιορθάμπαλ συνήθως. Τώρα θα δούμε τις συνθέσεις, ο οποίος δεν είναι από τα κλασικά σεντερφόρ, άρα δεν περιμένω περισσότερα και από 9 κόρνερ. Τώρα περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Βρίσκετε την εφαρμογή και καταγράφετε αυτό που θέλετε να μας ρωτήσετε, να μας σχολιάσετε, να μας κριτικάρετε, και το αποστέλλετε μέσω email erasport@papaker.gr. Και τρίτος τρόπος είναι το παλιό SMS. Δείχνει γι' αυτό έτοιμο να καταργηθεί με την τεχνολογία. Γράφετε σπορτ, αφήνετε κενό διάστημα, καταγράφετε αυτό το οποίο θέλετε να πείτε με σεβασμό στη δημόσια ραδιοφωνία και σε εσάς, και το αποστέλλετε στο 54160.

0: Να θυμίσω, στις 2 είναι το μεγάλο παιχνίδι, το οποίο θα το δούμε όλοι. Πορτογαλία-Κροατία, πολύ ωραίο παιχνίδι. Ρονάλντο, Μόντριτς και τα λοιπά. Και στις 6 το πρωί, όποιοι δεν θα πάνε στη δουλειά, θα ξυπνήσουν να δουν Ελβετία-Αλγερία. Δεν βλέπετε αυτό το μάτς πραγματικά. Ελβετία-Αλγερία. Θα έχουμε πολλά γκολ όμως, γιατί οι Αλγερνοί δεν παίζουν καθόλου άμυνα. Πάμε γρήγορα στον επιφορτισμένο για την αναμετάδοση της αναμέτρησης από τα μπούθ εδώ πολύ κοντά μου, τον Λεωνίδα Κάζνη. Έτσι να μου πει τις συνθέσεις και να δω που ενδιαφέρουν, αν και ποιον έχει σεντερφόρ η Ισπανία. Έλα, Λεωνίδα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους ακροτές Σέρα Σπορ. Σε λίγη ώρα ξεκινάει το παιχνίδι σε ένα τεταρτάκι ανάμεσα στην Ισπανία και στην Αυστρία για το 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, με στόχο την πρόκριση στους 16. Να πούμε και τις δύο δεκάδες για την Ισπανία. Ο Σιμών είναι κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Πόρο, αριστερά ο Κουκουρέγια, Λαπόρτ και Κουμπαρσί το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Ρόδρυ, Πέδρη τα αμυντικά χαφ, μπροστά του Όλμο, δεξιά ο Λαμίν Γιαμάλ, αριστερά ο Μπαένα και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιαρθάμπαλ. Σε ενδιαφέρει ο Γιαρθάμπαλ, έχει βάλει δύο γκολ μέχρι στιγμής κόντρα στη Σαουδική Αραβία.
0: Αυτό που είπαμε, ο Μωράτα δεν παίζει, ε.
1: Όχι.
0: Κρίμα.
1: Για την Αυστρία, Σλάγκερ κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Πος, αριστερά ο Λάιμερ.

0: Αλάμπα και Ντάνσο μας δείχνει εδώ η FIFA το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Σλάγκερ και Σίβαλντ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Μπροστά τους ο Βάνερ, δεξιά ο Σμιντ, αριστερά ο Σάμπιτσερ. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Γκρέγκοριτς. Να πούμε ότι ο Κουμπαρσί και ο Γιαμάλ είναι ζευγάρι, ένα ζευγάρι teenagers τους αποκαλεί η FIFA, δηλαδή που δεν έχουν συμπληρώσει τα 20 έτη, τα 20 έτη τους. Από ναι. 68 χρόνια έχει να συμβεί αυτό, από το 1958, σε έναν αγώνα ανάμεσα στην Βραζιλία και την Ουαλία. Είναι δύο teenagers με πολύ μέλλον, ειδικά ο Λαμίν Γιαμάλ που είναι και ο superstar ναι. αυτής της ομάδας. Και το προηγούμενο δίδυμο, ξέρεις ποιοι ήτανε?
1: Για πες.
0: Ο Πελέ και ο Αλταφίνι.
1: Ο Αλταφίνι.
0: Ο Πελέ και ο Αλταφίνι που δεν είχαν συμπληρώσει τα 20 χρόνια ζωής και είχαν αγωνιστεί σε knockout match παγκοσμίου κυπέλου. Τώρα όλα είναι έτοιμα, σε λίγη ώρα μπαίνουν οι ποδοσφαιριστές.
1: Πού διεξάγεται ο αγώνας, σε ποια πόλη?
0: Ο αγώνας διεξάγεται στην Αμερική, στο γήπεδο Sophie Stadium, στο Inglewood.
1: Ωραίο, Sophie γεμάτο Stadium. Γι' αυτό, ε.
0: Είναι ωραίο γήπεδο, 70.000 θεατές χωράει αυτό.
1: Έτσι. Πολύ ωραία, πάρε την ανάσταση. Είναι
0: της ο Νίμπεργκ, να πούμε από τη Σουηδία.
1: Άρα δεν είναι, είναι κακός άνθρωπος, λίγες κάρτες.
0: Είναι καλός, ε.
1: Εννοείται.
0: Ωραία.
1: Υψηλό επίπεδο η διαιτησία πραγματικά.
0: Μπαίνουν ομάδες στο γήπεδο, ξέρεις, έχουμε τώρα εθνικούς ύμνους και τα λοιπά, ναι. Οπότε επιστρέφουμε όποτε θέλεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Λεωνίδα Καζνέτσι. Η ώρα είναι παρά 13. Σε 5 λεπτάκια θα δώσουμε χώρο για την εκφώνηση του δελτίου ειδήσεων λίγο νωρίτερα, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε τυπικοί στην έναρξη του αγώνα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, φίλες και φίλοι, Πορτογαλία-Κροατία στις 2 τα ξημερώματα και Ελβετία-Αλγερία στις 6. Στις 10 Ισπανία-Αυστρία. Βλέπετε ότι ο Μωράτα συμπαίκτηκε του Δουβίκα στην Κόμο, ένα παιδί που έχει ακούσει πάρα πολλά από το ισπανόφωνο κοινό. Δεν ξέρω γιατί δεν έχουν καλό feeling οι δύο πλευρές. Ούτε τώρα παίζει βασικός, αλλά προτιμάται ένας εργάτης στην μεγάλη περιοχή με όχι πλούσιο ταλέντο, αλλά τα δίνει όλα για την Ισπανία, για τη χώρα, την πατρίδα του, το εθνόσημο, τον Οιορθάμπαλ. Και να θυμίσουμε ότι ο ισπανικός εθνικός ύμνος, κυρία Αντωνιάδου, δεν έχει λόγια. Δεν έχει λόγια. Γιατί υπήρχαν θέματα παλιά με τον Φράνκο και τα λοιπά, το δικτάτορα δεν έχει λόγια από τους λίγους εθνικούς ύμνους. Απέναντι λοιπόν στην Αυστρία που είναι πάντα εκεί. Πάντα η Αυστρία είναι εκεί.

Και επειδή δεν παρακολουθώ την Ισπανία, την έχω περιγράψει. Ο Μωράτα δεν είναι καν στην αποστολή, μου λέει ο Λεωνίδας. Φανταστείτε σε τι κατάσταση είναι. Άρα κάνει διακοπές γι' αυτό στο... στην Μπαρμπέγια. Εντάξει, στην Αγγλία είδα μια φωτογραφία. Ούτε ο Πάλμερ είναι. Γιατί έτσι επιλέγουν οι προπονητές. Οι προπονητές κρίνονται εκ των αποτελεσμάτων. Αν τη δουλειά του η Ισπανία την κάνει, δηλαδή αν πάει στην τετράδα, δεν έχει να δώσει καθόλου λόγο ο προπονητής των Φουριάς Ρόχας. Να θυμίσω ότι παιχνίδια μας περιμένουν αύριο. Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9. Μία τη νύχτα ωραίο παιχνίδι Αργεντινή με την έκπληξη, το πράσινο ακροτήρι, με τον πρόεδρο του, των νησιών του Ατλαντικού να αναφέρει ότι έχουμε πιθανότητες να προκριθούμε. Μπράβο πρόεδρος. Ενώ στις 4.30 ένα ωραίο παιχνίδι, αλλά η ώρα είναι ακατάλληλη, Κολομβία-Γκάνα. Και πάμε, φτάνουμε το Σάββατο στις 8. Ο συνδιοργανωτής Καναδάς, γεια σου παικταρά μου, ένας ωραίος τεχνικός ήρθε, χαιρέτησε και έφυγε. Καναδάς Μαρόκο, φαβορίτο Μαρόκο. Παραγουάη Γαλλία, η Παραγουάη αφού υπέταξε τη Γερμανία, η οποία ουσιαστικά θα αναζητήσει προπόνητη, απέναντι με τη σπουδαία Γαλλία, το μεγάλο φαβορί. Και το πιο ωραίο παιχνίδι το Σάββατο το βράδυ, να το δείτε όλοι, είναι η Βραζιλία του Αντζελότη που έχει πάρει αυτοπεποίθηση απέναντι στους κοπηλάτες Νορβηγούς του Χάλαντ, η οποία δείχνει ότι ήταν έτοιμο από καιρό για ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός. Και μπράβο, γιατί έχει μπροστά της τη Βραζιλία και θα μπορέσει να δείξει τη δύναμη της Βραζιλία. Φαβορή βέβαια, αλλά είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Ενώ τα ξημερώματα το Σάββατο έχει πολύ ωραία παιχνίδια. Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία. Και στις 3 τα ξημερώματα πολύ ωραίο παιχνίδι Μεξικό Αγγλία.

Θα τα πει σε λίγο ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος σε ένα αντιθέσει με τον Τσιτσιπά. Η Σάκαρη νίκησε, εισήλθε στον τρίτο γύρο του περίφημου Ουίμπλετον, καθώς νίκησε με 2-1 σετ, ενώ μου φαίνεται έχανε. Μπράβο της Μαρίας, ο Τσιτσιπάς δεν μπορεί να ανακάμψει με τίποτα. Οπότε με αυτή τη μουσική θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων, καθώς προνόμαστε τυπικοί, καθώς στις 10 αρχίζει ο αγών Ισπανία-Αυστρία. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, δελτίο ειδήσεων, και πανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς, Αέρα Σπορ 101,8.

0: Hera Sport 101,8. Hera Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Hera Sport στις 10 παρά 7 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Ήττα για την Εθνική Μπάσκετ των Ανδρών με 73-66 από την Ρουμανία στην Οραντέα στον προτελευταίο αγώνα της για το τελευταίο παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Λαρεντζάκης με 16 και ο Χαραλαμπόπουλος με 13 πόντους πρώτη σκόρα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που με ρεκόρ 3-2 παραμένει στην κορυφή του ομίλου, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στο δεύτερο γύρο, και την Κυριακή υποδέχεται την Πορτογαλία στις 7.30 το απόγευμα στην Channel Arena. Αισθάνομαι ντροπή για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα, δήλωσε μετά το μάτσο Βασίλης Πανούλης. Σε λίγα λεπτά αρχίζει στο Λος Άντζελες η τελευταία αναμέτρηση του σημερινού προγράμματος στο Μουντιάλ Ισπανία-Αυστρία. Στο άλλο σημερινό παιχνίδι που έγινε τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία-Ερζεγοβίνη 2-0, ενώ το αυριανό πρόγραμμα ξεκινάει με την αναμέτρηση Πορτογαλία-Κροατία στο Τορόντο στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στις 6 τα ξημερώματα κοντράρονται στο Βανκούβερ Ελβετία-Αλγερία. Τέλος, Αυστραλία-Αίγυπτος παίζουν στο Άρλινγκτον στις 9 το βράδυ. Θα στοιχήσει 250 εκατομμύρια ευρώ, θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, ανέφερε για τον νέο Γιώργιος Καραϊσκάκης ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Με εμφανή τη συγκίνησή του, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού επισήμανε ότι η νέα έδρα των Ερυθρόλευκων θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα. Μετά το ΟΑΚΑ θα χρηματοδοτηθεί από τον ίδιο και την ΠΑΕ, ενώ στην οροφή του γηπέδου θα υπάρχει LED 10.000 τετραγωνικών, το οποίο θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Στην σημερινή παρουσίαση, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνησε ότι κατά τη διετή διάρκεια εκτέλεσης των έργων, που θα αρχίσουν το νωρίτερο, τον προσεχή Μάιο, ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ, όπου έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές, μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει πρωταθλήματα, όπως ανέφερε ο ίδιος. Αύριο ξεκινάει η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη νέα περίοδο, με τους παίκτες να περνούν από εργομετρικές εξετάσεις στα Σπάτα. Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν σε τρία γκρουπ έως την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα οι πρωταθλητές θα πετάξουν για την Ολλανδία. Να συνεχίσουμε με τένις στο δελτίο μας, καθώς η Μαρία Σάκαρη πέρασε νωρίτερα στον τρίτο γύρο του Wimbledon μετά την επικράτησή της με 2-1 σετ επί της Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Επόμενη αντίπαλος της πρωταθλήτριάς μας θα είναι η νικήτρια του ζευγαριού Παολίνη Γκόλουμπιτς, που παίζουν αυτή την ώρα. Τη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα, στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Στο μπάσκετ ξανά και επίσημα παίκτης του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού είναι ο 32χρονος Αμερικανός με βουλγαρικό διαβατήριο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Ο κορυφαίος πασέρ της περσινής EuroLeague θα εισπράξει περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα αντίθετη πορεία για τον Αμερικανό γκάρτ Μόντε Μόρις, καθώς οι Ερυθρόλευκοι δεν θα ανανεώσουν το συμβόλαιό του. Εκτός διεκδίκησης μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K18 που διεξάγεται στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας, έμεινε η Εθνική Πόλο των Εφήβων μετά την ήττα της με 18 από το Μαυροβούνιο στον προημιτελικό. Μένουμε στο Πόλο με την είδηση ότι ο διεθνής αμυντικός Δημήτρης Κουμπάκης ανανέωσε για μία ακόμα χρονιά στον Παναθηναϊκό. Τέλος, οριστικοποιήθηκε σήμερα η συμφωνία της Νότιχαμ με τον Όλιβερ Γκλάσνερ, με τον Αυστριακό τεχνικό να αναλαμβάνει τις τύχες της Φόρεστ για την ερχόμενη τριετία. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Hera Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο για να ακούσετε μαζί με τον Δημήτρη Μαλισιώβα τον αγώνα Ισπανία-Αυστρία.
0: Hera Sport 101,8.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: φτιάξε βαλίτσες.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο D'Artemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
9: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
8: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
9: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
8: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Ακούτε Έρα Σπορ.
12: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην οικογένεια της Έρα Σπορ, στη δημόσια αθλητική συχνότητα. Έρα Σπορ, το ραδιόφωνο του Μουντιάλ. Μεγάλο, το μεγάλο αθλητικό γεγονός είναι εδώ στην ΕΡΤ, τηλεόραση ΕΡΤ 2 Sport, ραδιόφωνο ΕΡΤ Έρα Σπορ, και σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Λεωνίδα Καζνέτση, ο οποίος είναι επιφορτισμένος για την αναμετάδοση αναμέτρησης, η οποία θα συγκεντρώσει πάρα πολλά βλέμματα, καθώς είναι μια σπουδαία ομάδα η Ισπανία και επίσης μια σοβαρή επίσης εθνική ομάδα η Αυστρία. Συνδεόμαστε με τον Λεωνίδα Καζνέτση. Καλή μετάδοση, Λεωνίδα.
13: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Όλα είναι έτοιμα. Ο ρέφερι της αναμέτρησης είναι έτοιμος να σφυρίξει για να ξεκινήσει το Ισπανία-Αυστρία για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Στη σέντρα είναι η Ισπανία και ο Σουηδός Νίμπερκ σφυρίζει και το παιχνίδι ξεκίνησε με την Ισπανία να έχει την μπάλα στα πόδια και τον πόρο να ψάχνει με βαθιά παλιά τον Γιαμάλ. Η Ισπανία τερμάτισε πρώτη στον 8ο όμιλο, χωρίς να δεχτεί μάλιστα και γκολ. Απαραβίαστη η αιστεία της μέχρι στιγμής. 0-0 με το πράσινο ακροτήρι την πρώτη αγωνιστική. Ήταν και έκπληξη για την Ισπανία. 4-0 νίκησε τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη και 1-0 την Ουρουγουάη. Ενώ η Αυστρία τερμάτισε δεύτερη στον 10ο όμιλο. Νίκησε 3-1 την Ιορδανία στην πρεμιέρα. Έχασε 2-0 από την Αργεντινή του Μέση τη δεύτερη αγωνιστική. Και έφερε 3-3 με την Αργεντινή στην τρίτη αγωνιστική σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι. Και τώρα η Αυστρία είναι μπροστά από τα αριστερά με τον Σάμπιτσερ να κάνει τη σέντρα και τον Κουμπαρσί να διώχνει. Επιμένουν οι Αυστριακοί. Ο Λάιμερ δίνει ξανά στον Σάμπιτσερ από τα αριστερά. Παίρνει όμως ο Γιαμάλ, ωραία, κλέβει την μπάλα και φεύγει στην αντεπίδεση, καθώς ο Σίβαλ δεν τον είδε. Και ανεβάζει από τα αριστερά τον Μπαένα. Και ο Μπαένα δίνει ξανά στον Γιαμάλ. Και ο Γιαμάλ τώρα θα κάνει το σουτ. Μπλοκάρει εύκολα ο Σλάγκερ. Πρώτη καλή στιγμή στο πρώτο λεπτό με τον Γιαμάλ να κλέβει ωραία την μπάλα έξω από την περιοχή της Ισπανίας. Παίρνοντας την μπάλα από τον Σίβαλτ, έφυγε στην αντεπίθεση, έδωσε τον Μπαένα, ο Μπαένα του έδωσε ξανά την μπάλα. Ο Γιαμάλ ανέβηκε με αυτήν, πήρε μέτρα, κινήθηκε κάθετα στην περιοχή της Αυστρίας. Σούταρε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή με το αριστερό του πόδι, αλλά ο Σλάγκερ μπλόκαρε. Και τώρα οι Αυστριακοί έχουν την μπάλα στα πόδια και να υπενθυμίσουμε και τις δύο δεκάδες. Σιμών κάτω από τα δοκάρια για την Ισπανία και ο Σιμών είναι 48 λεπτά μακριά από το να σπάσει το ρεκόρ του Κασίγιας σε Μουντιάλ, καθώς μετράει 429 λεπτά και όσο περνάνε τα λεπτά εδώ γράφει το χρονόμετρο αντίστροφα, για να σπάσει λοιπόν το ρεκόρ του Κασίγιας, ο οποίος για 476 λεπτά δεν είχε δεχτεί γκολ σε παγκόσμια κύπελα με τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας, ενώ το ρεκόρ το κρατάει ο Βάλτερ Ζέγνα, ο οποίος για 517 λεπτά δεν είχε δεχτεί γκολ σε παγκόσμια κύπελα. Δεξί μπακοπόρο για την Ισπανία, αριστερό ο Κουκουρέγια, Λαπόρτ και Κουμπαρσί τα στόπερ. Ρόδρυ Πέδρη στο κέντρο μπροστά του, Όλμο. Λαμίν Γιαμάλ δεξιά, Μπαένα αριστερά. Και ο Ιαρθάμπαλ στην κορυφή της επίθεσης. Για την Αυστρία ο Σλάγκερ κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά ο Πόσ, αριστερά ο Λάιμερ. Αλάμπα και Ντάνσο τα στόπερ. Σλάγκερ και Σίβαλ τα αμυντικά χαφ, μπροστά του ο Βάνερ, αριστερά ο Σάμπιτσερ, δεξιά ο Σμιτ και στην κορυφή ο Γκρέγκοριτς. Ο Αλάμπα κερδίζει την μπάλα από τον Ιαρθάμπαλ και τη γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα του τον Σλάγκερ και οι Αυστριακοί κρατάνε την μπάλα στα πόδια τους για να περάσουν. Εδώ οι Αυστριακοί έφεραν μια περιπετειώδης ισοπαλία απέναντι στην Αλγερία Έχαναν με 3-2 στο 93, αλλά κατάφεραν στο 96 με γκολ του Κάλετζιτς να ισοφαρίσουν και να περάσουν από τη δεύτερη θέση. Και τώρα μπροστά η Αυστρία ξανά από τα δεξιά. Αυτή τη φορά κατάλαβε ο Κουμπαρσί για άλλη μια φορά και έδιωξε την μπάλα σε πλάγιο από το γύρισμα που έγινε από τα δεξιά από τον Εσμίντ. Ο Κουμπαρσί ήταν στο σωστό σημείο μέσα στην περιοχή και έδιωξε την μπάλα σε πλάγιο. Δεύτερη φορά που πάνε να γίνουν απειλητικοί οι Αυστριακοί, αυτή τη φορά από την δεξιά πλευρά. Προηγουμένως είχαν πάρει μέτρα από τα αριστερά με τον Σάμπιτσερ και το πλάγιο θα το εκτελέσει ο Ντάνσο, ο θηριώδης στόπερ της Αυστρίας και της Τότεναμ. Ο Λαπόρτ πηδάει πιο ψηλά από όλους και διώχνει με το κεφάλι. Ξανά η μπάλα στον Ντάνσο και τη γυρίζει πίσω στον Σίβαλτ και αυτός πιο αριστερά στον Λάιμερ. Αλλάζουν οι δύο τους την μπάλα. Έχουν οργανωθεί οι Ισπανοί πίσω από το δικό τους μισό είναι. Οι Αυστριακοί δεν βρίσκουν διαδρόμους και αναγκάζει τον Λάιμερ να γυρίσει πίσω στον Σίβαλτ ξανά και αυτός στον Ντάνσο. Ντάνι Όλμο και ο Γιαρθάμπαλ πιέζουν τα στόπερ της Αυστρίας. Και γίνεται το λάθος και κλέβει ο Γιαρθάμπαλ από αυτό το πρέσ των Ισπανών και έχει ο Γιαμάλ την μπάλα και έχει ο Μπαένα πολύ χώρο από τα αριστερά. Θα πάρει την μπάλα, θα πατήσει περιοχή. Έχει δύο παίκτες μπροστά του, κόβεται από τον Ντάνσο. Η μπάλα φτάνει ξανά στον Γιαμάλ. Θα πέσει κάτω, παίζεται λέει ο Νίμπεργκ. Ξανά ο Γιαμάλ μέσα στην περιοχή, θα κάνει το γύρισμα κόρνερ. Ο Ντάνσο έκανε την προβολή και ο Γιαμάλ κέρδισε το πρώτο κόρνερ στο 5ο λεπτό. Από τα αριστερά για την Ισπανία. Από την επιμονή του Γιαμάλ που παρά το γεγονός ότι έπεσε στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Σλάγκερ, σηκώθηκε, έγινε ξανά κάτοχος της μπάλας και κέρδισε το κόρνερ από τον Ντάνσο. Και ξεσηκώνει και το κοινό ο Λαμίν Γιαμάλ. Το αστέρι της Εθνικής Ισπανίας, η Ισπανία πρωταθλήτρια Ευρώπης, έρχεται σε αυτό το Μουντιάλ για να κάνει κάτι καλό. Πλασαριστά το κόρνερ στον Πέδρη. Ο Μπαένα θα κάνει τη σέντρα, διώχνει Αυστριακή. Και τώρα κρατάνε την μπάλα στην περιοχή τους και θέλουν να βγουν μπροστά και θέλουν να το κάνουν καλά και μπορούν να το κάνουν. Και αλλάζει παιχνίδι για τον Σάμπιτσερ ο Βάνερ και τρέχει ο Σάμπιτσερ και τον ακολουθεί ο Όλμου από τα αριστερά. Γίνεται κάτοχος της μπάλας στο Σάμπιτσερ, τη φέρνει στο δεξί του πόδι, πατάει φρένο και τη γυρίζει πίσω στο Λάιμερ. Λάιμερ κρατάει, δίνει ξανά στο Σάμπιτσερ και αυτός πιο πίσω στον Σλάγκερ καθώς οι Ισπανοί έχουν γυρίσει πίσω και ο Σλάγκερ δεν βρίσκει συμπαίκτη, πάρα λίγο να κάνει και το λάθος, αλλά η μπάλα έφτασε στον Αλάμπα, τον αρχηγό των Αυστριακών και πάνε να οργανώσουν. Από την αρχή μια επίθεση η Αυστριακή από πίσω με τον Αλάμπα να δίνει στον Σάμπιτσερ. Κρατάει αυτό την μπάλα και βρίσκει στο χώρο τον Γκρέγκοριτς. Βγαίνει ο Σιμών, μαζεύει αλλά υποδεικνύεται σε θέση offside. Ο Γκρέγκοριτς ήταν εκτεθειμένος. Ήταν πιο πίσω από τους Κουμπαρσί και Λαπόρτ. Και έχουμε offside. Η Ισπανία έχει αποκλειστεί στον πρώτο νοκάουτ αγώνα τόσο το 2018 όσο και το 2022 στη διαδικασία των πέναλτι από Ρωσία και Μαρόκο αντίστοιχα. Ενώ το 14 από τη φάση των ομίλων, τελευταία μεγάλη επιτυχία σε Μουντιάλ και μοναδική μέχρι στιγμής ήταν το 2010 όταν και κατέκτησαν το τρόπαιο οι Ισπανοί με τον γκολ του Αντρές Ινιέστα κόντρα στην Ολλανδία. Ήρθαν στα γήπεδα της Αμερικής με το τρόπαιο του Ευρωπαϊκού, του Euro του 2024, μια φουρνιά που πάντοτε έχει πλούσιο ταλέντο, θέλει να κάνει κάτι καλό και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Δεν έχει δεχτεί γκολ μέχρι στιγμής η Ισπανία στο τουρνουά. Είπαμε 0-0 το πράσινο ακροτήρι, 4-0 τη Σαουδική Αραβία νίκησε και 1-0 την Ουρουγουάη. Και τώρα είναι ξανά μπροστά οι Ισπανοί με τον Γιαμάλ από τα δεξιά και όταν ακουμπάει την μπάλα Λαμίν Γιαμάλ το γήπεδο ξεσηκώνεται και ο Ντάνι Όλμο ένα σουτ πάνω στη συμπαίκτη του βρήκε η μπάλα στον Γιαρθάμπαλ. Είχε πορεία προς το τέρμα η μπάλα αλλά για κακή του τύχη βρήκε στον Γιαρθάμπαλ και κρατάνε οι Ισπανοί με τον Λαπόρτ και δίνει αριστερά στον Μπαένα. Ο Μπαένα ψάχνει τον Κουκουρέγια και τον βρίσκει μέσα στην περιοχή. Κουκουρέγια αφήνει την μπάλα και αυτή περνάει κόρνερ. Κόρνερ λέει ο Νίμπεργκ. Δεύτερο κόρνερ για την Ισπανία στο 8ο λεπτό. Ισπανία-Αυστρία 0-0 για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Δεύτερο κόρνερ για την Ισπανία ξανά από τα αριστερά. Ο Μπαένα είναι πάνω από την μπάλα. Περιμένει τους συμπαίκτες του να ανέβουν και να γεμίσουν την περιοχή του Σλάγκερ. Τελείο Μπαένα με το δεξί. Φέρνει την μπάλα μέσα. Κεφαλιά του Λαπόρτ. Νέο κόρνερ. Υπήρξε κόντρα. Στη μικρή περιοχή της Αυστρίας έφερε την μπάλα Μπαένα. Σηκώθηκε ο Λαπόρτ. Πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα πρέπει να έχει βρει στο κεφάλι του Ντάνσο. Και ναι, στο κεφάλι του Ντάνσο έχει βρει. Και πέρασε κόρνερ. Καλή στιγμή για την Ισπανία. Άργησε να το εκτελέσει ο Μπαένα και έχουμε ελεύθερο για την Αυστρία.
12: Άρα έχουμε την πρώτη εφαρμογή των 5 δευτερολέπτων σε κόρνερ.
13: Είχαμε χρήση VAR, τώρα δεν κατάλαβα γιατί η κάμερα δεν έδειχνε το διαιτητή. Μπορεί να είχαμε και χρήση VAR και να είπαν ότι δεν βρήκε, αλλά από το replay φάνηκε να βρίσκει ο Ντάνσο. Είχαμε διπλή κόντρα, ποιος ξέρει.
12: Πάντως δεν υπάρχει τρίτο κόρνερ στο παιχνίδι.
13: Δεν έδειξε το ρέφερι το replay, οπότε δεν μπόρεσα να καταλάβω. Η Ισπανία ξανά μπροστά με το Γιαμάλ από τα δεξιά. Τον έκοψε ο Λάιμερ. Γιαμάλ, περιμένουν οι Ισπανοί πάρα πολλά από αυτόν. Το παιδί θαύμα του ισπανικού ποδοσφαίρου και της Μπαρτσελώνα. Έχει και πρόβλημα ο Νίκο Γουίλιαμς, είναι ανέτοιμος, οπότε όλο το φορτίο πέφτει πάνω του. Ο Πόρο θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Στο 10ο λεπτό βρισκόμαστε. Από τα δεξιά παίρνει πολλά μέτρα φόρα Πόρο. Πρέπει να βιαστεί. Το εκτελεί πίσω για τον Κουμπαρσί. Θα κάνει ένα γέμισμα Κουμπαρσί. Πάρα πολύ ψηλά η μπάλα. Βγαίνει ο Σλάγκερ με γοθιές να καθαρίσει. Ο Λαπόρτ παίρνει μια κεφαλιά. Έψαξε τον Μπαένα. Διώχνουν όμως οι Αυστριακοί και έχουμε πλάγιο για την Ισπανία. Από τα δεξιά ο Σίβαλτ έβαλε την προβολή και έδιωξε. Ο Πος ήταν τελικά. Ο Πος προλάβε την μπάλα και την έβγαλε σε πλάγιο. Ο Κουκουρέγια θα το εκτελέσει. Τους πιάνει τρέμουλο πάντως, Δημήτρη, δεν ξέρω αν το έχεις δει και εσύ. Κάθε φορά που οι παίκτες πιάνουν την μπάλα να εκτελέσουν πλάγιο, βιάζονται γρήγορα, κοιτάνε δεξιά-αριστερά για να μην πέρασουν.
12: Είχα συνηθίσει την άνεση.
13: Να τη σκουπίζουν λίγο, να παίρνουν φόρα.
12: Η εφαρμογή είναι δύσκολη γιατί τώρα εφαρμόζεται, οπότε σιγά-σιγά.
13: Πρέπει να το συνηθίσουν και αυτό οι παίκτες.
12: Δεν είναι καλό να είσαι στην τζίτα για πραγματικά.
13: Για να εκτελέσεις ένα πλάγιο. Είναι στην τζίτα, φαίνεται. Ο Ντάνι Όλμο έκανε μια ποδιά πάνω στον Σίβαλτ. Κέρδισε και το φάουλ. Κλείστηκε ο Ντάνι Όλμο, αλλά βρήκε τον τρόπο να περάσει την μπάλα κάτω από το πόδι του Σίβαλτ. Τον γκρέμισαν, κέρδισε το φάουλ η Ισπανία. Εκτελέστηκε πλασαριστά. Και ο Κουμπαρσί δίνει δεξιά στον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ περνάει το Λάιμερ, μπαίνει στην περιοχή, πέφτει κάτω. Παίζεται, λέει ο Νίμπερκ. Διαμαρτύρεται το Γιαμάλ και όλο το γήπεδο. Ο Ρόδρυ κλέβει από τον Σάμπιτσερ και επιμένει η Ισπανία με τον Όλμο να δίνει στον Πέδρη. Και ο Πέδρη πιο πίσω στο Λαπόρτ και παίρνει μέτρα ο Λαπόρτ κάθετα. Και ανεβάζει τον Κουκουρέγια από τα αριστερά. Κουκουρέγια δίνει πιο αριστερά στον Μπαένα. Δύο παίκτες τον έχουν κλείσει τον Μπαένα, ο Πος και ο Σμιτ. Και γυρίζει πίσω τον Κουκουρέγια. Ξαναπαίρνει ο Μπαένα, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Κάνει το γέμισμα κόρνερ. Από τα αριστερά και πάλι έχει μπει δυνατά η Ισπανία. Και βλέπουμε σε replay την προηγούμενη φάση με τον Γιαμάλ να περνάει τον Λάιμερ, να πατάει περιοχή. Λάιμερ βάζει χέρια, ίσα που τον βρήκε, έπεσε ο Γιαμάλ. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι εδώ. Θα ήταν κάτι πολύ εύκολο για τον Ίμπερ, αλλά συνεχίζεται κανονικότατα το παιχνίδι. Από τα αριστερά με τον Μπαένα πάνω από την μπάλα. Κόρνερ για την Ισπανία στο 12ο λεπτό. Ισπανία-Αυστρία 0-0. Εκτελεί ο Μπαένα με το δεξί. Πιο ψηλά από όλους ο Σίβαλ, διώχνει με το κεφάλι. Έρχεται ο Πέδρη, παίρνει μια κεφαλιά. Η μπάλα φτάνει στο Σάμπιτσερ, ο οποίος διώχνει. Ο Πόρο μαζεύει την μπάλα και αλλάζει παιχνίδι για τον Μπαένα. Ψηλή μπαλιά του. Ο Μπαένα με το κεφάλι βρήκε τον Γιαρθάμπαλ και κρατάνε την μπάλα οι Ισπανοί. Ο Πέδρη στο Ρόδρυ, τον αρχηγό των Ισπανών. Ο Ρόδρυ κινείται κάθετα και δίνει λίγο πίσω στο Κουμπαρσί τελικά. Και αυτό δεξιά στον Πόρο. Τον πιέζει ο Λάιμερ και ο Πόρο γυρίζει πίσω στο Κουμπαρσί. Ξανά ο Ρόδρυ έχει χαμηλώσει και δίνει στον Λαπόρτ. Λαπόρτ βρήκε τον Μπαένα, όχι. Κλέβει ο Πος. Ο Σμιτ πάει να παίξει ξανά με τον Πος, τα καταφέρνει. Και ο Πος κερδίζει φάουλ από τον Κουκουρέγια. Έντονες διαμαρτυρίες από τον Κουκουρέγια σε επόπτη και διαιτητή. Τον φωνάζει ο Νίμπερ κοντά του. Αν του κάνει παρατήρηση και να του πει την επόμενη, φίλε, δεν χαρίζομαι. Κουκουρέγια νέος παίκτης Ρεάλ Μαδρίτης. Το ακούς και εσύ Δημήτρη, η κάμερα δείχνει τον Τζιάννη Ινφαντίνο και έχουμε αποδοκιμασίες. Έντονες αποδοκιμασίες για τον πρόεδρο της FIFA από τον κόσμο. Κόκκινη λαοθάλασσα να πούμε στο γήπεδο του Λος Άντζελες, καθώς και οι Ισπανοί και οι Αυστριακοί έχουν κόκκινες εμφανίσεις. Στο απόψινό παιχνίδι η Ισπανία φοράει την κλασική της κόκκινη και η Αυστρία όλα λευκά. Σορτσάκι, μπλούζα και κάλτσα λευκά για την Αυστρία. Κόκκινη μπλούζα για την Ισπανία και το μπλε σκούρο σορτσάκι και μπλε σκούρες κάλτσες. Πίσω η μπάλα στον Σιμών από τον Κουμπαρσί. Ο βράχος της Ισπανίας στο Σιμών δεν έχει δεχτεί γκολ. Πάει να καταρρύψει και το ρεκόρ του Ίκερ Κασίγιας με τα περισσότερα λεπτά χωρίς να δεχθεί τέρμα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ο Λαπόρτ πήγε να κάνει το λάθος, έβαλε την κόντρα ο Γκρέγκοριτς και έχουμε πλάγιο για την Ισπανία από τα αριστερά. Ο Γκρέγκοριτς πιάνει και λίγο το πόδι του, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Ο Λαπόρτ γυρίζει πίσω στον Σιμών. Το 1978 συναντήθηκαν για μία και μοναδική φορά σε Μουντιάλ οι δύο ομάδες, Ισπανία και Αυστρία, πριν τη σημερινή αναμέτρηση. Η Αυστρία είχε επικρατήσει τότε με 2-1 της Ρόχα. Πιέζουν οι Αυστριακοί και αναγκάζει τον Κουμπαρσί να γυρίσει πίσω στον Σιμών και αυτός να δώσει στον Λαπόρτ. Βάνερ και Γκρέγκοριτς πιέζουν την άμυνα της Ισπανίας. Ο Ρόδρυ κατεβαίνει χαμηλά, γίνεται τρίτο στόπερ για να πάρει την πρώτη πάσα. Δίνει στον Κουμπαρσί και ο Κουμπαρσί ανεβάζει τον Μπόρο από τα δεξιά. Ο Μπόρο θα ψάξει τον Όλμο και έχουμε φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής και λίγο πιο κάτω. Στο έδαφος είναι ο Γιαρθάμπαλ. Το έκανε φράγμα ο Ντάνσο. Έπεσε στο έδαφος ο Γιαρθάμπαλ. Έδωσε φάουλ ο Νίμπεργκ. Πιάνει το πρόσωπό του ο Γιαρθάμπαλ. Ο επιθετικός Ρεάλ Σοσιεδάδ, ο οποίος έχει δύο τερματά μέχρι στιγμή σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, κόντρα στη Σαουδική Αραβία, τη δεύτερη αγωνιστική, σε εκείνο το 4-0.
12: Στο κοντινό ή και το σημειώσεις να δεις πόσο ωραία μιλούσε ο διαιτητής με πειθό στον Αλάμπα, με το χαμόγελο, σεβόταν δηλαδή τον παίχτη και ταυτόχρονα περνούσε την εντολή του. Δεν ξέρω για ποιο θέμα του λέγει, αλλά
13: για την προηγούμενη φάση ήταν, για το φράγμα του πάνω στον
12: το Γιαρθάμπαλ. Ναι. Ναι. Αλλά του μιλούσε πάρα πολύ σωστά.
13: Σουηδός έμπειρος, ξέρει να περνάει αυτό που θέλει με το δικό τρόπο. Νέο φάουλ αυτή τη φορά από τα δεξιά για την Ισπανία, κάτω από την μεσαία γραμμή, το κέρδισε ο Πόρο. 16ο λεπτό, Ισπανία-Αυστρία 0-0. Όχι κάτι το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Η Ισπανία προσπάθησε στην αρχή, κέρδισε 2-3 κόρνερ. Είχε και μια τελική με τον Γιαμάλ στο 2. Εύκολα μπλόκαρε ο Σλάγκερ. Προσπαθεί η Ισπανία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να διασπάσει την άμυνα της Αυστρίας. Μπήκε ο Ρεξάτη, η ομάδα του Ντελαφουέντε. Αλλά μέχρι στιγμής το δρόμο προς τα δίχτυα δεν τον έχει βρει. Ο Αλάμπα έχει την μπάλα, πιέζει ο Γιαρθάμπαλ και γυρίζει πίσω στον Σλάγκερ. Και αυτός δίνει στον Ντάνσο από τα δεξιά. Ντάνσο στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Σλάγκερ. Αλλάζει με τον Σίβαλντ. Ξανά ο Ντάνσο από τα δεξιά. Σπάει την πρώτη γραμμή πίεση η Αυστρία. Δίνει ο Ντάνσο δεξιά στον Πος. Έψαξε τον Γκρέγκοριτς, αλλά βγήκε ο Κουμπαρσί δυναμικά και έκλεψε. Δεν μπόρεσε ο Ντάνι Όλμο να κατεβάσει. Παίρνουν ξανά οι Αυστριακοί με τον Σλάγκερ. Είναι δύο Σλάγκερ.
12: Είδες που είχε στην συζήτηση νωρίτερα ότι ο Αλάμπα έχει μεταφερθεί σε αριστερό στόπερ για να,
13: όπως
12: μπορεί,
13: στη Ρεάλ Μαδρίτης.
12: Ναι, για να μπορεί να κάνει και
13: να
12: παιχνίδι από πίσω.
13: Μπάλα, ακριβώς. Γιατί ο Ντάνσο είναι λίγο δύσκολος με την μπάλα στα πόδια. Κλέβουν οι Αυστριακοί και θέλουν να βγουν μπροστά. Η μπάλα αριστερά στον Σάμπιτσερ. Σάμπιτσερ θα κάνει τη σέντρα με στόχο τον Γκρέγκοριτς, δεν μπορεί να βρει την κεφαλιά, out. Για λίγο ο Γκρέγκοριτς, αν είχε βρει την μπάλα, θα την έστελνε προς την εστία. Πέρασε η σέντρα του Σάμπιτσερ το Κουμπαρσί, δεν είχε επαφή με την μπάλα Κουμπαρσί. Ο Γκρέγκοριτς έκανε κίνηση να βρει την μπάλα, δεν τη βρήκε όμως για λίγο και αυτή πέρασε εκτός. Στο 18ο λεπτό πιέζουν οι Αυστριακοί και κερδίζουν ξανά. Ο Αλάμπα έπαιξε στον Σλάγκερ, έκλεψαν Ισπανοί όμως. Ο Πέδρη ανοίγει δεξιά για τον Πόρο. Ο Πόρο στα πόδια του Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ ξανά στον Πόρο. Πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Λάιμερ και ο Πόρο ανεβαίνει. Θα κάνει το γύρισμα απέναντι μπάλα αριστερά στον Μπαένα, ο οποίος γλίστρησε, σηκώθηκε, μαζεύει την μπάλα. και την κρατάει ο Μπαένα και τη δίνει στον Όλμο, και αυτός αριστερά στο Κουκουρέγια. Ξανά Όλμο, οργανώθηκαν οι Αυστριακοί. Πίσω στον Λαπόρτ και αυτός στον Κουμπαρσί. Ο Πέδρη δίνει δεξιά στον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ σπάει στον Πόρο. Ο Πόρο μια σέντρα με το αριστερό. Βγαίνει ο Αλεξάνδρ Σλάγκερ και μαζεύει. Πήγε να βρει τον Όλμο ο Πόρο με το αριστερό του πόδι. Έκανε την κίνηση Όλμο. Πάτσε περιοχή. Αλλά ο Αλεξάνδρ Σλάγκερ βγήκε και μάζεψε την μπάλα εύκολα. Και δίνει και πάσα τώρα κεντρικά στον Σίβαλτ. Και αυτός αριστερά στον Αλάμπα. Πιέζεται από τον Ρόδρυ. Έχει ανέβει πολύ ψηλά ο Ρόδρυ για να πιέσει. Αλεξάνδρ Σλάγκερ ξανά στον Αλάμπα. Λάθος του Αλάμπα. Παίρνει ο Πέδρη και δίνει στο Γιαμάλ. Και έχει ευκαιρία ο Γιαμάλ. Κάνει πάσα στον Γιαρθάμπαλ. Ξανά ο Γιαμάλ. Όχι. Χάνει την μπάλα από την παρέμβαση του Βάνερ. Και ο Σάμπιτσερ τώρα την κρατάει από τα αριστερά και κερδίζει και το φάουλ από τον Πόρο. Ευκαιρία για Νάση για τους Αυστριακούς. Έβαλε το κορμί του ο Σάμπιτσερ, ο άσος του Ντόρμουντ, τον γκρέμισε ο Πόρο από πίσω. Κέρδισαν το φάουλ Αυστριακοί από τα αριστερά, δίπλα από τον πάγκο της ομάδας τους. Εκτελέστηκε πλασαριστά από τον Λάιμερ και έδωσε τον Αλάμπα, και ο Αλάμπα στον Αλεξάνδρ Σλάγκερ. Αυτός δεξιά στον Τάνσο. Ο Τάνσο πίσω ξανά στον Αλεξάνδρ Σλάγκερ. Ξανά ο Τάνσο άλλαξε με τον ατοφύλακα της Αυστρίας. Κάθετα ο Τάνσο, ωραία πάσα πέρασε. Ο Πος άργησε όμως, δεν είχε κατεύθυνση προς τα μπροστά. Είχε το κορμί του πίσω και αναγκάστηκε να την ξαναγυρίσει πίσω. Δεν πήρε προωθητικό κοντρόλ ο Πος. Οπότε η Αυστρία αναγκάζεται να ξαναχτίσει αυτή την επίθεση από πίσω με τον Τάνσο. Κάκι η πάσα του, βρήκε και το μικρόφωνο. Πλάγιο μπάλα για την Ισπανία. Θα το εκτελέσει γρήγορα ο Κουκουρέγια. Ή μάλλον προσπάθησε να το εκτελέσει γρήγορα, ακόμη δεν το έχει εκτελέσει. Μετράει αντίστροφα ο Νίμπερκ. Νομίζω πρέπει να δώσει αλλαγή, δεν ξέρω τι κάνει, πόσο μέτρησε. Το εκτέλεσε τελικά στον Ρόδρυ και πίσω στον Σιμών. Και αυτό στον Κουμπαρσί. Ανεβαίνει ο Κουμπαρσί και δίνει δεξιά στον Γιαμάλ. Κάνει το άντερλα από Πόρο, δεν του δίνει ο Γιαμάλ. Κάνει κάτι προσποιήσεις. Θέλει να περάσει το Σάμπιτσερ, τον κυνηγάει ο άσος Ντόρμουντ. Λάιμερ και Σάμπιτσερ τον έχουν κλείσει. Η ποδιά του Γιαμάλ στο Λάιμερ από τα δεξιά. Κρατάει ξανά την μπάλα, όχι. Επιμένει ο Λάιμερ, του την κλέβει. Το παράκανε λίγο ο Γιαμάλ εδώ. Πλάγιο τώρα για την Ισπανία. Κακό κοντρόλ του Γκρέγκοριτς. Ο Γιαμάλ πέρασε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο τον Λάιμερ. Ήρθε ο Τσάμπιτσερ, του κάνει το τάκλιν. Ο Λάιμερ με τη σειρά του επέστρεψε γρήγορα, του πήρε την μπάλα και λήξη συναγερμού. Κουκουρέγια από τα αριστερά στον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ πιέζεται από τον Βάνερ. Δίνει στον Πέδρη ένα τριγωνάκι από τους Ισπανούς με Λαπόρτ, Πέδρη και Ρόδρυ. Και τώρα ο Λαπόρτ αλλάζει παιχνίδι δεξιά για τον Γιαμάλ. Κεφαλιά του Γιαμάλ στον Πόρο. Του δίνει ξανά την μπάλα ο Πόρο. Ο Γιαμάλ είναι κλεισμένος και δίνει στο Ρόδρυ. Πιέζουν παντού την μπάλα οι Αυστριακοί. Και ειδικά τον Γιαμάλ τον έχουμε ντουμπλάρισμα με διπλομαρκαρίσματα Σάμπιτσερ και Λάιμερ. Οπότε αν περάσει τον πρώτο, που συνήθως τον περνάει, να βγει και δεύτερος. Πάσα για τον Γιαρθάμπαλ μέσα στην περιοχή. Βάζει το κεφάλι του ο Ντάνσο εκεί. Τον έκλεισε και ο Αλάμπα. Δίνουν και τα χέρια δύο στόπερ της Αυστρίας για αυτή την εξαιρετική άμυνα που βγάλανε. Ο Αλεξάνδρ Σλάγκερ μάζεψε. Ο Ντάνσο έβαλε κεφάλι, στήθος, χέρι, τα έβαλε όλα. Πήρε την μπάλα από τον Γιαρθάμπαλ. Και ο Αλεξάνδρ Σλάγκερ βγήκε και καθάρισε. Παίρνουν ξανά την μπάλα οι Ισπανοί. Δεν μπορούν να κρατήσουν καθόλου οι Αυστριακοί. Κουμπαρσί για τον Ρόδρυ. Λαπόρτα αριστερά για τον Μπαένα. Πιέζει ο Πος, γυρίζει ξανά πίσω ο Μπαένα. Ο Ρόδρυ δίνει στον Κουμπαρσί. Παίρνει μέτρα Κουμπαρσί και ανεβάζει δεξιά τον Πόρο. Ο Πόρο βρίσκει το Γιαμάλ, δυνατή η πάσα του όμως. Βγαίνει ο Αλεξάνδρ Σλάγκερ και μαζεύει. Ήταν καλή ευκαιρία εδώ για την Ισπανία από τα δεξιά. Έχει πάρα πολύ χώρο ο Γιαμάλ. Αλλά η πάσα του Πόρο ήταν πολύ δυνατή. Αν είχε κάνει καλύτερη πάσα εδώ ο Πόρο, ο Γιαμάλ θα έβγαινε σε θέση βολής. Ντάνσο δεξιά για τον Πος, πιέζει ο Μπαένα, κρατάει ο Πος, βάζει την κόντρα Μπαένα, κεφαλιά του Πος, τα κουνάκι του Σμιτ και πλάγιο για την Ισπανία από τα αριστερά. Και ήρθε η ώρα για το hydration break, γι' αυτό και ακούτε τις αποδοκιμασίες στο γήπεδο του Λος Άντζελες. Θα βάλουμε και μουσική εκεί οι διοργανωτές.
12: Πολύ ωραία.
13: Και νομίζω, Δημήτρη, μπορείς και εσύ να πεις το πρώτο σχόλιο, να κάνεις το πρώτο σχόλιο, να κάνεις ό,τι θες.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη διακοπή, κάτι που δεν αρέσει καθόλου στο κοινό παγκοσμίως, αλλά νομίζω ότι είδα και μια δήλωση του Iker Casillas προχθές, ότι θα ήταν ευκαιρία, αν σκεφτόταν η FIFA, να κάνει 4-25 λεπτά, πως είναι 4-12 λεπτά στο NBA, 4-25 λεπτά στο ποδόσφαιρο, λοιπόν, αφού η αναμέτρηση φτάνει κοντά στα 100 λεπτά με τις καθυστερήσεις. Δεν ξέρω γιατί το είπε αυτό ο Casillas. Νομίζω δεν είναι καλό αυτό, να σταματάμε τη ροή. Δεν είναι μπάσκετ που σταματά η ροή κάθε 20 δευτερόλεπτα, κάθε 5. Είναι συνηθισμένο το σπορ, μικρός ο χώρος. Εδώ είναι λίγο δύσκολο αυτό και γι' αυτό δεν αρέσει στο κοινό, σε όλο το κοινό, το παγκόσμιο κοινό του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, 0-0, μπήκε φουριόζα η Ισπανία, όμως η Αυστρία είναι πολύ σοβαρή ομάδα. Όποιος δεν την πάρει σοβαρά θα βρεθεί προεκπλήξεως. Η Ισπανία είναι το φαβορί, προσπαθεί είτε δεξιά είτε αριστερά με τους ακραίους να φτάσει στην περιοχή, αλλά είδαμε νωρίτερα και τον Γκρέγκορ που θα μπορούσε να σκοράρει. Ο Γκρέγκορης, να πούμε, είναι στη φουρνιά της ελπίδων που το 2021 είχε κερδίσει την εθνική μας ομάδα για να περάσει αυτή στα τελικά της ευρωπαϊκής τελικής φάσης των ελπίδων. Τότε η ελπίδων είχε προπονητή τον Αντώνη Νικοπολίδη, αριστερό μπακ τον Τσιμίκα, εξάρι τον Καραχάλιο του Όφη, εξτρέμ τον Λάμπρου του Βόλου, στόπερ τον Παντήρη Χατζηδιάκο, για τον οποίο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί και το βράδυ, αύριο το πρωί, φαίνεται ότι κλείνει στον ΠΑΟΚ ο Παντελής Χατζηδιάκος. Ένα παιδί το οποίο έφυγε νεαρός από τη Ρόδο, πατέρας του Ρόδιος, βρέθηκαν στην Ολλανδία, καθώς από εκεί ήταν η μαμά του ο Παντελή, και έχει εκπαιδευτεί στην περίφημη ΑΖΙΤΑ Αλκμαρ. Μετά πήρε μια μεταγραφή που δεν έπιασε στην Κάλιαρη. Επέστρεψε στην Κοπεχάγη, ο Νίστρο ήρθε στον Παναθηναϊκό και ο Χατζηδιάκος δείχνει πως θα πάει στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ προσπαθεί να πάρει και τον Σάντα Μαρία, τον χαφ της Βαλένθια. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας, ενώ η Ισπανία έχει κερδίσει 3 κόρνερ, δεν συνέχισε, θα δούμε αν θα καταφέρει να ανοίξει το σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ καλός ο διαιτητής. Και η Ισπανία έχει αυτό ότι αλλάζει πάρα πολύ στην μπάλα, βάζει παίκτες ανάμεσα στις γραμμές, έχει παίκτες διαβολιστές, μπορούν να κάνουν δηλαδή την τρίπλα και να ξεπεράσουν τον αντίπαλό τους, κάτι που σπανίζει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ανισορροπίες. Πολύ καλά όμως στα σόπαρ και τον Αυστριακό, με τον δυνατό και σταθερό Ντάνσο και τον έξυπνο Αλάμπα, ενώ και ο τερματοφύλακας είναι πάντα στην τσίτα, όπως είδατε, για να βγει γρήγορα στις κάθε πάσεις εντός περιοχής για τους ακραίους των Ισπανών. Η Ισπανία λοιπόν, Αυστρία 0-0, και η Αυστρία, να πούμε, ότι έχει προπονητή έναν τύπο ο οποίος οργάνωσε όλη αυτή την ποδοσφαιρική επιχειρηματική δράση της Red Bull, Salzburg και όλα τα συναφή. Ήταν ο άνθρωπος που δημιούργησε τη Λειψία και μάλιστα το 2013 είχε αποκτήσει, ή το 2014 είχε αποκτήσει τον Κυριάκο Παπαδόπουλο τότε, ο περίφημος Ράκινγκ, ο οποίος τώρα είναι προπονητής και όχι τεχνικός διευθυντής των Αυστριακών. Αυτά από μένα, Λεωνίδα, σε ακούμε.
13: 27ο λεπτό, πλάγιο για την Ισπανία από τα αριστερά. Τώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι μετά το hydration break. Ο Κουκουρέγια για άλλη μια φορά κάπως καθυστερεί, τη δίνει μέσα εσωτερικά στον Ρόδρυ, και ο Ρόδρυ στον Όλμο, και αυτός δεξιά στον Πόρο. Ο Πόρο πιο δεξιά στον Γιαμάλ. Πάντα τον τουμπλάνουν το Γιαμάλ, Λάιμερ και Σάμπιτσερ. Κρατάει ο Γιαμάλ και δίνει στον Πόρο. Θα κάνει τη σέντρα ο Πόρο, πολύ δυνατή. Περνάει αριστερά, πλάγιο η μπάλα για τους Αυστριακούς από την απέναντι πλευρά. Δεν μπόρεσε να βρει συμπαίκτη ο Πόρο. Λέγαμε για την Ισπανία προηγουμένως ότι έκανε το καθήκον της στον 8ο όμιλο. Επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή και τερμάτισε στην πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας 7 βαθμούς. Αλλά με εξαίρεση Το πρώτο ημίχρονο στο ματς έφτασε αγωνιστική κόντρα σε αδική αραβία του Γιώργου Δόνη που ήταν 3-0 στο ημίχρονο, έληξε 4-0. Δεν έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής η Ισπανία με το ποδόσφαιρο που παίζει. Έχει πλούσιο ταλέντο, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, αλλά μέχρι στιγμής δεν εντυπωσιάζει όπως μας έχει συνηθίσει παλαιότερα. Καλά κρατάνε οι Αυστριακοί. Ο Γιαμάλ έχει την μπάλα στα πόδια. Προσπαθεί να περάσει τους πάντες. Δίνει στον Πέδρη. Ο Πέδρη ψάχνει τον Όλμο στην περιοχή. Φοβερή τρίπλα του Όλμου, αλλά καλύτερο το τάκλινγκ του Πος και κόρνερ για την Ισπανία. Σωτήρια επέμβαση του Πος. Ο Ντάνι Όλμο μάζεψε την μπάλα. Έκανε μια περιστροφή. Κοντρόλ τρίπλα έκανε πάνω στον Ντάνσο. Τον πέρασε εντυπωσιακά, αλλά ο Πος κατάλαβε την κίνηση του Ισπανού δεκαριού. Και με τάκλιν έβγαλε την μπάλα κόρνερ από τα δεξιά με τον Γιαμάλ. Με το αριστερό του πόδι θα γεμίσει προς τα μέσα ο Γιαμάλ. Βγαίνει ο Αλεξάνδρ Στράικερ, κουκουρέγια! 1-0 Ισπανία στο 29. Ακυρώθηκε.
6: Για να δούμε γιατί.
13: Ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ νομίζω. Διαμαρτύρεται ο κουκουρέγια και ο Γιαμάλ στον επόπτη. Ο Νίμπεργκ λέει παίρνω εγώ την απόφαση. Έχει πάει εκεί ο αρχηγός της Ισπανίας, ο Ρόδρι. Τώρα θα δούμε το replay. Εκτέλεσε ο Γιαμάλ με το αριστερό του πόδι. Ο Αλεξάνδρες Σλάγκερ έδιωξε με γροθιές. Ο Κουκουρέγια πήρε το rebound από τη μικρή περιοχή. Σούταρε με το αριστερό, σκόραρε. Αλλά αν κατάλαβα καλά, υπάρχει επιθετικό φάουλ στον Αλεξάνδρε Σλάγκερ, τον τερματοφύλακα της Αυστρίας.
6: Ίσως στόπερ.
13: Γιατί ήταν πάνω του Κουμπαρσί. Έκανε αυτό που κάνει η Arsenal, Δημήτρη. Η νέα μόδα που βάζουν παίκτες εκεί για έναν όμιλο παικτών μπροστά από τον τερματοφύλακα.
6: Νομίζω στον Ντάνσο είναι.
13: Στον Ντάνσο ή στον Σλάγκερ.
6: Ναι, και οι δύο. Είναι επιθετικό φάουλ διπλό.
13: Πάντως ο Κουμπαρσί έχει επαφή με τον Σλάγκερ. Για να δούμε αν θα υπάρξει χρήση VR και τα λοιπά. Όχι.
6: Ναι, ναι, όχι.
13: Ακυρώθηκε τον γκολ. 0-0 το Ισπανία-Αυστρία λοιπόν. Συμπληρώσαμε μισή ώρα παιχνιδιού. Δεν μέτρησε το γκολ του Κουκουρέγια. Είχαμε επιθετικό φάουλ των Ισπανών πάνω τώρα σε Ντάνσο, σε Αλεξάνδερ Σλάγκερ, σε έναν από τους δύο ή και στους δύο. Οπότε δεν μέτρησε αυτό το γκολ. Ξανά Ισπανία από τα δεξιά με τον Γιαμάλ, έχασε από τον Σάμπιτσερ. Πάσα για τον Γκρέγκοριτς, κακή. Μαζεύει ο Κουμπαρσί και δίνει στον Λαπόρτ. Αλλάζουν οι Ισπανοί με τον Πέδρη να γυρίζει πίσω στο Λαπόρτ. Αλλαγή παιχνιδιού του Λαπόρτ δεξιά για τον Γιαμάλ. Αυτός έψαξε τον πόρο με το κεφάλι, αλλά βρήκε τον Σάμπιτσερ. Ο Σάμπιτσερ από την πλευρά το έκανε λάθος. Ήρθε ο Ρόδρι, κέρδισε την κόντρα και πλάγιο για την Ισπανία. Το εκτέλεσε γρήγορα πόρο και πίσω η μπάλα στον Κουμπαρσί. Προηγουμένως που έδειξε η κάμερα του Χαβιέ Μπαρδέμ και Πενέλοπε Κρούζ έγινε χαμούλης, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
6: Α, ήταν ο Χαβιέ, είναι ο αγαπημένος.
13: Χαβιέ Μπαρδέμ και Πενέλοπε Κρούζ. Έγινε
6: ζευγάρι, ζευγάρι. Βέβαια, γιατί ο Μπαρδέμ έχει στο Λος Άντζελες, εκεί που είναι και το Χόλιγουντ, έχει συμμετάσχει σε ταινίες.
13: Πάντως το γκολ, τώρα που το ξαναβλέπω εδώ στο κινητό μου, είναι εντάξει ξεκάθαρο επιθετικό φάουλ.
6: Ναι, υπάρχει έντονη πίεση στα σώματα.
13: Κουκουρέγια δίνει μέσα στο κέντρο για τον Πέδρη. Πέδρη αριστερά στον Μπαένα. Ο Μπαένα έχει μπροστά του τον Πος. Τον κλείνει και ο Σμιτ και γυρίζει πίσω στον Πέδρη. Πέδρη συγκλίνει. Παίζει ξανά αριστερά στον Μπαένα. Ο Μπαένα φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Κλείνεται από τον Πος. Κρατάει ο Μπαένα. Δεν δίνει πάσα. Και τώρα θα δώσει τον Πέδρη. Και ο Πέδρη πιο πίσω στο Λαπόρτ. Λαπόρτ μέσα για τον Ρόδρι. Αλλάζει με τον Πέδρη, αλλά δεν βρίσκουν διαδρόμους οι Ισπανοί και πίσω στο Κουμπαρσί μπάλα και αυτός δεξιά για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ με Σάμπιτσερ και Λάιμερ, περνάει τον Λάιμερ ο Γιαμάλ. Θέλει να μπει περιοχή και μπαίνει, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, μεγάλη επέμβαση από τον Αλεξάνδρ Σλάγκερ. Σέντρα σούτ από τον Γιαμάλ, έβγαλε με το δεξί του χέρι ο τερματοφύλακας Αυστρίας. Επιμένουν οι Ισπανοί από τα αριστερά με τον Μπαένα. Παίζει κάθετα μέσα στην περιοχή τον Γιαρθάμπαλ, ο Γιαρθάμπαλ μέσα στην περιοχή. Ντάνσο το τάκλινγκ, κρατάει ο Γιαρθάμπαλ. Στο αριστερό του πόδι το σουτ, νέα επέμβαση τεράστια από τον Σλάγκερ και κόρνερ για την Ισπανία. Στο 33 κρατάει το 0 ο τερματοφύλακας της Αυστρίας από το σουτ, αυτό το ξαφνικό σουτ με το αριστερό του Γιαρθάμπαλ μέσα από την περιοχή. Εκτέλεσε, ήταν και από πλάγια θέση, έβγαλε με το αριστερό του χέρι ο Αλεξάνδρ Σλάγκερ και κόρνερ για την Ισπανία από τα δεξιά με τον Γιαμάλ. Επιμένουν οι Ισπανοί, θέλουν να βρουν ένα γκολ πριν πάνε στα αποδυτήρια. Με το αριστερό φέρνει μέσα. Αλεξάνδρ Σλάγκερ βγαίνει αυτή τη φορά και με διπλή προσπάθεια θα μαζέψει την μπάλα. Λήξη συναγερμού.
12: Να εξάρουμε αυτή την φοβερή επέμβαση. Είναι πολύ μεγάλη επέμβαση γιατί η μπάλα σκάει και στο χορτάρι.
13: Ακριβώς.
12: Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Άρα είναι σπουδαίο σκίπερ.
13: Είδες πως έβαλε την παλάμη του.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Φοβερή, φοβερή επέμβαση από τον Αλεξάνδρ Σλάγκερ. Στο σουτ του Γιαρθάμπαλ. Να που οι Ισπανοί πιέζουν. Μετά τον γκολ που ακυρώθηκε από τον Κουκουρέγια. Είχε γίνει επιθετικό φάουλ στον βασιλιάκα της Αυστρίας. Είχαμε άλλη μια μεγάλη ευκαιρία την Ισπανία. Ο Γιαμάλ θα βγει τεατέτ. Έχει σηκωθεί όμως το σημάκι του βοηθού. Έχουμε offside. Ήταν εκτεθειμένος ο superstar της Μπαρτσελώνα και της Ρόχα. Δεν μετράει αυτή η φάση. Ως μη γενόμενη από τη βαθιά παλιά του Κουμπαρσί που είναι και οι συμπαίκτες στην Μπαρτσελώνα και γνωρίζονται πολύ καλά. Λάθος του Σάμπιτσερ. Πήρε ο Πέδρη, αλλά ο Λάιμερ επιμένει και κλέβει. Σάμπιτσερ πίσω για τον Αλάμπα. Αλάμπα αλλάζει με τον Ντάνσο. Θέλει να πάρει μέτρο ο Ντάνσο, δίνει δεξιά στον Πος. Ο Πος παίρνει μέτρα, τον κυνηγάει τώρα Μπαένα. Κάνει κοφτή τρίπλα Πος και γυρίζει πίσω. Σέντρα του Σίβαλτ. Διώχνει ο Λαπόρτ. Μαζεύει ο Αλάμπα και ένα σουτ, φιλόδοξο από πολύ μακριά. Πάνω η μπάλα από την εστία του Σιμών. Είχε ώρα να απειλήσει η Αυστρία. Αλλά αυτό το σουτ που επιχείρησε ο Νταβίντ Αλάμπα από πολύ μακριά δεν βρήκε στόχο. Ελεύθερο για τους Ισπανούς. Εκτελεί πλασαριστά ο Λαπόρτ για τον Σιμών. Πιέζουν ψηλά οι Αυστριακοί. Παίρνει μέτρα ο Σιμών. Κρατάει την μπάλα στα πόδια του. Ένα 4-4-2 για τους Αυστριακούς σε φάση άμυνας. Με Γκρέγκοριτς και Βάνερ να πιέζουν ψηλά. Σιμών αλλάζει με Λαπόρτ και ο Λαπόρτ αριστερά για τον Κουκουρέγια που έχει γήπεδο να τρέξει. Και δίνει πιο αριστερά στον Μπαένα. Ο Μπαένα θα φέρει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Κάνει overlap από Κουκουρέγια, δεν παίρνει την μπάλα. Μπαένα αλλάζει δεξιά για τον Γιαμάλ που είναι μέσα στην περιοχή και σε πλάγια θέση. Γιαμάλ περνάει με νέα ποδία τον Λάιμερ, αλλά έρχεται το Αλάμπα εκεί. Νομίζω Γιαμάλ προτιμάει να κάνει ποδία στο Λάιμερ παρά κάτι πιο ουσιαστικό στο παιχνίδι του. Η Αυστριακή με τον Σάμπιτσερ, βαθιά παλιά του Σάμπιτσερ, δεν πέρασε η μπάλα για τον Βάνερ. Πήραν Ισπανοί, ο Ρόδρι δίνει αριστερά στον Κουκουρέγια. Δημήτρη, ο Γιαμάλ στις τρεις ποδιές νομίζω ότι είναι ένα κόρνερ ή ένα γκολ. Τον έχει κάνει το Λάιμερ.
12: Ναι, αλλά βλέπεις ότι αντέχουν.
13: Ο Γιαρθάμπαλ μέσα στην περιοχή, γύρισμα με το αριστερό, έρχεται ο Λάιμερ έξυπνα, καταλαβαίνει και κόβει την μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Γιαρθάμπαλ να βρει τον Ντάνι Όλμο. Μέχρι στιγμής οι Αυστριακοί έχουν πάρα πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά. Πέδρη ανεβάζει αριστερά τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια το γύρισμα, Γιαρθάμπαλ, γκολ! Λέγαμε ότι η Αυστρία τα έκανε όλα καλά στην άμυνα, αλλά ο Γιαρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα από το γύρισμα του Κουκουρέγια. Ο Γιαρθάμπαλ με ένα πλασέ με το αριστερό του πόδι νίκησε τον Σλάγκερ. Έμεινε όρθιος ο τροματοφύλακας Αυστρίας και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Το ψάχνε πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος και το βρίσκει η Ρόχα. Με επιμονή και υπομονή οι Ισπανοί γύρισαν την μπάλα. Ο Πέδρη έδωσε αριστερά στον Κουκουρέγια. Ο Κουκουρέγια έκανε ένα κοντρόλ, ένα γύρισμα. Ο Γιαρθάμπαλ με τη μία, με το αριστερό του πόδι, εκτέλεσε σιρτά τον Αλεξάνδρ Σλάγκερ και έκανε το Ισπανία-Αυστρία 1-0 στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Ντάνσο και Αλάμπα τον έχασαν, τον επιθετικό της Ισπανίας. Ο Αλάμπα προσπάθησε, έπεσε και στο έδαφος, μπας και βρει την μπάλα με το κορμί του, αλλά δεν μπόρεσε. Το πλασέ του Γιαρθάμπαλ ήταν τόσο όσο. Τη βρήκε με τη μία, σιρτά και κατέληξε στα δίχτυα του Αλεξάνδρ Σλάγκερ και πανηγυρίζει τώρα και ο πάγκος της Ισπανίας. Και το παιχνίδι συνεχίζεται. Οι Αυστριακοί έχουν την μπάλα στα πόδια, λάθος όμως. Και νέο λάθος από τον Μπαένα, επέστρεψε το δώρο του Σλάγκερ. Του Χαβέρς Σλάγκερ, αλλά οι Αυστριακοί δεν μπόρεσαν να βγάλουν επίθεση. Πέρασε έξω η μπάλα. Out. Τρίτο γκολ για τον Γιαρθάμπαλ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δύο έχει πετύχει κόντρα Σαουδική Αραβία και έχει 11 γκολ στα τελευταία 10 παιχνίδια της Εθνικής Ισπανίας. Ο Γιαρθάμπαλ το λες και καυτό. Γιαμάλ τώρα από τα δεξιά, περνάει τον Λάιμερ, περνάει και βρίσκει μπροστά του, κινείται παράλληλα από τη μεγάλη περιοχή, ένα σούτ με το δεξί στην αγκαλιά του Αλεξάνδρ Σλάγκερ. Στο 38 προσπάθησε ο Γιαμάλ να περάσει όποιον βρει μπροστά του, τον έκλεισε ο Σίβαλτ, κοφτεί τρίπλα με το αριστερό από τον Γιαμάλ, δεξί πλασέ έξω από την περιοχή, αλλά ο Σλάγκερ ήταν σε καλή θέση και μπλόκαρε εύκολα και σειρά του Λάιμερ να περάσει το Γιαμάλ από τα αριστερά και γυρίζει τώρα πιο πίσω στον Αλάμπα καθώς κλείστηκε. Κερδίζουν οι Ισπανοί πολύ εύκολα. Ο Πέδρη πίσω στον Λαπόρτ και αυτός δεξιά στον Πόρο. Πόρο στον Κουμπαρσί. Έχει χαμηλώσει ο Ρόδρη και δίνει αριστερά στον Κουκουρέγια. 6 τελικές έχει η Ισπανία, 4 εντός στόχου. Μία έχει η Αυστρία, 0 στο στόχο και αυτή ήταν το σουτ που επιχείρησε λίγο νωρίτερα ο Αλάμπα και πέρασε πάρα πολύ ψηλά πάνω από την εστία του Σιμών. Επιμένουν οι Ισπανοί με τον Όλμο. Δίνει στον Γιαρθάμπαλ, αυτός μπαίνει η περιοχή, φέρνει την μπάλα στο αριστερό του πόδι, πλασέ αδύναμο πάνω στον Τάνσο και έρχεται ο Λάιμερ δυναμικά να διώξει. Ο Σλάγκερ γίνεται κάτοχος μπάλας, ο Χαβέρ Σλάγκερ, αλλά ο Ντάνι Όλμο κλέβει, ο Κουμπαρσί με το κεφάλι στον Ρόδρυ και ο Ρόδρυ πίσω, ξεμπλοκάρει το παιχνίδι για τον Λαπόρτ, ο οποίος δίνει στον Κουκουρέγια. Πρώτη ασίστ του Κουκουρέγια σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Πέδρη δεξιά στον Γιαμάλ. Έχει στήριγμα τον Πόρο ο Γιαμάλ, πατάει φρένο, περιμένει. Θέλει να παίξει ένα δύο με τον Πόρο, δεν ήταν καλή η πάσα του Πόρο. Έρχεται ο Πέδρη, κάνει τάκλιν ο Λάιμερ και κερδίζει και το πλάγιο. Από τα αριστερά, κοντά σου μέχρι του κόρνερ. Η Αυστρία κερδίζει αυτό το πλάγιο, παίρνει και κάποιες ανάσεις ο Λάιμερ. Έχει και τον Λαμίν Γιαμάλ μπροστά του, έτσι. Τώρα θα σηκωθεί ο Λάιμερ, είχε γονατίσει για λίγο.
6: Ξέρεις γιατί έχει κέφι ο Γιαμάλ?
13: Γιατί?
6: Γιατί πριν 45 μέρες έκανε διακοπές σε Σάκυνθο.
13: 13 Ιουλίου έχει γενέθλια, μία μέρα μετά από μένα.
6: Ναι, ναι.
13: Πού θα τα γιορτάσεις, λες εκεί? Ή θα έχει φύγει η Ισπανία?
6: 13 Ιουλίου όχι, προλαβαίνει να είναι στην τετράδα.
13: Προλαβαίνει λες.
6: Τελικός μου φαίνεται είναι 19-18.
13: 19. Και να πούμε ότι ο νικητής στους 16 παίζει ή με Πορτογαλία ή με Κροατία.
6: Που είναι το βράδυ στις 2.
13: Ακριβώς. Η Ισπανία τώρα αριστερά δίνει όλμο στον Κουκουρέγια. Και αυτός στον Γιαρθάμπαλ τον κλείνει ο Ντάνσο. Κόντρα, κόρνερ από τα αριστερά για τους Ισπανούς.
6: Να πούμε τώρα ότι εφόσον η Ισπανία ούτε καν στο 40 είμαστε, έχει 6 κόρνερ, είναι στο μονότερμα. Δεν μπορείς να την γλιτώσεις άμα δεν ανεβάζει γραμμές σου λίγο πάνω.
13: Κρατούσε όμως η Αυστρία αμυντικά.
6: Μέχρι εκεί.
13: Αλλά θα γινόταν το κακό με την εικόνα που είχε. 6-0 τα κόρνερ, 6 για τους Ισπανούς, 0 για τους Αυστριακούς. 41ο λεπτό η Ισπανία. Αυστρία 1-0 με τον γκολ που πέτυχε ο Γιαρθάμπαλ στο 36 από το γύρισμα του Κουκουρέγια. Κόρνερ από τα αριστερά με τον Μπαένα. Σεντράρι με το δεξί του. Βγαίνει ο Αλεξάνδρ Σλάγκερ με γροθίες διώχνει. Μαζεύει ο Λάιμερ. Θέλει να βγάλει. Κόρνερ από τα αριστερά με τον Μπαένα.

Τέλεσε το ελεύθερο γρήγορα ο Σλάγκερ για τον Αλάμπα. Πιέζουν οι Ισπανοί. Ο Αλάμπα γυρίζει στον Τάνσο και αυτός πιο πίσω στον Αλεξάνδρ Σλάγκερ. Ξανά ο Αλάμπα. Γέμισμα του Αλάμπα με στόχο τον Γκρέγκοριτς. Θα πιάσει την κεφαλιά αυτός. Έρχεται ο Κουκουρέγια με το κεφάλι να δώσει τον Κουμπαρσί. Λάθος του Κουμπαρσί. Ο Σάμπιτσερ τώρα έχει την μπάλα στα πόδια και δίνει αριστερά στον Σμιτ. Ο Σμιτ κάνει το γύρισμα. Έρχεται ο Πος. Κακό κοντρόλο. Πος. Κρατάει όμως την μπάλα. Έρχεται ο Ρόδρυ. Όλα λάθος. Θα έκανε ο Πος. Του πήρε ο Ρόδρυ την μπάλα και θέλει να βγάλει την Ισπανία στο transition. Όχι. Πατάει φρένο και γυρίζει πίσω στον Μπαένα. Κρατάει ο Μπαένα και δίνει στον Κουκουρέγια. Εδώ είχε καλή ευκαιρία η Αυστρία να γίνει απειλητική, αλλά ο Πος έκανε κακό κοντρόλ. Στη συνέχεια έχασε και την μπάλα από τον Ρόδρυ και πήραν οι Ισπανοί. Και χάνει ο Πέδρη στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και τώρα άλλη μια ευκαιρία για τους Αυστριακούς να βγουν μπροστά. Λάθος όμως, παίρνει ο Σιμών, μαζεύει εύκολα. Ο Ρόδρυ για άλλη μια φορά έβγαλε πάρα πολύ ωραία άμυνα πάνω στον Χαβέρ Σλάγκερ. Την αφήνει κάτω την μπάλα Σιμών και παίζει δίπλα του για τον Κουμπαρσί και αυτό στον Όλμο που έχει χαμηλώσει πάρα πολύ για να γίνει αποδέκτης της μπάλας. Και ο Γιαρθάμπαλ πολύ χαμηλά, όλοι πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Λαπόρτ αριστερά στον Κουκουρέγια, του δίνει ξανά ο Κουκουρέγια. Ο Λαπόρτ παίζει μέσα στο χώρο της μεσαίας γραμμής στο Ρόδρυ και αυτός καταπληκτική κάθετη στον Γιαρθάμπαλ. Φάουλ από τον Σάμπιτσερ για να μην γυρίσει ο Γιαρθάμπαλ και γίνει επικίνδυνος. Εξαιρετικές κάθετες περνάνε οι Ισπανοί. Σπάνε πανεύκολα τις άμυνες ζώνες που έχουν οι Αυστριακοί. Ο Γιαμάλ τώρα δεξιά με τον Λάιμερ. Γυρίζει πίσω στον Πόρο, σέντρα του Πόρο. Έρχεται και ο Ντάνσο με το κεφάλι να διώξει. Μαζεύει ο Κουκουρέγια και δίνει στον Μπαένα. Μπαένα ξανά στον Κουκουρέγια από τα αριστερά οι Ισπανοί. Κουκουρέγια με Μπαένα αλλάζουν. Ο Κουκουρέγια γυρίζει πίσω στον Ρόδρυ. Κρατάει ο Ρόδρυ γιατί πιέζει από τον Βάνερ και γυρίζει πιο πίσω στον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ για τον Ρόδρυ. Λάθος του Ρόδρυ. Το πρώτο πρέπει να είναι στο παιχνίδι. Πήρε ο Βάνερ. Αλλάζουν ωραία Αυστριακοί. Χαβέρ Σλάγκερ αριστερά για τον Σάμπιτσερ. Σάμπιτσερ φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Κάνει αλλαγή παιχνιδιού. Πάρα πολύ ωραία για τον Σμιτ. Μέσα στην περιοχή το γύρισμα. Φτάνει μπάλα στο Χαβέρ Σλάγκερ μέσα στην περιοχή. Είναι από τα αριστερά και πλάγια ένα σουτ πάνω στο Κουμπαρσί. Κρατάει ο Γκρέγκοριτς όμως, επιμένει, έρχεται όλμο του παίρνει και έχουμε offside. Τελειώνει η επίθεση εδώ των Αυστριακών. Ήταν εκτεθειμένος ο Γκρέγκοριτς. Ξανά η Αυστριακή με την μπάλα στα πόδια. Πίσω από την μπάλα Ισπανή. Ωραία, ο Ρόδρυ βάζει την προβολή στον Βάνερ, αλλά επιμένει ο Βάνερ και δίνει στον Λάιμερ. Μέσα στην περιοχή ο Λάιμερ από τα αριστερά. Κλείνεται από δύο και του παίρνει ο Πόρο. Όλμο και Πόρο τον κλείσανε τον Λάιμερ. Πήγε να κάνει αυτή την τρίπλα. Ο δεξιός μπακ της Τότεναμ όμως του πήρε την μπάλα και τώρα η Ισπανία θέλει να βγει μπροστά με τον Όλμο. Ωραία τρίπλα. Ο Πόρο αλλαγή παιχνιδιού στον Μπαένα. Και θέλει να βγει τώρα μπροστά η Ισπανία από τα αριστερά με τον Μπαένα. Τέσσερα λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις. Μπήκαμε στο πρώτο. Ο Μπαένα θέλει να παίξει το 1-2 με τον Όλμο και έχουμε φάουλ του Πος πάνω στον Μπαένα. Κουκουρέγια ζητάει μάλλον κίτρινη κάρτα από τον Ίμπερκ για αυτό το φάουλ που έκανε ο Πος στον Μπαένα. Την τελευταία φορά και μοναδική που τα είπαν Ισπανία και Αυστρία σε Μουντιάλ το 1978, η Αυστρία έχει επικρατήσει με σκορ 2-1. Συμπληρώθηκε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ισπανία-Αυστρία 1-0. Φίλες και φίλοι της Ερασπόρ για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στο γήπεδο του Λος Άντζελες. Ο νικητής σε αυτό το παιχνίδι θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Πορτογαλία-Κροατία. Αργότερα στις 2 είναι αυτό το παιχνίδι και αυτό από τα κανάλια της ΕΡΤ και αυτό από την ΕΡΑΣΠΟΡ φυσικά, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Σφυρίζει ο Νίμπερκ πάνω από την μπάλα. Ο Μπαένα εκτελεί, δοκάρι! Φοβερή εκτέλεση του Μπαένα στο οριζόντιο, δοκάρι και έρχεται ο Γιαμάλ και πάλι ο Αλεξάνδρ Σλάγκερ βγάζει σωτήρια.

0: Επιμένει η Ισπανία, ο Μπαένα χάνει όμως. Και θέλει να βγει μπροστά η Αυστρία, κόντρες, κερδισμένο πλάι για τους Αυστριακούς, πιάνει το κεφάλι του Γιαμάλ, δεν το πιστεύει. Όλα τα λεφτά όμως η εκτέλεση φάλ του Μπαένα, με το δεξί του πόδι. Βρήκε την μπάλα ο Αλεξάνδρες Λάγκερ όσο χρειαζόταν, την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι με τα ακροδάχτυλα. Στη συνέχεια της φάσης ο Γιαμάλ μόνος του μέσα μικρή περιοχή πλάσαρε, αλλά ο Αλεξάνδρες Λάγκερ με την κοιλιά έβγαλε και κράτησε αυτό το 1-0. Δεν επέτρεψε στους Ισπανούς να πετύχουν και δεύτερο τέρμα. Θα είχαν κάνει ακόμη πιο εύκολα τα πράγματα οι Ισπανοί. Κόβεται το Γιαμάλ από τον Λάιμερ. Παίρνουν οι Αυστριακοί. Σάμπισερ με την μπάλα στα πόδια, γυρίζει πίσω στον Αλάμπα. Ο Αλάμπα στο Χαβέρ Σλάγκερ. Και αυτό ο Σίβελτ δίνει στον Λάιμερ. Ευτικά το κουμπαρσί, ο Λάιμερ μπροστά για τον Γκρέγκοριτς. Έρχεται ο Κουρέγια με το κεφάλι και δίνει στο Ρόδρι. Και σταματάει το παιχνίδι ο Νίμπεργκ γιατί έχει χτυπήσει το πρόσωπο κουμπαρσί. Από την κόντρα του προηγουμένως με τον Λάιμερ. Διπλή σπουδαία ευκαιρία επενθυμίζουμε για την Ισπανία στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Αρχικά ο Μπαένα εκτέλεσε φάουλ έξω από την περιοχή με το δεξί του πόδι. Η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Σλάγκερ που τη βρήκε και λίγο με τα ακροδάχτυλα. Στη συνέχεια έφτασε η μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή. Ήρθε ο Γιαμάλ, ήταν μόνος του. Πλάσαρε, αλλά ο Σλάγκερ τον σταμάτησε με το κορμί του. Και παραμένει το Ισπανία-Αυστρία 1-0 με τον γκολ που πέτυχε ο Γιαρθάμπαλ στο 36ο λεπτό. Και τώρα ο Νίμπεργκ λέει στο Χαβέρ Σλάγκερ να περάσει εκτός. Έχει ματώσει, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Έχει σταματήσει το παιχνίδι. Διαμαρτύρονται οι Αυστριακοί. Ζήτησαν φάουλ προηγουμένως για μαρκάρισμα του κουμπαρσί στον Λάιμερ. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Έχουν συμπληρωθεί τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Και τώρα ο Νίμπεργκ σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο μέρος. Ισπανία-Αυστρία 1-0. Τη διαφορά μέχρι στιγμής κάνει το τέρμα του Γιαρθάμπαλ στο 36. Οι Ισπανοί πίεσαν πάρα πολύ τους Αυστριακούς. Είχαν και τεράστια διπλή ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Με το δοκάρι του Μπαένα από απευθείας εκτέλεση φάουλ και το πλασέ του Γιαμάλ μέσα από τη μικρή περιοχή που έβγαλε ο Αλεξάνδρ Σλάγκερ. Έμεινε λοιπόν αυτό το 1-0 στο πρώτο μέρος. Ισπανία-Αυστρία 1-0. Πάνε στα αποδυτήρια δύο ομάδες. Και εμείς θα περάσουμε στο στούντιο και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι για το δεύτερο μέρος.
1: Έραμε δε λοιπόν η Ισπανία δικαιότατα με ήρωα τον Αλεξάνδρ Σλάγκερ, τον τερματοφύλακα της Σάλτσμπουργκ. Η Αυστρία δεν αισθάνεται ευχαριστημένη, αλλά μπορεί να είναι ικανοποιημένη για τον δείκτη του σκορ, ο οποίος παραμένει στο 1-0. Πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς. Αέρα Σπορ 101,8.
2: Αέρα Σπορ 101,8.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
8: Ακούτε Era Sport.
1: Καλό βράδυ φίλες και φίλοι, 2 Ιουλίου 2026, το Μουντιάλ συνεχίζεται, 19 ο τελικός από το ζευγάρι Ισπανίας-Αυστρίας και το έτερο ζευγάρι των δύο στις δύο τα ξημερώματα με την Πορτογαλία απέναντι στην Κροατία. Οι νικητές θα αναμετρηθούν, οπότε θα έχουμε ένα ακόμη μεγάλο ζευγάρι. Η Ισπανία πάρα πολύ καλή, αν εξαιρέσουμε την πρεμιέρα με το πράσινο ακροτήρι 0-0 εκείνο το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα έχει βρει τον δρόμο της, είναι πάρα πολύ πιστική. Παίζει total football, είναι ομαδικότατη. Είναι μια ομάδα που χαίρεσαι να τη βλέπεις. Είναι μια ομάδα η οποία φτάνει εύκολα στο τελευταίο τρίτο των αντιπάλων. Παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, η μπάλα κάτω δεν σηκώνεται ψηλά. Έχει δύο έμβολα στα άκρα και ένα σεντερφόρ ο οποίος θα κάνει όλο, ο Ιορθάπαλ, ο οποίος είναι και αυτός που χωρίζει τις δύο ομάδες. Η Αυστρία, αν δεν έχει το Σλάγκερ, θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Έχει τις γραμμές της πάρα πολύ πίσω, δεν είναι τολμηρή, δεν είναι δραστήρη, είναι παθητική και αν δεν αλλάξουν στο δεύτερο μήχρο θα δεχτούν και άλλα τέρματα. Προτείνω ένα τραγουδάκι και να επανειλθούμε εδώ στην Ερασπορ. Η ώρα είναι 11 παρά... Έχουμε δελτίο. What time? Άρα λοιπόν, ναι, να δώσουμε τραγουδάκι, φάγουμε και δελτίο. Μετά δελτίο ειδήσουν καθώς ο αγώνας είναι στο ημίχρονο και επανερχόμαστε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10, στις 11 παρά 5 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στην τελευταία αναμέτρηση του σημερινού προγράμματος στο Μουντιάλ, Ισπανία-Αυστρία 1-0. Στο άλλο σημερινό παιχνίδι που έγινε τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία-Ερζεγοβίνη 2-0, ενώ το αυριανό πρόγραμμα ξεκινάει με την αναμέτρηση Πορτογαλία-Κροατία στο Τορόντο στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στις 6 τα ξημερώματα κοντράρονται στο Βανκούβερ Ελβετία-Αλγερία. Τέλος, Αυστραλία-Αίγυπτος παίζουν στο Άρλινγκτον στις 9 το βράδυ. Ήταν για την εθνική μπάσκετ των ανδρών με 73-66 από τη Ρουμανία στην Οραντέα στον πρώτο τελευταίο αγώνα της για το τελευταίο παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Λαρεντζάκης με 16 και ο Χαραλαμπόπουλος με 13 πόντους, πρώτοι σκόρερς για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που έχει μεν προκριθεί στην επόμενη φάση, αλλά τα αποτελέσματα νικών και ητών μεταφέρονται και την Κυριακή υποδέχεται την Πορτογαλία στις 7.30 το απόγευμα στην Channel Arena. Αισθάνομαι ντροπή για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα, δήλωσε μετά το μάτσο ο Βασίλης Πανούλης. Θα στοιχήσει 250 εκατομμύρια ευρώ, θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, ανέφερε για τον νέο Γιώργος Καραϊσκάκης ο Βαγγελής Μαρινάκης. Με εμφανή τη συγκίνησή του, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού επισήμανε ότι η νέα έδρα των Ερυθρόλευκων θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα μετά τα ΟΑΚΑ, θα χρηματοδοτηθεί από τον ίδιο και την ΠΑΕ, ενώ στην οροφή του γηπέδου θα υπάρχει LED 10.000 τετραγωνικών, το οποίο θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Στη σημερινή παρουσίαση ο κύριος Μαρινάκης διευκρίνησε ότι κατά την διετή διάρκεια εκτέλεσης των έργων που θα αρχίσουν το νωρίτερο τον προσεχή Μάιο, ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ, όπου έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές, μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει πρωταθλήματα, όπως επισήμανε ο ίδιος. Αύριο ξεκινάει η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη νέα περίοδο με τους παίκτες να περνούν από εργομετρικές εξετάσεις στα Σπάτα. Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν σε τρία γκρουπ έως την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα οι πρωταθλητές της Ελλάδας θα πετάξουν για Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει την πίεση του στην υπόθεση του Παντελή Χατζηδιάκου, δείχνοντας αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να τον φέρει στην Τούμπα. Πλέον ο δικέφαλος του Βορρά δελεάζει τον διεθνή κεντρικό αμυντικό με βελτιωμένες αποδοχές και συμβόλαιο για 3 χρόνια. Να συνεχίσουμε με τένις στο δελτίο μας, καθώς η Μαρία Σάκαρη πέρασε νωρίτερα στον τρίτο γύρο του Wimbledon μετά την επικράτησή της με 2-1 σετ επί της Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Επόμενη αντίπαλος της πρωταθλήτριάς μας θα είναι η Ιταλίδα Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο. Τη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο Πραξιτέλης Βούρος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Ηρακλή, ο οποίος θα ανακοινώσει τις ερχόμενες μέρες άλλες δύο μεταγραφές του Χαμέντ Φοφανά και του 21χρονου εξτρέμ Αλέξανδρου Αδάμ από την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ ξανά και επίσημα παίκτης του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού είναι ο 32χρονος Αμερικανός με βουλγαρικό διαβατήριο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Ο κορυφαίος πασέρ της περσινής EuroLeague θα εισπράξει περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα αντίθετη πορεία για τον Αμερικανό γκάρτ Μόντε Μόρις, καθώς οι Ερυθρόλευκοι δεν θα ανανεώσουν το συμβόλαιό του. Στο πόλο, σε αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5 έως 8 θα μετάσχει η Εθνική των Εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας μετά την ήττα της με 10-8 από το Μαυροβούνιο στον προημιτελικό, ενώ για μία ακόμα χρονιά ανανέωσε στον Παναθηναϊκό ο διεθνής αμυντικός Δημήτρης Σκουμπάκης. Και στα νέα από το εξωτερικό, η Manchester City κατέβαλε 130 εκατομμύρια ευρώ στην Νότιχαμ και απέκτησε τον 23χρονο μέσο Έλιοτ Άντερσον. Χωρίς τον Πακετά, η Βραζιλία κόντρα στην Νορβηγία την Κυριακή στο East Rutherford. Τέλος, οριστικοποιήθηκε σήμερα η συμφωνία της Νότιχαμ με τον Όλιβερ Γκλάσνερ, με τον αυστριακό τεχνικό να αναλαμβάνει τις τύχες της Forest για την ερχόμενη τριετία. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση Ισπανία-Αυστρία.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Hera Sport.
6: Η ώρα είναι 10:05, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του Μουντιάλ. Είμαστε στην ανάπαυλα της αναμέτρησης Ισπανίας-Αυστρίας. Ένα μετέν η Ισπανία με τον Οιορθάμπαλ. Και πριν περάσουμε να δώσουμε το λόγο στον Λεωνίδα Καζνέτση, ο οποίος έχει επιφορτιστεί με την ευθύνη να αναμεταδώσει τα όσα παρακολουθεί εδώ από την Αθήνα στο σπουδαίο αυτό παιχνίδι. Μέσα στους 22 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται, υπάρχει ένας πραγματικά ο οποίος θα μπορούσε να γίνει μια ιστορία, μια ωραία ταινία στο Χόλιγουντ. Αναφέρομαι στον Νταβίντ Αλάμπα. Και όπως με βοηθά και ο φίλος μου Θέμης Λαμπρόπουλος από την Αυστρία, τι συμβαίνει με αυτό το παιδί? Ο Αλάμπα είναι, έχει το εξής γενεαλογικό δέντρο. Ο πατέρας του είναι Νιγεριανός πρίγκιπας από τη φυλή των Γιορούμπα, όπως ήταν δηλαδή και ο μπαμπάς του Αντετοκούμπο. Η μητέρα του Αλάμπα είναι από τις Φιλιππίνες. Ο παππούς του ήταν Κογκολέζος. Ο ίδιος γεννήθηκε στην Αυστρία, εξού και αγωνίζεται για αυτή την εθνική ομάδα. Η γυναίκα του Αλάμπα, άκου Χρυσούλα, είναι Γερμανίδα. Το παιδί αυτό, πολύ καλός παίκτης της Ρεάλ, μιλά αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, μια έξτρα διάλεκτο από την Ιγυρία. Και επειδή μεγάλωσε με πολλά παιδιά από τη Βοσνία που είχαν πάει στην Αυστρία λόγω του πολέμου, καταλαβαίνει και αρκετά βοσνιακά. Ο ίδιος είναι χριστιανός, έχει μουσουλμάνο πατέρα και μαμά βουδίστρια. Νομίζω ότι είναι έτοιμος για ταινία του Hollywood, Λεωνίδα.
7: Ωραίο αυτό που είπες. Δεν είπες ότι έπαιξε στη Ρεάλ, όμως με επιτυχία.
6: Είναι τώρα που παίζει, εκεί δεν παίζει.
7: Έμεινε ελεύθερος, έληξε ο συμβόλαιο του, δεν ανανεώθηκε. Τώρα το καλοκαίρι έληξε.
6: Να έρθει στον ΠΑΟΚ.
7: Να έρθει στον ΠΑΟΚ, ναι. Ψάχνει στόπερ, αριστερό στόπερ, αλλά έχει Μιχαηλίδη ο ΠΑΟΚ.
6: Θα έχει ένα πρόβλημα εκεί.
7: Ξεκίνησε το παιχνίδι. Ισπανία-Αυστρία 1-0. Ο Οιαρθάμπαλ κάνει διαφορά μέχρι στιγμής. Ο 36 βρήκε δίχτυα από το γύρισμα του Κουκουρέγια και νίκησε τον καταπληκτικό Αλεξάνδρ Σλάγκερ, ο οποίος τα είχε βγάλει όλα μέχρι να έρθει ο Οιαρθάμπαλ στο 36 για να τον νικήσει. 11 σούτ η Ισπανία, 2 η Αυστρία, 6 εντός στόχου για τους Ισπανούς, 0 για τους Αυστριακούς. Και τα κόρνερ ήταν 6-0 υπέρ της Ρόχα. Να πούμε ότι η Αυστρία ξεκίνησε το δεύτερο μέρος με 2 αλλαγές. Ο Τσουκουεμέκα, πήρε τη θέση του Σίβαλτ και ο Γκρίλιτς τη θέση του Χαβέρ Σλάγκερ. Η Ισπανία συνεχίζει με την ίδια ενδεκάδα, την οποία και θα πω τώρα. Σιμόκα από τα δοκάρια, Κουμπαρσί, Λαπόρτα, δύο στόπερ, αριστερά Κουκουρέγια, δεξιά ο Πόρο, Ρόδρι, Πέδρι στο κέντρο, Γιαμάλ δεξιά, Μπαένα αριστερά, μπροστά για Αρθάμπαλο σκόρερ και πίσω του ο Όλμο. Ενώ για την Αυστρία, Σλάγκερ, Αλεξάνδρ Σλάγκερ κατά τα δοκάρια, δεξιά ο Πόσα αριστερά, Λάιμερ, Αλάμπα, Ντάνσο τα στόπερ, δεξιά ο Σμίντ αριστερά, ο Σάμπιτσερ, Τσουκουεμέκα, Γκρίλιτς, Βάνερ πίσω από τον Γκρέγκοριτς. Αλλά βλέπω τώρα αλλαγή, έχουμε τον Σάμπιτσερ πίσω από τον Γκρέγκοριτς, δηλαδή τον έχει βάλει πιο κεντρικά, πίσω από τον επιθετικό, και έχει πάει ο Τσουκουεμέκα αριστερά. Να πούμε χαιρετίσματα και στο φίλο μου τον Βαγγέλη από το Μοσχάτο που ακούει. Όλοι ακούνε Hera Sport. Ισπανία-Αυστρία, 47ο λεπτό. 1-0 με τον γκολ του Οιαρθάμπαλ από το 36. Παιχνίδι για του 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στους 16 τον νικητή του ζευγαριού Πορτογαλία-Κροατία, που θα ακούσετε από την Hera Sport στις 2 και θα δείτε φυσικά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. κόκκινη λαθάλασσα στο γήπεδο του Λος Άντζελες. Καθώς το κόκκινο είναι το χρώμα και των Ισπανών και των Αυστριακών, οι Αυστριακοί σήμερα όμως ως τυπικά φιλοξενούμενοι αγωνίζονται με λευκά, όλα λευκά. Μπλούζα, σορτσάκι και κάλτσα. Πιέζουν οι Ισπανοί μπροστά, ο Αλάμπα διώχνει όπως όπως. Κεφαλιά του Πόρο τρέχει να την προλάβει, την προλαβαίνει. Έρχεται το Τσουκουεμέκα όμως. Ο Πόρο επιμένει, του κλέβει την μπάλα και έχουμε φάουλ. Κερδίζει φάουλ ο Πόρο από τον Τσουκουεμέκα από τα δεξιά στο ύψος της μεγάλης περιοχής Αυστρίας. Ένα κερδισμένο φάουλ για τους Ισπανούς από την επιμονή του Πέδρο Πόρο. Δυσανασχετεί ο Λάιμερ, δεν είχε και εύκολο πρώτο μέρος απέναντι στο Γιαμάλ. Χρειαζόταν πάντοτε το ντουμπλάρισμα του Σάμπιτσερ για να αντιμετωπιστεί ο Σούπερ Σάρ της Μπαρτσελώνα και της Εθνικής Ισπανίας. Γιαμάλ και Μπαένα πάνω από την μπάλα. Από τα δεξιά αυτό το φάουλ. Έχουν ανέβει τα ψηλά κορδιά των Ισπανών. Αλεξάνδρ Σλάγκερ δίνει οδηγίες. Πλασαριστά ο Μπαένα για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ φέρνει την μπάλα στο αριστερό του πόδι. Κάνει τις γνωστές προσποιήσεις. Περνάει το Σάμπιτσερ και πατάει περιοχή. Νέα τρίπλα. Αυτή τη φορά θα του πάρει ο Σάμπιτσερ και θα πάρει και το φάουλ. Το παρακάνει ο Γιαμάλ ώρες-ώρες. Τους περνάει μία, τους περνάει δύο. Θέλει και τρίτη. Δεν χορταίνει να τους περνάει. Αλλά μέχρι στιγμής δεν τα καταφέρνει και με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Να θυμίσουμε ότι ο Γιαμάλ είχε και πολύ μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει στο πρώτο μέρος. Μόνος του μέσα στην μικρή περιοχή πλάσαρα έβγαλε ο Σλάγκερ. Ο Γιαρθάμπαλ τώρα το πλασέ του πάνω στον Αλεξάνδρ Σλάγκερ. Αδύναμο. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή ο επιθετικός Ρεάλ Σοσιεδάδ πλάσαρε τον Αλεξάνδρ Σλάγκερ. Αυτός γονάτισε και μάζεψε την μπάλα εύκολα. Ο Γιαρθάμπαλ, ο μοναδικός ο οποίος σήμερα έχει νικήσει τον Αλεξάνδρ Σλάγκερ. Πιέζουν ψηλά οι Ισπανοί με Όλμο και ο Γιαρθάμπαλ. Ο Αλεξάνδρ Σλάγκερ δίνει στον Αλάμπα. Αλλαγή παιχνιδιού του Αλάμπα με το αριστερό του πόδι δεξιά. Στον πόσο, πως θα πάρει την κεφαλιά με στόχο τον Γκρέγκορι. Ξέρχεται κουμπαρσί με το κεφάλι. Ξεμπλοκάρει για τον Κουκουρέγια, ο οποίος μαζεύει την μπάλα και ψάχνει τον Γιαρθάμπαλ. Αλλά ο Γκρίλιτς πήρε την κεφαλιά. Έρχεται ο Πέδρη. Δίνει στον κουμπαρσί και αυτός με το κεφάλι στο Σιμών που μαζεύει. Χωρίς αλλαγές Ισπανία, ξαναλέμε. Δύο έκανε η Αυστρία στο ημίχρονο ranking. Ο coach ranking έβαλε Τσουκουεμέκα και Γκρίλιτς θέσεις των Σίβαλτ και Χαβέρ Σλάγκερ αντίστοιχα. Η Ισπανία ξανά μπροστά με τον Όλμα από τα αριστερά να δίνει στον Μπαένα. Ο Μπαένα κόβεται από τον Πος. Πλάγια για την Ισπανία από τα αριστερά. Ο Όρθος και ο Ντελαφουέντε δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Η Ισπανία δεν έχει δεχτεί γκολ μέχρι στιγμής σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Εκτελείται το πλάι για τον Όλμο. Ήρθε ο Βάνερ, έβαλε το κορμί του και η Ισπανία κερδίζει το 7ο κόρνερ της στον αγώνα. Από τα αριστερά ο Μπαένα πάει και σε αυτή την εκτέλεση. Περιμένει τους συμπαίκτες του να γεμίσουν την περιοχή του Σλάγκερ. Σφυρίζει ο Νίμπερκ να τοποθετήσει τον Μπαένα την μπάλα στο τρίγωνο εκεί στο κόρνερ. Σφυρίζει ξανά ο Νίμπερκ και ο Μπαένα εκτελεί με το δεξί του πόδι. Κεφαλιά του Γιαρθάμπαλ πάνω η μπάλα από την εστία του Σλάγκερ στο 52. Δεν βρήκε στόχο η κεφαλιά του. Ο Γιαρθάμπαλ ήταν και λίγο πιο ψηλά η μπάλα από αυτό το χτύπημα του Μπαένα. Ο Ρόδρι έκανε εκεί το σκριν στο Σάμπιτσερ. Ο Γιαρθάμπαλ ξεμαρκαρίστηκε από τον Αλάμπα. Πήρε την κεφαλιά, αλλά πέρασε ψηλά η μπάλα πολύ. Χτίζουν επίθεση από πίσω οι Αυστριακοί. Ο Ντάνσο δίνει στον Πος. Αλλάζει με τον Σμιτ. Την μπάλα περνάει μέσα στον Βάνερ. Κόντρα του Ρόδρι. Έρχεται με το κεφάλι ο Μπαένα να δώσει τον Πέδρη και ο Πέδρη στον Όλμο. Και ο Όλμο πάει κάθετα στην περιοχή της Αυστρίας. Τον πετάει κάτω ο Ντάνσο. Παίζεται λέει ο Νίμπερκ. Διαμαρτύρεται ο Όλμο. Διαμαρτύρονται και οι φίλαθλοι στις εξέδρες. Τσουκουεμέκα τώρα. Λάθος του Τσουκουεμέκα και δίνει πάσα στο Γιαμάλ. Και έχει ο Γιαμάλ ανοιχτό κήπεδο από τα δεξιά και πατάει περιοχή και δίνει στον Όλμο. Τα κουνάκι του Όλμο για τον Ρόδρι. Έρχεται εκεί όμως ο Βάνερ. Σωτήρια να πάρει την μπάλα και να βγάλει την Αυστρία σε αντεπίδεση. Όχι, θα κοπεί από τον Πέδρη και η μπάλα φτάνει αριστερά στον Μπαένα. Μπαένα πατάει περιοχή, έχει τον Πος μπροστά του. Κλείνεται, γυρίζει πίσω την μπάλα στον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια αλλάζει με τον Πέδρη. Ξανά ο Μπαένα από τα αριστερά. Κουκουρέγια και πιο πίσω στο Ρόδρι και αλλάζει με τον Λαπόρτ. Παίζουν μαζί το 1-2. Μέσα δίνει ο Λαπόρτ στον Ογιαρθάμπαλ και αυτός εξαιρετικά στον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια έξω από την περιοχή της Αυστρίας, θέλει να βρει τον Μπαένα. Δεν μπόρεσε, ο Πος έβαλε την κόντρα και ο Ντάνσο πετάει την μπάλα πλάγιο. Τρέχει ο Κουκουρέγια, μαζεύει την μπάλα να εκτελέσει αυτό το πλάγιο και δίνει στον Πέδρη. Πέδρη με τον Ρόδρι και τον Λαπόρτ, ένα τριγωνάκι, χαμηλές πάσες. Έρχεται ο Κουκουρέγια, κόντρα του Πος και πλάγιο ξανά για την Ισπανία. Εκτελεί ο Κουκουρέγια για τον Πέδρη και αυτός πίσω στον Κουμπαρσί. Ένα σούτ του Ρόδρι, κόντρα και κόρνερ. Δίπλα από το δεξί δοκάρι του Σλάγκερ. Δοκίμασε το πόδι του ο Ρόδρι. Κάθετα, είχε χορό. Έγινε η προβολή από τον Γκρίλιτς. Και η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Σλάγκερ και κόρνερ για την Ισπανία. Όγδο κόρνερ για τους Ισπανούς, 0 έχουν οι Αυστριακοί, 54 λεπτό, Ισπανία-Αυστρία, 1-0 με γκολ του Γιαρθάμπαλ από το 36, το Μπαένα από τα αριστερά εκτελεί το κόρνερ, διώχνουν οι Αυστριακοί, η μπάλα έρχεται στο Γιαμάλ, τη μαζεύει αυτός, πιέζεται, κάνει προσποιήσεις, τη χάνει από το Σμιτ, κλέβει όμως ο Πέδρη και γυρίζει πίσω την μπάλα στον Σιμών για να οργανώσουν οι Ισπανοί άλλη μια επίθεση. Η Αυστρία δεν μπορεί με τίποτα να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της. Γιαμάλ, ωραία ποδιά στον Γκρίλιτς και τον περνάει, όχι, τάκλιν του Γκρίλιτς πάνω στην μπάλα. Τσουκουεμέκα κρατάει, πιέζεται από τον Όλμο. Θέλει να περάσει Τσουκουεμέκα, πέφτει κάτω, παίζεται Λεωνίμπερ, αφήνει το παιχνίδι να συσχιστεί. Είναι στο έδαφος ο Γιαμάλ και τώρα είναι και ο Μπαένα στο έδαφος από μαρκάρισμα του Πος. Έντονες διαμαρτυρίες από τους Ισπανούς, ζητάνε φάουλ πάνω στο Γιαμάλ προηγουμένως από τον Γκρίλιτς και το τάκλιν που έκανε. Ο παίκτης της Μπράγκα πάνω στον Γιαμάλ, ο Νίμπερ δεν έδωσε τίποτα, στη συνέχεια ο Πος γκρέμισε τον Μπαένα και έχουμε φάουλ για την Ισπανία στο χώρο της μεσαίας γραμμής και λίγο πιο κάτω. Εκτελέστηκε το φάουλ για τον Λαπόρτ πλασαριστά. Κρατάει την μπάλα Λαπόρτ, ψάχνει συμπαίκτη. Κινεί το Ρόδρι, του δίνει μέσα. Πίσω ξανά Ρόδρι για τον Λαπόρτ. Πιέζει ο Σάμπιτσερ και ο Γκρίλιτς. Και ο Γκρέγκοριτς ψηλά. Ο Σιμών δίνει κάθετα για τον Ρόδρι και αυτός πίσω στο Κουμπαρσί. Αλλάζει με τον παρτενέρ του τον Λαπόρτ. Ο Μπαένα έψαξε να παίξει με τη μία στον Πέδρη, δεν μπόρεσε, αλλά κλέβουν ξανά οι Ισπανοί. Εντυπωσιακή με την ταχύτητα με την οποία κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του Ντε Λα Φουέντε. Ο Πέδρη ανάμεσα στις γραμμές της Αυστρίας κινείται τώρα κάθετα, δίνει αριστερά στον Μπαένα. Μπαένα δίνει στον Κουκουρέγια. Πίσω Κουκουρέγια στον Ρόδρι. Θα μπορούσε είτε να σουτάρει ο Κουκουρέγια είτε να αλλάξει παιχνίδι για τον Γιαμάλ. Το κάνει τώρα ο Ρόδρι και ο Γιαμάλ παίζει με τον Πόρο το 1-2. Και έχει γήπεδο Πόρο και πατάει περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα κόντρα στο Τζουκουεμέκα. Μαζεύει ο Βάνερ και δίνει στον Λάιμερ από τα αριστερά. Ωραίο το κοντρόλ του Λάιμερ και ανεβάζει τον Σάμπιτσερ. Του δίνει ξανά ο Σάμπιτσερ. Λάιμερ κάνει το γύρισμα. Έρχεται ο Σιμών εύκολα, μπλοκάρει. Ο Γκρέγκοριτς δεν μπόρεσε να μπει στην τροχιά της μπάλας, ήταν πιο μπροστά η πάσα του Λάιμερ. Υποψία εδώ ευκαιρίας για τους Αυστριακούς. 1,27 το αναμενόμενο γκολ για την Ισπανία, 0,03 για την Αυστρία. Άκρος ακίνδυνη η Αυστριακή σε αυτά τα πρώτα 57 λεπτά παιχνιδιού στο Λος Άντζελες. Ισπανία-Αυστρία 1-0 με γκολ του Γιαρθάμπαλ από το 36ο λεπτό. Λαπόρτ έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά και δίνει αριστερά στον Μπαένα. Μπαένα παίζει μέσα στον Ογιαρθάμπαλ, Σιρτά. Αλλάζουν οι δυο τους και τώρα η σειρά του Πέδρη. Μπαένα ένα σουτ, κόβεται από τον Βάνερ. Λάθος όμως των Αυστριακών. Άλλο ένα, ο Λαπόρτ παίρνει την μπάλα και γυρίζει πίσω στον Κουμπαρσί. Κουκουρέγια από τα αριστερά. Ο Πέδρη δίνει στον Ρόδρη. Πιέζουν οι Αυστριακοί αλλά δεν μπορούν να πάρουν την μπάλα. Κρατάνε οι Ισπανοί με τον Μπαένα να δίνει αριστερά στον Κουκουρέγια. Και αυτός μέσα στον Πέδρη. Έρχεται ο Ντάνσο δυναμικά, πετάει κάτω τον Πέδρη. Ο Πέδρη δίνει στον Πόρο και αυτός δεξιά στον Γιαμάλ. Και ο Γιαμάλ πατάει περιοχή. Έχει την μπάλα στο αριστερό σου. Σουτ. Πάνω του η μπάλα. Κόντρα από τον Λάιμερ. Και έχουμε out για την Αυστρία. Σούταρο Γιαμάλ. Η μπάλα βρήκε στον Λάιμερ. Και ξανά πάνω του και πέρασε. Out. Σηκώθηκε ο Πέδρη από το έδαφος, από το προηγούμενο μαρκάρισμα του Ντάνσο. Η Ισπανία διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά το προβάδισμά της. Ψάχνει και το δεύτερο γκολ που θα της δώσει και μαξιλαράκι ασφαλείας. Για να μην αγχωθεί. Η Αυστριακή είναι ακίνδυνη τελείως. Αλλά όσο παραμένει τώρα 0, όλα είναι ρευστά. Offside. Ποιος, ο Σάμπιτσερ? Στο 59 έχουμε offside. Και έχουμε αλλαγή. Βγαίνει από το γήπεδο ο Σμιτ, δεξί εξτρέμ της Βέρντερ. Διπλή αλλαγή. Και ο Αρναούτοβιτς μπαίνει μέσα. Βγήκε ο Γκρέγκοριτς και ο Σμιτ. Ο Αρναούτοβιτς πήγε στην κορυφή μαζί με τον Καλαϊτζίτς. Καλαϊτζίτς ο χρυσός σκόρερ της Αυστρίας στο παιχνίδι με την Αλγερία για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων, που με τον γκολ του στο 96 έστειλε την Αυστρία στους 32 και πάνω στην Ισπανία. Καλαϊτζίτς και Αρναούτοβιτς έχουν πάρει θέση στην κορυφή της επίθεσης. Αριστερά τώρα η μπάλα στον Σάμπιτσερ. Θα κάνει τη σέντρα. Έρχεται ο Καλαϊτζής κεφαλιά και πάνω από το δοκάρι του Σιμών. Βρήκε δίχτυα, αλλά όχι τα σωστά. Ο Καλαϊτζής, να που με το που πάτησε γήπεδο για άλλη μια φορά, απείλησε κόντρα στην Αλγερία στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Σκόραρε με το κεφάλι. Τώρα έπιασε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα πήγε πάνω από το δοκάρι του Σιμών στο πάνω δίχτυ. Το 1-0 παραμένει υπέρ της Ισπανίας και τώρα που φόρτωσε ο Ράινγκ την επίδεσή του με Καλαϊτζίτς και Αρναούτοβιτς, η λογική λέει ότι θα δούμε περισσότερες σέντρες από τους Αυστριακούς. Και βγαίνουν δεξιά οι Ισπανοί με τον Γιαμάλ. Κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου Γιαμάλ και πατάει περιοχή. Κάνει τις τρίπλες, βγάζει έξω στον Όλμο. Όλμο το σουτ. Κόντρα την μπάλα πάνω στον Γκρίλιτς και πηγαίνει πίσω στον Κουμπαρσί στο 62. Ο Ρόδρη αλλάζει με τον Λαπόρτ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Έρχεται ο Πέδρη να πάρει και να γυρίσει και παίζει ωραία δεξιά στον Γιαμάλ. Τρέχει ο Γιαμάλ, την προλαβαίνει την μπάλα, αλλά έχουμε offside. Δεν άρεσε στον Γιαμάλ αυτή η απόβαση. Φαίνεται να είναι λιγάκι εκτεθειμένος. Συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Αλάμπα θα γεμίσει ψηλά για τον Αρναούτοβιτς. Παίρνει την κεφαλιά αυτός. Βρίσκεται τον Καλαϊτζίτς και δίνει στον Σάμπιτσερ. Αλλάζουν οι δυο τους. Έρχεται όμως ο Ρόδρη να βάλει την προβολή και ο Πέδρη Ο Λάιμερ με το κεφάλι στον Γκάλετζιτς και αυτός με τη μία στον Αρναούτοβιτς. Βγαίνει ο Σιμών, διαβάζει τη φάση, διώχνει με το κεφάλι και κερδίζει και το φάουλ από τον Αρναούτοβιτς, ο οποίος πιάνει το κεφάλι του και έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο από την κόντρα προηγουμένως με τον Σιμών, που Γιόλ και Κελίνη σε εξέδρες.
6: Βλέπω που Γιόλ
7: και Πουτέγια.
6: Και Ελίνη στη μέση, την κυρία δεν ξέρω.
7: Η Πουτέγια.
6: Η Πουτέγια είναι αυτή.
7: Ναι.
6: Τι λες. Εγώ νομίζω ήταν κάποιο από το Χόλιγουτ.
7: Πεκτάρα, ε.
6: Εννοείται.
7: Και στη Λάρα τώρα. Είναι, δεν παίζει σήμερα.
6: Όπω το χτύπησε άσχημα.
7: Δεν έφταιγε τώρα ο Σιμών, εντάξει, έκανε έξω, ναι, διάβασε, ναι. Έδιωξε, έπεσε πάνω του Αρναούτοβιτς.
6: Έβαψε το μαλλί ο Σέντερφορ του Ερυθρού Αστέρα, οπότε πάρε την ανάσα σου, γιατί βλέπω εδώ έχουμε
7: τη διακοπή. Τύπο break είναι αυτό τώρα, πίνουν, δροσίζονται οι τίνες στο έδαφος Αρναούτοβιτς.
6: Τους καλεί. Επιτέλους η Αυστρία ανέβασε γραμμές, απειλεί κάποσε.
7: Είναι μονόδρομος τώρα για την Αυστρία. Έβαλε δύο ψηλά παιδιά μέσα, Αρναούτοβιτς και Κάλετζιτς. Οι Ισπανοί δεν έχουν και τόσο ύψος. Προηγουμένως είδαμε πόσο επικίνδυνοι έγιναν οι Αυστριακοί. Σέντρα του Άμπιστερ από τα αριστερά. Ο Κάλετζης πήδηξε πιο ψηλά από όλους. Έπιασε την κεφαλιά σε λάθος timing. Η μπάλα ψηλά, λίγο πάνω από το δοκάρι του Σιμών. Στο πάνω δίχτυ. Κάποιοι το πανηγύρισαν και λιγάκι. Κάλετζης, είπαμε, κόντρα στην Αλγερία, σκόραρε στο 96. Σηκώθηκε ο Αρναούτοβιτς, 64 είμαστε. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ισπανία-Αυστρία 1-0 με γκολ του Γιαρθάμπαλ. Από το 36, Δημήτριο Κάλετζιτς είναι 2 μέτρα ακριβώς, σύμφωνα με το Transfer Market.
6: Και θα δεις αργότερα και τον Γκρέκοριτς, και αυτός πρέπει να είναι στο 96.
7: Ο Γκρέκοριτς βγήκε αλλαγή, για να δούμε πόσο ήταν ο Γκρέκοριτς.
6: Είναι πανύψηλος και αυτός. Άρα είναι στο ύψος του Βολντεμάντε, του Γερμανού της Νιουκάστλ. Απίστευτα πράγματα στο ποδόσφαιρο.
7: Είναι 93 ο Γκρέκοριτς.
6: Ναι, φαντάζομαι ο Κάλετζης.
7: Ο Κάλετζης είναι 2 μέτρα. Ο Κόλερ ήταν 2-2 νομίζω ο Τσέχος, ε.
6: Δεν νομίζω, στα 2 μέτρα.
7: Ήτανε 2-2 νομίζω.
6: Και τον έσβησε ο Μιχάλης ο Καψής.
7: Γιαμάλ μέσα στην περιοχή των Αυστριακών από τα δεξιά. Κλείνεται από Λάιμερ και Αλάμπα. Κρατάει όμως ο Γιαμάλ ωραία με το αριστερό του πόδι. Κάνει προσποιήσεις.
6: Εντάξει.
7: Του την πήρε τώρα ο Λάιμερ. Είναι αυτό που σου λέω, Δημήτρη.
6: Νεαρός.
7: Το παρακάνει. Δεν βάζει περισσότερη ουσία στο παιχνίδι του μέχρι στιγμής ο Γιαμάλ. Όλμο αριστερά για τον Κουκουρέγια και αυτός πιο αριστερά στον Μπαένα. Μπαένα με τον Πος και δίνει πίσω στον Όλμο. Όλμο για τον Πέδρη. Τον καταδιώκει ο Κάλετζης, δες διαφορά ύψους, υψομετρική διαφορά ναι, ανάμεσα σε Κάλετζης και Πέδρη.
6: Ναι. Μπαμπάς και το παιδί.
7: Αλλάζουν οι Ισπανοί, το αγαπημένο του Τίκι Τάκα. Πέδρη, Κουκουρέγια, Όλμο, Μπαένα. Ξανά Όλμο έξω από την περιοχή της Αυστρίας, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς, κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, Μπαένα κεφαλιά και γκολ! Πέδρο Πόρος στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία. Το δεξί μπακ της Ρόχα ήρθε από τα δεξιά, έκανε κίνηση μέσα στην περιοχή των Αυστριακών. Ο Μπαένα του τη γύρισε με το αριστερό του πόδι και ο Πέδρο Πόρο με το κεφάλι εκτέλεσε τον σλάγκερ για να κάνει το Ισπανία-Αυστρία 2-0 στο 66ο λεπτό. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στο γήπεδο του Λος Άντζελες. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, η Ισπανία βρίσκει δεύτερο τέρμα και να έχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Πάνω που φόρτωσε γραμμές η Αυστρία, έγινε πιο επιθετική. Οι Ισπανοί βρίσκουν και δεύτερο τέρμα. Δεν υπάρχει κανένα offside.
6: Η υπερπροσπάθεια του Κουκουρέγια που είναι πολύ χρήσιμος παίκτης.
7: Ο Πόρο κινήθηκε, λες και είναι έμπειρος center for, Δημήτρη.
6: Ναι, είναι πραγματική δουλειά έχει ο δεξί
7: back. Από δεξί back έφτασε στο σημείο του πέναλτι, κυνήγησε τη φάση από το γύρισμα του Μπαένα και με το κεφάλι εκτέλεσε τον σλάγκερ και πέτυχε τον γκολ
6: και κλειδώνει την πρόκριση.
7: Με την εικόνα που έχει το παιχνίδι.
6: Αν και η Σενεγάλη μας έδειξε χθες ότι τίποτα δεν κλειδώνει μέχρι το 95.
7: Με την εικόνα που έχει η Ισπανία και με την κατοχή μπάλας και με τους Αυστριακούς να τρέχουν πίσω από την μπάλα μονίμως, φαντάζει δύσκολο, αλλά επειδή το ποδόσφαιρο το αγαπάμε για αυτόν ακριβώς το λόγο, για τις ανατροπές που μας χαρίζει και τις ωραίες στιγμές, ποτέ μιλες ποτέ. Τι έχουμε τώρα, φάουλ υπέρ της Ισπανίας πάνω στο Λαπόρτ, φαντάζομαι θα έπεσε πάνω στο Καλατζίτς. Και ετοιμάζει και η Ισπανία δύο αλλαγές, Μερίνο και Φεράν Τόρες αν βλέπω καλά, είναι έτοιμοι να περάσουν στο γήπεδο. Οι κάμερες πάνω στο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, τον Πέδρο Πόρο.
6: Αλήθεια, πού παίζει αυτό το παιδί, δεν τον έχω δει
7: ποτέ. Ο Πέδρο Πόρο,
6: ναι, ναι.
7: Είναι στην Τότεναμ.
6: Α, τίποτα τυχαίο. Πολύ δυναμικός.
7: Τα ανεβάσματά του ένα και hydration break, γι' αυτό ακούμε και αποδοκιμασίες για άλλη μια φορά. Στο 68 λεπτό, Ισπανία-Αυστρία 2-0.
6: Πάρε την ανάσα σου, η Αυστρία θα προσπαθήσει, θα απειλήσει και ενδεχομένως θα σκοράρει με τον Κάλατζιτς και τον Αρναούτοβιτς, όμως ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολη η αποστολή της να καταφέρει να καταβάλει την σπουδαία Ισπανία, η οποία μπαίνει τόσες πολλές φορές στη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου που πραγματικά σε κουράζει. Και εκεί πάνω που σε κουράζει, εκτελεί, χτυπά και πάντα παίρνει την νίκη. Είναι άλλωστε μια ομάδα μέσα στα πρώτα τέσσερα μεγάλα φαβορί από την αρχή του Μουντιάλ. Καθώς πρώτη ήταν και είναι η Γαλλία, δεύτερη παγκόσμια πρωταθλήτρια του Κατάρ η Αργεντινή, και τρίτη φυσικά είναι η Ισπανία. Για να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες με την Βραζιλία στο 5 κτλ. Κτλ. Πορτογαλία κτλ. Κτλ. Η Ισπανία λοιπόν είναι εδώ χωρίς να έχει κλασικό σεντερφόρ, αλλά έχει την περίφημη σχολή της Ισπανίας με τις πολλές εναλλαγές της μπάλας, οι παίκτες πολύ κοντά σε αποστάσεις να δίνουν την μπάλα και να φεύγουν να κάνουν την κίνηση. Ταυτόχρονα από την άλλη μεριά γίνεται και άλλη κίνηση ώστε να έχει δύο επιλογές ο Χάφιτ, είναι ο Πέδρη, είναι κάποιος άλλος, και γενικά είναι μια αποθέωση της ομαδικότητας η Ισπανία, μια δουλειά πάρα πολλών ετών για το ισπανικό ποδόσφαιρο που δεν συνεχίζει, που δεν σταματά να εξάγει ποδοσφαιριστές παντού. Ο Όλμο, ας πούμε, τώρα που το βλέπουμε δεκάρι, τον είχαμε συνηθίσει ακραίο, και επειδή δεν έβρισκε χρόνο να εκπαιδευτεί στην Ισπανία, σηκώθηκε μικρό στα 19 του και πήγε στο Ζάγκρεπ και εκπαιδεύτηκε στις ακαδημίες και την Δυναμό Ζάγκρεπ για να πάρει τη μεταγραφή λίγο αργότερα για τη Λειψία, και να μου φαίνεται τώρα να έχει επιστρέψει πίσω στην Μπαρσελόνα τα τελευταία χρόνια. Και επειδή είναι ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής, έφυγε από τα άκρα και πήγε λίγο προς τον άξονα Λεωνίδα.
7: Ακριβώς, αυτή ήταν η ιστορία του Όλμο. Γύρισε με πολλά εκατομμύρια πίσω στην Μπαρσελόνα, έχει βγει και από τις ακαδημίες της. Έκανε ποδοσφαιρικά βήματα στην Κροατία. Κροατία είναι ποδοσφαιρομάνα, μικρή χώρα, εννοεί σε πληθυσμό, αλλά βγάζει παικταράδες.
6: Να, τώρα μπαίνει άλλος πολύ γρήγορος, ο Φεράν.
7: Ο Φεράν της Μπαρτσελόνα και ο Μερίνο της Άρσεν.
6: Και ο Μερίνο που δεν καταλαβαίνει πότε βρίσκεται εκεί που πρέπει και σκοράρει.
7: Ο Μερίνο, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι στην Ντόρμουντ, έπαιζε στόπερ.
6: Καθόλου.
7: Έχει παίξει στην Ντόρμουντ το Μερίνο τη σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, 16-17.
6: Να τόσο πίσω, ναι.
7: Και έπαιζε στόπερ μάλιστα. Και πέρασαν τα χρόνια, έγινε αμυντικό χαφ και το βλέπουμε και φορ πλέον.
6: Είναι πανέξυπνος.
7: Είναι πολυεργαλείο. Αριστερά βλέπω τον Φεράν Τόρες.
6: Ακριβώς, είναι πήγε στα άκρα.
7: Να, η Πενέλοπε Κρούς ξανά στο πλάνο.
6: Πού είναι ο άντρας?
7: Θα πήγε και ηλικείο, αφού είχαμε hydration break.
6: Πάντα δύνατη η Πενέλοπε, πάντα δύνατη.
7: Θα τελειώσει φαντάζομαι αυτό το hydration break. Ναι, και τελείωσε πράγματι. Βαθιά παλιά με στόχο τον Φεράν, που μπήκε στον αγωγικό χώρο μαζί με τον Μερίνο. Πίσω έχει και την μπάλα στα πόδια και δίνει δεξιά στον Γιαμάλ. Κρατάει Γιαμάλ και γυρίζει πίσω στον Πόρο, και αυτός πιο πίσω σαν στόπερ. Μπαένα και Όλμο πέρασαν εκτός. Φεράν Τόρες και Μικέλ Μερίνο μέσα. Οι δύο πρώτες αλλαγές του Ντελαφουέντε. Κερδισμένο φάουλ τώρα από τον Μερίνο στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Στο 72ο λεπτό είμαστε. Ισπανία Αυστρία 2-0. Ο Ιαρθάμπαλ στο 36 και Πέδρο Πόρο στο 66. Η σκόρερ της αναμέτρησης, ανήσυχος ο Ράγκινγκ στον πάγκο του, έβαλε μέσα Τσουκοϊμέκα και Γκρίλιτς στο ημίχρονο. Στο 60 πέρασε και στο Αρναούτοβιτς και Κάλατζιτς μπροστά. Έγινε λιγάκι πιο επιθετική η Αυστρία, χωρίς να μπορεί όμως να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της καθόλου. Με σέντρες κυρίως και γεμίσματα προσπάθησε να βρει τους Αρναούντοβιτς και Κάλετζ, ειδικά που είναι πανύψηλος, αλλά δεν βρήκε κάποιο τέρμα. Και τώρα η Ισπανία στην περιοχή της Αυστρίας με τον Φεράν Τόρες, θα κοπεί από τον Τζουκουεμέκα και έρχεται να διώξει πιο μακριά, όπως ο Κάλετζ προσπαθεί να κρατήσει, αλλά δεν μπορεί. Πλάγιο για την Ισπανία από τα αριστερά. Δεν βιάζεται ο Κουκουρέγια, του δίνει την μπάλα του Λαφουέντε, την πιάνει ο Κουκουρέγια και μετράει αντίστροφα ο Νίμπεργκ. 5 δευτερόλεπτα, 2 του έχουν απομείνει, εκτελεί ο Κουκουρέγια, λάθος ο Γιαρθάμπαλ, παίρνουν οι Αυστριακοί, κρατάει ο Καλέτζης, τον κόβει ο Λαπόρτ, Τσουκουεμέκα χάνει από τον Ρόδρι, Ρόδρι με Λαπόρτ, κρατάνε την μπάλα παρά την πίεση των Αυστριακών, αλλά Φεράν Τόρες χάνει. Και είναι εντυπωσιακό σε πόσα μικρά μέτρα οι Ισπανοί παίζουν πασούλες. Δεν αγχώνονται, δεν έχουν στο μυαλό τους να κάνουν κάποιο γέμισμα ή να τη διώξουν την μπάλα. Παίζουν κοντινές πάσες, γρήγορες, δυνατές, κοφτές. Και τώρα οι Αυστριακοί κάνουν λάθος με τον Λάιμερ, έφτασε η μπάλα στον Σιμών, αυτός έδωσε στο Κουμπαρσί. Ο Ρόδρι άνοιξε το κοντρόλ και έχασε την μπάλα από τον Αρνάουτοβιτς. Φάουλ δίνει ο Νίμπεργκ. Δεν τον ακούμπησε, λέει ο Αρνάουτοβιτς. Την μπάλα βρήκε μόνο. Βλέποντας το replay, έχει βρει μόνο την μπάλα ο Αρνάουτοβιτς. Έδωσε φάουλ ο Νίμπεργκ για τον Ρόδρι. Έχει και κράμπα και πάει πάνω το Πέδρο Πόρο. Θα σηκωθεί τώρα ο Ρόδρι, ο αρχηγός της Ρόχα. Αλλαγή παιχνιδιού του Μερίνο για τον Κουκουρέγια από τα αριστερά. Πιέζει Τσουκουεμέκα. Φεράν Τόρες δεν περνάει από τον πόση. Μπάλα φτάνει στον Πέδρη και αυτό δίνει μέσα στον Γιαρθάμπαλ. Όχι, έρχεται δυναμικά Λάμπα και κόβει και φτάνει μπάλα στον Πόρο. Πόρο, τι έκανε. Ένα σκροπ. Η μπάλα έφτασε κατευθείαν out. Άφησε ο Σλάγκερ. Μαζεύει την μπάλα. 74 λεπτά παιχνιδιού. Ισπανία-Αυστρία 2-0. Σλάγκερ αλλάζει με τον Αλάμπα, έχουμε δεύτερη μπάλα μέσα στο γήπεδο, αλλά δεν βλέπω διακοπή αγώνα. Αρναούτοβιτς προσπάθησε να κατεβάσει, δεν μπόρεσε, ο Κουκουρέγια κάνει φάουλ στο Τζουκουεμέκα ακριβώς στο κέντρο. Θα σηκωθεί ο Άσος Ντόρμουντ και ανάβουν λιγάκι τα αίματα, μπαίνει και ο Νίμπεργκ στη μέση. Ο Ρόδρι τσακώνεται με τον Αλάμπα και με τον Μερίνο. Ο Νίμπεργκ είναι στη μέση. Ένα σπρόξιμο είχαμε πάνω στο Φεράν Τόρες. Έπεσε στο έδαφος ο Φεράν Τόρες. Ένας όμιλος παικτών τώρα τα λένε. Ο Νίμπεργκ φωνάζει κοντά του. Φαντάζομαι τους αρχηγούς. Ναι. Τον Ρόδρι και τον Αλάμπα. Α, τον Γκρίλις. Φύγε, του λέει τον Γκρίλις. Σε Αλάμπα και Ρόδρι μιλάει. Και ο Πέδρη δίπλα και ο Γιαρθάμπαλ δίπλα. Κάτι του είπε ο Νίμπεργκ. Έληξε η παρεξήγηση.
6: Και καθάρισε χωρίς κάρτα.
7: Ακριβώς. Περιττό να βγουν κάρτες τώρα, εντάξει. Και γελάει ο Νίμπεργκ, ωραίος τύπος. Γέμισμα με στόχο τον Καλαϊτζίτς, κεφαλιά του Λαπόρτ. Έρχεται ο Πόρο να μαζέψει. Και δίνει στον Μερίνο. Μερίνο ξανά στον Πόρο. Μπερδεύτηκε ο Πόρο, πλάγιο για την Αυστρία. Αφήνει ο Σάμπιτσερ για τον Λάιμερ. Από τα αριστερά στο ύψος μεγάλης περιοχής. Στόχος είναι ο Αρναούτοβιτς. Ο Καλαϊτζίτς πέφτει στο έδαφος ο Αρναούτοβιτς. Out η μπάλα. Λέει ο Νίμπεργκ. Πιάνει το κεφάλι του Αρναούτοβιτς. Δεν συμφωνεί. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ακούμπησε τελευταίος. Με το μοναδικό replay που είδαμε. Ελεύθερο για την Ισπανία. Λαπόρτ πάνω από την μπάλα. Πλάσα αριστά για τον Σιμών. Και γεμίζει στο κέντρο για τον Μερίνο. Σπάει την μπάλα στον Πέδρη. Πέδρη ο Γιαρθάμπαλ. Και ξανά ο Μερίνο. Και κάθετα στο Φεράν Τόρες. Και ο Φεράν Τόρες είναι αριστερά στο Μερίνο. Θα κάνει τη σέντρα. Έρχεται όμως δυναμικά ο Ντάνσο και τον κόβει. Και τώρα έχουμε corner. Λάθος του πώς. Πήγε να παίξει πίσω πάσα στον Ντάνσο, αλλά η μπάλα πέρασε εκτός. Πριν προλάβει ο Ντάνσο να τη διώξει, οι Ισπανοί από τα αριστερά έχουν κερδίσει κόρνερ και πάει ο Γιαμάλ με το αριστερό του πόδι να το εκτελέσει. Δεν υπάρχει πια μπαένα στο παιχνίδι. 8-9-0 τα κόρνερ για την Ισπανία. 19 σούτ Ισπανοί, 8 εντός στόχου, 3 σούτ η Αυστριακή, 0 στο στόχο. Εκτελεί ο Γιαμάλ με το αριστερό, ψηλά, κεφαλιά του Φεράν Τόρες στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Δεν είχε σε καλή θέση το κορμί του. Και γυρίζουν πίσω στην αμυνά τους οι Ισπανοί. Ο Φεράν Τόρες μπήκε ανάμεσα σε Πος και Τσουκουεμέκα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν είχε καλή ισορροπία, πήρε όμως την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα ψηλά. Out. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Προσπαθεί να κρατήσει ο Μερίνο την μπάλα, δεν μπορεί. Αυτή φτάνει στο Τσουκουεμέκα και δίνει δεξιά στον Πος. Πιέζει ο Φεράν Τόρες. Κλείνει το Πος και δίνει πίσω στον Σλάγκερ. Και αυτός διώχνει με στόχο τον Γκάλατζιτς που κράτησε ωραία και έδωσε τον Βάνερ. Με τη μία. Και ο Ντάνσο στον Αλάμπα. Ο Αλάμπα παίζει ωραία πάσα μέσα στον Λάιμερ. Και ο Λάιμερ τρέχει στο γήπεδο και δίνει αριστερά στον Σάμπιτσερ. Σέντρα με τη μία του Σάμπιτσερ, κόβεται από τον Πέδρο Πόρο το σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Επιμένουν οι Αυστριακοί, κρατάει ο Λάιμερ και δίνει στο Σάμπιτσερ από τα αριστερά ξανά. Σάμπιτσερ κεντρικά στον Γκρίλιτς και αυτός στον Πος. Όπως βρίσκει τον Αλάμπα που έχει πάρει μέτρα. Ωραία Τσουκουεμέκα με Κάλετς και Αρνατούβιτς. Ξανά Τσουκουεμέκα, θα κάνει και το σούτ έξω στο 79. Έκρυψαν την μπάλα οι Αυστριακοί. Έξω από την περιοχή της Ισπανίας. Τσουκουεμέκα, Καλαϊτζίτς, Αρναούτοβιτς, ξανά Τσουκουεμέκα που σούταρε με το δεξί του πόδι, αλλά δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Να μια τελική, να μια καλή προσπάθεια για την Αυστρία. Στο 79 ο Σιμών αλλάζει παιχνίδι για τον Πόρο, πήρε την κεφαλιά αυτός. Η μπαλά φτάνει κεντρικά στο Μερίνο. Ο Γιαρθάμπαλ με το κεφάλι στον Πέδρη. Κατεβάζει ωραία ο Πέδρη και στριφογυρίζει. Δεν μπορεί ο Γκρίλιτς να τον κόψει. Και δίνει αριστερά στο Φεράν Τόρες. Ξανά ο Πέδρη. Στον αρχηγό του τον Ρόδρη. Και πίσω η μπάλα στο Λαπόρτ. Και ο Πέδρη στο Ρόδρη. Κρατάνε ωραία οι Ισπανοί παρά το πρέσ των Αυστριακών. Κεντρικά η μπάλα στον Μερίνο. Μερίνο με τον Ρόδρη. Παιχνίδι κατοχής κλασικά από τους Ισπανούς. Πιέζουν οι Αυστριακοί. Οι Ισπανοί κατοχής κλασικά από τους Ισπανούς. Πιέζουν οι Αυστριακοί.

σιρτή κοφτή στον Φεράν Τόρες μέσα στην περιοχή. Αυτός έψαξε να παίξει με τη μία τον Πέδρη, αλλά κόπηκε η πάσα του και το παιχνίδι συνεχίζεται. 81 λεπτά παιχνιδιού, Ισπανία-Αυστρία 2-0, με τα τέρματα τον Ιγιαρθάμπαλ στο 36 και Πόρος στο 66. Ένα πλάγιο τώρα για την Αυστρία από τα αριστερά που εκτελεί ο Λάιμερ πίσω για τον Αλάμπα και αυτός τη φέρνει μέσα την μπάλα στον Γκρίλιτς. Αλλάζει ξανά με τον Αλάμπα ο Γκρίλιτς. Αλάμπα πιο αριστερά στον Σάμπιτσερ. Σέντρα με το αριστερό του Σάμπιτσερ. Έρχεται ο Πος, παίρνει την κεφαλιά. Έξω η μπάλα. Από θέση δεξιού μπακ ήρθε ο Πος. Ανέβη και πήρε μέτρα. Νίξε στον αέρα το Κουκουρέγια που είναι και πολύ ψηλότερος του. Αλλά δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Δεν ανησύχησε καθόλου ο Σιμών. Out για την Ισπανία. Με σέντρες προσπαθούν οι Αυστριακοί. Έχουν ψηλά κορμιά μπροστά. Και τώρα η Ισπανία είναι μπροστά με τον Γιαμάλ. Να δίνει κάθεση στον Ιγιαρθάμπαλ. Κάνει την τρίπλα αυτός. Κρατάει την μπάλα και δίνει στο Φεράν Τόρες. Του κλέβει όμως την μπάλα ο Ντάνσο. Και έχουμε out για την Αυστρία. Ωραία άμυνα έβγαλε εδώ ο Ντάνσο. Δεν μπόρεσε ο Φεράν Τόρες να τον περάσει. Καλό παιχνίδι από τους στόπερ της Αυστρίας, αλλά δεν έχουν καταφέρει να σταματήσουν τη Ρόχα, η οποία προηγείται με 2-0. Γέμισμα για τον Αρναούτοβιτς, πάει την μπάλα αυτός με το κεφάλι στον Τζουκοεμέκα. Τζουκοεμέκα έψαξε τον Πος, κλέβει ο Κουκουρέγια και περνάει ωραία και δίνει στον Ιγιαρθάμπαλ και φάουλ του Πος για κίτρινη κάρτα πάνω στον Κουκουρέγια. Του την έδειξε ο Νίμπερκ στο 83. Τον πάτησε ο Πος. Σηκώθηκε ο Κουκουρέγια, έπιασε το δεξί του αστράγαλο, το δεξιό του αστράγαλο, αλλά σηκώθηκε, είναι καλά. Σφυρίζει ο Νίμπερκ. Ο Ρόδρυ πάνω από την μπάλα να εκτελέσει αυτό το φάουλ σε χώρο της μεσαίας γραμμής, πλασαριστά για τον Ιγιαρθάμπαλ, ο οποίος έχει χώρο και αλλάζει παιχνίδι για τον Γιαμάλ δεξιά. Σβηστά βγάζει το παιχνίδι Γιαμάλ. Δεν έχει και πολλά εξτρέμι η Ισπανία. Ο Γέρεμι Πίνο και ο Νίκο Βίλιαμς δεν είναι έτοιμοι, οπότε Γιαμάλ κουβαλάει στα εξτρέμι τη Ρόχα. Κρατάει την μπάλα πάρα πολύ ωραία με Πέδρη, με Μερίνο, με Ρόδρυ, με Κουκουρέγια και τώρα με Κουμπαρσί. Κεντρικά όλα αυτά, ο Γιαρθάμπαλ έχει χαμηλώσει και τώρα έχουν ξεκινήσει και τα όλα από την εξέδρα. Αριστερά στον Πέδρη από τον Ρόδρυ, μέσα στον Μερίνο και αυτός αριστερά στον Φεράν Τόρες. Δεν μπορούμε τίποτα αριστερακή να ακολουθήσει το παιχνίδι των Ισπανών και πατάει περιοχή ο Γιαρθάμπαλ και κάνει το γύρισμα με το αριστερό, κοντράρει μπάλα, φτάνει στο Γιαμάλ το σουτ, πάνω στη γραμμή ο Αλάμπα. Σωτήρια επέμβαση του αρχηγού της Αυστρίας στο σουτ του Γιαμάλ και φωνάζει ο Αλάμπα στον Γκρίλιτς σε έντονο ύφος. Έβγαλε σπουδαία άμυνα ο Αλάμπα. Χάθηκε η μπάλα από τους Ισπανούς και βρέθηκε στην περιοχή των Αυστριακών. Ο Γιαμάλ σούταρε. Ο Αλάμπα σωτήρια πάνω στη γραμμή. Με το δεξί του πόδι έσωσε. Και ήρθε η ώρα Γιαμάλ να περάσει εκτός. Στο 85. Όλο το γήπεδο το χειροκρότησε. Ή σχεδόν όλο. Τη θέση του πήρε ο συμπαίκτης του στην Μπαρτσελόνα, Γκάβι. Ο Γκάβι, ο οποίος ξεκίνησε στην πρεμιέρα βασικός στα εξτρέμ μάλιστα, ενώ είναι μέσος, έπαιξε 71 λεπτά, ήταν κάκιστος και στα επόμενα δύο παιχνίδια δεν αγωνίστηκε καθόλου.

0: και τώρα ο Ντελαφουέντε το χρησιμοποιεί ξανά σε αυτά τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Μερίνο πιέζεται αλλά κρατάει την μπάλα και δίνει αριστερά στον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ ψάχνει στο χώρο τον Γκάβι που τον βλέπουμε ξανά σε ρόλο αριστερού εξτρέμ. Πιέζει ο Γιαρθάμπαλ που είμαστε στο 86 και τρέχει σαν να μην έχει αγωνιστεί λεπτό. Εκτός πέρασε και ο Πος και τη θέση του πήρε ο Πράς για την Αυστρία. Στο 86 όλα αυτά. Ολοκλήρωσε τις αλλαγές της η Αυστρία. Τρεις έχει κάνει η Ισπανία. Και τώρα είναι δεξιά ο Πέδρο Πόρο και έχει γήπεδο και κάνει το γύρισμα. Έρχεται ο Γκάβι, μπαίνει στην μπάλα, όχι, τον κόβει ο Λάιμερ. Και τρέχει ο Τσουκουεμέκα από τα δεξιά. Αλλάζει με τον Γκρίλιτς, ξανά Τσουκουεμέκα. Ψάχνει τον Καλαϊτζίτς, έχει τον Κουκουρέ γι' αυτό, θα κάνει τη σέντρο Καλαϊτζίτς. Δεν μπορεί ο Σάμπιτσερ, η μπάλα φτάνει δεξιά απέναντι στον Πόρο. Θέλει να παίξει με τη μία στο Φεράν Τόρες, εκείνο Αλάμπα όμως. Έχει διαβάσει τη φάση, μαζεύει την μπάλα και δίνει αριστερά στον Πράς και αυτός ο Σάμπιτσερ. Σέντρα του Σάμπιτσερ, κοντράρει στον Πόρο. Κρατάει ο Πόρο την μπάλα. Βρίσκει το Φεραν Τόρες, κλείνεται από τον Βάνερ. Η μπάλα φτάνει στον Ογιαρθάμπαλ. Την πατάει ωραία και δίνει αριστερά στον Γκάβι και είναι μόνος του με πέντε Αυστριακούς. Γι' αυτόν τον λόγο πατάει φρένο και γυρίζει πίσω στον Ρόδρι. Δεν βιάζεται η Ισπανία. Πέδρη για τον Γκάβι αριστερά. Του σκίσε την μπλούζα Τσουκουεμέκα. Αλλαγή παιχνιδιού του Ρόδρι με στόχο τον Πόρο. Δίνει στον Ογιαρθάμπαλ και ο Ογιαρθάμπαλ στον Μερίνο. Οι Ισπανοί είναι καλά τοποθετημένοι στον αγωνιστικό χώρο και αλλάζουν την μπάλα. Και ο Μερίνο δίνει κεντρικά στον Πέδρη και αυτός πιο πίσω στο Λαπόρτ. Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια. Φανταστική πάσα! 3-0 ο Γιαρθάμπαλ στο 89, όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια, δεύτερη ασίστ. Έπιασε στον ύπνο την άμυνα της Αυστρίας ο Κουκουρέγια με αυτή τη συρτή του σέντρα. Ήρθε ο Γιαρθάμπαλ, εκτέλεσε τον Σλάγκερ και έκανε το Ισπανία-Αυστρία 3-0 στο 89. Όπως και στο πρώτο γκολ, έτσι και στο τρίτο, ο Κουκουρέγια σερβίρει και ο Γιαρθάμπαλ εκτελεί φανταστικό γκολ, φανταστική πάσα, φανταστική κίνηση του Γιαρθάμπαλ, φανταστικό τελείωμα με τη μία, αυτή τη φορά με το δεξί του πόδι. Δεύτερη ασίστ του Κουκουρέγια, δεύτερο γκολ του Γιαρθάμπαλ στο σημερινό παιχνίδι. Κλειδώνει την νίκη της η Ισπανία. Χειροκροτήματα στο γήπεδο για την απολαυστική Ρόχα. Φτάνει τα 4 γκολ ο Γιαρθάμπαλ σε αυτό το τουρνουά. 2 είχε πετύχει στη δεύτερη αγωνιστική κόντρα στη Σαουδική Αραβία. 2 και σήμερα κόντρα στην Αυστρία. Συμπληρώθηκαν 90 λεπτά παιχνιδιού. Ο Γιαρθάμπαλ στο 36 και στο 89. Πόρο στο 66 για το Ισπανία-Αυστρία 3-0.
1: Λοιπόν, μένω άφωνος με τον πρώην συμπαίκτη του ΠΑΟΚ του Ελουστόντο που παίζαν μαζί, με τα πλασέ τους, το πρώτο γκολ με το αριστερό, αυτό με το δεξί
0: και πώς, με βάζει, τη μία κιόλας, Δημήτρη.
1: Πώς βάζει το κορμί του, δηλαδή είναι απίθανος.
0: Και με τη μία, έτσι. Ο Γιαρθάμπαλ, να ξέρεις, φέτος αυτή τη σεζόν έχει περισσότερα γκολ από ό,τι παιχνίδια με την Εθνική Ισπανίας. Έχει 12 παιχνίδια και 13 γκολ.
1: Ναι, είναι απίθανος.
0: Και εσύ έψαχνες το Μωράτα, ε?
1: Ναι,
0: για
1: ναι.
0: Κάποιο λόγο μάλλον.
1: Για κάποιο λόγο. Καλό σέντερφορ κι αυτός, αλλά δεν έχει φίλη καλό με τους οπαδούς, εκεί έχει θέμα.
0: Ήταν αρχηγός στο προηγούμενο γύρο πάντως ο Μωράτα.
1: Μεγάλο παίκτη, αλλά έχει ένα θέμα, δεν ξέρω τι θέμα έχει.
0: 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Συμπληρώθηκε το πρώτο. Η Αυστριακή είναι μπροστά από τα αριστερά με τον Σάμπιτσερ. Τον έχει κλείσει ο Φεράν. Θα κάνει τη σέντρα ο Σάμπιτσερ. Έρχεται ο Ρόδρυ. Πάρα πολύ ωραία. Να διώξει την μπάλα. Διαδικαστικά αυτά τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Η Ισπανία κλείνει θέση για τους 16. Και περιμένει τον νικητή του ζευγαριού. Πορτογαλία-Κροατία. Στις 2 αυτό το παιχνίδι. Από την Ερασπορ φυσικά. Και ο Σιμών για άλλο ένα παιχνίδι, όπως όλα δείχνουν, δεν θα δεχτεί γκολ. Δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμη η Ισπανία σε αυτό το τουρνουά. Είναι κοντά στο να κρατήσει για τέταρτο διαδικό παιχνίδι το 0. Ο Σιμών ξεπέρασε τον Κασίγιας. Έγινε ο Ισπανός με τα περισσότερα λεπτά χωρίς να δεχτεί τέρμα στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Και διπλή αλλαγή τώρα για τον Ντελαφουέντε. Ολοκληρώνει και αυτός τις αλλαγές του. Ο Πέδρη εκτός στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και ο Λαπόρτ. Φαμπιάν Ρουίθ περνάει μέσα. Και ο Μαρκ Πουμπίλ. Ο Πουμπίλ πήρε τη θέση του Λαπόρτ στην άμυνα και Φαμπιάν Ρουίθ, ο δις πρωταθλητής Ευρώπης και back-to-back με την Paris Germain. Φαμπιάν Ρουίθ στο χώρο της μεσαίας γραμμής στη θέση του Πέδρη. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Η Αυστρία με την μπάλα στα πόδια. Ο Ντάνσο γυρίζει πίσω στον Σλάγκερ και αυτός αριστερά στον Αλάμπα. Πιέζει παντού για αυτά, πάλι είναι φανταστικός. 93 λεπτά παιχνιδιού, έχει πετύχει 2 τέρματα. Η Ισπανία νικάει 3-0 και ο Γιαρθάμπαλ πιέζει παντού μες στο γήπεδο.
1: Παρότι ο Μωράτα είναι ωραίο αγόρι και αυτός εδώ ο Γιαρθάμπαλ είναι αντιτουριστικός, είναι πολυθεσίτης.
0: Ωραίος παίκτης όμως. Κρατάει ο Ντάνσο. Δεν βιάζουν οι Ισπανοί, δεν πιέζουν.
1: Οπότε νομίζω σιγά σιγά πέρα από το κλίμα τι με αγώνα μετέδωσες, διαδικαστικά είναι αυτά τα τελευταία 180 Ακριβώς. δευτερόλεπτα, γιατί ήταν ένα από τα ωραία παιχνίδια.
0: Και ένα από τα ωραία που έκανε η Ισπανία σε αυτό το τουρνουά, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έθελξε με την απόδοσή της. Μόνο με τη Σαουδική Αραβία δεύτερη αγωνιστική έπαιξε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, έβαλε και 3 τέρματα σε εκείνο το ημίχρονο. Και σήμερα κόντρα στην Αυστρία την έπαιξε πραγματικά σαν τη γάτα με τον ποντίκι, την είχε κλείσει στα καρέ της. Δεν της άφησε κανένα περιθώριο. Είχε μονίμως την μπάλα στα πόδια και πέτυχε 3 ωραία γκολ και τώρα έχει την ευκαιρία να πετύχει και τέταρτο. Φεράν Τόρες είναι στην περιοχή. Πήγε πολύ πλάγια όμως. Σούταρα κιόλας. Απελπιστικά έξω η μπάλα. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε λάθος κοντρόλ. Ο Φεράν Τόρες δεν πήρε προθετικό κοντρόλ. Έφερε την μπάλα προς τα έξω. Και έτσι όπως είχε το κορμί του, το σουτ που επιχείρησε ήταν λογικό να καταλήξει τόσο out. Ο Αλάμπα δίνει στον Πράς από τα αριστερά. Πίσω στον Σλάγκερ, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά εν τέλει δέχτηκε 3 τέρματα από τους Ισπανούς. Γεμίσμα με στόχο τον Αρναούτοβιτς, που δεν φάνηκε, είναι αλήθεια, μαζί με τον Κάλαϊτζιτς. Ένα πεντάλεπτο εκεί με την είσοδό τους προσπάθησε η Αυστρία να τους βρει. Βρήκανε μια φορά τον Κάλαϊτζιτς, πήρε μια κεφαλιά αυτός. Η μπάλα πήγε πάνω από το δοκάρι του Σιμών. Δεν βοήθησαν και αλλαγές του ranking. Εντάξει, ήταν και υψηλό το εμπόδιο της Ισπανίας. Πρωταθλήτρια Ευρώπης, ποιοτική ομάδα. Ένα από τα φαβορί, όπως είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως, για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Δικαίως λοιπόν η Ισπανία περνάει στους 16 του Μουντιάλ. Και περιμένουμε να δούμε ποιον θα αντιμετωπίσει. Πορτογαλία, Κροατία. Εσύ τι λες, Δημήτρη?
1: Πορτογαλία.
0: Κι εγώ.
1: Βαριά ομάδα η Κροατία. Έχει κάποιες νέες προσθέσεις όπως ο ακραίος πολύ καλός ο Πάσαλιτς, αλλά όλα κρίνονται από τον Λούκα και ο Λούκα είναι τώρα στο τέλος του.
0: Από το 2010 έχει να πάρει νίκη η Ισπανία σε νοκάουτ φάση, μετά τους ομίλους δηλαδή. Το 2014 έχει αποκλεισίσει τους ομίλους, το 2018 έχασε στα πέναλτι από τη Ρωσία και το 2022 από το Μαρόκο και ο Νίμπερ σφυρίζει για τελευταία φορά στο Λος Άντζελες. Ισπανία-Αυστρία 3-0. Η Ισπανία περνάει εμφατικά στους 16 του Μουντιάλ. Ο Γιαρθάμπαλ στο 36 και στο 89, Πέδρο Πόρος στο 66 ήταν η σκόρερ. Δικαιότατα η Ισπανία κλείνει θέση στους 16 και περιμένει τον νικητή του ζευγαριού. Πορτογαλία-Κροατία δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Αυστρία. Η Ρόχα, δικαιότατο το αποτέλεσμα. Ο Χαβιέ Μπαρδέ με την Πενέλοπε Κρούς χορεύουν. Δημήτρη, νομίζω με αυτές τις εικόνες θα δώσω το μικρόφωνο σε σένα. Δεν χρήζει και ιδιαίτερη ανάλυση το παιχνίδι. Ήτανε μονόλογος για τους Ισπανούς.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό το 3-0 που ακούσαμε και όσοι είδατε από τους δέκτες ΣΕΡΤ. Από μένα τίποτα άλλο. Καλό βράδυ. Να έχετε ένα υπόλοιπο βράδυ. Με έχει πολύ μπαλά. Έχει Πορτογαλία, Κροατία μετά. Οπότε μην φύγει κανένας.
1: Αυτό ήταν λοιπόν ο Λεωνίδας Καζνέτσι, μια πολύ ωραία ισπανική παέγια, 3-0, η Αυστρία προσπάθησε αλλά σήμερα δεν ήταν τολμηρή, δεν ήταν δραστήρια και υποτάχθηκε στην ανωτερότητα των Φουριάς Ρόχας. 3-0, ευχαριστώ τον Τάκη Μπάλτα, ευχαριστώ τη Χρυσούλα Αντωνιάδου, την ενημερώνω ότι θα φύγω, διότι έρχεται δελτίο ειδήσεων και μετά εσείς μένετε εδώ με Επιτρόπου και Καϊμά, καθώς στις 2 είναι το μεγάλο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία. Όποιος νικήσει θα βρει μπροστά του την παρέα του ο Γιαρθάμπαλ. Καλό ξημέρωμα, καλή ακρόαση στην Ερασπόρ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ισπανία-Αυστρία 3-0 στον τελευταίο αγώνα του χθεσινού προγράμματος στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινάει με την αναμέτρηση Πορτογαλία-Κροατία στο Τορόντο στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στις 6 τα ξημερώματα κοντράρονται στο Βανκούβερ Ελβετία-Αλγερία. Τέλος Αυστραλία-Αίγυπτος παίζουν στο Άρλινγκτον στις 9 το βράδυ. Ήττα για την εθνική μπάσκετ των ανδρών με 73-66 από την Ρουμανία στην Οραντέα στον προτελευταίο αγώνα της για τον πρώτο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Λαρεντζάκης με 16 και ο Χαραλαμπόπουλος με 13 πόντους, πρώτοι σκόρερς για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που έχει μεν προκριθεί στην επόμενη φάση, αλλά τα αποτελέσματα νικών και ητών μεταφέρονται. Και την Κυριακή υποδέχεται την Πορτογαλία στις 7.30 το απόγευμα στη Σάνελ Αρένα. Αισθάνομαι ντροπή για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα, δήλωσε μετά το μάτς ο Βασίλης Πανούλης. Θα στοιχήσει 250 εκατομμύρια ευρώ, θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, ανέφερε για το νέο Γιώργος Καραϊσκάκης ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Με εμφανή τη συγκίνησή του, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού επισήμανε ότι η νέα έδρα των Ερυθρόλευκων θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα μετά το ΆΚΑ, θα χρηματοδοτηθεί από τον ίδιο και την ΠΑΕ, ενώ στην οροφή του γηπέδου θα υπάρχει LED 10.000 τετραγωνικών, το οποίο θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Στη χθεσινή παρουσίαση, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνησε ότι κατά την διετή διάρκεια εκτέλεσης των έργων, που θα αρχίσουν το νωρίτερο, τον προσεχή Μάιο, ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στο ΆΚΑ, όπου έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές, μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει πρωταθλήματα, όπως επισήμανε ο ίδιος. Σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη νέα περίοδο με τους παίκτες να περνούν από εργομετρικές εξετάσεις στα Σπάτα. Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν σε τρία γκρουπ έως την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα οι πρωταθλητές θα πετάξουν για Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει την πίεσή του στην υπόθεση του Παντελή Χατζηδιάκου, δείχνοντας αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να τον φέρει στην Τούμπα. Πλέον ο δικέφαλος του Βορρά δελεάζει τον διεθνή κεντρικό αμυντικό με βελτιωμένες αποδοχές και συμβόλαιο για 3 χρόνια. Ρήξη έξω μηνίσκου, πέστη ο Φέντορ Τσάλοφ στο φιλικό με την Πέβεριν. Καθαρή βγήκε η μαγνητική του Γύρι Παυλέγκα. Να συνεχίσουμε με τένις στο δελτίο μας, καθώς η Μαρία Σάκαρη πέρασε χθες τον τρίτο γύρο του Wimbledon μετά την επικράτησή της με 2-1 σετ επί της Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Επόμενη αντίπαλος της πρωταθλήτριάς μας θα είναι η Ιταλίδα Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο. Τη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, ανακοίνωσε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο Πραξιτέλης Βούρος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Ηρακλή, ο οποίος θα ανακοινώσει τις ερχόμενες μέρες άλλες 2 μεταγραφές του Χαμέτ Φοφανά και του 21χρονου εξτρέμ Αλέξανδρου Αδάμ από την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ ξανά και επίσημα παίκτης του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού είναι ο 32χρονος Αμερικανός με βουλγαρικό διαβατήριο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Ο κορυφαίος πασέρ της περσινής EuroLeague θα εισπράξει περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ, την ίδια ώρα αντίθετη πορεία για τον Αμερικανό guard Μόντε Μόρις, καθώς οι Ερυθρόλευκοι δεν θα ανανεώσουν το συμβόλαιό του. Στο πόλο, σε αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8 θα μετάσχει η Εθνική των Εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας μετά την ήττα της με 10-8 από το Μαυροβούνιο στον προημιτελικό, ενώ για μία ακόμα χρονιά ανανέωσε στον Παναθηναϊκό ο διεθνής αμυντικός Δημήτρης Σκουμπάκης. Και στα νέα από το εξωτερικό, η Manchester City κατέβαλε 130 εκατομμύρια ευρώ στην Νότιχαμ και απέκτησε τον 23χρονο μέσο Elliot Anderson. Χωρίς τον Πακετά, η Βραζιλία κόντρα στην Νορβηγία την Κυριακή στο East Rutherford. Τέλος, οριστικοποιήθηκε χθες η συμφωνία της Νότιχαμ με τον Oliver Glasner, με τον Αυστριακό τεχνικό να αναλαμβάνει τις τύχες της Forest για την ερχόμενη τριετία. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται με την σκυτάλη στα χέρια του Δημήτρη Καϊμά και του Τάσου Επιτρόπου.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
6: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ατλακόλ!
8: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
9: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: πει άλλο ένα τραγούδι έτσι, που έχω ετοιμάσει.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Της εποχής σου τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Δημήτρη Καϊμά.
1: Ευτυχώς που ξέρει ο κόσμος.
0: Τι ξέρει ο κόσμος?
1: Τα AIDS.
0: Λοιπόν, ο τύπος ήθελε σήμερα τραγούδια. AIDS. Έχουμε κατεβάσει, έχουμε βάλει τη Μαριάτζελα με τα Λουνού και μας έχει κατεβάσει. Εντάξει, όχι όλα, δεν γίνεται να τα έχεις όλα, αλλά κορυφαία τραγούδια. Το ένα καλύτερο από το άλλο.
1: Εγώ αυτά δεν τα ξέρω.
0: Eurythmics ξεκινήσαμε, I have the tiger σου βάλαμε. Τι μου είπες, Χρυσούλα μου? Το δικό μου ή το δικό του? Το δικό μου. Όταν λες γύρισμα, τι εννοείς?
1: Εντάξει τώρα, νομίζω τώρα.
0: Εντάξει τώρα. Τι να κάνω, τώρα. Αχ, το χορέψω.
1: Είναι εντάξει, εντάξει. Είναι
0: εντάξει, εντάξει. Ο Μπάλτας βγήκε κατευθείαν, δηλαδή ψοφάει αυτός. Μπάλτας ψοφάει. Ζήτα να βνέει για τέτοια.
1: Σου απαντάει εκεί που πρέπει, έτσι, απαντάει εκεί που πρέπει.
0: Άρα, γιατί... Μπαρμπατάκι
1: εσύ. Ακριβώς. Είναι το αλληλογλέντι. Γλέντα ένας τον άλλον, λοιπόν, είναι τη ηλικία σας.
0: Δεν θα φύγει, λέει.
1: Δεν θα φύγει.
0: Δεν θα φύγει γιατί...
1: Για να ακούσει την εκπομπή.
0: Όχι για την εκπομπή, για να ακούσει τις επιλογές μουσικές.
1: Αυτό λέμε, εντάξει, αυτό
0: έχουμε
1: λέμε.
0: Έχουμε Τότο, έχουμε Μαντόνα, έχουμε Ντόνα Σάμερ και τι δεν έχουμε. Εντάξει, κορυφαία. Ποια Ισπανία και τώρα άκουγα τον άλλο Φούριας, Ρόχας και τέτοιο. Τι μας λες τώρα, να το μιλάμε για εκπομπή επίκη, γελάει. Γελάω κι εγώ μαζί σου. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία.
1: Είναι πάντα στα σπόρτι τους 2-3 μαγαζιά που είναι AIDS, είναι κάτι δίσκο, πάνε κάτι, πώς το λένε, κάτι μπαρμπάδες και χορεύουν.
0: Μην το κατηγορείς, μην το κατηγορείς, μην το κατηγορείς, δεν είναι ωραίος.
1: Όχι, έλα, τώρα, γιατί εγώ δεν είμαι, λες και είμαι εγώ 30 χρονών, έτσι.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω, εγώ τρέπομαι να πω.
1: Μπαρμπάδες.
0: Όχι, τρέπομαι να πω στο, σε τέτοιο μαγαζί.
1: Σε δίσκο.
0: Ναι, κυκλοφορούν, έχουν διάφορα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και, έχουν, σεζόν,
1: και γίνεται χαμός. Βλέπω χαμός, κάτι βίντεο κλιπ και λέω. Είναι σαν να μεταφέρθηκε.
0: Όχι, δεν τρέπομαι γιατί είναι λόγω ηλικίας.
1: Ναι.
0: Τρέπομαι γιατί σίγουρα θα σηκωθώ να χορέψω, ρε παιδί.
1: Και μετά θα σηκώνω τα βίντεο, τα κινητά.
0: Κάποιος θα τραβήξει.
1: Και τελείωσε. Ναι, κάποιος θα βρει.
0: Δεν μπαίνω, δεν μπαίνω. Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στην κονσόλα των ήχων για πρώτη φορά με μπαλαδόρους κάνει εκπομπή. Τα λέω καλά, θα το θυμόμαστε.
1: Όχι, έχει κάνει νομίζω άλλη μία.
0: Σιγά που έχει κάνει μαζί μας. Έχεις
1: κάνει. Είδες.
0: Μάλλον έλειπα
1: και ξεχνάς.
0: Εγώ. Έλειπα εγώ.
1: Και ξεχνάς.
0: Αφού έλειπα.
1: Και ξεχνάς, λέω.
0: Α,
1: δεν ακούς. Ξεχνάς.
0: Δεν κάνουμε τίποτα. Έτσι. Έχει πάει και 18 και ακόμα προσπαθούμε να συστηθούμε εδώ πέρα. Ερασπορ, βραδινή μπαλαδόρη, το καταλάβατε. Είναι η Fuller ενημερωτική εκπομπή. Τα έχουμε όλα. Έχουμε πράγματα να πούμε όμως. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και τις μέρες που απουσιάζαμε εμείς, κανέναν άλλη εκπομπή εννοώ. Γινόταν χαμούλης και στο Μουντιάλ και εκτός Μουντιάλ και εθνική ομάδα μπάσκετ είχαμε αυτό το πράγμα ανεξήγητο, εγώ δεν μπορώ να, συγγνώμη, αλλά εντάξει, καλομάθαμε με την Ευρωλίγκα, μπορεί, και τα υψηλής έντασης παιχνίδια μπορεί, αλλά αυτό το πράγμα το σημερινό εγώ δεν μπορούσα να το βλέπω. Εντάξει, τώρα να μου πεις τι είναι αυτά που λες για την επίσημη αγαπημένη.
1: Όχι, έχεις δίκιο, δεν κατάλαβα, από τη Ρουμανία.
0: Δεν μ' άρεσε τίποτα, από την αρχή μέχρι το τέλος δεν μ' άρεσε. Αυτό το 22-8, ειδικά στην τέταρτη περίοδο, την τελευταία περίοδο που το γυρίσαν οι Ρουμάνοι, ήταν. Δηλαδή, και μετά φωνάσαμε για κάτι φάουλ που δεν ήταν κιόλας, που περισσότερο κάναμε εμείς φάουλ παρά μας έκαναν.
1: Ακόμα και να ήταν φάουλ, όταν παίζεις με ομάδα σαν τη Ρουμανία.
0: Ναι,
1: δεν
0: η οποία
1: μιλάς.
0: Είναι και στην τελευταία θέση και απλά ελπίζει τώρα έτσι, να συνδυασμό αποτελεσμάτων να βγει μέσα στην τριάδα. Για να πει, θα τα πω αν βρω χρόνο. Αν με αφήσει και με τα τραγούδια που έχει επιλέξει. Εντάξει, οκ. Okay. Έχεις βάλει κανένα τραγούδι, βάλει κανένα τραγουδάκι από κάτω να παίζουν. Έχουμε όλα εδώ. Έτσι κι αλλιώς αύριο, τι έχουμε αύριο, έχουμε. Άκου να δεις τώρα. Καλά, σήμερα εννοείται ότι έχουμε Πορτογαλία-Κροατία.
1: Ωραίο μάτς.
0: 2 η ώρα. Όχι, ωραίο μάτς. Είναι... Θα μπορούσε να ήταν. Δεν θα μπορούσε να ήταν τελικό, θα μπορούσε να ήταν και τελικό, αλλά επειδή και οι Κροάτες έχουν παίξει και τελικό.
1: Στους
0: θα μπορούσε
1: 8,
0: αν ήταν να ήταν ο μικρός τελικός.
1: Α,
0: θα μπορούσε
1: ωραία,
0: να
1: ήταν
0: ο μικρός,
1: ναι, ναι,
0: τελικός από τώρα το λέω. Στις 6 ώρα έχουμε Ελβετία-Αλγερία. Okay. 9 η ώρα αύριο Αυστραλία-Αίγυπτος. Καλό. Καλό γιατί είναι αυτές οι...
1: Νομίζω η Αίγυπτος θα είναι grande favori. Νομίζω.
0: Είναι άλλες...
1: άλλες σχολές, έτσι, καμία σχέση με
0: άλλες
1: τους.
0: Συχνότητες. Οπότε 12 με 1... ό,τι προλάβουμε να πούμε. Και μετά έχει Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Και μην μου πεις ότι δεν είσαι με το πράσινο ακροτήρι.
1: Έχω εδώ ετοιμάσει κάτι τραγουδάρες Αργεντίνα, Μπραζίλ και όλα αυτά.
0: Ωραία.
1: Αλλά σήμερα θα ακούσουμε μόνο για τα παιχνίδια που θα παίξουν.
0: Α, ωραία.
1: Έτσι. Ωραία. Αργεντινή.
0: Όπως βλέπετε, ακούτε μια εκπομπή, η οποία ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Άλλος έχει βρει 80's, λέει, και να σας παίξουμε. Η Χρυσούλα λέει, ήθελε μια παραγγελιά, δεν θυμάμαι τι μου είπε.
1: Να την παίξουμε, ναι, άμα είπε
0: βεβαίως. Να την παίξουμε τώρα τη Χρυσούλα. Στο δικό μου, κατευθείαν να βάλεις τα δικά σου. Αυτό έκανες τώρα.
1: Δεν είπα κάτι. Εσύ έχεις έτοιμο τραγούδι.
0: Έχω φάει 21 λεπτά από τις 12 για να προλογίσω το τι ωραία τραγούδια θα παίξουμε και τελικά
1: λες, αυτό.
0: Έχω ετοιμάσει αυτά.
1: Ναι, έκανα τρίχτα. Ως και εγώ μπαλαδόρος.
0: Εντάξει, θα το γυρίσω, θα το αλλάξω. Όλα αυτά τα κάνουμε για πλάκα, εννοείται, για να κάνουμε χιούμορ, παιδιά. Είχαμε συνεννοηθεί από πριν.
1: Όχι, εγώ στο πάλι το ξέχασε.
0: Περίμενα άλλο
1: πρώτο. Όχι, θα βρω κανένα τραγουδάκι.
0: Αύριο μία η ώρα έχει Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, θα το απολαύσουμε εδώ παρέα. Και στι 4.30 Κολομβία, Γκάνα. Είναι τα τελευταία παιχνίδια μαζί με το Πορτογαλία, Κροατία και Ελβετία, Αλγερία που είναι τώρα το βράδυ, το ξημέρωμα μάλλον. Που θα ολοκληρωθεί και η φάση των 32. Και όπω ορθά είχαμε πει και είχατε συμφωνήσει κι εσεί και με τα μηνύματά σα, αλλά αφού γράζουμε και τα social media, ουσιαστικά τώρα στη φάση του 32 ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο. Τα παιχνίδια είναι κατά 80%, εξαιρώ το σημερινό, γιατί η μία είναι ομαδάρα και η άλλη είναι φιλότιμη,
1: και η Γαλλία,
0: και το παιχνίδι της Γαλλίας. Όλα τα άλλα ήταν μακιάμος, δεν λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ήταν ματσάρες. Πολύ ωραία παιχνίδια.
1: Όταν είναι ξεκινάμε.
0: Καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα. Εμένα δεν με πειράζει να είναι καλό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτό που
1: να έχει αγωνία το παιχνίδι, έτσι.
0: Να έχει ένα σασπένς, ρε παιδί μου. Να είναι ο μικρός να τη στέκεται.
1: Όπως η Βραζιλία ήταν στο 90, φεύγα, στο 96.
0: Οι Άγγλοι όλοι δεινοπάθησαν. Στα υπόλοιπα παιχνίδια όλοι δεινοπάθησαν. Πραγματικά. Κάτσε να τα θυμηθώ. Νότια Αφρική, Καναδάς 0-1. Με την ψυχή στο στόμα.
1: Τα ξέρω, δεν υπήρχε η φαβορή εδώ που τα λέμε.
0: Ναι, αλλά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν. Εμένα δεν μου αρέσει ο Καναδάς πολύ. Αγωνιστικά δηλαδή. Εντάξει, βγάζει αυτό που πρέπει να βγάλει ως ομάδα, η οργανώτρια, οκ. Okay. Αλλά δεν με εντυπωσίασε. Η Νότια Αφρική δεν ήταν και κάτι σπουδαίο. Είδαμε ένα μάτσο όμως με σασπένς. Ολλανδία-Μαρόκο, στα πέναλτι. Έτσι, εμείς το συζητάμε.
1: Και ο καθηγητής εδώ.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, αυτός ο καθηγητής Μιουλέρ είναι μεγάλος.
1: Μπαλαδόρος.
0: Ναι, είναι άμπαλος. Έχει δηλώσει άμπαλος.
1: Είναι μέλος της εκπομπής μας.
0: Ναι, είναι. Είναι επίτυπο μέλος της εκπομπής, αλλά δεν θα τον ξαναφωνάξουμε. Και δεν αναφέρομαι φυσικά στους δικούς μας καθηγητές που βγάλαμε από διάφορες επιστήμες. Αναφέρομαι στο γερμανικό το καθηγητή που είχε πετύχει το 14 τη Γερμανία, το 18 τη Γαλλία και το 22 την Αργεντινή. Και τώρα είχε προβλέψει η Ολλανδία. Ούρε, χούρε, δεν προέκυπτε από πουθενά η Ολλανδία, είναι αλήθεια. Τώρα αυτός με τα στοιχεία που έβαλε του προέκυπτε. Προσπάθησε να το δικαιολογήσει, αλλά μου φαίνεται τώρα στο τέλος τι να δικαιολογήσει. Δεν δικαιολογείται αυτό. Δεν ήταν. Οι Ολλανδοί δεν ήταν και κάτι σπουδαίο. Όμως να συνεχίσουμε εκεί το κρεσέντο. Βραζιλία-Ιαπωνία δεν ήταν ματσάρα. Και σασπένς και ό,τι είδαμε. Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Την οπάθησαν την Νορβηγία, η Ακτή Ελεφαντοστού. Οι αφρικανικές ομάδες έχουν την εντύπωση ότι αισθάνονται ότι έχουν φτάσει στο ταβάνι τους, ενώ τα στοιχεία που έχουν και οι μονάδες είναι για πολύ παραπάνω.
1: Έχουν λιγορίες παραπάνω αυτοπεποίθηση.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ναι, μπορεί και αυτό να είναι. Ναι. Εντάξει, αρχίσατε τώρα να κλαίει ο Ρονάλντο και τα χαρτομάτιλα. Θα τα αναπτύξουμε αυτά στην πορεία. Γερμανία-Παραγουάη 3-4 στα πέναλτι, άντε γεια. Γαλλία-Σουηδία, το είπαμε, δεν υπήρχε αντίπαλος τώρα για τους Γάλλους. Οι Γάλλοι είναι. Πρώτα απ' όλα, σε όλους έχουν ρίξει 3 και μια 4.
1: Εγώ νομίζω για τους Γερμανούς. Ευτυχώς που αποκλείστηκαν τους Παραγουάνους.
0: Γιατί θα πέφτουν πάνω στους Γάλλους.
1: Ναι, και νομίζω θα έχει κηδεία μεγάλη.
0: Τι πιο μεγάλη να γίνει. Αφού τρώγαν και αυτοί 3.
1: Αυτό λέω.
0: Άκου τι παίζει.

0: Τελείωσε. Μόλις το βάλαμε, τελείωσε το τραγούδι. Τι ωραία επιτυχία. Σάντρα. Σου Πετρά. Τι σου λέω τώρα, σου λέω, έχω φτιάξει προγραμματάρα.
1: Ο Δημητράκης κοιμάται.
0: Ο Δημητράκης δεν κοιμάται.
1: Για να ακούσει, για να σε κράξει μετά λίγο.
0: Γιατί τελείωσε εξεταστική στα πανεπιστήμια.
1: Και τώρα έχει διακοπές.
0: Ναι. Το παλέψει. Θα το παλέψει για τις διακοπούλες του. Αλλά αναφέρομαι σε όλα τα παιδιά. Τώρα αφήστε το Δημητράκη, μην κολλάμε στο Δημητράκη. Τα παιδιά, ειδικά
1: ναι, όχι, για λόγω
0: αυτά που έδωσαν
1: έτσι.
0: Πανελλήνες. Αυτά που είναι ειδικά στην πρώτη χρονιά που νομίζαν ότι το έχουν και ζορίζονται την πρώτη χρονιά. Ειδικά άμα είναι δύσκολες οι σχολές. Του Δημήτρη είναι δύσκολο, δεν έχει σημασία ποια είναι, αλλά ζορίζεται. Παρ' όλα αυτά, μετά το πρώτο εξάμεινο έχει πάρει μπρος και είναι τρένο το παλικάρι. Υποκλίνομαι και εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να πάνε καλά. Θεωρώ ότι εδώ και 2-3 μέρες έχει ξεκινήσει μεγάλη έξοδος των φοιτητών, μαθητών για
1: έξοδος
0: τα νησιά.
1: Έξοδος νυχτερινές είναι εσύ.
0: Όχι,
1: α,
0: όχι,
1: τα
0: όχι,
1: νησιά.
0: Για τα νησιά.
1: Α, τέτοια έχουμε, ωραία, κατάλαβα.
0: Έχει,
1: ναι, ναι.
0: Κυκλάδες αρχίζουν και βουλιάζουν. Εντάξει, τώρα Μύκονο δεν ξέρω αν το έχουνε. Πρέπει να το έχεις για να πας. Αλλά Ήος, Πάρος, βουλιάζει.
1: Να το έχεις εννοείς οικονομικά.
0: Και να το έχεις οικονομικά και να το έχεις και ως.
1: Α, εντάξει, γιατί η Πάρος δεν είναι, πλέον και φτηνή έτσι. Μας ακούνε και παρτιανοί πολύ, αλλά δεν λέω κάτι ψέματα.
0: Εντάξει, τώρα, τα
1: στην
0: παιδιά,
1: εποχή μας, έτσι να το πω εκεί πέρα, ήταν.
0: Πρώτα απ' όλα, επειδή εσύ είσαι γέροντας, θα σε βάλω στο μονοπάτι το σωστό.
1: Για πες.
0: Εσύ για να πας διακοπές χρειάζεται τουλάχιστον να ξεκινήσεις από μια εβδομάδα και πάνω.
1: Μέχρι Λουτράκι.
0: Καλά, πέρα από αυτό. Αλλά, στα Ιαματικά εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά. Το πρόβλημα
1: είναι και κοντά, κατάλαβε αυτό.
0: Δεν ενδιαφέρει. Μένουν όλα μαζί σε ένα δωμάτιο, σε ένα τέτοιο, τους τα νοικιάζουν, τους κάνουν κόλπα, διευκολύνουν τους μαθητές ειδικά. Τους διευκολύνουν. Και αυτοί εξυπηρετούνται και οι ντόπιοι, εξυπηρετούνται και τα παιδιά. Δηλαδή μπορούν να πούνε και 10 άτομα σε ένα μεγάλο στούντιο, αβολευτούν έτσι και δεν κοιμάται κανένας. Κάποιοι κοιμούνται το πρωί αφού έχει ξημερώσει, κάποιοι κοιμούνται το μεσημέρι.
1: Οπότε βρει χώρο.
0: Ναι, μπορεί και να μην συναντηθούν και οι 10, ας πούμε, να πάνε εκεί και να μην συναντηθούν ποτέ μαζί και οι 10. Θα συναντηθούν μόνο στο καράβι.
1: Και στην επιστροφή. Και αυτό παίζεται.
0: Όχι, στο πήγαινε. Είναι το σίγουρο.
1: Στο πήγαινε, ναι.
0: Στο πήγαινε είναι το σίγουρο. Στην επιστροφή παίζεται. Κάποιο μπορεί να ξεμείνει πίσω, κάτι να έχει γνωρίσει άλλη παρέα ή.
1: Είναι να ξεχαστεί.
0: Να κοιμάται εκεί μέσα. Όλοι θα κοιμούνται εκεί μέσα. Λοιπόν, εντάξει, κάναμε και ένα ταξίδι και νομίζω ότι έτσι. Καλά κάνουν τα παιδιά. Εσύ. Αν δεν το κάνουν αυτοί, ποιοι θα το κάνουν. Και επειδή του παρακολουθώ, όποιου μπορώ να παρακολουθήσω. Υποκλίνομαι διότι είναι καλύτεροι και από εμάς, δηλαδή με πολύ λίγα χρήματα φεύγουν και όπου τους βγάλει. Δηλαδή δεν είναι όπου τους βγάλει, αλλά.
1: Καλά, και εμείς κάπως έτσι δεν
0: είναι. Ναι, έτσι. Α, γι' αυτό το ευχαριστιέμαι, γι' αυτό και το απολαμβάνω και τους χαίρομαι. Αυτό δεν είναι τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραίο.
1: Δεν είναι τώρα, εμείς λέμε. Ντε και καλά, πρέπει να καθίσουμε και να φάμε. Στο όρθιο ένα σουβλάκι, ένα σαντουιτσάκι και μαζί κομπλέ.
0: Και πάμε. Εγώ θα το έκανα. Ευχαρίστως, ναι. Αλλά οι αντοχές μας δεν είναι τέτοιες.
1: Αυτό λέω. Στις δύο μέρες λες πάμε να καθίσουμε.
0: Ναι, δύο μέρες. Ναι. Και αυτά τι πάνε τώρα, για 3-4 μέρες πάνε. Για 4 διανυκτερεύσεις, συγγνώμη, θα πάνε. Τις 3 θα κάνουν διανυκτέρευση, τις άλλες δεν ξέρω, μπορεί να γυρίσουν και νωρίτερα γιατί θα έχουν ξεμείνει. Όλα μαζί. Πάντως είναι μια ανάμνηση για αυτούς, είναι σαν πενταήμερη για αυτούς, οπότε να στο απολαύσουν και να είναι καλά και να προσέχουν. Γιατί κάποιοι ενοικιάζουν και κάτι μηχανάκια, κάνουν κάτι κόλπα, κάνουν αυτά, να προσέχουν και όλα τα άλλα θα πάνε καλά. Και καλό καλοκαίρι, έτσι είναι η ζωή. Όμως για μας η ζωή συνεχίζεται εδώ με το Μουντιάλ. Ωραίο. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως. Βέλγιο Σενεγάλη, δεν είδαμε ματσάρα χθες. Θα συνεχίσω το κρεσέντο μετά.
1: Συνεγάλη, είναι αυτοκτόνησαν, έτσι.
0: Καλά, αυτοκτόνησαν, έτσι.
1: Μα στο 86-2-0.
0: Ναι.
1: Και τώρα έως 2 γκολ. Και στο καπάκι τρίτο.
0: Εγώ δεν τα ρίχνω στη Σενεγάλη, τα ρίχνω και στο Βέλγιο, γιατί έβγαλε τσαγάνο.
1: Ναι, αλλά για 5 λεπτά μπόρεσε να το κρατήσει.
0: Το κρατήσανε τόσες ώρες.
1: Ναι, πριν δεν υπήρχε καμία απειλή.
0: Ναι. Σου είπα, δεν αντέχουν τα ύψη. Έχω την εντύπωση ότι ενώ είναι τρομερές ομάδες, πολύ καλές ομάδες, τρομερές, είναι πάρα πολύ καλές ομάδες οι αφρικανικές ομάδες, θεωρώ ότι δεν αντέχουν τα ύψη. Όχι όλες. Ξέρω το Μαρόκο, θεωρώ ότι θα φτάσει μακριά.
1: Μαζί σου,
0: και δεν ξέρω
1: απολύτα.
0: Και αν γίνει και τίποτα άλλο με καμιά άλλη εκεί περίεργη. Αλγερία. Γκάνα. πρώτα απ' όλα η Γκάνα παίζει με την Κολομβία. Οι Κολομβιανοί έχουν τσαγανό πολύ, αλλά εκεί βλέπω Κολομβία-Γκάνα, το λέω από τώρα, είναι το Σάββατο στις 4.30 τα ξημερώματα. Που σημαίνει ότι Παρασκευή προς Σάββατο δηλαδή, που σημαίνει ότι με βλέπω σερή να το πηγαίνω, γιατί αυτό το μάτς θεωρώ ότι μπορεί να γίνουν και ρεκόρ σε κόκκινες κάρτες.
1: Σαν τέτοια μέρα, 2 Ιουλίου, παίζει η Κολομβία. Πώ θα λέγανε τον ποδοσφαιριστή που σκότωσανε, τον Κολομβιανό, με το αυτογκολ?
0: Ναι, τον. Να, άκου, επειδή είσαι στον αέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ή θα τα βρει και θα τα λε.
1: Ναι, τώρα μου
0: ήρθε. Ή θα δημιουργεί κόμπλεξ. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα.
1: Δεν το βρούμε, δεν είναι. Ένα λεπτό,
0: να το βρει. Πρώτα να το βρει και μετά να το πει.
1: Νόμιζα ω.
0: Ο Εσκομπάρ. Όχι, Εσκομπάρ ήταν.
1: Αυτό που σκότωσε. Ο Μπράβο τον σκότωσε.
0: Ρε τι πράγμα είμαστε, ρε. Έχει φτιάξει ο Πέτρος ο Παυλιανίδης. Ρε εσείς, ρε Τάκη, μπορούμε να βγάλουμε τον Πετράν τώρα που, γιατί μετά δεν θα προλάβει να βγει. Μπορείς, έχεις τη δυνατότητα, συγγνώμη ρε Τάκη. Βρήκαμε τον Τάκη εδώ μεταξύ, τον Μπάλτα τον καημένο εδώ πέρα, φτιάχνει τα δικά του και πέρα γράφει και τον εκμεταλλευόμαστε εμείς. Α, πάρουμε, αν μπορεί βεβαίως, έτσι, γιατί τώρα είναι και μια χαρά η ώρα για αυτόν. Είναι απόγευμα εκεί. Έλεγες λοιπόν ότι. Προσπαθείς να θυμηθείς το ποδοσφαιριστή.
1: Ο Εσκομπάρ ήταν.
0: Εσύ τι σου είπα να πούμε.
1: Ήταν ο Πάμπλο.
0: Άλλο Πάμπλο.
1: Όχι. Ναι, αλλά ήταν από ο οδηγός του Πάμπλο Εσκομπάρ.
0: Ο Εσκομπάρ.
1: Ναι, τον Εσκομπάρ.
0: Το ποδοσφαιριστή. Τα έχει κάνει. Άντε. Λοιπόν, ο Πέτρος ο Μαυρογιαννίδης έχει κάνει και πώς θα το πω, ντοκιμαντερίστικη έτσι προσέγγιση του θέματος για Εσκομπάρ. Γεια σου Πετράν!
2: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, ψάχνουμε να βρούμε τον Εσκομπάρ. Ψέματα λέω.
2: Ποιον από όλους.
0: Ποιον από όλους. Καλά μας έκανε, καλά μας έκανε.
2: Άμα ψάχνεις κάποιον από τους δύο μακαρίτιδες, μην το βιάζεσαι.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, να αφήσουμε τις φαρφάλες τις δικές μας, γιατί εσύ είσαι Νέα Υόρκη, είσαι Νέα Υόρκη.
2: Ναι.
0: Εντάξει, εντάξει, έχεις ευτυχώς τη βάση. Τουλάχιστον εσύ είσαι σε μια βάση σταθερός εκεί. Ούτε οι Νιόρκοι δεν κάθονται τόσες μέρες εκεί, έτσι να ξέρεις.
2: Ναι,
0: τουλάχιστον τα Σαββατοκύριακα φεύγουν.
2: Εντάξει, και εγώ έχω πάει και Φιλαδέλφια μια φορά και άλλη μια το Σάββατο που έχει παιχνίδι και είναι υποτίθεται.
0: Καλά, Φιλαδέλφια πήγα και εγώ με τον καημά για σουβλάκια τώρα, δεν έχει να κάνει.
2: Εσύ πήγε στη Νέα,
0: Α, ναι, στη Νέα. Για τη Νέα νόμιζα δεν τέλειγε. Για λέγε, ρε Πέτρο μας τώρα, και χρόνια σου πολλά και στον αέρα, Πέτρο μου.
2: Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ.
0: Για λέγε τώρα.
2: Σου πω που λες ότι οι Νιορκές δεν κάθονται, για παράδειγμα, έτσι και έτσι εδώ. Το ξέρεις ότι υπάρχει εδώ ένας κανόνας που λέει ότι απαγορεύεται να κάτσεις σε ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη πάνω από 21 μέρες συνεχόμενα.
0: Ναι.
2: Το οποίο τι σήμαινε, ας πούμε, ότι έπρεπε να αλλάξει για μια μέρα ξενοδοχείο για να γυρίσει αυτό που είναι συνδεδεμένο FIFA κλπ. Λόγω παγκοσμίου κυπέλου και τηλεφοριάκια και τέτοια. Και εγώ χτες βάζω παντελονιά, πουκαμισιά, γιατί είχα μια συνέντευξη. Υποτίθεται να κανονίσω. Να πάω να τα πούμε. Εντάξει, μην πάω τώρα με την Βερμούδα. Παρόλο που κάνει, δεν θέλει να κάνει λίγο υπομονή. Μην τα πολυλογώ, ακυρώνει τη συνέντευξη. Πιάνει το κύμα καυσόνος. Είναι χαμός. Εδώ τώρα οι Αμερικανοί έχουν τρελαθεί. Είναι όλοι μέσα, άσοι είναι έξω, δεν την παλεύουν. Μούσοι και μάλλον τότε κτλ. Η αλήθεια είναι ότι η ζέστη είναι υπερβολική. Ακόμα και εγώ που δεν έχω πρόβλημα, λες α κάτσω λίγο.
0: Για πόσου βαθμού μιλάμε?
2: Κάνα σαραντάρι.
0: Κάτσε, Κελσίου λες. Εκεί στην Αμερική, Φαρενάιτ θα μας λες, για να συνεννοούμαστε.
2: 100.
0: 100, έτσι, μπράβο. Φαρενάιτ.
1: Αλλά είναι και η υγρασία που είναι χειρότερη.
2: Αλλά έχει και η υγρασία που σαρώνει και επεροφορία λένε ότι αύριο θα είναι ακόμα χειρότερα. Έτσι λένε τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα το δείξουμε κι αυτό.
0: Να πίνεις νεράκια. Να πίνεις νεράκια.
2: Ναι, εντάξει, σιγά.
0: Για χαρά. Για δώσε μας ένα στίγμα. Πρώτα απ' όλα η συνέντευξη δεν έγινε και αυτό γιατί δεν έγινε, θέλω να μας πεις.
2: Δεν θέλω να το πω τώρα.
0: Τσοκαδιαστής. Έχεις τσοκαδιαστεί τώρα.
2: Ναι, πραγματικά. Αλλά μπορεί να γίνει προσεχώς.
0: Θα γίνει. Θα γίνει γιατί είσαι και μαμούνι.
2: Ναι, θα γίνει. Αλλά εντάξει, ταλαιπωρηθήκαμε λίγο. Λοιπόν, εδώ στη γειτονιά μας, να σας πω παιδιά, εντάξει, εγώ δεν τα ήξερα αυτά τα ζητήματα. Με ενημερώσαν από την τηλεόραση και πήγα εκεί να κάνω τα σχετικά. Θα παντρευτούν, λέει, ο Taylor Swift με τον. Πώ το λένε, να δει, Travis Kelce.
0: Ναι, οκ.
2: Επειδή είναι πολύ διάσημη και τα λοιπά, γίνεται εδώ χαμός. Δηλαδή, σκύβουν οι φωτογράφοι κάτω από τα λεωφορεάκια να βγάλουν κάποια φωτογραφία. Έχουν κλείσει το Jam Madison Square Garden, που είναι τρίμερο ο εορτασμός. Έχουν, ας πούμε, την κορύφωση του γεγονότος τη μέρα που είναι η 4η Ιουλίου, που γιορτάζουν φέτος μάλιστα οι Αμερικανοί 250 χρόνια από τη μέρα ανεξαρτησίας. Δηλαδή, είναι καλό milestone. Αλλά λόγω του, γιατί το λέω αυτό, το λόγω του τη βρέση που έχει κτλ., έχει τροποποιήσει πάρα πολύ το πρόγραμμα με τα βεγγαλικά που σκοπεύουν να πετάξουν. Κάθε χρόνο είναι ψηλό φαντασμαγωγικό ούτω ή άλλω το συγκεκριμένο έργο. Και έχουν αλλάξει διάφορα πράγματα για κίνδυνο πυρκαγιά και διάφορα τέτοια. Είναι αντιμέτωπε με ένα hit dome, όπω το λένε εδώ, κύμα κάψωνα δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλο. Και όπω έλεγα και νωρίτερα, τι κάνουν οι ομάδε λοιπόν για να την παλέψουν σχετικά. Χρησιμοποιούν τα space jackets. Αν θυμάστε σε ένα προηγούμενο Μοντιάλ τη Ρωσία, νομίζω που είχε αυτά τα jungle spray που μαζεύονταν κάτι σαν μυγάκια γύρω-γύρω από του ποδοσφαιριστέ την ώρα του αγώνα. Το θυμάστε που ήταν τηλεόραση πάρα πολύ έντονα. Είχαν πάρει κάτι spray για να ψεκάζονται οι ποδοσφαιριστέ το πρόσωπο, α πούμε, που δεν πάθανε τίποτα αυτά, για να φεύγουν αυτά με του πλησιάζουν. Τώρα έχουν πάρει space jackets. Πρόλαβε και τα έβγαλε μία από τι εταιρείε που δίνει εδώ τι ομάδε όνομα και με χωριό. Που είναι δηλαδή σαν ειδικά που φάνει ψήξει. Δεν σου λέω τώρα ότι κρυώνει φορώντα το, αλλά λίγο έτσι και παλεύει κατά τη διάρκεια του ζεστάματο, άμα χρειαστεί, τη παράταξη για να γίνει όλο αυτό το χορευτικό με τι χαιρετούρε, που το έχουν μεγαλώσει και λίγο η αλήθεια είναι η FIFA φέτο. Παρεπτόντω, το προηγούμενο παιχνίδι έδειξε τον Ιφαντίνο και άκουσε μπου και αυτό από δοκιμασία πάρα πολύ έντονη από το γήπεδο. Έτσι, στο Ισπανία-Αυστρία μιλάω στο προηγούμενο παιχνίδι, γιατί τώρα ο Ιφαντίνο πρέπει να έχει φτάσει 30.000 μίλια σίγουρα. Έχοντα πάρει το ιδιωτικό τζετ, ένα ιδιωτικό τζετ από την κυβέρνηση του Κατάρ, τα έχουμε δει αυτά. Έτσι, τον κατηγορούν ιδιαίτερα για απόλυτη ρήπανση και μόλις του περιβάλλοντος με το αεροπλάνο και διάφορα τέτοια τέλος πάντων. Και τα άκουσε και αυτός όπως τα ακούει συνέχεια τα ζητήματα cooling break κτλ. Σήμερα, να πω την αλήθεια, ότι ήταν πραγματικά απαραίτητο. Εντάξει, στη Νέα Υόρκη και στο New Jersey εδώ δεν έχει παιχνίδι, αλλά θεωρώ πως στις άλλες περιοχές ένα hydration break ήταν απαραίτητο. Λοιπόν, περιμένουμε εξελίξεις να δούμε αν θα αυξηθούν οι προπονητές που έχουν φύγει από το Μοντιάλ. Είναι 6 μέχρι στιγμής. Δυνητικά που λένε είναι 8. Δηλαδή ο Κούμαν από Ολλανδία, ο Κλάρκ από Σκωτία, ο Λαμουσία από την Ισία. Καλά, αυτός που Καράς έφυγε και πάρα πολύ νωρίς. Έφυγε μετά το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Ο Σεμπαστιάν Μπεκατσέτη του Ισημερινού. Ο Μίροσλαβ Κούμπερ της Τσεχίας. Ο Χονγκ Μιούγκ Μπο της Νότιας Κορέας. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει κιόλας να μπει ξανά στην χώρα του άνθρωπος. Με τόσα που άκουσε, με τις αποδοκιμασίες που γνώρισε στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή της ομάδας.
0: Απαγόρευσε εισόδου στα σούπερ μάρκετ και κάτι τέτοια παλαβά.
2: Ναι. Μιλάμε τον άνθρωπο τον έχουν
0: κατακτηματίσει. Παράνοια,
2: παράνοια. Μιλάμε για μπάλα εδώ πέρα. Δηλαδή την κρίση δεν προκρίθηκε, ενώ δεν περιμένα να πάρει το μπουκάλι.
1: Και για μια χώρα που είναι. Δεν είναι λατινική.
2: Υποτίθεται υπόδειγμα. Ναι. Σωστά. Έχει δίκιο, Δημήτρη. Ναι. Υποτίθεται είναι υπόδειγμα, είναι πειθαρχημένη, είναι σέρβιση. Τέλος πάντων. Και μέσα σε αυτούς τους έξι, λοιπόν, αν προσθέσουμε το Μαρσέλο Μπιέλσα από την Ουρουγουάη, που απλώς ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, πάμε.
0: Αυτός έχει φύγει 100%. Ναι.
2: Και βάλει και τον Νάγκελσμαν, που για την ώρα.
0: Εύκολα και μπορεί να είναι και Κλοπ ο διάδοχος.
2: Ναι, αυτό περιμένουμε. Στην πραγματικότητα, από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, έχει ψηλοπιστεί ο Κλοπ, ο οποίος βέβαια έλεγε για την ώρα. Παιδιά, έχετε προβληθεί, ο Νάγκελσμαν δεν έχει φύγει. Ακόμα εκεί είμαστε, σε αυτό το έργο. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνουν από την Ομοσπονδία της Γερμανίας και επειδή πραγματικά θα τους ενώσει μετά από την πολύ κακή πορεία που είχαν τα Πάντσερ στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο, θα θεωρηθεί ο Κλοπ, ας πούμε, ο ερχομός του, δεν απαρκεί για να πάμε να πάρουμε το επόμενο γύρο, από τώρα δηλαδή το λένε. Ακόμα δεν έχει πιστεί. Από ό,τι φαίνεται όμως θα γίνει. Ο Νάγκελσμαν τώρα έχει και 7 εκατομμύρια να παίρνει το χρόνο, που είναι νομίζω πιο ακριβοποιημένο προπονητής εθνικής ομάδας. Οπότε κάπου εκεί τα χαλάμε, θα τα βρούμε. Ο Φέλερ είπε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μείνει, αλλά το συμβούλιο θα αποφασίσει. Σαν να λέει δηλαδή ότι πάει για φευγάλα η συγκεκριμένη ιστορία. Και περιμένουμε και τις εξελίξεις λοιπόν και από τον Πάγκο της National Mancha. Επίσης ήταν πάρα πολύ άβολο, το λέω, θα το ξέρετε, να το έχετε δει σίγουρα. Απλώς υπήρχε μια ψηλοεξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα για τον προπονητή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ.
0: Μίλα πιο σιγά, γιατί μας στέλνει και ένας φίλος από το εξωτερικό που σ' ακούει, δεν μας έχει πει όνομα. Ναι. Λέει, τα λέει γρήγορα και ο ήχος, επειδή δεν είναι και καλός, επειδή είναι μέσω του τηλεφώνου τώρα και στη Νέα Υόρκη, Αθήνα. Λίγο πιο σιγά λέει για να προλαβαίνει.
2: Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Απλώς έχω την. Όποτε μιλάω, δεν έχω πάρα πολύ.
0: Εγώ τα απολαμβάνω.
2: Πιο πολλά γίνεται. Okay.
0: Έχει την άνεσή σου σήμερα μέχρι τις 2 η ώρα είμαστε ελεύθεροι.
2: Και τώρα τι ώρα είναι?
1: 1:20.
0: Ναι, σε άνετο, ναι, και η αλήθεια είναι ότι εσύ τώρα εκεί είσαι 6 ώρα, 7, τι είσαι?
2: 6:20, ναι.
0: 6:20. Απόγευμα εννοούμε, να μην μπερδεύεται και ο κόσμος.
2: Απόγευμα, ναι, απόγευμα.
0: Για λέγε τώρα, λοιπόν, για συνέχισε.
2: Ο προπονητής της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ο Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ, είδατε το σκηνικό που έχει κάνει δηλώσεις μετά από την πολύ καλή παρουσία και όλα στο Κονγκό στο παγκόσμιο κύπελλο. Είδατε πόσο ζόρισε την Αγγλία, θα τα πούμε μετά αυτά. Με το που τελειώνει, λέει ο υπεύθυνος γραφείου τύπου ότι να σας ενημερώσουμε ότι ο πατέρας του προπονητή έφυγε από τη ζωή. Ο κακομοίρης του προπονητής πάγωσε, πελάγωσε. Δηλαδή, είπανε όλοι τότε ότι Εκείνη την ώρα το έμαθα.
0: Ναι, και το είπε και συλληπιτήρια κιόλας, ας πούμε.
2: Ναι. Συλληπιτήρια coach. Δηλαδή, πιθανότατα το έμαθα εκείνη την ώρα, αλλά του προχώρησε λίγο η Κογκολέζη. Και καλά ότι το είχε πει στον προπονητή, αλλά το είπε εκείνη την ώρα για να ενημερώσει τους υπεύθυνους στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν εκεί, τέλος πάντων, για την παρακολούθηση της ένταξης τύπου μετά το παιχνίδι. Θεωρώ πως ήταν λίγο τρόπος για να το κοπουλώσει. Ήταν πολύ άγαρμο και πολύ άκοπτο αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη. Και ήταν γενικά πολύ έξω, ρε παιδί μου, πολύ στα χλαμάρα, πώς να το πούμε, δηλαδή, πολύ μεγάλη κοτσάνα. Φαντάζεσαι τώρα να το μάθεις έτσι, τέτοιο πράγμα.
1: Δεν το συζητάμε τώρα, έτσι, δεν το συζητάμε.
2: Ναι. Πολύ άγριο, πραγματικά.
1: Δηλαδή, ακόμη και να περιμένεις να τελειώσει το παιχνίδι, πριν καθίσεις εκεί στις κάμερες, ξέρεις την κύριε Τάδε, έγινε αυτό και αυτό.
0: Λοιπόν,
2: πιθανότατα δεν θα πήγαινε καν στη συνέντευξη τύπου άνθρωπο.
1: Εγώ λέω και να πήγαινε, μπορεί να ήταν υποχρεωτικό να πάει, αλλά να το ξέρει.
0: Ο Τόμι από Νέα Υόρκη στέλνει ένα μήνυμα εδώ πέρα και λέει: καλησπέρα, καλή εκπομπή. Πείτε κανένα προγνωστικό, γιατί όχι κουβά. Βαρέλι, έχουμε πάρει αγκαλιά, λέει. Σε Βαρέλι έχει μπει ο Τόμι και είναι και στη Νέα Υόρκη, γι' αυτό το σε πασάρω.
2: Ωραίο.
0: Για να το συμβουλεύσει.
2: Κερδίσματα στο γείτονα.
1: Αεκόπουλο. Αεκόπουλο είναι, να ξέρεις.
0: Είναι ΑΕΚΤΖΙΣ. ΑΕΚΤΖΙΣ ο Τόμης. Μιλήσαμε μαζί του, κάναμε και την πλάκα μας. Τρώγανε σουβλάκια εκεί με τζατζίκια, με την παρέα του. Γκρίκ σουβλάκι και τέτοια να πούμε. Ωραίο ο Τόμη και η παρέα του. Οι περισσότεροι ήταν ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ Ολυμπιακοί και είχαν ένα Παναθηναϊκό εκεί πέρα και το.
1: Το
0: αλλά ήταν παλιοσυρά ο Παναθηναϊκός, τώρα το θυμήθηκα και τα λέω. Λοιπόν, εσύ πρέπει να μιλήσουμε.
2: Βγήκανε δεκάδες Πορτογαλία, θέλετε.
0: Να τα πει. Αν έχει μπροστά σου, να πει. Βεβαίω δεν θέλουμε.
1: Σε πειράζει. Ναι, πάμε.
0: Μην ασχολείσαι μαζί μα τώρα. Δεν τα δικά σου.
1: Μαζί μιλάμε.
2: Λοιπόν, ο Ντιόγκο Κώστα είναι τερμά. Ο Καντέλο δεξιά, ο Μέντες αριστερά, ο Ντίας με τον Βέγκα και τρικά με την Κοτίδημο. Νέβες Διπίνια τα δύο με την Καθάφ. Δεξιά ο Νέτο, αριστερά ο Λεάο. Παρακαλώ.
0: Τον βάζει βασικό.
2: Ναι, τον βάζει. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τον άξονα Φερνάντε και στην κορυφή ο.
0: Ποιο άλλο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, γιατί είπα φίλο Γιακουβά, έχω προέκτημα να παίξει ότι ο Ρονάλντο θα βάλει γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Τι άλλο να κάνουμε.
0: Έλα, εντάξει. Τόμι, από τώρα και να βρει τον Πετράν εκεί πέρα.
2: Όχι, άστε καλύτερα γιατί μπορεί να με βρει αυτό το παιχνίδι. Τι άλλο να κάνουμε.
0: Έλα, εντάξει. Τόμι, από τώρα και να βρει τον Πετράν εκεί πέρα.
2: Όχι, άστε καλύτερα γιατί μπορεί να με βρει.

0: περιεχομένου. Καταλαβαίνουμε.
1: Τίποτα δυσάρεστο. Για πες μου,
0: λοιπόν,
1: πάμε και τους άλλους όμως, θα μας πεις και τους άλλους.
0: Λιβάκοβιτς, τέρμα, φτάνει στη δεξιά, πέρυσι στη αριστερά. Μπάκο πέρυσι, να πω. Έτσι, αριστερό μπακ. Ναι. Και έχει όλη την πλευρά. Τέσσερα σε τετράδα πίσω. Πόγκρασιτς, Μεσούταλο, τα δύο στόπερ. Κόβασιτς και Μόντριτς, τα δύο με την Καχάφα. Αριστερά ο Μπατούρινα. Άλλο παίρνει τον Μπατούρινα, τον ξέρουμε, τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Θυμίζω ότι παίζει στην Κόμο, συμπαίχτη του Δουβίκα. Ο Βλάσης στη δεξιά. Ο Σούστη στον άξονα και ο Μπούντιμιρ στην κορυφή τη επίθεση. Αυτέ είναι οι δεκάδε για το παιχνίδι.
1: Εντάξει.
0: Ξυγνάει.
1: Μόνο ο Λεάο είναι. Βλέπω, δεν περίμενα. Αν δεν περίμενα. Πρώτα απ' όλα είναι παιχτάρο άνθρωπο, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Απλά δεν ξεκινούσε στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν ξέρω το αν ξεκίνησε κάποιο παιχνίδι, δεν θυμάμαι. Αλλά νομίζω ότι σε κανένα δεν ξεκίνησε, τώρα ξεκινάει. Και οι υπόλοιποι φυσιολογικοί και στου Κροάτε και στου Πορτογάλου. Δεν βλέπει κάποια.
0: Ναι,
1: ναι. Ιδιαίτερο.
0: Έπαιζε ο Νέτο, ο Πέδρο Νέτο έπαιζε, ο Φέλιξ έπαιζε. Αυτοί παίζανε στην Πορτογαλία. Και δεν έπαιζε
1: ο Φέλιξ είναι εκτός. Εντάξει, οκ.
0: Το Wonderwall το βάλετε το τραγούδι σας καθόλου, τον Oasis.
1: Δεν το βάλουμε, δεν το βάλει τώρα ο.
0: Θα το βάλετε γιατί είναι ωραίο πρώτο.
1: Η Χρυσούλα. Είναι... Η Χρυσούλα θα το βάλει. Ξαναπες ποιο τραγούδι. Ποιο τραγούδι.
0: Το Wonderwall, μωρέ.
1: Όπως λένε, όπως το λέμε, και επειδή είναι και ελληνική λέξη, Oasis, έτσι.
0: Oasis. Και έχει Oasis, έτσι.
1: Ναι.
0: Εκεί το αφιερώνουν στο Harry Kane, παιδί, με το τραγούδι των
1: Άγγλων. Ναι. Και ήταν και προς τιμή του σκηνοθέτη, να το πούμε και αυτό, γιατί το πιασε ακριβώς στην κατάλληλη στιγμή.
0: Ναι.
1: Το ζούμαρε. Το δούλεψε καλά.
0: Ναι, ήταν... Ποιο να δείξει άλλο από του Άγγλου, δεν θυμάστε.
1: Όχι.
0: Ποιο να δείξει.
1: Το Μπέλιχαμ που είναι, κάνει καλό
0: τον λίγο Μπέλιχαμ.
1: Ναι, τέλος. Τέλος.
0: Τι είναι αυτοί όλοι τώρα που παίζουν εκεί πέρα.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Όπως έχω πει από το πρωί, ρισκάρω ο Σερ Χάρι Κέιν, γιατί πιστεύω ότι προσεχώς θα τον κάνουμε Σερ. Βέβαια, ανεξάρτητα από το θα πάει στο Μουντιάλ η Αγγλία, επειδή μόνο και μόνο έχει γίνει πρώτο σχόλιο στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου για την Αγγλία, θεωρώ ότι θα τον βαφτίσουμε και αυτό ένα σερ. Όπως ο άλλος ο Μπέκαμ, που θυμίστε μετά να σας πω κάτι σχετικό. Το Wonderwall, το μεταξύ των Oasis, η Μπίπτη λέει με μια περιοδία τεράστια που ξεκινούν οι Oasis μετά την επανένωσή τους, οπότε τυχαίο δεν νομίζω. Τέλος πάντων, διάφορα πράγματα. Επίσης, δεν αφού ότι πριν ξεκινήσει το τουρνουά, όλες οι ομάδες είχαν στείλει διάφορα τραγούδια. Ένα για την είσοδο, ένα για το ζέσταμα, ένα για όταν μπαίνει γκολ, διάφορα τέτοια. Σήμερα, όταν κερδίζουν, έχουν στείλει από 3-4 τραγούδια κάθε ομάδα. Και το συγκεκριμένο είναι, όπως το λένε, αυτό που έχουν διαλέξει οι Άγγλοι. Άντε να πω για Μπέκαμ. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλλου, εντάξει, το είχα παρατηρήσει, αλλά δεν ήξερα, γι' αυτό μπήκα στη διαδικασία να το ψάξω.
1: Μου έχει πάρει όλα τα θέματα εδώ μεταξύ. Ό,τι είχα από θέματα που είχα βρει. Μου τα έχεις πάρει, αλλά χαλάλι, γιατί εσύ πρέπει να τα πεις από εκεί πέρα που είσαι.
0: Ναι. Έχει, βλέπεις ας πούμε ένα παιχνίδι, πάει hydration break ή μέχρι να το σπάντων, δείχνει μια διαφήμιση του Beckham, μετά καπάκι άλλη μια, μετά μια άλλη, μετά πάλι Beckham κτλ. Λοιπόν, για λίγο από τη διαδικασία να ψάξω. Η διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλλου θα πάρει 24 εκατομμύρια δολάρια μόνο από τις διαφημίσεις. Υπάρχει μια διαφήμιση η οποία δεν δείχνει άλλο Beckham πρόσωπο, αλλά δείχνει τα χέρια του. Τα τουάδια και τα λεπτά το καταλαβαίνουμε και ένα χρυσό ρολόι που χωράει. Και λένε, ας πούμε, ότι δεν δείχνουμε, λέει, σα παρουσιάζουμε το νέο πρόσωπο της εταιρείας. Δυστυχώς το πρόσωπο δεν το δείχνουμε, γιατί θα σας αποσπούσε λίγο την προσοχή, επειδή είναι ωραίο παιδί ο Μπέκαμ κλπ. Αλλά μιλάμε 24 εκατομμύρια δολάρια. Και μάλιστα κάποια στιγμή σε ένα παιχνίδι στη Σκωτία Βραζιλία, στο Μαϊάμι, Μαϊάμι κιόλα, δεν καταλαβαίνόμαστε, είχε πάρει ο Μπέκαμ εκεί που τον έδειξε μια ποτήρα, ένα ποτήρι που ήταν σαν κουβά. Το χαρακτήρισαν οι Άγγλοι fish bowl. Γυάλα του ψαριού, δεν
1: κατάλαβα.
0: Και λέμε, τι είναι αυτό. Τελικώς ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποτήρι μια συγκεκριμένη πύρα που διαφήμιζε ο γίγας Ντέιβιντ.
2: Μια που λες τώρα για Μπέκαμ, παιδιά, υπήρχε και ένα σκηνικό, δεν ξέρω ποιο παιχνίδι ήταν. Ήταν μαζί με τη σύντροφό του στο γήπεδο και του δείχνει, του παίρνει την κάμερα και την έβλεπε. Και κάτι είδε που δεν τη άρεσε. Και του έκανε σκηνή, πήγε σε παντοφλίτσα και μια φωτογραφία που έβγαλε ο Μπέκαμ.
1: Ναι, αλλά του αρέσει. Του αρέσει η παντόφλα. Του Μπέκαμ του αρέσει, τρελαίνεται. Όχι μαζόχα. Μην το ξεφύγετε πολύ το πράγμα, αλλά θεωρώ ότι του αρέσει.
2: Ήταν ωραίο σκηνικό, το παίρνει η άλλη και εγώ τα βλέπω και λέει. Του δείχνει εδώ
1: τον ελέγχει. Τον ελέγχει.
2: Τι κάνει, τη λέει, είχαμε γελαστά.
0: Δεν την έβγαλε καλά, ας πούμε, υποτίθεται φωτογραφία.
2: Γιατί, λοιπόν, ναι, δεν ξέρω τώρα.
1: Ο τύπος είναι
2: ή κάτι άλλο έβγαλε.
1: Παραγωγής χρημάτων. Τέλος.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Και επίσης να πούμε ότι είναι και συμπαθής γενικά. Έτσι. Δεν είναι χαζούλης, δεν είναι αυτό κτλ. Είναι μετρημένος, είναι οκ. Okay, για Μπέκαμ τώρα, για τα δεδομένα του, για τα λεφτά του, για την ιστορία του, για την γυναίκα του κτλ. Γενικότερα είναι συμπαθής και παιχτάρα, θα προσθέσω εγώ.

0: ήταν πεχτάρα. Επίσης να πω καλώς σας και σαργήσανε, διότι στο παιχνίδι χθες του Βελγίου είδατε ότι μπουκάρανε τρεις μέσα, αλλά Jimmy Jump. Το λέω καλώς και σαργήσανε γιατί...
1: Τρεχαλατζίδες όμως, έτσι.
0: Τρεχαλατζίδες, ναι, και συγκριτά τους γλύψανε κακομπέρι με το σκαρπίνι, τι φορούσαν και οι άνθρωποι δεν είδα, αλλά χρησίσαν την προσπάθεια να τους πιάσουν.
2: Όχι, μπορεί, στο χόρτο ότι άμα φορώσεις μια Ερβιέλα, που λέγαμε και πάλι,
1: ο καλός ήταν καλός, δεν τρεχαλατζίς.
2: Ζήτα Ελλάς.
1: Είναι και με το γραφείο ένας. Κάπου θα παίξει.
0: Παιδιά ήταν, ήταν πολύ δυνατό.
2: Ήταν σπιντάτος.
0: Γρήγορος, που λένε δύο πόδια κοντός, χαμηλό και τρομπάρος και τέτοιο, όντως ήταν καλός. Μπήκανε τρεις, οι οποίοι τελικώς διαφημίζανε τι. Ένα online crypto, καζίνο, δεν ξέρω τι, νόμισμα κτλ. Προφανώς γι' αυτό μπήκαν ταυτόχρονα. Μάλιστα λένε ότι χρειάστηκε να επιστρέψουν και πέντε άτομα για να τους ακινητοποιήσουν. Είδαμε γλυφτήματα κτλ. Και μάλιστα πήγαν να μπουν πέντε συνολικά, δηλαδή ακόμα δύο, τους τσακώσανε πριν μπουκάρουν μέσα. Το συγκεκριμένο μάλιστα κρυπτονόμισμα, δεν ξέρω τι, εγώ δεν ξέρω και λες αυτά πολύ καλά, έχει στο παρελθόν συνδεθεί με τον Andrew Tate. Τον Andrew Tate, τώρα δεν ξέρω πώς το ξέρετε, γκουγκλάρετε να τον δείτε, είναι λίγο motivational speaker, είναι λίγο, κάνει podcast και τα λοιπά, με αρκετά ακραίες απόψεις του άλλου, πραγματικά τον λατρεύω.
2: Σε πάτησε κανένα στο νου σου, μη σε πάτησε κανένα.
0: Όχι, όχι, παιδιά, εντάξει, εδώ η κόρνα είναι για καλημέρα, δηλαδή είναι αδιανόητο πράγμα, ναι, δηλαδή πλέον δεν δίνουμε κάτι μας.
2: Για συνέχισε αυτά τα εγκλέζικα που μας έλεγες πριν και δεν καταλάβαμε.
1: Τα εγκλέζικα.
0: Τα εγκλέζικα πια, τα Andrew Tate και τα κρυπτο.
2: Ναι,
0: ναι. Θα σου πω άλλο τώρα, ωραίο.
2: Άντε, πες, ναι.
0: Η Αγγλία παίζει με το Μεξικό, σωστά.
2: Σωστό.
0: Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί σε υψόμετρο 2.240 μέτρων. Πάνω από 2 χιλιόμετρα.
2: Πάντα,
0: και λέμε εμείς τώρα η Αγγλία, τι θα κάνουμε. Θα πάμε εκεί να προετοιμαστούμε για να συνηθίσουμε ή όχι. Τελικώς αποφασίστηκε το όχι και θα εξηγήσω τι. Θα αποφασίστηκε δηλαδή να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος fly in, fly out. Αυτό δηλαδή που έκαναν και με το Ιράν, το οποίο πήγαινε, έπαιζε τα παιχνίδια του και έφευγε δηλαδή, αλλά και είναι για άλλους λόγους προφανώς, έτσι.
2: Ναι,
0: γιατί όμως τώρα λέει, η επιστημονική εξήγηση που έδωσαν οι συνεργάτες του Τούχελ στον Τούχελ ήταν η εξής. Ότι αν πάμε εκεί, μέσα σε 3-4 μέρες λέει, σε πιάνει η νόσος του υψόμετρου. Τι είναι αυτή δηλαδή, έχει ζαλάδες, έχει ημιτρανίες, δεν την πονταλεύεις. Κάποιοι.
2: Ένα να πιάσει και να έχει αυτή την νόσο.
0: Και, και αυτό συμβαίνει λέει στις 3-4 μέρες. Που από την ώρα που πατάς σε αυτό το πολύ μεγάλο υψόμετρο. Άρα σου λέει από την αρισκάρουμε εμείς. Μήπως και προσαρμοστούμε και δεν προσαρμοστούμε. Και ένας υποστηρικτή είναι η Αγγλία και το χάλι στο μαύρο που είναι. Θα πάμε να προετοιμαστούμε λίγο εδώ κανονικά και θα κάνουμε fly in, fly out. Παίρνει το σβόλο του παιχνίδι.
2: Και είναι. Πέτρο, είναι και το άλλο. Yeah. Οι τύποι έχουν να χάσουν πόσα μάτσα εκεί μέσα, έτσι.
0: Βεβαίω. Σωστά.
2: Έχουν κάνει δύο ήττε σε.
1: Προσφαιρικά χρόνια είναι.
2: 22 χρόνια. Πολύ. Δηλαδή έχουν και έδρα. Έχουν και έδρα.
0: Έχουν και έδρα, είναι παδιασμένοι με το ποδόσφαιρο, αλλά παρά είναι.
2: Δεν έχουν δεχτεί γκολ. Δεν έχουν δεχτεί γκολ. Να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό έτσι για να το ρετουσάρουμε.
0: Όπως και η Ισπανία,
2: Όπως και η Ισπανία. Όπως και η Ισπανία. Και σήμερα ήταν πολύ καλή και η Ισπανία.
0: Και επίσης το είπα και το πρωί ότι οι νεκροί τελικά που πανηγυρίζουν στο Μεξικό έφτασαν στους 4. Παρά το γεγονός και εκείνη τη μέρα ξέρουν, έτσι και εμείς δεν ξέρουμε άμα κάτι γίνει στην Ελλάδα, δεν ξέρουμε θεωρητικά τι να κάνουμε, υποτίθεται για να προφυλάξουμε κτλ. Είχαν πάρει κάποια μέτρα τύπου απαγόρευση πώληση αλκοόλ τις μέρες των αγώνων. Τρίκες, δηλαδή καθαριστικά. Δεν πήρε αυτό. Σίγουρα όποιος είχε, ήθελε, έβρισκε αλκοόλ ή έφερε το σπίτι τέλος πάντων.
2: Ναι.
0: Απέκλεισαν κεντρικούς άξονες και διάφορα τέτοια. Είχαν πολύ μεγάλες αποστάσεις και πιο μεγάλες γιγαντοοθόνες για να μην υπάρχει συνασπισμός και να βλέπεις ούτε το ποκί από μακριά, ας πούμε. Αλλά χρησιμοποίησαν παράνομα βεγγαλικά, παράνομα πυροτεχνήματα. Αυτό προκάλεσε στο πυκνό πλήθος στιγμιαίο πανικό κτλ. Είχε υποδοπατήματα και τέτοια. Με αποτέλεσμα. Από ασφυξία πέθανε μια 19χρονη κοπέλα, ένα 44χρονο άνδρα, μια 48χρονη γυναίκα και αργότερα, γι' αυτό το λέω, αυτό είναι το κεντρικό του πράγματος, έτυχε από το ένα 30χρονο άνδρα, ο οποίος από όλη αυτή τη βαβούρα και την ακατοσούρα υπέστη σπασμούς, καθεντρική αιμορραγία και κατέληξε τελικά από καρδιακή αναπνοή και έτσι ανέβηκαν οι νεκροί από τους πανηγύρους, παραλαμβάνω, στους 4. Για τον. Για τον Εσκομπάρ, είπατε. Γκολ, είπατε. Ήταν 2 Ιουλίου
1: 1994. Ναι, σαν σήμερα.
0: Ναι. Και το άλλο που θέλω να σας πω εγώ, ότι άλλο θέλετε να ρωτήσετε πολύ ευχαρίστως. Το λέω, βέβαια, ρώτησα τους πολιτικούς συντάκτες και μου είπαν ότι ο κύριος Φρίντριχ Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, γενικότερα είναι. Πώς να σου πω, καλύτερα να μασάει παρά να μιλάει όχι μόνο στα ποδοσφαιρικά ζητήματα, πόσο μάλλον τώρα που έμπλεξε. Σε ποδοσφαιρικά ζητήματα όταν έπρεπε. Μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας λοιπόν, και ενώ όλοι βράζουν τον Άγγελτον, φύγε, κάντε ράντε, παρατηρείτε κλπ. Έγραψε τι παιχνίδι με την αφοσίωση και το πατικό σας πνεύμα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο εμπνεύσατε τη χώρα μας. Είμαστε περήφανοι για εσάς.
2: Ο τύπος πρέπει να ήταν στο. Στο 14 ήταν. Στο 14 είχε μείνει αυτό.
0: Ποιο παιχνίδι παρακολούθησε ο Καγκελάριος. Ακόμη και ο Κίμιχ τον διέψευσε λέγοντα ότι η ομάδα μα άρχισε να αποκλειστεί και αυτά που λέτε και διάφορα τέτοια. Αυτό ανασκεύασε μετά ο Φουκαρά, αλλά όπω καταλαβαίνετε.
1: Ήταν αργά.
0: Και που λέμε, ήταν πολύ αργά.
2: Αλλά ρόμπα έγινε. Ρόμπα έγινε.
0: Ναι, ναι, και τα άκουσε και με το παραπάνω πραγματικά.
2: Σωστά. Λοιπόν, άκου, θα μείνει για 30 δευτερόλεπτα τώρα στον αέρα, γιατί και εμεί πρέπει να κλείσουμε γιατί πάμε και διαφημίσει. Να σου βάλουμε το τραγούδι.
0: Ναι.
2: Οάσις, έτσι, για να το λέμε ελληνικά. Και να ακούσεις, να πάρεις λίγο γεύση και να σφυρίζεις εκεί στους δρόμους.
0: Ωραία.
2: Ε, πάμε.
0: Ναι.
2: Ε, μίλατε κιόλας, δεν έγινε και τίποτα. Τραγούδα, τραγούδα, έλα, σ' ακούμε.
0: Γεια σου, Τάκη, καλημέρα. Μου στέλνει μηνύματα φίλοι από την Ελλάδα, μπράβο.
2: Να τα. Περίμενε μόνο να ακούσεις. Κιθαρίζει ακόμα, κιθαρίζει, περίμενε, εισαγωγή. Is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
0: By now, by you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that
2: anybody feels the way I do. Λοιπόν, άσε μας να τα ακούσουμε, άντε.
0: Άντε, φιλιά πολλά, παιδιά.
2: Μη φάσου βλάκι, μη φάσου βλάκι, έλα. Γεια σου, γεια σου ρε Πετράν. Γεια σου ρε Πετρό. Πέτρος Μαυρογιαννίδης από Νέα Υόρκη. Νομίζω ότι το ευχαριστήθηκε και αυτός, το ευχαριστήθηκαμε και εμείς. Βομβαρδιστής. Βλέπω το Δημήτρη, το Ζωτηρόπουλο, έχουμε δελτίο στη
1: μία.
2: Στη μία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε θα αφήσουμε το τραγούδι να παίξει, να υποθεί το δελτίο. Πρέπει να έχεις κάτι διαφημιστικό, να παίξει και τα διαφημιστικά σου και μετά εμείς θα επανέλθουμε. Άντε να ακούσουμε και το τραγούδι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ισπανία-Αυστρία 3-0 στον τελευταίο αγώνα του χθεσινού προγράμματος στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το σημερινό ξεκινάει σε μία ώρα με την αναμέτρηση Πορτογαλία-Κροατία στο Τορόντο. Στις 6 τα ξημερώματα κοντράρονται στο Βανκούβερ Ελβετία-Αλγερία. Τέλος, Αυστραλία-Αίγυπτος παίζουν στο Άρλινγκτον στις 9 το βράδυ. Ήταν για την Εθνική Μπάσκετ των Ανδρών με 73-66 από την Ρουμανία στην Οραντέα στον πρώτο τελευταίο αγώνα της για τον πρώτο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Λαρεντζάκης με 16 και ο Χαραλαμπόπουλος με 13 πόντους, πρώτοι σκόρερς για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που έχει μεν προκριθεί στην επόμενη φάση, αλλά τα αποτελέσματα νικών και ητών μεταφέρονται. Και την Κυριακή υποδέχεται την Πορτογαλία στις 7.30 το απόγευμα στην Σανλ Αρένα. Αισθάνομαι ντροπή για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα, δήλωσε μετά το μάτς ο Βασίλης Πανούλης. Θα στοιχήσει 250 εκατομμύρια ευρώ, θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, ανέφερε για το νέο Γιώργιος Καραϊσκάκης ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Με εμφανή τη συγκίνησή του, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού επισήμανε ότι η νέα έδρα των Ερυθρόλευκων θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα μετά το ΟΑΚΑ, θα χρηματοδοτηθεί από τον ίδιο και την ΠΑΕ, ενώ στην οροφή του γηπέδου θα υπάρχει πίνακας LED 10.000 τετραγωνικών, το οποίο θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Στη χθεσινή παρουσίαση ο κύριος Μαρινάκης διευκρίνησε ότι κατά τη διετή διάρκεια εκτέλεσης των έργων που θα αρχίσουν τον νωρίτερο τον προσεχή Μάιο, ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ, όπου έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές, μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει πρωταθλήματα, όπως επισήμανε ο ίδιος. Σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη νέα περίοδο με τους παίκτες να περνούν από εργομετρικές εξετάσεις στα Σπάτα. Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν σε τρία γκρουπ έως την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα οι πρωταθλητές θα πετάξουν για Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει την πίεσή του στην υπόθεση του Παντελή Χατζηδιάκου, δείχνοντας αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να τον φέρει στην Τούμπα. Πλέον ο δικέφαλος του Βορρά δελεάζει τον διεθνή κεντρικό αμυντικό με βελτιωμένες αποδοχές και συμβόλαιο για 3 χρόνια, την ώρα που και οι Δανείοι επιβεβαιώνουν την αποχώρησή του από την Κοπενχάγη. Ρήξη έξω μηνίσκου, υπέστη ο Φέντορ Τσάλοφ στο φιλικό με την Μπέβεριν. Καθαρή βγήκε απ' την άλλη η μαγνητική του Γύρι Παύλενκα. Να συνεχίσουμε με τένις στο δελτίο μας, καθώς η Μαρία Σάκαρη πέρασε χθες τον τρίτο γύρο του Wimbledon μετά την επικράτησή της με 2-1 σετ επί της Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Επόμενη αντίπαλος της πρωταθλήτριάς μας θα είναι η Ιταλίδα Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο. Η διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στραμμάτων στον Ελαιώνα στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό ανακοίνωσε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο Πραξιτέλης Βούρος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Ηρακλή, ο οποίος θα ανακοινώσει τις ερχόμενες μέρες άλλες 2 μεταγραφές, του Χαμέτ Φοφανά και του 21χρονου εξτρέμ Αλέξανδρου Αδάμ από την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟ. Στο μπάσκετ ξανά και επίσημα παίκτης του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού είναι ο 32χρονος Αμερικανός με βουλγαρικό διαβατήριο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Ο κορυφαίος πασέρ της περσινής EuroLeague θα εισπράξει περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα αντίθετη πορεία για τον Αμερικανό γκάρντ Μόντε Μόρις, καθώς οι Ερυθρόλευκοι δεν θα ανανεώσουν το συμβόλαιο του. Στο πόλο, σε αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5 έως 8 θα μετάσχει η Εθνική των Εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας μετά την ήττα της με 18 από το Μαυροβούνιο στον προημιτελικό, ενώ για μία ακόμα χρονιά ανανέωσε στον Παναθηναϊκό ο διεθνής αμυντικός Δημήτρης Κουμπακής. Και στα νέα από το εξωτερικό, η Manchester City κατέβαλε 130 εκατομμύρια ευρώ στην Νότιχαμ και απέκτησε τον 23χρονο μέσο Elliot Anderson. Χωρίς τον Πακετά, η Βραζιλία κόντρα στην Νορβηγία την Κυριακή στο East Rutherford. Τέλος, οριστικοποιήθηκε χθες η συμφωνία της Νότιχαμ με τον Oliver Glasner, με τον Αυστριακό τεχνικό να αναλαμβάνει τις τύχες της Forest για την ερχόμενη τριετία. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ για τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά. Θα ακούσετε τον αγώνα Πορτογαλία-Κροατία που αρχίζει σε λιγότερο από μία ώρα.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Έρα Σπορ.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Θα μας βάζεις κάποιο μουντιαλικό τραγούδι? Όλο λόγια είσαι.
1: Ή τι μ' άφησες?
0: Μ' άφησες, λέει. Χρυσούλα, Χρυσούλα μας. Χρυσούλα Αντωνιάδη, στην κονσόλα των ήχων. Θα έχει φρικάρει μαζί σας.
1: Μαζί μου ή μαζί μας?
0: Μαζί σας.
1: Ναι,
0: μαζί
1: σας. Πώς μου λίγο, σε μένα, εδώ.
0: Έλα, μην ξαρέτω, μην ξαρέτω, μην ξαρέτω.

0: να λέμε τις συνθέσεις κανονικά.
1: Ωραίο όμως, έτσι.
0: Πήραμε τον Παυρογιαννή από τη Νέα Υόρκη, μας πει δεξί μπακ αυτός, δηλαδή μας λέει, δεν ορίστε. Έχουν βγάλει και άλλες ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Σου λέω, σήμερα θα ακούσουμε... Δεν τις έχω βρει όλες.
0: Ναι, εντάξει, έχει ναι. Όμως για άλλες
1: ομάδες. Το πιο ωραίο απ' όλα είναι της Αργεντινής όμως.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε.
1: Αύριο.
0: Γιατί και σήμερα θα τα ακούσεις και αύριο θα τα ακούσεις.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Τι λένε, παίχτες λένε. Ρουνάλντου, Ρουνάλντου. Εγώ είμαι με τον Ρουνάλντο σήμερα. Είμαι θαυμαστής του Μόντριτς.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι η θέση που παίζει, που την αγαπώ πάρα πολύ τη συγκεκριμένη θέση. Αλλά.
1: Ωραία, να ακούσουμε και τις κουράτες. Μίλαση.
0: Α, τους έβαλες. Ναι, όχι, ναι, ναι, ναι. Να μην το κάψουμε. Ναι, ναι.

0: Καλό ήταν. Καλό ήταν.
1: Μίλα εσύ να ψάχνω να βρω εγώ τις Γαλλίες. Δεν έχω έτοιμο για την ώρα.
0: Πάμε. Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας στον Φρανκ. Γεια σου, Φρανκ, φιλαράκο μας. Πρώτος και καλύτερος πάντα. Σταθερή αξία ο Φρανκ. Ο Γιαννάκης, ο φιλαράκος μας εκεί. Τι έχει στείλει τώρα εδώ. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Τι είναι αυτό. Μήνυμα είναι αυτό. Δεν στείλε τίποτα καλό. Γαλλία, Σουηδία είχε παίξει. Το βλέπω, βλέπω το χθεσινό σου. Γαλλία, Σουηδία το είχε παίξει σκορ 3-0 ο γιγαντάς.
1: Μπράβο. Ωραίο. Αν το έχει παίξει, μπράβο.
0: Αν το έχει παίξει, ναι. Αυτό το συγκρότημα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από τα παλιά συγκροτήματα που τα έχω βρει στα χρονοτούλαπα της ιστορίας της μουσικής.
1: Λοιπόν, με κάθε επιφυλάξη δεν μπορώ να τα ακούσω.
0: Τι θες να
1: πεις. Της Γαλλίας, έτσι.
0: Της Γαλλίας. Περίμενε, μην μου κάψεις.
1: Ωραία, ωραία, μετά. Εντάξει,
0: κάνε υπομονή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ τα ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη μας, εκεί από τη Λίμνα. Α, μας έχει στείλει πολλά μηνύματα και έχει στείλει και τοπία εκεί από τη Λίμνα. Εδώ με... Τι ελάφι είναι αυτό, ρε φίλε. Ελάφι, έσκασε μύτη ελάφι στον κήπο του. Έχει φωτογραφία, ωραίο.
1: Θα μένει εδώ στην Πάρνηθα.
0: Τι Πάρνηθα, μόλι.
1: Ναι, μου πρέπει να το ξέρω, ρε εσύ.
0: Στην Πάρνηθα. Πήγες να βγεις δηλαδή ότι η Πάρνηθα δεν είναι πιο ωραία τη Λίμνο. Πήγαινε στην Πάρνηθα.
1: Έχει σίγουρα ελάφια.
0: Εδώ με τα λαβάκια ακούγαμε λέει, την Ισπανία. Χαρτομάντιλα για το κλάμα του Ρονάλντο. Έχετε να τα αρχίσατε, τα παράξενα. Βάλε και κανένα μεξικάνικο τραγούδι να ανέβουμε. Α, ναι, θα σας φτιάξει εδώ. Ο καημάς έχει όλους. Εγώ τα ρίχνω στο μάγο, λέει, της Σενεγάλης. Μπέρδεψε τα μάγια όλα καμάς.
1: Γκάνε, δεν ξέρω, αν έχει και Σενεγάλη.
0: Είπε ότι θα σαμποτάρει, λέει, θα κάνει, θα ράνει και τους άλλους.
1: Ο Γκανέζος.
0: Ο Γκανέζος, ναι, αυτός είναι ο μάγος. Α, στο μάγο της Σενεγάλης, νομίζω ότι ήταν της Σενεγάλης, όχι της Γκάνας είναι, Γιάννη.
1: Ένας είναι ο μάγος
0: και εντάξει, επειδή είναι ελεύθερος επαγγελματίας, όποιος του προσφέρει.
1: Είναι με τους Αφρικανούς.
0: Είναι με.
1: Με τους Αφρικανούς.
0: Γενικά με τους Αφρικανούς. Ναι, σωστό. Ο Αλέξανδρος, ο φίλος μας εδώ, καλό μήνα, παιδιά. In Vietnam, εγώ σε 19 κομμάτι, το 80 ξεχασμένο. Ναι, έχουμε πάρα πολλά κομμάτια, είναι η αλήθεια, τη δεκαετία του 80, αλλά. Τι να πρωτοπαίξεις. Εγώ θεωρώ ότι η δεκαετία του 80 και λίγο 90, αλλά κυρίως το 80, έχει βγάλει κομματάρες μεγάλες. Μεγάλες κομματάρες. Και από εκεί και πέρα.
1: Το χάος. Δεκαετία...
0: Όχι. Το χάος. Έχουν βγει μετά. Άκης Δημακός είναι έτοιμος, λέει. Θα μπει τώρα. Όχι. Δεν είναι δυνατόν.
1: Α, είναι απ' έξω και λέω. Πού στο ρε παιδάκι.
0: Δεν είναι απ' έξω.
1: Τον είδες, έτσι, ναι.
0: Ό,τι θέλετε, είναι πρόθυμος. Αλλά μόλις του πει να έρθει. Κάτι θα πονέσει λίγο η κοιλιά του, θα έχει λίγο μια ζαλάδα.
1: Πρέπει να ετοιμαστούμε
0: και όχι, έτοιμο είσαι να μπουκάρεις.
1: Όχι.
0: Ναι. Τραβάει κάτι τετράωρα εδώ στον αέρα. Ωραίος. Σήμερα είναι Πέμπτη όμως. Είσαι μόνος σου, Άκη. Δεν μπορεί να είσαι μόνος. Με Μοσχονά, έτσι. Και οι Πέμπτες είναι με Νίκο Μοσχονά. Με Γιάννη Σαντοριναίο. Παρά 20 θα συνδεθούμε.
1: Είναι έξω, κάνει ζέσταμα.
0: Κάνει, έχει τυπώσει. Πέντε Σκανδιναβίες έχει τυπώσει από χαρτιά για σημειώσεις για να τα έχει μπροστά του. Εντάξει, έλεγα ότι η δεκαετία του 80, γιατί μιλάμε για τώρα για ενημέρωση, όχι για τίποτα, είναι τα τραγούδια που έχουν δεχθεί και τις περισσότερες διασκευές μετά. Γι' αυτό το λέω, δηλαδή είναι πηγή έμπνευσης για κάποιους καλλιτέχνες.
1: Νομίζω ότι μπορεί και το και τη δεκαετία του 2000, σε 10 χρόνια από τώρα, να είναι αντίστοιχες διασκευές.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: δηλαδή να είναι.
0: Εντάξει, θέλω να πω τώρα.
1: Ούτε κοντά, ούτε πολύ μακριά.
0: Τώρα το ζούμε όμως, γι' αυτό και
1: ναι,
0: το
1: λέω. Ναι.
0: Καλημέρα, λέει ο φίλος μας ο Νικόλας, ο σκευοφύλακας. Θα φτάσει το Μεξικό στο τελικό και θα κουραστεί ο Πινέδα μας μετά την αρχή. Να σου πω.
1: Θα τον ακριβοπληρώσει μετά.
0: Μετά, άντε να τον βρούμε μετά τον Πινέδα, και Πινέδα δεν βρίσκεις εύκολα. Και μάλιστα να έχει προσαρμοστεί και στα ελληνικά δεδομένα. Πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Κάποια απάντηση, μήπως. Δεν ξέρω.
1: Θα ήταν για νωρίς, για κάτι άλλο. Τώρα είναι αυτή.
0: Αυτό ήταν. Για την κλήρωση, λες, ρε φίλε Μάρκο, δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα τι ακριβώς είναι η ερώτηση. Όπα, ο Γιώργος ο φίλος μου, καλησπέρα σας Μπαλαδόρη, ωραία εκπομπή, λέει, προχθές με 2 ευρώ πήρα 18, Γαλλία και Νορβηγία νίκη, και τις 2 over 9,5 corner, και 9, over 9,5 corner. Καλό παίξιμο.
1: Μελετημένο.
0: Μελετημένο, γιατί Εντάξει, έχει και τις προδιαγραφές όμως οι ομάδες.
1: Ναι, για τα κόρνερ πρέπει να καθίσεις να πεις τι, αν κερδίζει κόρνερ και όλα αυτά. Ναι. Με την αντίπαλη άμυνα.
0: Αλλά τους βλέπεις. Εντάξει, όταν δεν έχεις πολλά χρήματα, πες ένα διφραγκάκι. Ωραία. Σωστός ο Γιώργος. Αν βλέπεις ο κόσμος του αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Σε αυτά τα δίφραγκα ποντάρουν οι εταιρείες.
1: Ναι, γιατί νομίζω να σου δύο εδώ, ένα εκεί.
0: Μαζί δύο, και γεμίζει το σακούλι.
1: Βγαίνει μεροκαματάκι.
0: Ναι, αλλά.
1: Από τις εταιρείες.
0: Ναι, από τις εταιρείες. Αλλά έπαιξε δύο, για να δεις και τα παιχνίδια με άλλη ψυχοσύνθεση, ρε παιδί μου. Έτσι είναι όταν παίζει στοιχηματάκια.
1: Ναι,
0: καλά, εγώ δεν συμμετέχω καν. Εγώ δεν...
1: Ναι, φαντάζομαι ότι έτσι μπορείς πιο εύκολα να πάρεις και το ρίσκο.
0: Ναι. Άκου τραγούδι τώρα.
1: Τα εξώτικα σκάνε μύτη τώρα.
0: Βερμούτ Βελιωτάκης ο Μπάλτας. Εμείς είμαστε στην εποχή της βότκας, όλα τα όλα άσπρα και τέτοια.
1: Το όλα άσπρα.
0: Βάσανε, ανακατέβανε όλα τα άσπρα. Τα μια φορά έχω.
1: Όταν λέμε άσπρα λέμε τη βότκα, έτσι.
0: Βότκα,
1: κατάλαβα, κατάλαβα. Και
0: ούζο βάζανε. Ναι, ναι, ναι. Χριστέ και Απόστολε.
1: Μια φορά. Προβάζεται αυτοκίνητο και πάνε μπρος.
0: Δοκίμασα, όντως. Δοκίμασα μια φορά. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι μόνο το. Ξεκίνησα με 20 στο Μουντιάλ και είμαι στα 110, λέει ο Γιώργος.
1: 110 ωραία. Τι.
0: Ευρώ, μωρέ, τι 110.
1: Ξέρω εγώ.
0: 110 σφιγμούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 110.
1: Σφαλιάρες, δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Τώρα κάνει πλάκα. Εννοείται, εννοείται. Δεν σε φοβάμαι, Γιώργο, όπως όλοι οι παίχτες, στο τέλος θα τα ποντάρουν όλα για να ρεφάρουν ή για να τα. Ή όλα ή τίποτα.
1: Και στο μηδέν μετά.
0: Και στο καζίνο και θα. Και πας Γιάννενα.
1: Μπήκε να έχω 200 ευρώ και λέω: ωραία, να ποντάρω και αυτά.
0: Θα
1: να πάω διακοπέ τζάμπα και μετά στη Λούτσα.
0: Λουτσάντζελες, έτσι το λένε οι.
1: Λουτσάντζελες,
0: Λουτσάντζελες.
1: Άντε, Ραφίνα.
0: Καλησπέρα και σε σένα, καλέ μου φίλε Σάκη. Εγώ ακούω και βλέπω της Αργεντινής το τραγουδάκι για ενδεκάδα. Ναι. Το παίξαμε, δεν παίξαμε.
1: Όχι,
0: δεν παίξαμε Αργεντινή. Θα τα ακούσουμε τώρα.
1: Βάλαμε...
0: Θα ακούσουμε, αλλά προηγείται η Γαλλία γιατί το έχει ζητήσει η Χρυσούλα μας, έτσι. Γιατί είχε κάτι ζουμερό και δροσιστικό. Α, βλέπεις και το βιντεάκι εσύ το.
1: Αυτό είναι ανάλογα ποιος το, ποιος το κάνει το βιντεάκι.
0: Χαχα, το τραγούδι μας ξέρεις. Καπηλιό, καλή εκπομπή. Σε ένα καημά το λέει.
1: Άλλη μέρα.
0: Έβαλες τώρα το.
1: Όχι, πού το βάλα, αφού μου λέγαμε. Ωραία, το βάζω τώρα.
0: Αλλιώ, μπλε. Χρήσα, αυτό είναι.

0: Ωραίο ήταν. Έχεις δίκιο, Χρυσούλα. Ψηφίζουμε Γαλλία. Μέχρι στιγμής, Eurovision. Το κάναμε Eurovision. Και τι ψάχνουμε τώρα, ψάχνουμε το της Αργεντινής.
1: Ναι, ναι.
0: Να το, μπροστά σου είναι. Το 4.
1: Ναι, έχω βρει και ένα ωραίο που είναι παλαιό.
0: Παλαιό.
1: Ναι, ναι. Που πικάρνουν τους Βραζιλιάνους. Συνθηματάκι.
0: Η Αργεντίνη.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι,
1: ναι,
0: ναι, το θυμάμαι. Αυτό το έχω ξαναδεί. Νομίζω ότι είναι το σωστό αυτό που λες. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Στέλιος στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Δεν μπορώ να τη μεταφέρω. Δεν θέλω να την σκιαγραφίσω. Λέει καλημέρα. Αυτή πάντως που θα χάρηκε πραγματικά τη χθεσινή ανατροπή του Βελγίου θα ήταν η Σελίν, γνωστό μοντέλο από τη βορειοευρωπαϊκή χώρα που ποζάρει σε ανάλαφρες πόζες. Εντάξει, η φωτογραφία δεν είναι. Είναι απλά πολύ ωραία φωτογραφία. Δεν είναι σόκινγκ φωτογραφία.
1: Όχι, καμία σχέση. Ίσα ίσα.
0: Και είναι και πάρα πολύ όμορφη η κυρία και μπράβο της και συγχαρητήρια στην ομάδα της. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, 5 λευκά ρε φίλε και 7 λευκά, καλά λέει ο μπρο. Τα βλέπεις τα λευκά. Τι τράβηξε. Τι τραβάγαμε. Τέλος πάντων. Τον Πέτρο δεν το ρωτήσατε άμα πίνει κάτι τσίπουρο εκεί στο Αμέρικα, λέει το ποτό. Γύρω μπάδο. Δεν πίνει ο Πέτρος. Είναι πολύ προσεκτικός.
1: Και να πίνει, δεν οδηγεί. Οπότε...
0: Μόνο μπέρκερ τρώει. Δεν είναι θέμα να οδηγήσεις, αλλά. Τι να. Πας, με τέτοια ζέστη και να πίνεις κιόλας.
1: Έτσι, με πάγω. Μια χαρά, ωραίο είναι.
0: Καλά.
1: Ενώ το μπέργκερ με τέτοια ζέστη μπορείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο άνθρωπος είναι φίτρε.
0: Είναι φίτρε, ωραίος.

0: Καλησπέρα στη φίλη μας την Νάνση. Εκλεκτή παρέα, καλή εκπομπή, σας ακούμε χαρά και εμείς χαιρόμαστε που μας ακούς, έτσι. Με συγκίνησε ο Μαρινάκης απόψε, λέει η Δέσποινα. Είχε, λέει, πάρει άπειρα πρωταθλήματα στο ΆΚΑ. Άρχισα το μέτρημα και από τα πολλά πρωταθλήματα μπερδεύτηκα. Άντε στο καλό. Α, εντάξει, πρώτα απ' όλα να πούμε και δύο κουβέντες, γιατί πάει να φτιάξει ένα από τα ωραιότερα, όχι, ένα από τα ωραιότερα γήπεδα, ευρωπαϊκά γήπεδα. Δεν βάζω τα elite, βάζω τα σπουδαία γήπεδα. Δεύτερης κατηγορίας, θα το πω έτσι, διότι εντάξει, 53.000 γήπεδο στην Ελλάδα, και να πω και ένα αποκλειστικό. Να το πω. Επειδή μίλησα με έναν άνθρωπο που σχετίζεται με την ΠΑΕ, άμεσα, μάλιστα, του Παναθηναϊκού, και του εξέφρασα ένα παράπονο ότι. Του μετέφερα μάλλον ένα παράπονο από κάποιους Παναθηναϊκούς, ότι 40.000, 39, 41.000, μήπως είναι και λίγο, είναι και μικρό το γήπεδο. Μην μου πεις τώρα έπαιζε στη Λεωφόρο και τέτοια. Εντάξει, εννοείται, όταν φτιάξεις κάτι καινούριο, πας να το κάνεις πιο μεγάλο. Μου λέει, οι προδιαγραφές είναι αυτές, δεν αλλάζουν, είναι οι συμβάσεις τέτοιες.
1: Yeah,
0: και να θέλουμε, δεν
1: γίνεται,
0: μπορούμε,
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: αλλάξουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Όμως άφησε ένα παράθυρο ότι
1: στο μέλλον,
0: με το πάροδο του χρόνου, και εξαρτάται και τι ανταπόκριση θα υπάρχει, έτσι. Αν ο Παναθηναϊκός παίζει και έχει 30.000 και έχει ένα γήπεδο 40.000, το αποκλείω.
1: Ξέρεις τι γίνεται, γιατί σου έλεγε ότι δεν μπορεί να γίνει παραπάνω. Είναι μαζί με τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη και με τα υπόλοιπα γήπεδα που είναι εκεί. Δεν μπορεί να γίνει κάτι μεγαλύτερο.
0: Όχι. Δεν μου είπε κάτι τέτοιο. Να σου πω τι μου είπε.
1: Εσύ το
0: μεταφέρεις με τις δικές σου πληροφορίες. Ναι. Είναι ότι από τη στιγμή που έχουν υπογραφεί συμβάσεις και να θέλεις να τα αλλάξεις, δεν μπορείς να τα αλλάξεις τώρα, γιατί υπάρχουν υπογραφές.
1: Δεν είναι μόνο η σύμβαση που κάνεις με την κατασκευαστική εταιρεία. Είναι ο νόμος τι σου επιτρέπει.
0: Καλά, ο νόμος δεν λέει για
1: είναι συγκεκριμένα τετραγωνικά που θα μπορούσες να χτίσεις.
0: Ναι, μπορούσα να το σκάψω πιο μέσα, λέμε τώρα.
1: Εγώ όχι, δεν ξέρω, δεν μπορούσα
0: με την ασχετή,
1: για να καταλάβεις. Όταν το είχε ψάξει ο Γιανακόπουλος, και για να μεταφέρει τα πάντα, δηλαδή πριν πάρει το κλειστό, είδε ότι δεν μπορούσε. Και μάλιστα, επειδή είναι πολύ μικρό για Παναθηναϊκό μπασκετικό το κλειστό, ήθελε, σκέφτηκε για λίγο και το ανέρεσε όμως, να πάρει από το ποδοσφαιρικό, τα βάλει στο μπασκετικό, στο κλειστό, τις θέσεις εννοώ, δηλαδή να μικρύνει το ποδοσφαιρικό και να μεγαλώσει το μπάσκετ, αλλά το είπε, όχι, θα το κάνουμε έτσι, θα πάμε
0: στο αρχικό
1: πλάνο. Ναι, στο ΆΚΑ, ναι.
0: Α, για το ΆΚΑ, ναι. Κοίταξε τώρα, ο Παναθηναϊκός έχει ένα γήπεδο.
1: Ναι, όλα αυτά τα λέω πριν από χρόνια, έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω,
1: το 16, το 17, για τότε.
0: Επειδή έχω πάει σε πολλά κλειστά, τέλος πάντων, σε πολλά μπάσκετο. Δεν είναι ακριβώς μπάσκετο, είναι πολλά τα γήπεδα, ιδιαίτερα. Καθυστερούμε τώρα για να πάμε να ακούσουμε και τα γκολ και μισή. Θεωρώ ότι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, ότι το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, το Telecom Center, τέλος πάντων, όπως το λένε τώρα, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Έχω δει ωραία γήπεδα, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Όχι, είναι και από εδώ χωρητικότητας.
0: Έχει μειονεκτήματα, σημαντικά μειονεκτήματα, τύπου ότι πραγματικά είσαι μακριά, δεν είσαι πολύ κοντά.
1: Για να έχεις μεγάλο γήπεδο δεν μπορεί να έχεις να σένε.
0: Όχι, μην το λες έτσι.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Αλλά θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα δεν έχει φτιαχτεί, ενδεχομένως δεν έχει φτιαχτεί για τον μπάσκετ, να το πω έτσι, το συγκεκριμένο. Δηλαδή,
1: για μπάσκετ κλειστό, έχει.
0: Όταν φτιάχτηκε ήταν για όλα, για τα πάντα όλα.
1: Ναι, αλλά το κεντρικό ήταν το μπάσκετ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι.
1: Ναι, δεν είναι σαν το σεφ που ήταν τα πάντα.
0: Πρώτα απ' όλα, οι εξέδρες δεν βοηθούν για να γίνει, να ανοίξει κι άλλο. Πρέπει να ξυλωθούν πράγματα, να έρθουν πιο κοντά.
1: Είναι μπέτο, δεν νομίζω να μπορεί να γίνει κάτι.
0: Έχει και πολλούς αποθηκευτικούς χώρους, λεγόμενους τότε αποθηκευτικούς, τώρα είναι κόσμημα, το συζητάμε. Από απ' έξω είναι κόσμημα μέχρι το παρκέ. Είναι κόσμημα το γήπεδο. Είναι και πολύ τιμητικό για την Ελλάδα να έχει το γήπεδο. Θεωρώ ότι αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός όμως, τώρα δεν μας δόθηκε ευκαιρία, θα τα πούμε και στο πρώτο πρόγραμμα, αλλά οι προδιαγραφές του είναι ζηλευτές.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα γκολ.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Πέδρη ανεβάζει αριστερά τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια το γύρισμα για Αρθάμπαλ, γκολ! Λέγαμε ότι αυτή τα έκανε όλα καλά στην άμυνα, αλλά ο Αρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς, κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, Μπαένα κεφαλιά και γκολ! Πέδρο Πόρο στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία. Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια. Φανταστική πάσα! 3-0 ο Γιαρθάμπαλ στο 89. Όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια. Δεύτερη ασίστ.
4: Ακούτε Ερασπορ.

Το 12 έχει πάει στη Γαλλία, να ξέρεις, έτσι Eurovision Mundial. Mundovision. Της Αργεντινής δεν με ενθουσιάζει, εντάξει βέβαια έχει μέσα. Και μ' άρεσε πολύ και το Πορτουγκέζε. Το Πορτουγκέζε, και επειδή θα υποδεχθούμε σε λίγα δευτερόλεπτα τον... Το Γιάννη το Σαντοριναίο που θα περιγράψει την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Κροατία, ξεκινάει στις 2, να σας πούμε. Δεν μιξάρεις λιγάκι να μας βάλεις και λίγο τον Πορτουγκέζε για να τον υποδεχτούμε σωστά? Πορτούγκαλ! Πορτούγκαλ! Πορτούγκαλ! Με διαφορά καλύτερο το Πορτουγκάλ.

0: Neto, Nuno Mendes, Rafael Leão, respeita o manto, o rei chegou!
1: Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo!
2: Γιάννη Σανταρίνη, συμφωνείς για τον Ρονάλντου? Του πέτυχε την ενδεκάδα εδώ ο φίλος που έπαιξε τα τραγούδια.
3: Γεια σου Τάσο, γεια σου Δημήτρη, γεια στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Και θα ήμουν έτοιμος να κάνω καταγγελία, δηλαδή παίζει ο CR7 και ακούμε τραγούδι για τον Μέση, δηλαδή.
2: Όχι, όχι, εντάξει, ήταν παραπλάνηση.
3: Το,
2: παραπλάνηση.
3: Το ισιώσαμε. Παρόλα αυτά, η είδηση που κάνει αυτή τη στιγμή το γύρο του κόσμου είναι η δήλωση που έκανε η αδερφή του Κριστιάνο Ρονάλντο, η Κάτια Αβέιρο, που υποστήριξε ότι από τις πληροφορίες που έχει, οι φίλαθλοι σήμερα μπορούν να πούν αντίο τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όχι απαραίτητα σήμερα, γιατί αφήνει το περιθώριο πρόκρισης, αλλά πιστεύω, λέει η αδερφή του Κριστιάνο, ότι αυτός είναι ο αποχαιρετισμός. Μιλάω για την εθνική ομάδα από μια αξιόπιστη πηγή, είναι ο τελευταίος χορός στο παγκόσμιο κύπελο. Τώρα να λέει η αδερφή του Κριστιάνο Ρονάλντο από μια αξιόπιστη πηγή, εντάξει. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι εδώ έχουμε όντως τον τελευταίο χορό και για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, σύμφωνα με αυτά που λέει η αδερφή του, παρά το γεγονός που το συζητούσαμε και εκτός αέρα στο γραφείο ότι είναι στα 41, αλλά ποιος βάζει το χέρι του στο Ευαγγέλιο ότι δεν έχει αντοχές ακόμα, αλλά πλέον η αδερφή του νομίζω ότι πάει να την τελειώσει αυτή τη συζήτηση και αυτή την κουβέντα. Και από την άλλη πλευρά ο φοβερός και τρομερός Λούκα Μόντριτς, το φοβερό παιδί του πολέμου που έλαμψε στο κροατικό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τι ψάχνει? Ψάχνει ένα καλό αντίο. Ο Μέση το δικό του αντίο το βρήκε στο Κατάρ. Και όλο το υπόλοιπο διάστημα που ακολούθησε από το Κατάρ και μετά, που του έφυγε αυτό το μεγάλο άγχος με τη σύγκριση με τον Μαραντόνα, με το ποιος είναι ο GOAT, με το τι μπορούσε δεν μπορούσε να φέρει στο λαό της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρο, το απολαμβάνει, το διασκεδάζει και γίνεται όχι ακριβώς κάθε χρόνο καλύτερος, αλλά δεν χάνει και κάτι από τη λάμψη του, έτσι. Πρωταθλητής στο MLS με την Inter Miami, εδώ έχει ξεκινήσει φουριός. Έτσι όπως είναι και οι διασταυρώσεις και με τις ομάδες που αντιμετωπίζει, έχει όλο το περιθώριο η Αργεντινή, τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά, να φτάσει, δεν θα πω ακριβώς χωρίς υδρότα, αλλά έχει ένα βατό μονοπάτι. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει πάει σε ένα μπράκετ που τον περιμένει ο Θεός και ο Διάβολος στην πορεία, έτσι. Σήμερα είναι Κροατία. Τι εστί Κροατία? Φιναλή στο παγκόσμιο κύπελο του 98. Τρίτη στο παγκόσμιο κύπελο του 2022. Άντε βγάλτε τα πέρα μαζί τους. Μετά η Ισπανία, η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και πάει λέγοντας, έτσι, που σάρωσε απέναντι στην Αυστρία. Αυτό που ψάχνει λοιπόν ο CR7 και το έχουμε καταλάβει, είναι ένα αντίο που θα ταιριάζει σε αυτή την υπέρλαμπρη καριέρα 23 χρόνων. Πήρε και το πρωτάθλημα με την Al Nassr που το ψάχνει όλα αυτά τα χρόνια. Έχει επιτυχίες με την Πορτογαλία, κάτι που είπε και σε πρόσφατες συνεντεύξεις του, έτσι, με το Euro και δύο Nations League, τρόπια που δεν είχε η Πορτογαλία. Αλλά θέλει κάτι. Θέλει κάτι παραπάνω. Θέλει το μάτς εκείνο που θα είναι όχι ακριβώς το παράσημο, αλλά ο επίλογος στη διεθνή ποδοσφαιρική σκηνή με τα χρώματα της εθνικής ομάδας. Ελπίζω πραγματικά να το βρεις σε αυτή τη διοργάνωση. Από την άλλη πλευρά βεβαίως, τι θέση να πάρεις, έτσι Τάσο και Δημήτρη, ποιο να υποστηρίξεις? Ρονάλντο, Μόντριτς είναι τεράστιες μορφές. Γενικά είμαστε μια τυχερή γενιά που έχουμε δει τους μεγάλους αυτούς ποδοσφαιριστές να παίζουν.
4: Και να παίζουν και χρόνια πολλά, έτσι. Όχι να
3: και χρόνια πολλά, ναι, διάρκεια, ναι, ναι.
2: Διάρκεια,
3: παιδιά, κάποτε οι ποδοσφαιριστές σταμάτουσαν την καριέρα τους στα 33. Και βγαίναμε και εμείς και λέγαμε για έναν 33χρονο, από 33 ετών, μεγάλος. Και τώρα πια, ενώ είχαμε συνηθίσει τους goalkeeper να φτάνουν σε τέτοια ηλικιακά επίπεδα, τώρα πια βλέπεις 41 ο Ρονάλντο, 39 ο Μέση, 40 ο Μόντριτς, 37 ο Πέρισιτς.
2: Πέρισιτς, ναι, βέβαια.
3: Έτσι.
4: Και να παίζουν και να παίζουν
3: σε top level.
4: Όχι απλά να υπάρχουν, να είναι πρωταγωνιστές.
3: Σε top level, παιδιά, ο Μόντριτς έχει πάρει 28 τρόπαια με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Καθίστε καλά δηλαδή, έτσι, και σε κάθε περίπτωση πήγε στη Μίλαν και αυτό που βλέπουμε από αυτούς τους υπεράσους είναι το κίνητρο που διαπιστώνει στο βλέμμα τους. Πήγε ο Μόντριτς στη Μίλαν και δεν πήγε στη Μίλαν να αράξει, α ωραία τώρα έφυγα από τη Ρεάλ, πάω στη Μίλαν, σου λέει πήγα στη δεύτερη καλύτερη ομάδα με τα Champions League, δηλαδή η Ρεάλ έχει 15, κατέβηκα στη δεύτερη που έχει 7 και την αντιμετωπίζω ως τέτοια. Ρονάλντο. Τον βλέπεις τον Ρονάλντο τώρα. Εντάξει, τώρα μου πεις είναι ένα νοκάουτ παιχνίδι. Στο μάτς με την Αλ-Νασρ που καθυστέρησε να πάρει το πρωτάθλημα, όλη του η απογοήτευση. Δηλαδή, δεν είναι ένας άνθρωπος που θα πει είμαι 41, έχω κερδίσει τα πάντα. Έχει πάρει 5 Champions League, έτσι. Έχει πάρει Euro, έχει πάρει Nations League με την Πορτογαλία. Έχει δίκιο σε αυτό που έχει πει ότι όταν ξεκινά ένα παγκόσμιο κύπελο, δεν λες η Πορτογαλία είναι φαβορή να πάρει παγκόσμιο κύπελο. Λες η Βραζιλία, λες η Αργεντινή, η Γαλλία. Εντάξει, την Αγγλία τη λέμε, πάντα έχει βγάλει πετυχημένο τραγούδι αυτό, να το βρείτε, της Αγγλίας. We are Englishmen in New York. Είναι δηλαδή ένα φοβερό έτσι κομματάκι που κάνει πάταγο και ακούγεται και στις βρετανικές pub, ακούγεται και στην Αμερική. Αλλά θέλω να πω ότι την Πορτογαλία δεν τη λες φαβορή για να πάρει ένα παγκόσμιο κύπελο, αλλά έχει μια πολύ καλή φουρνιά. Τώρα έτσι για να πούμε και τις ενδεκάδες, αν και τις είπατε και εσείς νωρίτερα, έτσι να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, δεν έχει γίνει κάποια φοβερή και τρομερή αλλαγή. Στην Πορτογαλία απλά εκτίμησε, και νομίζω καλά έκανε ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ότι ο Ράφα Λεά, ο οποίος έμπαινε αλλαγή, έδινε όθηση, έδινε ενέργεια στους Πορτογάλους, αξίζει να ξεκινήσει βασικός. Και σήμερα ξεκινάει βασικός. Πορτογαλία, Κώστα κάτω τα δοκάρια, Μέντες αριστερά, Κανσέλο δεξιά, Βέικα και Ντία στα στόπερ, Βιτίνια, Ζωάο Νέβες στη μεσαία γραμμή, Λεάο αριστερά, Πέδρο Νέτο δεξιά, Μπρούνο Φερνάντες και φυσικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε κορυφή της επίθεσης. Δεν αλλάζει πολλά πράγματα και η Κροατία. Δηλαδή, μετά τον πάταγο που έκανε η Ήτατε στην πρεμιέρα με 4-2 από την Αγγλία, ο Ντάλιτς το γύρισε πάλι το σύστημα σε 4-2-3-1. Αμέσως η Κροατία έγινε κάπως πιο σφιχτή. Νίκησε 1-0 τον Παναμά, 2-1 την Γκάνα. Καρδιοκτύπησε λίγο, αλλά πήρε το παιχνίδι. Έτσι λοιπόν ο Λιβάκοβιτς κάτω από τα δοκάρια, Στάνισιτς δεξιά, Πέρισιτς αριστερά, με Πόνγκρατζιτ και Σούταλο. Πέρισιτς ξέρουμε ότι πλέον, να και η γεωγραφία Κριστιάνο Ρονάλντο, τώρα βλέπουμε στο μόνιτορ με φωτοστέφανο να οδηγήσει την Πορτογαλία στην γη της επαγγελίας του παγκόσμιου τουρνουά. Για να δούμε. Λοιπόν, και λέγαμε για τον Πέρισιτς ότι όσο περνάνε τα χρόνια οπισθοχωρείς και σε θέσεις. Έτσι, εξτρέμ τον ξέραμε τον Πέρισιτς. Τον θέλει σαν επιθετικό πλάγιο μπακ σήμερα ο Ντάλιτς, με Πόνγκρατζιτς και Σούταλο. Μόντριτς, Κόβατσιτς, δεν αλλάζει αυτό το δίδυμο στην μεσαία γραμμή της Κροατίας. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να συμβεί. Βλάσιτς που έβαλε το γκολ της νίκης απέναντι στην Γκάνα. Μπατούρινα, ο Σούτσιτς και ο Μπούντιμιρ. Εδώ είναι λίγο το γεγονός ότι ο Άντε Μπούντιμιρ στα 34 πρόλαβε να γίνει τη τελευταία πενταετία ένας legend για την Οσασούνα, αλλά δεν είναι και ο γκολεαδόρ που περιμένει στην κορυφή της επιθετικής γραμμής των Κροατών, αλλά κάνει τη δουλειά όπως θέλει ο Ντάλιτς. Οπότε βλέπετε λίγες αλλαγές πια. Νοκάουτ στο Τορόντο είναι το παιχνίδι, γεμάτο είναι το γήπεδο. Υπάρχει ένα ιντριγκαδόρικο tip που ακουμπάει και στην Ελλάδα. Διαιτητής είναι ο Έσπεν Έσκας, ο Νορβηγός. Ο Έσκας είχε σφυρίξει τον Αύγουστο του 2024 στην Νέα Φιλαδέλφια τον αγώνα της ΑΕΚ με την Δυναμό Ζάγκρεμπ. Εκείνο το επικό από 0-2-2-2 μετά το 90, που έφερε την πρόκριση στην ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Σε εκείνο το match είχαν αγωνιστεί για τη Δυναμό Ζάγκρεμπ δύο βασικοί του σημερινού αγώνα, ο Λιβάκοβιτς και ο Σούταλο.
2: Ωραία πράγματα μας έχεις πει, μας ταξίδεψες, μας έχεις βάλει στο κλίμα. Θύμισε μου ξανά που γίνεται το παιχνίδι.
3: Τορόντο, Τορόντο, Καναδάς.
2: Στο Καναδά.
3: Γεμάτα γήπεδα, έτσι. Μπορεί πριν τη διοργάνωση να γινόταν πολύ μεγάλη κουβέντα και να περιμέναμε να δούμε και όπως προχωράει η διοργάνωση, τα νοκάου, τι θα συνέβαινε κτλ. Γεμάτα τα γήπεδα, κόσμος, κουβέντα και να περιμέναμε να δούμε και όπως προχωράει η διοργάνωση, τα νοκάου, τι θα συνέβαινε κτλ. Γεμάτα τα γήπεδα, κόσμος.

0: Φουριώσεις, γιατί μην γίνει και καμιά φάση και τρελαθούμε. Λοιπόν, σου λέω το μήνυμα για να δω πόσο έτσι θα σας τριγκάρω. Best. Κρόιφ, Ρολαντίνιο, Ζιντάν, Ρομπέρτο Μπάτζο, Χατζηπαναγής και Μέση, λέει. Αυτή ήταν μαγεία, λέει, σε όλο το σύμπαν.
1: Ένας ήταν ο Θεός, όλοι οι άλλοι ήταν οι μάγοι. Ντιέγο Αρμάντο Μαραντόνα.
0: Τελείωσαμε. Συμφωνήσαμε και βαυξάνουμε. Και επειδή κάτι χρωστάμε εμείς τώρα, τι χρωστάμε. Του χρωστάμε κάτι εδώ μουσικά.
2: Όχι, μα εντάξει.
0: Τίποτα.
2: Ναι, ναι.
0: Τι εντάξει.
2: Τώρα δεν προλαβαίνουμε. Τι να βάλουμε τώρα και άλλα τραγούδια τώρα μπουντιαλικά αύριο.
0: Αύριο, ναι, λες και θα προλάβουμε αύριο.
2: Θα βάλουμε τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, Γιάννη, πάρε τις ανάσες σου. Εμείς θα τα πούμε σε περίπου 16 λεπτά. Θα μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. Θα κάνεις και την εισαγωγή σου. Χρυσούλα, τα λέω καλά. Τον έχω ετοιμάσει καλά τον Γιάννη. Πάρε και τα κοιτάπια σου. Έχεις πάρα πολλά να πεις. Γιατί είναι και οι συνδυασμοί, είναι και το τι θα γίνει και ποιος θα συναντήσει με ποιον. Γίνεται ένας πραγματικός χαμός. Και από το Σάββατο, τα λέω καλά ή έκανα λάθος εγώ? Ναι, από το Σάββατο, 8 η ώρα, Καναδάς Μαρόκο, ξεκινάει η φάση των 16. Κανονικά, έτσι, Γιάννη. Από το Σάββατο.
1: Ναι, ξεκινάει.
0: Καναδάς Μαρόκο και Παραγουάη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Στις 12 η ώρα πήγε. Φουριόζικα θα πάμε. Καλά, αύριο να τα υπενθυμίσω. Μετά το Πορτογαλία-Κροατία έχουμε το Ελβετία-Αλγερία στις 6 ώρα. Αυστραλία-Αίγυπτος αύριο στις 9 το βράδυ.
1: Το γκρουπ της Αργεντινής μας περιμένουμε να συμπληρωθεί.
0: Ναι, σωστό. Και Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, Κολομβία-Γκάνα. Καλό μάτς. Εν πάση περιπτώσει, όλα. Ξέρεις, από τη φάση των 32 και μετά που πολλοί είπαν ότι ξεκινάει και το παγκόσμιο κύπελλο, ουσιαστικά έχουμε δει πραγματάκια τα οποία δεν τα βλέπει συχνά στα γήπεδα. Δηλαδή, suspense, αγωνία, τα knockout έχουν άλλη γλυκά.
1: Ναι, τελείως. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά βλέπουμε ένα πολύ ωραίο τουρνουά.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Δεν έχει
0: ξεκίνησε πολύ μουδιασμένα.
1: Ναι, okay,
0: ήταν κακά
1: λογικό.
0: Τα παιχνίδια. Δεν ήταν και πολύ καλές οι ομάδες μια-δυο μέρες τις πρώτες, αλλά μετά έχει.
1: Ναι, αλλά αν δεν είχε γίνει έτσι, θα συζητούσαμε το πράσινο ακροτήρι. Γιατί να μην έχει το πράσινο ακροτήρι την ευκαιρία του? Για κάθε πράσινο ακροτήρι, αυτή η διεύρυνση δείχνει κάτι. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και στα νοκάουτ δεν μπορείς να πεις με ξέρεις τη Γαλλία, με ξέρεις την Αμερική ή την Ισπανία. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια ήταν θρίλερ.
0: Βέβαια. Και θα συνεχίσουν να είναι θρίλερ. Λοιπόν, πάρε τις ανάσεις σου, γιατί σου είπαμε τις ανάσεις και σε έχουμε τρελάνει και εμείς. Οπότε θα επανέλθουμε. Γιάννης Αντορινέος για αυτή τη τρομερή ματσάρα. Πορτογαλία, Κροατία, εδώ. Αποκλειστικά από το ραδιόφωνο της Eraspor. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2. Και του χρωστάγαμε και το εγκλεισμένο New York, έτσι. Stick.

0: σε. Βασίλη, όλο ποιότητα είσαι, έτσι. Μ' αρέσει. Συμφωνεί και ο Καϊμάς.
1: Πάντα, πάντα. Ποιοτικός τύπος.
0: Ο Γιώργος επιμένει ότι θα βλέπει F2, αλλά θα ακούει Ερασπόρ.

αυτή η εικόνα τώρα από την ΕΡΤ 2 να τη μεταφέρω εγώ, περιμένουν με τι ευλάβη αυτοί οι γίγαντες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Λούκα Μόντριτς και ο Κριστιάνο Ρονάλντο δίπλα-δίπλα, αρχηγοί των ομάδων, να μπουν στον αγωνιστικό χώρο, είναι συγκλονιστική. Είπε και ο Γιάννης προηγουμένως για Last Dance, αλλά ό,τι και να είναι, αυτή η εικόνα είναι πραγματικά θαυμάσια.

Λοιπόν, ο φίλος που ρωτάει για τα ζευγαρώματα μετά τους 16 τι θα γίνει. Το Σάββατο λοιπόν έχουμε στις 8 η ώρα, 4 του μηνός, Καναδάς Μαρόκο, και την Κυριακή ακριβώς στις 12, δηλαδή αμέσως μετά, Παραγουάι Γαλλία. Ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει την επόμενη Πέμπτη, 9 Ιουλίου, στις 11 η ώρα, στο Φόξμπορο. Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάι Γαλλία είναι τα ζευγαρώματα. Μετά έχουμε Βραζιλία, Νορβηγία, μην σας μπλέξω με ημερομηνίες γιατί θα σας ηχήσω λιγάκι. Μεξικό, Αγγλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, το άλλο ζευγάρι που πάει για την Κυριακή 12 του μηνός στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, οι νικητές αυτού του ζευγαριού. Η Ισπανία πλέον περιμένει την Πορτογαλία ή την Κροατία και θα παίξει οι νικητές αυτού του ζευγαριού με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Βέλγιο. Αυστραλία ή Αίγυπτος με Αργεντινή ή Πράσινο Ακροτήρι. Ελβετία ή Αλγερία με το Κολομβία Γκάνα. Οι νικητές όλων αυτών θα παίξουν στο Kansas City την Κυριακή 12 του μηνός στις 4 τα χαράματα. Σας είπαμε ωραία πράγματα. Ακούσουμε μουσικούλα. Ρίξε ύστερα και ό,τι έχεις για να τα πάμε.

0: Εγώ στα είπα πάντως, Δημήτρη, έτσι. Σιγά μην άντεχε η Χρυσούλα τόση ώρα μαζί μας. Είδα Νικόλα Μαυριδόπουλο να σκαημίδει.
1: Δύο ρίτσες έντεξε.
0: Ούτε δύο. Νωρίτερα είδε ο Μαυριδόπουλος.
1: Άλλο Μαυριδόπουλος. Δεν σηκώθηκε όμως.
0: Όχι, εκεί κυρία. Κυρία, κυρία. Στην ανάκριση των εθνικών ύμνων είμαστε. Πώς είδε σαν Τζελότη να σπικάρει με άπτες τα Πουρτουγκέζε τον εθνικό ύμνο της Βραζιλίας, έτσι.
1: Έξυπνος.
0: Δεν είναι έξυπνος, είναι επαγγελματίας άνθρωπος. Είναι αυτό, αυτός και ο γίγαντας,
1: ο Ιουάν.
0: Ο Ιουάν, ναι, ο Ιουάν είναι ο σπουδαίος. Σε αυτά είναι μανούλα.

0: Εντάξει, κάθε αγώνας για αυτούς μπορεί να είναι και ο τελευταίος, έτσι, είτε για τον Μόντριτς είτε για τον Κριστιάνο. Αν...
1: Ο Κριστιάνο έχει το επόμενο Μουντιάλ, γίνεται στην Πορτογαλία.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ξέρω εγώ.
0: Θα μας τα πει και ο Γιάννης ξανά. Τι σου έχω βάλει, ρε, σαν πριν να σου βάλα.
1: Αυτό είπαμε, αυτό είναι μόνο οπτικό.

Πόσο άσχετο είσαι, ρε Γιάννη, να λες το Δημήτρη Τιτζή, να πούμε. Συμφωνεί πάντως ότι ο οπτικός, λέει, τον Boys Boys Σαμπρίνα είναι μια φθαλμόλουτρο, που λένε.

Γεια σου Χρυσούλα μας. Φεύγει η Χρυσούλα Αντωνιάδη, Νίκος Μαυριδόπουλος, 24 των ήχων. Τώρα παίζουν οι Μαθουσάλες, γίνεται ποδόσφαιρο, μπήκε εδώ στο παιχνίδι ο Παιχταράς, ο καλλιτεχνικός μπαλαδόρος της κονσόλας, εδώ ο μόνιμος συνεργάτης εδώ το μπαλαδόρο. Μικρόφωνο στο μουτιάλο όμως τώρα. Οπότε Νικόλα, από εδώ και πέρα να παίξεις ό,τι είναι να παίξεις, γιατί ο Γιάννης Αντωνιάδης έχει βάλει και τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, είναι έτοιμος να κάνει παιχνίδι.

0: Hera Sport 101,8.
1: Πέδρη ανεβάζει αριστερά το Κουκουρέγια. Κουκουρέγια το γύρισμα, Γκαρθάμπαλ, γκολ! Λέγαμε ότι η Αυστρία τα έκανε όλα καλά στην άμυνα, αλλά ο Γκαρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς, κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, Μπαένα, κεφαλιά και γκολ! Πέδρο Πόρο στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία. Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια. Φανταστική πάσα! 3-0 ο Γκαρθάμπαλ στο 89, όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια. Δεύτερη ασίστ.
2: Ακούτε, Hera Sport.

0: Ο φίλος μας ο Σάκης που ζητάει Σαμάρθα Βόξ αύριο. Πάμε, Γιάννη Σαντορινέ, ο λόγος σε σένα πλέον.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ήρθε η στιγμή στο Τορόντο του Καναδά. Θα μπορούσε το πράσινο χρώμα του αγωνιστικού χώρου, ειδικά για την περίσταση σήμερα, να καλυφθεί όλο από ένα κόκκινο χαλί διαστάσεων 105-68, γιατί είναι η τελευταία ποδοσφαιρική παράσταση Λούκα Μόντριτς, Κριστιάνο Ρονάλντο για αρχή στο τωρινό Μουντιάλ, αλλά καταλαβαίνουμε ότι όλοι εστιάζουν στο γεγονός ότι σήμερα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οι πρώτες ιαχτίδες των έναν από τους δύο δεν θα τους βρει στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Με την αδερφή του Κριστιάνο Ρονάλντο να βάζει φωτιά λέγοντας ότι ο Ρονάλντο δεν θα παίξει το επόμενο Μουντιάλ και αποχαιρετά σε αυτό, ενώ το μεγάλο, το σπουδαίο παιχνίδι Πορτογαλία-Κροατία μόλις άρχισε. Αλλά όπως είπατε και νωρίτερα, το επόμενο Μουντιάλ διοργανώνεται σε Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε τότε. Περνάμε στο σήμερα. Πορτογαλία-Κροατία, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Μπορεί να επικεντρωνόμαστε στους δύο μύθους, τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λούκα Μόντριτς, αλλά και οι υπόλοιποι έχουν ποδοσφαιρική ψυχή και το έχουν δείξει στο υψηλότερο επίπεδο. Πορτογαλία, Κώστα κάτω από τα δοκάρια, Μέντες αριστερά, Κανσέλο δεξιά, Ντίας, Βέιγκα, τα δύο στόπερ, Βιτίνια, Ζωάο, Νέβε στη μεσαία γραμμή, Λεάο αριστερά, ξεκινάει βασικός, Νέτο δεξιά, Φερνάντες και Ρονάλντο. Κροατία, Λιβάκοβιτς κάτω από τα δοκάρια, Στάνισιτς δεξιά, Πέρισιτς αριστερά, Πόνγκρατσιτς, Σούταλο, τα στόπερ, Κόβατσιτς, Μόντριτς, η μεσαία γραμμή, Βλάσιτς, Σούτσιτς, Μπατούριν από δεξιά προς τα αριστερά, πίσω από τον Φορ Μπούντιμιρ. Μπλε εμφάνιση για τους Κροάτες, λευκή εμφάνιση για τους Πορτογάλους, μπαίνοντας στο δεύτερο λεπτό με την Πορτογαλία να έχει την μπάλα, με τον Κανσέλο να περνάει δεξιά εκεί όπου κινεί το Νέτο. Νέτο γυρίζει, δεν κάνει το γέμισμα, είναι κλεισμένος, θέλει στήριξη, παίρνει από τα δεξιά την πλάγια γραμμή, αλλά δεν μπόρεσε να συνεργαστεί. Κόβει η Κροατία που θέλει να φύγει γρήγορα στην επίθεση και απλώνει το παιχνίδι από τα αριστερά. Ο Πόνγκρατσιτς, Πόνγκρατσιτς κρατά την μπάλα, Πόνγκρατσιτς κλείνεται, γυρίζει πίσω. Ψύχρεμο παιχνίδι από τους Κροάτες με τον Μπατούρινα και ακόμη πιο πίσω στον Πέρισιτς και κατεβαίνει σε χαμηλά μέτρα ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος της Κροατίας, Λούκα Μόντριτς. Κόβατσιτς. Αυτοί οι δύο λύνουν και δένουν στην μεσαία γραμμή. Αν θέλει η Πορτογαλία να έχει ελπίδες, πρέπει να περιορίσει τις επαφές που θα έχουν με την μπάλα Κόβατσιτς και Μόντριτς. Η μπάλα έχει φτάσει στον Λιβάκοβιτς. Ένας καταπληκτικός τερματοφύλακας. Κάνει το βολέι, μπάλα φεύγει πλάγια στην διεκδίκηση για την Κροατία. Ένα πλάγιο από τα δεξιά που θα εκτελέσει ο Στάνισιτς, 26 ετών, της Μπάγερ Μονάχου. Ψάχνει να βρει ελεύθερο παίκτη, κατεβαίνει χαμηλά ο συμπαίκτης του, ο Σούσιτς. Ακόμη πιο πίσω η μπάλα στα στόπερ για τους Κροάτες που θέλουν να ελέγξουν το ρυθμό, αλλά ο Πέρισιτς είναι ανυπόμονος. Τους λέει ανεβείτε και παίξτε πιο γρήγορα. Πέρισιτς που έχει κοντά το Νέτο και περνά την μπάλα προς την περιοχή των Πορτογάλων. Έχει κάνει κίνηση ο Βλάσιτς. Το πλασέ δεν έχει δύναμη. Υπήρχαν προϋποθέσεις από τον Μπούντιμιρ. Αυτό είναι το πρώτο τελείωμα του μεγάλου παιχνιδιού στο τρίτο λεπτό. Με το αριστερό ο Μπούντιμιρ στην κορυφή της περιοχής, πάνω στη κίνηση προς τη δεξιά γωνία του Κώστα. Δεν είχε δύναμη, έπεσε. Ο goalkeeper της Πόρτο και της Εθνικής Πορτογαλίας μάζεψε την μπάλα. Και τώρα η Πορτογαλία που περνάει δεξιά και είναι ο Νέτο στη μεσαία γραμμή και πλάγια. Αφήνει για τον Ζωάο Νέβες. Νέβες σηκώνει το κεφάλι, ζυγίζει τις επιλογές. Η μπάλα πίσω, Ρούμπεν Ντίας. Και θα πάει αριστερά για τον Μέντες και κατεβαίνει ο Βιτίνια, αλλά η μπάλα επιστρέφει στον Ντίας που τώρα περνάει την κεντρική γραμμή στον άξονα και ο Βιτίνια του παίρνει την μπάλα από τα πόδια και απλώνει παιχνίδι δεξιά για τον Νέτο. Ο Νέτο κρατάει την μπάλα, Πορτογαλία-Κροατία 0-0 στις πρώτες στιγμές του νοκάουτ αγώνα στο παγκόσμιο κύπελλο. Η παράδοση είναι με τους Πορτογάλους, δεν έχουν χάσει ποτέ σε επίσημο παιχνίδι από τους Κροάτες. Και ο Ράφα Λεάο ξεκίνεται. Γυρίζει, είναι ευκαιρία το πλασέ, Λιβάκοβιτς. Νέο πλασέ στα σώματα. Μεγάλη φάση με τον Μπρούνο Φερνάντες. Βιτίνια το σουτ. Η μπάλα κοντράρει και φεύγει προς τα πλάγια και δεξιά. Η πρώτη φάση, η σπουδαία φάση ανήκει για τους Πορτογάλους με το σουτ του Μπρούνο Φερνάντες από την διείσδυση από τα αριστερά του Λεάο. Πέφτει στη δεξιά του γωνία και διώχνει ο Λιβάκοβιτς. Στο τέταρτο λεπτό, λογικά ο σκηνοθέτης μας δείχνει τον goalkeeper της Φενέρμπαχτσε. Πλάγιο out για τους Πορτογάλους που πλησίασαν στο γκολ με το πλασέ του Φερνάντες από θέση μέσα αριστερά εντός περιοχής και την γρήγορη αντίδραση του Λιβάκοβιτς πέφτοντας χαμηλά στη δεξιά του γωνία όταν έδιωξε την μπάλα. Επιμένει η Πορτογαλία, αντιδρά σωστά ο Πονγκράτσιτς, Βιτίνια θα κόψει, πάλι οι Κροάτες δεν σιγουρεύουν την κατοχή, Βιτίνια ανάμεσα σε τρεις, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Βέικα. Ανάβει νωρίς το παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό η Πορτογάλη. Βιτίνια περνάει αριστερά. Κριστιάνο Ρονάλντο, ακούσατε στην πρώτη του επαφή με την μπάλα τι γίνεται στο γήπεδο, στο Τορόντο. Ράφα Λεάο κάνει κίνηση, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον Μέντες που έκανε την κίνηση. Έκανε το overlap, πάτησε περιοχή, αλλά η μπαγιά ήταν δυνατή, δεν θα μπορούσε να προλάβει. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν με τον Μέντες να δίνει την πάσα κλειδί για τον Λεάο. Λεάο από αριστερά να στρώνει σε θέση μέσα αριστερά εντός περιοχής την μπάλα στον Μπρούνο Φερνάντες, πιο αριστερά από το σημείο του πέναλτι. Έκανε το πλασέ πάνω στη κίνηση με το δεξί. Λιβάκοβιτς σταμάτησε την μπάλα που είχε πορεία για την εστία. Μετά το επόμενο σουτ δεν πέρασε, αφού βρήκε στα σώματα των αμυνόμενων. Παραμένει το Πορτογαλία-Κροατία 0-0 και οι Πορτογάλοι κερδίζουν τη μάχη στη μεσαία γραμμή. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Βιτίνια από τον Σούτσιτς. Ένα φάουλ το οποίο καταλογίστηκε άμεσα. Ένα φάουλ που έκανε ο Πέταρ Σούτσιτς. Με την Πορτογαλία να θέλει να παίξει γρήγορο ποδόσφαιρο και να βγαίνει από την αρχή του παιχνιδιού επιθετικά, και πάλι η Πορτογαλία με τον Κανσέλο. Δίνει κεντρικά, γυρίζει την μπάλα ο Νέβες. Δίας, περιμένει ο Νέβες που κάνει υποδοχή χωρίς να πιέζεται ιδιαίτερα. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Λεάο. Ο Μέντες τον περιμένει στην κορυφή. Έγινε η σέντρα. Ο Φερνάντες είχε τρυπώσει για να πιάσει την κεφαλιά. Ο Λιβάκοβιτς παραχωρεί κόρνερ στο 7ο λεπτό και αυτή η κατάσταση ήταν κάπως επικίνδυνη για τους Κροάτες. Φερνάντες πατάει περιοχή και γίνεται επικίνδυνος. Εδώ δεν μπόρεσε να εκτελέσει, να κάνει την κεφαλιά στη σέντρα του Λεάο, καθώς ο Σούταλο πήγε πρώτο στην μπάλα. Και ο Λιβάκοβιτς, επειδή η μπάλα είχε κατεύθυνση προς το αριστερό παραθυράκι, παραχώρησε το κόρνερ για την Πορτογαλία. Μέχρι στιγμής 0-0, αλλά μέχρι στιγμής βλέπουμε ένα παιχνίδι που καλύπτει τις προσδοκίες μας. Πλασαριστά εκτελέστηκε αυτό το κόρνερ για τον Νέτο, η σέντρα του Νέτο. Ο Ρονάλντο έκανε το άλμα, δεν βρήκε την κεφαλιά. Ένα σούτ με το εξωτερικό του Κανσέλο που έχει την ποιότητα, αλλά δεν ήταν καλό τελείωμα. Από το ημικύκλιο της περιοχής η μπάλα πήρε ύψος, έφυγε. Out αυτή η φάση στο 7ο λεπτό. Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Ανυπόμονοι στις κερκίδες του γηπέδου, με τις ελπίδες τους και οι Κροάτες και οι Πορτογάλοι για να μην είναι ο τερματικός σταθμός στο Τορόντο σε αυτή την μεγάλη παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου. Βολέ του Λιβάκοβιτς, ωραία υποδοχή της μπάλας από τον Σούτσιτς. Κερδίζουν και πάλι οι Πορτογάλοι με τον Μπρούνο Φερνάντες. Μπρούνο Φερνάντες κόπηκε πάνω στο βήμα και φεύγει ο Κόβατσιτς. Κόβατσιτς κινείται κάθετα και θέλει να αλλάξει παιχνίδι προς τα δεξιά και κάνει την επιτάχυνση ο Σούτσιτς, αλλά δεν προλάβει, η μπάλα έφυγε πλάγια. Παρ' όλα αυτά, συγχαίρει τον συμπαίκτη του για την ιδέα που είχε. Πλάγια η μπάλα για τους Πορτογάλους κοντά στην περιοχή του Ντιόγκο Κώστα, και ενώ το 0-0 παραμένει στο 8ο λεπτό. Μέντες είναι εκείνος ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Νούνο Μέντες, πρωταθλητής Ευρώπης με την Paris Saint-Germain. Δυνατό το πλάγιο, το Λεάο δεν μπόρεσε να γυρίσει, αλλά παραμένει μπάλα από τον Ρονάλντο για τον Φερνάντες. Φερνάντες βλέπει την κίνηση που θέλει να κάνει ο Νέτο από τα δεξιά και η μπάλα περνάει από τον Πέρισιτς. Και είναι ο Νέτο. Νέτο με Πέρισιτς. Νέτο πλησιάζει την περιοχή. Νέτο συγκλίνει με το αριστερό. Θέλει να βγάλει μια γλυκιά σέντρα. Δεν την βρήκε ο Ρονάλντο, δεν την βρήκε ο Λιβάκοβιτς. Να δούμε τι θα δείξει ο διαιτητής. Αν είναι out corner. Πάντως η πορεία της μπάλας δεν φάνηκε να αλλάζει ούτε από την εκτέναξη του Λιβάκοβιτς, ούτε από την απόπειρα κεφαλιάς του Ρονάλντο. Λογικά είναι out. Πολύ καλή η σέντρα, ναι, δεν τη βρίσκει ο Ρονάλντο, δεν τη βρίσκει ο Λιβάκοβιτς. Και αυτή η φάση, έστω και αν δεν υπάρχει τελική προσπάθεια, είναι άλλη μια κατάσταση συναγερμού στην άμυνα της Κροατίας. Πολύ καλή και έξυπνη η φαλτσαριστή σέντρα του Νέτο από τα δεξιά. Οι Κροάτες ζορίζονται σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Είμαστε στο 1ο λεπτό. Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Γυρίζει πίσω την μπάλα ο Σούταλο Λιβάκοβιτς. Η μπάλα έχει πάει δεξιά. Στάνισιτς Απέφυγε τον Ελεάο που έκανε τάκλιν στην πλάγια γραμμή και δεξιά ο Στάνισιτς. Κουβαλάει την μπάλα. Οι Κροάτες πιέζονται καθώς οι Πορτογάλοι ανεβαίνουν ψηλά. Τώρα πιστοχωρεί η Πορτογαλία. Τώρα η Κροατία ελευθερώνει το παιχνίδι της και ανεβαίνει και ο Περισίτς από τα αριστερά για να περάσει για τον Κόβατσιτς. Κόβατσιτς κεντρικά. Η μπάλα για τον Μπατούρινα. Μόντριτς. Μόντριτς ελέγχει το γήπεδο. Η μπάλα δίπλα. Εκεί όπου ήταν ο Σούτσιτς. Και τώρα προς τα δεξιά. Και πίσω για τον Σούταλο. Σούταλο για Πονγκρατσίτς. Αριστερά ανοίγει το Κόβατσιτς. Η Κροατία σε ένα πιο στατικό παιχνίδι. Η μπάλα τώρα περνάει δεξιά. Τώρα αρχίζει και κάνει την ροή στα μεσοδιαστήματα η Κροατία. Αλλά η κεφαλιά είναι άστοχη του Μπούντιμιρ από το σημείο του πέναλτι στο γέμισμα που έγινε προς την περιοχή. Έκανε το άλμα, πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα πήρε ύψος. Έφυγε πάνω από την εστία του Ντιόγκο Κώστα. Συμπληρώσαμε τα 10 λεπτά. Καλός ρυθμός στον αγώνα Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Πιο επικίνδυνη η Πορτογαλία που δείχνει να θέλει να παίξει περισσότερο γρήγορα. Κανσέλο, Ντίας. Περνάει την μπάλα για τον Βιτίνια. Βιτίνια πλάγια και αριστερά. Πάλι ο Μέντες, τον μπακ κινείται εσωτερικά. Και ο Λεάο παίρνει την πλάγια γραμμή και φορμά ο Λεάο ανάμεσα από τέσσερις. Θέλει να δώσει και τον Μέντες. Ο Μέντες γύρισε προς τα πίσω, έφαγε για την κλωτσιά. Φάουλ στη ζώνη των 10 μέτρων εκτός περιοχής του Λιβάκοβιτς υπέρ της Πορτογαλίας. Παρά τις διαμαρτυρίες Βλάσιτς, Σούτσιτς, Μόντριτς και Κόβατσιτς. Όλοι πάνω στον ορβηγό διαιτητή τον Έσκας. Με τον Μέντες να γυρίζει, ναι βέβαια, είναι φάουλ του Κόβατσιτς. Καθαρή περίπτωση φάουλ. Δεν είναι κάρτα, πάει για μπάλα ο Κόβατσιτς, αλλά είναι φάουλ. Ένα φάουλ λοιπόν για τους Πορτογάλους. Στατική φάση στα 10 μέτρα από την περιοχή του Λιβάκοβιτς. Κριστιάνο Ρονάλντο σε αυτή την γνώριμη θέση, τα χέρια στη μέση, τα πόδια ανοιχτά. Κάποια λόγια στον εαυτό του με σκυμμένο το κεφάλι, θα μετρήσει τα βήματα. Ο Λιβάκοβιτς φτιάχνει το τείχος. Μέχρι στιγμής 4, θα πάει και 5ος. Όχι, φεύγει πιο δεξιά από το τείχος ο Μπατούρινα. Ο Ρονάλντο συνεχίζει με αυτό το τρόπο που έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε να εκτελεί στατικές φάσεις. Έχει βάλει γκολ από τέτοιο σημείο. Για τον Κριστιάνο δεν είναι τόσο μακριά. Αγκαλιάζουν τα κασκόλ οι Πορτογάλοι. Ο σκηνοθέτης πάνω στον Ρονάλντο. Ρονάλντο φόρα εκτελεί μπάλα, όμως δεν πέρασε από το τείχος. Δεν πήρε ύψος η μπάλα, ήταν χαμηλά και μάλιστα ένας Κροάτης δέχτηκε την μπάλα με δύναμη και είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να είναι ο Πονγκρατσίτς. Δεν πήρε ύψος η μπάλα από το φάουλ του Ρονάλντο και ο Πονγκρατσίτς δέχτηκε όλη την ορμή του χτυπήματος σε σημείο που ο πόνος είναι δύσκολος, δεν αντέχεται. Ρονάλντο τα βάζει με τον εαυτό του. Πονγκρατσίτς σηκώθηκε. Φερνάντες φτάνει στην περιοχή και ο Πονγκρατσίτς ζητάει βοήθεια για το μαρκάρισμα του Μπρούνο Φερνάντες. Πλάγια η μπάλα για τους Πορτογάλους στο 13ο λεπτό. 0-0. Βέιγκα για τον Ντίας. Πάντα οι Πορτογάλοι με την μπάλα στα πόδια σχεδόν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Βέιγκα. Οι Κροάτες σε ένα παιχνίδι υπομονής. Λεάο και πάλι παίρνει την κούρσα από τα αριστερά. Λεάο θα βγάλει τη σέντρα με πολύ ύψος, ίσως και να κόντραρει μπάλα. Τρέχει ο Νέτο, ο Κανσέλο είναι εκείνος που τσιμπάει την μπάλα. Χάνει τη μάχη από τον Πέρισιτς. Για τους Κροάτες είναι η μπάλα. Στο 14ο λεπτό, ο Πέρισιτς με τον αριθμό 14 στη φανέλα παίρνει το φάουλ. Ο Κόβατσιτς θα το εκτελέσει προς τα πίσω, άλλωστε ήταν κοντά στην περιοχή της ομάδας του Ζλάτκο Ντάλιτς. Η μπάλα έχει φτάσει στον Λιβάκοβιτς. Εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος. Διόρθωσε ο Κόβατσιτς που κατέβηκε σε χαμηλά μέτρα στην πίεση των Πορτογάλων και η μπάλα θα πάει δεξιά. 0-0 είναι το παιχνίδι. Πορτογαλία-Κροατία, μακρινή μεταβίβαση, γιατί ζορίζονται οι Κροάτες να απλώσουν το παιχνίδι τους. Και ο Βιτίνια μια κεφαλιά και ο Νέτο προλαβαίνει και θέλει να δώσει εκεί την μπάλα σε ένα χώρο που ο Νέβες χάνει. Και θέλει να βγει τώρα η Κροατία γρήγορα και αναπτύσσεται από τα αριστερά Μπατούρινα. Μπατούρινα με την μπάλα στα πόδια, γυρίζει προς τα πίσω, Πέρισιτς. Και η μπάλα στον Κοβάτσιτς, ενώ διακριτικά ο Ζωάν Νέβες παρακολουθεί. Μόντριτς, διαγώνια μεταβίβαση προς τα δεξιά. Η μπάλα έχει φύγει με δύναμη, θα φύγει απευθείας out. Δύσκολη αυτή η μπαλιά για τον Βλάσιτς. Στο 15ο λεπτό, Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Σίγουρα η κορυφαία στιγμή μέχρι στιγμής στο μάτς, κορυφαία φάση είναι η επέμβαση του Λιβάκοβιτς στο σούτ μέσα από την περιοχή στο πλασέ του Φερνάντες. Βέιγκα. Πορτογαλία με την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μέντες για Βιτίνια. Βιτίνια δέχεται την πίεση και αφήνει για τον Ρούμπεν Ντίας. Ο Ντίας δίνει την μπάλα δεξιά στο Πέδρο Νέτο. Πιέζει ο Πέρισιτς που ακολουθεί τον Νέτο, που έκανε την επιτάχυνση. Και η μπαλιά πάει προς τον Νέτο. Ο Πέρισιτς τον άφησε και έκλεισε εσωτερικά. Βγήκε ο Πόνγκρατσιτς να παραχωρήσει αυτό το πλάγιο του για την Πορτογαλία. Κοντά στην περιοχή των Κροατών αυτό το πλάγιο out. Προσπαθούν οι Κροάτες να βρουν έναν τρόπο να περιορίσουν τη ταχύτητα που βγάζει η Πορτογαλία από τις πτέρυγες. Και με τις συνεργασίες που βγαίνουν από τα δεξιά με Κανσέλο, Νέτο και κατεβαίνει και ο Νέβες. Και με τις κούρσες που κάνει ο Λεάο από τα αριστερά. Η μπάλα βγήκε εντωμεταξύ corner από την παρέμβαση του Πόνγκρατσιτς. Φάνηκε να βγαίνει κοντά στο σημαία και τελικά είναι corner στο 18ο λεπτό. Πορτογαλία-Κροατία 0-0, ο Μέντες στην εκτέλεση αυτού του corner. Η μπάλα με δύναμη προς το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, out. Χάνεται αυτή η ευκαιρία για τους Πορτογάλους. Άλλη μία στο παιχνίδι από τον Βέιγκα, που έκανε καλό άλμα ο Ρενάτο Βέιγκα, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά out. Γιος του Νέλσον Βέιγκα, ο οποίος ήταν πρώην διεθνής με το πράσινο ακροτήρι, που είναι βεβαίως η χώρα που συζητιέται περισσότερο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και θα γιορτάσει με την παρουσία απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή την πρόκριση από τους ομίλους. Κίτρινη κάρτα για τον Ρούμπεν Ντίας, διαφωνίως προς τον Έσκας, ο αμυντικός της Manchester City. Κρίθηκε ότι πήγε πολύ δυνατά απέναντι στον Μπούντιμιρ σε αυτή τη διεκδίκηση. Είναι άπλος στο αριστερό του χέρι. Τον βρήκε στο πρόσωπο, τον γκρέμισε. Παραπονιέται, αλλά δεν έχει δίκιο για αυτή την κάρτα που δείχνει ο Έσκας. Συνήθως οι ποδοσφαιριστές λένε, μα είναι η πρώτη φορά, μα είναι η πρώτη προσπάθεια. Δεν έχει να κάνει, αν το φάουλ είναι σκληρό, θα πρέπει να βγει η κίτρινη κάρτα. Κάρτα λοιπόν στο 17ο λεπτό για τον Ντίας. Η μπάλα πήγε προς τα πίσω πάλι για τους Κροάτες, που δυσκολεύονται απέναντι σε οργανωμένη άμυνα των Πορτογάλων να δουν την περιοχή του Κώστα. Τώρα κάνει μια ωραία τρίπλα ο Βλάσιτς και είναι φάουλ για την Κροατία στην προέκταση της περιοχής. Ένα φάουλ που κάνει ο Βέιγκα. Και το κέρδισε ο Πέταρ Σούτσιτς. Με τον Βέιγκα ο Σούτσιτς έκανε το κοντρόλ, πέρασε πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Ένα φάουλ στην πλάγια γραμμή από τα δεξιά στην προέκταση της γραμμής της μεγάλης περιοχής στο 18ο λεπτό για την Κροατία. Μια στατική φάση. Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Μόντριτς στην εκτέλεση. Σίγουρα τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στους δύο μύθους, καθώς το τέλος αυτής της αναμέτρησης ένας εκ των δύο θα αποχαιρετήσει, να πούμε κατά πάσα πιθανότητα, ας το πούμε, το παγκόσμιο κύπελο και την ιστορία του. Η μπάλα απομακρύνεται και ο Λεάο θέλει να φύγει και δίνει ο Νέτο, αλλά ο Λεάο δεν θα προλάβει γιατί η μπάλα έφυγε μπροστά του και αναγκάζεται ο Στάνισιτς να παραχωρήσει πλάγιο out από τα δεξιά, όπως αναπτύσσεται η Πορτογαλία. Κοντά στη μεσαία γραμμή το πλάγιο out εκτελέστηκε προς τα πίσω για τον Βιτίνια. 0-0 το παιχνίδι στο Ιόλου στο Τορόντο. Βιτίνια για τον Ρονάλντο που έχει βγει αριστερά, του λέει του Μέντες να ανέβει. Η μπάλα θα πάει πίσω πάλι για τον Βιτίνια και κεντρικά για τον Ντίας που περνάει τώρα τη μεσαία γραμμή. Κινείται στον άξονα ο Ντίας, γυρίζει παράλληλα αριστερά για τον Βιτίνια. Και τώρα είναι ο Λεάο που κινείται εσωτερικά και τον ακολουθεί ο Σούτσιτς, που βγαίνει προς τα δεξιά και ο Βλάσιτς πάει κοντά στον Μπούντιμιρ. Βιτίνια, Λεάο. Ο Μέντες δεν κατάφερε να ξεφύγει εδώ, έκοψε ο Στάνισιτς. Οι Κροάτες όμως δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν την μπάλα. Ο Λεάο πίεσε, πήρε το πλάγιο out. Το εκτελεί για τον Βιτίνια από τα αριστερά. Κινείται σε κεντρικό ρόλο ο Ζωάο Νέβες. Βγήκε ψηλά ο Ρονάλντο και η μπάλα τώρα φτάνει δεξιά για τον Νέτο. Νέτο για την Πορτογαλία, για τον Δίας που ανεβαίνει. Και εδώ δεν γίνεται μια κίνηση στο χώρο από τους Πορτογάλους, αλλά γεμίζουν τα μεσοδιαστήματα για να περάσουν εκεί την μπάλα με τον Βιτίνια. Βιτίνια περνάει για τον Νέβες. Βιτίνια και Νέβες, συμπαίκτες και βασικοί υπεύθυνοι για ακόμη ένα Champions League για την Paris Saint-Germain. Δίας, Ρούμπεν Δίας, Νέβες, Νέτο. Κανσέλο, ο Κανσέλο ο οποίος κινείται κεντρικά, τον ακολούθησε μέχρι ένα σημείο ο Πέριζιτς, δεν άφησε μετά τη γραμμή. Ο κεντρικός αμυντικός της Πορτογαλίας, ο Βέιγκα, ανοίγει το παιχνίδι για το Λεάο, αλλά δεν προλαβαίνει ο Λεάο. Είχε γυρίσει εκεί να κλείσει και να πιέσει ο Βλάσιτς, που αλλάζει σε αρκετές περιπτώσεις θέση με τον Σούτσιτς. Πίσω από την κίνηση του Μπούντιμιρ. Στην κορυφή της επίθεσης για τους Κροάτες που έχουν αυτό το πλάγιο out κοντά στην περιοχή τους. 20 λεπτά αγώνα Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Η μπάλα πέρασε για τον Μπατούρινα. Λεά όμως κατεβάζει και κερδίζει Πορτογαλία. Δίνει για τον Βιτίνια. Βιτίνια για τον Μέντες. Η μπάλα γυρίζει πίσω στο χώρο του κέντρου και από τον Βέικα για τον Κανσέλο. Κανσέλο είναι στον άξονα. Δεν έκανε σε πρώτο χρόνο τη μακρινή μεταβίβαση. Κάνει τη χαμηλή. Δεν πέρασε από τον Περισίτς που έκανε την προβολή. Πλάγια η μπάλα για τους Πορτογάλους. Ένα πλάγιο που θα εκτελέσει ο Κανσέλο. Πολύ δουλειά για τον 37χρονο Περισίτς, έχοντας απέναντί του τον 26χρονο Νέτο της Τσέλσι. Παραμένει το 0-0. Μέντες για τον Λεάο. Εκεί δίνει ένα τείχος βοήθεια που έχει σχηματιστεί και από τον Στάνισιτς και από τον Βλάζιτς και από τον Μόντριτς μετά τις κούρσες που έκανε ο Λεάο στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Η μπάλα έχει πάει δεξιά για τον Νέτο. Θέλει να φτιάξει αδύναμες πλευρές η Πορτογαλία, αλλά εκεί πρέπει να παίξει πιο γρήγορα. Κανσέλο. Κανσέλο με Πέρισιτς. Κανσέλο θα βγάλει τη σέντρα χαμηλά. Η μπάλα βρίσκει πάνω στο Μόντριτς που προλαβαίνει να την ελέγξει και να την απομακρύνει. Πήρε το χειροκρότημα, κέρδισε ο Δίας. Φερνάντες ελευθερώνει την μπάλα. Οι Πορτογάλοι παραμένουν στην επίθεση και είναι ο Βέικα που δίνει για τον Μέντες. Μέντες για τον Φερνάντες. Φερνάντες για τον Μέντες. Μέντες κινείται πιο εσωτερικά από τα αριστερά για τον Φερνάντες στον άξονα και τώρα Βιτίνια. Βιτίνια που έχει κοντά τον Μπούντιμιρ. Φερνάντες ψάχνει επιλογές, απέφυγε τον Κοβάτσιτς, δίνει για τον Κανσέλο. Κανσέλο που αφήνει την μπάλα δεξιά, εκεί όπου κινεί τον Νέτο. Νέτο κρατά την μπάλα. Προσποιείται ότι θα βγάλει σέντρα με το αριστερό. Δεν το έκανε και τη γυρίζει για τον Ρούμπεν Δίας. Και ο Δίας για τον Βιτίνια που είναι σε θέση μέσα αριστερά και περνάει αριστερά για τον Λεάο με Βλάσιτς και Στάνισιτς. Ο Βλάσιτς κερδίζει την μπάλα. Τον ακολουθεί ο Μέντες. Ο Βλάσιτς μένει όρθιος, πλάγια και δεξιά και θέλει να βγάλει την μπάλα εκεί όπου έκανε την κίνηση ο Μπούντιμιρ. Βγήκε ο Δίας, η Πορτογαλία ανακτά γρήγορα την κατοχή και βγαίνει από την περιοχή του ο Κώστα που σε αυτά τα λεπτά έχει γίνει θεατής αυτού του σπουδαίου αγώνα. Πορτογαλία-Κροατία 0-0 στο 23ο λεπτό, στο χώρο του κέντρου η μπάλα. Κανσέλο, Κανσέλο κρατά την μπάλα και δίνει για τον Νέτο. Νέτο είναι από τα δεξιά με τον Πέρισιτς. Περνάει κεντρικά για τον Νέβες. Νέβες, πολύ ωραία η κίνηση του Κανσέλο που ελευθερώνει αριστερά στην πλάτη όμως του Λεάου που αναγκάζεται να γυρίσει πίσω, να στο πάρει με το στήθος και να δώσει για τον Μέντες. Μέντες περνάει για τον Ρονάλντο. Ρονάλντο για τον Βιτίνια. Βιτίνια για τον Μέντες. Μέντες θα κάνει τη σέντρα, προσπαθεί να τρυπώσει εκεί ο Φερνάντες. Η μπάλα είναι κόρνερ. Νέτο και ο Φερνάντες είχαν πάρει θέση μέσα στην περιοχή της Κροατίας. Πόνγκρατσιτς κεφαλιά ψαράκι στη μικρή περιοχή για να παραχωρήσει αυτό το κόρνερ, γιατί η σέντρα του Μέντες ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη. Κόρνερ για τους Πορτογάλους. Συγχαρητήρια από τον Πέρισιτς με μια σφαλιάρα αναγνώρισης στον Πόνγκρατσιτς για αυτή την απομάκρυνση. Κόρνερ για την Πορτογαλία στο 24ο λεπτό. Το παιχνίδι χωρίς γκολ, αλλά έχει ένταση και ρυθμό όπως το περιμέναμε. Μέντες σε αυτό το κόρνερ από τα δεξιά για τους Πορτογάλους με το αριστερό προς το δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα προσγειώθηκε στο έδαφος, οι κόντρες δεν ευνόησαν τους Πορτογάλους. Out. Και τώρα θα έχουμε λογικά το διάλειμμα ενυδάτωσης ή αλλιώς το διαφημιστικό διάλειμμα στο 24ο λεπτό, Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Γυρίζουμε το μικρόφωνο σε εσάς, Τάσο και Δημήτρη, και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.
2: Ωραία, Γιάννη, βλέπουμε έτσι τα πρώτα 22 λεπτά να είναι μονόλογος για τους Πορτογάλους, χωρίς να είναι την πολύ μεγάλη φάση, ελέγχουν τον αγώνα, πιέζουν, μπήκαν έτσι αποφασισμένοι στον αγωνιστικό χώρο για να πετύχουν πρώτη γκολ, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό. Έχουμε δει σε όλα τα, ή μάλλον στα πολλά από τα προηγούμενα παιχνίδια σε αυτή τη φάση, κάποιος απετυχαίνει ένα γκολ ή δύο γκολ και στο τέλος να μείνει ο νικητής. Να δούμε τι εκπλήξεις θα έχουμε και απόψε, πότε θα τελειώσει το παιχνίδι, στα 90 φεύγα ή θα έχουμε παράταση και πέναλτι, θα με μάλωσει ο Γιάννης, αλλά νομίζω θα είναι και θεματικό και πολύ ενδιαφέρον αν θα έχουμε ή παράταση ή πέναλτι.

0: Και πάντως μπορεί όσοι είμαστε είτε από τις τηλεοράσεις είτε στο γήπεδο να αποδοκιμάζουν, αλλά θεωρώ ότι οι προπονητές μπορεί να τους καλοαρέσει αυτή η διακοπή, καθώς έχουν την ευκαιρία σε ένα μεγαλούτσικο ποδοσφαιρικό time out να δώσουν εντολές όπως κάνουν τώρα οι προπονητές και να αλλάξουν κάτι. Τα ακούνε τώρα, ας πούμε, οι Κροάτες από τον προπονητή τους, όπως και χτες η Αγγλία, προχτές η Αγγλία μέχρι το 22 δεν υπήρχε και μετά το 22 άλλαξαν τα πάντα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό,
0: αλλά
1: περισσότερο φάνηκε στο cool break του δευτέρου ημιχρόνου στον αγώνα του Βελγίου, που το σκορ ήταν
0: 0-2.
1: Τσακωνόντουσαν
0: οι Βέλγοι
1: μεταξύ τους και το time out σαν να άλλαξαν τα πάντα. Αυτό το time out, ξέρεις, αλλάζει.
0: Όπως το μπάσκετ, το παίρνουν να δίνουν μπροστά.
1: Ναι, δεν θέλω να πω ότι αλλάζει το ποδόσφαιρο, αλλά είναι ένα στοιχείο, μια λεπτομέρεια που μπορεί πραγματικά
0: να είναι σημαντική.
1: Να αλλάζει τη ροή του αγώνα.
0: Δηλαδή έχει άλλο ρυθμό, το κόβεις για 3 λεπτά, του λες όπα, δεν έχει. Σταματάς.
1: Παιδί μου, άλλαξε τελείως το Βέλγιο, η εικόνα του Βελγίου. Δηλαδή.
0: Σαν να μπει κανένα μέσα ήταν.
1: Ναι, και στην ψυχοσύνθεση. Εντυπωσιακό ήταν. Αυτό ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Θεωρώ ότι δεν είναι η μοίρα του ποδοσφαίρου, θύμα του μάρκετινγκ, τη διαφήμιση, των τηλεοπτικών, όλα αυτά που τα έχουμε χιλιοπεί. Θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο εκεί θα καταλήξει.
0: Ναι, και εγώ νομίζω. Όχι, όχι απαραίτητα.
1: Η UEFA ανακοίνωσε.
0: Σιγά-σιγά, εγώ νομίζω.
1: Μάλιστα, όχι με ανακοίνωση, αλλά από επίσημα χείλη, δηλαδή αξιωματούχοντες, ότι στο Euro δεν θα έχουμε τέτοια ιστορία, λέει. Πάμε στο Γιάννη το Σαντορινέο. Γιάννη μου, συνέχισε το κρεσέντο σου.
2: Ναι, κοίταξε, δεν έχουμε γκολ, είναι 0-0. Ο Βιτίνια καθησύχαζε τον Ρονάλντο ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Ο Μέντες έδειχνε κάτι στον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο τους εξηγούσε σε ποιους χώρους θα πρέπει να σημαδέψουν. Ναι, είναι ένα time out που δεν διαφωνώ ότι στους προπονητές μπορεί να αρέσει, αλλά σίγουρα είναι κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, όπως το ξέρουμε. Τώρα οι Κροάτες με τον. Στην προσπάθεια που έκανε να κινηθεί κάθετα ο Σούτσιτς, μένει η μπάλα στο παιχνίδι και στα πόδια των Κροατών με τον Μπατούρινα και έχει φτάσει αριστερά για τον Περισίτς. Πήγαν κατευθείαν μετά το cooling break, αυτό ήθελα να πω, οι Κροάτες να υποφεληθούν και να βγάλουν φάση προς την περιοχή των Πορτογάλων και υπήρχαν καλές προϋποθέσεις αν η αρχική σκέψη του Σούτσιτς γινόταν πράξη. Μετά η μπάλα πήγε πλάγια στον Μπατούρινα, ο Μπατούρινα κλείστηκε. Μόντριτς ελευθερώνεται πάρα πολύ ωραία και πάλι ο Σούτσιτς και η μπάλα πάει δεξιά και γίνονται κινήσεις τώρα από τους Κροάτες και βγαίνει ο Βλάσιτς πλάγια και παίρνει μαζί το ένα από τα δύο στόπερ των Πορτογάλων, τον Βέικα. Δεν υποφελήθηκε όμως γιατί τον ακολούθησε ο Λεάου, η μπάλα γύρισε πίσω στο χώρο του κέντρου και ακόμη πιο πίσω στον Πόνγκρατσιτς που δίνει τώρα για τον Κόβατσιτς στον άξονα ο Κροάτης μέσος της Manchester City και παλαιότερα της Real. Η μπάλα στα πόδια των Κροατών που θέλουν να ελέγξουν τον ρυθμό και να σταματήσουν λίγο αυτό το κυνηγητό με τους Πορτογάλους να έχουν την κατοχή. Ανεβαίνουν οι Πορτογάλοι στην πίεση, ο Μόντριτς είναι έξω από την περιοχή των Κροατών, Πόνγκρατσιτς. Αυτό θέλουν να παίξουν στην πλάτη της πορτογαλικής άμυνας και πέτυχε αυτό. Είναι ο Βλάσιτς, αλλά offside. Εδώ πέτυχε το σχέδιο. Offside όμως ο Βλάσιτς. Οπότε δεν βγήκε η φάση. Αλλά το σχέδιο να καλέσουν τους Πορτογάλους ψηλά, να γίνει κίνηση στην πλάγια γραμμή, στην πλάτη του μπακ. Αυτό που είδαμε τώρα δηλαδή από αριστερά προς τα δεξιά με τον Βλάσιτς να βγαίνει στην πλάτη του Μέντες, αλλά ήταν εκτεθειμένος. Στο 29, Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Βιτίνια κάτω από τη μεσά γραμμή κρατά την μπάλα. Βιτίνια χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Ανεβαίνει και ο Κανσέλο από τα δεξιά. Γυρίζει όμως το άλλο μπακ, στον Μέντες. Μέντες περνάει για τον Ράφα Λεάου και βγαίνει ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο πάρα πολύ ωραία επιστρέφει για τον Μέντες. Και η μακρινή μεταβίβαση του Μέντες εκεί που ανεβαίνει ο Νέτο, ο Κανσέλο και κάνει το κοντρόλ. Περίμενε ο Νέτο, δεν του έδωσε πρώτο χρόνο. Γίνεται η σέντρα. Ρονάλντο παραλίγο να πιάσει την κεφαλιά. Η μπάλα έφυγε out. Δεν την βρήκε ο Φερνάντες που ζητάει σπρόξιμο. Δεν βρήκε κοντά στο δεξί δοκάρι του Λιβάκοβιτς την κεφαλιά. Ο Ρονάλντο στην πολύ επικίνδυνη σέντρα του Κανσέλο από τα δεξιά με το αριστερό. Αρχικά η διαγώνια μεταβίβαση έκανε την κίνηση ο Νέτο, δεν το έδωσε ο Κανσέλο την μπάλα. Γέμισε η περιοχή στο πέναλτι ο Φερνάντες, στο δεύτερο δοκάρι ο Ρονάλντο. Ο Φερνάντες ήταν δύσκολο να βρει την μπάλα, ο Ρονάλντο θα μπορούσε να τη βρει με το κεφάλι απέναντι από τον Λιβάκοβιτς, αλλά η μπάλα πέρασε από όλους, έφυγε out. Φτάσαμε στο ημίωρο, δεν έχουμε γκολ στο μάτς του Τορόντο. Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Στην περιοχή των Κροατών η μπάλα. Ανεβαίνουν πάλι οι Πορτογάλοι να πιέσουν. Ο Πόνγκρατς κάνει τη μακρινή μεταβίβαση. Η μπάλα πάλι στα πορτογαλικά πόδια, αφού ο Βέγκα κέρδισε την μάχη στον αέρα από τον Μπούντιμιρ. Και είναι ο Ντίας που δίνει για τον Λεάο. Ο Λεάο κάνει άλλη μια περίτεχνη ενέργεια από τα αριστερά. Θα πάρει το πλάγιο out. Απέφυγε τον Στάνισιτς, τον έκοψε ο Βλάσιτς. Ο Λεάο μετά τις κούρσες του πρώτου δεκαλέπτου βρίσκει μπροστά του 2 και 3 παίκτες. Και εκεί βεβαίως η Πορτογαλία προσπαθεί να υποφεληθεί από την αδύναμη πλευρά, από την άλλη πλευρά, με Νέτο και Κανσέλο. Μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου, Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Και είναι ο Ντίας. Ντίας ανεβαίνει με την μπάλα από τη μεσαία γραμμή, αλλά δίνει πίσω για τον Βιτίνια που γυρίζει σε χαμηλά μέτρα μαζί με τον Νέβες. Πότε ο ένας, πότε ο άλλος. Τώρα είναι ο Νέβες που κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Τον ακολουθεί ο Μπούντιμιρ. Πάει να ανέβει ο Μόντριτς. Η μπαλιά του Βέικα είναι για τον Μέντες που κάνει την κούρσα και για τον Λεάο που έχει την μπάλα. Δεν έδωσε για τον Μέντες, δίνει για τον Βιτίνια. Το ψάχνει η Πορτογαλία με αρκετές πάσες. Και η μπάλα πάει δεξιά και είναι ο Νέτο. Ο Νέτο με το Πέρισιτς παράλληλα για τον Κανσέλο. Κανσέλο για τον Ντίας. Ο Ντίας πιέζεται από τον Μπατουρίνα. Η μπάλα πίσω για τον Βέικα. Και Βέικα για τον Βιτίνια που κινείται από τα αριστερά. Πάνω στην πλάγια γραμμή ο Λεάο. Ο Βιτίνια κινείται παράλληλα με τη μεσαία γραμμή και αφήνει την μπάλα για τον Ντίας. Η Πορτογαλία διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Η Κροατία κλείνει χώρους και κενά. 0-0 το παιχνίδι στο 32. Βιτίνια για τους Πορτογάλους. Περνάει την μπάλα για τον Ντίας. Ντίας στην πλάγια γραμμή για τον Νέτο. Ο Νέτο έχει κοντά τον Πέρισιτς. Δεν κατάφερε να βρεθεί με τον Κανσέλο που πιέζει τον Μόντριτς που κερδίζει ο Κροάτης την μπάλα και δίνει για τον Πέρισιτς. Και ο Πέρισιτς για τον Μπατούρινα. Αλλά είναι λανθασμένη μπαλιά. Γυρίζει ο Βιτίνια. Παίρνει την μπάλα στην κατοχή της Πορτογαλίας και πάλι Ρούμπεν Ντίας για τον Βέιγκα. Ρονάλντο Βέιγκα κρατάει την μπάλα στα πόδια του πρώην παίκτης Augsburg, Βασιλείας, Τσέλσι, Γιουβέντους και τώρα στη Βιγιαρεάλ. Από μικρός κερδίζει ο Μέντες στις κόντρες, κερδίζει την μπάλα, απέφυγε δύο παίκτες από τα αριστερά. Φερνάντες, Λεάο. Ο Λεάο είναι με τον Στάνισιτς. Λεάο κρατάει την μπάλα. Βιτίνια. Ντίας. Σηκώνει την μπάλα για τον Φερνάντες. Φερνάντες προστατεύει την μπάλα. Τη μαζεύουν οι Πορτογάλοι μέσα στην περιοχή με πλάτη όμως στην εστία. Ο Μέντες κερδίζει. Μέντες που θέλει να στρώσει για τον Φερνάντες. Παράλληλο γύρισμα Λιβάκοβιτς. Μένει μπάλα. Κόρνερ. Μένει μπάλα στην περιοχή από την αρχική ενέργεια του Φερνάντες που μετά την επέμβαση του Λιβάκοβιτς τη μάζεψε από τη γραμμή του out. Θέλησε να κάνει το γύρισμα εκεί που περίμενε ο Ρονάλντο. Η μπάλα όμως από την σωστή αντίδραση των Κροατών αμυντικών καταλήγει κόρνερ. Αρχικά στην ενέργεια του Φερνάντες πήγε να βάλει την κόντρα ο Μόντριτς, βρήκε την μπάλα, πήρε τροχιά προς την εστία. Ο Λιβάκοβιτς κατάφερε να αποκρούσει. Κόρνερ για την Πορτογαλία στο 34ο λεπτό. Χωρίς γκολ το παιχνίδι στο Τορόντο, Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Νοκάουτ για την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Λεάο δίνει πλασαριστά για τον Φερνάντες. Κανσέλο για τον Μέντες. Μέντες κάνει την προσποίηση, πάει στο ημικύκλιο. Ένα δυνατό σου την μπάλα στα σώματα. Και τώρα θέλουν να φύγουν γρήγορα οι Κροάτες στην επίθεση. Ελίσσεται και ο Μπατούρινα. Φάουλ ζητάνε οι Κροάτες. Μπάλα λέει ο διαιτητής. Συνεχίζεται το παιχνίδι, ο Μπατούρινα θα σηκωθεί. Οι Πορτογάλοι βιάστηκαν να βγουν γρήγορα. Εδώ ο Βλάσιτς κάνει φάουλ πέφτοντας στην πλάτη του Βιτίνια. Στο 34. Μεταξύ κέντρου και περιοχής αυτό το φάουλ. Πλάγια και αριστερά για την Πορτογαλία. 0-0 το παιχνίδι. Με τους Πορτογάλους να δείχνουν πιο επικίνδυνοι, να έχουν φάσεις που απασχόλησαν τον Λιβάκοβιτς, αλλά ακόμη το μάτς είναι στο 0-0. Βιτίνια από τα αριστερά, η μπάλα έχει βγει πλάγια. Μέντες, Βέιγκα, Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Χωρίς γκολ Πορτογαλία-Κροατία. Λεάο. Λεάο στην πλάγια γραμμή από αριστερά δίνει για τον Βιτίνια. Βιτίνια βλέπει μπροστά τον Μπούντιμιρ. Δίνει για τον Δίας και ο Δίας ανεβαίνει. Από τα δεξιά, εδώ μπερδεύτηκαν και ο Κανσέλο με τον Νέτο. Εποφελήθηκε από αυτό το λάθος ο Πέρισιτς. Δίνει για τον Μόντριτς. Μόντριτς για τον Κόβατσιτς. Κόβατσιτς, πολύ ωραία συνεργασία και φεύγει ο Κόβατσιτς από τα αριστερά και απλώνει την μπάλα. Απλώνει το παιχνίδι και θέλει να βγάλει στην καρδιά της άμυνας. Ή αν θέλετε, στην κορυφή της επίθεσης για τους Κροάτες. Δεν πέρασε η μπάλα γιατί έκλεισε εσωτερικά ο Μέντες. Έκοψε τον Μπούντιμιρ και αυτή την επικίνδυνη μετάβαση για τους Κροάτες. Ρονάλντο από τα αριστερά για τον Λεάο. Η Πορτογαλία και πάλι στο προσκήνιο. Φερνάντες. Που γύρισε τώρα πίσω και κρατάει την μπάλα, περπατάει δίπλα το Μέντες, περπατάει δίπλα το Νέβες, προτίμησε τον Βιτίνια, 58% κατοχή μπάλας για την Πορτογαλία, 28% για την Κροατία, το 14% σε διεκδίκηση, στο 36. Βιτίνια για τους Πορτογάλους που είναι στην επίθεση, Βιτίνια που αφήνει για τον Βέιγκα, Βέιγκα κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, αλλάζει με τον Ζωάο Νέβες και πάλι Βέιγκα, που δίνει τώρα για τον Βιτίνια από τα αριστερά και Βιτίνια περνάει για τον Λεάο. Λεάο και πάλι από την πλάγια γραμμή, αλλά αρκετά μακριά από την περιοχή. Πρέπει η μπάλα στο Λεάο να φτάνει για τους Πορτογάλους κοντά στο επίπεδο της περιοχής για να μπορέσει ο Λεάο να γίνει επικίνδυνος. Βιτίνια ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Δεν την βλέπει και δίνει στον Δίας. Και Δίας πίσω για τον Βιτίνια που κατέβηκε κάτω από τη μεσαία γραμμή, στο αμυντικό μισό της Πορτογαλίας. Και δίνει τώρα για τον Δίας. Και ο Δίας σαν δεξιμπακ. Περνάει την μπάλα διαγώνια για τον Ρονάλντο. Ρονάλντο με πλάτη δίνει εκεί που ο Φερνάντες μπερδεύτηκε, δεν περίμενε αυτή την πάσα, αλλά κερδίζει το φάουλ από τον Σούτσιτς που διαμαρτύρεται για αυτό το σφύριγμα. Θεωρώντας ότι έπεσε εύκολα ο Μπρούνο Φερνάντες. Που κάνει την κατοχή. Του είχε κάνει φάουλ. Του είχε κάνει φάουλ ο Σούτσιτς. Γιατί είχε πάει με το γόνατο στον δικέφαλο του Φερνάντες. Και γι' αυτό και ο Φερνάντες πεσμένος διαμαρτύρεται προς τον Σούτσιτς. Βιτίνια εκτελεί χαμηλά εκεί όπου κινείται ο Νέτο και ανεβαίνει ο Κανσέλο. Κανσέλο από τα δεξιά με τον Περίσιτς. Σέντρα είναι χαμηλά, εύκολη δουλειά για τον Λιβάκοβιτς. Μπάλα πήρε πορεία προς τη μικρή περιοχή και εκεί ήταν μόνο ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Ένας συναρπαστικός τερματοφύλακας, ο οποίος όμως το ξεκίνημά του έπαιζε μπάσκετ. Μετά τον κέρδισε στο ποδόσφαιρο και κάνει το βολέ για τον Μόντριτς. Τρέχει ο Μόντριτς σαν ένας έφηβος, αλλά ο Μέντες έφτασε πρώτος και ανακτά κατοχή για την Πορτογαλία. Κανσέλο. 0-0 το παιχνίδι. Βέιγκα. Μπάλα με το Ρονάλντο. Πόρτουγκαλ, Πόρτουγκαλ στις εξέδρες στο Τορόντο. Μέντες, Βέιγκα και δύο μύθοι που έχουν τη δική τους αναμέτρηση. Ρονάλντο, Μόντριτς. Ένας από τους δύο θα συνεχίσει. Ίσως κανείς από τους δύο να μην είναι στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Πάντα θα βάζω ένα ίσως με φλογισμένους αθλητές που έχουν φτάσει μέχρι εδώ με την επιθυμία να εξακολουθούν να κερδίζουν τρόπαια και διακρίσεις. Βέιγκα. Και ο Μέση είχε πει ότι θα σταματούσε από την Αργεντινή το 2014 όταν έχασε το τελικό από τη Γερμανία. Και το ξαναείπε μετά το Κατάρ το 2022. Ούτε στη μία περίπτωση, ούτε στην άλλη τηρήθηκε. Ευτυχώς για όλους μας. Μέντες για την Πορτογαλία. Βέιγκα, ο οποίος είναι στο κέντρο και οι Κροάτες περιμένουν στα 15 μέτρα από την περιοχή του Λιβάκοβιτς και τώρα απλώνονται στο γήπεδο για να κάνουν επιθετική άμυνα και αναγκάζουν ο Πέρισιτς, όπως ανέβηκε το Κανσέλο, να δώσει την μπάλα πίσω και τώρα είναι στα πόδια του Βιτίνια και ο Βιτίνια κάνει μια μεταβίβαση εκεί που κινείται ο Φερνάντες που βγήκε στην πλάτη του Στάνισιτς, η κεφαλιά του Στάνισιτς. Ο Φερνάντες πάει να πάρει το κόρνερ, κερδίζει το κόρνερ. 40 λεπτό, Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Ο Φερνάντες έχει πάει για το κόρνερ. Ο Λεάο περιμένει δίπλα. Ο Ρονάλντο λίγο πιο πέρα από το σημείο του πέναλτι. Δίας και Βέιγκα, τα δύο στόπερ πάνε κοντά του. Λιβάκοβιτς, πολύ λογικό το πλάνο του σκηνοθέτη. Για όσα προμηνύονται από την εκτέλεση του Φερνάντες, το 40. Μπρούνο Φερνάντες. Ο Λεάο φεύγει από τη γραμμή του out και πάει στην γωνία της περιοχής. Φερνάντες εκτελεί προς το πέναλτι. Ο Βέικα δεν έπιασε την κεφαλιά. Η μπάλα πάλι κόρνερ από την απέναντι πλευρά για την Πορτογαλία. Από την δεξιά πλευρά. Όπως επιτίθονται οι Πορτογάλοι. Λιβάκοβιτς συντονίζει την αμυντική γραμμή. Πορτογαλία-Κροατία 0-0 στο 40 λεπτό. Let's go Croatia, φωνάζει ένας μικρός φίλος για την χώρα του. Πλασαριστά εκτελέστηκε το corner. Μαζεύει ο Φερνάντες στο ημικύκλιο της περιοχής για το Κανσέλο. Βγήκαν γρήγορα οι Κροάτες, καθυστέρησε για την κομπίνα η Πορτογαλία. Ο Μέντες έκανε μια σέντρα, η μπάλα δεν βγήκε. Με τον Στάνισιτς τώρα να κερδίζει για τους Κροάτες και να κερδίζει και το πλάγιο άτομο από τον Κανσέλο. Δεν βγήκε όπως τον περίμενε ο Μέντες, δηλαδή να φτάσει στην μπάλα ο Ρονάλντο ή κάποιος από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς που είχαν προωθηθεί για τη στατική φάση, ο Βέικα ή ο Ντίας. Εδώ τώρα πάει να γίνει το λάθος. Μπάλα φτάνει στον Πέρισιτς με το κεφάλι, γυρίζει πίσω και ο Λιβάκοβιτς μαζεύει την μπάλα καλού κακού. Αφού οι Πορτογάλοι με Νέτο και Νέβες ανέβηκαν ψηλά και ο Νέβες πάει να πιέσει τον Κόβατσιτς. Η μπάλα πάει στον Κόβατσιτς και κοντά στον Κόβατσιτς πάει το άλλο οχτάρι, ο Φερνάντες. Η μπάλα στην περιοχή της Κροατίας. Κυνηγάει ο Ζωάο Νέβες, παρακινδυνευμένα είναι αυτά. Οι Κροάτες βγάζουν και ο Ρονάλντο κυνηγάει για να δυσκολέψει τον Στάνισιτς. Αλλά οι Κροάτες πάνε με πολύ ωραίο τρόπο το build-up και τώρα βγαίνει ο Μπατούρινα. Μπατούρινα που θέλει να περάσει την μπάλα δεξιά. Γυρίζει ο Λεάο, κόβει την μπάλα. Παραμένει όμως με τον Μπατούρινα η Κροατία στο προσκήνιο και οργανώνει αυτή την επίθεση. Και Βλάσιτς, Βλάσιτς περνά την μπάλα αριστερά για τον Πέρισιτς. Ο Πέρισιτς είναι με τον Νέτο. Πέρισιτς γυρίζει προς τη γωνία της περιοχής από τα αριστερά. Χάνει καθαρά από τον Νέτο, ο οποίος θέλησε να ξεφύγει. Δεν τα κατάφερε. Ο Πέρισιτς κάνει το τακουνάκι. Οι Κροάτες κρατούν την μπάλα. Ο Κόβατσιτς δίνει για τον Μόντριτς. Και ο Μόντριτς περνάει την μπάλα δίπλα του, εκεί όπου κινείται ο Σούτσιτς. Σούτσιτς κάνει την ενέργεια. Θέλει να βγάλει τη συνεργασία. Δεν τα καταφέρνει. Οι Κροάτες ήταν φάουλ. Δεν καταλογίζεται. Ο Φερνάντες βλέπει τις κινήσεις. Περνάει εκεί που τρέχουν Ρονάλντο και Λεάο. Ο Λεάο παίρνει την μπάλα. Ο Ρονάλντο είναι δίπλα του. Από τα αριστερά η Πορτογαλία καθυστερεί, δεν βγάζει γρήγορη μετάβαση. Ο Ρονάλντο σταματάει, κρατά την μπάλα στην κατοχή του στο 42. Και η μπάλα πάει για τον Μέντες και Μέντες για τον Ράφα Λεάο. Και έχει γυρίσει ο Μπούντιμιρ για τους Κροάτες για τον Λεάο που δίνει για τον Μέντες και Μέντες για τον Βιτίνια. Άλλα 3 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Βιτίνια που κάνει προσποιήσεις πάνω στον Σούτσιτς και δίνει για τον Βέικα, ο πιστοχωρεί ο Σούτσιτς. Βιτίνια και πάλι ανάμεσα σε Σούτσιτς και Μπατούρινα. Δίνει πίσω για τον Ρούμπεν Ντίας. Στο αμυντικό μισό της Πορτογαλίας είναι η μπάλα. Και από τον Ντίας για τον Βέικα. Και ο Βέικα αριστερά για τον Λεάο. Και ο Λεάο θέλει να φύγει. Και έχει κοντά τον Μέντες. Και ο Λεάο κρατά την μπάλα, αλλά την παίρνει αρκετά μακριά από την περιοχή. Οπότε οι επιλογές του λιγοστεύουν και δίνει πίσω για τον Βέικα. Και ο Βέικα για τον Ντίας. Και ο Ντίας ανεβαίνει από τη μεσαία γραμμή. Βλέπει κάθετα. Βγάζει κάθετα. Μία επαφή του Ρονάλντο, δεν βγήκε η επαφή του Φερνάντες. Και θέλει να φύγει γρήγορα η Κροατία. Και είναι ο Μπατούρινα με την μπάλα που περνάει από δύο και αφήνει το πλεονέκτημα. Και ο Σούτσιτς απλώνεται η Κροατία με τον Κόβατσιτς. Κόβατσιτς αποθέσει μέσα αριστερά. Κόβατσιτς κρατά την μπάλα, καθυστερεί να ελευθερώσει προς τα δεξιά. Κόβατσιτς πλησιάζει. Δίνει τώρα αριστερά για τον Μπατούρινα, οργανώνεται η Πορτογαλία. Μπατούρινα με τον Ντίας. Κάνει την προσποίηση, κάνει τη σέντρα, η μπάλα δεν πέρασε. Ο Κανσέλο κόβει και με δεύτερη κεφαλιά βγάζει από την περιοχή του. Και τώρα είναι η κεφαλιά του Νέτο για τον Φερνάντες και Φερνάντες για τον Νέτο. Και πάει να φύγει ο Ρονάλντο. Ο Νέτο πιέστηκε εκεί από τον Πονγκρατσίτς. Η μπάλα πήγε πίσω. Λεάο σε αργό ρυθμό και σε αργό τέμπο αφήνει την μπάλα για τον Νέβες. Φερνάντες. Δεν δείχνει τώρα να βιάζεται η Πορτογαλία. Είμαστε στο 44 λεπτό. Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Ο Βέικα για την Πορτογαλία ανεβαίνει από τη μεσαία γραμμή και δίνει για τον Ρούμπεν Ντίας. Ντίας κρατάει την μπάλα. Περνάει εκεί που είναι ο Κανσέλο. Κανσέλο τον ακολουθεί ο Πέρισιτς, να μην τον αφήσει να γυρίσει μέτωπο και γίνει επικίνδυνος. Ντίας και πάλι για τον Κανσέλο που έχει χώρο τώρα. Και γυρίζει ο Κανσέλο και περιμένει την παλιά ο Ζωάο Νέβες. Κάνει την κίνηση ο Νέβες, ο Κανσέλο δίστασε να αποφασίσει και δίνει για τον Ρούμπεν Ντίας και ο Ντίας ελευθερώνει αριστερά για τον Μέντες. Μέντες πήγε να βγάλει την κάθετη πάσα, δεν μπόρεσε ο Φερνάντες να την ελέγξει. Έφτασε στα πόδια του Κροάτη goalkeeper του Λιβάκοβιτς. 44 λεπτό συμπληρώθηκε. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Το πλάνο του σκηνοθέτει στους δύο προπονητές, τον Ζλάτκο Ντάλιτς για την Κροατία και στον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ για την Πορτογαλία. 0-0. Βιτίνια, Βιτίνια παίρνει την μπάλα. Βιτίνια που θέλει να δώσει για τον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο πιέζει και απομακρύνει την μπάλα από το Σούταλο. Αλλά τη μαζεύει στο χώρο του το Γαλλία. 0-0. Βιτίνια, Βιτίνια παίρνει την μπάλα. Βιτίνια που θέλει να δώσει για τον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο πιέζει και απομακρύνει την μπάλα από το Σούταλο. Αλλά

0: Τον Βέιγκα. Εδώ και αρκετή ώρα έχουμε να δούμε κάτι καλό μπροστά από τις δύο εστίες. Λεάο παίρνει την μπάλα κοντά. Λεάο με Στάνισιτς. Λεάο πάει στο σημαίακι του κόρνερ. Κλείνεται και από τον Βλάσιτς. Κλείνεται και από τον Στάνισιτς. Δίνει την μπάλα πίσω. Τη δίνει λανθασμένα. Θέλουν να φύγουν γρήγορα οι Κροάτες. Αυτό που πήγε να κάνει ο Βλάσιτς ήταν δύσκολο. Πάνω στον Μέντες που γύρισε, πήρε την μπάλα. Πήρε και το φάουλ στην πλάγια γραμμή από την ενέργεια του Σούτσιτς. Που θέλησε να πετάξει την μπάλα στο χώρο και να φύγει από την απέναντι πλευρά. Ο Μέντες είναι ένα γρήγορο θηρίο που είναι δύσκολο και να τον τζαρτζάρεις με το σωματότυπο που έχει και να τον προλάβεις. Και παίρνει και το φάουλ. Ακριβώς την πλάγια γραμμή. Η Πορτογαλία στην επίθεση. Ντίας που παίζει σαν κεντρικός μέσος. Βιτίνια για τον Βέγκα, αλλά η μπάλα πάει πάλι πίσω. Χωρίς ρίσκα η Πορτογαλία, παρά το γεγονός ότι κρατάει την μπάλα στα πόδια της. Τώρα ο Νέτο έχει λίγα μέτρα και παίρνει αυτά τα μέτρα προς όφελός του. Και έχει τον Πέρισιτς μπροστά και βγάζει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα Λεάο out. Υπήρχαν προσδοκίες εδώ γιατί ήταν η μπάλα στον αέρα, κατέβαινε ανάμεσα σε Λεάο Φερνάντες. Ο Φερνάντες άφησε και τον Λεάο που ερχόταν με φόρα και αποθέσει μέσα αριστερά και σε ένα άτσαλο σούτ με το δεξί. Δεν είχε καλή ισορροπία, δεν σημάδεψε σωστά, έγειρε το σώμα του μπροστά, τη βρήκε στο εξωτερικό αλλά ψηλά και η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα μακριά από την εστία του Λιβάκοβιτς, αλλά έγινε και κάτι ύστερα από αρκετή ώρα κοντά στην εστία του Λιβάκοβιτς, που έχει δύο επεμβάσεις και οι δύο σε ενέργειες του Φερνάντες. Η μπάλα έχει φτάσει στην πορτογαλική άμυνα με τον Δίαζα μην αντιμετωπίζει προβλήματα από τον Μπούντιμιρ που του κάνει φάουλ. Στο δεύτερο από τα 4 λεπτά το καθυστερήσεων Πορτογαλία-Κροατία 0-0, το φάουλ εκτελείται από την πλάγια γραμμή δεξιά και μπάλα είναι στα πόδια του Νέβες. Νέβες για τον Μέντες. Μέντες θέλει να βγάλει προθετική παλιά. Δεν τα κατάφερε ο Βλάσιτς. Γύρισε και έκοψε. Βλάσιτς, Σούτσιτς, Μόντριτς, Μπατούρινα. Μία τετράδα πίσω από τον Μπούντιμιρ. Και ο Κόβατσιτς μερικά μέτρα πίσω γενικά πάντως. Και Κόβατσιτς και Μόντριτς ξέρουν πώς ακριβώς να ρυθμίσουν τον χώρο ευθύνης. Πότε ο ένας ανεβαίνει, πότε ο άλλος. Κυρίως ο Κόβατσιτς διαχειρίζεται τις φυσικές του δυνάμεις ο Μόντριτς. Μπαίνουμε στο τρίτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Knockout φάση για την πρόκριση στους 16. Η Κροατία και τις τρεις προηγούμενες φορές πέρασε από την πρώτη φάση knockout σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η Πορτογαλία είναι ήδη 3 μάτσα ETT. Το απόλυτο ρεκόρ της είναι 5 παιχνίδια ETT στο παγκόσμιο κύπελο του 2006. 4 μάτσα ETT ήταν στο παγκόσμιο κύπελο του 1966. Σηκώνει το σορτσάκι ο Ρούμπεν Ντίας. Έχει πει ότι αυτό το κάνει ασυναίσθητα και τον βοηθάει στη συγκέντρωση. Δεν του αρέσει ως συνήθεια, αλλά είναι κάτι που του συμβαίνει χωρίς να το καταλαβαίνει μέσα στο γήπεδο όταν θέλει να μείνει συγκεντρωμένος στην αποστολή του. Τελευταίο λεπτό από τα 4 των καθυστερήσεων. Η μπάλα στα πόδια της Κροατίας. Πορτογαλία-Κροατία 0-0 στο Τορόντο. Στο ανυπόμονο για ένα γκολ Τορόντο. Ένα φάουλ που κερδίζουν οι Κροάτες από το ανέβασμα του Σούταλο. Του αμυντικού, του 26χρονου αμυντικού του Άγιαξ. Εκτελεί ο Μόντριτς, γυρίζει ο Σούτσιτς. Ο Σούτσιτς παραλίγο να περάσει την μπάλα για τον Πέρισιτς που περίμενε μόνος ελεύθερος από τα αριστερά. Η μπάλα απομακρύνθηκε και έχει φτάσει στα πόδια του Κόβατσιτς που δίνει για τον Μόντριτς. Οι Κροάτες μένουν και πάλι στην επίθεση, αλλά με την άμυνα των Πορτογάλων να μην δίνει δικαιώματα και ο Κόβατσιτς δεν βρίσκει διαδρόμους και τρέχει προς τα πίσω και την περνάει την μπάλα σε χαμηλά μέτρα. Και προσπαθεί η Κροατία να την ελέγξει και είναι ο Μόντρης που τη σηκώνει. Φεύγει ο Πέρισιτς, ο Νέτο είναι πιο γρήγορος, φτάνει πρώτος. Έχει πάει προς τη γραμμή του out, δίνει στην περιοχή για τον Ντίας. Αυτό ήταν, τελείωσε τον πρώτο ημίχρονο. Δεν είχαμε τη συγκίνηση ενός γκολ. Το παιχνίδι παραμένει στο 0-0. Μεγάλα διαστήματα κατοχής της Πορτογαλίας, όχι όμως το ίδιο επικίνδυνα. Δύο καλές στιγμές με τις ενέργειες του Μπρούνο Φερνάντες. Εξίσου δύο αποτελεσματικές επεμβάσεις του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, του goalkeeper της Κροατίας. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί για το συναρπαστικό μάτς στο Τορόντο, Πορτογαλία-Κροατία 0-0.
1: Πάντως, Γιάννη Σαντορινέο, να πούμε ότι οι περιγραφή σου είναι καλύτερη από την απόδοση ορισμένων παιχτών. Δηλαδή, θέλω να πω ότι προσπαθούν οι άνθρωποι, αλλά το θέαμα δεν είναι τόσο σπουδαίο. Και επειδή η περιγραφή σου μοιάζει και λίγο

με ένα τραγούδι του 1982 από τη χαμηλή πτήση του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Στο αφιερώνουμε εξαιρετικά Λουκιανέ Γιάννη Σαντορινέ. Πάμε να τα ακούσουμε για να πάρετε κι εσείς μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά εδώ για, για τη συνέχεια από το Γιάννη Σαντορινέο και την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Κροατία.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα που

κόρης ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έννη με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο, που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη Παγαπ.

Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γκέλη ξαφνικά με το Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα. Και

0: Και νομίζω ότι η περιγραφή του Γιάννη, έτσι, αλλαγές, πάσες πολλές, γρήγορος ρυθμός, ήταν μια χαρά και το τραγούδι.
1: Με τον Κυλαϊδόνη, ε.
0: Τον Κυλαϊδόνη, ροδάνη η γλώσσα του, αυτό εννοούσα. Μια χαρά, ωραία περιγραφή. Και ακόμα και όταν έκανε και μια κοιλιά, κοιλιά δεν έκανε το παιχνίδι, περισσότερο, εντάξει, είναι η αμυντική τακτική της Κροατίας, δεν είναι εύκολη να σπάσει και υπήρχε μια έτσι αγωνιστική, δεν είχε φάσεις δηλαδή, αυτό εννοώ. Μα και ο Άκης ο Δημακός έτοιμος να μπουκάρει είναι και αυτός. Παρ' όλα αυτά ο Γιάννης το κράτησε ψηλά το παιχνίδι και μια χαρά το απολαύσαμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Δημήτρη.
1: Παλαώρας.
0: Βαλαώρας, έφτασε Βαλαώρας, πλησιάζει πολύ κοντά και γκολ. Όπως έλεγε ο Γιάννης ο Βαλαώρας, στις προπονήσεις κάνα κάποια πράγματα. Απίθανα. Και μετά τα επιχειρούσε και στο παιχνίδι.
1: Αλλά δεν βγαίνανε έτσι.
0: Όχι, βγαίνανε.
1: Εντάξει, δεν βγαίνανε.
0: Βαλαώρας, μπαλαδόρος, διπλαδόρος, μεγάλος. Λοιπόν, ο Νικόλας δεν έχει έρθει εκεί ακόμα.
1: Εδώ είναι
0: και ο Νίκος.
1: Για το Μοσχονά, έτσι.
0: Για το Μοσχονά, λέω. Λοιπόν, είναι ευκαιρία τότε να διακόψουμε τώρα για να μπουκάρετε κι εσείς, να πάρετε τα μικρόφωνα. Κύριε Νίκο Μαυροδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τους και ο Νίκος ο Μοσχονάς, έτοιμος είναι κι αυτός για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. 0-0 να θυμίσω το αποτέλεσμα στο πρώτο ημίχρονο. Πορτογαλία-Κροατία. Και Άκης Δημακός με Νίκο Μοσχονά για τη συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Πέδρη ανεβάζει αριστερά τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια το γύρισμα, Γκαρθάμπαλ, γκολ! Λέγαμε ότι η Αυστρία τα έκανε όλα καλά στην άμυνα, αλλά ο Γκαρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς, κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, Μπαένα, κεφαλιά και γκολ!